0: να το ξέρεις. Να το λέμε, να ακουστεί στο σύμπαν και να γίνει πραγματικότητα. Οτιδήποτε συνεργάσεις.
1: Θέλω να πιω καφέ, μπιράκι με το Bob Burnham. Μπορώ.
0: Θες να πιεις καφέ με τον Bob Burnham.
1: Ναι, γίνεται.
0: Να σου πω κάτι. Δεν είναι τόσο άπιαστο. Δηλαδή, κωμωδία μπορεί να έρθει.
1: Θα του στείλω, να το πω.
0: Bo, if you're seeing this, comedian, he had the comedy community in the London.
1: Εκεί θα το ρίξω.
0: Drink a coffee with this guy. Okay. Στο εύχομαι μέσα από καρδιά. Πού σε βρίσκουμε τώρα, πού σε βρίσκουμε στο μέλλον, πού μπορούν να βρουν τις παραστάσεις σου γενικά.
1: Λοιπόν, είμαι εδώ σε κάθε επεισόδιο.
0: Εννοείται. Ένα χειροκρότημα για τον Ανδρέα. Αν ήμουν ένα συναισθηματικό τύπο, μπορεί να τολμούσα να έλεγα ότι είσαι τον γκαράζ. Το εννοώ από άποψη μεγέθους.
1: Okay.
0: Okay.
1: Και είμαι κάθε Σάββατο στο Άβατον με το Σόλο.
0: Ωραία.
1: Μέχρι τουλάχιστον.
0: Το οποίο πώς λέγεται. Συγγνώμη, ξεχάστηκα ότι λέγεται Σόλο.
1: Είχαμε να διαφημίσουμε τη δουλειά μας εδώ, δεν είναι.
0: Στο Άβατο λοιπόν, τις παραστάσεις, τις παλιότερες παραστάσεις σου τις έχεις ανεβάσει.
1: Είναι ανεβασμένες στο YouTube στο κανάλι μου.
0: Στο
1: και
0: κανάλι
1: το διαβάστηκε εκεί το Chai Party.
0: Ωραία. Σου ευχόμαστε κάθε επιτυχία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πρώτον, που ήσουν σήμερα εδώ. Mm-hmm. Δεύτερον, που είσαι γενικά εδώ στον γκαράζ.
1: Ναι.
0: Και δεν ξέρω αν το ξέρεις. Σήμερα με τον Ανδρέα θα παίξουμε ένα παιχνίδι και φυσικά θα περάσουμε σε αυτό το παιχνίδι για να καταγράψουμε όλες τις αντιδράσεις σου. Με τι άλλο, με μια cool μετάβαση!

Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.

0: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
1: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
2: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
3: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
1: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
4: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
0: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
4: Δευτέρα με Παρασκευή στις 10 το βράδυ στο Action 24. Θα άφηνες πίσω σου μία ζωή γεμάτη δόξα και γρήγορα αυτοκίνητα
5: Sideways in linen.
4: Για να απολαύσεις τις αξίες της φύσης.
5: Oh, shit. Let's go around, get some shit. I am happy here. Morning.
4: Καλώς ήρθες στη φάρμα του Clarkson.
5: I can either go back to London and resume my old life.
6: Yeah, do that.
4: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 11 το βράδυ, στο Action 24.

0: πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
1: Σουμπομ, κυρίες και κύριοι, λίγοι άνθρωποι το τολμούν. Έχουμε φτιάξει ωραίες συνταγές παρασκευάσματα. Πώς παίζετε, πετάς μπαλάκι.
2: Σπιτικές συνταγές, όλα.
1: Όλα, να το πούμε αυτό. Φτιάχνονται με ασφαλή συστατικά.
2: Μπορείτε να δοκιμάσετε σπίτι.
1: Το παιχνίδι παίζεται, πετάμε μία-ένα μπαλάκι. Σε ό,τι ποτήρι μπει, πρέπει να πιείς το σφινάκι. Πρόσεξε. Έχουμε φτιάξει λοιπόν σήμερα να πω ότι οι συνταγές μας περιλαμβάνουν σαρδέλες αλεσμένες με γάλα. Μουστάρδα με λάδι είναι το πιο light. Παίζουν κανένα δύο ποτηράκια με χυμό αναψυκτικό. Έχουμε πίκλα, πικλόζουμο.
2: Ξινόγαλα με ξύδι.
1: Έχουμε ξινόγαλα με ξύδι. Έχουμε καφέ με μουστάρδα.
2: Και μαγιονέζα.
1: Και έχουμε καφέ με μουστάρδα και μαγιονέζα. Λοιπόν, Αντρά μου, συγγνώμη για αυτό που θα ακολουθήσει. Συγγνώμη και από εσάς. Αλλά έτσι ρολάρουμε εδώ στον καράζ. Πάμε πιο πομ. Ξεκινάς εσύ, γιατί είσαι καλεσμένος, ναι. Τι ήτανε?
2: Μπομ. Θα το πιείς με τον μπαλάκι. Τι είναι?
1: Ξινόγαλα με λάδι τουρσί.
2: Έλα, ρούχα το. Μην βγάζεις τον μπαλάκι. Έτσι σερβίρεται αυτό. Έτσι. Πάμε. Έλα, ζήσε μου, τι έγινε. Στο τηλέφωνο μια χαρά τα...
1: Κόπο, σου κάτι δεν παλεύεται όμως. Είναι όλο λάθος αυτό που σημαίνει. Ωραία. Πολλά... Πάμε ρε, ποιος ρε. Ποιος ρε.
2: Κατάπιε. Κατάπιε. Το έκανες όμως. Δεν ξέρω γιατί. Είσαι εντάξει. Όχι, μην ξεράσεις εδώ μέσα. Έχει αρκετά πράγματα ήδη. Νότες τουρσί τις άκουσες αυτές. Γιατί γελάω, θα πιω τώρα.
1: Λοιπόν, εστίασα στη γέννηση του γιού μου για να τα απεξέλθω.
2: Ωραία.
1: Ωραία. Εύχομαι το επόμενο να σε πονέσει πιο πολύ. Ρίχνω. Είσαι έτοιμος?
2: Όχι. Όχι! Όχι! Είναι μαύρο αρχικά αυτό, έτσι. Πετιμέζι.
1: Πετιμέζι του κάτσε!
2: Μια χαρά!
1: Δείξ' το να...
2: Πετιμεζάκι.
1: Μπαλάκι μέσα.
2: Μισό λεπτό. Εδώ, να δεις εδώ. Πετιμεζάκι, ωραίο. Στο μεταξύ, όταν φτιάχναμε το παιχνίδι, εγώ έλεγα πετιμέζι γλυκό δεν είναι και μου λες καλά, καλά. Ήρθε η ώρα να μάθουμε.
1: Δεν είναι το χειρότερο από αυτά που θα μπορούσα να παίξω. Άντε, είσαι τυχερός. Πάμε. Ορίστε! Χειροκρότημα, κύριε και κύριοι, μπράβο!
2: Παρά είναι γλυκό.
1: Παρά είναι γλυκό, σε χάλασε.
2: Πάμε. Λοιπόν.
1: Α!
2: Θα πιείς αυτό, φίλε, δεν με ενδιαφέρει.
1: Ωραία, θα πιω αυτό.
2: Τι είναι?
1: Άλμη.
2: Ναι.
1: Ρε φίλε, δεν παλεύεται όμως. Δεν πάει έτσι, είναι άδικο. Είναι άδικο αυτό που σημαίνει αυτή τη στιγμή, το καταλαβαίνετε.
2: Θες λίγο να το σπάσουμε με τη μεζάκι? Θες να τα ρίξω μέσα? Τι μας είναι?
1: Η άλμη, να πούμε ότι απλά είναι νερό με αλατή.
2: Όχι, η άλμη είναι το νερό που είναι μέσα η φέτα.
1: Οκ, μ' αρέσει η φέτα.
2: Γι' αυτό το βάλαμε.
1: Ωραία.
2: Θα το καταπιείς όμως, θα το καταπιείς. Δεν σ' αρέσει η φέτα.
1: Ωραία, εντάξει, οκ. Okay. Το ακούω. Δεν είναι από τα χειρότερα πράγματα που έχω βάλει στο στόμα μου.
2: Πιες λίγο αυτό να σου φύγει, πιες.
1: Τώρα. Είσαι έτοιμος?
2: Όχι.
1: Φύγε.
2: Λοιπόν, πήγε να μπει. Ρε! Πήγε να μπει στην πορτοκαλάδα και μπήκε στο κουράδι.
1: Πήγε να μπει στην πορτοκαλάδα. Ξινόγαλα με λάδι και τουρσία. Αυτό που ήπια και εγώ, έτσι.
2: Για δούμε.
1: Payback is a bitch. Αυτά που είναι μέσα είναι τουρσάκια, μην νομίζω ότι είναι κάτι άλλο. Όλο. Και από εκεί και πέρα αποφασίζεις. Πάμε, το έχεις, ναι. Όλο!
2: Μα τι λες τώρα, ρε! Είσαι...
1: Έτσι.
2: Όχι!
1: Πάμε.
2: Πω, γέλα, ρε! Μου ήρθες στη μούρη πίσω, ρε!
1: Πώς φαίνεται η εμπειρία μέχρι στιγμής? Πάμε.
2: Πω, καταστράφηκα, ρε.
1: Σε ευχαριστώ. Όχι.
2: Τι είναι, τι είναι.
1: Όχι.
2: Τι είναι, τι είναι, τι είναι. Τι είναι, σαρδελίτσα.
1: Όχι.
2: Σαρδελίτσα.
1: Σαρδέλα μεγάλα.
2: Και έχει καρδούλα από κάτω. Μπράβο, ποιος το κάνει. Μπράβο.
1: Όχι.
2: Έλα, έλα λίγο, έλα λίγο.
1: Όχι.
2: Το έχω πάρει σε μαγαζί αυτό το σμούδι, να ξέρεις.
1: Σμούδι, σαρδέλα, μεγάλα. Την προηγούμενη φορά που έπαιξαμε αυτό το παιχνίδι και δοκίμασα αυτό, έκανε 2 μέρες να φύγει η μυρωδιά.
2: Ρε. Εγώ δεν δοκίμασα και επειδή ήμουνα στο backstage, από το πόσο βρωμούσε σαρδέλα ο τόπος, πήγα επόμενη μέρα σε ταβέρνα, πήρα την διπλανή σαρδέλα και μου ήρθε να ξεράσω, να ξέρεις.
1: Ωραία. Πάμε.
2: Έλα, ζήσει, στο μυαλό σου είναι όλο. Όλη μια ιδέα είναι. Άνοιξε και ρούφα το, έλα, ζήσει.
1: Άνοιξε και ρούφα το.
2: Άσπρο πάτο, έλα, έλα, έλα. Πω, είναι η ιδέα που... Πες μου. Στα πέντε αστέρια, πόσο βάζεις. Δώστε του! Νομίζω σταματάμε εδώ. Κατάπιες καθόλου. Μπορείς να μιλήσεις. Ωραία.
1: Ωραία, ξέρεις τι. Θέλω απλά να μου δοθεί ευκαιρία. Συγγνώμη για τη μυρωδιά. Θέλω να μου δοθεί ευκαιρία να δοκιμάσω το ίδιο, εντάξει.
2: Όχι.
1: Πάμε.
2: Ωραία, πάει αυτό.
1: Το κάρφωσα.
2: Το κάρφωσα. Πάλι του σύρε, φίλε, είναι αυτό.
1: Απίστευτο το μπαλάκι πήγε σε καφέ με μαγιονέζα.
2: Δεν πίνω καν καφέ.
1: Κυρίες και κύριοι, αυτός ήταν ο Ανδρέας Πασπάτης γενικά.
2: Συγγνώμη, είναι light μαγιονέζα, γιατί κάνω διατροφή. Δεν μπορώ
1: ναι, είναι light. Ξέρεις, αντί, σαν τον εμετό που θα βγει. Έλα, πάμε, έλα, μην είσαι έτσι, ρε. Το έχεις. 3, 2. Έλα, μωρέ, καφές μαγιονέζα είναι.
2: Ναι, ρε. Τώρα το λες.
1: Ένα χειροκρότημα στον Ανδρέα Πασπάτη! Ο Ανδρέα, δεν νομίζω να σε χάλασε.
2: Σκέφτηκα να το καταψιώ.
1: Για να ξέρεις άλλη φορά ότι θα γράψεις, να ξέρεις η εμπειρία πώς είναι, φίλε. Τώρα αυτή η μυρωδιά θα μου μυρίζουν τα μουσιά ένα μήνα. Έτσι, μπράβο. Και όσο ο Ανδρέας φτύνει, να πούμε ότι εδώ, στον καράζ, έχουμε τη φιλοσοφία Games Are Life, γι' αυτό έχουμε ένα δωράκι για σένα, σοκ. 2 επιτραπέζια παιχνίδια από την Κάισα. 6 από τη σειρά που είναι escape room σε επιτραπέζιο και μείνει αζούλ για τον Ανδρέα Πασπάτη, κυρίες και κύριοι. Αυτός ήταν ο Ανδρέας.
2: Ευχαριστώ.
1: Καλά που το περάσαμε αυτό μαζί και περνάς τώρα στο green sofa και εμείς φυσικά σε μια cool μετάβαση. Η σημερινή εκπομπή φτάνει στο τέλος της. Ένα τεράστιο ευχαριστώ σε Ηλένια Williams και Ανδρέα Πασπάτη. Και φυσικά σε όσους ήσασταν μαζί μας σήμερα, είτε από κοντά είτε από το σπίτι. Αν μας βλέπεις από το σπίτι και θέλεις και εσύ να έρθεις εδώ να μας δεις από κοντά, υπάρχουν 2 τρόποι για να το κάνεις. Ο ένας είναι να μας παρακολουθείς, να μας πάρεις από πίσω, να έρθεις εδώ να μάθεις που γίνουν τα γυρίσματα και να αντιστείς κάπου. Όχι, πλάκα κάνω, είναι παράνομο. Απλά στείλτε μήνυμα στις πληροφορίες που βλέπετε στην οθόνη σας, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας και θα σας καλέσουμε να είμαστε εδώ παρέα. Κλείνοντας, η Ηλένια μας έχει ετοιμάσει μια έκπληξη. Θα πει ένα τραγούδι που δεν είναι στο ρεπερτόριό της και θα το πει εδώ σε μας live για πρώτη φορά στα χρονικά. Από εμένα ένα πολύ μεγάλο καληνύχτα και να θυμάστε, να ζείτε πάντα τη στιγμή. Και φυσικά εννοώ εκείνη τη στιγμή που έγινε κάτι άσχημο και θα τη σκέφτεστε για πάντα. Αυτά από μένα, πολλά φιλιά!

0: Ακολουθεί επεξήγηση σημάτων καταλληλότητας προγράμματος. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Κατάλληλο για άνω των 18 ετών. Επιπλέον ειδική επιμέρους σήμανση προσδιορίζει το είδος ακαταλληλότητας του προγράμματος. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Ακατάλληλη φρασιολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.
1: He deserves to know the whole truth. Not just some half-assed lie.
2: Maybe she'll be able to help me find out who's behind all this.
3: He's in a lot more trouble than we thought.
4: This is our investigation, not yours.
5: I have a gun.
4: You lied to me.
0: Absentia.
4: Too dangerous to do on your own.
0: Δευτέρα με Παρασκευή, στη μία μετά τα μεσάνυχτα, στο Action 24.

πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο Pure Action, σε αυτή την συναρπαστική σειρά που ακολουθεί την πιο καυτή δράση σε μοναδικά αθλήματα και γεγονότα σε όλο τον κόσμο. Σε αυτό το επεισόδιο θα σας φέρουμε κοντά στη δράση του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Έτσι λοιπόν, ξεκινήστε τους κινητήρες σας, δέστε τις ζώνες ασφαλείας και ετοιμαστείτε για σοβαρή δράση. Σε προηγούμενο επεισόδιο ταξιδέψαμε στην Πολωνία, επισκεπτόμενοι ένα από τα πιο ιστορικά rally cross country στην Ευρώπη, το μοναδικό Breslau Rally, που πραγματοποιείται κάθε χρόνο στα βορειοδυτικά της Πολωνίας, συγκεντρώνοντας μερικές από τις καλύτερες αγωνιστικές ομάδες του κόσμου. Επίσης ταξιδέψαμε στην Ελλάδα για ένα μοναδικό Endurance Regularity Rally, το 23ο Rally 24 ωρών στην Ελλάδα που πραγματοποιήθηκε νωρίτερα φέτος. 80 αποφασισμένα πληρώματα με καλά προετοιμασμένα ιστορικά αυτοκίνητα δίνησαν συνολική απόσταση 900 χιλιόμετρων και μετά από 24 ώρες σταθερής οδήγησης τερμάτισαν στην πόλη της Ελευσίνας. Περνώντας από μαγικά τοπία, πολύ όμορφες διαδρομές, ιστορικούς δρόμους που αρμόζαν σε αυτά τα ιστορικά αυτοκίνητα που έχουν πολλά να επιδείξουν και φέρνουν το παρελθόν στο παρόν, αλλά και στο μέλλον. Σε αυτό το επεισόδιο θα επικεντρωθούμε στην κατηγορία Extreme, την απόλυτη πρόκληση για τους λάτρεις του ράλι που θέλουν να κάνουν το κάτι παραπάνω, να διαγωνιστούν σε αυτή την εξαιρετικά δύσκολη κατηγορία. Μετά από τις extreme καταστάσεις θα καταγράψουμε όλη τη δράση στο WTCR του 2020, το Παγκόσμιο Κύπελλο Αυτοκινήτων Τουρισμού της FIA. Το Παγκόσμιο Κύπελλο Αυτοκινήτων Τουρισμού είναι ένα διεθνές πρωτάθλημα αυτοκινήτων τουρισμού που εγκρίνεται από τη Διεθνή Ομοσπονδία Αυτοκινήτων. Φημισμένο και με πολλές παραστάσεις, με εντυπωσιακές σκηνές, γρήγορη ταχύτητα και απρόπτα. Τέλος θα μετακομίσουμε στη Λιθουανία για να συναντήσουμε δύο οδηγούς με μεγάλη αγωνιστική εμπειρία, τον Αντάνας Κανοπνίκας και τον Αντάμας Κανσελίσιους, ο οποίος περιέγραψε πόσο σημαντικό είναι να έχει μια ισχυρή ομάδα για να σε υποστηρίζει, καθώς και όλες τις απολαύσεις του να είσαι εκεί έξω με τους απαιτητικούς αγώνες cross country. Σε προηγούμενο επεισόδιο ακολουθήσαμε την δράση του Rally Breslau, παρακολουθώντας πόσο παθιασμένα είναι τα πληρώματα στην extreme κατηγορία. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν αυτό το επεισόδιο εστιάζοντας σε αυτό το απαιτητικό αλλά και συναρπαστικό συνάμα γεγονός. Το Rally Cross Country είναι για πολλούς λάτρεις του μηχανοκίνητου αθλητισμού τρόπος ζωής, μια συνεχής πρόκληση και μια ατέλειωτη περιπέτεια. Οι οδηγοί και οι συνοδηγοί βρίσκουν γαλήνη και χαρά περνώντας βιαστικά μέσα από τα δάση, από ερήμους, από ελικοειδή ορεινά μονοπάτια. Η αδρεναλίνη που κυλάει στις φλέβες τους κρατά έτσι ώστε να επιστρέφουν για περισσότερα, τους σωθεί να προετοιμάσουν τα οχήματά τους καλύτερα και τους οδηγεί σε νέα ύψη. Ωστόσο, υπάρχουν περισσότερα από αυτό. Εκτός από τα ίδια απαιτητικά και συναρπαστικά rally cross country, περισσότερα από τα βρυχηθέντα μηχανήματα 4x4, αυτά τα θηριώδη αυτοκίνητα, καθώς και τους αγώνες όπου ο νικητής ορίζεται σε λίγα δευτερόλεπτα, ορισμένοι από τους λάτρεις του rally κάνουν αυτό το επιπλέον μίλι για να αγωνιστούν στην κατηγορία extreme. Η κατηγορία Extreme πηγαίνει ένα βήμα παραπέρα από την ταχύτητα και την πλοήγηση. Ενώ τα αυτοκίνητα και τα πλοιώματα αγωνίζονται στο ίδιο έδαφος με τους ανταγωνιστές cross country, παρεκκλίνουν από την κύρια πίστα για να αντιμετωπίσουν ορισμένες πρόσθετες προκλήσεις. Απότομες ανηφόρες, λάσπες, ποτάμια και βαθιές λίμνες είναι συνηθισμένα εμπόδια με ακραία πορεία. Έχουμε μερικές πολύ δύσκολες διασταυρώσεις και αυτό το κάνει πολύ δύσκολο.
λέει η Frances Hollander. Μόλις φτάσετε σε υψηλή αναρρίχηση, ένα λάκκο στα βαθιά νερά, όταν φτάσετε στην άλλη πλευρά αισθάνεστε πολύ πιο ευτυχισμένοι από την απλή ταχύτητα. Αυτό κάνει το πνεύμα στην κατηγορία Extreme και είμαι πολύ χαρούμενη που είμαι μέλος της ομάδας, γιατί νομίζω ότι είναι πολύ πιο απαιτητικό και πιο ενδιαφέρον για εμένα. Ειδικά ο συνοδηγός είναι το κλειδί για την προήγηση. Όταν είμαστε κολλημένοι, πρέπει να βγω από το όχημα, να ρίξω το βαρούλκο και να βγάλω το αυτοκίνητο από την φασαρία. Έτσι νομίζω ότι υπάρχει κάτι περισσότερο από έναν αγώνα που απλά μπορεί να σου δώσει μια επιτάχυνση. Ο άνθρωπος και οι μηχανές είναι ενάντια στη φύση, όμως εδώ πρόκειται για μια ακραία περίπτωση, μια ακραία κατηγορία. Οι οδηγοί επιλέγουν προσεκτικά την καλύτερη διαδρομή για να περάσουν μέσα από μια λασπουριά ή να ανέβουν σε έναν απότομο λόφο. Οι πλοηγοί έχουν ακόμη πιο κρίσιμο ρόλο. Η περιγραφή της δουλειάς τους περιλαμβάνει το να πηδούν έξω από το αυτοκίνητο, να πιάνουν το γάτσο ενός ισχυρού βαρούλκου που είναι τοποθετημένο στο αυτοκίνητο και να προσπαθούν να παρέχουν ανατροφοδότηση στο οδικό για το έδαφος που βρίσκεται μπροστά. Βλέπεις έναν τοίχο που δεν μπορείς να σκαρφαλώσεις. Φαντάζεσαι ότι δεν μπορείς να σκαρφαλώσεις, αλλά με τη βοήθεια του βαρούλκου και με την δύναμη του κινητήρα μπορείς να πετύχεις αυτό που απλά είναι φανταστικό. Είναι ένα άλλο πράγμα το κατεβαίνεις στα ποτάμια, βραχώδη ποτάμια, με πολλά βράχια και ανηφόρες αλλά και κατηφόρες. Ο μόνος στόχος είναι να βγάλεις το αυτοκίνητο από το πρόβλημα που βρίσκεται. Η ομαδική εργασία μεταξύ οδηγού και συνοδηγού είναι ακόμη κρίσιμη σε αυτή την ακραία κατηγορία. Το extreme τμήμα είναι αυτό γενικά, ένα μακρύ είδος βρώμικων πιστών με βαρούλκο που πρέπει να περάσει μέσα από τους βάλτους και να μεταφερθεί στην άλλη πλευρά μας, ο Άρη με τον Μάντσεν. Πρέπει να δείτε τη διαφορά. Φοράω κουστούμι αγώνα, ενώ ο James φοράει shorts για τρέξιμο και τα πράγματα στεγνώνουν γρήγορα. Αυτή είναι η διαφορά. Αυτοί οι τύποι πρέπει να βγουν από το αυτοκίνητο, να είμαστε σε επικοινωνία με Bluetooth, ώστε να παραμείνουμε σε επαφή μεταξύ μας. Το ένα λεπτό προηγήσε, είσαι ωραίος, ζεστός, στεγνός και το επόμενο είσαι μέχρι τη μέση στο νερό και τραβάς το βάρουλκο. Τεράστιο κρύο, ειδικά στη σκηνή που μπήκαμε πρώτη στα τμήματα του βάρουλκου, έπρεπε να βγω να περπατήσω έξω στο νερό και να βεβαιωθώ ότι δεν υπάρχει μια τεράστια τρύπα. Προσπαθώ να βοηθώ, προσέχω το roadbook, προσπαθώ να κοιτάζω τι συμβαίνει, επίσης να δώσω χρόνο να επαναφέρει τις ζώνες ώστε να επιστρέψει και να στους αγώνες. Αυτή η extreme κατηγορία προσθέτει πραγματικά ένα άλλο στοιχείο, με παιδιά cross country, δεν είναι απλά η ταχύτητα γιατί πρέπει να είμαστε ευέλικτοι. Υπάρχουν πολλά περισσότερα στην extreme κατηγορία από το να πηγαίνεις γρήγορα, έχει να κάνει με τη διαχείριση του οχήματος, τη διαχείριση αυτών των τμήματων βαρούλκου επίσης και νομίζω ότι αυτή είναι η διαφορά μεταξύ ενός high-end extreme αυτοκινήτου και των άλλων κατηγοριών. Και τα αυτοκίνητα είναι ειδικά σχεδιασμένα και χειρίζονται οτιδήποτε μπορεί να τους ρίξει σε μια ακραία πορεία. Εάν χρειάζεται ένα αυτοκίνητο για να είσαι ανταγωνιστικό στην ακραία κατηγορία, το ωραίο είναι ότι ο καθένας φέρνει το δικό του. Πράγμα σε αυτό. Αυτό είναι ένα αυτοκίνητο που κατασκευάσαμε το 2014. Δεν περίμενα ποτέ να αγωνιστώ ξανά με αυτό το αυτοκίνητο, αλλά να που είμαστε εδώ. Αυτό που κάνει φανταστικό αυτό το αυτοκίνητο είναι η γρήγορη διαδικασία του, αλλά και τα τμήματα όπως περνάει με το βάλουκο. Ωστόσο, η προσπάθεια να τραβήξει το αυτοκίνητο μέσα από τη λάσπη δεν καταλήγει πάντα σε επιτυχία. Υπάρχουν και οι στιγμές που δεν ολοκληρώνονται όπως θα ήθελαν ο οδηγός και συνοδηγός. Ευτυχώς όμως χωρίς θύματα. Παρά την επιπλέον πρόκληση, οι θερμοαιμοί θαυμαστές των extreme αγώνων συνεχίζουν να επιστρέφουν για περισσότερα. Ακριβώς όπως έκανε ο Jim Mansen στο Brisbane Rally του 2020 όταν κέρδισε για άλλη μια φορά στην ακραία κατηγορία, στην κατηγορία των αυτοκινήτων. Μας κάνει πραγματικά περήφανους που μπορούμε να έρθουμε εδώ να αγωνιστούμε στο extreme, να αντιμετωπίσουμε αυτούς τους κινδύνους, τις τρύπες, τα βαθιά νερά, το νερό μέχρι το κεφάλι και να μπορέσει να βγεις από αυτόν νικητής απέναντι σε ένα πεδίο απίστευτων οχημάτων. Είναι πραγματικά φανταστικό.
από την κατηγορία Extreme αλλάζουμε έδαφος για να ζήσουμε ένα από τα πιο δημοφιλή διεθνή πρωταθλήματα αυτοκινήτων τουρισμού στον κόσμο. Το

αν και δεν είναι τόσο γρήγορα όσο μια Φόρμουλα 1, η ομοιότητα των μονοθεσίων τόσο μεταξύ των ανταγωνιστών όσο και με τα οχήματα των οπαδών κάνει διασκεδαστικούς τους αγώνες που υποστηρίζονται σε μεγάλο βαθμό. Μετά από μια συναρπαστική σεζόν το 2019, όλοι κοιτούσαν τη σεζόν του 2020 με μεγάλη ανυπομονησία, με κορυφαίες μάρκες να εκπροσωπούνται σε αυτούς τους αγώνες και με ταλαντούχους οδηγούς στο τιμόνι. Αν και το WTCR είναι μια σειρά για ομάδες και όχι για κατασκευαστές, ορισμένοι οδηγοί απολαμβάνουν την υποστήριξη μάρκας αυτοκινήτων. Φέτος, λόγω της πανδημίας του COVID-19, η τρίτη σεζόν του WTCR, FIA World Touring Car Cup, έπρεπε να αλλάξει το καλεντάρι της, με την εν τέλει δράση να ξεκινά από το Circuit Zolder στο Βέλγιο. 271 μέρες από τότε που ο Norbert Michaelis στέφθηκε βασιλιάς του WTCR, οι αντίπαλοι του άρχισαν τις προσπάθειες για να τον ανατρέψουν. Στη γραμμή εκκίνησης, νέοι οδηγοί, νέες ομάδες, νέα αυτοκίνητα και νέα ελαστικά από τους επίσημους προμηθευτές πρόκειται να δοκιμαστούν σε μια διαδικασία αδρεναλίνης. Σε αυτή την αρχική εκδήλωση παρουσιάστηκαν νέα βραβεία όπως το FIA Rookie Award, το WTCR Trophy, καθώς και εκτενείς αλλαγές κανόνων, πολλές από τις οποίες εισήχθησαν για να κάνουν τους αγώνες WTCR τόσο προσιτούς όσο και δημοφιλείς. Ο Τζίρο Λάμι, ο οποίος τέρματισε 7ος και κατάταξε την περασμένη σεζόν, σημείωσε μια πιστική νίκη στον πρώτο αγώνα της σεζόν στο Zolder. Στο δεύτερο αγώνα, ο Γιάν Ράκερ εκμεταλλεύτηκε στο έπακρο την τιμωρία που είχε ο Ναθαέλ Μπέρθον μια κέρδιση τον αγώνα. Ο Γάλλος οδηγός ολοκλήρωσε το πρώτο Σαββατοκύριακο στην κορυφή της βαθμολογίας οδηγών του WTCR. Μετά το Βέλγιο, επόμενος σταθμός ήταν η Γερμανία και το Nibbling, ένας χώρος που προσφέρει μια πρόκληση όπως κανένας άλλος με τον τρομακτικό γύρο των 25 χιλιόμετρων, τις 64 εντυπωσιακές στροφές και τα βουνά Eiffel με εξαιρετικά μεταβαλλόμενο καιρό. Στον πρώτο αγώνα ο Esteban Guerrero πέτυχε ένα υπέροχο πέρασμα στον Ivan Müller, μια προσπέραση κερδίζοντας σε δύσκολες συνθήκες που απαιτούσαν χρήση ελαστικών για βρεχμένο καιρό για πρώτη φορά το 2020. Ο Αργεντίνος ξεκίνησε την πρώτη σειρά των αγώνων και άνοιξε ένα πιστικό προβάσμα για την νίκη μπροστά από μια Link & Co για το 2-3 και 4. Ο Γκιούρερ λοιπόν ήταν αυτός που κέρδισε στον πρώτο αγώνα. Στον δεύτερο, ο Γιάν Εχεράχερ προσπέρασε τον εκκινητή της DHL Pole Position, Νέστορ Τζιρολάμι, και διευρύνε το προβάσμα των πόντων. Ο άσος των Κιάνων Ακτών γλίστησε μπροστά από τον Τζιρολάμι, ο οποίος υπέστη ένα πλήγμα στις ελπίδες τίτλου και τιμωρήθηκε με 30 δευτερόλεπτα παράβαση της διαδικασίας εκκίνησης. Αυτή ήταν η δεύτερη νίκη για τον Εχεράχερ στη σεζόν 2020 Touring Car Cup. Ίσως είναι η καλύτερη νίκη της καριέρας μου στην πραγματικότητα, γιατί σε αυτές τις συνθήκες το προσπέρασμα είναι απολύτως τρελό. Το συνέστημα που έχουμε εδώ δεν μπορούμε να το συγκρίνουμε. Ειλικρινά είναι απίστευτο αυτό που νιώθουμε στο αυτοκίνητο. Για αυτή την νίκη νιώθω πολύ χαρούμενος για όλη την ομάδα. Είναι μια καλή νίκη και για την ομάδα, αλλά και για τον οδηγό, για όλους γενικά. Το παγκόσμιο κύπελλο αυτοκινήτων τουρισμού κατευθύνθηκε ανατολικά από τον εμβληματικό χώρο του Nürburgring στη Γερμανία σε μια πίστα που κατατάσσεται ως η αγαπημένη μεταξύ των οδηγών και με τη φήμη των συναρπαστικών αγώνων, πάντα παρόν στο πρόγραμμα του WTCR από τότε που ξεκίνησε η σειρά το 2018 και ένα γνώριμο πρόγραμμα.

ονομά στο ρόστερ του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Αυτοκινήτων Τουρισμού, το Slovakia Ring. Συνδυάζει υψηλή ταχύτητα, σφιχτά περιστρεφόμενα τμήματα καθώς και μια έντονη αναρρίχηση, αλλά και κατηφόρα. Το Σαββατοκυριακό στη Σλοβακία ήταν εκπληκτικό. Οι Μπερχόν Κορονέλ και Κάτσμπουργκ σημείωσαν τις πρώτες τους νίκες σε μια δραματική εκδήλωση δράσης υψηλής ταχύτητας. Ο Γάλλος Ναθαέλ Μπέρθον με ημιβρεχμένες συνθήκες πήρε μια άνετη νίκη στον πρώτο αγώνα για την Comtoyou Racing, τερματίζοντας περισσότερα από 3 δευτερόλεπτα μακριά από τον Γκάμπριελ Τακουίνι. Στο δεύτερο αγώνα, ο Κόρονελ έκανε ένα υπέροχο ξεκίνημα από την 7η θέση στο grid και ανέβηκε στη δεύτερη θέση στον πρώτο γύρο. Ο Κόρονελ πάλεψε με το Honda Civic Tyre R TCR του Esteban Γκιουρέρι για το μεγαλύτερο μέρος του αγώνα και ένα καθυστερημένο λάθος από τον Αργεντίνο που έτρεξε με πλάτος στον 8ο γύρο επέτρεψε στον Κόρονελ να μπει στην pole position, μια θέση που κράτησε μέχρι την κάρο σημαία. Ξέρετε, αυτό είναι πριν από πολύ καιρό. Πριν ήξερα ότι είχα μια μεγάλη ευκαιρία εδώ. Ήμασταν πάντα γρήγοροι. Το 2013 κέρδισαμε τον αγώνα με BMW. Το να σώσει τα ελαστικά είναι το κόλπο σε αυτή την πίστα. Ο Νίκη Κάτσμπουργκ ξεκίνησε από την τρίτη θέση στο grid στον τελευταίο αγώνα του Παγκοσμίου Κυπέλλου Αυτοκινήτων Τουρισμού στη Σλοβακία, αλλά πήρε το προβάδισμα αφού ο Μπέρθον στην pole position της DHL έχασε στο drag στην στροφή 1. Ο Κάτσμπουργκ τελικά πολέμησε με τον άλλο οδηγό της Hyundai Norbert Michelsen, αλλά ο Ούγγρος οθήθηκε σε ένα μισό γύρισμα από τον Βερνάη. Η περσινή χρονιά ήταν γεμάτη έντονες στιγμές στο WTCR. Οδηγοί, κατασκευαστές και οπαδοί παρά τις δυσκολίες απόλαυσαν ένα από τα καλύτερα πρωταθλήματα υψηλής ταχύτητας στον κόσμο. Η σεζόν του 2021 πρόκειται να είναι ακόμα πιο συναρπαστική. Γι' αυτό μην χάσετε την ευκαιρία να γίνετε μέρος αυτής της μοναδικής σειράς. Ανεξάρτητα αν αγωνίζεστε σε πίστες ή στη μέση μιας ερήμου, είναι σημαντικό να έχετε κάποιον εκεί να σας υποστηρίξει. Στο τέλος της ημέρας, η ομαδική εργασία μπορεί να κάνει τη διαφορά. Έτσι, ταξιδεύουμε στη Λιθουανία για να γνωρίσουμε την ομάδα CF Moto Racing, η οποία έχει σημειώσει πολλές νίκες σε αγώνες cross country. Το να έχεις μια δυνατή ομάδα είναι πολύ σημαντικό γιατί μπορείς να οδηγήσεις σκληρά, μπορείς να ρισκάρεις περισσότερα γιατί αν έχεις μια αποτυχία ξέρεις ότι η ομάδα θα σε καλύψει. Θα προετοιμάσουν το όχημα για την επόμενη μέρα και θα κάνεις μια πιο επιτυχημένη δουλειά. Νομίζω ότι είναι ένα πολύ σημαντικό πράγμα να εμπιστευόμαστε ο ένας τον άλλο στην ομάδα. Γιατί αν δεν εμπιστεύεσαι, για παράδειγμα το μηχανικό, όταν σου λέει «ΟΚ, okay, μπορεί να πας πιο γρήγορα, παταγκάζει» και σε αυτή τη διαδικασία δεν του δείξει εμπιστοσύνη και δεν πιέσει δυνατά, δεν θα έχεις το αποτέλεσμα που θέλεις. Ο μηχανοκίνητος αθλητισμός δεν είναι ένα show ενός άνδρα και αν στοχεύεις να γίνεις πρωταθλητής, τότε χρειάζεσαι ένα πλήρωμα να είναι και για σένα. Ο Αντάνας Κανοπνίκας και η ομάδα του έχουν κάνει ένα ασφαλές πλάνο προκειμένου κάθε διοργάνωση να βγάζει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για τη σημερινή διαδικασία. Φέτος έχουμε ένα side by side και ένα ATV. Του χρόνου σχεδιάζουμε να έχουμε δύο ATV και ένα side by side. Έτσι είναι μια τεχνική που πρέπει να έχεις ένα ή δύο άτομα στο σέρβις ή μερικές φορές τρία άτομα για δύο οχήματα. Είναι το καλύτερο. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να έχουμε για τους μηχανικούς αν έχεις ATV είναι ένα και αρκετό. Το σέρβις για να είσαι στο side by side θα πρέπει να έχεις τουλάχιστον δύο άτομα. Το δεύτερο πράγμα που πρέπει να έχουμε είναι team manager. Team manager που ετοιμάζει χαρτιά,
τις εγγραφές, σίγουρα πρέπει να έχουμε τους οδηγούς, αρχοδηγούς μηχανικούς, πρέπει να έχουμε μηχανικούς, αλλά δεν χρειάζεται να έχουμε πλήρη απασχόληση σε αυτούς, γιατί μερικές φορές χρειάζεται να κάνεις κάποιες αναβαθμίσεις ή βρίσκεις κάτι που χρειάζεται επισκευή, και έτσι πρέπει να έχεις κάποιον για να φτιάξει όλα αυτά τα μέρη. Επομένως, πρέπει να έχετε μηχανικούς στην ομάδα. Αυτό είναι το ίμιση της ομάδας. Το άλλο μισό είναι τα μέσα ενημέρωσης που πρέπει να έχουν ένα αρχηγό ομάδας, αλλά ο διευθυντής της ομάδας μπορεί να είναι το ίδιο άτομο με αυτό. Επομένως, πρέπει να έχουμε ένα διαχειριστή ομάδας φωτογραφιών, βίντεο και πολυμέσων. Και ο συγγραφέας του κειμένου, ο δημοσιογράφος δηλαδή, άρα ο διευθυντής της ομάδας θα έχει 3 ή 4 άτομα στην ομάδα, επομένως χρειαζόμαστε 4 άτομα τουλάχιστον. Για τους περισσότερους αναβάτες, μοτοσυκλετιστές, οδηγούς, κάθε φορά που παρατάσσονται στο αρχικό πλέγμα είναι ακριβώς όπως η πρώτη τους φορά, αλλά μετά από τόσους αγώνες θυμούνται ακόμη την πρώτη τους φορά. Για δούμε εάν η μνήμη είναι ισχυρή για το ξεκίνημα που είχαν. Την πρώτη φορά πριν από 8 χρόνια ήμουν πολύ ενθουσιασμένος, γιατί σε αυτόν τον αγώνα έχουμε με πολλούς συμμετέχοντες, ήταν περίπου 30 ομάδες και δεν ήξερα τι να περιμένω, πού να πάω και αν είμαι έτοιμος και αν το ATV είναι έτοιμο, και είχε πολλές ερωτήσεις. Ποιος είμαι, πού είμαι, τι κάνω αυτή τη στιγμή. Μετά από πολλά χρόνια θυμάμαι όλα αυτά τα συναισθήματα και μερικές φορές εξακολουθώ να έχω αυτά τα συναισθήματα, αλλά είναι πολύ μικρά. Πρέπει να έχεις τις πρώτες φορές, πώς ένιωσες τις πρώτες φορές που νιώθεις νέος σε αυτή τη διαδικασία, την πρώτη φορά στο ATV, την πρώτη φορά στο δρόμο με το όχημά σου, με τη μοτοσυκλέτα, τον πρώτο αγώνα, τον πρώτο άλμα. Μου αρέσει να έχω πολλές φορές στο ATV, έχουμε όλο τον κόσμο να εξερευνήσουμε, οπότε έχουμε πολλή δουλειά. Και κάπως έτσι εξελίσσεται αυτή η διαδικασία της προετοιμασίας αλλά και των αγώνων. Αυτά τα 10 χιλιόμετρα στο δεύτερο στάδιο ήταν πολύ δύσκολα για μένα, γιατί ήμουν πολύ νέος, σχεδόν 12 χρόνια πριν. Μετά από αυτό λάτρεψα το ATV, μου αρέσει να οδηγώ, μου αρέσει το δάσος, μου αρέσει να ψάχνω κάτι νέο. Όταν οδηγείς νιώθεις ελευθερία, αλλά τώρα κάθε φορά που οδηγώ με το ATV νιώθω ελευθερία, αλλά όχι τόσο πολύ όσο πριν από 12 χρόνια. Και κάπως έτσι ολοκληρώθηκε και το σημερινό επεισόδιο Pure Action, με αρκετή δράση από τον μηχανοκίνητο αθλητισμό. Μέχρι την επόμενη φορά, να είστε καλά!

Ο Σανού δεν θέλει το 1 ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από 1 ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπες σήμερα στο actionaid.gr.

0: αρκετά.
1: Έλα, έλα, μπράβο. Πάτε ρε μια ώρα ρε, τι κάνεις. Πάρτε από εκεί ρε. Άντε τελείωνε, φύγε. Έλα ρε, με κοιτάς. Κουρί σου.
2: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.

πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για ανώ των 8 ετών.

Καλώς ήρθατε στο Pure Action, μια συναρπαστική σειρά που ακολουθεί τη δράση μοναδικών αθλητικών γεγονότων από όλο τον κόσμο. Σε αυτό το επεισόδιο θα σας φέρουμε ένα βήμα πιο κοντά στα motorsport. Συνεπώς ζεστάνετε τις μηχανές σας, δέστε τις ζώνες σας και ετοιμαστείτε για δράση.

Στο προηγούμενο επεισόδιο ακολουθήσαμε την απόλυτη Motorsport πρόκληση για τους νέους οδηγούς. Μια σπουδαία περιπέτεια ανάμεσα σε δύο ηπείρους. Το Raid 4L Trophy είναι ένας ανταγωνιστικός αγώνας. Μια διασκεδαστική διαδικασία όπου παραπάνω από 1204x4 οχήματα θέλουν να κατακτήσουν τους αμόλοφους στη Σαχάρα. Είναι ένα όμορφο μέρος για να γνωρίσει κανείς νέους ανθρώπους που θέλουν να προκαλέσουν τους εαυτούς τους. Θα έλεγα πως αυτό που κάνει το 4L τόσο μοναδικό είναι το να περνάς από τρεις διαφορετικές χώρες, το να οδηγάς περισσότερα από 6.000 χιλιόμετρα με ένα παλιό αμάξι. Το 4L είναι να είσαι με νέα άτομα ηλικίας μεταξύ 18 και 28 ετών, που όλοι έχουν το ίδιο πνεύμα. Το 4L έχει να κάνει πάνω απ' όλα με το πνεύμα. Πρέπει να είσαι στο κλίμα και τη διάθεση. Πρέπει να είναι το όνειρό σου και να είναι το καλύτερο πράγμα που μπορεί να σου συμβεί. Αυτός ο αγώνας μοιάζει πολύ με το Rally Dakar. Έχει παρόμοιο στυλ και μπορεί να διεξαχθεί με φίλους. Το μόνο που χρειάζεται κάποιος είναι να μπορεί να ακολουθήσει την πηξίδα, να διαβάσει τους χάρτες, να βρει τον δρόμο στην έρημο και να φτάνει στον τελικό προορισμό κάθε απόγευμα. Αυτό που κάνει αυτό το ράλι ιδιαίτερο είναι οι ανθρώπινες διαστάσεις. Το 4L Trophy έχει να κάνει με την ενότητα ανάμεσα στους συμμετέχοντες και τον τοπικό πληθυσμό. Η έννοια του να μοιράζεσαι έχει νόημα στον αγωνιστικό χώρο. Σκοπός της διοργάνωσης είναι να βοηθήσει τοπικά σχολεία και πάνω από 3.000 παιδιά από το Μαρόκο, με την κάθε ομάδα να στοχεύει στην παράδοση εξοπλισμού σε αυτά τα σχολεία. Κάθε χρόνο περισσότεροι από 30 τόνοι σχολικού εξοπλισμού δίνονται στο Μαρόκο. Στην έκδοση του 2020, πάνω από 1.160 γκρουπ και 2.130 συμμετέχοντες συγκεντρώθηκαν για να ζήσουν αυτή τη μοναδική εμπειρία και να κάνουν ό,τι μπορούν για να καλύψουν συνολικά 6.000 χιλιόμετρα, διασκεδάζοντας παράλληλα τη διαδικασία.

Αυτό είναι ένα από τα στοιχεία που το κάνει πιο οικείο σε εμάς. Το γεγονός ότι είναι ένα ράλι που νοιάζεται για τον κόσμο και για την κοινότητα και εμείς δεν το σκεφτόμαστε ιδιαίτερα. Τη στιγμή που μας προτάθηκε να συμμετάσχουμε, το συζητήσαμε και με την υπόλοιπη ομάδα και είπαμε «Ναι, πάμε να το κάνουμε». Και αρχίσαμε να κοιτάμε το κατάλληλο αμάξι ώστε να το κάνουμε. Οκτώ ημέρες αφού έφυγαν από το Biarritz, το χωριό από όπου ξεκίνησε η διαδικασία για τους συμμετέχοντες, 130 νέοι άνθρωποι συγκεντρώθηκαν στην πλατεία Bab El Jadid μετά από ένα ταξίδι 3.500 χιλιόμετρων. Οικογένειες, φίλοι, σπόνσορες και επισκέπτες ήταν εκεί για να συγχαρούν τους συμμετέχοντες και να δώσουν ένα θερμό χειροκρότημα στους οδηγούς κοντά στη γραμμή του τερματισμού.

Στη συνέχεια επικεντρωθήκαμε στο πώς η βιομηχανία του μηχανοκίνητου αθλητισμού επηρεάστηκε από την πανδημία του κορονοϊού. Με τον αθλητικό κόσμο να βρίσκεται σε μια προσωρινή ακινησία τον τελευταίο χρόνο, πολλά δημοφιλή αθλητικά γεγονότα αναγκάστηκαν να αναδιαμορφώσουν το πρόγραμμά τους ή να ακυρώσουν τη σεζόν. Αυτό αποτέλεσε μια πρόκληση για τους διοργανωτές, ακόμα και για τους πιο έμπειρους, όπως τον Αλεξάνδρ Κόβατσεφ, ο οποίος χρειάστηκε να πάρει ορισμένες δύσκολες αποφάσεις. Σε αυτό το επεισόδιο θα εξερευνήσουμε τις προκλήσεις και τις μοναδικές στιγμές που έζησαν οι συμμετέχοντες σε ένα cross-country rally. Στη συνέχεια θα εστιάσουμε στο Hellas Rally Raid, ένα από τα πιο δημοφιλή rally στην Ευρώπη, με πολλούς νέους συμμετέχοντες να παίρνουν μέρος τον τελευταίο χρόνο.

Στη σύγχρονη εποχή είναι ενθαρρυντικό να βλέπουμε έναν αυξανόμενο αριθμό γυναικών να συμμετέχουν σε τέτοια γεγονότα του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Ρωτήσαμε μάλιστα μία γυναίκα θρύλο του αθλήματος από την Ισπανία, τη Ρόζα Ρομέρο, να μοιραστεί μαζί μας τις σκέψεις της ως προς το αν βλέπει με αισιοδοξία το μέλλον.

Ας αρχίσουμε λοιπόν αυτό το επεισόδιο εξερευνώντας τα ράλι μακρινών αποστάσεων. Υπάρχουν λοιπόν δύο είδη ράλι. Τα cross-country rally που καλύπτουν μια μεγάλη απόσταση περίπου 1.000 και 5.000 χιλιόμετρων ανταγωνιστικής δράσης και ένα μαραθώνιο rally όπου η συνολική απόσταση πρέπει να είναι πάνω από 5.000 χιλιόμετρα με ένα κομμάτι 3.000 χιλιόμετρων για τον ανταγωνισμό. Όπως καταλαβαίνετε, τα μαραθώνια rally περνάνε και από πολλές χώρες. Αποφάσισα να συμμετάσχω σε αυτό το rally γιατί ήταν το όνειρό μου από όταν ήμουν πιτσιρίκι. Ακολουθούσα το Rally Dakar. Μένω στη Βαρκελόνη και είναι ένα μέρος με πολλούς οδηγούς. Οι περισσότεροι Ισπανοί οδηγοί είναι από εκεί, είναι ιδιαίτερα δημοφιλές. Τα cross-country rally δεν έχουν να κάνουν πάντα με την ταχύτητα. Αντιθέτως, έχουν να κάνουν με το ποιος οδηγός θα έχει την ικανότητα να αντέξει ως το τέλος. Είναι σημαντικό να το καταλάβουν αυτό οι οδηγοί. Όλοι αγαπούν και χρειάζονται τη ταχύτητα. Αλλά ορισμένες φορές η ανάγκη για ταχύτητα βγάζει τους οδηγούς από το στόχο τους στη μέση της ερήμου. Σε τέτοιους αγώνες πρέπει να είσαι έξυπνος και να έχεις τα μάτια σου ανοιχτά, να βλέπεις τους χάρτες πλοήγησης και να είσαι έτοιμος να οθήσεις το όχημά σου στα όρια. Το κυριότερο πρόβλημα έχει να κάνει με την κούραση. Αν είσαι κουρασμένος και το σώμα σου δεν είναι έτοιμο στο 100%, τότε θα κάνεις λάθη στην πλοήγηση και δεν θα είσαι συγκεντρωμένος. Υπάρχουν σημεία που μπορείς εύκολα να κάνεις το λάθος στα φρένα. Η δράση από τα ράλι είναι τόσο έντονη που η παραμικρή αλλαγή στην κίνηση του αυτοκινήτου μπορεί να αλλάξει την ισορροπία ανάμεσα στον οδηγό και το όχημα. Όπως κινούνται τα αυτοκίνητα των ράλι και οι μηχανές στην έρημο, η κίνηση που κάνουν τα πιο βαριά οχήματα, τα 4x4, είναι συγκλονιστική.

0: cross country rally είναι μια ολοκληρωμένη εμπειρία, διότι αν σ' αρέσει να τρέχεις, μπορείς να χρησιμοποιήσεις και τις δικές σου ικανότητες να πας γρήγορα. Φυσικά χρειάζεσαι έναν καλό οδηγό, πρέπει να είσαι καλό σε όλα. Είναι αστείο γιατί ορισμένες φορές μπορώ να κερδίζω κάποιον πιο γρήγορα από εμένα επειδή είμαι καλό στην πλοήγηση. Συνεπώς, στο τέλος της μέρας είναι σημαντικό να είσαι ικανοποιημένος με την προσπάθειά σου. Το Qatar Cross Country Rally, το Hellas Rally Raid, το Pan Africa, το Baya, το Maroc Challenge και το Ισπάνια Rally είναι μερικά από τα γεγονότα που μπορείς να βρεις γύρω στον κόσμο, αλλά είναι σημαντικό να έχουμε πάντα στο μυαλό μας τις προκλήσεις που δοκιμάζουν το μυαλό, το σώμα και τη διάθεση να φτάσεις ως το τέλος. Η δυσκολία σε αυτούς τους αγώνες είναι η αντοχή. Θα ξεκινήσουμε σήμερα, αλλά θα τελειώσουμε σε 3 ημέρες. Αν ένας οδηγός και ο συνοδηγός του μπορούν να κάνουν συντήρηση δυνάμεων κάθε μέρα και συνεχίσουν ως το τέλος, αυτό είναι το πιο σημαντικό.
1: The driver and the co-driver can save their power each day and keep the machine working until the end. This is the most important thing.
0: Τα cross country rallies είναι μοναδικά για 2 λόγους. Ο πρώτος είναι διότι οδηγείς πολλά χιλιόμετρα την ημέρα σε διάστημα πολλών ημερών. Ο δεύτερος είναι ότι δεν πρέπει απλά να είσαι καλός οδηγός, αλλά πρέπει να είσαι και έξυπνος, διότι περιλαμβάνει και πλοήγηση, το οποίο είναι το πιο σημαντικό για αυτά τα ράλι. Η πλοήγηση είναι πάντα μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που οι οδηγοί και οι συνοδηγοί θα πρέπει να αντιμετωπίσουν. Είναι πιο σημαντικό από την ταχύτητα, ειδικά σε ορισμένες φάσεις. Το cross country είναι ιδιαίτερα δημοφιλές ανάμεσα στους οδηγούς για τις προκλήσεις που κουβαλάει, την ώρα που οι διαγωνιζόμενοι αντιμετωπίζουν και άλλες προκλήσεις από τη φύση και το περιβάλλον. Ακόμα και οι κορυφαίοι οδηγοί, όπως για παράδειγμα ο Chris Bertz, δυσκολεύονται να μείνουν στη σωστή διαδρομή κατά τη διάρκεια του αγώνα. Σίγουρα δυσκολεύει τα πράγματα η πλοήγηση και ίσως αυτό να είναι και η μοναδική αδυναμία. Πρέπει να έχω στο νου μου πως μπορώ να πάω τόσο γρήγορα όσο μπορώ να βρω το δρόμο και να κρατάω στο μυαλό μου τη διαδρομή ξεχνώντας τα άλλα. Η πλοήγηση είναι μέρος του ράλι και της πρόκλησης. Τα cross country rally έχουν να κάνουν με την περιπέτεια και την προσωπικότητα. Είναι ο συνδυασμός χαρακτηριστικών ψυχολογικής αντοχής και της πιθανότητας μηχανικών λαθών, παράλληλα με τον ενθουσιασμό για τον αγώνα. Κατά τη διάρκεια τέτοιων αγώνων, οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να ταξιδέψουν σε όλο τον κόσμο και να εξερευνήσουν μέρη που δεν έχουν καν φανταστεί. Το συναρπαστικό από αυτό το event είναι ότι βρίσκεις κόσμο από όλα τα μέρη της γης και όχι μόνο από την Ευρώπη. Είναι τέλειο. Η ατμόσφαιρα είναι συναρπαστική και όλοι είναι πολύ φιλικοί. Ήμουν ιδιαίτερα αγχωμένος επειδή ήταν η πρώτη μου φορά, επομένως δεν ήξερα τι να περιμένω. Δεν ξέρω πολλά από αυτά, αλλά όλοι ήταν πολύ φιλικοί και βοηθητικοί. Μαθαίνεις πως δεν υπάρχει καλός ή κακός τρόπος να ζεις, αλλά υπάρχουν πολλοί διαφορετικοί. Ο κόσμος είναι ιδιαίτερα φιλικός και όλοι αυτοί οι φόβοι που έχουμε είναι αβάσιμοι. Ο κόσμος είναι ένα όμορφο μέρος να εξερευνήσεις.
2: Remote places is absolutely baseless, and it's just that the world is a great place. Go explore.
0: Κάποιες φορές κερδίζεις, κάποιες άλλες χάνεις, αλλά αυτά τα ράλι είναι κάτι παραπάνω από ένας απλός αγώνας. Όση περισσότερη αντοχή έχεις, τόσο πιο μακριά θα πας και αυτό είναι το μεγαλύτερο τεστ για το μυαλό και το κορμί. Πολλοί οδηγοί πηγαίνουν σε αυτό το ράλι για να τεστάρουν το ποιοι είναι. Οι επιρροές αυτού του αγώνα φαίνονται στους οδηγούς μετά από την ολοκλήρωση ενός δύσκολου κομματιού και τη στιγμή που μπορούν να βγάλουν τα κράνη τους.

0: Θα έλεγα στους άλλους οδηγούς να ζήσουν την εμπειρία αν τους αρέσει η εξερεύνηση και η πλοήγηση. Υπάρχουν πολλοί αγώνες σε διάφορα μέρη του κόσμου. Έχω πάει στο Μεξικό, στην Ελλάδα, την Τουρκία, το Μαρόκο.
1: There are a lot of races around the world. So I've been in Mexico, I've been in Greece, I've been in Turkey, I've been in Morocco.

0: Με τον αθλητικό κόσμο να τεστάρεται λόγω του κορονοϊού, πολλά αθλητικά γεγονότα στον μηχανοκίνητο αθλητισμό αναγκάστηκαν είτε να αλλάξουν το πρόγραμμά τους, είτε να ακυρώσουν ολόκληρη τη σεζόν. Με τους αθλητές να αναγκάζονται να σταματήσουν τα ταξίδια και τους αγώνες, όπως συνήθιζαν να κάνουν παλαιότερα. Η πανδημία είναι η νέα πραγματικότητα για το μηχανοκίνητο αθλητισμό και πρέπει να προσαρμοστούμε ανάλογα μέχρι να λυθεί. Αυτό που θα δείξουμε είναι πως ακόμα και οι μεγαλύτερες διοργανώσεις, όπως η Φόρμουλα 1, το MotoGP ή το WRC, ακυρώθηκαν λόγω της κατάστασης. Πιστεύω πως αυτό θα διορθωθεί και σίγουρα θα προσαρμοστούμε στο μέλλον. Τα περισσότερα από τα cross-country rallies λαμβάνουν χώρα στην Αφρική, καθώς η έρημος και τα βουνά μπορούν να κάνουν τη διαδρομή μία πρόκληση. Στην Ευρώπη μπορείς να βρεις rally υψηλού επίπεδου, όπως το Hellas Raid, το οποίο συμπεριλαμβάνεται στο πρόγραμμα πολλών μεγάλων οδηγών. Το ελληνικό rally είναι ένα από τα πιο μοναδικά γεγονότα στην Ευρώπη, διότι έγινε μεγάλη προσπάθεια από το 2011 να γίνει ένα rally για όλους, που σημαίνει πως περιλαμβάνει και άπειρους οδηγούς, νέους οδηγούς και επαγγελματίες στον ίδιο αγώνα, παρέχοντας ίσες ευκαιρίες σε όλους. The same race, providing equal standards of safety and quality of the run. Αγωνίστηκα και την περασμένη σεζόν στο ελληνικό ράλι και ήταν η τρίτη μου συμμετοχή. Το διασκεδάζω κάθε φορά που βρίσκομαι εκεί. Ο Μελέτης, που είναι ο διοργανωτής του αγώνα, κάνει πολύ καλή δουλειά. Δεν είναι εύκολο και χρειάζεται ώρες οδήγησης. Κάποιες φάσεις παίρνουν 7 με 8 ώρες και μπορεί να έχεις διαφορετικά τοπία. Μπορεί να είσαι στην παραλία ή στα βουνά και μερικές φορές πρέπει να έχεις καλές αναβατικές ικανότητες, διότι τα μέρη δεν είναι σε καμία περίπτωση εύκολα. Συνιστώ αυτό το ράλι διότι είναι η ιδανική προπόνηση, τόσο σωματική όσο και σε επίπεδο πλοήγησης. Θεωρώ πως είναι ένας ολοκληρωμένος αγώνας, επομένως ελπίζω να είμαι εκεί και πάλι σύντομα. Την περασμένη σεζόν, μετά από 7 ημέρες γεμάτες ταχύτητα, μεγάλες και χαμένες διαδρομές και με όλες τις δυνάμεις να έχουν εξαντληθεί, οι οδηγοί έφτασαν επιτέλους στον τερματισμό γεμάτοι συναισθήματα. Ο ανταγωνισμός ήταν μεγάλος και ο διαγωνισμός συνεπήρε τους οδηγούς που ήθελαν πάση θυσία να τον ολοκληρώσουν. Στο τέλος, όλοι απόλαυσαν το πάρτι που συνοδεύτηκε από ζωντανή μουσική, δίνοντας παράλληλα την υπόσχεση να μαζευτούν και πάλι την επόμενη σεζόν. Οι πληροφορίες που παίρνουμε από τους συμμετέχοντες από όλο τον κόσμο, διότι έχουμε συμμετέχοντες από 30 χώρες, είναι ότι το event είναι σταθερό σε ποιότητα και ξέρουν τι να περιμένουν και το αποτέλεσμα που θα έρθει. Τα τοπία στην Ελλάδα είναι υπέροχα και έχουμε πολλά χιλιόμετρα να κάνουμε σε off-road διαδρομές, με υπέροχη θέα και ασφάλεια, διότι δεν είμαστε ιδιαίτερα πολυπληθής χώρα στα προάστια.
1: The landscape in Greece is enormously amazing. We have a lot of kilometers for riding off-road with amazing views and safety because we are not a highly inhabited country in the provinces.

0: Ο οργανωτής σταμάτης μελέτης έχει να πάρει ορισμένες σημαντικές αποφάσεις για το μέλλον του Ελλάς Rally Raid. Η απόφαση που πήραμε λόγω της πανδημίας ήταν να ακυρώσουμε το ράλι το Μάιο, γιατί ήταν αδύνατο για τους οδηγούς να έρθουν, και το μεταφέραμε τον Οκτώβρη, ελπίζοντας ότι θα μπορούμε να το οργανώσουμε τότε και να είναι ασφαλές. Θα ακολουθήσουμε τα υγειονομικά μέτρα που έχει θέσει η κυβέρνηση και θα κάνουμε ό,τι γίνεται για να είναι η οδηγία ασφαλής. Κάνουμε παράλληλα αναπροσαρμογές σε διάφορα κομμάτια, με πρώτο μέλημα την ασφάλεια.
1: And we'll make a lot of adaptations in terms of briefing and gatherings so that we keep everybody safe.
0: Η διεξαγωγή του Ελλάς Rally Raid πρέπει να επιβεβαιωθεί αν μπορεί να γίνει. Οι διοργανωτές κάνουν τα πάντα μέχρι την τελευταία στιγμή προκειμένου να διεξαχθεί κανονικά και να προσφέρουν στους συμμετέχοντες την ευκαιρία να τρέξουν σε διάστημα 7 ημερών στα πιο όμορφα τοπία της Ελλάδας. Το ελληνικό ράλι έχει ως βάση του την Ναύπακτο, που είναι ένα μέρος δίπλα στη θάλασσα, κάτι που το κάνει ιδιαίτερα ξεχωριστό για τους Ευρωπαίους. Παράλληλα, έχει ειδικές διαδρομές γύρω από την κεντρική Ελλάδα και την Πελοπόννησο. Το Ελλάς Rally Raid έχει κάθε χρόνο πολλούς οδηγούς, αλλά το πιο ενθαρρυντικό είναι ότι σε όλες τις κατηγορίες μπορούσε κανείς να δει πολλές γυναίκες συμμετέχουσες. Δεν είναι συνηθισμένο αυτό για ράλι. Και είναι ωραίο να βλέπουμε τόσες γυναίκες σε ένα παραδοσιακά ανδρικό χώρο.

0: Τα τελευταία 5 χρόνια δεχόμαστε λοένα και περισσότερες συμμετοχές από γυναίκες, γιατί είναι ένα άθλημα που δεν χρειάζεται μόνο δύναμη και αντοχή, αλλά και μυαλό, λόγω της πλοήγησης. Και αυτό είναι κάτι που οι γυναίκες μπορούν να εκμεταλλευτούν. Η ατμόσφαιρα στα ράλι είναι πολύ φιλική και όλοι βοηθούν τους γύρω τους, επομένως δεν θεωρώ ότι έχει σημασία από πού έρχεσαι, ποιο είναι το φύλο σου. Μιας και όλοι έχουν ίσες ευκαιρίες και όλοι θέλουν να φτάσουν στο τέλος και να περάσουν καλά. Νομίζω είναι ένα υπέροχο μέρος και όλοι νιώθουν ευπρόσδεκτοι.
1: I think it's an amazing place and everyone is welcome.

0: Μία από τις πιο μοντέρνες και εντυπωσιακές εξελίξεις είναι ότι τα τελευταία χρόνια πολλές γυναίκες έχουν μπει σε αθλήματα με ταχύτητα. Επικρατεί η ιδέα ότι ο μηχανοκίνητος αθλητισμός δεν είναι για τις γυναίκες, αλλά αυτή η άποψη πλέον αλλάζει. Ακόμα και στις πιο ανταγωνιστικές κατηγορίες, οι γυναίκες παλεύουν για ισότητα απέναντι στους άντρες αντιπάλους. Θεωρώ πως γυναίκες και άντρες μπορούν να κάνουν όλα τα αθλήματα. Ειδικά στο μηχανοκίνητο αθλητισμό, οι γυναίκες γίνονται ολοένα και πιο δημοφιλείς. Αυτό που είναι πρόκληση για τις γυναίκες είναι το πώς μπορούν να βελτιωθούν και να αποδείξουν τις ικανότητές τους στους άντρες, καθώς πολλές φορές οι γυναικείες ικανότητες υποτιμούνται. Λένε πως δεν οδηγάμε καλά και πως δεν έχουμε τις ικανότητες. Αυτό που μου αρέσει περισσότερο όμως είναι ότι ανταγωνίζομαι τον εαυτό μου πρώτα και για να είμαι οδηγός αγώνων πρέπει να δουλέψω πολύ στην προπόνηση. Αν δεν κερδίσω πρώτα τον εαυτό μου, δεν μπορώ να κερδίσω κανέναν άλλον.
1: So without working toward myself, winning on myself first, I cannot challenge anyone else.
0: Κατά το πέρας των ετών, ο μηχανοκίνητος αθλητισμός έχει γίνει πιο δημοφιλής στις γυναίκες και αυτό είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικό. Η Ρόζα Ρομέρο είναι μία από τις καλύτερες οδηγούς της Ισπανίας και είναι ήδη κάτοχος 8 τίτλων Rally Dakar. Ξεκίνησα με τις μηχανές, δεν ξέρω γιατί. Προέρχομαι από μία οικογένεια που ασχολείται με αυτά. Όταν ήμουν μικρή, είδα μία μηχανή να περνάει από μπροστά μου και αναφώνησα λέγοντας πως θέλω να το κάνω. Όπως σας είπα, ζω κοντά στη Βαρκελόνη και είναι ένα μέρος όπου πολλοί προπονούνται όχι μόνο στις μηχανές, αλλά σε όλα. Ξεκίνησα να γνωρίζω τον κόσμο και να κάνω φίλους και να αγωνίζομαι μαζί τους. Γνώρισα επίσης τη μοναδική γυναίκα στην Ισπανία που συμμετείχε σε αγώνες και μου είπε πως αν μ' αρέσουν οι μηχανές, γιατί δεν έρχεσαι μαζί μου να ξεκινήσεις να τρέχεις. Και έτσι πήγα. Οι εποχές έχουν αλλάξει και σε πολλές διοργανώσεις είναι πιθανό να βρει κανείς γυναίκες να ανταγωνίζονται άντρες ή την ύπαρξη γυναικείων κατηγοριών. Αυτό δεν θεωρείται κάτι μοναδικό και πρόκειται για μια ιδιαίτερα υποσχόμενη εξέλιξη για το μέλλον. Ο γιος μου, που είναι 12 τώρα, ξεκίνησε όταν ήταν 5 ετών και πήγαινα στους αγώνες μαζί του. Τώρα κάνει motocross. Βλέπει πολλές κοπέλες 5-6 ετών που τώρα ξεκινάνε. Επομένως, θεωρώ πως αυτή η γενιά, όταν πάει 15-16 ετών, θα είναι τόσο καλή όσο τα αγόρια. Και κάπως έτσι ολοκληρώθηκε το επεισόδιο Pure Action αυτής της εβδομάδας. Μείνετε συντονισμένοι για περισσότερη δράση και αδρεναλίνη. Μέχρι το επόμενο ραντεβού μας, να είστε όλοι καλά!

0: ακολουθεί επεξήγηση σημάτων καταλληλότητας προγράμματος. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Κατάλληλο για άνω των 18 ετών. Επιπλέον, ειδική επιμέρου σήμανση προσδιορίζει το είδος ακαταλληλότητας του προγράμματος. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Ακατάλληλη φρασεολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.
1: They deserve justice. Remember, Addie, trust no one. No one can ever know what he was doing here.
2: You're a lawyer. Lies come with the territory.
1: She tried to kill me.
3: Ellen is in counseling 3 or 4 times a week.
4: Why would the lead counsel of an energy company be defending a hooker?
5: There was someone else in the car. Finn Garrity.
6: Do you think your friend killed Christine?
1: Nothing comes to mind.
7: You're blackmailing
0: me, man. Dumbasses.
4: Come back, Ellen.
0: Κάθε βράδυ τα μεσάνυχτα στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο Pure Action, το πρόγραμμα που σε πηγαίνει στα κορυφαία αθλητικά events και σε συστήνει σε χαρακτήρες και προσωπικότητες από τον κόσμο των εξωτερικών αθλημάτων. Πιστεύουμε πως από τα διάφορα μονοπάτια που ακολουθούμε στη ζωή, κάποια από αυτά πρέπει να είναι βρώμικα, διότι γεμίζουν τη ζωή μας με περιπέτεια και δημιουργούν καλές ιστορίες. Και αυτό είναι εκείνο που θα φέρει το Pure Action. Στο προηγούμενο επεισόδιο ταξιδέψαμε στην Ελβετία και στο διάσημο Σεν Μόρι, στη γενέτειρα των χειμερινών αθλημάτων στο βουνό. Η Ελβετία είναι διάσημη για τις ευκαιρίες που δίνει σε αθλήματα εξωτερικού χώρου, συμπεριλαμβανομένου του Special Edition 2020, του Engadiner Sommerlof, που πρόσφατα έλαβε χώρα σε αυτό το μαγικό μέρος και ήμασταν εκεί να απαθανατήσουμε τη δράση. Στη συνέχεια μάθαμε περισσότερα για τα Golden Trail World Series και τα Golden Trail National Series, που έχουν ως στόχο να αυξήσουν τη δημοφιλία του ορεινού τρεξίματος παγκοσμίως. Η σειρά βρίσκεται ανάμεσα στα πιο μοντέρνα σπορ που σέβονται τις αξίες, όπως την ισότητα και τη διαφάνεια.

Στη συνέχεια επισκεφτήκαμε την Ελλάδα και ένα εντυπωσιακό event ορειβασίας. Το κέντρο του Αγίου Νικολάου στην Κρήτη έχει προσελκύσει πολλούς κορυφαίους αθλητές και φιλάθλους που δεν θα γινόταν να χάσουμε φυσικά την ευκαιρία να επισκεφτούμε αυτό το μαγικό μέρος. Στο τέλος επισκεφτήκαμε την Ταϊλάνδη προκειμένου να ζήσουμε τη δράση του Ιντεμίτσου 600 Super Endurance και του Ιντεμίτσου 200 Super Endurance. Σε αυτό το επεισόδιο θα ξεκινήσουμε το ταξίδι μας από την Κροατία, ακολουθώντας το απόλυτο event ορειβασίας, την τέταρτη έκδοση του Highlander Velebit, που υποδέχτηκε πάνω από 300 συμμετέχοντες. Μετά από αυτό θα συναντήσουμε την πρωταθλήτρια του Xterra Asia Pacific Tour, Καρίνα Γουάσλ, η οποία θα αναφερθεί στην τελευταία χρονιά στο tour, δίνοντας παράλληλα την άποψή της για τη ζωή κατά τη διάρκεια της πανδημίας και της καραντίνας. Μετά από αυτό θα πάρουμε τα ποδήλατά μας για να εξερευνήσουμε αυτό που κάνει την ποδηλασία τόσο συναρπαστική και γιατί είναι ένα από τα πιο δημοφιλή αθλήματα παγκοσμίως. Τέλος θα ταξιδέψουμε στην Κίνα για να δούμε πώς αυτή η πολυπληθής χώρα έχει γίνει το ιδανικό μέρος να επισκεφθεί κανείς αν του αρέσει ο αθλητισμός, με πολλούς σπουδαίους αθλητές να πηγαίνουν εκεί για να συμμετάσχουν σε παγκοσμίου κλάσης αθλητικά ραντεβού.

0: Ας ξεκινήσουμε λοιπόν από την Κροατία και το απόλυτο event ορειβασίας. Η τέταρτη έκδοση του Highlander Velebit πηγαίνει τους πεζοπόρους μέσα από δύο εθνικά πάρκα. Τη φετινή σεζόν η διαδρομή είχε περισσότερους από 300 συμμετέχοντες σε μία πορεία 104 χιλιόμετρων μέσα από 5 μοναδικές στάσεις. Είμαστε εδώ στην Κροατία για την τέταρτη έκδοση του Highlander Velebit. Έχουμε πάνω από 300 συμμετέχοντες από 11 χώρες που θα προσπαθήσουν να ταξιδέψουν 500 χιλιόμετρα σε 5 μέρες. Είναι μια μοναδική εμπειρία για όσους θέλουν να κάνουν στην άκρη το στρες και κάθε τρελή μέρα της ζωής τους και να συναντήσουν τη φύση, τους εαυτούς τους και να πάνε τις αντοχές τους στα όρια, αλλά και να διασκεδάσουν. Ο αγώνας Highlander δεν είναι απλά ένας αγώνας. Είναι ένας τρόπος να ενωθείς με τη φύση και να εκτιμήσεις τη σύνδεση μαζί της, απολαμβάνοντας παράλληλα ένα υπέροχο βουνό όπως το Velebit, τόσο κατά τη διάρκεια της ημέρας όσο και της νύχτας. Όλοι, από τους πιο έμπειρους μέχρι τους πιο ερασιτέχνες, μπορούν να συμμετέχουν έστω μία φορά στη ζωή τους.
1: I believe it's a really good way to get many things together, you know, first.
0: Θεωρώ πως είναι πολύ καλός τρόπος να κάνεις πολλά πράγματα μαζί. Πρώτα αυτή η δύναμη των αθλημάτων εξωτερικού χώρου να αντιμετωπίσεις κατάματα την άγρια φύση και παράλληλα να απολαμβάνεις αυτό που εσύ και τόσοι άλλοι έχετε κοινό. Αυτό το πάθος 300 ατόμων που μοιράζεστε τον ίδιο σκοπό για 5 μέρες, με την ίδια διάθεση και στόχο, αυτά τα απλά πράγματα που μας λείπουν από την καθημερινότητά μας. Το άγνωστο πάντα ιντριγκάρει τον άνθρωπο. Από το ξεκίνημα, το άγνωστο και το μυστήριο πάντα μας σωθεί στο να εξερευνήσουμε νέα μέρη και εμπειρίες. Σε μια διαδρομή 104 χιλιόμετρων, πολλά πράγματα μπορεί να είναι απρόσμενα και αυτή είναι η στιγμή που ξεκινά η περιπέτεια. Αν θες να κάνεις ορειβασία στο Highlander, πρέπει να είσαι προετοιμασμένος να αναμετρηθείς, αλλά και να αντιμετωπίσεις δύσκολες καταστάσεις. Αυτό που θέλω να πω είναι πως δεν πρόκειται για μία βόλτα στο πάρκο, αλλά μία ορειβασία στα βουνά. Το έδαφος μπορεί να είναι περίπλοκο. Για εμένα, αυτά τα event είναι μία καλή ευκαιρία να εξερευνήσουμε τον εξωτερικό χώρο και να δούμε όμορφα μέρη. Ένα πράγμα είναι σίγουρο. Οι συμμετέχοντες θα εξερευνήσουν τη φύση της Κροατίας. Κάνεις ορειβασία στην Κροατία και μία μέρα βλέπεις υπέροχες πλαγιές και πλούσια βλάστηση. Μετά είσαι σε ένα δάσος και ύστερα σε μία σπηλιά. Κάθε ώρα μπορεί να είναι διαφορετική. Είναι σαν ένα κρυμμένο διαμάντι. Δεν έχεις υπολογιστές και τηλέφωνα ή κάτι άλλο. Επομένως, όλοι κάθονται μαζί και πίνουν καφέ. Είναι πολύ ωραίο το κλίμα. Προφανώς είναι πολύ όμορφο. Ανοίγεις τους οριζοντές σου και κοιτάς τα πιο όμορφα τοπία του κόσμου που μπορείς να φανταστείς.
2: So you open your tent and you're just looking out in the most beautiful landscape that you can imagine.
0: Αυτή τη χρονιά η νέα έκδοση του Highlander αποτελείται από μια διαδρομή 55 χιλιόμετρων, ιδανική για εκείνους που θέλουν να ξεφύγουν από τους ρυθμούς της πόλης για ένα Σαββατοκύριακο. Το Highlander 55 παρέχει στους συμμετέχοντες τίποτα λιγότερο από ολόκληρη την απόσταση, αλλά όλοι μέσα σε 3 ημέρες. It's me again. Μόλις τελειώσαμε το Highlander 55. Είμαστε πολύ ικανοποιημένοι με το event και όλα κύλησαν ομαλά βάσει προγράμματος. Το πλάνο μας ήταν να περάσουμε 2 βράδια στο Velebit και όλα κύλησαν ήρεμα. Κατά τη διάρκεια της τελευταίας ημέρας του event, οι συμμετέχοντες ξεκινούν μία διαδρομή από τη θάλασσα, έχοντας τελικό προορισμό το Stalingrad. Οι πεζοπόροι γέμισαν με νέες εμπειρίες και αναμνήσεις που θα μπορούν να μοιραστούν μετά από αυτή την επική περιπέτεια. Ήταν μια εμπειρία ζωής, μια υπέροχη εμπειρία, σωματικά και πνευματικά εξουθενωτική, αλλά άξιζε. Η φύση ήταν συγκλονιστική, τα αξιοθέατα μοναδικά, ήταν μια περιπέτεια.

0: Οι λάτρεις της φύσης πάντα βρίσκουν λόγο να βγουν στη φύση και τα βουνά. Ανεξάρτητα από το αν είστε επαγγελματίες αθλητές, τα event του τριάθλου όπως το X-Terra μπορούν να σας φέρουν πιο κοντά στη μητέρα φύση, δίνοντας την ευκαιρία να δείτε νέες χώρες και να έρθετε σε επαφή με νέες διαφορετικές κουλτούρες.
1: I like to travel and just to discover new countries and
0: Μου αρέσει να ταξιδεύω και να ανακαλύπτω νέες χώρες, να γνωρίζω νέα άτομα και με το X-Terra, με αυτό το άθλημα, έχω την ευκαιρία να το κάνω. Να κάνω φίλους, να ζήσω εκεί και θεωρώ πως είναι ένας πολύ καλός τρόπος ζωής. Η Καρίνα Γουάσλ είναι από τα κορυφαία ονόματα στο χώρο του τριάθλου παγκοσμίως. Στη σπουδαία της καριέρα έχει κερδίσει αμέτρητους τίτλους, ταξιδεύοντας παράλληλα τον κόσμο με σκοπό να βάλει μία πρόκληση στον εαυτό της και να φτάσει στην κορυφή.
1: I think the extra lifestyle with travel and sports is just the perfect combination for me.
0: Θεωρώ πως ο τρόπος ζωής του X-Terra με τα ταξίδια και τον αθλητισμό είναι ο ιδανικός συνδυασμός για εμένα. Μου αρέσει να ταξιδεύω, μου αρέσει ο αθλητισμός και το να είμαι στη φύση. Είναι πάντα μια νέα πρόκληση. Μου αρέσει να εξερευνώ και να βρίσκομαι σε νέες χώρες, επομένως είναι πολύ όμορφη η λίμνη και τα τοπία γύρω. Οι επαγγελματίες αθλητές ξοδεύουν πολύ από το χρόνο τους στα ταξίδια και τους αγώνες. Ψάχνουν όμως παράλληλα και νέες προκλήσεις. Ο 36χρονος αθλητής του τριάθλου έχει αγωνιστεί σε όλο τον κόσμο. Από την Κίνα, στο Μάουι και από τη ΣΥΠΑ στη Νότια Αφρική. Είναι μια γυναίκα που ψάχνει ασταμάτητα την αδρεναλίνη. Αλλά ποιο μέρος αγαπά περισσότερο?
1: It's really hard to say which one is my favorite. But last year I was the first time in Tahiti and that's for sure close to be.
0: Είναι δύσκολο να πω ποιο ήταν το αγαπημένο μου, αλλά την περασμένη σεζόν ήταν η πρώτη μου φορά στην Ταϊτή και σίγουρα αυτό είναι πιο κοντά στα αγαπημένα μου. Είναι υπέροχα εκεί. Υπέροχα νησιά, ο ωκεανός, τα χρώματα. Είναι τόσο γαλήνια εκεί, το αγάπησα. Την περασμένη σεζόν του X-Terra η Γαλλία ήταν η ένατη από τους 14 σταθμούς του Tour και ήταν ένα ιδιαίτερα σημαντικό event που προσέγγισε τους καλύτερους ερασιτέχνες και επαγγελματίες του αθλήματος από όλο τον κόσμο. Ο πρωταθλητής από την Αυστρία τερμάτισε στην 5η θέση, αλλά η εμπειρία του να κάνεις ποδήλατο ανάμεσα σε τόσα άτομα που ζητοκραυγάζουν και οθούν τους αθλητές ήταν αξέχαστη.
1: The most amazing thing from X-Terra France, there's the bike park, the monster ramp. It's just amazing.
0: Το πιο συναρπαστικό κομμάτι του γαλλικού X-Terra ήταν αυτό με το ποδήλατο, με τη ράμπα. Είναι τρομερό για τους αθλητές να βρίσκονται εκεί γιατί υπάρχει τόση πολύ φασαρία τριγύρω και πιστεύω πως όλοι ανυπομονούν να δουν κόσμο να φωνάζει.
1: Yeah, it's just amazing to do this.
0: Τα πράγματα είναι ιδιαίτερα δύσκολα αυτή τη σεζόν για όλους τους επαγγελματίες αθλητές, το ίδιο και για τη Γουάσλ. Ωστόσο, με τόσες ελπίδες και όνειρα για το μέλλον, έχει μείνει συγκεντρωμένη και προσιλωμένη στο πώς να τα κάνει πραγματικότητα.
1: I hope there are some races at the end of the season. I'm pretty sure that X-Terra Czech will happen and
0: Ελπίζω πως υπάρχουν ορισμένοι αγώνες στο τέλος της σεζόν και είμαι σίγουρος πως το τσεχικό X-Terra θα τους έχει. Είναι από τους καλύτερους αγώνες στην Ευρώπη και υπάρχει κατά την άποψή μου πολύς ανταγωνισμός. Όλοι ανυπομονούν να αγωνιστούν εκεί ξανά. Ελπίζω πως την επόμενη χρονιά το tour θα επιστρέψει και εύχομαι ότι θα μπορέσουμε να ζήσουμε το ίδιο ξανά. Αυτό που αγαπάμε τόσο πολύ.

φυσική κατάσταση των αθλητών είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι του τριάθλου και οι καλύτεροι αθλητές ξοδεύουν πολλές ώρες κάνοντας προπόνηση στο ποδήλατο αλλά και εκτός αυτού. Πάμε να δούμε και να εστιάσουμε στην ποδηλασία και τη δημοφιλία της παγκοσμίως. Μερικοί χρησιμοποιούν τα ποδήλατά τους καθαρά για μετακίνηση, τον πιο βασικό λόγο για τον οποίο εφευρέθηκαν τα ποδήλατα. Η ποδηλασία δεν είναι μόνο φιλική προς το περιβάλλον, αλλά είναι καλή για την υγεία και τη φυσική κατάσταση. Επιπλέον είναι καλή για το μυαλό, ενώ μπορεί να εξαλείψει το αίσθημα του στρες, της κατάθλιψης και του άγχους. Γιατί κάποιος να ξεκινήσει να κάνει ποδήλατο ή να ξεκινήσει την ποδηλασία ή το mountain bike? Η ερώτηση είναι γιατί όχι. Η ποδηλασία είναι υπέροχη, έρχεσαι σε επαφή με το άθλημα και τη φύση. Είσαι σε διαρκή κίνηση, σε διαφορετικά τοπικά.

Η ποδηλασία είναι ιδανική για όλους, καθώς είναι εύκολο να μάθει κανείς να κάνει ποδήλατο, ενώ υπάρχουν πολύ διαφορετικοί τύποι ποδηλάτων. Αποκτώντας φυσική κατάσταση, μπορείς να αυξήσεις την ένταση, να βγεις έξω και να ανακαλύψεις νέα μέρη και να δεις τον κόσμο από μια άλλη οπτική γωνία.

0: This sport is so special because you are...
1: Αυτό το άθλημα είναι τόσο ξεχωριστό, καθώς είσαι σε συνεχή επαφή με τη φύση. Είναι η ελευθερία του αθλήματος. Είσαι εσύ, το ποδήλατο και η φύση. Οι μυρωδιές, οι ήχοι που ακούς, τα ζώα, ο ήχος των ελαστικών στο χώμα. Είσαι εσύ και το ποδήλατο, ενώ επιπλέον υπάρχουν όμορφα τοπία που μπορείς να βρεις στη διαδρομή. Στον κόσμο η ποδηλασία μπορεί να φαντάζει ως ένα ατομικό σπορ, αλλά μπορεί κάποιος να γίνει ιδιαίτερα κοινωνικός μέσα από αυτό. Μπαίνοντας σε κάποιο κλαμπ, κάνεις νέους φίλους και αν είσαι νέος στην ποδηλασία θα σου δώσουν τις συμβουλές που χρειάζεσαι. Επιπλέον, η προπόνηση και οι αγώνες είναι ένας ωραίος τρόπος να γνωρίσεις κόσμο με το ίδιο πάθος για την ποδηλασία και κοινά ενδιαφέροντα.
0: Well, the cycling community it's very close, yeah, for indeed. Since it's top riders, they come to join the Algarve.
1: Η κοινότητα της ποδηλασίας είναι πολύ κλειστή. Από τη στιγμή που οι κορυφαίοι ήρθαν στο event αυτό, νέοι ποδηλάτες ξεκίνησαν να έρχονται και θέλουν να φέρουν εις πέρα στην αποστολή. Έρχονταν και πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τον αγώνα. Μιλάνε, μοιράζονται το ίδιο πάθος και κάνουν φιλίες. Όλος αυτός ο κόσμος που ταξιδεύει μαζί και μπαίνει στο κλίμα του αγώνα μοιράζεται το ίδιο πάθος και φτιάχνει ένα ιδανικό κλίμα. Οι ερασιτέχνες που ψάχνουν για μια νέα πρόκληση έχουν πολλές επιλογές για να βρουν τον καλύτερο ερασιτεχνικό αγώνα. Το Algarve Bike Challenge που γίνεται κάθε Φλεβάρι είναι ένας από τους καλύτερους αγώνες για ερασιτέχνες. Αυτός ο αγώνας τριών ημερών είναι ένας καλός τρόπος να δοκιμάσει κάποιος την αντοχή του και να εξερευνήσει τις ομορφιές του μέρους.
0: Algarve Challenge is so unique. Due to a combination of factors as the weather, it's winter in Europe, in the Algarve.
1: Το Algarve Bike Challenge είναι μοναδικό λόγω ενός συνδυασμού γεγονότων. Έχει τον καιρό, στην Ευρώπη είναι χειμώνας ενώ εδώ είναι εξίσου χειμώνας το Φεβρουάριο και η θερμοκρασία είναι γύρω στους 20 βαθμούς. Ο ουρανός είναι γαλάζιος και έχει ήλιο, επομένως είναι υπέροχα να κάνεις ποδήλατο. Οι συνθήκες είναι πολύ καλές και είναι ίσως η καλύτερη εποχή να κάνεις ποδήλατο στη νότια πλευρά της Πορτογαλίας. Κάθε χρόνο δημιουργούνται ομάδες δύο ατόμων από επαγγελματίες ποδηλάτες ή επίδοξους ερασιτέχνες από όλο τον κόσμο που συμμετέχουν στο διαγωνισμό για να εξερευνήσουν νέες διαδρομές. Το Algarve Bike Challenge του 2020 ήταν μια μεγάλη επιτυχία με περισσότερους από 700 ποδηλάτες να συμμετέχουν στην πρόκληση. Και τα καλύτερα έρχονται.
0: Every year we have plenty of foreign riders participating in the Algarve Bike Challenge.
1: Κάθε χρόνο έχουμε πολλές συμμετοχές από ξένους ποδηλάτες. Αυτό γίνεται επειδή οι αγώνες είναι τη συγκεκριμένη εποχή του χρόνου και επειδή είναι από τους πρώτους αγώνες της σεζόν. Ο καιρός είναι καλός, επομένως πολλοί το διαλέγουν για να ξεκινήσουν τη χρονιά. Το τοπίο είναι μοναδικό, όπως και η πόλη που κουβαλά μεγάλη ιστορία. Ο συνδυασμός αυτών είναι αυτό που κάνει αυτό το event ξεχωριστό.

Μια χώρα που είναι ιδιαίτερα γνωστή για τους αγώνες ποδηλασίας είναι η Κίνα. Η χώρα της Ασίας είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τα αθλήματα και κάθε χρόνο σπουδαία events λαμβάνουν χώρα προωθώντας τις αξίες του αθλητισμού. Η μοναδική κουλτούρα της Κίνας και τα μαγευτικά της τοπία κάνουν αυτά τα διεθνή event ξεχωριστά όσο κανένα άλλο. Την περασμένη σεζόν, μία από τις τελευταίες διεθνείς αθλητικές σειρές που διεξήχθησαν στην Κίνα ήταν το X-Terra.

0: China was a big adventure for me. It was the first time that I traveled to China.
1: Το κινέζικο εξτέρα ήταν μεγάλη περιπέτεια για εμένα και ήταν η πρώτη φορά που ταξίδεψα στην Κίνα. Δεν ήξερα τι να περιμένω από αυτό και ήταν διαφορετικό από το να αγωνίζομαι στην Ευρώπη. Όλος ο κόσμος ήταν φιλικός και βοηθητικός και αγάπησα τα πάντα. Οι διαδρομές και η οργάνωση ήταν τρομερή και θα αγωνιζόμουν άνετα ξανά. Ήταν υπέροχα. Το Xiamen της περασμένης σεζόν ήταν ο τελευταίος αγώνας του Ironman China Tour και ακόμα μια ευκαιρία για τους αθλητές να κερδίσουν τη συμμετοχή τους στο Ironman Kona World Championships και το Ironman 70,3 World Championships προς το φινάλε της σεζόν. Με αυτόν τον τρόπο, οι αθλητές από όλο τον κόσμο ήρθαν να διαγωνιστούν σε αυτή την όμορφη πόλη.
2: Well, yeah, I was pleasantly surprised with the...
1: Έμεινα έκπληκτος από την ποιότητα της διαδρομής, γιατί μερικές φορές έρχεσαι σε αυτά τα μέρη της Ασίας και είναι δύσκολη η διαδρομή. Δεν το κάνει πάντα χειρότερο, αλλά μερικές φορές είναι δύσκολο. Χάρηκα που είδα πόσο ομαλός ήταν ο δρόμος. Ήταν επίπεδος και θεωρώ πως θα είχα το προβάδισμα σε μελλοντικό αγώνα. Δεν πειράζει, γιατί το τρέξιμο είναι ένα από τα δυνατά μου στοιχεία. Το τοπίο της Κίνας είναι ιδανικό για τέτοιες διοργανώσεις τριάθλου όπως το Xterra, το Ultimate Taegu, το Ironman, το STC και το Trifactor. Οι επιλογές για τους λάτρες των αθλημάτων εξωτερικού χώρου είναι πολλές. Αν ψάχνετε για ένα δημοφιλές event τρεξίματος, τότε η Κίνα έχει την απάντηση. Κάθε χρόνο χιλιάδες συμμετέχοντες μαζεύονται για να αγωνιστούν στο Πεκίνο και τη Σανγκάη. Δεν είναι ωστόσο οι μοναδικοί αγώνες που τραβάνε το ενδιαφέρον της κοινότητας των δρομέων. Αγώνες 10 χιλιόμετρων και οι ημιμαραθώνιοι τραβούν το ενδιαφέρον πολλών μεγάλων αθλητών, αλλά και διάφορων ερασιτεχνών.

0: Beijing.
1: Το Πεκίνο ήταν κάτι που ήθελα να το δοκιμάσω με ένα φίλο. Ήταν ένα στοίχημα με ένα φίλο. Ήθελα να το πιέσω. Ήθελα να κάνω καλό χρόνο και ίσως να σπάσω το ρεκόρ.
0: I want to push the best, so we want to run a very good time for to break the record.
1: Η κινέζικη αθλητική κουλτούρα δεν είναι μόνο στην ξηρά, αλλά και στο νερό. Στη νότια πλευρά του ποταμού Κιαντάγκ, ο αγώνας Σαοξίν μετρά πάνω από 2.500 χρόνια ιστορίας και με τις σύγχρονες εγκαταστάσεις του προσφέρει τον ιδανικό χώρο για αγώνες κανό. Θερμό καλωσόρισμα στους αθλητές, τους φιλάθλους και τους φίλους στην όμορφη πόλη του νερού, τη Σαοξίν. Η λίμνη Διντάγκ είναι δίπλα από την παλιά πόλη και είναι το τέλειο μέρος για αθλήματα νερού. Κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος και αυτού του επεισοδίου του Pure Action. Μείνετε συντονισμένοι για περισσότερη αδρεναλίνη και περιπέτεια στο επόμενο ραντεβού μας. Να είστε όλοι καλά!

0: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
1: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
2: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
3: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
4: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
5: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
0: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
5: Δευτέρα με Παρασκευή στις 10 το βράδυ στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Καλώς ήρθατε στο Pure Action, μια συναρπαστική σειρά που ακολουθεί τη δράση μοναδικών αθλητικών γεγονότων από όλο τον κόσμο. Σε αυτό το επεισόδιο θα σας φέρουμε ένα βήμα πιο κοντά στα Motorsport. Συνεπώς ζεστάνετε τις μηχανές σας, δέστε τις ζώνες σας και ετοιμαστείτε για δράση. Στο προηγούμενο επεισόδιο εξερευνήσαμε τα ράλι μακρινών αποστάσεων. Μάθαμε πως υπάρχουν δύο ειδών ράλι. Τα cross country που καλύπτουν μια συνολική απόσταση ανάμεσα στα 1000 και τα 5000 χιλιόμετρα, με τουλάχιστον 1000 χιλιόμετρα ανταγωνισμού και ένα μαραθώνιο ράλι, όπου η συνολική απόσταση πρέπει να είναι πάνω από 5000 χιλιόμετρα με ένα κομμάτι 3 χιλιόμετρων καθαρού ανταγωνισμού. Όπως μπορείτε να φανταστείτε, τα μαραθώνια ράλι μπορούν να διασχίσουν και πολλές χώρες. Τα cross-country rallies δεν έχουν να κάνουν απαραίτητα με το ποιος είναι ο πιο γρήγορος, αλλά με το ποιος έχει την ικανότητα να ελίσσεται και να αντέχει στην πίεση. Αλλά άντε προσπαθήστε να το πείτε αυτό στους οδηγούς. Όλοι έχουν την ανάγκη για ταχύτητα και κάποιες φορές αυτή η ανάγκη είναι εκείνη που βγάζει τους οδηγούς εκτός διαδρομής. Σε αυτόν τον ειδόν τους αγώνες πρέπει να είσαι έξυπνος, να κοιτάς τη διαδρομή και να είσαι έτοιμος να πιέσεις τις αντοχές του οχήματός σου ώστε να φτάσουν στο όριο. Το κυριότερο πρόβλημα είναι η κούραση. Αν είσαι κουρασμένος και το σώμα σου δεν είναι στο 100%, είναι εύκολο να κάνεις λάθος στην πλοήγηση. Να μην είσαι συγκεντρωμένος στη διαδρομή και για αυτά που βλέπεις. Ειδικά σε αυτή την έκδοση υπάρχουν παγίδες και μπορείς εύκολα να αποτύχεις. Είδαμε επίσης πως τα περισσότερα cross-country rallies γίνονται στην Αφρική, καθώς η έρημος και τα βουνά είναι εκείνα που μπορούν να κάνουν τις διαδρομές πιο ενδιαφέρουσες, αλλά δεν είναι η μόνη περιοχή που μπορεί να βάλει πρόκληση στους οδηγούς. Στην Ευρώπη μπορεί κάποιος να βρει ράλι υψηλού επίπεδου όπως το Ελλάς Ρέιντ, το οποίο συμπεριλαμβάνεται στο καλεντάρι πολλών οδηγών.
1: Ελλάς Ράλι είναι one of the unique cross-country rally events in Europe because we made a huge effort since 2011.
0: Το Ελλάς Ράλι είναι ένα από τα πιο μοναδικά cross-country rally γεγονότα στην Ευρώπη. Κάναμε μεγάλη προσπάθεια από το 2011 να οργανώσουμε ένα rally για όλους. Αυτό σημαίνει πως κάθε αγώνας περιλαμβάνει ερασιτέχνες, νέα πρόσωπα και επαγγελματίες που έχουν ίσες ευκαιρίες στην ασφάλεια και στην ποιότητα του rally. Την περασμένη σεζόν συμμετείχα ξανά στο Ελλάς Ράλι. Ήταν η τρίτη μου συμμετοχή. Το απόλαυσα. Ο Μελέτης είναι ο διοργανωτής του αγώνα και κάνει εξαιρετική δουλειά. Δεν είναι εύκολο. Έχει πολλές ώρες οδήγησης. Σε μερικές διαδρομές οδηγείς για περίπου 7 με 8 ώρες. Μπορείς να έχεις διαφορετικά τοπία, από την παραλία μέχρι τα βουνά. Μερικές φορές πρέπει να έχεις καλές αναβατικές ικανότητες, γιατί κάποια μέρη είναι αρκετά δύσβατα. Επομένως, συνιστώ αυτό το ράλι, γιατί είναι η τέλεια προπόνηση τόσο σε σωματικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο πλοήγησης και θεωρώ πως είναι ένας ολοκληρωμένος αγώνας. Ελπίζω να πάω εκεί ξανά. Τέλος, ανακαλύψαμε πως τα τελευταία χρόνια ολοένα και περισσότερες γυναίκες έχουν μπει στο μηχανοκίνητο αθλητισμό και στα αθλήματα ταχύτητας. Η ιδέα πως τα motorsport δεν είναι για γυναίκες είναι μια ιδέα που σταδιακά έχει αρχίσει να μην ισχύει. Ακόμα και στις πιο ανταγωνιστικές κατηγορίες, οι γυναίκες μάχονται για ίση αντιμετώπιση απέναντι στους άνδρες αντιπάλους τους. Είναι ωραίο να βλέπεις ολοένα και περισσότερες γυναίκες σε ένα παραδοσιακά ανδροκρατούμενο αθλητικό κόσμο. Πιστεύω πως το κλίμα είναι πολύ φιλικό. Όλοι βοηθούν ο ένας τον άλλον. Επομένως, δεν πιστεύω πως κάποιος νοιάζεται από που είσαι. Όλοι εδώ είναι ίσοι και θέλουν να φτάσουν ως το τέλος της εβδομάδας και να περάσουν καλά. Επομένως, θεωρώ πως είναι ένα εξαιρετικό μέρος και πως όλοι είναι ευπρόσδεκτοι. Στο επεισόδιο ταξιδεύουμε στην Πολωνία και σε ένα από τα πιο ιστορικά cross-country rallies της Ευρώπης. Το ένα και μοναδικό Breslau Rally, το οποίο γίνεται κάθε χρόνο στο βορειοδυτικό κομμάτι της Πολωνίας και μαζεύει ορισμένες από τις κορυφαίες ομάδες αγώνων. Μετά από αυτό, ταξιδεύουμε στην Ελλάδα για ένα μοναδικό ράλι αντοχής, το 23ο-24ωρο ράλι της Ελλάδας που γίνεται φέτος. 85 απόλυτα αποφασισμένες ομάδες με τα ιστορικά τους αμάξια κάλυψαν μια διαδρομή 900 χιλιόμετρων και μετά από 24 ώρες καθαρής οδήγησης έφτασαν στην πόλη της Ελευσίνας. Από το 1995 το Breslau Rally της Πολωνίας έχει θέσει στάνταρ των διεθνών ράλι υψηλού επίπεδου ανά τον κόσμο. Το Rally Breslau γίνεται κάθε χρόνο στο βορειοδυτικό κομμάτι της Πολωνίας και μαζεύει ορισμένες από τις κορυφαίες ομάδες αγώνων που θα τεσταριστούν σε μία εβδομάδα off-road διαδρομών. Θεωρείται ένα από τα καλύτερα και μεγαλύτερα και πιο δημοφιλή ράλι στην Ευρώπη και υπάρχει σοβαρός λόγος γιατί.
2: Το
0: ράλι ξεκίνησε αυτή τη σεζόν με 202 ομάδες στην εκκίνηση. Αυτό είναι σίγουρα το μεγαλύτερο off-road ράλι στην Ευρώπη. Αυτό που είναι τόσο διαφορετικό στο ράλι Breslau είναι η φιλική ατμόσφαιρα και το γεγονός ότι το κάνουμε για πολλά χρόνια, δεδομένου ότι είναι εφικτό και ότι μπορεί να γίνει μεταξύ
2: φίλων.
0: Είναι απίστευτο να γνωρίζεις νέα άτομα. Όλοι είναι πολύ φιλικοί. Αν πας σε άλλη ομάδα, υπάρχει μια άκρως φιλική ατμόσφαιρα και αυτό είναι που κάνει τον Breslau. Νομίζω πως είναι το αίσθημα του Breslau. Είναι μια μεγάλη οικογένεια από όλες τις χώρες της Ευρώπης και είναι τρομερό. Αυτό το ράλι διοργανώθηκε από τους οδηγούς ράλι για τους οδηγούς ράλι. Το ράλι Breslau φημίζεται για την ικανότητά του να παρέχει στους οδηγούς της τις καλύτερες συνθήκες οδήγησης, καθώς επίσης και για την οργάνωσή του. Αυτός άλλωστε είναι και ο κυριότερος λόγος για τον οποίο οι ομάδες επιστρέφουν κάθε χρόνο. Θεωρώ πως μπορείς να δεις τον αριθμό των συμμετεχόντων που έχει προσελκύσει αυτό το ράλι. Οι διαδρομές είναι φοβερές. Πρέπει να συγχαρώ τη διοργάνωση για τους χάρτες που δημιούργησαν, καθώς είναι αναλυτική ως το τελευταίο μέτρο. Αυτό είναι που κάνει το ράλι πιο ενδιαφέρον. Αυτό θυμάται ο κόσμος και γι' αυτό επιστρέφει στο ράλι. Όλα είναι υπέροχα. Έχεις όλους αυτούς τους κριτές στη διαδρομή, έχεις την ιατρική υποστήριξη καθώς επίσης και την τεχνική υποστήριξη. Έχεις ό,τι χρειάζεται. Θα επιστρέψω και τη νέα χρονιά σίγουρα. Οι συμμετέχοντες χωρίζονται σε δύο μεγάλες κατηγορίες, την cross country και την extreme κατηγορία. Η cross country κατηγορία χωρίζεται σε τάξεις βάσει του τύπου του οχήματος. Σε αυτή υπάρχουν μηχανές, ATV οχήματα, SSV οχήματα, αυτοκίνητα και φορτηγά. Τα φορτηγά είναι τα πιο εντυπωσιακά. Αυτά τα τεράστια μεταλλικά μηχανήματα είναι εντυπωσιακά και αποτελούν μία πρόκληση για την τριμελή ομάδα που τα ελέγχει.
3: 140 with a track like this on the roads. It's really a great feeling to be allowed to do this.
0: Το να οδηγώ ένα φορτηγό σαν και αυτό είναι πολύ ωραίο συνέστημα. Το να μπορείς να το κάνεις αυτό κάπου. Είναι καλύτερο από ό,τι θα περίμενα. Έχει πολλή ενέργεια. Τα φορτηγά είναι περιορισμένα. Μερικές φορές έχεις τα κλαδιά μπροστά σου. Είναι λίγο τρομακτικό, αλλά ήταν πολύ διασκεδαστικό. Για να βάλουμε μία περισσότερη γεύση και ενδιαφέρον, οι συμμετέχοντες πρέπει να οδηγήσουν και σε μία ειδική διαδρομή τη νύχτα, εκεί όπου οι ικανότητές τους τεστάρονται ακόμα περισσότερο. Η νυχτερινή διαδρομή δοκιμάζει τις ομάδες που όχι μόνο πρέπει να στηριχτούν στους χάρτες, αλλά και να βρουν το δρόμο στη διαδρομή. Ήταν ένα όμορφο θέαμα σε αυτές τις off-road διαδρομές που περνούσαν μέσα από δάση μέσα στη νύχτα. Κάποιες ομάδες στο Rally Breslau το πήγαν λίγο παραπέρα και δήλωσαν συμμετοχή σε μια extreme κατηγορία, την πιο δύσκολη για τα αυτοκίνητα και τις ομάδες. Εξωφρενικοί λόφοι και εξελιγμένες τεχνικές, αλλά και εμπειρία είναι μερικά από τα χαρακτηριστικά που χρειάζονται για να συμμετέχει κάποιος σε αυτή την κατηγορία. Για την ακρίβεια, είναι η πιο παλιά κληρονομιά του ράλι. Όλα ξεκίνησαν έτσι. Το να οδηγώ και να πέφτω σε λασπωμένες λακκούβες και μετά να πρέπει να περάσω από τη λάσπη και να βοηθήσω τους άλλους συμμετέχοντες, τραβώντας τα σκοινιά και μετά να οδηγήσω πίσω μέχρι το επόμενο εμπόδιο. Αυτή την κατηγορία την προσέχουμε σαν τα μάτια μας και το λέω επειδή έτσι ξεκίνησαν όλα.
4: This category we keep and protect like our own eyes, I would say, because this is how it all started.
0: Ωστόσο, αυτό το αθλητικό γεγονός δεν είναι μόνο για τους σκληροπυρηνικούς του αθλήματος. Είναι ανοιχτό σε όλους όσους θέλουν να ευχαριστηθούν τη φύση και να οδηγήσουν σε ασυνήθιστους δρόμους. Αυτό είναι το πλάνο πίσω από αυτή την κατηγορία, η οποία είναι ειδικά σχεδιασμένη για αυτούς που θέλουν να απολαύσουν τη διαδρομή χωρίς την πίεση του χρονομέτρου και του ανταγωνισμού. Με ευκαιρίες σαν και αυτή, το Breslau Rally επεκτείνεται ακόμα σε περισσότερους πιθανούς συμμετέχοντες και σε όσους θέλουν να ζήσουν την εμπειρία.

Στην καρδιά της Πολωνικής επαρχίας περάσαμε μία εβδομάδα γεμάτη δράση με πάνω από 200 οχήματα να εξερευνούν και να μάχονται στην άμμο και τα παρθένα δάση. Ήταν μία δύσκολη χρονιά για τους συμμετέχοντες, ωστόσο οι οργανωτές του Ράλι Μπρέσλο έκαναν εξαιρετική δουλειά και κατάφεραν να διοργανώσουν το ράλι παρά τις προκλήσεις που έφερε το κλίμα. Οι οδηγοί και οι ομάδες ήταν ενθουσιασμένοι που μετά από όλη αυτή τη διακοπή έγινε εν τέλει ένας αγώνας υψηλού επίπεδου. Για τους περισσότερους συμμετέχοντες θεωρώ πως είναι η πρώτη φορά φέτος που υπάρχει ένα γεγονός στο οποίο μπορείς να επιστρέψεις και την επόμενη χρονιά. Ήταν διαφορετικό σε κάθε χώρα, αλλά στη δική μου όλες οι πίστες ήταν κλειστές, επομένως επιτέλους διαγωνιζόμαστε ξανά. Μετά από ένα διάστημα που δεν μπορούσα να αγωνιστώ, είναι κάτι νέο για εμάς. Εννοώ πως το Ντακάρ ήταν ο τελευταίος αγώνας, αλλά δεν συμμετείχαμε σε αυτό. Ωστόσο, αυτός ήταν όντως ο τελευταίος αγώνας. Από τότε πέρασαν 7 με 8 μήνες που δεν υπήρχε καθόλου δράση και τώρα είναι ο πρώτος αγώνας. Μπορείς να το δεις από τους συμμετέχοντες. Υπάρχουν πολλοί συμμετέχοντες που το κάνουν ενδιαφέρον για εμάς, καθώς υπάρχουν πολλά αυτοκίνητα που συμμετέχουν και κάνουν τον αγώνα ακόμα πιο ενδιαφέρον. Επομένως, είναι πολύ ωραίο που είμαστε και πάλι πίσω στην πίστα μετά από τόσο μεγάλο και τρελό χρονικό διάστημα. Αυτή τη φορά, ο Paul Spierings από την Ολλανδία ήταν ο ταχύτερος στην κατηγορία Enduro και ο ντόπιος Daniel Raggio Penguin κέρδισε την κατηγορία ATV. Οι Jan Van Beek και Emmanuel Barreau από τη Γαλλία κέρδισαν την κατηγορία Side by Side και οι Tom Heuer, Peter Schumann και Christoph Thum της Γερμανίας ήταν η πιο γρήγορη ομάδα στην κατηγορία Cross Country Φορτηγά. Οι Jim Martsen και James Airey ήταν οι νικητές στην κατηγορία των Extreme Αυτοκινήτων φέτος.

0: starting the rally.
1: Ξεκινάμε το ράλι και ζούμε τα πάνω και τα κάτω του. Αυτή τη χρονιά ήμασταν πολύ τυχεροί με τον καιρό. Ενώ είναι Σεπτέμβρης, έχει ήλιο, αλλά έχει κρύο. Η Πολωνία είναι πολύ απρόβλεπτη με τον καιρό. Μερικές φορές βρέχει όλη την εβδομάδα, αλλά το ράλι δεν τελειώνει ποτέ και πολλοί κόσμος το ξέρει αυτό. Το ράλι Μπρέσλο, αυτός είναι ο αγώνας. Αυτό το ράλι ξεπέρασε τις προκλήσεις και φιλοξένησε τις κορυφαίες ομάδες από όλη την Ευρώπη που συμμετείχαν σε μία εβδομάδα γεμάτη δράση. Ως αντάλλαγμα έδωσε στις ομάδες εμπειρίες και στιγμές που θα κρατήσουν για καιρό. Τα είχε όλα. Συγκρούσεις, διορθώσεις, ταχύτητα, αδρεναλίνη και extreme στιγμές. Οι πιστοί φίλοι του event και εκείνοι που ήρθαν για πρώτη φορά θα συναντηθούν ξανά τη νέα σεζόν ή σε ένα από τα επόμενα αθλητικά γεγονότα αυτής της συναρπαστικής διοργάνωσης. Τα Motorsport είναι μια εντυπωσιακή εμπειρία γεμάτη αδρεναλίνη και συναισθήματα. Έχει την εκπληκτική ικανότητα να σου δημιουργεί όρεξη για περισσότερα. Για τους περισσότερους είναι απλά τρόπος ζωής.

0: The rally is something like that. If you're born with this, this is the lifestyle, you know? If you feel it, you should do it. You should try, for example, motorbike or quad or if you
1: Το ράλι είναι κάτι ιδιαίτερο. Αν γεννηθείς με αυτό, είναι πλέον συνήθειά σου. Αν το νιώθεις, πρέπει να το κάνεις, να δοκιμάσεις για παράδειγμα τις μηχανές. Υπάρχουν πολλά επίπεδα. Το event έχει και ερασιτέχνες και επαγγελματίες. Κόσμο που θέλει να εξερευνήσει την περιοχή και να δει αν τους αρέσουν τα motorsport. Τα motorsport είναι καλά για τον κόσμο που έχουν την ενέργεια και την αγάπη για αυτά.
0: Motorsport is good for people who have a lot of energy, you know, and love for this, you know.
1: Και τα συναισθήματα που δημιουργήθηκαν κατά τη διάρκεια του αγώνα είναι θυστικά. Είναι πολύ δύσκολο να το περιγράψω επειδή τρέχεις με χρόνο. Είσαι συνδεδεμένος με το χρόνο. Μπορείς να πας γρήγορα ή να διαλέξεις να πας λίγο πιο αργά. Ωστόσο, δεν έχει να κάνει μόνο με τους αγώνες. Έχει να κάνει με την ανθρώπινη επικοινωνία, τους δεσμούς ανάμεσα σε αυτούς που μοιράζονται το ίδιο πάθος και πέρα από τους αγώνες, που περνάνε καλά μαζί.
2: It's always great to be back in the bivouac. Coming into the bivouac, you meet all the people that have the same passion for rally.
1: Είναι πάντα ωραίο να επιστρέφω πίσω. Ερχόμενος εδώ, γνωρίζεις κόσμο που έχει το ίδιο πάθος με το ράλι. Τίποτα δεν είναι απίθανο και αυτό μου αρέσει από τα off-road γεγονότα. Δεν υπάρχει στιγμή που θα πει κάποιος, «ΟΚ, τώρα το παρατάμε». Κάθε ευκαιρία είναι χρήσιμη, ώστε να μείνει στο ράλι. Είναι πολύ ωραίο να συμμετέχεις σε ένα τέτοιο γεγονός. Φιλίες 20 ετών. Μεγαλώνεις με τους ανθρώπους εδώ και όλοι έρχονται κάθε χρόνο για να κάνουν τα ίδια πράγματα στο Μπρέσλο και να πάνε στο πάρτι το απόγευμα. Ναι, περνάμε πολύ καλά και γι' αυτό είναι άλλωστε οι αγώνες. Από την Πολωνία, ας ταξιδέψουμε νότια στην Ελλάδα για να ζήσουμε ένα μοναδικό event μηχανοκίνητου αθλητισμού. Για 23η φορά, οι ιδιοκτήτες των αγωνιστικών αυτοκινήτων διοργάνωσαν ένα 24ωρο αγώνα στην Ευρώπη, τον 23ο 24 ώρες Ελλάδα. Με το φιλικό του περιβάλλον, με διάφορα επίπεδα ανταγωνισμού, το event προσέλκυσε 85 ομάδες. Ανάμεσά τους ήταν ωραίο που είδαμε και ορισμένες ομάδες γυναικών. Το 24 ώρες Ελλάδα είναι ένα γεγονός για όλους τους φίλους των αυτοκινήτων.
3: Our club, CISA, first organized the 24 hours rally back in 1998.
1: Το club μας CISA οργάνωσε για πρώτη φορά το 24ωρο rally το 1998. Επομένως, αυτή είναι η 23η έκδοση αυτού του μοναδικού rally. Είναι το μόνο ράλι στην Ευρώπη που διαρκεί 24 ώρες. Αυτό το ράλι απευθύνεται σε οργανωμένα αμάξια, όχι απαραίτητα αγωνιστικά, αλλά όλοι οι συμμετέχοντες πρέπει να είναι καλά οργανωμένοι. Επιπλέον, αυτό το ράλι είναι αρκετά προσβάσιμο. Στην Ελλάδα είναι κάτι που προσέχουμε. Για την ακρίβεια, δεν είναι δύσκολο για κάποιον να έρθει από το εξωτερικό, είτε οδηγώντας μέσα από τα Βαλκάνια, είτε με πλοίο από την Ιταλία.
3: Either by driving through the Balkans or by a ferry from Italy.
1: Αυτό το event απευθύνεται σε καλά προετοιμασμένους οδηγούς και συνοδηγούς που θέλουν να ζήσουν μια 24ωρη εμπειρία σε θρυλικές διαδρομές, ψάχνοντας παράλληλα έναν εναλλακτικό και εντυπωσιακό τρόπο να εξερευνήσουν τις κρυμμένες ομορφιές της Ελλάδας. Το 24 ώρες Ελλάδα οθεί τις ομάδες στα όρια τους σε μια επική πρόκληση τόσο για τους επαγγελματίες όσο και τους ερασιτέχνες. Οι ομάδες πρέπει να κάνουν δύο ωριαίες στάσεις και ένα διάλειμμα τριών ωρών για ξεκούραση. 20 ειδικές διαδρομές και συνολικά 900 χιλιόμετρα τεστάρουν τους συμμετέχοντες σε επίπεδο αντοχών και προσήλωσης, την ώρα που βάζουν τα αμάξια τους σε ένα ρυθμό.
4: To prepare ourselves for the regularities, but not only because it's also very demanding for the car. So we have spent a lot.
1: Είναι πολύ απαιτητικό ράλι, θα έλεγα, και πρέπει να ξοδέψουμε αρκετό χρόνο προκειμένου να προετοιμαστούμε και να προσαρμοστούμε όχι μόνο στους κανόνες, αλλά και στα αμάξια. Επομένως, πρέπει να περάσουμε αρκετό χρόνο προετοιμασίας για να μπορέσουμε να φτάσουμε στο τέλος του αγώνα. έχει να κάνει με τη σωματική μας κατάσταση. Πρέπει να είμαστε όσο πιο έτοιμοι και γυμνασμένοι γίνεται. Πρέπει να προσέχουμε τη διατροφή μας αυτές τις 24 ώρες και φυσικά να προετοιμάσουμε τους εαυτούς μας για ένα πολύ απαιτητικό τεστ. Αυτή τη φορά ξεκινάμε από την Κόρινθο και μία διαδρομή που περνά από τη Βιτίνα με μία στάση στην Καλαμάτα. Σε αγώνες αντοχής είναι σημαντικό για τον οδηγό και τον συνοδηγό να έχουν καλή συνεργασία. Ακόμα και αν ο οδηγός είναι εκείνος που ελέγχει το αμάξι, ο συνοδηγός παίζει σημαντικό ρόλο στη νίκη.
2: Generally, the role of the co-driver is first of all the navigation.
1: Γενικά, ο ρόλος του συνοδηγού έχει να κάνει κυρίως με την πλοήγηση, να δείξει στον οδηγό πού πρέπει να πάει και ποια διαδρομή πρέπει να ακολουθήσει. Οι οδηγίες του συνοδηγού είναι ιδιαίτερα σημαντικές, προκειμένου να βρεθεί η σωστή διαδρομή, και το δεύτερο πράγμα έχει να κάνει με το χρόνο, καθώς πρέπει να περνάς από συγκεκριμένα σημεία σε συγκεκριμένες στιγμές. Επομένως, ο συνοδηγός και ο οδηγός πρέπει να έχουν πολύ καλή συνεργασία μεταξύ τους. Και θα ήταν χρήσιμο αν ο οδηγός είχε εμπειρία στο παρελθόν και ως συνοδηγός. Αυτό θα βοηθήσει πολύ στη συνεργασία των δύο. Φυσικά η κορυφαία στιγμή του αγώνα είναι η νυχτερινή διαδρομή, την οποία όλες οι ομάδες περιμένουν με ανυπομονησία. Οι οδηγοί ανάβουν τα φώτα τους και η εμπειρία ξεκινά με τις ομάδες να περνούν μέσα από απαιτητικές διαδρομές στην Πελοπόννησο.

0: The night stages have been very interesting to drive. They have been very carefully planned and it is very good that in our instruction the organization has taken.
1: Η βραδινή διαδρομή είναι πολύ ενδιαφέρουσα. Πρέπει να είναι πολύ προσεκτικά σχεδιασμένη και είναι καλό που ξέρουμε από νωρίς το σχεδιασμό αν περνάμε από κάποιο χωριό ώστε να χαμηλώσουμε ταχύτητα. Τότε, αν έχεις μια ειδική διαδρομή που είναι αρκετά στενή και δύσκολη, είναι μια πρόκληση για εμάς, αν και είχαμε κάποια εμπειρία. Μερικές φορές τις επιφάνειες αυτές του δρόμου είναι δύσκολο και πρέπει να προσέξεις το αμάξι. Γενικά ήταν πολύ καλά οργανωμένο και μας κράτησε σε εγρήγορση. Τέλος, μετά από μια διαδρομή 900 χιλιόμετρων και 24 ώρες οδήγησης, πολλές ομάδες φτάνουν ως τη γραμμή του τερματισμού και ολοκληρώνουν μια συναρπαστική εμπειρία στην Ελευσίνα. Οι συμμετέχοντες έδωσαν την υπόσχεση να μαζευτούν ξανά και την επόμενη σεζόν. Εάν αυτό είναι ένα μεγάλο διάστημα αναμονής, τότε οι Έλληνες ιδιοκτήτες αθλητικών αυτοκινήτων οργανώνουν διάφορα events κάθε χρόνο προκειμένου να υπάρχουν πολλές επιλογές για τις ομάδες. Σε αυτό το επεισόδιο ταξιδέψαμε στην Πολωνία, ακολουθώντας το ένα και μοναδικό Breslau Rally, το οποίο για σχεδόν μία εβδομάδα γέμισε με δράση την επαρχία της Πολωνίας, με περισσότερα από 200 αυτοκίνητα να εξερευνούν και να μάχονται στην άμμο ανάμεσα στα παρθένα δάση. Εμείς ήμασταν εκεί για να καταγράψουμε αυτή τη δράση. Στη συνέχεια ταξιδέψαμε στην Ελλάδα για το ένα και μοναδικό Rally αντοχής, το 23ο 24 ώρες Ελλάδα. Το Pure Action θα επιστρέψει με περισσότερη δράση από τα πιο μοναδικά αθλητικά γεγονότα. Μην το χάσετε!

0: ακολουθεί επεξήγηση σημάτων καταλληλότητας προγράμματος. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Κατάλληλο για άνω των 18 ετών. Επιπλέον ειδική επιμέρους σήμανση προσδιορίζει το είδος ακαταλληλότητας του προγράμματος. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Ακατάλληλη φρασιολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.
1: Ακόμα εδώ είσαστε περίεργα πλάσματα. Αν και η περιέργεια σκότωσε τη γάτα, όπως λέει ο ελληνικός λαός, εσείς χίλια χρόνια θα ζήσετε και θα βλέπετε αστερόσκονη.
2: Αυτός που περιμένω δεν θα έρθει από τα αστέρια.
1: Θάλασσες θα φτιάξω. Με αγαπημένους καλλιτέχνες και περίεργες πληροφορίες για το ελληνικό τραγούδι.
0: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτσι. Δευτέρα με Παρασκευή στις 9 το βράδυ στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο Pure Action με συναρπαστική καυτή δράση από τα πιο μοναδικά αθλητικά γεγονότα στον κόσμο. Και σε αυτό το επεισόδιο θα σας φέρουμε κοντά στον μηχανοκίνητο αθλητισμό και έτσι μπορείτε να ξεκινήσετε τους κινητήρες σας, να σφίξετε την ζώνη και να ετοιμαστείτε να νιώσετε την δύναμη G με σοβαρή δράση. Θα έχετε την ευκαιρία να δείτε ιδιαίτερα γεγονότα που αφορούν τον μηχανοκίνητο αθλητισμό και φυσικά να νιώσετε την αδρεναλίνη να ανεβαίνει στα ύψη. Σε προηγούμενο επεισόδιο είχαμε ταξιδεύσει στην Ισπανία και στην Ιβρική Χερσόνησο με την έκδοση του Rally Ισπάνια που έγινε στο Guadix της Γρανάδας. Σε ένα ιδιαίτερο ράλι, σε μια ερημική και δύσκολη βραχώδη περιοχή με τους διαγωνιζόμενους να έχουν αρκετά εμπόδια για να ξεπεράσουν. Ήταν μια μακρά εβδομάδα αγώνων με κύριο αξιοθέατο την κυλιόμενη έρημο Γκοράφε. Αυτή η τοποθεσία κάνει το ράλι Ισπάνια το μοναδικό ευρωπαϊκό ράλι όπου πραγματοποιείται αγώνας σε έρημο. Και όμως αυτό το τοπίο βρίσκεται στην Ευρώπη και συγκεκριμένα στην Ισπανία. Ζεστή μεσογειακή φιλοξενία, μουσική με φλαμέγκο, γαστρονομία και αρχιτεκτονική, καθώς και ο μεγαλοπρεπής καθεδρικός ναός, αλλά και τα μοναδικά υπόσκαφα σπίτια, κάνουν το ταξίδι στο Guadix μοναδικό και υπέροχη εμπειρία. Το Rally Ισπάνια συγκέντρωσε περισσότερους από 180 συμμετέχοντες από 26 χώρες. Διαγωνιζόμενοι ταξίδεψαν από όλο τον κόσμο για να λάβουν μέρος σε αυτό το πρώτο διεθνές ράλι της σεζόν με φόντο τα βούνα της Sierra Nevada. Η Επιτροπή της Εκδήλωσης έδωσε μεγάλη προσοχή σε κάθε λεπτομέρεια για αυτή την έκδοση του Ισπάνια Ράλι. Οι διοργανωτές κινητοποίησαν μερικούς από τους μεγαλύτερους θρύλους του ράλι της Ισπανίας για να εξασφαλίσουν την κορυφή στην ποιότητα του αγώνα. Ο Τζεράρντο Φαρές με 10 ράλι Ντακάρ και μια τρίτη θέση αναθεώρησε το roadbook και έκανε σημειώσεις στους διαγωνιζόμενους. Ο Λορένσο Σαντολίνο, ένας από τους Ισπανούς που έχουν αγωνιστεί σε Rally Dakar, έδωσε ένα masterclass του roadbook. Έχοντας τεράστια εμπειρία σε αυτό το τομέα, παρήχε στους συμμετέχοντες συμβουλές, μετριάζοντας τους φόβους και τις αμφιβολίες τους. Το Rally Ισπάνια είναι το πρώτο ευρωπαϊκό ράλι όπου παραδόθηκε roadbook έτοιμο να σημειωθεί από το Οργανωτικό Συμβούλιο. Αυτός είναι ένας νέος τρόπος για να βεβαιωθούν οι ερασιτέχνες ότι έχουν το ίδιο είδος εμπειρίας με τους επαγγελματίες. Ο κύριος στόχος του Rally Ισπάνια είναι να ανακαλύψετε την επικράτεια του Guadix της Γρανάδας και πάνω απ' όλα το εξαιρετικό τοπίο της ερήμου Γκοράφε και λόγω αυτού του διάσημου roadbook δεν υπήρξαν κάποιος που να είχε χαθεί κατά τη διάρκεια του ράλι. Ιδιαίτερα σημαντικό σε μια δύσκολη περιοχή. Και αυτό το roadbook βοήθησε τους πάντες να μην χάσουν έδαφος, να μην χάσουν τον προσανατολισμό τους στην προσπάθειά τους για να βρεθούν στον τερματισμό σε αυτές τις περίεργες συνθήκες, σε αυτή την ερημική περιοχή. Μόλις φεύγω από μια γωνία, κοιτάζω το roadbook για να δω τι θα ακολουθήσει και τοποθετούμε ανάλογα, λέει ένας από τους συμμετέχοντες για την διαδικασία. Τις δύο πρώτες ημέρες οι μοτοσυκλετιστές έπρεπε να διανύσουν περισσότερα από 370 χιλιόμετρα με 276 χιλιόμετρα να αποτελούν ειδική διαδρομή, με τις δύο τελευταίες ημέρες να έχουν τις πιο δύσκολες διαδρομές
και όλους τους αναβάτες να προσπαθούν να κάνουν το καλύτερο για να εκπληρώσουν τους στόχους τους. Η τέταρτη μέρα είδε μια διαδρομή 320 χιλιόμετρων με δύο πολύ μεγάλες ειδικές διαδρομές κατά μήκος των μονοπατιών με πολλές πέτρες. Μετά από ένα σύντομο και γρήγορο τελευταίο στάδιο, ο Ζωάν Πεδρέρο ήταν αυτός που κατέκτησε το τρόπαιο. Ήταν αυτός που έφτασε πρώτος στην γραμμή του τερματισμού και πήρε την νίκη. Είχαμε και συμμετοχή όμως με τετράτροχα, με αυτά εδώ τα οχήματα, με τον Ντάνι Βίλα να είχε διάφορα κατηγορίας και να πήρε την νίκη χωρίς να αμφισβητηθεί, ενώ ο Ζερόμ Πλά ήταν ο νικητής στην κατηγορία SSV. Σε αυτό το επεισόδιο θα αφήσουμε πίσω αυτό το έδαφος και τις ερήμους για να περάσουμε σε ένα διαφορετικό τοπίο. Στον αέρα, σε αγώνα με drone. Εδώ η ανάπτυξη της τεχνολογίας κάνει συνεχώς απίστευτα άλματα με νέα και με συναρπαστικές συσκευές που εφευρίσκονται για καθημερινή χρήση, με αρκετούς να βρίσκουν όσοι αδρεναλίνη αναζητούν και τρόπους για να ανταγωνιστούν χρησιμοποιώντας gadget υψηλής τεχνολογίας. Πήραμε αυτά τα drones ειδικά για τον αγώνα. Είναι πολύ δύσκολο να πετάξεις, οπότε μην το δοκιμάσεις στο σπίτι. Είναι σαν ένα μονοθέσιο της Φόρμουλα 1 που να περνάει στην αυτοκίνητο βιομηχανία. Είναι πολύ δύσκολο στον έλεγχο. Το drone GP είναι ένα επαγγελματικό πρωτάθλημα. Ο Steven Wang είναι ο ιδρυτής. Το 2017 το ίδρυσε. Πολλά υποσχομένος οργανισμός. Ήταν η πρώτη κινέζικη εταιρεία που μετέδωσε ζωντανά αγώνες drone, μια καινοτομία που την κάνει να ξεπερνά τους άλλους. Έχουν 5 αγώνες κάθε χρόνο σε όλη την Ασία, οι οποίοι παρακολουθούνται από εκατομμύρια ανθρώπους μέσω του διαδικτύου, αποδεικνύοντας ότι αυτού του είδους οι εκδηλώσεις γίνονται όλο ένα και πιο δημοφιλείς. Η εταιρεία δημιουργεί τα δικά της αγωνιστικά drones που έχει αναπτύξει με το σήμα της τεχνολογίας μετάδοσης. Το Drone GP είναι ένα επαγγελματικό πρωτάθλημα αγώνων, έτσι ίδρυσαμε την εταιρεία μας Shanghai. Βασικά ξεκινήσαμε από την Κίνα, οι πιλότοι είναι οι καλύτεροι στην Κίνα και την Ασία, γι' αυτό διαγωνίζονται για τον τίτλο. Τα μη επανδρομένα αεροσκάφη, Grand Prix, μπορούν να φτάσουν έως και 200 χιλιόμετρα την ώρα, τα οποία μπορεί να είναι επικίνδυνο για το μέσο χρήστη drone, όπου μπορεί εύκολα να χάσει τον έλεγχο της συσκευής, όχι όμως για αυτούς που τα οδηγούν επαγγελματικά. Παίρνει μεγάλη εκπαίδευση και τεχνογνωσία για να μπορείς να πετάς drones με ακρίβεια και με αυτή την ταχύτητα. Χρειάζεται μεγάλη εκπαίδευση και βέβαια πολύ χρόνο, αλλά και χώρο, έτσι ώστε να μπεις σε μια τέτοια διαδικασία. Εντυπωσιακά πάντως τα πλάνα από την κάμερα που βρίσκεται πάνω από τον drone, την οποία βλέπουν οι αγωνιζόμενοι. Κάθε χρονιά το Drone GP προσπαθεί να εκπλήξει τους θαυμαστές και τους πιλότους, δημιουργώντας κορυφαίες εκδηλώσεις σε διάφορα μέρη. Με κάποιες εκδηλώσεις να γίνονται σε εσωτερικούς χώρους και άλλες σε εξωτερικούς, και κάποιες άλλες που συνδυάζουν εσωτερικούς και εξωτερικούς, μεγάλες ευθείες, στροφές ακραίας ταχύτητας και πλοήγηση μεταξύ του επάνω και του κάτω ορόφου. Ο ρυθμός των εκδηλώσεων drone GP όλο ένα και αυξάνεται. Όταν οι πιλότοι έρχονται να αγωνιστούν σε αγώνες όπως αυτός, το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι η πίστα, γιατί κάθε πίστα είναι διαφορετική ανά αγώνα. Ένα άλλο πρόβλημα είναι το κλίμα, η υγρασία και η πυκνότητα του αέρα είναι διαφορετικά και πώς να υπερβείτε αυτή τη διαφορά ανάλογα με την υγρασία και την πίεση του αέρα. Ακόμα και οι πιλότοι μπορούν να το νιώσουν αυτό. Αυτές είναι μεγαλύτερες δυσκολίες όταν έρχονται σε αγώνες σαν κι αυτόν. Με αυτή την προσέγγιση, το Drone GP δεν αποτυχάνει ποτέ να βρει νέους τρόπους για να επεκτείνει τα όρια του στο αγώνισμα. Σε συνεργασία με την Swiss Next China και την Ελβετική Πρεσβεία, διοργάνωσαν τους πρώτους αγώνες drone σε συγκρότημα της Πρεσβείας. Ο πρώτος αγώνας ήταν επίσης ρεκόρ,
καθώς έγινε στο κέντρο της πόλης του Πεκίνο. Ο αγώνας της Ελβετικής Πρεσβείας πραγματοποιήθηκε στην Swiss Innovation. Ο αγώνας αποκαλύφθηκε κατά τη διάρκεια της βραδιάς με την πίστα να φωτίζεται από εκατοντάδες LED και φώτα, επιτρέποντας στο κοινό να ζήσει ένα συναρπαστικό και μοναδικό αγώνισμα. Έχουμε δει πολλές συναρπαστικές τεχνολογίες σήμερα, αλλά εμείς, η ομάδα του DroneGP, διαφέρουμε στο αθλητικό πνεύμα και στην ψυχαγωγία. Ελπίζουμε ότι μπορούμε να σας διασκεδάσουμε. Οργανώνουμε πολλά αγωνιστικά γεγονότα σε όλη την Ασία και εκατομμύρια άνθρωποι τα παρακολουθούν. Και του χρόνου θα το κάνουμε και θα φέρουμε το DroneGP στην Ελβετία και στην Ευρώπη. Ο αγώνας drone έφερε αντιμέτωπους δύο Ελβετούς και δύο Κινέζους πιλότους για έναν φιλικό ανταγωνισμό. Πετούσαν τα drone με ένα σύστημα που ονομάζεται First Person View, το οποίο είναι η πιο δημοφιλής μέθοδος διοίκησης, καθώς επιτρέπει το χειρισμό ενός drone σαν να ήταν μέσα στο πιλωτήριο, αυτός που το πιλοτάρει. Ο διαγωνισμός έγινε σε δύο μέρη, στον ομαδικό αγώνα με τρεις γύρους, με τον πίλωτο κάθε χώρας να αντιμετωπίζει έναν αντίπαλο και σε έναν ατομικό αγώνα όπου όλα τα ντρόουν πέταξαν μαζί. Ο αγώνας μεταδόθηκε επίσης ζωντανά και προσέλκυσε πάνω από 51.000 θεατές σε διάφορες πλατφόρμες εκπομπής, καθώς και ένα σημείο με 2 εκατομμύρια προβολές στο CCTV σε ζωντανή ροή. Αυτή η συνθήκη άγωνων ντρόουν έγινε η πιο δημοφιλής μεταξύ των πιλότων, όχι μόνο γιατί άφησε το κοινό με δέος, δίνοντάς τους μια παρόμοια συγκίνηση με αυτή που συνοδεύει τους αγώνες Φόρμουλα 1, αλλά γιατί παρήχε περαιτέρω νέες γνώσεις για την πιθανή χρήση drones σε διαφορετικά πλαίσια. Τα drones είναι πράγματι ένα πολύπλευρο με ευέλικτη τεχνολογία αντικείμενο και οι πτήσεις υψηλής ταχύτητας θα μπορούσαν να είναι απλά ένας υποσχόμενος τομέας για αυτούς. Γιατί πέταμε από το κεφάλι του λαού, αυτό είναι μέρος της διασκέδασης. Διασκεδάζουμε τους θεατές, δεν ανταγωνιζόμαστε μόνο για την πρώτη θέση, διασκεδάζουμε το κοινό μας και αυτό που βρίσκεται στην τηλεόραση. Έτσι όπως η Φόρμουλα 1 στο Μεξικό, όπως η 16η τρύπα του Phoenix in PGA, ενεργοποιούμε τους ανθρώπους στον ενθουσιασμό, οπότε αυτό είναι το μέρος. Ουσιαστικά είναι μέρος του θεάματος, όλο αυτό που διαδραματίζεται εκεί. Ένα άλλο μοναδικό γεγονός που πρόσφατα έλαβε χώρα ήταν στο μεγάλο εμπορικό κέντρο του σχεδιασμού και επίπλων σπιτιού στην Σανγκάη. Οι πιλότοι χρησιμοποιούσαν τις αυλές του εμπορικού κέντρου σε μια έκταση 15.000 τετραγωνικών μέτρων. Η διαδρομή δύο ρόφων 14 εμποδίων, μια πολύ στενή σκάλα και 120 μέτρων μήκους φωτίστηκε από LED, δίνοντας στο εμπορικό κέντρο μια ακραία θέση αλλαγής. Οι πιλότοι απολαύσαν αυτό το ασυνήθιστο κομμάτι και για περισσότερους από αυτούς ήταν το πιο εκπληκτικό που έχουν δει ποτέ. Ο καιρός ήταν χιονισμένος, κάνοντας την πίστα ακόμα πιο δύσκολη αλλά και όμορφη, προστατώντας τον ενθουσιασμό και την ψυχολογία των αγωνιζόμενων αλλά και την ψυχαγωγία των θεατών. Κατά τη διάρκεια του ημιτελικού, ο 15χρονος που έχει το ρεκόρ, ο Τζούνλι Λι, τράκαρε, δίνοντας την ευκαιρία στον Ιάπωνα Κεν Ινούε να κερδίσει τον αγώνα. Είμαι πολύ χαρούμενος φυσικά, ήταν υπέροχο να πετάς με όλους αυτούς τους κορυφαίους πιλότους. Από πολύχρωμες πύλες με φωτισμό LED σε διαφορετικά επίπεδα υψομέτρου, έντονες γωνίες, μια στροφή 180 μοιρών και ακριβής πτήσης υψηλής ταχύτητας, θα στραφούμε σε ένα έπος πρόκληση που θα φέρει τους αγωνιζόμενους όσους αναζητούν την αδρεναλίνη στα βουνά και στις ερήμους. Σε αυτό το απαιτητικό τοπίο, ιδιαίτερο, τρομακτικό, αλλά και ένα συναρπαστικό αποτέλεσμα που περιμένει τους συμμετέχοντες, ο άνθρωπος πάντα κυνηγούσε το ασυνήθιστο και συναρπαστικό, αυτό που φαίνεται να είναι το όριο πάντα καταλήγει να ξεπερνιέται πολλές φορές, και για όλους αυτούς τους ανθρώπους που αγαπούν τις προκλήσεις
έχουν ευκαιρία να αντιμετωπίσουν δύσκολες συνθήκες μιας ερήμου. Δεν υπάρχει λάτρης του αυτοκινήτου που να μην ξέρει το Peugeot 205. Μπορεί να βρεις χιλιάδες οδηγούς σε όλο τον κόσμο που είναι πιστοί σε αυτό το μοναδικό όχημα. Αν είσαι ένας από αυτούς, τότε το 205 Trophy είναι για εσένα. Αυτός ο αγώνας αυτοκινήτων με ανθρωπιστικό κίνητρο είναι αποκλειστικά αφιερωμένος σε αυτό τον ιερό αριθμό της Peugeot, το θρυλικό 205. Σε αυτή την διοργάνωση όλοι είναι ευπρόσδεκτοι, αλλά είναι περιορισμένος σε 205 πληρώματα ο αριθμός προκειμένου να διατηρήσει την ευχάριστη διάστασή του. Αυτό το σκηνικό είναι εκπληκτικό, θα είναι δύσκολο για τα αυτοκίνητα στις στροφές, αλλά είναι αυτό που μου αρέσει. Επίσης, να προσέχετε τις στροφές, ή θα αξίζει τον κόπο. Αυτό το μοναδικό γεγονός είναι μια μεγάλη επιδρομή και όχι απλά ένας αγώνας, επομένως δεν υπάρχει ταξινόμηση και αποκλείεται κάθε έννοια διαχωρισμού. Ο καθένας μπορεί να οδηγεί το δικό του αυτοκίνητο με το δικό του ρυθμό, που είναι ανοιχτό σε επαγγελματίες, ερασιτέχνες, ακόμα και σε οικογένειες που θέλουν απλώς να ζήσουν αυτή την μοναδική εμπειρία της θέας στο μαροκινό τοπίο. Από πλαγιές στα βουνά που σταδιακά μεταβαίνουν σε οροπέδια και έρημο, την έρημο Σαχάρα, την τρίτη μεγαλύτερη σε όλο τον κόσμο. Το 205 Trophy είναι ένα αθλητικό γεγονός μεγάλων αποστάσεων με στόχο να δείξει την αντοχή των ανταγωνιστών και των οχημάτων, αλλά στην πραγματικότητα είναι κάτι πολύ περισσότερο από έναν αγώνα. Είναι ένα μέρος που η ανθρωπιστική δράση έχει στόχο να βοηθήσει ανθρώπους που ζουν σε ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες, όπως τη φτώχεια, την απομόνωση, το άνυδρο κλίμα και τον αποκλεισμό. Οι διοργανωτές στοχεύουν σε μικρούς μαροκινούς συλλόγους με μεγάλες ανάγκες για την παροχή υλικής βοήθειας σε όσους βρίσκονται πιο κοντά. Προσπαθούμε να δημιουργήσουμε κάτι νέο, όπως αλληλέγγυος τουρισμός, ο εναλλακτικός τουρισμός με σεβασμό στο περιβάλλον. Ο διοργανωτής του 205 Trophy δίνει την διάσταση της ανθρώπινης και αθλητικής πρόκλησης που πρεσβεύει την αλληλεγγύη και ξεπερνά τον εαυτό του, που επιτρέπει στους συμμετέχοντες να ανακαλύψουν τις πολλαπλές όψεις του Μαρόκου, ενώ το συναντούν ζεστό και φιλόξενο ως πληθυσμό. Ο διοργανωτής του 205 Trophy έχει επινοήσει ένα εξαιρετικό μάθημα, προσφέροντας σχεδόν 3.500 μέτρα μιας ανεπαίσθητης ισορροπίας μεταξύ των απαρατήρητων hot spot και των παρθένων κομματιών της φύσης, αλλά και της διαδρομής. Μια διαδρομή που θα περάσει από εμβληματικές τοποθεσίες επιδρομής, οπότε μη χάσετε την ευκαιρία να συμμετέχετε σε αυτή την επική πρόκληση που λαμβάνει η χώρα τον Οκτώβριο. Η 13η έκδοση θα συγκεντρώσει περισσότερες από 100 ομάδες από όλο τον κόσμο, Γαλλία, Βέλγιο, Ελβετία, Γερμανία, Ισπανία και για πρώτη φορά από το Σεντ Μάρτεν. Μια πραγματική πρόκληση και αυτό που κάνει τα μηχανοκίνητα αθλήματα τόσο συναρπαστικά είναι ότι αν θέλετε να δείτε την γραμμή του τερματισμού, τότε εσείς πρέπει να αντιμετωπίσετε τον φόβο σας, να ξεπεράσετε τα όρια, να συνδυάσετε το πάθος με την τεχνολογία, έτσι ώστε να υπερβείτε κάθε δυσκολία και να σπρώξετε το πεντάλ προς το τέλος του.
Η κύρια πρόκληση είναι να ανταγωνιστείς την κούραση. Αν το σώμα σου δεν αισθάνεται 100% εντάξει, τότε κάνεις λάθος την προήγηση και δεν συγκεντρώνεσαι στην πίστα. Κάποιοι δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν στις δυσκολίες, αλλά την ίδια στιγμή υπάρχουν άλλοι που δεν θα το κάνουν, δεν θα επιτρέψουν την αποτυχία, δεν θα το παρατήσουν ποτέ και τίποτα δεν μπορεί να τους σταματήσει. Στο μηχανοκίνητο αθλητισμό μπορείτε να βρείτε αυτή την δύναμη σε όλους τους συμμετέχοντες, με οδηγούς με ειδικές ανάγκες να συμμετέχουν σε κορυφαίες αγωνιστικές εκδηλώσεις ακολουθώντας το πάθος τους. Στο Ελλάς Rally Raid, ενώ οι μάχες εκτελήσονταν σε κάθε τμήμα, είχαμε την ευκαιρία να συναντήσουμε έναν από τους δύο οδηγούς με ειδικές ανάγκες που συμμετείχαν με την ομάδα Κίνη.

εδώ για να δω την φύση. Είναι υπέροχο, είναι μια εκπληκτική δυνατότητα να δω τα βουνά. Μ' αρέσει πολύ μια αλλαγή για να δω την χώρα και να εξερευνήσω τον τόπο και τους ανθρώπους. Μας λέει ο Wolfgang Ilek, συμπληρώνοντας ότι είναι απλά υπέροχο που του δίνεται αυτή η δυνατότητα για να μπορέσει να λάβει μέρος. Στο Ελλάς Rally Raid πρέπει να οδηγείς σε αυτόν τον αγώνα όπου ο καθένας μπορεί να κερδίσει οποιονδήποτε και οι συμμετέχοντες είναι ίσοι μπροστά στον θεό της ταχύτητας με την αίσθηση της ελευθερίας και με τον δρόμο να είναι ανοιχτός για να φέρει πολλά υπέροχα συναισθήματα. Για μένα η πρώτη φορά που ήρθα εδώ ήταν φυσικά μια μεγάλη στιγμή γιατί δεν έτρεξα ποτέ πριν το ατύχημά μου. Τώρα είμαι σε ένα πυρικό καροτσάκι όντας εκεί στην αρχή, νιώθοντας την αδρεναλίνη και πάλι. Η υπεροχή θέα στην κορυφή του βουνού και το έδαφος δίπλα στη θάλασσα είναι πραγματικά ξεχωριστά και εκπληκτικά. Τα αγωνιστικά αυτοκίνητα για οδηγούς με ειδικές ανάγκες τροποποιούνται, προσαρμόζονται στις ανάγκες τους και τους επιτρέπουν να ανταγωνίζονται σε ανώτατο επίπεδο. Έτσι, αν αγαπάτε τα μηχανοκίνητα αθλήματα και θέλετε να εξερευνήσετε τον κόσμο, δεν υπάρχει καμία δικαιολογία για να μείνετε στο σπίτι.

Είμαι ένας από τους 7 οδηγούς με αρχική άδεια αγώνων στο κύπελο και σε όλους τους αγώνες μου. Τα αυτοκίνητα προσαρμόζονται για δύο λόγους. Το πρώτο για χάρη μου, αλλά και για να δώσω ελπίδα σε όλους τους ανθρώπους που βρίσκονται σε κακή κατάσταση και είμαι εδώ για να αποδείξω ότι είναι δυνατό. Όταν εγώ είχα το ατύχημά μου, ήμουν σε ένα κρεβάτι και πέρασα 2 χρόνια σε ένα νοσοκομείο και τώρα είμαι σε ένα αγωνιστικό αυτοκίνητο στο κορυφαίο επίπεδο. Έτσι είναι δυνατό και πρέπει επίσης να φέρετε ένα μήνυμα σε οποιοδήποτε άτομο δεν είναι σε κατάσταση για να αγωνιστεί, ότι αν έχεις καλό μυαλό, αν έχεις το μυαλό σου εκεί όπου πρέπει στραμμένο, τότε μπορείς να πετύχεις πολλά. Αυτά λοιπόν, σε αυτό το επεισόδιο Pure Action είχαμε αρκετή δράση από διαφορετικά αγωνίσματα και αθλήματα αναφορικά με τον μηχανοκίνητο αθλητισμό από όλο τον κόσμο. Μην χάσετε την ευκαιρία και στο επόμενο επεισόδιο να δείτε γεγονότα τα οποία θα σας ανεβάσουν την αδρεναλίνη στα ύψη και βέβαια θα σας φέρουν εκεί όπου γίνεται η πραγματική μάχη, καθημερινή μάχη των ανθρώπων που φροντίζουν να κάνουν αυτό που τους αρέσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Να είστε καλά!

0: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
1: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
0: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
2: Capitalism can inform how we have sex.
0: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
3: It becomes more capitalistic.
0: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
4: InfoWar. Ιστορίες από τον Gotham.

0: City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
1: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο Pure Action. Σε ένα ακόμη επεισόδιο γεμάτο δράση θα βρεθούμε στην Μογγολία για τον αγώνα πρόκληση, τον ποδηλατικό αγώνα με σημαντική πρόκληση για όλους τους συμμετέχοντες σε μια διαφορετική συνθήκη που καλούνται να εκμεταλλευτούν και βέβαια να δείξουν ότι μπορούν να λάβουν μέρος και να ανταπεξέλθουν σε ένα τόσο σημαντικό αγώνα και για την καθημερινότητά τους αλλά και για την καθημερινή επαφή που έχουν με το αντικείμενο. Δεν μπορούμε να πραγματοποιούμε αυτή την αναπτυξιακή ρουτίνα, οπότε είμαστε στρεσαρισμένοι, λέει μία από τις συμμετέχουσες. Είναι δύσκολο αλλά πολύ όμορφο για μένα να αντιμετωπίζουμε τέτοιες συνθήκες, λέει ο Τζάστιν Μόρις. Έχουμε πολλά περάσματα. Αναπτύσσουμε αντίσταση για να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις. Σε έναν αγώνα φημισμένο με την συμμετοχή 100 αθλητών με πολύ ενδιαφέρον, ορεινή ποδηλασία για αθλητές που βέβαια έχουν την δυνατότητα να βρεθούν ανά τον κόσμο, να δοκιμάσουν σε πολλές περιπτώσεις την τύχη τους, τη δυνάμει τους, την δυνατότητα που έχουν για να μπορέσουν να ολοκληρώσουν, να τερματίσουν. Αποτελεί βέβαια πρόκληση. Οι διοργανωτές καλωσορίζουν στην Μογγολία τους συμμετέχοντες. Πρώτη απόσταση, πρώτο στάδιο, 105 χιλιόμετρα με ένα σημαντικό μέρος να είναι ορεινό. Αυτό είναι άλλωστε και το ζητούμενο στην ποδηλασία βουνού, η δύσκολη συνθήκη που είτε αφορά off-road τρόπο ποδηλασίας είτε σε βραχώδη περιοχή. Ανηφορικές καταστάσεις. Οι διοργανώτες φροντίζουν να ενημερώσουν τους συμμετέχοντες για ό,τι μπορούν να συναντήσουν στον δρόμο τους. Η αντίστροφη μέτρηση έχει ξεκινήσει για τα καλά, για το ξεκίνημα, την έναρξη αυτού του αγώνα και η εκκίνηση δόθηκε για τους 100 που συμμετέχουν σε αυτή την σημαντική διοργάνωση, μεταξύ τους επαγγελματίες ποδηλάτες. Από τότε που είχα την μονή με την Μογγολία, λέει ο Φραντσέσκο Μπρούνο, όταν είδα ότι αυτός ο αγώνας θα μπορούσε να συνδυάσει το ποδήλατο με ταξίδι σε μογγολικές περιοχές, λέγεται ότι αυτό το τέλειο σχήμα παρουσιάζεται και εγώ είμαι εδώ. Πάντα ψάχνω λόγους και βλέπω νέα μέρη, λέει ο Ντάν Σμιθ. Στη Μογγολία μοιάζουν σαν τρελοί. Η χώρα 3 εκατομμυρίων ανθρώπων πλήττουν 1,5 εκατομμύριο στο κέντρο που εξαπλώνεται σε αυτή την τεράστια έκταση. Σήμερα το σκηνικό όμως είναι απίστευτο. Ψάχνω μια νέα πρόκληση, λέει η Τζο Σάνεση. Είμαι στην μέση ηλικία, αδυνατό να πιέσω τον εαυτό μου σε άλλη κατεύθυνση. Σκέφτομαι αυτή την εμπειρία σαν μια ευκαιρία προπόνησης, λέει ο Douwei Team, λόγω της φυσικής κατάστασης. Ένα προπονητικό έδαφος καλό για εμένα, θα βοηθήσει στην απόκτηση κάποιας περισσότερης αντοχής, κοιτάζοντας αυτά τα 578 χιλιόμετρα σε 5 μέρες. Είναι πολύ σκληρό. Αυτός είναι ένας σημαντικός εποχιακός στόχος. Προετοιμαζόμουν γι' αυτό, λέει ο Έλιους Σιβίλης. Πραγματικά έχω διαβάσει όλα τα πιθανά υλικά από προηγούμενες εκδόσεις. Όταν καταλαβαίνεις, συνειδητοποιείς ότι αυτό είναι πολύ προσωπικό και τίποτα δεν μπορεί να γίνει περισσότερο από το να προετοιμαστείς και να αγωνίζεις εδώ, πραγματικά σε αυτή την φυλή. Με το πρώτο stage, μετά από 105 χιλιόμετρα να ολοκληρώνεται και τους διαγωνιζόμενους να έχουν ήδη τις πρώτες εικόνες από το τι αναμένεται να συναντήσουν. Ωστόσο, ουσιαστικά το ξεκίνημα δεν ανταποκρίνεται σε τίποτα από αυτό που θα ακολουθήσει για τα 578 συνολικά χιλιόμετρα, αλλά 120 χιλιόμετρα στο δεύτερο stage θα προσθεθούν. Νωρίς το πρωί, σε αυτό το τοπίο, με την φύση να περιτριγυρίζει κάθε προσπάθεια των ποδηλατών, θα δοθεί η εκκίνηση για το δεύτερο stage. Σε αυτή την όμορφη αλλά και δύσβατη συναμά περιοχή της Μογγολίας, είμαι τυχερός, έχω κάνει ήδη κάποιες καταστάσεις, λέω Χαμής Μωρίν. Πραγματικά μπορείς να εξοικονομήσεις ενέργεια. Αν δεν μπορείς, πρέπει να εργαστείς σε μια ομάδα. Τα πρώτα λεπτά είναι τα δύσκολα. Εάν μείνεις μπροστά από μια ομάδα που προπορεύεται, τότε μπορείς να καταφέρεις να τερματίσεις σε μια καλή θέση. Ήταν απλώς σαν το πρώτο ζευγάρι των ημερών για να δεις τι περιμένεις, λέει ο Βαντεμίρ από τους άλλους διαγωνιζόμενους. Πραγματικά είναι μια μεγάλη κατάσταση. Πραγματικά είμαι συγκεντρωμένο στο να δίνω full γκάζι από την τεχνική πλευρά και να είμαι ψύχρεμος στο ξεκίνημα, έτσι ώστε να μπορέσω να φτάσω στον τερματισμό. Χρειάζεται να τεστάρεις τον εαυτό σου. Ένας καλός αναβάτης, ο Γκος, απέχει αρκετά από εμάς. Δεν πρέπει να παραδοθείς. Μαζί με τον Νίκολας δουλέψαμε πολύ και αποφάσισα να τον οδηγήσω σε αυτή τη διαδικασία. Πραγματικά ανυπομονώ να βρεθούμε στο επόμενο stage. Είναι αρκετά καλός τύπος, είναι επαγγελματίας ποδηλάτης, αλλά έχει και αυτό τα αμαρτυριά του, υποφέρει και προσπαθεί να επανακάμψει από τον τραυματισμό. Πιστεύω ότι θα είναι δυνατός την επόμενη μέρα και θα μπορέσει να με προκαλέσει και να τον προκαλέσω. Η καταπώνηση είναι δεδομένη σε τέτοιες συνθήκες. Οι μύες υποφέρουν, είναι σκληροί, οπότε έτσι χαλαρώνω, λέει, συνεχίζοντας ένα χαλαρό τύπο ποδηλασίας μέχρι να ηρεμήσουν τα πόδια του. Πιστεύω ότι η μητέρα μου ήρθε το 2013 και είχε συγκρουστεί στο δεύτερο stage, λέει η Kia King, και γύρισε πίσω με ένα κολάρο και κάποια σπασμένα μέρη στο σώμα της. Όταν είπε ότι θα το ξανακάνει, είπα όχι. Είναι ένα φαινόμενο. Είναι ακόμα εκεί και συνεχίζει. Εμείς εδώ ηρεμούμε, κάνουμε ντουζ και αυτή είναι ακόμα εκεί έξω. Και το παλεύει μέχρι να τερματίσει και εκεί την περιμένει η κόρη της για μια ζεστή αγκαλιά. Ό,τι καλύτερο για αυτή την γυναίκα που δεν το έβαλε κάτω. Και έτσι πάμε στο τρίτο stage, 117 χιλιόμετρα, σε υψόμετρο 2110 ημέτρων, που θα χρειαστούν να ανέβουν οι αθλητές. Φτάνουμε στο τρίτο στάδιο λοιπόν. Η χρήση του GPS είναι υποχρεωτική. Η κατεύθυνση της χρήσης ραβιδιών με φθορίζουσες κορδέλες. Πάντα κρατούν το ραβδί στη δεξιά τους πλευρά. Επομένως είναι σαν να οδηγούν τα σημάδια από το ένα προς το άλλο προς τα κάτω. Αυτός είναι ο τρόπος πλοήγησης. Κάποια σημάδια στην διαδρομή έτσι ώστε να μην χαθούν οι ποδηλάτες, παρότι έχουν την δυνατότητα να χρησιμοποιούν το GPS, επιβάλλεται σε τέτοιες συνθήκες, μιας και οι αποστάσεις είναι μεγάλες σε κάθε stage, σε πάνω από 100 χιλιόμετρα, οπότε είναι δεδομένο ότι θα υπάρξουν και αποστάσεις μεταξύ των ποδηλατών χωρίς εμφανή στοιχεία της διαδρομής. Δεν γίνεται να πλοηγηθούν και χωρίς GPS. Στα βουνά της Μογγολίας, σε έναν ιδιαίτερο αγώνα πρόκληση, νομίζω ότι μία από αυτές τις στιγμές που ήρθε η πρόκληση ήταν σε μία διασταύρωση, μια απότομη ανάβαση, επίσης συγκεστάσεις, δεν παραπονιέμαι, ήταν ξεκάθαρα κοινοποιημένη κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης σχετικά με τη διασταύρωση, το πώς να περάσω τη γέφυρα και να βρεθώ στο τέλος της. Βλέπω κάθε χιλιόμετρο και κάθε στροφή. Μετά την εκκίνηση μόνος μου, πέρασα τον πρώτο και βρέθηκα μπροστά από όλους. Όλα πήγαιναν καλά μέχρι ο Ελίζας και η Γκοσέτα να επιστρέψουν μετά από 3 ώρες. Τότε ήμασταν μια ομάδα πολλών που οδηγούσε αρκετά γρήγορα. Το δεύτερο GPM είχε επιτεθεί ουσιαστικά και κατάφερα να πάρουμε το ένα από τα 3. Είχαμε ένα εκπληκτικό sprint και έτσι αυτοί μας χάσανε όταν απομακρυνθήκαμε. Βαντεμίρ, ήμουν επικεφαλής στο GC, ξέφυγα περίπου για 4 λεπτά από τον δεύτερο και ο δεύτερος επίσης είχε ξεφύγει με τη σειρά του. Ήταν μια καλή συνθήκη για εμένα, 9 χιλιόμετρα πριν τον τερματισμό και χωρίς να έχω κάνει κάποιο λάθος στην πλοήγηση. Και κάπως έτσι ολοκληρώθηκε το τρίτο stage για τον πρώτο πόρο της διαδικασίας. Χρειάστηκε βέβαια αρκετή ώρα για να φτάσουν και οι υπόλοιποι, γιατί εκτός από τους επαγγελματίες ποδηλάτες υπάρχουν και οι ερασιτέχνες που, όπως και να το κάνουμε, χρειάζονται πολύ περισσότερο χρόνο για να βρεθούν στον τερματισμό. Από τη μία το GPS και από την άλλη το σημάδι αυτών που τον ακολουθούσαν του έδωσε το στίγμα για το που βρίσκεται η συγκεκριμένη γέφυρα στην οποία αναφέρονται, έτσι ώστε να περάσει το συγκεκριμένο σημείο για να βρεθεί στην οδό του τερματισμού. Μία ακόμη πρόκληση που ολοκληρώθηκε μέχρι να φτάσουμε στα 578 χιλιόμετρα στο σύνολο. Οι αθλητές, οι αθλητρίες χαλαρώνουν στο ποτάμι, έχουν τη δυνατότητα να κάνουν μία αποφόρτιση. Και με την απονομή αυτή να ολοκληρωθεί αυτό το τρίτο stage για να έχουμε τον leader της διαδικασίας σε αυτή την μίνι άτυπη απονομή που έγινε. Και ένα γεύμα ως επιστέγασμα. Τέταρτο stage, 143 χιλιόμετρα, 1150 τα μέτρα του ορειβατικού σημείου. Η διαδρομή δηλαδή θα φτάσει μέχρι σε αυτό το υψόμετρο, όχι αρκετά ψηλά σε σχέση με τα προηγούμενα, κάπως πιο βατή η διαδικασία σε αυτό το τρίτο stage. Με τη μέρα των ποδηλατών να ξεκινάει κάπως έτσι.
1: Oggi era la giornata più difficile.
0: Σήμερα είναι αρκετά δύσκολη ημέρα γιατί πρέπει να ξεστήσουμε τις σκηνές. Είμαστε 100 άτομα, πρέπει όλοι να ταϊστούν και πρέπει να έχουμε εμπειρία για να κάνουμε κάτι τέτοιο. Αλλά πιστεύω ότι τα πηγαίνουμε αρκετά καλά φέτος, λέει ο διευθυντής της διοργάνωσης. Άπαντες εκκίνησαν για αυτό το τρίτο stage, έχοντας αναχτίσει κάποιες από τις δυνάμεις τους. Σαφώς τους βαρύνουν ήδη τα χιλιόμετρα που έχουν στην πλάτη. Πραγματικά στα πρώτα 30 χιλιόμετρα είχα ένα στομαχικό άγχος, λέει ο Ρόμπερτ Κόλγουι, και η στρατηγική μου ήταν να ηρεμήσω και να ηρεμήσει έτσι και το στομάχι μου. Πραγματικά κάποιες στιγμές μπορεί να έχεις κάποιες θλιβερές σκέψεις, ωστόσο κάθε πρωί πρέπει να σβήνεις οτιδήποτε από το μυαλό σου και να σκέφτεσαι ότι θα έρθει μια διαφορετική ημέρα για να μπορέσει να κάνεις πράξη αυτό που έχεις διαλέξει. Και έτσι όλα πάνε καλύτερα, πολύ περισσότερο όταν φτάνεις στην γραμμή του τερματισμού. Είχα πρόβλημα στα πρώτα 70 χιλιόμετρα, λέει η Βαλέρα Ρέι, με το μυαλό μου να κάνει ένα κλακ και να έρχομαι να σκέφτομαι τι κάνω εδώ, γιατί είδα εδώ πέρα, για ποιο λόγο είμαι εδώ, γιατί πήγα εκεί και διάφορα άλλα τέτοια. Οπότε έπρεπε να φερθώ γενναία για να μπορέσω να σβήσω αυτές τις σκέψεις. Η Kia King λέει ότι πρέπει να βεβαιωθείς ότι θα συγκεντρωθείς σε αυτά τα 100 χιλιόμετρα που ακολουθούν. Δεν υπάρχει επιστροφή όταν ξεκινήσεις. Όλα πρέπει να βρεθούν πίσω και να έχεις στο μυαλό σου μόνο το τι βρίσκεται μπροστά. Μπορεί τα τοπία να είναι όμορφα μέσα στην φύση, αλλά σίγουρα αυτό είναι το τελευταίο που σκέφτονται ή που βλέπουν οι συμμετέχοντες που έφτασαν στον τερματισμό σε ένα ακόμα stage μετά από παραπάνω από 100 χιλιόμετρα, με στόχο στο τέλος της διαδικασίας του αγώνα να έχουν ολοκληρώσει τον αγώνα των 578 χιλιόμετρων με επιτυχία. Με 2 χιλιόμετρα να μένουμε μέχρι τον τερματισμό, σκέφτηκα ότι πεθαίνω. Η κούραση είναι πολύ μεγάλη, είναι δεδομένο αυτό. Και η βροχή κάπως άλλαζε τα δεδομένα. Πέμπτο stage, 88 χιλιόμετρα. 1481 μέτρα το υψόμετρο. Έτρεχε η διαδικασία και όλη τη μέρα έβρεχε, λέει ο Τζόσεφ Βαν Ντεμίρ, οπότε έχω κουραστεί, δεν ξέρω στα τελευταία χιλιόμετρα τι θα γίνει και θα είναι σίγουρα πολύ πιο δύσκολα εάν είναι βρεγμένο κάτω το χώμα. Ένα stage με 2,5 ώρες σχεδόν δρόμου θα ακολουθήσει, αλλά στο τελευταίο μέρος θα έχουμε αγώνα μόλις μιας ώρας και αυτό είναι το ευχάριστο. Το θέμα είναι να μην τα χάσουμε όλα σήμερα, τονίζουν χαρακτηριστικά κάποιοι από τους συμμετέχοντες στην διαδικασία. Και κάπως έτσι ξεκινάει το πέμπτο stage της διαδρομής στην Μογγολία για το Bike Challenge. Μια αληθινή πρόκληση για όσους έλαβαν μέρος. Παίρνοντας από το πρώτο σημείο. Ευτυχώς κατά τη διάρκεια αυτού του stage δεν υπήρχε βροχόπτωση για να δυσκολέψει την προσπάθειά τους. Είναι καλό το κλίμα, είναι καλές οι συνθήκες, χωρίς ήλιο, ό,τι καλύτερο δηλαδή για τους ποδηλάτες.
2: Λογικά, noi li facciamo trovare
0: Είχαμε τις καλύτερες δυνατές συνθήκες, λέει ο Κάρλο Πελιζάρη. Υποστηρίξαμε κάθε μέρος αυτού του stage και φυσικά δώσαμε έξτρα ενέργεια για να τους κάνουμε να τερματίσουν σε καλύτερη δυνατή θέση, λέει ένας εκ των μάνατζερ. Κάποιες στιγμές έτσι ώστε να δροσιστούν, να ανακτήσουν δυνάμεις, να γίνουν και οι διορθώσεις στα ποδήλατα όπου χρειάζεται. Απαραίτητη συνθήκη για να μπορέσουν να συνεχίσουν τον αγώνα και να τερματίσουν με ασφάλεια. Μετρώντας πλέον αντίστροφα για την ολοκλήρωση του αγώνα σε αυτά τα 6 stage, ο τερματισμός στο 5ο και προτελευταίο stage στο Bike Challenge της Μογγολίας, και αυτό το διπλό ποδήλατο εδώ, άνδρας και γυναίκα, έχει την ιδιαιτερότητα και φυσικά την δυσκολία του, και η κούραση είναι αρκετά μεγάλη και σε αυτή την συνθήκη. Αλλά τα καταφέρανε. Αυτό ήταν το ζητούμενο. Εδώ στη Μογγολία βοηθούμε, λέει ο Τζόρντι Καρέρα, τον κόσμο για να ολοκληρώσει το event. Κάνουμε ένα μασάζ στους μυς, μια αποκατάσταση, και έτσι θέλουμε να ελαχιστοποιήσουμε την δυνατότητα να πάρουν κάποια μηχανικά για να αποκαταστήσουν τα τραύματά τους ή κάποια φάρμακα. Είναι σαν να φτιάχνεις τα ποδήλατα, έτσι παράλληλα φτιάχνεις και τους αθλητές. Έκτο stage, τελευταίο, με δοκιμασία χρόνου για 25 χιλιόμετρα, έτσι ώστε να ολοκληρωθεί αυτός ο αγώνας των 578 χιλιόμετρων. Πιστεύω ότι όλοι ανυπομονούν να βρεθούν στον τερματισμό στο τέλος αυτής της εβδομάδας. Ξοδέψαμε αρκετό χρόνο εδώ, βρήκαμε τις προκλήσεις απέναντί μας και πραγματικά μπορώ να αποκαλώ κάποιους φίλους μου που ήταν αντιμέτωποι μου, αλλά είναι φίλοι μου. Δέθηκαν σε αυτή την κατάσταση, αλλά 25 χιλιόμετρα λοιπόν, και ήρθε η ώρα για sprint. Χρονομετρημένη διαδρομή, ο καθένας ξεκινάει ξεχωριστά πλέον για να μετρηθεί ο χρόνος και κατά αυτόν τον τρόπο να προκύψει η βαθμολόγηση. Μια από τις εμπειρίες αυτού του αγώνα είναι ότι βρίσκεσαι εδώ στο μέσο της διαδρομής, δεν το διασκεδάζεις και πολύ, αλλά τα τελευταία 10 χρόνια ψάχνω μια ευκαιρία συναισθημάτων ευχαρίστησης, ευτυχίας, πόσο φανταστικά ήταν η Μογγολία, να πω. Βέβαια, με τέτοια κούραση είναι δύσκολο να το κάνεις αυτό. Πραγματικά πρέπει να μπεις σε αυτή την συνθήκη, σε αυτή την περιοδία. Είναι μια απίστευτη εμπειρία και το καταλαβαίνεις όταν το έχεις βιώσει. Αυτή είναι η αληθινή απόλαυση της ζωής. Δεν έχει σημασία αν είσαι επαγγελματίας ή όχι, τι εθνικότητα έχεις, για ποιο λόγο έχεις έρθει. Το θέμα είναι να ζήσεις αυτή την εμπειρία σε αυτό το όμορφο μέρος, να βάλεις τον εαυτό σου μέσα στην πρόκληση και να πετύχεις αυτό που θες. It grounds you. It puts you back to being who you are. Σε τοποθετεί εκεί που είσαι πραγματικά. Σου δείχνει την πραγματικότητα του background της ζωής. Κάπως έτσι ερμηνεύεται αυτή η διαδικασία της ποδηλασίας βουνού στα βουνά της Μογγολίας μετά από 578 χιλιόμετρα. Πάνω από 100 ποδηλάτες είχαν την δυνατότητα να αγωνιστούν και να επιστρέψουν στον τερματισμό με ασφάλεια και υγεία.

0: Ακολουθεί επεξήγηση σημάτων καταλληλότητας προγράμματος. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Κατάλληλο για άνω των 18 ετών. Επιπλέον, ειδική επιμέρους σήμανση προσδιορίζει το είδος ακαταλληλότητας του προγράμματος. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Ακατάλληλη φρασιολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.
1: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
2: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
3: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
4: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
2: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
0: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
1: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
0: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 10 το βράδυ, στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

Καλησπέρα και πολύ καλώς ήρθατε στο Pure Action. Εδώ η ανάπτυξη της τεχνολογίας κάνει συνεχώς τεράστια άλματα με νέα συναρπαστικά γεγονότα και συσκευές που εφευρίσκονται. Οι άνθρωποι που αναζητούν την αδρεναλίνη βρίσκουν τρόπους να ανταγωνίζονται και να χρησιμοποιούν gadget υψηλής τεχνολογίας για αγώνες όπως αυτά τα drone. Το ίδιο συμβαίνει και στο ID Drone GP, ένα από τα κορυφαία διεθνή drone αγωνίσματα στον κόσμο, με επιδέξιους πιλότους που προέρχονται από διαφορετικά έθνη να ακολουθούν την έναρξη της σειράς σε πρωταθλήματα αγώνων, ωθώντας την τελευταία τεχνολογία πτήσης στα όρια της. Το Drone GP είναι ένα επαγγελματικό πρωτάθλημα αγώνων. Έχει 6 στάσεις και περιμένουμε περισσότερους αγώνες του χρόνου. Η Σαγκάη πρέπει να συγκεντρώσει πολύτιμους βαθμούς, επιτυχάνοντας την καλύτερη δυνατή απόδοση σε κάθε μία από τις υπόλοιπες 5 στάσεις του πρωταθλήματος. Πάνω από 5 εκατομμύρια θεατές έχουν την ευκαιρία να ζήσουν τον ενθουσιασμό παρακολουθώντας τη δράση ζωντανά από κινητό ή σε ζωντανή ροή, δηλαδή σε live streaming. Σε μια απίστευτη πίστα με εμπόδια που θα πρέπει τα ντρόουν να περάσουν ανάμεσα σε μια προκαθορισμένη διαδρομή, χωρίς βέβαια να συγκρουστούν. Νομίζω ότι οι αγώνες drone γίνονται όλο και πιο καυτοί, λέει ο Steven Wang. Σε όλο τον κόσμο έχουμε πολλές αεραστεχνικές και επαγγελματικές διοργανώσεις αγώνων και πολλά μεγάλα δίκτυα με ενδιαφέροντες αγώνες drone. Στο μέλλον θα γίνει ένα hot mainstream γεγονός, γιατί είναι νέο και συναρπαστικό και είναι και σύντομο. Κάθε παιχνίδι διαρκεί 3 έως 5 λεπτά και ο κόσμος μπορεί να το απολαύσει από το κινητό ή τον φορητό του υπολογιστή. Είναι πραγματικά συναρπαστικό, σας δίνει την πραγματική εμπειρία μιας πτήσης. Η Nanjing χρησιμεύσε ως πρωτεύουσα για 6 σειρές και τώρα είναι η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη στην Ανατολική Κίνα. Θεωρούμενη ως ένα από τα σημαντικότερα επιστημονικά ερευνητικά κέντρα, αυτή η αρχαία πόλη από τις δυναστείες γνωστή φιλοξενεί το καλύτερο εργαστήριο λογισμικού υπολογιστών της χώρας. Ποιο θα ήταν λοιπόν το καλύτερο μέρος για την δεύτερη στάση του Drone GP? Μερικοί από τους κορυφαίους πιλότους του κόσμου πένταξαν στο Nanjing για το GD Drone GP και οι διοργανωτές τους καλωσόρισαν με μια βόλτα σε έναν από τους πιο σημαντικούς ιστορικούς χώρους, το The Sun Yat-sen Mausoleum, ένα μνημείο που χτίστηκε για τον ηγέτη της Δημοκρατικής Επανάστασης της Κίνας, τον Sun Yat-sen, και έκανε πολλά για να εμπνεύσει το κίνημα που ανέτρεψε τη δυναστεία των Μαντσού το 1911, μια οικογένεια ηγεμόνων που βασίλεψε στην Κίνα για σχεδόν 300 χρόνια. Οι πιλότοι απόλαυσαν να παίρνουν λίγο χρόνο χαλάρωσης μεταξύ τους πριν από την ένταση του αγώνα. Το πάθος είναι αυτό που κρατά τους ταλαντούχους και επιδέξιους πιλότους μαζί και κάθε ευκαιρία για ανταλλαγή ιδεών και εμπειριών σχετικά με το αγώνισμα που αγαπούν θεωρείται ανεκτίμητη. Όλοι οι πιλότοι είναι οι καλύτεροι στην Κίνα και καλύτεροι στην αστεία, λέει ο Steven Wang, οπότε έρχονται για να διαγωνιστούν για τον τίτλο. Οι αγωνιζόμενοι δεν θα αγωνιστούν μόνο μεταξύ τους, αλλά και ενάντια στον χρόνο, χρησιμοποιώντας ακριβώς τον ίδιο εξοπλισμό. Το JD Drone GP είναι πρωτοπόρο στην ανάπτυξη αγώνων δρομέων, καθώς παρέχει πολύτιμες πληροφορίες και σχόλια στους κατασκευαστές.
εξαιρετικά προηγμένα αγωνιστικά drone, χειριστήρια και γυαλιά παρέχονται από τους διοργανωτές του Drone GP και αυτό μπορεί να εγγυηθεί ότι ο διαγωνισμός είναι δίκαιος, πράγμα που σημαίνει ότι όλα εξαρτώνται από τις δεξιότητες των πιλότων. Έτσι λοιπόν, οι πιλότοι δεν χρειάζεται να φέρουν τα drones ή τα γυαλιά τους ή τους ελεκτές τους, επειδή αυτός ο διαγωνισμός είναι πολύ διαφορετικός από εκεί που συνήθως ασκούνται, οπότε έχουμε πολλή τεχνολογία. Αν λάβουμε υπόψη μας ότι και τα drone και η πίστα είναι δεδομένα και βεβαιωθούμε ότι μπορούν να τερματίσουν τον αγώνα. Αυτή τη στιγμή χρησιμοποιούν τα drone μας, τα χειριστήριά μας, αλλά νομίζω κάθε αγώνας μας συνεχίζεται. Έχουμε θέσει κανονισμούς ώστε την επόμενη φορά να μπορούν να συντονιστούν περισσότερο, να βρουν το χειριστήριο ή drone που να τους ταιριάζει με τον τρόπο πτήσης τους. Η μεγαλύτερη δυσκολία για εμάς είναι ότι πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τα drones που χρησιμοποιεί το JD Drone GP, λέει ο Chen Songwen, ένας από τους συμμετέχοντες. Και αυτό μπορεί να είναι δύσκολο, καθώς είναι η πρώτη φορά που τα πετάμε. Αυτή τη φορά ο σχεδιασμός του drone είναι πολύ cool, με τα LED στην επιφάνειά του. Οι πιλότοι παρακολουθούν με ειδικά γυαλιά, τα οποία λαμβάνουν την εικόνα σε πραγματικό χρόνο από το drone. Αυτό ονομάζεται FPV στα μη επανδρομένα ενέαρια οχήματα, που σημαίνει προβολή πρώτου προσώπου και είναι σαν να βρίσκεσαι πραγματικά πάνω στο drone. Η αδρεναλίνη πάντα είναι στα ύψη, καθώς αυτά τα drones μπορούν να φτάσουν μέχρι τα 100 χιλιόμετρα σε λιγότερο από 2 δευτερόλεπτα, με τελική ταχύτητα σχεδόν 200 χιλιόμετρα. Είναι πραγματικά σαν ένα video game, αλλά αληθινό. Τα drone είναι καταπληκτικά. Οδηγώ μια μοτοσυκλέτα και το να πετάω ένα drone είναι το ίδιο, λέει ο Κακέι. Είναι γρήγορα, αλλά ασφαλή. Οι κανόνες λοιπόν είναι απλοί. Να είστε όσο το δυνατόν πιο γρήγοροι στην πορεία, αποφεύγοντας τα εμπόδια και σίγουρα να αποφύγετε τη συντριβή. Μια χαμένη πύλη θα σας κοστίσει ποινή 5 δευτερολέπτων, ενώ μια πρόωρη εκκίνηση, που ονομάζεται επίσης εκκίνηση άλμα, θα σας κοστίσει τον διπλάσιο χρόνο από μια χαμένη πύλη, δηλαδή 10 δευτερόλεπτα. Η Επιτροπή Διαιτησίας έχει τα μάτια της ορθά ανοιχτά, προκειμένου να διατηρήσει τον αγώνα δίκαιο. Όταν χάνεις μια πύλη λοιπόν, παίρνεις ένα πέναλτι. Κάτι που ονομάζουμε flying start, λέει ο Γιν Γιούγκ. Σου δίνουν ποινή 10 δευτερολέπτων, πιστεύω. Για τη συγκεκριμένη εκδήλωση, το στάδιο What Sign China Union Pay φιλοξενεί τον αγώνα, που είναι μία από τις πιο απαιτητικές διαδικασίες όλων των εποχών. Οι διοργανωτές μαζί με περισσότερο από 30 άτομα δούλευαν μέρα νύχτα προκειμένου να είναι όλα έτοιμα την ώρα του αγώνα. Πρέπει να προσαρμόσουν το διαθέσιμο εξοπλισμό, τις πύλες και τις μεγάλες οθόνες στο συγκεκριμένο τοπίο καθεστάσεις, μια εργασία που απαιτεί προσεκτικό σχεδιασμό και ακριβή εκτέλεση, και όλα αυτά σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Πύλες με φωτισμό LED σε διαφορετικά επίπεδα υψομέτρου, από το έδαφος ως και 10 μέτρα ύψος, υποδεικνύουν τις έντονες γωνίες και τις στροφές 180 μοιρών στο τέλος των περιόδων πλήρους γκαζιού, δοκιμάζοντας τα όρια των αντανακλαστικών κάθε πιλότου. Τα αγωνιστικά drones δοκιμάζονται και αυτά στα όρια τους και μάλιστα καλούνται να πετάξουν μέσα από πόρτες και πίσω από χοντρούς τείχους. Ο γύρος τελειώνει με quadcopter να πέφτουν ολοταχώς στο δίχτυ της τελικής πύλης. Και φυσικά όποιος τερματίσει πρώτος είναι και ο νικητής.
μπορείτε να δείτε τον αγώνα μας με πολλά LED και τα drones επίσης έχουν LED, που είναι πολύ φωτεινό και πολύ κατάλληλο για να μάθουν οι θεατές το τι συμβαίνει. Μας λέει ο Steven Wang, που τονίζει επίσης ότι στόχος μας είναι να κάνουμε περισσότερους ανθρώπους να απολαύσουν αυτό το παιχνίδι, να μπορούν να παρακολουθήσουν στην τηλεόραση το τι συμβαίνει. Η υποστήριξη του Drone GP και αυτή η προσπάθεια για την ανάπτυξη του αθλήματος Drone Racing είναι η γιγαντιά εταιρεία ηλεκτρικού εμπορίου JD.com, όντας λάτρης στο drone, πιστεύει ότι το μέλλον είναι στον ουρανό και στόχος τους είναι να ξεκινήσουν την παράδοση με drone μέσα στα επόμενα χρόνια. Κάτι που αποτελεί βέβαια και μέρος της καμπάνιας προώθησης για την ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου. Έχουμε μεγάλη υποστήριξη από παντού. Έχουμε την Changsha Sport Supiro, την Korea Drone Association, καθώς και την τοπική κυβέρνηση και ο χορηγός του τίτλου JD, η οποία αποτελεί τη μεγαλύτερη πλατφόρμα αγορών στην Κίνα. Έχουμε χορηγούς όπως η Tis Mortal, η Link, η Co και επίσης υποστηρίζουν την συναλλαγή μας με drone. Είναι πολύ όμορφο αυτό το πλαίσιο για εμάς. Εκτός από την δυσκολία του δρόμου μάχης που έχει χαραχθεί, ο ανταγωνισμός παραμένει πιο σκληρός από πάντα. Μερικοί από τους κορυφαίους πιλότους της Ασίας με σειρές εκπληκτικών αποτελεσμάτων ετοιμάζουν τον εξοπλισμό τους. Μερικές από τις ομάδες όπως οι Κορεάτες είναι αρκετά τυχερές που έχουν υποστήριξη από έναν προπονητή παρέχοντας τους πολύδημη ανατροφοδότηση για να ξεπεράσουν τις δυσκολίες πιο γρήγορα. Με τον ανταγωνισμό σε τόσο έντονο επίπεδο, μια επιπλέον συμβουλή μπορεί να είναι το κλειδί για την επιτυχία. Είμαι εδώ για να διαχειριστώ τους πιλότους μας, για παράδειγμα να διαχειρίζομαι τα προγράμματά τους, διαμορφώνω στρατηγική, το στυλ πτήσης, σύμφωνα με το σχεδιασμό της πτήσης και της πίστας. Όταν οι πιλότοι έρχονται να αγωνιστούν σε αγώνες όπως αυτός, το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι η πίστα, γιατί κάθε πίστα είναι διαφορετική ένα αγώνα. Ένα άλλο πρόβλημα είναι το κλίμα, η υγρασία και η πυκνότητα του αέρα είναι διαφορετική, όπως να ξεπεράσουμε αυτή τη διαφορά ανάλογα με την υγρασία και την πίεση του αέρα. Οι πιλότοι λοιπόν αντιμετωπίζουν διαφορετικές δυσκολίες σε κάθε αγώνα. Επί του παρόντος δεν υπάρχουν περιορισμοί στην ηλικία των αγωνιζομένων. Μάλιστα, ένας Κορεάτης, ο Τάι Γιάνγκ Κιμ, είναι μόλις 10 ετών. Από τους νεότερους πιλότους drone στον κόσμο. Πετάει drones μόλις λίγους μήνες, αλλά νιώθει αρκετή αυτοπεποίθηση για να αντιμετωπίσει τους πολύ πιο έμπειρους αντιπάλους του, οι οποίοι πετούσαν με ραδιοελεγχόμενα μοντέλα πριν καν γεννηθεί. Ο Τάι Γιάνγκ είναι ο νεότερος πιλότος στον διαγωνισμό, είναι καταπληκτικός για την ηλικία του, είναι 10 χρονών, πετάει μόνο 6 μήνες και έχει αγωνιστεί μόνο σε 2 αγώνες. Τα αποτελέσματά του ήταν κορυφαία, κάτι που είναι απίστευτο για αυτόν που πετάει μόνο για 6 μήνες, γιατί βρίσκεται στο top 16 των Κορεατών. Έχουμε πιλότους διαφορετικών ηλικιών, από διαφορετικές χώρες και διαφορετικά επαγγέλματα, κάποιοι είναι φοιτητές, άλλοι εργαζόμενοι από επιχειρήσεις, γιατί αυτό το άθλημα είναι πολύ νέο και προσελκύει ανθρώπους διαφορετικών ηλικιών. Ακόμη και σε διαφορετικές ηλικίες μπορείτε να εξασκηθείτε και να παίξετε με drones. Έχουμε ποικιλία ηλικιών και επαγγελμάτων, αυτή είναι η ομορφιά του παιχνιδιού. Όλοι μπορούν να εξασκηθούν και να απολαύσουν το άθλημα. Κατά τη διάρκεια της ημέρας προπόνησης του GD Drone GP στο Nanjing, οι αγωνιζόμενοι είχαν την ευκαιρία να εξερευνήσουν τον αγωνιστικό χώρο.
Ο αγώνας σε μια νέα πίστα απαιτεί λίγο χρόνο για να βρει τη στρατηγική σου. Οι πιλότοι πρέπει να βρουν το πιο αποτελεσματικό στυλ πτήσης για κάθε τμήμα της πίστας. Σε ορισμένες περιπτώσεις είναι απότομοι, οι στροφές απαιτούν επιθετικό τιμόνι, ενώ οι πιο γρήγορες στροφές απαιτούν πολύ πιο απαλό άγγιγμα. Για τα αγωνιστικά drones μπορούμε να αλλάξουμε αριθμούς, διαμόρφωση PID, να σε βοηθάει να ελέγξεις το drone όταν αλλάζεις τα PID και οι πιλότοι να μπορούν να αλλάξουν αυτές τις τιμές για να πετούν καλύτερα. Εκτός από αυτές τις ρυθμίσεις μπορείτε να αλλάξετε την γωνία της κάμερας, οπότε αν αυξήσετε τη γωνία της κάμερας σε υψηλότερη γωνία, το drone θα πετάξει πιο γρήγορα, αλλά δεν θα το διαχειριστείτε καλά στις γωνίες. Στις πίστες όπως αυτή, συνιστώ στους πιλότους μας να χαμηλώνουν την κλίση της κάμερας, ώστε τα ντρόν να πετούν πιο αργά και να χειρίζονται με ακρίβεια τις γωνίες. Είναι κάποιες από τις επισημάσεις που γίνονται από τους μάνατζερ προς τους πιλότους των ντρόν και είναι απαραίτητα tips έτσι ώστε να μπορέσουν να φτάσουν στην επιτυχία. Η εξοικείωση με τον εξοπλισμό και η έβρεση των τέλειων ρυθμίσεων είναι βασικός παράγοντας για το τελικό αποτέλεσμα. Παρά το γεγονός ότι τα drones είναι ακριβώς τα ίδια, οι πιλότοι προσαρμόζουν τις ρυθμίσεις, προσπαθώντας να βρουν αυτό το επιπλέον κομμάτι της ταχύτητας και της ικανότητας ελιγμών. Αυτό μπορεί να κάνει τη διαφορά από την τελευταία θέση στην κορυφή του βάθρου. Οι πιλότοι μπορούν να συντονίσουν για να λάβουν διαφορετικές ρυθμίσεις στα drone τους, γιατί όλα πετούν με διαφορετικό στυλ. Όπως οδηγούμε αυτοκίνητο, παίζουμε γκολφ, παίζουμε τένις, ο καθένας έχει τις συνήθειές του. Βασικά τους δίνουμε τα ίδια drones, αλλά μετά από συντονισμό, ίσως το 20% των drones να είναι διαφορετικά τώρα. Έτσι, ταιριάζουν πολύ στο στυλ πτήσης τους. Πήραμε αυτά τα νέα drones, ειδικά για τον αγώνα. Είναι πολύ δύσκολο να πετάξεις, οπότε μην το δοκιμάσεις στο σπίτι. Εάν δεν είστε πολύ καλοί σε αυτό, μπορείτε να αγοράσετε μερικά από τα εύκολα στον έλεγχο drones. Αυτό είναι σαν το μονοθέσιο της Φόρμουλα 1 στην αυτοκίνητο βιομηχανία. Είναι πολύ δύσκολο να ελεγχθεί. Λαμβάνουμε σχόλια ότι αυτό το drone είναι πολύ όμορφο, πολύ σταθερό και οι πιλότοι μπορούν να εξερευνήσουν την ικανότητά τους να πετούν και να στρίβουν γρήγορα. Αυτό το drone μπορεί να περάσει πάνω από 200 χιλιόμετρα, αλλά εμείς δεν το έχουμε κάνει. Κάθε πιλότος έχει διαθέσιμα δύο drones που μπορούν να επισκευαστούν ή να αντικατασταθούν κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης. Η εμπειρία είναι ο πιο σημαντικός παράγοντας όταν προσπαθείτε να λύσετε ένα πρόβλημα και οι πιλότοι που αγωνίζονται στο drone GP είναι ειδικοί. Οι περισσότεροι από αυτούς χρησιμοποιούν τηλεκατευθυνόμενα μοντέλα πολύ πριν γίνουν δημοφιλή. Τα drones είναι πολύ νέα, μόλις 5 χρόνια, αλλά αυτού του είδους τα drones με κινητήρες χωρίς ψύχτρες είναι πολύ δύσκολο να πετάξουν γιατί δεν είναι σαν τα αυτοκίνητα ή τα κανονικά αεροπλάνα, δεν έχουν διακοπές, οπότε αν στρίψεις πρέπει να το ελέγξεις πολύ προσεκτικά, να κάνεις στροφές, να επιβραδύνεις, απαιτεί πολύ τεχνική για τον έλεγχο ενός drone. Όπως σε κάθε άθλημα, όλα θα πρέπει να είναι σε άψογη κατάσταση πριν από την ημέρα του αγώνα, επιτρέποντας στους πιλότους να παραμείνουν συγκεντρωμένοι στην πτήση. Κάθε αγώνας με drone υπό αυτές τις συνθήκες είναι σαν να πετάς ένα μαχητικό αεροσκάφος. Θα προσπαθήσω, θα είμαι προσεκτικός και θα προκριθώ, λέει ο Κακέι, και μετά θα πιέσω τον εαυτό μου στην τελική ταχύτητα. Ο διαγωνισμός ξεκίνησε με κάθε πιλότο να πετάει για δύο γύρους και μόνο οι 8 ταχύτεροι θα προκριθούν στον επόμενο γύρο. Οι μάχες με τα drones να πετάνε χιλιοστά μακριά από κάθε πόδιο είναι
συγκλονιστικές μόλις 1,5 δευτερόλεπτο χώριζε τους τρεις κορυφαίους διαγωνιζόμενους, με τον έμπειρο Κακέι από το Hong Kong να επιτυχάνει την καλύτερη επίδοση για αυτό τον πρώτο προκριματικό γύρο. Ο Κακέι στην πρώτη θέση, ο Τακούμι δεύτερος, ο Χάισεν στην τρίτη θέση. Οι 8 κορυφαίοι θα πρέπει τώρα να παλέψουν για να δουν ποιοι 4 θα προκριθούν στους τελικούς, καθώς το επίπεδο του ανταγωνισμού συνεχίζει να αυξάνεται. Κάθε πιλότος γνωρίζει ότι ακόμη και το πιο μικρό λάθος μπορεί να έχει καταστροφικές συνέπειες. Τώρα το επίπεδο είναι ακόμη υψηλότερο και τα λάθη μπορούν να κοστίσουν ακριβά. Ο έλεγχος του drone απαιτεί ακρίβεια και γρήγορη σκέψη. Πρέπει να σκεφτείτε τα εμπόδια καθώς και τον προσανατολισμό και την ορμή του drone ταυτόχρονα. Ο Κορεάτης Chung Hee-li οραματίζεται ένα υπτάμενο αυτοκίνητο. Η ενασχόλησή του με το drone racing ξεκίνησε για να κατανοήσει καλύτερα την πτυτική εμπειρία και να κατανοήσει τόσο τις παραμέτρους πτήσης όσο και τις ανοχές των αεροσκαφών. Το drone σας δίνει τη δυνατότητα να πετάξετε. Είμαι σχεδιαστής αυτοκινήτων και όταν σχεδιάζω ένα αυτοκίνητο, λέει ο Chung Hee-li, πάντα φαντάζεσαι ότι και τα αυτοκίνητα θα μπορούσαν να πετάξουν και τι θα γινόταν τότε. Έτσι, σκιαγράφησα ένα υπτάμενο αυτοκίνητο και έκανα προσομοιώσεις αυτοκινήτων που πετούσαν. Ενώ δούλευα στο έργο του υπτάμενου αυτοκινήτου, έμαθα και τους αγώνες drone. Είδα ότι μπορώ να πετάω σε first person view και να νιώθω πιλότος. Οπότε άρχισα να πετάω drone για να βιώσω το πώς είναι ακριβώς το να πετάς. Φτάνοντας στους ημιτελικούς, οι 8 κορυφαίοι πιλότοι άρχισαν να ξεπερνούν τα όρια τους. 21 ετών από την Κίνα, ο Μόντα, με τον Κακέι από τον Hong Kong, με ακριβείς αιτήσεις να δίνουν την μεγάλη μάχη και κορυφαίες επιδόσεις. Οι Κινέζοι Τσενγκ Σονγκουέν και Χάι Λάνγκ εξασφάλισαν τις υπόλοιπες δύο θέσεις για τον τελικό και την ευκαιρία για τον τίτλο του JD Drone GP. Σε μια εντυπωσιακή μάχη, χωρίς προγνωστικά, Μόντα, Κακέι, Σονγκουέν και Λάνγκ, οι 4 πρώτοι. Κατάφεραν να πάρουν την διαδικασία πρόκρισης. Ήταν πλέον η ώρα για την πιο συναρπαστική μάχη του γεγονότος, με τους 4 κορυφαίους πιλότους να αγωνίζονται και να πετούν μαζί για τον τελικό αγώνα. Ο Κακέι πέρασε από τη γραμμή εκκίνησης με το drone του στο ξεκίνημα του τελικού, αλλά συνετρίβει ενώ προσπαθούσε να συμβαδίσει με την ομάδα. Έχασε την ευκαιρία να τερματίσει στο βάθρο και άφησε το γήπεδο ελεύθερο για τους Κινέζους αντιπάλους του. Ο Χάι Λάνγκ είχε ένα ανάψογο γύρο, παρόλο που μόλις έφτασε στους τελικούς με την τέταρτη καλύτερη βαθμολογία στα ημιτελικά, κατάφερε να κερδίσει τον αγώνα με ασφαλή διαφορά από τον Μόντα που τερμάτισε δεύτερος. Ο Τσενγκ Σονγκουέν ήταν αρκετά γρήγορος για να ολοκληρώσει την πορεία του στην τρίτη θέση. Νικητής λοιπόν ο Χάι Λάνγκ, ο Κινέζος, είναι αυτός που πήρε την πρώτη θέση και στέφθηκε πρωταθλητής. Αυτή η εκδήλωση τα είχε όλα, υψηλής εκδίκευσης πιλότους, εξαιρετικά ακριβείς πτήσεις, υψηλής ταχύτητας και ενθουσιασμό, αλλά και απογοήτευση. Οι νικητές κέρδισαν τα τρόπαιά τους και πήραν το χρηματικό έπαθλο και πλέον στοχεύουν στην επόμενη σημαντική αναμέτρηση. Εντυπωσιακές εικόνες με την τεχνολογία ήδη να δείχνει τα δόντια της
και τους συμμετέχοντες να έχουν να λένε ότι έλαβαν μέρος σε αυτό το σημαντικό πρωτάθλημα και κατέκτησαν και την νίκη. Με τα ντρόουν φυσικά να κλέβουν την παράσταση.

Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

το τηλεοπτικό περιοδικό πρόγραμμα που σας μεταφέρει τις καλύτερες εκδηλώσεις από όλο τον κόσμο και σας παρουσιάζει τα πιο συναρπαστικά γεμάτα αθλήματα αδρεναλίνη. Σε αυτό το επεισόδιο θα σας μεταφέρουμε σε όλο τον κόσμο για να παρακολουθήσετε και να ζήσετε μια ποικιλία γεμάτη δράση σε υπαίθρια αθλήματα. Το ταξίδι μας ξεκινάει στην Ταϊβάν, ένα μοναδικό τρίαθλο εκτός δρόμου, το Xterra. Μένοντας στην περιοχή θα ταξιδέψουμε στην Κίνα για το τρέξιμο στα μονοπάτια του Ultimate Chaigu και συνέχεια θα στραφούμε στους 4 τροχούς για να κατευθυνθούμε στην έρημο για το Touareg Rally και το Maroc Challenge. Επόμενος σταθμός μας θα είναι η Ευρώπη και η Ισπανία με το Rally Moritz Costa Brava για τα παλιά κλασικά αυτοκίνητα που μας ταξιδεύουν σε άλλη περιοχή. Η τελική μας στάση θα είναι η όμορφη Μάλτα, όπου ο υπερανταγωνιστικός τόρλος του Vum Quest 9UIM V2 με τα Powerboat θα διαγωνιστεί στο πρώτο σκέλος της σειράς. Ας πάμε λοιπόν πρώτα στην Ταϊβάν, που έχει χαρακτηριστεί ένα από τα πιο δύσκολα πρωταθλήματα τριάθλου στον κόσμο, είναι το Xterra Asia Pacific. Σηματοδότησε την έναρξη της περιοδίας Asia Pacific 2019 και μερικοί από τους καλύτερους τριάθλητες στον κόσμο συγκεντρώθηκαν στο Kending, έναν προορισμό τουρισμού περιπέτειας νότια της Ταϊβάν που προσφέρει ένα εκπληκτικό τοπίο για αυτόν τον αγώνα εκτός δρόμου. Το όνομά μου είναι Jackie Allen, είμαι από το Ηνωμένο Βασίλειο, ζω επί του παρόντος στην Αυστραλία και τώρα κάνω Xterra εδώ και 7 χρόνια. Γνώρισα τον άντρα μου κατά τη διάρκεια του αθλητισμού και της αγάπης για κάθε λεπτό όλης της περιπέτειας. Η αγωνιστική ημέρα ξεκίνησε με την Ταϊβάν να ανοίγει την διαδικασία κυριολεκτικά με κόκκινο χαλί για τους αγωνιζόμενους στο Xterra. Ο αγώνας ξεκίνησε με μια τοπική φιλή για την περίσταση να κάνει μια παράσταση με πολιτιστικούς χώρους και τραγούδια. Η elite κατηγορία του Xterra ξεκίνησε τον αγώνα της στα ζεστά, ήρεμα και καθαρά τυρκουάζ νερά της θάλασσας της νότιας Κίνας. Με την ολοκλήρωση της κολύμβησης ήρθε η ώρα για τους αθλητές να αναλάβουν το σκληρό κομμάτι του ποδηλάτου με κυρίως ανηφορικό τομέα, με τον Bradley Wace να οδηγεί την ομάδα και τους Chain και Osborne να ακολουθούν. Στις γυναίκες η Penny Slater μπήκε στο transition 2,4 δευτερόλεπτα μπροστά από τον προπονητή της Jackie Allen. Το τελευταίο σκέλος του αγώνα ήταν για αληθινούς δρομείς με απότομη ανηφορά και μακρά τεχνική κατηφορική διαδρομή. Απολαμβάνοντας τη διαδρομή, ο Bradley Wace από την Νότια Αφρική πήρε τη νίκη μετά από 2 ώρες 29 λεπτά και 6 δεύτερα. Ο Sam Osborne από τη Νέα Ζηλανδία ακολούθησε στην δεύτερη θέση σχεδόν 2 λεπτά πίσω, ενώ ο Γάλλος τριαθλητής της Elite, Bryce Bobbord, ήταν αυτός που ολοκλήρωσε στην τρίτη θέση. Το πήρε αρκετά συντηρητικά, χτυπώντας τα τελευταία 4 χιλιόμετρα. Δουλέψαμε αρκετά στις καταβάσεις. Ανησυχούσα λίγο, μήπως μεταφερθεί η ταχύτητα που είχε ο αντίπαλός μου στο βουνό και τρέξει προς τα κάτω. Έτσι προσπάθησα να ανεβάσω αρκετά το ρυθμό και κατάφερα να μείνουν αρκετά από απόθεμα δυνάμεων στο τέλος για την νίκη. Είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι πρωταθλητής στο Xterra Asia Pacific για αυτό το χρόνο. Στον αγώνα Elite των γυναικών, η Penny Slater από την Αυστραλία κέρδισε τον τίτλο. Εδώ είναι τα αποτελέσματα για τους άνδρες συνοπτικά, με τον Waze να είναι ο νικητής. Στις γυναίκες λοιπόν, η Penny Slater είναι αυτή που κέρδισε τον τίτλο μετά από 3 ώρες 3 λεπτά 12 δεύτερα, αφήνοντας πίσω της την Jackie Allen και την Αυστριακή Karina Wells στην τρίτη θέση. Δεν έχω κερδίσει ποτέ ξανά τον αγώνα Xterra.

Έχω έρθει η δεύτερη τα τελευταία χρόνια στην Ασία στο πρωτάθλημα ειρηνικού, αλλά νομίζω ότι φέτος ήταν ακόμα καλύτερα γιατί το επίπεδο εδώ ήταν απίστευτο και έχουμε να κάνουμε μερικούς από τους καλύτερους αθλητές στον κόσμο. Αυτά λοιπόν είναι και τα αποτελέσματα για τις γυναίκες στο Xterra Pacific. Αυτός ήταν ο πρώτος από τους 5 αγώνες Xterra στην Ασία στο Tour που προσφέρει 25.000 δολάρια σαν χρηματικό έπαθλο, καθώς και πόντους για την elite κατηγορία αλλά και βαθμολογίες για τους ερασιτέχνες. 51 προκριματικές θέσεις είναι επίσης διαθέσιμες για τις ηλικιακές ομάδες που αγωνίζονται στο Xterra Worlds τον επόμενο Οκτώβριο. Και κάπως έτσι ολοκληρώθηκε αυτό το Xterra. Για να φύγουμε από αυτό το τοπίο, να μείνουμε όμως στην Νοτιοανατολική Ασία, μετακομίζοντας στην υπηρετική Κίνα για την 5η έκδοση του Ultimate Chaegu Trail, ένας από τους μεγαλύτερους αγώνες μονοπατιού στην περιοχή. Με μια δυνατή διεθνή παρουσία, έχει γίνει ένας από τους πιο δημοφιλούς αγώνες, καθώς και αγώνες τρεξίματος κορυφαίας ποιότητας, αφού καθιερώθηκε μεταξύ των μεγαλύτερων επαγγελματικών αγώνων Ultra Trail στην Κίνα. Η διαδικασία όλη εξελίσσονταν στα βουνά Κουο Τσάνγκ της πόλης Λινχάι, όπου οι συμμετέχοντες είχαν να διανύσουν μονοπάτια δύσκολα. Με την βλάστηση να είναι πυκνή, η διαδρομή περιλάμβανε μονοπάτια άμμου, δασικές εκτάσεις, χωματόδρομους μέσα από ρέματα, καθώς και παλιούς αυτοκινητόδρομους. Σχεδόν το 90% της διαδρομής ήταν ακολουθώντας πρωτότυπες οικολογικές γραμμές. Ο αγώνας ξεκίνησε και τελείωσε στην Χινγκ Χαμέν στο Λινχάι, μια γραφική περιοχή του αρχαίου Σινικού τείχους. Φέτος έγιναν 3 αγώνες 110 χιλιόμετρων, 80 χιλιόμετρων και 50 χιλιόμετρων. Η μεγαλύτερη διαδρομή περιλάμβανε συνολική κατάβαση 6.600 μέτρων πάνω από 10 βουνοκορφές. Η κάθε μία είχε 1.000 μέτρα ύψος. Εντυπωσιακό το κομμάτι που πέρασαν μέσα από το Σινικό τείχος σε αυτή την απίστευτη διαδρομή. Σε δράση σε όλα τα τμήματα, πολλοί ντόπιοι Κινέζοι αστέρες του τρεξίματος έλαβαν μέρος ελπίζοντας να λάμψουν σε ένα από τα μεγαλύτερα μονοπάτια της χώρας. Η 5η έκδοση του Ultimate Chaegu έγινε για άλλη μια φορά σημαντικά πιο δύσκολη από το βρεγμένο οδόστρωμα και τις άσχημες καιρικές συνθήκες. Οι ουρανοί πραγματικά άνοιξαν την ημέρα του αγώνα και οι δρομείς αντιμετώπισαν ένα πολύ δύσκολο συμβάν. Είχαμε και θέματα τραυματισμών, όμως πάντα ήταν εκεί οι εθελοντές για να μπορέσουν να βοηθήσουν τους συμμετέχοντες και να τους δώσουν όθηση για να συνεχίσουν αυτόν τον πολύ δύσκολο αγώνα των 3 σταδίων, έναν αρκετά απαιτητικό αγώνα μέρα και νύχτα για ούλτρα καταστάσεις. Οι φετινοί νικητές των 110 χιλιόμετρων ήταν και οι δύο από την Κίνα, ο Λουο Τσανχούα με χρόνο 14 ώρες 39 λεπτά 16 δευτερόλεπτα κέρδισε τον αντρικό αγώνα, ενώ ο Ήπειρος δομέας Zheng Liping κέρδισε άνετα την διαδικασία μετά από 20 ώρες 26 λεπτά 48 δευτερά στην κατηγορία των γυναικών. Στην διαδρομή των 80 χιλιόμετρων, ο Αμερικανός Hayden Hawks πήρε την νίκη παίρνοντας τη γραμμή του τερματισμού μετά από 9 ώρες 40 λεπτά 55 δεύτερα. Η Βερόνικα Βαντοβίτσοβα από την Σλοβακία κέρδισε στην κατηγορία των γυναικών μετά από 12 ώρες 45 λεπτά 58 δεύτερα. Δύσκολες, ακραίες συνθήκες, όμως κατάφεραν οι συμμετέχοντες να τις ξεπεράσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
στο Pure Action αγαπάμε τις ακραίες συνθήκες και αυτός είναι ο λόγος που έχουμε ήδη διασχίσει τις ερήμους Γκόμπι και Ατακάμα που ακολουθούν την σειρά των τεσσάρων ερήμων. Οπότε έχοντας αυτό κατά νου, δεν θα μπορούσε να λείπει ένας από τους πιο απαιτητικούς αγώνες για το μηχανοκίνητο αθλητισμό που διεξάγεται στην έρημο Σαχάρα. Αφήνουμε πίσω μας λοιπόν τη βροχερή Κίνα και ταξιδεύουμε στην Αλγερία για τον αγώνα Touareg Rally του 2019. Κατά τη διάρκεια του Touareg Rally, όλοι οι αγωνιζόμενοι αντιμετωπίζουν πολλές προκλήσεις και μεταξύ αυτών είναι οι εξάθλητικές συνθήκες ερήμου με το χαλίκι αλλά και την άμμο. Η πλοήγηση σε οποιοδήποτε έρημο είναι εξαιρετικά δύσκολη και η έβρεση της καλύτερης διαδρομής προς τη γραμμή του τερματισμού μπορεί να γεμίσει με καθυστερήσεις αλλά και εκπλήξεις τους συμμετέχοντες. Η πλοήγηση στο Touareg Rally, μας λέει ο Thorsten Kaiser, είναι λίγο διαφορετική από τους άλλους αγώνες. Έχετε ένα GPS και ένα roadbook που μπορείς να πλοηγηθείς στο roadbook όπως στους άλλους αγώνες, αλλά υπάρχουν σημεία GPS που δεν είναι αλήθεια. Πρέπει πρώτα να ακολουθήσεις την πίστα, μερικές φορές το GPS να δείχνει τη σωστή κατεύθυνση δεξιά πλευρά και να λέει το roadbook ότι πρέπει να πας αριστερά, οπότε πρέπει να το συνδυάσεις. Το Rally Touareg ξεκίνησε μια μαζική εκκίνηση στους πρόποδες των αμόλοφων. Πρώτα ήταν τα αυτοκίνητα, τα φορτηγά, τα SUV, τα τετράτροχα και μετά οι 100 μοτοσυκλέτες στη γραμμή της εκκίνησης στην έρημο της Αλγερίας. Οι διαγωνιζόμενοι στο τέλος της ημέρας είχαν την επιλογή να επιλέξουν αν ήθελαν να συνεχίσουν στις κατηγορίες Pro ή να επιστρέψουν στο τμήμα Experts. Η σειρά των 7 χιλιόμετρων του προλόγου καθόρισε τη σειρά εκκίνησης του πρώτου σκέλους. Υπήρχαν και 3 μυστικά σημεία ελέγχου, πολλά χιλιόμετρα αμόλοφων. Οι Αλγερινοί έκαναν την εκκίνησή τους για να κλέψουν την παράσταση μέσα από αυτή τη διαδικασία των αγώνων. Η δεύτερη μέρα ήταν εξαιρετικά απαιτητική και μόνο λίγοι καταφέραν να τελειώσουν αυτό το στάδιο. Το Rally Touareg ήταν πολύ σκληρός για όλους τους συμμετέχοντες, ενώ την πρώτη μέρα μόνο το 20% ολοκλήρωσε τα σημεία ελέγχου.

Ήταν πολύ καλό, ήταν πολύ δύσκολο, αλλά καταφέραμε να τελειώσουμε και είμαστε τώρα εδώ. Είμαστε πολύ χαρούμενοι. Ξεκίνησαμε αρκετά καλά στο πρώτο stage και περάσαμε καλά. Μετακολλήσαμε στο δεύτερο stage, τουλάχιστον δύο φορές ένα μεγάλο ομόλοφο. Η άμμος ήταν πολύ πιο μαλακή από ό,τι είχαμε ως αναμενόμενο, αλλά ολοκληρώσαμε τη διαδικασία χωρίς σημαντικό πρόβλημα και αυτό που θέλουμε είναι να τελειώσουμε τον αγώνα. Παίρνοντας μέσα από αμοθήνες και βραχώδη μονοπάτια, κανονότητες των οδηγών για τα οδηγήματά τους, οθήθηκε στα όρια και είχαμε ένα άσχημο συμβάν με τον χαμό του Τζιοβάνι Στεφάνι, ο οποίος έχασε τη ζωή του στην περιοχή Μπένι Αμπές, ο Ιταλός οδηγός. Ο θάνατός του θύμισε σε όλους πόσο δύσκολο είναι να διασχίσει στην έρημο. Η δυσκολία του Τουαρέγκ Ράλι νομίζω ότι είναι μεγαλύτερη στην Αλγερία από ότι στο Μαρόκο, αφού υπάρχουν περισσότερα μόλοφοι που είναι μαλακοί σε σχέση με αυτούς του Μαρόκο. Καλύτερα να οδηγεί στην Αλγερία παρά στο Μαρόκο, γιατί υπάρχει περισσότερος χώρος για οδήγηση σε σύγκριση με το Μαρόκο. Η τελευταία μέρα ήταν κρίσιμη για όλα τα πληρώματα. Οι λίντερ πρέπει να παραμείνουν συγκεντρωμένοι για να κάνουν πράξη αυτό που είχαν πετύχει, δηλαδή το πλεονέκτημά τους. Οπότε οποιαδήποτε κακή τύχη θα μπορούσε να τους κοστίσει τον αγώνα. Από τη μία πλευρά, οι συμμετέχοντες ήταν πρόθυμοι να δείξουν συνεργασία και να βοηθήσουν το ομαδικό πνεύμα. Από την άλλη, να παραμείνουν ασφαλείς για να διασχίσουν αυτή την τελευταία στάση. Στην αρχή του 7ου σταδίου ήταν όλα λίγο πολύ εμφανή. Οι τρεις προηγούμενοι γύροι των 30 χιλιόμετρων μέσα από τους αμόλοφους δεν έφεραν σχεδόν καμία αλλαγή. Νίκη στην κατηγορία των μοτοσυκλετών Pro πήρε ο Αρούνας Γκέλας Νίκας, παρά το γεγονός ότι 16 χιλιόμετρα πριν τη γραμμή τερματισμού είχε ένα πρόβλημα με το όχημά του, αλλά ο Λιθουάνος οδηγός κατάφερε να κερδίσει τον αγώνα και να υποφεληθεί από το προβάδισμα που είχε τις προηγούμενες ημέρες. Το συνέστημα είναι υπέροχο, αυτή είναι η δεύτερη μου νίκη μέχρι στιγμής. Η πρώτη ήταν στο βαλκανικό off-road rally και η δεύτερη στο Tyrol rally, οπότε είμαι χαρούμενος. Στην κατηγορία Car Pro η νίκη πήγε στον τοπικό οδηγό Lofty Ben Mansour, ο οποίος ήταν επικεφαλής. Ο Αργερινός ηγήθηκε της κούρσας από την πρώτη μέρα και πήρε τον τίτλο εύκολα. Και αυτά είναι τα αποτελέσματα συνοπτικά για τους νικητές σε κάθε κατηγορία. Με τον Λιθουάνο να είναι νικητής στις μοτοσυκλέτες. Τον Μπεν Μαντζάφ να είναι νικητής στην κατηγορία Car Pro. Και κάπως έτσι να ολοκληρώνεται ο αγώνας κατά από αυτές τις δύσκολες συνθήκες. Όμως αντίστοιχα θα συνεχίσουμε κάποια χιλιόμετρα δυτικά για την εξαιρετική απαιτητική δοκιμασία στο επικό Maroc Challenge 16. Αποτελεί την επιτομή του πνεύματος της περιπέτειας, καθώς έρασε τεχνικές ομάδες διαγωνίζονται σε ένα αγώνα πολλαπλών σταδίων στο Μαρόκο. Διασχίζοντας την πύλη των βουνών του Άτλαντα προς τα νότια, σε μια εντυπωσιακή διαδρομή, σαν σκηνικό γεμάτο από αμόλοφους, για τον τερματισμό στην Σαΐντια στις αχτές της Μεσογείου. Για πρώτη φορά στην ιστορία του, το Maroc Challenge ξεκίνησε στο Μαρακές, μια πολύ γεμάτη χρώματα και διάφορες παραστάσεις. Φέτος η προγραμματισμένη διαδρομή επέτρεψε στους συμμετέχοντες να απολαύσουν πολλά διαφορετικά τοπία και τοποθεσίες. Το γεγονός ότι πρόκειτο για μια πλανόδια έκδοση δεν εμπόδισε τη διαδρομή να βρει αρκετή άμμο και αμόλοφους. Αυτό το μαραθώνιο γεγονός βρίσκεται στην 16η έκδοσή του, διατηρεί το πνεύμα της περιπέτειας και του ανταγωνισμού.
110 οχήματα βρέθηκαν στη γραμμή εκκίνησης στο Μαρακές. Μία από τις μεγάλες καινοτομίες αυτής της έκδοσης ήταν το δρομολόγιο ανά των 2.000 χιλιόμετρων που θα διανύσουν οι οδηγοί σε 6 stages. Θα έβαζε την αντοχή, την επιδεξιότητα και την επιμονή όλων των συμμετασχόντων στη δοκιμή μαζί με την μηχανική και την αντίσταση των οχημάτων τους. Την πρώτη μέρα της εκδήλωσης οι οδηγοί είχαν ένα μακρύ ταξίδι μεταξύ Μαρακές και Ζαγοράς, διασχίζοντας τα βούνα του Άτλαντα από το εντυπωσιακό πέρασμα Tizi Ntikka. Τη δεύτερη μέρα όλοι οι συμμετέχοντες έκαναν το ντεμπούτο τους στην άμμο της ερήμου σε μια έντονη σκηνή, αναχωρώντας από την Ζαγορά για να φτάσουν στις όχθες του ποταμού Δρά. Το δεύτερο στάδιο με τις τρεις διαφορετικές διαδρομές ανάλογα με την κατηγορία αποτελούνταν από 216, 305 και 320 χιλιόμετρα αντίστοιχα. Οι διαγωνιζόμενοι διέσχισαν εντυπωσιακά και υπέροχα τοπία όπως η Ιερή Οάση, η Ιρίκη και η εντυπωσιακή Ξηρή Λίμνη που πέρασε από το Ερκ Τσεγκάγα και τους περίπλοκους αμόλοφους. Σε ένα από τα επόμενα επεισόδια του Pure Action θα δούμε περισσότερες εντυπωσιακές μάχες από το επικό Maroc Challenge και θα δούμε ποιος θα τερματίσει σε αυτόν τον μαραθώνιο αυτοκινήτου.

Από το Μαρόκο διασχίζουμε τώρα τα στενά του Γιβραλτάρ για να βουτήξουμε στην ιστορία του μηχανοκίνητου αθλητισμού και να γιορτάσουμε μερικά από τα πιο όμορφα κλασικά αυτοκίνητα. Το Rally Moritz Costa Brava στην Ισπανία είναι ένα από τα παλαιότερα στο είδος του και έχει σχεδόν 70 χρόνια δράσης. Πολύ γνωστό μεταξύ των εκδηλώσεων Regularity στον ανοιχτό δρόμο της Ευρώπης, συγκεντρώνει περισσότερες από 150 ομάδες από όλο τον κόσμο κάθε χρόνο. Είναι ο πρώτος γύρος του Ευρωπαϊκού Αθλητικού Ιστορικού Ράλι πρωταθλήματος για το 2019 και μετρά για το Ισπανικό και το Καταναλανικό πρωτάθλημα. Η Porsche Classic Series και η Moto Classic Series προσελκύουν οδηγούς που θέλουν να αγωνιστούν και να καθιερώσουν έτσι την εκδήλωση Circuit Regularity, μοναδικά κλασικά αυτοκίνητα και μοτοσυκλέτες. Με 15 χρόνια ζωή στην Καταλωνία, η Classic Series είναι μια ακμάζουσα εμπειρία για τους θεατές και τους οδηγούς. Πάμε τώρα από την γη στο νερό και επισκεπτόμαστε τη Μάλτα για το VM Quest Enemented UIMV2 Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Powerboat GP1 του 2019. Η Μάλτα είναι γνωστή για το πάθος σε πολλά πράγματα στην ζωοπλοεία, λάτρης των σκαφών και λάτρης της φωτογραφίας. Κέρασαν μια φαντασμαγορική παρέλαση των 6 ομάδων που συμμετέχουν στο πρωτάθλημα Powerboat. Φυσικά το αποκορύφωμα είναι ο κόσμος, γιατί στο τρίμερο των αγώνων δούλεψαμε σκληρά πριν τον αγώνα για να στείλουμε το μήνυμα στο κοινό, λέει ο Άρον Κιάνταρ. Να έρθουμε εδώ για αυτό το σπουδαίο γεγονός για το παγκόσμιο πρωτάθλημα. Ξεκινάμε με το πρώτο Grand Prix εδώ στο St. Paul's Bay και το πλήθος ήταν απίστευτο. Ακόμα και η πειθαρχία των ομάδων, η πειθαρχία από τους υπαλλήλους μας που εργάζονται, συνεργαστήκαμε πολύ καλά και είχαμε ένα επιτυχημένο Σαββατοκύριακο. Πολύς ενθουσιασμός αλλά και ταραχή στον πρώτο αγώνα. Δυστυχώς η ομάδα Εχμής αντιμετώπισε τεχνικά σφάλματα και έτσι δεν μπόρεσε να ξεκινήσει τον αγώνα. Ωστόσο, οι πιλότοι έδειξαν στους θεατές του St. Paul Bay μερικές εντυπωσιακές τεχνικές δεξιότητες και ταχύτητα καθώς έτρεχαν απέναντι στο νερό. Η Team Marine Diffusion και η Team El Diablo ήταν αντιμέτωπες τις περισσότερες φορές και αγωνίστηκαν για μια θέση στο βάθρο. Την τελευταία ημέρα, η ομάδα El Diablo που αγωνιζόταν σε αυτά τα πρωταθλήματα οδήγησε τον αγώνα με την Team Marine Diffusion να τερματίζει στη δεύτερη θέση, ένα αποτέλεσμα αρκετά καλό. 11 πόντους μακριά ήταν η ομάδα Fresia Blue, με το βάθρο να συμπληρώνεται από την Team Atomic and Grey στους 42 βαθμούς. Ήταν ξεχωριστό για εμάς ως εταιρεία, το επίπεδο οργάνωσης που έχουμε δει είναι εξαιρετικό, επομένως για μας σημαίνει ότι κάνουμε τα πράγματα στη σωστή κατεύθυνση, χάρη στην Άρον και την τρομερή ομάδα που υποστηρίζει αυτό το γεγονός. Πέρα από αυτό, το να είσαι Μαλτέζος είναι μεγάλη χαρά που ήμασταν στο νούμερο 1 του βάθρου, αλλά εκτός από αυτό το πιο σημαντικό είναι ότι έχουμε δει διαφορετικές ομάδες να κερδίζουν και να αλλάζουν θέσεις όλο το Σαββατοκύριακο, γεγονός που κάνει αυτόν τον αγώνα να είναι πολύ ενδιαφέρον για εμάς και για το πλήθος. Και έτσι λοιπόν ολοκληρώθηκε ο αγώνας με την ομάδα Marine Diffusion να είναι στην πρώτη θέση, την Blue να ακολουθεί και την Atomic Grey στην τρίτη για το παγκόσμιο πρωτάθλημα Power Boat. Αρκετές όμορφες σκηνές συναντήσαμε και σήμερα στο διάβα μας, πολλά εντυπωσιακά πλάνα, όμορφες εικόνες από όλο τον κόσμο σε διαφορετικά αθλήματα, με την αδρεναλίνη να ανεβαίνει στα ύψη από τα βουνά, στην άσφαλτο, σε ρήμους, στη θάλασσα, όλα αυτά μέσα σε ένα επεισόδιο στο Pure Action. Και βέβαια υποσχόμαστε ακόμα περισσότερα για την συνέχεια. Μείνετε συντονισμένοι. Να είστε καλά.

0: Θα άφηνες πίσω σου μία ζωή γεμάτη δόξα και γρήγορα αυτοκίνητα
1: Sideways in linen.
0: Για να απολαύσεις τις αξίες της φύσης.
1: Oh, shit. I am happy here. Only...
0: Καλώς ήρθες στη φάρμα του Clarkson.
1: I can either go back to London and resume my old life.
2: Yeah, do that.
0: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 11 το βράδυ, στο Action 24.

0: από τις απομακρυσμένες γωνιές όλης της Ελλάδας.
1: Όταν λες αλήθειες, πολλές φορές γίνεσαι αντιπαθής. Αλλά είναι η αλήθεια.
0: Μέχρι την Πολύβου η Αθήνα.
2: Αυτή η πόλη είναι γεμάτη όνειρα.
0: Ταξιδεύουμε στα βάθη της ψυχής των ηρώων μας και ξεδιπλώνουμε τον κόσμο μέσα τους. Τον κόσμο μέσα μας.
3: Θα κάνω ό,τι μπορώ για να αλλάξω λίγο αυτό τον κόσμο. Μπορεί να είναι τοπικό, αλλά εγώ θα κάνω ό,τι μπορώ.
4: Ο κόσμος μέσα μας. Με την Ίδα Ταράντου. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 8 το βράδυ, στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο Pure Action, ένα επεισόδιο γεμάτο δράση, ένα τηλεοπτικό μαγκαζίνο που σας μεταφέρει δράση από πολλά αθλήματα, ιδιαίτερες στιγμές και την αδρεναλίνη να ανεβαίνει στα ύψη. Σε αυτό το επεισόδιο θα επικεντρωθούμε στην ιστιοπλοεία και θα έχουμε την δυνατότητα να δούμε σημαντικά γεγονότα. Σε προηγούμενα επεισόδια έχουμε επισκεφθεί διάφορες σκηνές. Είδαμε τι έγινε στο 50ο τρόφαιο Πρινσέσα Σοφία. Βρέθηκαμε στο Μόντε Νέγκρο για το 44ο κύπελο. Είχαμε την ευκαιρία να βρεθούμε σε ιδιαίτερες σκηνές, όπως το Βιλασίμιους για το Μέλγκες 20 παγκόσμιο πρωτάθλημα, και γενικά να εισπράξουμε μια πλούσια δράση μέσα στην θάλασσα, με το υδάτινο στοιχείο να είναι πλούσιο σε κάθε περίπτωση. Και βέβαια αυτό που ξεχωρίζει πλέον είναι το πρωτάθλημα GC32, ένα σχετικά νέο πρωτάθλημα με σκάφη, καταμαράν, τα οποία έχουν το πτερίγιο, το foil, στο κάτω μέρος τους, κάτι που τους δίνει τη δυνατότητα να ύπτανται ουσιαστικά πάνω από το νερό. Σε αυτό το επεισόδιο θα βρεθούμε στην Λίμνη Γκάρδα, στην Ιταλία, όπου θα έχουμε και το Pascucci Formula Kite World Championship. Προετοιμασία για τους Ολυμπιακούς Αγώνες και το Παρίσι, ουσιαστικά για το kiteboarding και το kitefall. Θα επισκεφτούμε την Πάλμα για το RSX, το Ευρωπαϊκό και Πρωτάθλημα Νέων Ευρώπης, και θα βρεθούμε στο Long Beach της Καλιφόρνια για το 4ο Congressional Cup. Πάμε να ξεκινήσουμε όμως από το GC32. Για έκτη σεζόν, μεγάλη δράση από τα καταμαράν που έχουν σχεδιαστεί με foil για να τρέχουν σε εντυπωσιακές γρήγορες ταχύτητες. Το tour έρχεται και πάλι να σταματήσει στην Ιταλία και να βρεθούμε στην Σαρδινία σε μια όμορφη συνθήκη, ιδιαίτερες εικόνες. Η πόλη λοιπόν η οποία υποδέχεται το GC32, την ρεγκάτα στην Μεσόγειο, με τον Κριστιαν Σέρερ να έχει παίξει ιδιαίτερο ρόλο σε αυτό, τον διευθυντή του πρωταθλήματος. Με όμορφες συνθήκες, καλό άνεμο, μας εύχεται ο δήμαρχος της πόλης που φιλοξενεί το γεγονός. Είχαμε βρεθεί και στις αρχές του χρόνου για τον αγώνα στην Ιταλία, το Βιλασίμιους Cup, με τις μάχες να φουντώνουν όλο ένα και περισσότερο. Σε αυτή την σεζόν, λέει ο Κρίστιαν Σέρερ, όλοι στα πληρώματα του GC32 θα έχουν τη δυνατότητα να βρεθούν αντίπαλοι. Αφού είχαμε προηγουμένως δύο διαφορετικά πρωταθλήματα μαζί με το Extreme Sailing Series, τώρα έχουμε τη δυνατότητα να τους έχουμε όλους μαζί εδώ με 10 ομάδες. Είναι αρκετά ενδιαφέρον σε αυτή την κλάση του GC32. Αντί για δύο σιρκουί θα έχουμε ένα, οπότε σημαίνει ότι όλοι οι καλοί ιστιοπλοοί θα βρεθούν εδώ. Αποκτά μια διαφορετική δυναμική το πρωτάθλημα, κάτι που ενθουσιάζει και τους διοργανωτές, αλλά βέβαια και το κοινό για τις συμμετοχές και τα σκάφη που θα λάβουν μέρος. Ναι, και πάλι πλέον έχουν την δυνατότητα να δώσουν τη δική τους μάχη για το Βιλασίμιους Cup.
στο πλαίσιο του Racing Tour του GC32. Η ομάδα Argo είναι ήδη πρωταθλήτρια εδώ. Υπάρχει μια μεγάλη μέρα μπροστά μας. Πρέπει να μαχόμαστε κάθε μέρα. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι για δράση. Να παίξουμε καλή μπάλα, να κάνουμε μια καλή κούρσα. Είναι κάποιες από τις ατάκες των ιστιοπλών που θα λάβουν μέρος στην αναμέτρηση. Ελαφρύ άνεμοι στο ξεκίνημα, στο Βιλασίμιους, η νέος Rebel με τον 4 φορές Ολυμπιονίκη, Ben Ansley, πήρε κεφάλι. Με την Κοντίκο Ρόχο Racing του Φεντερικό Φεριόλη να ακολουθεί. Όμως να πέφτει στην γενική κατάταξη στην τέταρτη θέση. Σήμερα ήταν μια δύσκολη μέρα, λέει ο Λούκας Γκονζάλες Σμιθ. Είχαμε κάποια καλά αποτελέσματα, είμαστε ευχαριστημένοι γι' αυτό. Στο τελευταίο μέρος της κούρσας άρχισε να αλλάζει ο αέρας και να πέφτει, κάτι που είναι πολύ δύσκολο για να μπορέσεις να πλεύσεις σε υψηλές ταχύτητες. Θα μπορούσαμε να πάμε λίγο πιο γρήγορα. Τις επόμενες τρεις ημέρες στη ρεγκάτα υπήρχε full δράση με 5 κούρσες ανά μέρα. Στην δεύτερη μέρα ο πρωταθλητής της προηγούμενης χρονιάς, η ομάδα Νορότο με σκίπερ τον Φρανκ Καμάς, πήρε την νίκη στα δύο πρώτα event. Με την ομάδα Omaner να ακολουθεί και να ισοβαθμεί. Με την ομάδα Omaner όμως να διαχειρίζεται καλύτερα την τρίτη μέρα και να παίρνει πρωτοπορία στην κατάταξη. Σήμερα ήταν εξαιρετικά για εμάς τα αποτελέσματα. Χάσαμε μόλις έναν πόντο, λέει ο Άρνοντ Ψαροφάγκης της ομάδας που ευελπιστεί να διατηρηθεί ψηλά. Έχουμε όμως μια πολύ μεγάλη μάχη με την ομάδα Oman Air και μια σημαντική αναμέτρηση. Μας λέει ο κυβερνητής του Αλίγνη, το οποίο πίεσε στο ξεκίνημα της τελευταίας ημέρας, όμως η ομάδα Oman Air κατάφερε να διαχειριστεί το προβάδισμά της και να κατακτήσει την νίκη. Η ομάδα Λίγνη τερμάτισε δεύτερη με την Ineos στην τρίτη ημέρα να είναι στην τρίτη θέση. Ο Eric Maris με την ομάδα Zulu κέρδισε το τρόπαιο των ιδιοκτητών οδηγών. Ήταν εξαιρετικά σε αυτή τη ρεγκάτα στο Βιλασίμιους, ένας καλός αγώνας, διαφορετικές συνθήκες στις ημέρες που προηγήθηκαν. Ήταν αρκετά καλά, είχαμε όμως βροχόπτωση και ισχυρό άνεμο. Είμαστε χαρούμενοι για την απόδοσή μας. Γι' αυτό ήρθαμε εδώ, για να προσπαθήσουμε να δώσουμε έναν σκληρό αγώνα και είμαστε χαρούμενοι που καταφέραμε. Συγχαρητήρια στην ομάδα Oman. Έπλεψαν εξαιρετικά, το ίδιο έκανε και η ομάδα Αλίγνη. Έτσι λοιπόν, η ομάδα Oman Air με τον Άνταμ Μινόπριο στην πρώτη θέση, η ομάδα Αλίγνη με τον Μπερταρέλη στην δεύτερη, η ομάδα Ineos στην τρίτη θέση της κατάταξης. Τον περασμένο χρόνο η ομάδα Oman Air τερμάτισε δεύτερη με τον Άνταμ Μινόπριο να είναι αυτός που ευελπιστεί να οδηγήσει την κούρσα στο πρωτάθλημα. Ο πρώην παγκόσμιος πρωταθλητής και στέλεχος της ομάδας που συμμετείχε στο Volvo Ocean Race έχει πλέον κοντά του τον Peter Greenhalgh και τον Stuart Donson, αλλά και τον Nasser Al-Masrai, σε μια ομάδα που έχει δυναμώσει, έχει νέο κόσμο, έχει ενισχυθεί η ομάδα Oman Air και φιλοδοξεί να ανέβει ακόμα περισσότερο στην ιεραρχία των ομάδων που οδηγούν την κούρσα στο GC32. Έρχοντας εδώ, ο ανταγωνισμός ξέραμε ότι θα ήταν ακόμα μεγαλύτερος.
Έχουμε τον Peter Greenhalgh, μια σημαντική υποστήριξη και με έναν άνθρωπο που έχει δείξει μέχρι τώρα το ότι μπορεί να καταφέρει. Όπως επίσης έχουμε και την προσθήκη του Stuart Donson, αλλά και ένας άνθρωπος από το Μάνο Νασέρα Αλμασράι, που έχει την ευκαιρία του να ανεβάσει ταχύτητες και να μπορέσει να προσφέρει πραγματικά. Η τακτική μας θα είναι να διατηρηθούμε σε υψηλά επίπεδα, να έχουμε μια γρήγορη, καθαρή διαδρομή, να δράσουμε έξυπνα, να μην κάνουμε λάθη που θα μας κοστίσουν βαθμούς και έτσι να πάρουμε αρκετούς βαθμούς. Η πρώτη συμμετοχή της χρονιάς ήταν θετική για την ομάδα Manner που υποστηρίζεται από την EFG Private Bank Monaco. Αντάμε Μινόπριο έχει ανάλογες παραστάσεις και επιτυχίες και φροντίζει να μεταφέρει την εμπειρία του και στα άλλα μέλη του πληρώματος. Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι που λάβαμε μέρος σε αυτό το event. Είμαστε σχεδόν νέα ομάδα, οπότε και οι άλλες ομάδες οι οποίες έχουν παλιά στελέχη βρίσκονται σε ένα σημείο υπεροχής. Θα πρέπει εμείς γρήγορα να δεθούμε. Πιέσαμε, καταφέραμε να πιέσουμε τους αντιπάλους μας, τους βάλαμε δύσκολα, αλλά παραμένουμε νέα ομάδα και θέλουμε τον χρόνο μας για να μπορούμε να βρεθούμε. Ελπίζουμε να βελτιωθούμε στην συνέχεια και να πάρουμε και άλλες νίκες. Μένουμε σε κατάσταση foiling και παραμένουμε στην Λίμνη Γκάρντα στην Ιταλία για να δούμε το πρωτάθλημα καμπιών Univella. Αναφορικά με το Formula Kite, το παγκόσμιο πρωτάθλημα, που θα είναι κανονικό ολυμπιακό άθλημα στο Παρίσι το 2024. Με συμμετοχή 87 ανδρών, 30 γυναικών από 29 διαφορετικές χώρες στη Λίμνη Γκάρντα. Θα έχουμε το πρωτάθλημα της Formula Kite, ένα νέο ολυμπιακό format το οποίο έχει τεσταριστεί σαν event, θα λάβει μέρος στο Παρίσι. 22 μεικτές ομάδες, εθνικές ομάδες όμως, μεικτές ανδρών γυναικών, θα λάβουν μέρος σε μια τύπου σκυταλοδρομία με την ομάδα της Αμερικής να κατακτά τον τίτλο, στη δεύτερη θέση να είναι η ομάδα της Γαλλίας και στην τρίτη θέση η ομάδα της Ρωσίας ανάμεσα στις 22 χώρες που έλαβαν μέρος. Και αυτό ήταν λοιπόν το νέο format αγώνων, το οποίο εφαρμόστηκε, όπως μας λέει ο Εβαν Χέφερμαν, ο Αμερικανός. Είναι εντυπωσιακό, ήταν πολύ ωραία. Έχουμε την καλύτερη ομάδα των γυναικών στην Αμερική. Πιστεύω ότι δουλέψαμε καλά, ήμασταν ανταγωνιστικοί και είμαστε αρκετά χαρούμενοι που καταφέραμε να πάρουμε τη νίκη. Kiteboarders από όλο τον κόσμο πάλεψαν για τα μετάλλια. Μετά από 4 κούρσες, ο παγκόσμιος πρωταθλητής Νίκο Παρλιέρ ήταν αυτός που προηγήθηκε στο τέλος της ημέρας και απέδειξε ότι παραμένει στην κορυφή. Την τελευταία ημέρα λόγω των ανέμων δεν έγινε αγώνας, οπότε ο Νίκο Παρλιέρ είναι αυτός που κατέκτησε τη νίκη, με τον Όλιβερ Μπριτζ των Βρετανών να είναι δεύτερος και στην τρίτη θέση ο Κόνορ Μπέινμπριτζ. Είμαι πολύ χαρούμενος που κατάφερα να κάνω πράξη το ότι έχω δουλέψει.
Πάνω από 30 άτομα ήταν στη γραμμή της εκκίνησης, κάτι που ήταν εντελώς τρελό γιατί υπήρχε αρκετός κόσμος εκεί. Κατάφερα όμως να τους ξεπεράσω. Στις γυναίκες, η Ντανιέλα Μωρόζ είναι αυτή που κατάφερε να πάρει την νίκη και να είναι η νέα παγκόσμια πρωταθλήτρια. Είμαι πραγματικά ενθουσιασμένη, λέει η Αμερικανίδα, δούλεψα σκληρά σε αυτή την ρεγκάτα, το πάλεψα, είχε αρκετό η πλάκα και ήμασταν τόσο πολλά κορίτσια που το διασκεδάσαμε. Πάλιαρ Μπριτζ και Μπέιν Μπριτζ στους άνδρες, Μωρόζ, Καλίνινα και Whitehead στις γυναίκες. Και ενώ η Formula Kite προετοιμάζεται να κάνει ντεμπούτο στο Παρίσι το 2024, η κλάση RSX ήδη αποτελεί Ολυμπιακή κλάση και οι ιστιοπλόοι προετοιμάζονται για τους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Τόκιο. Βρισκόμαστε στην Ισπανία, στην Μαγιόρκα και το Palma Bay, το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα των ανδρών και νέων αλλά και γυναικών, ένα κλειδί για την πρόκριση στο Τόκιο. 336 συμμετοχές από 43 διαφορετικές χώρες μέσα σε αγώνες 5 ημερών. Πολλές οι συμμετοχές, είμαστε πολύ ευχάριστοι γι' αυτό, λέω εκ των διοργανωτών της συγκεκριμένης διοργάνωσης. Πολλές κλάσεις, έχουμε πολλές συμμετοχές και έντονες για την Ολυμπιακή κλάση. Τις πρώτες δύο μέρες στο RSX στο ευρωπαϊκό και νέον ευρωπαϊκό πρωτάθλημα είχαμε ένα πραγματικό τεστ για τους ιστιοπλόους με δύσκολες καιρικές συνθήκες. Μετά από τους αγώνες, η Νατάσα Λάπα ήταν αυτή που προηγήθηκε στις νέες γυναίκες, με Βάρντιμον Τόμερ να είναι στους νέους άνδρες ο επικεφαλής, στους άνδρες ο Λουίς Τζιάρτ και στις γυναίκες η Σαλίν Πικόν ήταν αυτοί που βρέθηκαν στην πρωτοπορία. Τέλειες συνθήκες για το windsurfing με Χουίν Χουλού και Σαλίν Πικόν. Στις νέες γυναίκες η Νάμα Γκαζίτε απέναντι στην Άτασα Λάπα και Φάμπιαν Πιανάζα στους άνδρες. 12 με 15 κόμβους ο άνεμος. Με Λίλιαν Ντεγκέους από την Ολλανδία να παίρνει την νίκη. Δεύτερη θέση για Έμα Γουίλσον, τρίτη θέση για Σαλίν Πικόν. Δεν το περίμενα, ήταν πολύ όμορφα όμως. Είναι ο πρώτος μου ευρωπαϊκός τίτλος, λέει η νικήτρια από την Ολλανδία, η Λίλιαν Ντεγκέους, για αυτή την επιτυχία. Έκανα μια αργή εκκίνηση, αλλά στη συνέχεια κατάφερα να βρω τον τρόπο για να ανέβω και στην medal race την τελευταία στιγμή πήρα την νίκη. Στους άνδρες, δύο Ολλανδοί βρέθηκαν στην κορυφή. Κίραν Μπαντλό, που πήρε το χρυσό μετάλλιο δύο φορές Ολυμπιονίκης, και Ντόριαν Βαν Ρίσελμπεργκε στην δεύτερη θέση. Ο Γάλλος Τόμας Γκόγιαρντ ήταν στην τρίτη. Ήταν σούπερ σημαντικό να υπάρχει αυτή η διαδικασία και ο ανταγωνισμός ήταν εξαιρετικός, οπότε καταφέραμε να κάνουμε μια καλή ρεγκάτα. Είχαμε την δυνατότητα να πετύχουμε κάτι καλό και το κάναμε, λέει ο νικητής της διαδικασίας για τους άνδρες. Στους νέους,
από το Ισραήλ η Νάμα Γκαζίτ, αυτή που πήρε το μετάλλιο. Για τις γυναίκες, στους άνδρες Παπιάν Πιανάτσα ο διοικητής. Πανηγύρισε με αυτόν τον τρόπο εδώ την επικράτηση. Και αυτά είναι και τα τελικά αποτέλεσματα. Badlow και The Geus, νικητές σε άνδρες και γυναίκες αντίστοιχα. Και από τον κόλπο της Πάλμα πάμε να βρεθούμε στον Ατλαντικό ωκεανό, στην άλλη μεριά, στο Λος Άντζελες, για τους αγώνες Αμερικής. Κάθε χρόνο ιστιοπλοεί από όλο τον κόσμο συγκεντρώνονται εκεί, στην Long Beach, παραλία της Καλιφόρνια, για μια ρεγκάτα 5 ημερών. Round Robbins, Johnny Benson ήταν από τους επικεφαλής της διαδικασίας. Με μία μάχη μεταξύ τους. Μια ρεγκάτα εντυπωσιακή με πολλές συμμετοχές, με την ομάδα Bridgestone να διακρίνεται από την Σουηδία. Με Taylor Gunfield επίσης στη μάχη. Πηγαίνοντας στην τελική έκβαση, η μονομαχία ήταν μεγάλη, με Williams και Taylor Gunfield. Φτάνοντας εδώ σε μια μονομαχία πολύ κοντά, έχοντας ακόμη και επαφή σε αυτή την περίπτωση. Εντυπωσιακές εικόνες. Αρκετά τα πληρώματα για τα σκάφη που έλαβαν μέρος. Με ζητούμενο την πρόκληση στον μεγάλο τελικό του Congressional Cup. Με την τελευταία ημέρα της ρεγκάτα να βρίσκει αρκετό κόσμο στην παραλία και στο Yacht Club για να παρακολουθήσει τον πολύ σημαντικό αυτόν τελικό, όπως και ο Scott Dickinson. Μετά από τρεις κούρσες ήταν η Μεγάλη Βρετανία με τον Ian Williams και η ομάδα Gak Pindar που γιόρτασε την νίκη για τέταρτη φορά στο Congressional Cup. Στο μικρό τελικό για την τρίτη θέση, Taylor Canfield ήταν αυτός που νίκησε τον Johnny Birdson και έτσι βρέθηκε στο podium των νικητών. Και κάπως έτσι ολοκληρώθηκε αυτή η πλούσια δράση στην Long Beach, σε ένα εντυπωσιακό σκηνικό. Που είχε τις ανατροπές του, με τη Μεγάλη Βρετανία με τον Ian Williams να είναι νικητές, Scottie Dixon στη δεύτερη θέση και Taylor Canfield στην τρίτη. Οι δύο αμερικανικές ομάδες έκλεισαν το βάθρο σε αυτό το 55ο Congressional Cup. Και κάπως έτσι, με πλούσια δράση και σήμερα, με αρκετές συμμετοχές σε πολλά αθλήματα, ιδιαίτερα από τον χώρο της ιστιοπλοείας, γενικά ό,τι έχει να κάνει με το θαλάσσιο στοιχείο, είχαμε
αρκετές ομορφές εικόνες και εντυπωσιακά αποτελέσματα. Να είστε καλά.

0: Θα άφηνες πίσω σου μία ζωή γεμάτη δόξα και γρήγορα αυτοκίνητα
1: Sideways in linen.
0: Για να απολαύσεις τις αξίες της φύσης.
1: Oh, shit. Let's go around, get some shit. I am happy here.
0: Καλώς ήρθες στη φάρμα του Clarkson.
1: I can either go back to London and resume my old life.
2: Yeah, do that.
0: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 11 το βράδυ, στο Action 24.
3: See you around.
4: I pitched you the Olivia Klein story. I was wondering, maybe you'd give me a shot at writing it.
3: Who is Olivia and why are we writing about her?
4: Olivia might have been an agent of Bates.
3: All these stories we've heard got me thinking a lot about my own life. Closing myself off and being vulnerable. Maybe love is worth that risk.
5: Surprise!
3: Hey, you.
4: Hey, you. I wanted to apologize. You did what you did for me.
3: What now?
4: I think we start writing our own story.
0: Ιστορίες αγάπης. Σάββατο στις 10 το βράδυ στο Action 24.
6: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
7: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
8: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
9: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
7: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
0: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
6: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
0: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 10 το βράδυ, στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο Pure Action, ένα ακόμη επεισόδιο που σας μεταφέρει την δράση από πολλά αθλήματα γεμάτα αδρεναλίνη, και σε αυτό το επεισόδιο θα επικεντρωθούμε στην ιστιοπλοεία με μερικά από τα μοναδικά γεγονότα γεμάτα δράση. Θα εξερευνήσουμε καταπληκτικά μέρη, θα γνωρίσουμε χαρακτήρες που εμπλέκονται σε αυτό το επικό άθλημα με όμορφες σκηνές και κορυφαίους ιστιοπλοούς στον κόσμο. Στο τελευταίο μας επεισόδιο επισκεφθήκαμε την Ιταλία και τον Βιλασίμιους αγώνα στην Σαρδινία για την αγωνιστική περιοδία του GC32, βλέποντας την ομάδα Oman Air να κυριαρχεί. Βρεθήκαμε στην Λίμνη Γκάρντα για το Formula Kite με έξτρα ενδιαφέρον, αφού μην ξεχνάμε ότι θα κάνει ντεμπούτο σαν Ολυμπιακό άθλημα στο Παρίσι το 2024. Και επισκεφτήκαμε την Μαγιόρκα και την πρωτεύουσα Πάλμα για το συναρπαστικό RSX για τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα νέων αλλά και ανδρών γυναικών. Και τελικά φτάσαμε στο Long Beach της Καλιφόρνια για το τέταρτο κύπελο. Σε αυτό το επεισόδιο θα ξεκινήσουμε το ταξίδι μας από την Μεγάλη Βρετανία, τον τόπο διεξαγωγής των Ολυμπιακών Αγώνων του 2012 και την Εθνική Ακαδημία Ιστιοπλοείας Weymouth και Portland. Εκεί συγκεντρώθηκαν μερικοί από τους καλύτερους ιστιοπλοούς στον κόσμο για τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα Volvo 49, 49FX και Nacra 17. Μένοντας στις Ολυμπιακές τάξεις, θα ακολουθήσουμε τα ευρωπαϊκά πρωτάθληματα 470 στο Σαν Ρέμο της Ιταλίας. Μετά από αυτό όμως θα αφήσουμε πίσω τη θάλασσα για να μεταφερθούμε σε μια λίμνη στην Ελβετία, στον τόπο Μαγκιόρε, που φιλοξένησε τη δεύτερη έκδοση του Euro SAF Club Sailing European, για να καταγράψουμε τη δράση. Και τέλος θα επισκεφθούμε το Wei στην Κίνα για να παρακολουθήσουμε το ασιατικό πρωτάθλημα Hobby 16. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε αυτό το ιστιοπλοϊκό ταξίδι από την Μεγάλη Βρετανία, το Weymouth και το Portland με την ιστιοπλοϊκή ακαδημία, την λέσχη υποδοχής για τα Volvo 49, 49FX και το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Nacra 17. Αυτή ήταν η πρώτη φορά μετά από το 2016 για τη μεγάλη ρεγκάτα Ολυμπιακής κατηγορίας που έχει διεξαχθεί στα βρετανικά ύδατα. Είμαστε εδώ στο Weymouth για το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, ένα πολύ καλό μέρος όπου είχαμε διαφορετικές συνθήκες, λέει η Ιταλίδα αθλήτρια. Πολλοί από τους καλύτερους ιστιοπλοούς του κόσμου είχαν συγκεντρωθεί στα νότιο-δυτικά της Αγγλίας προκειμένου να αγωνιστούν σε αυτά τα πρωταθλήματα κύρους, που ήταν ανοιχτά όχι μόνο σε ευρωπαϊκές ομάδες αλλά και σε ομάδες από όλο τον κόσμο, όπως το μέρος της ανοιχτής τάξης. Περισσότερες από 200 ομάδες και 400 ιστιοπλοοί ήταν έτοιμοι για να περάσουν την γραμμή της κίνησης. Και ανάμεσα τους κορυφαία πληρώματα που ακολούθησαν το καλοκαίρι για να αγωνιστούν σε θέσεις βάθρους στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2020 στο Τόκιο. Συνθήκες κρύου για τους ναυτικούς στην θάλασσα, συνθήκες δύσκολα διαχειριστούν, υπήρχε κίνδυνος pitch bowling με άβρα 10 με 12 κόμβους στο κόλπο του Weymouth, αλλά απλώς αυτό έβαλε ένα μεγαλύτερο

Καχένα Κάντζε έμεινα στην κορυφή. Διέγκο Ποτίνε και Ιάγκο Λόπεζ ανέβηκαν στην κορυφή αντικαθιστώντας τους Πίτερ Μπέρλινγκ και Μπλερε Τούκ. Αλλά οι Ολυμπιακοί πρωταθλητές κατέκτησαν ξανά την πρώτη θέση με μερικά καλά αποτελέσματα στο τέλος. Το προβάδισμα άλλαξε στον άκρα 17. Τζον Γκίμψον και Άννα Μπουρνέτ ανέβηκαν στην κορυφή της κατάταξης μπροστά από Λίν Γκένχολντ και Κριστιαν Λου την τέταρτη ημέρα. Αλλά στο τέλος της επόμενης ημέρας βρέθηκαν και πάλι στην τρίτη θέση. Η τελευταία μέρα του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Volvo ξεκίνησε με έναν τελικό αγώνα για το χρυσό στόλο στους άνδρες στο 49. Μετά από μικρή αναβολή, ο στόλος ήταν εκτός λειτουργίας. Οι Ολυμπιονίκες Peter Berling και Blair Took έδειξαν την τάξη τους πάνω στις λέμβους και επέστρεψαν στις νίκες. Ένα καλό αγώνα για τους Βρετανούς Dylan Fletcher και Stuart Bitzel που τους ανέβασε στην δεύτερη θέση, αφήνοντας στην τρίτη θέση το ισπανικό δίδυμο των Diego Botín και Iago López. Είμαστε πολύ χαρούμενοι. Ήταν μια εβδομάδα με πολλούς αγώνες, αλλά λίγο απογοητευμένοι που δεν κάναμε κάτι στον τελευταίο για να τελειώσουμε πιστικά, να αντέξουμε. Όμως είμαστε πραγματικά χαρούμενοι που παλέψαμε σε αυτόν τον αγώνα. Είναι υπέροχο που επιστρέφω εδώ στο Weymouth αρκετό καιρό τώρα. Μετά φάνηκε ότι πήγε καλά αυτή η εβδομάδα. Ήταν πολύ μεγάλη εκδήλωση, αλλά εξαιρετική πρακτική, λέει ο Peter Berling. Και αυτά είναι τα αποτελέσματα. Berling στην πρώτη θέση, Fletcher στην δεύτερη με τα πληρώματά τους φυσικά, Peters στην τρίτη.

Η Μαρτίνε Γκράελ και η Καχλένα Κάνζα από την Βραζιλία ήταν φαβόροι στην κλάση 49FX και ήθελαν ένα καλό αποτέλεσμα για να επεκτείνουν το προβάδισμά τους. Κερδίζοντα το ανοιχτό ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, οι κυρίαρχοι παγκόσμιοι πρωταθλητές Ανεμίκε Μπέκενγκ και Ανέντ Ντάτζ από την Ολλανδία κράτησαν το δικό τους ρυθμό για να περάσουν τη γραμμή στην δεύτερη θέση μπροστά από το νορβηγικό πλήρωμα Νάες και Ρόνιγκεν. Νομίζω ότι είχαμε μια πολύ μεγάλη ρεγκάτα. Δεν έχουμε συνηθίσει 7 συνεχόμενες μέρες ευρωπαϊκής ρεγκάτας. Νομίζω ότι ταξιδεύσαμε πολύ καλά. Είμαστε πολύ ευχαριστημένες. Φυσικά κάναμε λάθη, αλλά στο τέλος καταφέραμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούσαμε για να κερδίσουμε αυτή τη ρεγκάτα. Είμαστε πολύ χαρούμενοι για την εβδομάδα και βέβαια έχουμε πολλά να βελτιώσουμε. Αυτό είναι το παιχνίδι. Και αυτή ήταν η κατάταξη με Γκράελ, Μπέκερινγκ και Νάες να είναι αρχηγοί στα πληρώματά τους στις τρεις πρώτες θέσεις στο 49FX των γυναικών. Με 6 σκάφη, όλα σε απόσταση 12 πόντων από το χρυσό μετάλλιο, ο αγώνας μεταλλίων άκρα 17, ήταν δύσκολο να προβλεφθεί. Παραμένοντας πιστοί στη φόρμα, στους ελαφρούς ανέμους, Μπεν Σάξτον και Νίκη Μπονιφέις κυριάρχησαν στον αγώνα κερδίζοντας το χρυσό μετάλλιο. Το άλλο βρετανικό πλήρωμα, Τζον Γκίμπσον και Αν Μπουρνέτ, με την τρίτη θέση στην κούρσα των μεταλλίων κατέκτησε το ασημένιο, με συνολικά 4 βαθμούς μπροστά από τους Δανούς Γκένεχολτ και Λιούμπεκ. Είναι υπέροχο να επιστρέφω εδώ στο Weymouth. Είμαστε ενθουσιασμένοι που κερδίζουμε ξανά τους ευρωπαϊκούς αγώνες. Ήταν μια μεγάλη εβδομάδα, ένα μεγάλο γεγονός που έχουμε κάνει στην κατηγορία. Πρέπει να μείνουμε συνεπείς. Είναι μια νέα μέρα, κάθε αγώνας. Απλά πρέπει να μας συνεχίσει, αλλά το πληρώσαμε στο τέλος. Έτσι λοιπόν στην κατάταξη, Σάξτον, Γκίμσον και Κένχολτ, οι τρεις αρχηγοί των πληρωμάτων στις τρεις αντίστοιχες θέσεις για τον άκρα 17.

η εκδήλωση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Volvo 49-49FX και 1-17 ήταν θρίαμβος για την Βρετανική ιστιοπλοεία. Η Βρετανία πανηγύρισε με τις ομάδες της τις νίκες, τερματίζοντας όλες στο βάθρο. Ήταν μια μεγάλη εβδομάδα εδώ στο Weymouth. Είχαμε 20 αγώνες στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Είμαστε πρωταθλητές Ευρώπης και δεύτεροι συνολικά στο Open Πρωτάθλημα μετά τους Ολυμπιακούς πρωταθλητές. Είναι φανταστικό. Η ΤΑΚ 49 είναι μέρος των Ολυμπιακών Αγώνων από το Σίδνεϊ το 2000. Το σχετικά νεαρό σε σύγκριση με το 470 που μπήκε στο Ολυμπιακό πρόγραμμα σκάφος 24 χρόνια νωρίτερα. Φεύγοντας από το Ηνωμένο Βασίλειο, θα μετακομίσουμε τώρα στο Σαν Ρέμο στην Ιταλία για να ακολουθήσουμε το πιο πρόσφατο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στο 470. Το τοπικό Yacht Club San Remo και η Marina Degli Aregai σε συνεργασία με την Εθνική και Διεθνή Τάξη 470 διοργάνωσαν πρωταθλήματα που διοίκησαν και πήραν θέση σε τέλειες μεσογειακές συνθήκες.

Ο κόλπος του Σαν Ρεμό ανταποκρίθηκε στη φήμη του, προσφέροντας τέλειο καιρό για την ημέρα έναρξης των Ευρωπαϊκών Αγώνων στο 4.70. Η Χάνρα Μάιλς από το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ετίχ Μακιντάιρ σημείωσαν νίκες, προσφέροντας τέλειο αποτέλεσμα στην κορυφή των γυναικών, ενώ στους άνδρες ο Αυστράλιος πρωταγωνιστής Μάθιου Μπλέτσερ με τον Γουέιλ Ράιαν πέτυχαν ένα καθαρό σκορ

Και κάπως έτσι πήγαμε στην συνέχεια των αναμετρήσεων σε μια διαδικασία πλήρους δράσης. Μετά από μια αξιοσημείωτη ημέρα έναρξης, ο άνεμος δεν ήταν από την πλευρά των διοργανωτών και των ιστιοπλοών την δεύτερη μέρα. Μετά από πολύ ωραία αναμονή, η Επιτροπή Αγώνα αποφάσισε να εγκαταλείψει την αγωνιστική ημέρα. Η υπομονή τους όμως ανταμείφθηκε την τρίτη και τέταρτη μέρα με κάποιους κοντινούς συναρπαστικούς αγώνες. Στο στόλο των ανδρών την πρώτη θέση εξακολουθούσαν να καταλαμβάνουν οι Αυστραλοί Μάθιου Μπλέτσερ και Γουάιλ Ράιαν, ενώ στις γυναίκες η Μάιλς με τη Μάκι Ντάιερ. Στην κούρσα των μεταλλίων οι κυρίες ξεκίνησαν πρώτες με την Λεκοντρή και Ρετοράνς να παίρνουν την πρωτοπορία και να διατηρούν το προβάδισμα μέχρι τέλος στον τέταρτο και πέμπτο αγώνα, με Μάιλς και Μάκι Ντάιερ να ακολουθούν. Και στην τρίτη θέση Ζέγκερς και Μπέρκουτ. Σκέφτηκαμε ότι αν θέλουμε να κερδίσουμε πρέπει να σκεφτούμε τους εαυτούς μας και όχι τόσο πολύ τους ανταγωνιστές. Παρακολουθήσαμε λίγο την ομάδα της Ολλανδίας. Είδαμε ότι οι Βρετανοί βρίσκονται λίγο πίσω στο μέρος του στόλου.

0: Στην κατηγορία των ανδρών, το ταμπλό ήταν ακόμα πιο κοντά με 10 πληρώματα. Οι Αυστραλοί Matthew Blecher και Will Ryan μπήκαν στην κούρσα για τα μετάλλια με 5 πόντους προβάδισμα εναντί των πρωταθλητών Badberg και Bergström από τη Σουηδία, αλλά και των Ισπανών Xamar και Rodriguez, αλλά και τους Έλληνες να ακολουθούν τον Παναγιώτη Μάντι με τον Παύλο Καγιαλή. Χαλκινοί Ολυμπιονίκες στο Ρίο αναγκαστήκαν σε ποινή, κάτι που τους έφερε πίσω στην κατάταξη. Οι Αυστραλοί λοιπόν, Matthew Blecher και Will Ryan, κέρδισαν τον αγώνα με τους Ντάμπερκ και Μπέγκστρομ να είναι στην δεύτερη θέση και στην τρίτη Paul Shaw, Hansen και Daniel Willocks. Ολοκληρώνουν το βάθρο. Ήταν ένα πολύ σφιχτός αγώνας, όλα ήταν στο χέρι, έπρεπε να συγκεντρώνομαι όλη την ώρα, καταφέραμε και εννοώ ότι ήταν μια πολύ δύσκολη εβδομάδα. Είχαμε μια πολύ καλή ρεγκάτα με αριθμούς ομάδων που ήρθαν εδώ μετά από αρκετά χρόνια, με μειωμένη συμμετοχή, αλλά η ποιότητα του στόλου ήταν φανταστική όπως πάντα. Μπορείτε να δείτε τον αριθμό των χρυσών ασημένιων 470 εμβλημάτων στα κύρια πανιά. Αυτό σημαίνει ότι είναι ήδη οι παγκόσμιοι, οι Ευρωπαίοι, οι Ολυμπιακοί πρωταθλητές. Και κάπως έτσι ολοκληρώθηκε ένα ακόμα σημαντικό γεγονός για τον χώρο της ιστιοπλοείας. Και από το κοσμοπολίτικο Σαν Ρέμο πάμε να ταξιδέψουμε, να μετακινηθούμε στην Ελβετία και στην πανέμορφη λίμνη Μαγκιόρε, με τον προορισμό για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ιστιοπλοείας Ομίλων EuroSAF. Η λίμνη βρίσκεται ανάμεσα στις Άλπεις, στο δέλτα του ποταμού Ασκόνα. Στην λίμνη Μαγκιόρε λοιπόν, η οποία απολαμβάνει ένα εξαιρετικό κλίμα με μανόλιες και καμέλιες να μπορούν να ανθίσουν εδώ ήδη τον Μάρτιο. Υπάρχουν πολλές διαφορές μεταξύ της ιστιοπλοείας στην ανοιχτή θάλασσα και της ιστιοπλοείας στη λίμνη. Τα νερά μπορεί να είναι πιο επίπεδα, αλλά με τα γύρω βουνά ο άνεμος και οι ρηπές μπορεί να είναι απρόβλεπτες. Η ιστιοπλοεία σε μια λίμνη είναι πάντα πρόκληση για τους συμμετέχοντες και τους ιστιοπλοούς, που πρέπει να αναπροσαρμόσουν την τακτική και την προσέγγιση τους πριν από τον ανταγωνισμό. Ωστόσο, στο τέλος η συνολική εμπειρία είναι πάντα ικανοποιητική λόγω της εκπληκτικής θέας στο βουνό από το νερό. Κανονικά στη λίμνη έχουμε περισσότερο επίπεδο νερό, που σημαίνει ότι δεν υπάρχουν κύματα, αλλά έχουμε και άλλα όργανα στο σκάφος, έτσι αλλάζουμε τις ρυθμίσεις. Υπάρχουν μετατοπίσεις ανέμου στην λίμνη λόγω του τοπίου, των βωνών και των κοιλάδων. Το Ambard Fleet Racing είναι πολύ καλό σε όλες τις αποφάσεις που λαμβάνονται για το νερό και μετά τον αγώνα έχουμε ένα ξεκάθαρο αποτέλεσμα για όλους. Το πρώτο τρίμερο του πρωταθλήματος, μετά από λιγοήμερες αναβολές λόγω έλλειψης ανέμου, οι ιστιοπλοείοι έδωσαν μάχη σκλήρη για την προσπάθειά τους να διεκδικήσουν μια θέση στο βάθρο. Το Regatta Club Oberhofen κατάφερε να διατηρήσει το προβάδισμά του, με το Union Yacht Club Worfitz να βρίσκεται πολύ κοντά. Αυτή η άψογα οργανωμένη ρεγκάτα διέπεται από έναν αγώνα στόλων, umpired, σε τέτοια μορφή. Αυτός ο τύπος παρέχει άμεσες αποφάσεις για το νερό, την διαφάνεια, σε αποτελέσματα και ελαχιστοποιεί τις διαμαρτυρίες.
1: Umpired fleet racing is something...
0: Είναι κάτι καλό αυτό, γιατί οι αποφάσεις λαμβάνονται για το νερό και δεν χρειάζεται να πάτε στην Επιτροπή Διαμαρτυρίας που υπάρχει, στην Επιτροπή Αγωνών. Την τελευταία αγωνιστική ημέρα, λόγω των χαμηλών ανέμων, η Επιτροπή Αγωνών αποφάσισε να αναβάλει την έναρξη. Δυστυχώς, τελικά λόγω της επίμονης βροχόπτωσης, και της απουσίας θερμικών ανέμων, η Επιτροπή Αγώνων εγκατέλειψε την ημέρα. Οι πολλά υποσχόμενοι νέοι Ελβετοί, οι στυροπλόοι του συλλόγου Regatta Oberhofen, έκαναν σπουδαίες εμφανίσεις στις προηγούμενες ημέρες, διεκδίκησαν το τρόπαιο σε αυτό στη δεύτερη διοργάνωση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Στυροπλοείας Ομίλων, Euro SAF. Οι Αυστριακοί στυροπλόοι από το Yacht Club μπήκαν στο τέλος δεύτερη, ενώ το ελβετικό πλήρωμα Yacht Club Billers ολοκλήρωσε το βάθρο. Είχαμε ένα όμορφο πρωτάθλημα, λέει ο Νίκ Ζέλτσλερ εδώ στην Λιμνή. Τρεις ωραίες μέρες με θερμικό αεράκι, τέσσερα σκάφη μπορούσαν να κερδίσουν το πρωτάθλημα. Ήταν πραγματικά ένας σκληρός αγώνας, αφού η πρώτη μέρα μας βρήκε πολύ κοντά στους βαθμούς. Τη δεύτερη μέρα χρειαζόμασταν απλά να αγωνιστούμε σταθερά για να σώσουμε όσους περισσότερους βαθμούς μπορούσαμε. Διευρύναμε λίγο το προβάδισμα και χθες καταφέραμε να πλεύσουμε ήσυχα. Οπότε σήμερα δεν είχαμε αγώνες, είναι μια ωραία εμπειρία για όλους μας. Πραγματικά πολύ καλή ρεγκάτα. Και από την εγγραφική λίμνη Ματζόρε κινούμαστε προς την Κίτρινη Θάλασσα και την Κίνα στο Garden City. Το Weihai με τις καιρικές συνθήκες και τις εγκαταστάσεις σε μια τέτοια δομή καθιστά έναν ιδανικό χώρο για το Hobby 16, το ασιατικό πρωτάθλημα. Αυτό επιβεβαιώνεται εύκολα καθώς το Weihai φιλοξενεί πρωταθλήματα Hobby για περισσότερο από 10 χρόνια. Το Weihai είναι ιδανικό για Hobby ιστιοπλοεία. Η τοπική αυτοδιοίκηση παρέχει υποστήριξη με τη συμμετοχή του κοινού να είναι υψηλή. Το ασιατικό πρωτάθλημα Hobby είναι πολύ καθιερωμένο γεγονός. Μια θερμή τελετή υποδοχής άνοιξε το πρωτάθλημα και όλοι ανυπομονούν να απολαύσουν την ιστιοπλοεία στο Weihai. Το Hobby 16 είναι ένα ιδιαίτερο σκάφος, σχεδιάστηκε πριν από περισσότερο από 40 χρόνια και καταφέρνει να παραμένει σύγχρονο, ανταγωνιστικό και να έχει δημιουργήσει τη δική του κοινότητα και τον τρόπο ζωής. Η ανάπτυξη της κινέζικης ιστιοπλοείας προσελκύει περισσότερο τους διεθνείς ιστιοπλοούς που θέλουν να βελτιώσουν και να αντιμετωπίσουν περισσότερες προκλήσεις. Έτσι, 60 αθλητές από 11 χώρες και έθνη παρατάχθηκαν για τον τίτλο σε 3 ημέρες μαχών. Κάτω από ιδανικές συνθήκες ιστιοπλοείας, οι διεκδικητές του τίτλου ξεπέρασαν τα όρια τους με τα πολύχρωμα πανιά Hobby στο Βερολίνο κόλπο να αποτελούν ένα εκπληκτικό θέαμα. Υπήρχαν σφιχτά ξεκινήματα και στενές μάχες σε όλο το επίπεδο. Η εμπειρία και το πάθος ήταν βασικοί παράγοντες για τον καθορισμό των πρωταθλητών. Τα Wat Bung Rang και Watsi Pon Sain της Ταϊλάνδης ταξίδεψαν από την πρώτη μέρα και μετά από 11 αγώνες στέφθηκαν πρωταθλητές Ασίας ακολουθημένοι από τους συμπατριώτες τους Vogbit και Bunzer. Οι Yingxing και Huaixing ολοκλήρωσαν το βάθρο. Το πρωτάθλημα ολοκληρώθηκε με ένα θεαματικό έπαθλο με τους νικητές απολαμβάνοντα δώρα υπό το θερμοχειροκρότημα των συναγωνιστών τους. Με όμορφες στιγμές και μια εντυπωσιακή τελετή λήξης ολοκληρώθηκε και αυτό το ασιατικό πρωτάθλημα Hobby 16. Νιώθω υπέροχα για αυτή τη ρεγκάτα, ειδικά αφού αυτή ήταν η πρώτη μου νίκη. Ήταν δύσκολο να πλέψεις στις συνθήκες ανέμου σήμερα, έπρεπε να δοκιμάσουμε πολλές προσεγγίσεις για να βρούμε μια καλή για εμάς. Καταλήξαμε να πλησιάσουμε στην ακτή, δοκιμάσαμε πριν ξεκινήσουμε. Θέλαμε απλώς να κερδίσουμε. Και κάπως έτσι με αυτόν τον τρόπο ολοκληρώθηκε αυτό το ασιατικό πρωτάθλημα που είχε το ενδιαφέρον του με αυτά τα σκάφη που είναι διαχρονικά και έχουν αρκετούς ιστιοπλούς. Αυτά λοιπόν για το Pure Action και αυτή τη φορά. Σε αυτό το επεισόδιο ταξιδέψαμε σε ωκεανούς, λίμνες, παρακολουθήσαμε μερικά από τα συναρπαστικά γεγονότα στον κόσμο της αγωνιστικής ιστοριοπλοείας. Θα επιστρέψουμε με περισσότερα γεγονότα, πολλή δράση, διάσημες μοναδικές αθλητικές εκδηλώσεις από όλον τον πλανήτη. Μείνετε συντονισμένοι για περισσότερη δράση. Να είστε καλά.

0: Ακόμα εδώ είσαστε περίεργα πλάσματα. Αν και η περιέργεια σκότωσε τη γάτα, όπως λέει ο ελληνικός λαός, εσείς 1000 χρόνια θα ζήσετε και θα βλέπετε αστερόσκονη.
1: Αυτός που περιμένω δεν θα έρθει από τα αστέρια.
0: Θάλασσες θα φτιάξω. Με αγαπημένους καλλιτέχνες και περίεργες πληροφορίες για το ελληνικό τραγούδι.
2: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτση. Δευτέρα με Παρασκευή στις 9 το βράδυ στο Action 24. Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.

0: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
1: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
0: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
2: Capitalism can inform how we have sex.
0: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
3: It becomes more capitalistic.
0: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
4: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.

0: Άφηνες πίσω σου μία ζωή γεμάτη δόξα και γρήγορα αυτοκίνητα
1: Sideways in linen.
0: Για να απολαύσεις τις αξίες της φύσης.
1: Oh, shit. Let's go around, get some shit. I am happy here, only...
0: Καλώς ήρθες στη φάρμα του Clarkson.
1: I can either go back to London and resume my old life.
2: Yeah, do that.
0: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 11 το βράδυ, στο Action 24. Αμέσως μετά, θα πας καλά.

0: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
1: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
0: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
2: Capitalism can inform how we have sex.
0: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
3: It becomes more capitalistic.
0: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
4: InfoWar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.

0: από τις απομακρυσμένες γωνιές όλης της Ελλάδας.
1: Όταν λες αλήθειες, πολλές φορές γίνεσαι αντιπαθής. Αλλά είναι η αλήθεια.
0: Μέχρι την Πολύβου η Αθήνα.
2: Αυτή η πόλη είναι γεμάτη με όνειρα.
0: Ταξιδεύουμε στα βάθη της ψυχής των ηρώων μας και ξεδιπλώνουμε τον κόσμο μέσα τους. Τον κόσμο μέσα μας.
3: Θα κάνω ό,τι μπορώ για να αλλάξω λίγο αυτό τον κόσμο. Μπορεί να είναι τοπικό, αλλά εγώ θα κάνω ό,τι μπορώ.
4: Ο κόσμος μέσα μας. Με την Ίδα Ταράντου. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 8 το βράδυ, στο Action 24.
5: Ακόμα εδώ είσαστε περίεργα πλάσματα. Αν και η περιέργεια σκότωσε τη γάτα, όπως λέει ο ελληνικός λαός, εσείς 1000 χρόνια θα ζήσετε και θα βλέπετε αστερόσκονη.
6: Αυτός που περιμένω δεν θα έρθει από τα αστέρια.
7: Θάλασσες θα φτιάξω.
5: Με αγαπημένους καλλιτέχνες και περίεργες πληροφορίες για το ελληνικό τραγούδι.
4: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτσι. Δευτέρα με Παρασκευή στις 9 το βράδυ στο Action 24.
8: It's so beautiful, Ava.
9: I can't go through with the wedding.
8: Are these your honeymoon tickets? Are they refundable? All expense paid trip to a first class resort? It'll be fun.
10: Welcome to the romantic heart hunt.
9: Whoever collects the most hearts wins a couple's massage. Here you go. A keepsake. Is this seat taken?
11: I made a giant mistake. I've come all the way here to tell you how sorry I am.
12: This just got a lot more complicated. Brett did fly all the way out here.
13: Yeah, it was really sweet.
9: Maybe you're the love of my life. Will you marry
4: me? Μήνας του Μέγιστος. Κυριακή στις 9 το βράδυ. Στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους.
14: Μία ημέρα σαν και αυτή το 1899 γεννιέται ο Βρετανός σκηνοθέτης Alfred Hitchcock. Θεωρείται ένας από τους σημαντικότερους και επιδραστικότερους σκηνοθέτες στην ιστορία του κινηματογράφου. Άφησε εποχή με ταινίες μυστηρίου και θρίλερ αγωνίας και δικαίως απέκτησε τον τίτλο «Ο Maître του Suspense». Τις δεκαετίες του 50 και του 60 γύρισε μερικά από τα αδιαμφισβήτητα αριστουργήματά του. Ανάμεσά τους ο Δεσμότης του Ηλίγκου, τα Πουλιά και φυσικά το Ψυχό. Το 1980 η Βασίλισσα Ελισάβετ τον έχρισε υπότι του στέματος. Έφυγε από τη ζωή στις 29 Απριλίου 1980. Γεννιέται μία ημέρα σαν την σημερινή ο Κουβανός επαναστάτης και πολιτικός Φιντέλ Κάστρο. Ανέλαβε τα ενία της Κούβας το 1959, έχοντας καταφέρει μαζί με τον Τσε Γκεβάρα να ανατρέψουν το δικτάτορα Μπατίστα. Το 2008 παρέδωσε την εξουσία στον αδελφό του Ραούλ. Για την αριστερά και τους υποστηρικτές του αποτελούσε ένα από τα κορυφαία σύμβολα της επανάστασης, ενώ για τους επικριτές του ήταν απλά ένας καταπιεστής του κουβανικού λαού. Με τις πολιτικές που εφάρμοσε ανέβασε το βιωτικό επίπεδο του κουβανικού λαού. Από την άλλη, εγκαθίδρυσε ένα καθεστώς χωρίς πολιτικό ανταγωνισμό, φυλακίζοντας ή και εξαναγκάζοντας σε εξορία πολλούς αντιφρονούντες Κουβανούς. Έφυγε από τη ζωή στις 25 Νοεμβρίου του 2016.

Σαν σήμερα το 1961 οι αρχές της Ανατολικής Γερμανίας αρχίζουν να κατασκευάζουν το τείχος του Βερολίνου. Το τείχος του Έσχους, όπως ονομάστηκε, θα διατηρηθεί έως τις 9 Νοεμβρίου του 1989, οπότε θα γκρεμιστεί κατά την ενοποίηση των δύο Γερμανιών. Στη διάρκεια των 28 χρόνων της ύπαρξης του τείχους, τουλάχιστον 136 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους προσπαθώντας να διαφύγουν στη δυτική πλευρά. Μία ημέρα σαν την σημερινή το 1968, ο Αλέκος Παναγούλης προσπαθεί να ανατινάξει το αυτοκίνητο του δικτάτορα Γεωργίου Παπαδόπουλου στη λεωφόρο Αθηνών Σουνίου κοντά στο Λαγονίσι. Η αποτυχία του εγχειρήματος οφειλόταν σε έλλειψη συντονισμού. Ο Παναγούλης συνελήφθη και οδηγήθηκε στο κρατητήριο της ΕΣΑ, όπου βασανίστηκε με απάνθρωπη σκληρότητα χωρίς πάντως να καταδώσει τους συνεργάτες του. Αργότερα σε συνέντευξή του υποστήριξε: «Δεν προσπάθησα να σκοτώσω έναν άνθρωπο. Δεν είμαι ικανός να σκοτώσω έναν άνθρωπο. Προσπάθησα να σκοτώσω έναν τύρανο». Στο βίντεο βλέπουμε πλάνα από τη δίκη που ακολούθησε. Μία ημέρα σαν και αυτή λαμβάνει χώρα η τελετή έναρξης των 28ων Ολυμπιακών Αγώνων στην Αθήνα. 202 εθνικές αποστολές και 11.099 αθλητές παρελάβουν στο Ολυμπιακό στάδιο υπό τους ήχους του DJ Tiesto, ενώ η φωνή της Björk μαγεύει όσους την παρακολούθησαν. Σημεοφόρος της ελληνικής ομάδας ο Πύρος Δήμας, με τον Νίκο Κακλαμανάκη να είναι ο τελευταίος λαμπαδιδρόμος. Την καλλιτεχνική διεύθυνση είχε ο Δημήτρης Παπαϊωάννου, ο οποίος πήρε και τα παγκόσμια εύσημα για την ποιότητα του αποτελέσματος.

0: Ακόμα εδώ είσαστε περίεργα πλάσματα. Αν και η περιέργεια σκότωσε τη γάτα, όπως λέει ο ελληνικός λαός, εσείς 1000 χρόνια θα ζήσετε και θα βλέπετε αστερόσκονη.
1: Αυτός που περιμένω δεν θα έρθει από τα αστέρια.
0: Θάλασσες θα φτιάξω. Με αγαπημένους καλλιτέχνες και περίεργες πληροφορίες για το ελληνικό τραγούδι.
2: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτση. Δευτέρα με Παρασκευή στις 9 το βράδυ στο Action 24.
3: Just an accident. Be on your way and I'll see you around.
4: I pitched you the Olivia Klein story. I was wondering maybe you'd give me a shot at writing it.
3: Who is Olivia and why are we writing about her?
4: Olivia might have been an agent of fate.
3: All these stories we've heard got me thinking a lot about my own life. Closing myself off from being vulnerable. Maybe love is worth that risk.
5: Surprise!
3: Hey, you.
4: Hey, you. I wanted to apologize. You did what you did for me.
3: What now?
4: I think we start writing our own story.
2: Ιστορίες αγάπης. Σάββατο στις 10 το βράδυ στο Action 24. Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.

0: από τις απομακρυσμένες γωνιές όλης της Ελλάδας.
1: Όταν λες αλήθειες, πολλές φορές γίνεσαι αντιπαθής. Αλλά είναι η αλήθεια.
0: Μέχρι την Πολύβουη Αθήνα.
2: Αυτή η πόλη είναι γεμάτη με όνειρα.
0: Ταξιδεύουμε στα βάθη της ψυχής των ηρώων μας και ξεδιπλώνουμε το κόσμο μέσα τους. Τον κόσμο μέσα μας.
3: Θα κάνω ό,τι μπορώ για να αλλάξω λίγο αυτόν τον κόσμο. Μπορεί να είναι τοπικό, αλλά εγώ θα κάνω ό,τι μπορώ.
4: Ο κόσμος μέσα μας. Με την Ίδα Ταράντου. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 8 το βράδυ, στο Action 24.

Καλή μου φίλη, γεια σας. Τι κάνετε? Εγώ αισθάνομαι υπέροχα και πρέπει να σας ενημερώσω ότι βρίσκομαι στα Άνω Πετράλωνα για κάτι πολύ ιδιαίτερο. Ακούστε λοιπόν τι θα γίνει σήμερα. Οπωσδήποτε θα πάμε σε ένα μαγαζί, τώρα μάλιστα, πριν μας πατήσουν τα αυτοκίνητα. Σταμάτα τώρα, παιδί μου, για να μπορέσω να συνεχίσω το λογίδριό μου. Λοιπόν, καλή μου φίλη, σας έλεγα ότι θα σας παρουσιάσω ένα καταπληκτικό μαγαζί, το οποίο τι κάνει να είναι και fine dining, το Hervé. Αλλά στο Hervé δεν θα γίνει η συνηθισμένη προσέγγιση από το άτομό μου. Ξέρετε, που μπαίνω στην κουζίνα, μιλάω με τον τσεφ και τέτοια. Όχι. Επειδή με έχω φάει μια πετριά τον τελευταίο καιρό με τα κρασιά, αυτή τη φορά θα πάω από άλλο δρόμο για να σας τα παρουσιάσω όλα. Ο Χρήστος θα είναι ο άνθρωπός μου στο συγκεκριμένο μαγαζί, που την ιδιότητά του και όλα τα υπόλοιπα θα σας τα αποκαλύψω μόλις μπω στην εσωτερική. Για να μπω όμως στην εσωτερική, θα πρέπει να κινηθώ με μυστικό κωδικό. Γυρίστε παρακαλώ από την άλλη. Η πόρτα άνοιξε και εγώ μπαίνω μέσα. Εσείς θα μείνετε απ' έξω προς το παρόν. Ποτέ δεν έχω νιώσει πιο James Bond. Μπαίνω σε μαγαζί με κωδικό.

0: Ο Χρήστος.
1: Σωτήρη, καλώς όρισες.
0: Καλώς σε βρήκα, ρε παιδί μου.
1: Καλώς ήρθες στο χώρο μας.
0: Τι ωραία που είστε εδώ.
1: Πολύ ωραία. Μας πέτυχε σε προετοιμασία.
0: Ναι,
1: τώρα κάνουμε προετοιμασία.
0: Ναι, γι' αυτό
1: η κουζίνα μας για να οργανωθούμε για το βράδυ.
0: Για το
1: πώς
0: βράδυ.
1: Είσαι.
0: Εγώ είμαι μια χαρά.
1: Το βρήκες εύκολα.
0: Πολύ εύκολα, αφού είναι στο κεντρικό δρόμο των Άνω Πετραλώνων.
1: Πολύ σωστά. Πολύ σωστά.
0: Βέβαια, είναι το κρυφό μαγαζί, έτσι.
1: Ναι, έχουμε τους κωδικούς για να εισέλθει κάποιος στο μαγαζί.
0: Και όχι μόνο αυτό, και απ' έξω δεν βάλετε καμιά ταμπέλα νέων να αποσβήνει, τέτοια.
1: Τίποτα.
0: Είστε υποχθόνοι. Σπάστα! Μαγγελιό γίνεται. Έχω τον καημό τώρα τον τελευταίο καιρό με το pairing.
1: Θα σε βοηθήσω εγώ σε αυτό.
0: Το ξέρω ότι θα με βοηθήσει σε αυτό. Και μου είχε πει ότι ναι. Έχει και γραφείο στο.
1: Πάμε να στο δείξω.
0: Πάμε για να αφήσουμε και του ανθρώπου να κάνουν
1: πάμε
0: την προετοιμασία.
1: Πάμε να δοκιμάσουμε και ένα κρασί. Λοιπόν, ακολούθησε με.
0: Τέτοιο.
1: Πάμε.
0: Παρακαλώ, απρέβου.
1: Παρακαλώ. Έλα, Σωτήρη μου.
0: Πού με πας, δε παλικάρι μου.
1: Εδώ, πάλι κωδικούς βλέπεις.
0: Το είναι το γραφείο σου, η κάβα.
1: Τι θα ήταν το γραφείο μου.
0: Oh.
1: Παρακαλώ, παρακαλώ.

0: πάμε να κάτσουμε και να μου τα πεις όλα. Παρακαλώ. Να βγάλω και το πουφάν, γιατί εδώ μέσα χρειάζεται βέβαια στο γραφείο σου.
1: Παρακαλώ.
2: Ήταν οι Έλληνες η πρώτη παραγωγή κρασιού στην ιστορία. Το κρασί είναι σύμφυτο με τον ελληνικό πολιτισμό από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα, ωστόσο μας ήρθε από μακριά μέσω των εμπορικών δρόμων. Οι ρίζες του κρασιού βρίσκονται στον Κάυκασο ανάμεσα στη Γεωργία και την Αρμενία. Σε αρχαιολογική ανασκαφή έχουν βρεθεί υπολείμματα σταφυλιού σε πύληνα πιθάρια ηλικίας 6.000 ετών, πιθάρια παρόμοια με αυτά που χρησιμοποιούν ακόμα και σήμερα στη Γεωργία και λέγονται κβέβρι. Το αρχαιότερο οινοποιείο του 4.100 π.Χ. βρίσκεται ανάμεσα σε κάτι σπηλιές στο χωριό Αρένη της Αρμενίας, ένα χωριό το οποίο φημίζεται ακόμα και σήμερα για τα κόκκινα κρασιά του. Το κρασί διαδόθηκε στη Μεσόγειο και τον Εύξηνο Πόντο μέσω των Φινίκων και των Ελλήνων εμπόρων και έτσι η αμπελουργία έφτασε σταδιακά μέχρι τη Γαλλία και την Πορτογαλία.

0: Φύγαμε από το γραφείο σου, κάτσαμε σε ένα πολύ ωραίο τραπέζι, σε ένα πολύ ωραίο σημείο του μαγαζιού.
1: Τέλεια.
0: Και ξεκινάμε τώρα να μου λύσεις όλες τις απορίες.
1: Είμαι εδώ για σένα.
0: Αρχικά, πες μου σε παρακαλώ πάρα πολύ, γιατί έχω αρχίσει να το συναντάω όλο και πιο συχνά. Γιατί είναι απαραίτητος ένας σομελιέ σε ένα εστιατόριο?
1: Σημαντικό πόστο είναι το πόστο του κρασιού σε ένα εστιατόριο, όπως είναι και του σεφ στη κουζίνα. Διότι υπάρχουν πλέον πάρα πολλές επιλογές, όπως είδαμε και στο κελάρι μας και σε όλο τον κόσμο, που μπορείς να συνδυάσεις το κρασί με το φαγητό που θα φτιάξει ο σεφ και να πας ένα επίπεδο παραπάνω την εμπειρία του καλεσμένου. Άρα το κρασί σου αναβαθμίζει την εμπειρία σου.
0: Απλά γιατί πίνω ένα καλό κρασί ή γιατί...
1: Πίνεις ένα συγκεκριμένο κρασί με ένα συγκεκριμένο πιάτο.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή αυτό είναι το σημαντικό.
0: Το pairing.
1: Το pairing, δηλαδή η φιλοσοφία του pairing. Πολύ σωστά.

0: Λοιπόν, πιστεύω ότι ήρθε η ώρα, Χρήστο μου, να δοκιμάσω και φαγητό και κρασάκι, γιατί εκτός του ότι θα φάω καλά, θα πιω
1: πιείς και καλά. Έτσι, πολύ σωστά.
0: Έτσι, μπράβο. Είμαι έτοιμος.
1: Ξεκινάμε το πρώτο pairing.
0: Οκ. Okay. I am ready. Βλέπω ότι έρχεται Κώστας, είπαμε.
1: Πολύ σωστά. Ετοιμάσου, Σωτήρη μου.
0: Τι.
1: Σπετσέζ, να μην λερωθούμε.
2: Καλησπέρα, τι κάνετε.
0: Καλώς το λεβέντη.
2: Καλώς ορίσατε. Λοιπόν, σας έχουμε φέρει εδώ το λαβράκι μας, μαζί με τον Κυριάκο.
0: Γεια σου, Κυριάκο μου.
1: Ευχαριστούμε, σεφ.
2: Λοιπόν, έχουμε το λαβράκι. Θα συναντήσουμε φρέσκο αγγούρι, αχλάδι, πίκλα από watermelon radish, μαρμελάδα από πράσινες πιπεριές τσίλι και εδώ θα σας προσθέσω μια σάλτσα από ραβέντι αρωματισμένη με ροδόνερο. Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Εμείς ευχαριστούμε.
2: Να είστε καλά.
0: Και τώρα περνάμε... Παίζεις εσύ την μπάλα.
1: Τέλεια.
0: Εξηγήσου τώρα, γιατί αυτό το κρασί, τι είναι αυτό, τι κάνω πρώτα. Πρώτα τσιμπάω και μετά πίνω, πρώτα πίνω και μετά τσιμπάω, μυρίζω, τι κάνω, πες τα όλα.
1: Θα σου τα πω όλα. Λοιπόν, έχουμε επιλέξει ένα μοσχοφύλερο, είναι μια ανθική ποικιλία από τη Μαντινία στην Πελοπόννησο, έξω από την Τρίπολη.
0: Δικό μας είναι αυτό.
1: Πολύ σωστά. Η οικογένεια Μωρόπουλου, ένα μικρό οικογενειακό εινοποιείο. Νοέμβρη η ετικέτα, γιατί ο τρίγος γίνεται το Νοέμβρη για να δώσει και λίγα απολυματικά σάκχαρα στο κρασί.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί όπως είδες, έχει το πράσινο τσίλι, άρα θέλουμε να ρίξουμε την αψάδα του πιάτου. Πρώτο στοιχείο. Επίσης. Επειδή είναι ανθική ποικιλία, βγάζει αρώματα τριαντάφυλλο ροδοπέταλα. Μύρισε και πες μου άμα βρίσκεις τα ροδοπέταλα και τα λουκουμόνερα.
0: Είδα και τα αγκάθια.
1: Το συνδυάζουμε με το ροδόνερο αρωματικά. Και η οξύτητα μας βοηθάει για το
0: με
1: πρώτο
0: πέρα. Ροδόνερο που έχει τη σώση. Που...
1: Σωστά, άρα θέλουμε ανθικά στοιχεία για να ταιριάξει με το πιάτο.
0: Άρα εδώ ταιριάζουμε μία τα ανθικά στοιχεία που
1: πολύ μόλις
0: ανέφερες. Και μειώνουμε
1: την αψάδα με τα λίγα απολυματικά σάκχαρα που έχει το κρασί. Έτοιμος ο μελιέ.
0: Έτοιμος.
1: Ωραία.
0: Θέλει προπόνηση όλο αυτό.
1: Στην υγειά σου. Πάμε να δοκιμάσουμε κιόλας.
0: Μάλιστα. Παρακαλώ. Ωραίο το πρώτο πιάτο. Είχε και το λαβράκι του, είχε και τα ροδόνερα γι' αυτό και έκατσε από πάνω το μοσχοφύλλωρο. Έχουμε βάλει τώρα τι κρασί είναι αυτό που βάλαμε στο ποτηράκι μας.
1: Έχουμε βάλει ένα κρασί από το Μερσό της Βουργουνδίας που σου είπα μεταφερθήκαμε. Ένα Σαρντονέ είχα πάει πριν δύο μήνες στο συγκεκριμένο κτήμα, κάνει εξαιρετική δουλειά. Είναι από ένα μπελοτόπι το Σάρμς, ένα από τα καλύτερα μπελοτόπια εκεί πέρα. Και μείνει 18 μήνες ο βαρέλι, γι' αυτό έφερε και μεγάλο ποτήρι για να αναπνεύσει το κρασί.
0: Α, ήταν η επόμενη ερώτησή μου.
1: Είδα σε πρόλαβα. Ναι. Θα δούμε αρώματα από βούτυρο τώρα, βανίλια.
0: Τι θα σου έλεγα τώρα αυτό.
1: Και ξηρούς καρπούς, έτσι λίγο φουντούκι.
0: Όχι, το φουντούκι δεν το βρήκα, αλλά τη βανίλια και το βούτυρο. Πού τα
1: βρήκα. Και λίγα σπεριδοειδή.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί χρειαζόμαστε λιπαρότητα για αυτό το στάδιο.
0: Έχει όμως και αυτό μια φρεσκάδα, όπως και να το κάνουμε.
1: Ναι, είναι φρέσκο κρασί.
0: Παρόλη τη λιπαρότητά του και την.
1: Πολύ σωστά. Είναι φρέσκο κρασί.
0: Ναι, παιδί μου. Με τα βούτυρα. Ωραία. Α, βλέπω τον Κυριάκο να έρχεται.
3: Καλησπέρα σας και πάλι.
0: Καλώς το να. Τώρα είσαι και...
3: Λοιπόν, και εδώ είναι ο Βαγγέλης μαζί μου. Λοιπόν, εδώ έχουμε τον μπακαλιάρο μας. Είναι μαγειρεμένο σε κενό αέρος μαζί με καμένο βούτυρο. Στη βάση του πιάτου θα βρείτε ένα πουρέ από σελινόριζα, ένα λαγόχορτο μαγειρεμένο σε γάλα και στην κορυφή καρπάτσι από King Oyster Mandari, στα φύλλη της θάλασσας και finger lime. Και σε αυτό το σημείο θα προσθέσω και τη σάλτσα, η οποία είναι από το ζωμό των μυδιών. Τον καπνίζουμε εδώ στο εστιατόριό μας. Το δένουμε με σταγοβούτυρο από την Κρήτη, που είναι και ντόπιο προϊόν, και προσθέτουμε και φρέσκια κομματάκια σελινόριζας.
0: Οπότε δοκιμάζουμε. Μπακαλιάρος, πολύ ιδιαίτερος. Πραγματικά το δεύτερο πιάτο με συγκίνησε. Ο ουρανίσκος μου έπαθε μια πρόσχερη αναστάτωση. Λίγο το βουτυράτο αυτό το κρασί της Βουργουνδίας με... Λίγο το μπακαλιάρος που μιλούσε γαλλικά. Εν πάση περιπτώσει, ήταν υπέροχο.
1: Αυτή η λιπαρότητα έρχεται και δένει με τη λιπαρότητα από τη στάκα και η οξύτητα μας βοηθάει.
0: Μπράβο, φίλε. Τι θα κάνεις, εσύ πρέπει να κλωνοποιηθείς και να κάνεις σε κάθε τραπέζι για να τους το εξηγείς. Γιατί μάλλον τα νιώθουμε όλα αυτά, αλλά δεν μπορούμε να τα εξηγήσουμε.
1: Πολύ σωστά. Είναι σαν τα αρώματα που προαναφέραμε.
0: Δεν μου λες, εσύ... πέρα από το φαγητό, από το αυτό, έχεις κάποιο αγαπημένο ή κάποια αγαπημένα κρασιά.
1: Ναι.
0: Άμα θα κάνεις μόνος σου δίπλα στο τζάκι ένα βράδυ, ας πούμε, θες να φουγκραστείς, θα βάλεις ένα ποτήρι να πιεις.
1: Ναι. Αγαπημένο ποικιλία είναι το Σαββατιανό, που είναι τοπική ποικιλία της Αττικής. Και μου αρέσει σαν προϊόν, ονομασία κατά παράδοση ρετσίνα. Που είναι πολύ παρεξηγημένη, γιατί πλέον γίνονται πολύ ωραίες δουλειές. Και είναι ένα όπλο για τα χέρια ενός σομελιέ ρετσίνα.
0: Η ρετσίνα παλιά λέγαμε είναι το κρασί του φτωχού, ας πούμε. Αλλά όντως
1: γίνονται πολύ καλές δουλειές πλέον και μπορείς να συνδυάσεις μία ρετσίνα με το 80% του ελληνικού φαγητού που υπάρχει σίγουρα. Ναι. Σε ένα τραπέζι που τα έχουμε όλα στη μέση και τσιμπάμε από εδώ από εκεί, μία ρετσίνα μπορεί να συνδυαστεί με αρκετά φαγητά.
0: Ο Χριστάκης γουστάρει το Σαββατιανό και πολύ καλά κάνει. Αλλά μου είπε για τη ρετσίνα. Δεν το περίμενα να ακούσω από ένα σομελιέ για τη ρετσίνα. Πες μου κι άλλα για τη ρετσίνα. Πάρα πολύ ωραία. Πάμε στο επόμενο.
1: Πάμε, παρακαλώ.
0: Είμαι πανέτοιμος.

0: Α, νάτος.
1: Καλησπέρα και από μένα.
0: Πάνω που θα έλεγα για το ποτήρι και το κρασί. Καλώς το Βαγγελάκι μας.
1: Εγώ είμαι ο Βαγγέλης, λοιπόν.
0: Και ο Θέμης.
1: Και ο Θέμης μαζί μου.
0: Έχω πληροφορίες. Σαλονικιός άνθρωπος.
1: Πολύ σωστά.
2: Ευχαριστούμε, Βαγγέλη μου.
1: Λοιπόν, συνεχίζουμε με το στάδιο του φουαγκρά. Λοιπόν, είναι μαγειρεμένο σωτέ στο τηγάνι.
0: Μάλιστα.
1: Στη βάση του πιάτου θα βρούμε μία σάλτσα από κόκαλα μόσχου και στην κορυφή πάνω από το φουαγκρά, δηλαδή, κρυστάλλους παλαιωμένης σόγιας και πίκλα μαϊντάρι σιμέτζι. Επίσης, τελειώνουμε με τον άγριο υβίσκο που είναι στην κορυφή. Είναι μαζί με μία μαρμελάδα φινόκιο, σταφύλι και σταφίδα.
0: Όλα αυτά είναι
1: για
0: εδώ.
1: Να πάρει τη λιπαρότητα από το φουαγκρά.
0: Είναι εδώ όλα αυτά.
1: Όλα αυτά είναι εδώ.
2: Ευχαριστούμε,
1: σας ευχαριστούμε πολύ. Ελπίζω να το απολαύσετε.
0: Εμείς ευχαριστούμε. Πολύ ιδιαίτερο γι' αυτό.
2: Σπεσιαλιτέ του σεφ. Εδώ έχουμε βάλει ένα γλυκό κόκκινο κρασί.
0: Μπράβο.
2: Παλιά το φουαγκρά στη Γαλλία το συνδυάζανε με τα σοτέρν, που είναι γλυκά κρασιά από τη Γαλλία.
0: Μάλιστα.
2: Εδώ έχουμε μία σάλτσα, όπως είπε ο Βαγγέλης, άρα θέλαμε ένα κόκκινο γλυκό κρασί από τη Σιάτιστα, λιαστό του 2008. Πάμε λίγο πίσω τώρα. Ξινόμαυρο, μοσχόμαυρο. Θα δούμε αρώματα από βύσσινο, δαμάσκινο, γλυκό του κουταλιού μανιτάρι, σοκολάτα.
0: Εντάξει, έχει και τη σπαλαίωση στο... τη μυρωδιά.
2: Πολύ σωστά. Πάμε να το απολαύσουμε.
0: Ναι. Μπορούμε, ρε παιδάκι μου, να βρούμε σε μία κάβα ένα καλό κρασί που να είναι όμως και φτηνό.
2: Εννοείται.
0: Και πώς μπορούμε να το ξεχωρίσουμε, αν υπάρχει τρόπος.
2: Η τιμή βασίζεται πάντα στην περιοχή από όπου προέρχεται το κρασί και στην ποικιλία.
0: Όχι στην ποιότητα.
2: Και στην ποιότητα πάντα.
0: Α,
2: αλλά είναι ανάλογα. Αν ένα κρασί έχει περάσει βαρέλι, σίγουρα η τιμή του θα ανέβει λίγο. Γιατί ένα βαρέλι έχει ένα κόστος.
0: Μάλιστα.
2: Και αποθήκευσης και για να το αγοράσεις. Άρα, ανάλογα την ποικιλία μπορεί να βρεις πολύ καλά δείγματα οικονομικά και μετέπειτα ανάλογα την περιοχή να ανέβεις σε τιμές. Αλλά από 6-7 ευρώ μπορείς να βρεις πάρα πολύ αξιόλογα ελληνικά κρασιά.
0: Ναι.
2: Πάρα πολύ αξιόλογα.
0: Πάρα πολύ ωραία.
2: Σ' αφήνω να απολαύσεις το φουαγκρά σου.
0: Μια λίστα, ναι. Εννοείται. Το φουαγκρά και πες την Ελεάνα να έρθουν τα επόμενα.
2: Πάμε στο γλυκό, πάμε στο γλυκό.

0: Και τώρα εδώ πέρα, φίλε μου Χριστάκη μου, τι έχουμε εδώ.
1: Σαββατιανό, η αγαπημένη μου ποικιλία που είπαμε. Κτήμα μουσών του 21, 984 φιάλες.
0: Το συγκεκριμένο.
1: Το συγκεκριμένο.
0: Γλυκό. Όμως.
1: Γλυκό λιαστό και 2 χρόνια σε βαρέλι. Θα δούμε αρώματα από μέλι, μάγκο και ρύθρα.
0: Το μάγκο πού το βρήκανε στο Σαββατιανό.
1: Βγάζει αυτά τα αρώματα αυτή την ποικιλία.
0: Πρέπει να γίνω σομελιέ. Ωραία. Και αυτό τώρα θα συνοδεύσει το γλυκό μας.
1: Πολύ σωστά.
0: Α, είπα γλυκό, να το και ο Θέμης μας.
2: Γεια σας. Γεια σας και από μένα.
0: Έλα, αγόρι μου. Για να δούμε τι θα δούμε τώρα.
2: Ορίστε.
0: Ευχαριστώ.
2: Ευχαριστώ πολύ.
1: Ευχαριστώ, Θέμη μου.
2: Και εδώ έχουμε το γλυκό με τα εσπεριδοειδή μας. Στη βάση έχουμε ένα μπισκότο Diamond με βανίλια. Από πάνω ένα παρφέ από περγαμόντο, ένα σορμπέ με μανταρίνι, μια καραμέλα λεμονιού και μια πούδρα από λεμόνια που κάνουμε σε ζύμους στο εστιατόριό μας.
0: Ευχαριστώ.
2: Να απολαύσετε.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να κλείσουμε γλυκά το pairing.
0: Για πάμε να δοκιμάσουμε λοιπόν και τα εσπεριδοειδή.
1: Φρεσκάδα. Έρχεται και το κρασί, συνδυάζεται πάρα πολύ ωραία με τη φρεσκάδα του πιάτου.
0: Συγχαρητήρια.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Σου εύχομαι να συνεχίσεις με αυτόν τον τρόπο και να βελτιώνεσαι ταξίδια. Πήγαινε παντού, να τα δεις, να τα μάθεις όλα.
1: Εννοείται.
0: Να μπορείς να τα μεταδώσεις και σε εμάς.
1: Εννοείται.
0: Πολύ ωραία και τα πιάτα του μαγαζιού, δεν μπορώ να το κρύψω αυτό. Και το πέρικ θα γίνω περινίστας. Καλή μου φίλη, τα λέμε γιατί έχω δουλειές.
1: Γεια σας.
0: Θα ανατρέπω.

0: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
1: It's so beautiful, Ava.
2: I can't go through at the wedding.
1: Are these your honeymoon tickets? Are they refundable? All expense paid trip to a first class resort? It'll be fun.
3: Welcome to the romantic heart hunt.
2: Whoever collects the most hearts wins a couple's massage. Here you go. A keepsake. Is this seat taken?
4: I made a giant mistake. I've come all the way here to tell you how sorry I am.
5: This just got a lot more complicated.
6: Brett did fly all the way out here.
7: Yeah, it was really sweet.
2: Maybe you're the love of my life. Will you marry?
8: Μήνας του Μέγιστος. Κυριακή στις 9 το βράδυ. Στο Action 24.
9: You sing it. Sing it.
10: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
11: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
10: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
12: Capitalism can inform how we have sex.
10: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
13: It becomes more capitalistic.
10: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
14: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.

0: πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
1: Σε Σωτήρης ή αλλιώς ο Σωτήρης Καλυβάτσης σας υποδέχεται στην κουζίνα του, όπως λέμε και στο χωριό μας.
2: Καλή μου φίλη, καλώς ήρθατε για ακόμη μία φορά στην κουζίνα που βάζει το food στο food content και για την οποία μιλάει ή μάλλον παραμιλάει όλος ο κόσμος στα social media. Σήμερα στην κουζίνα μου θα σας δείξω μία εύκολη και γρήγορη συνταγή για σπιτικά pancakes που δεν έχουν να ζηλέψουν τίποτα από το καλύτερο brunch. Θα μάθουμε μαζί αν μπορούμε να μαγειρέψουμε στον ατμό χωρίς όμως ατμό μάγειρα και τέλος θα σας δείξω ένα tip για να σας αγαπήσουν περισσότερο οι μανούλες σας. Πώς δηλαδή θα καθαρίζετε τάπερ χωρίς κόπο. Φύγαμε.
1: Do it like the influencers. Ο Σωτήρης δοκιμάζει τη viral συνταγή της εβδομάδας.
2: Καλή μου φίλη, βαρεθήκατε να πληρώνετε τα μαλλιά της κεφαλής σας στα πραντσάδικα, αφού έχετε πρώτα ξεροσταλιάσει στην αναμονή και έτσι έχετε χάσει τη μισή σας Κυριακή. Ο Σωτήρης είναι εδώ για εσάς, για να σας σώσει, να σώσει το μπραντ σας, την τσέπη σας, τις Κυριακές σας, αλλά και την ειρήνη στη σχέση σας. Πάμε λοιπόν μαζί να δούμε τα πιο viral pancakes φρούτων. Come with me!
3: La cucaracha, ya no puede caminar, porque no tiene... Okay.

0: Πολύ ωραίο γκυζγί. Θέλει και λίγο μέλι από πάνω. Γιατί όπως θα προσέξατε, στο μείγμα μας δεν βάλαμε καθόλου μα καθόλου ζάχαρη. Μιλάμε τώρα για υγιεινό μπραντς, όχι ό,τι να είναι. Καλή μου φίλη, καλή σας όρεξη.
1: Μύθος ή πραγματικότητα. Ο Σωτήρης δοκιμάζει αν λειτουργούν ή όχι τα μαγειρικά κόλπα που βλέπουμε στο ίντερνετ.
0: Καλή μου φίλη, σας έχει πιάσει και εσάς κάτι με τη διατροφή σας και θέλετε να υιοθετήσετε πιο υγιεινές συνήθειες και μένα. Και δεν σας παρεξηγώ και καθόλου. Το πρόβλημα όμως μερικές φορές με αυτές τις συνήθειες είναι ότι κοστίζουν. Για παράδειγμα θέλουμε λαχανικά στον ατμό, αλλά ο ατμομάγειρας είναι μια σοβαρή επένδυση. Το ίντερνετ βέβαια μας λέει ότι υπάρχει ένα κόλπο που μπορείς να κάνεις λαχανικά και όχι μόνο στον ατμό, χωρίς ατμομάγειρα. Το μόνο που μένει είναι να το δοκιμάσω και εγώ μαζί με εσάς για να δούμε αν είναι μύθος ή πραγματικότητα. Και αν πραγματικότητα θα με ευχαριστείτε για όλη σας τη ζωή, γιατί σας εξοικονόμησα χρήμα. Αν όμως δεν είναι πραγματικότητα και είναι μύθος, την πατήσαμε παρέα. Πάμε να δούμε λοιπόν. Έχω βάλει το κατσαρολάκι μου με νερό και βράζει. Και στη συνέχεια έχω πάρει μπρόκολο που είναι και αγαπημένο μου και με ένα απλό τρίφτη, καλή μου φίλη, μπορούμε λέει να έχουμε κάτι σαν ατμομάγειρα. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να βάλετε το μπροκολάκι εδώ πέρα μέσα. Να βλέπετε αυτά τα κόλπα, πού να τα δείτε αλλού. Ωραία, έβαλα μία ποσότητα μπρόκολου. Όπως καταλάβετε οι μεγάλες τρύπες είναι από εδώ και με αυτή την πλευρά, αυτό δεν θέλει να πάει στον ατμό. Θέλει τσιτσίρισμα. Τσακ, το ακουμπάω πάνω από το κατσαρολάκι μου. Μπορούμε να κάνουμε μεταξύ μας ένα μικρό διαλυματάκι έτσι για 5 λεπτά για να δούμε το αποτέλεσμα. Καταρχάς, καλή μου φίλη, να ζητήσω συγγνώμη γιατί δεν ήταν 5 λεπτά. Εσείς δεν μπορείτε να το καταλάβετε. Εγώ όμως που έχουν περάσει 15 λεπτά, το κατάλαβα. Παίρνω από την ακρούλα μου το πρώτο κομμάτι. Ναι, ναι. Είναι ακόμα λίγο ζωντανό. Ίσως πιο ζωντανό από όσο πιστεύετε. Δηλαδή δεν έχει και πολύ μεγάλη διαφορά από το ομό. Παρ' όλα αυτά, θα κάνω εγώ την απόπειρα. Αλλά μάλλον μιλάμε για ένα μύθο. Αφήστε που είναι και κοστοφόρος. Αυτός ο μύθος.
1: Cooking tips. Η ζωή στην κουζίνα είναι πιο απλή όταν ακολουθείτε τις συμβουλές του Σωτήρη Καλυβάτση.
0: Ας είμαστε ειλικρινείς μεταξύ μας, σας παρακαλώ. Εδώ με το Σωτήρη μιλάτε. Όλα αυτά τα τάπερ που ζητάει η μανούλα μας να τις τα επιστρέψουμε απεγνωσμένα και εμείς λέμε συνέχεια ότι τα έχουμε χάσει. Πείτε την αλήθεια, δεν τα έχουμε χάσει. Αλλά ποιος το πλένει το πλαστικό το τάπερ γεμάτο με λάδια, ε? Καλή μου φίλη, δεν υπάρχει κανένας λόγος να στεναχωρείτε άλλο τις μητέρες σας. Ναι, υπάρχει τρόπος. Υπάρχει τρόπος να πλύνετε, να καθαρίσετε αυτά τα πλαστικά τάπερ που έχουν λάδια γρήγορα και αποτελεσματικά. Ελάτε να σας τον δείξω. Το βλέπετε? Σαλτσαμούρα. Μιλάμε τώρα αυτού για να καθαρίσει πολύ τα λιπορία. Απλές οι κινήσεις. Καταρχάς, ό,τι περισσεύει, τα αδειάζουμε. Και κρατάμε αποκλειστικά τη λαδίλα. Τι κάνουμε τώρα? Παίρνουμε χαρτί κουζίνας. Βλέπετε, το έχω κάνει, είναι 2-3 φύλλα τουλάχιστον. Το βάζω μέσα. Παίρνω υγρό πιάτο. Ρίχνω, χωρίς να τρελαινόμαστε, όχι πάρα πολύ, ρίχνουμε υγρό πιάτο. Άντε και για εσάς μια ψηλή ακόμα. Και τέλος συμπληρώνω ελάχιστο νεράκι. Όπως τα έχω τώρα όλα εδώ αυτά, σε αυτή την κατάσταση, κλείνω το καπάκι. Καλά και προσεκτικά και πετάμε το τάπερ. Όχι, πλάκα κάνω. Λοιπόν, κλείνω το καπάκι και shake it. Βάλτε και μία μουσική άμα θέλετε και κουνήστε. Κουνήστε πάνω κάτω, δεξιά αριστερά. Κουνήστε, καλή μου φίλη, κουνήστε και θα γίνουν όλα καλύτερα που πιστέψαμε. Μετά από αυτό το ελαφρύ κούνημα που έχω προκαλέσει να βγούμε στο ταπεράκι, ανοίγω το καπάκι, παίρνω το χαρτάκι. Αδειάζω το νεράκι και πλένω πλέον το ταπεράκι που του έχει φύγει το λαδάκι. Με τη σιγή σας, καλή εβδομάδα να έχουμε. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Τι κάνετε? Εγώ είμαι μια χαρά και θέλω να σας θυμίσω πως δεν πρέπει να ξεχνάτε την προσωπική μου Ιλιάδα. Λέω Ιλιάδα γιατί μου αρέσει περισσότερο αυτό το έπος από την άλλη, την Οδύσσια. Την έπιασε στα χέρια του και ο Νόλαν. Τέλος πάντων, περνάω τη δικιά μου Ιλιάδα που δεν είναι άλλη από την αναζήτηση των καλύτερων κρασιών του ελληνικού Αμπελώνα. Πού βρίσκω τώρα αυτά τα τρομερά κρασιά? Μα φυσικά στο greaseandgrapes.com. Η Grease and Grapes είναι μία από τις πρώτες ηλεκτρονικές κάβες της χώρας μας, η οποία έχει εξειδίκευση στον ελληνικό Αμπελώνα. Η γκάμα της ξεπερνάει τις 1500 ετικέτες κρασί και έχει πάνω από 150 ετικέτες ελληνικών αποσταγμάτων. Στέλνουν κρασιά, όπως σας έχω ξανααναφέρει, σε ολόκληρη την Ελλάδα, αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο. Ευρώπη, Αμερική, Χονγκ Κονγκ, Ηνωμένο Βασίλειο. Σήμερα λοιπόν θα μαγειρέψω εγώ, διότι έχω μία πολύ ιδιαίτερη καλεσμένη. Θα έρθει εδώ στο χώρο μου η Ελένη Ψυχούλη. Πολύ τη συμπαθώ την Ελένη. Και θέλω να μαγειρέψω εγώ. Θα τη φτιάξω λοιπόν μανιτάρια φρικασέ. Με τι τα συνοδεύεις όμως τα μανιτάρια? Παίρνω τηλέφωνο λοιπόν τους φίλους μου στην κάβα και τους ρωτάω με τι θα συνδυάσω αυτό το πιάτο. Οι The Greek Wine Expert μου πρότειναν αυτομάτως να συνοδεύσω τα μανιτάρια μου με ένα πορτοκαλί κρασί. Orange wine δηλαδή. Τι είναι τώρα αυτό? Τα πορτοκαλί κρασιά φτιάχνονται από λευκά σταφύλια, αλλά υνοποιούνται με τον ερυθρό τρόπο υνοποίησης. Δηλαδή, ο χυμός παραμένει μαζί με τα στέμφυλλα για κάποιες μέρες έως και κάποιες εβδομάδες. Ο χυμός ζυμώνεται μαζί με τις φλούδες και εκείνες είναι που δίνουν το χρώμα και τη δομή σε αυτό το υπέροχο κρασί. Η πρότασή τους λοιπόν είναι το Μέγα Σπήλαιο. Μέγα Σπήλαιο Orange Wine. Ένα κρασί που έρχεται από τους ορεινούς αμπελώνες του Μέγα Σπηλαίου στην Αιγαλία. Οι ποικιλίες του είναι 50% ροδίτης και 50% ασύρτικο, δίνοντάς μας αρώματα αποξηραμένων φρούτων, μπαχαρικών, βοτάνων και μια πολυπλοκότητα και φινέτσα στο στόμα που θα ταιριάξει, μου είπανε, εξαιρετικά με το φρικασέ μας. Έχω κι άλλο να σας πω. Δεν μου φτάναν όλα αυτά που θα κάνω εγώ σήμερα. Έχω και το φίλο μου τον Στέφανο, το τρομερό παιδί, ο οποίος βρίσκεται ήδη εδώ για να φτιάξουμε ένα ψωμί σικάλεως, για να μην δώσουμε έτσι ξεροσφύρι το φρικασέ στη φίλη μας την Ελένη. Δεν λέω τίποτα άλλο. Μπαίνουμε στην κουζίνα και φύγαμε με orange wine. Στεφανάκο μου, είσαι καλά?
2: Όλα καλά, δόξα τω
0: Θεώ. Ωραία. Έχω ενημερώσει τον κόσμο για τι πρόκειται να μας συμβεί. Ενημερώνω και εσένα. Θα έρθει η Ελένη Ψυχούλη.
2: Πολύ ωραία.
0: Πολύ ωραία. Λοιπόν, θα τη φτιάξω εγώ τέτοιο μανιτάρια φρικασέ σήμερα. Αλλά θέλω από σένα ένα ψωμάκι, σίγαλης όπως μου είπες και στο τηλέφωνο.
2: Ναι.
0: Που γίνεται γρήγορα. Έχεις κάνει όλη την προετοιμασία. Πάμε να το δείξουμε στον κόσμο.
2: Βεβαίως.
0: Και να το ετοιμάσουμε. Να φύγεις, να πάω να ετοιμαστώ, να γίνω σαν το παγόνι, να πάω. Αυτό έρχεται η Ελένη.
2: Είναι ένα πολύ υγιεινό ψωμί που γίνεται αποκλειστικά με προζύμι.
0: Okay.
2: Και γρήγορο στη διαδικασία του. Δηλαδή είναι και γρήγορο και εύκολο.
0: Και λίγα υλικά βλέπω.
2: Και λίγα υλικά, πολύ λίγα. Ωραία. Το μόνο δύσκολο είναι που θα πρέπει οι φίλοι μας να έχουν ετοιμάσει το προζύμι τους. Αυτό είναι το
0: okay.
2: μόνο.
0: Αυτό το ξέρουν, όλοι μαγειρεύουν έτσι κι αλλιώς, οπότε ξέρουν όταν μια χρησιμοποιείς το προζύμι.
1: Ψωμί σίκαλης, υλικά. 1 κιλό αλεύρι σίκαλης, 400 γραμμάρια σκληρό προζύμι, 950 γραμμάρια χλιαρό νερό, 25 γραμμάρια αλάτι.
0: Πάμε λοιπόν. Έχεις φέρει το προζύμι.
2: Έχουμε το προζύμι μας. Θα βάλουμε το προζύμι μέσα, είναι 400 γραμμάρια προζύμι, στην περίπτωση είναι σκληρό προζύμι.
0: Ωραία.
2: Θα βάλουμε το νερό, 950 γραμμάρια νερό.
0: Μάλιστα.
2: Θέλουμε να είναι ζεστό, όχι καυτό, γύρω στους 50 βαθμούς.
0: Χλιαρό, δηλαδή.
2: Χλιαρό, να το αντέχει το χέρι μας. Αν έχουμε θερμόμετρο, βάζουμε και βάζουμε γύρω στους 50 βαθμούς.
0: Όχι καυτό νερό.
2: Όχι, όχι.
0: Βάλεις το χέρι μετά μέσα, βγάζεις.
2: Να το αντέχει, φυσικά. Να το αντέχει. Άμπρο. Το σώμα.
0: Το σώμα του ανθρώπου.
2: Το ανθρώπου.
0: Σαν δοκιμή μπορείτε να ρίξετε πάνω σας πρώτα. Να γυμνοθείτε και να πετάξετε καυτό νερό. Όχι. Πάμε. Όλο το αλεύρι με τη μία.
2: Ένα κιλό αλεύρι.
0: Ωραία συνταγή αυτή. Τη μάθα την κάνω κι εγώ.
2: 20 με 25 γραμμάρια αλάτι, ό,τι θέλουμε. Εδώ.
0: Μάλιστα με το γάντζο.
2: 6 λεπτά στην ταχύτητα 1 και 6 λεπτά στην ταχύτητα 2.
0: Στην ταχύτητα 1, 6 λεπτά.
2: Ωραία, να μην πεταχτεί έξω. Λοιπόν, περάσαν τα 12 λεπτά.
0: Ναι, στη δεύτερη ταχύτητα τα κάναμε ό,τι μου είπες έκανα.
2: Ακριβώς.
0: Ακριβώς.
2: Λοιπόν, τώρα θα τα αφήσουμε να ξεκουραστεί.
0: Έτσι όπως είναι, δεν πειράζουμε καθόλου.
2: Τίποτα. Για 40 λεπτά το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να βγάλουμε το γάτζο μας, να το καθαρίσουμε εκεί λιγάκι. Εδώ.
0: Ωραία. Μου είπες δεν το πειράζουμε καθόλου και εγώ νόμιζα θα το αφήσουμε το γάντζο.
2: Εδώ.
0: Ωραία, άρα μπορούμε
2: αφαιρούμε
0: να
2: το γάντζο.
0: Το παίρνω εγώ το γάντζο.
2: Ευχαριστώ πολύ.
0: Πάρισι
2: το στρώνουμε έτσι λίγο εδώ.
0: Και το αφήνουμε,
2: και το αφήνουμε να ξεκουραστεί
0: 40 λεπτά.
2: Για περίπου 40 λεπτά. Μπορεί να χρειαστεί και λίγο παραπάνω.
0: 40 λεπτά.
2: 40 λεπτά.
0: Ήπιαμε τα καφεδάκια μας, περάσαν τα 40 λεπτά ξεκούρασης, το κουκουλώσαμε και στη διαδρομή, μην τρομάξετε που το βλέπετε έτσι με την πετσέτα από πάνω, γιατί είπαμε να μην κρυώσει. Και τώρα ξεκουκουλώνουμε.
2: Ωραία.
0: Και ποια είναι η επόμενη κίνησή μας.
2: Σκονίζουμε λίγο αλευράκι.
0: Σε μια μπασίνα, σε μια λοιπόν, μπασίνα βάζουμε που μια έχουμε καθάρι πετσέτα. Έτα,
2: πολύ καλά.
0: Σκονίζουμε λίγο αλευράκι.
2: Σωστά.
0: Και
2: βάζουμε το ζυμάρι μας.
0: Μάλιστα, έσφιξε, ε.
2: Έσφιξε.
0: Έτσι πρέπει να είναι.
2: Έτσι πρέπει να είναι.
0: Και τώρα πάμε για το δεύτερο καφέ.
2: Ωραία, το αφήνουμε, κουκουλώνουμε.
0: Έτσι.
2: Άλλα 40 λεπτά.
0: Άλλα 40 λεπτά. Λοιπόν, περάσανε ακόμα 40 λεπτά, έτσι όπως είπαμε, είμαστε έτοιμοι για φούρνο.
2: Πολύ σωστά.
0: Ο φούρνος μας είναι προθερμασμένος στους 250, ζυματάει το τοπίο να πούμε, είναι μέσα το ταψάκι και εμείς αυτό που θα κάνουμε είναι, ανοίγουμε για να δούμε τι έχει γίνει. Είναι αυτό το που θέλουμε, έτσι.
2: Ακριβώς.
0: Αυτό θα δείτε, κύριε Σκική. Το βλέπετε. Αυτό θα δείτε. Μετά από 40 και 40 λεπτά. Και το φέρνουμε τώρα τούμπα.
2: Ναι, θα χρησιμοποιήσουμε μια τεχνική για να μην καούμε να το βάλουμε στο φούρνο.
0: Για φέρντε εσύ τώρα τούμπα έτσι όπως είναι. Μπαμ, μπαμ.
2: Το βάλουμε εδώ.
0: Στη λαδόκολλά μας.
2: Έτσι.
0: Άρα, Στεφανάκο μου, είμαστε έτοιμοι για φούρνο.
2: Πολύ σωστά.
0: Το τσακώνεις, ανοίγω και το προσγειώνεις στο καυτό ταψί. Έτοιμες τις κάμερες. Φύγαμε. Προς τα χεράκια.
2: Ωραία.
0: Άντε. Άντε με το καλό.
2: Να βάλω με το χρόνο.
0: Βάλε και το χρόνο. Πόση ώρα είπαμε, 45 με 50 λεπτά. Δύο σαραντάρια ξεκούρασης και μετά με 45 λεπτά στο 250 το καλύτερο ψωμί. Σικάλεος. Ωραία. Άρα τώρα έχουμε άλλα 45 θα δεις θα είναι έτοιμο. 45 λεπτά. Πολύ ωραία. Τρίτος καφές. Στέφανη. Οπ.
2: Πολύ ωραία.
0: Τώρα δεν μου λες τι έχει, κάηκε.
2: Όχι, όχι. Εδώ η σίκαλη έχει περισσότερα ζάχαρα και καραμελώνουν στην επιφάνεια και φαίνεται σαν καμένο, αλλά το ψωμί μας πρέπει να είναι κάπως έτσι και καίει λίγο και πρέπει όταν το χτυπάμε να κάνει αυτό το θόρυβο.
0: Το ψωμί ταμπούρλο, κυρίες και κύριοι, το μοναδικό που μπορούμε να το χτυπάμε και να χορεύουν οι Ευρωπαίοι στους ρυθμούς του. Τέλος πάντων. Λοιπόν,
2: σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ήσουν για ακόμη μια φορά υπέροχος. Άστο αυτό εδώ να κρυώσει. Πάω να αλλάξω και να ετοιμάσω και το φρικασέ μου. Μάλλον δεν θα αλλάξω. Πρώτα θα ετοιμάσω το φρικασέ μου και μετά θα αλλάξω.
2: Καλή σας όρεξη.
0: Να είσαι καλά.
2: Γεια.
0: Σε ευχαριστώ, Στέφανε.
2: Παρακαλώ.
0: Να ξέρεις, αγάπησα πραγματικά. Δεν είναι ψέμα. Έφυγε.
1: Το φρικασέ του Σωτήρη Καλυβάτση. Υλικά: ένα ματσάκι φρέσκα κρεμμύδια, ένα κρεμμύδι κόκκινο, τρία ματσάκια σέσκουλα, ένα ματσάκι άνηθος, ένα ματσάκι μυρόνια, ένα μπολ φρέσκα μανιτάρια της επιλογής σας, δύο λεμόνια, δύο αυγά, ένα ποτήρι λευκό κρασί και μία κουταλιά σκόνη μανιταριών.
0: Α, εδώ είστε. Λοιπόν, ξεκινάω. Ξεκινάω τη συνταγή, το μανιτάρι φρικασέ, μια που θα έρθει η φίλη μου η Ελένη. Έχω ανάψει το μάτι όπως σας προειδοποίησα. Όπα, πολύ ωραία. Βάζω μέσα λαδάκι και στην αρχή για να σοτάρουμε τα μανιταράκια μας βάζουμε δυνατή φωτιά. Ήρθε. Ήρθε. Δεν πειράζει. Ελένη είναι αυτή. Θα μαγειρέψουμε παρέα.
3: Είδες, ήρθα πάνω στην ώρα που λένε.
0: Πόσο χαίρομαι. Θα σε φιλήσω.
3: Ναι. Ξέρεις πώς ήρθα, με τη μυρωδιά.
0: Ναι, είναι το ψωμί που έφτιαξε ο φίλος μας το τρομερό παιδί.
3: Σαν το κοντορεβιθούλι, όνομα και πράγμα. Και το βρήκα μέσος με τη μυρωδιά.
0: Είσαι υπέροχη. Κοίτα τι σου έχω.
3: Ναι, μανιτάρια, είναι μανιτάρια.
0: Φρικασέ, θα τα φτιάξουμε. Τα έχω κόψει για να είναι όλα έτοιμα.
3: Τα μανιτάρια, παιδιά, γιατί στην Ελλάδα τα φοβούνται. Καταρχήν, έχω ακούσει.
0: Μην δηλητηριαστούνε.
3: Ναι, το έχω ακούσει. Δεν το πιστέψεις. Λέει μια κυρία, λέει, εγώ δεν. Μην τα βάζεις ακόμα. Άστον κάπου, δεν τσιρίσει. Λοιπόν, λέει, δεν τα παίρνω, λέει, γιατί φοβάμαι είναι δηλητηριώδη. Δηλαδή, τι ακούω.
0: Όχι, εντάξει, λοιπόν, το έχουμε ξεπεράσει. Τώρα, αυτά έτσι κι αλλιώς γιατί έρχονται από, την, από το Λευτέρι.
3: Από τη Δύρφη.
0: Μέσω των μανιταριών γεύσης. Το μαγαζί που έχει στάθει στη Νέα Ερυθρέα και είναι φίλοι μου. Και οι δύο συνεργαζόμαστε έτσι και αλλιώς.
3: Και είναι φοβερά ολόφρεσκα και πολύτιμα μανιτάρια. Λοιπόν, το μυστικό με τα μανιτάρια είναι όχι να κάψει το

0: Είμαι παρεμβατική. Τι να κάνω.
1: Καλά κάνεις.
0: Αλλά είναι αυτό να το πούμε κιόλα ότι είναι σαν τις μελιτζάνες λίγο τα μανιτάρια. Δηλαδή βάζει το λάδι.
1: Ρουφάνε.
0: Ρουφάνε. Και τη λες πω δεν έβαλα, κάτσε να βάλω και κόλλα. Α, θα το βγάλει μετά. Θα...
1: Είναι εκεί, μπράβο. Ναι. Και δεν βάζουμε και ποτέ τα αλάτια και τα πιπέρια μας από την αρχή. Ναι. Μετά, γιατί αλλιώς θα τα χάσουν τα υγρά τους. Ναι. Λοιπόν, να ρίξω και τα, τώρα σιγά σιγά και τα μυρωδικά μας.
0: Ναι, τώρα κάναμε χώρο.
1: Ωραία. Ρίχνουμε κρέμιδάκι ξερό. Κρέμιδάκι φρέσκο.
0: Χλωρό. Αχ, το βάλες όλο. Γιατί είναι ένα μυστικό.
1: Ήθελες λίγο για το τέλος.
0: Ναι, είναι ωραίο όταν το κρατάς λίγο πράσινο και το βάζεις από πάνω.
1: Από πάνω.
0: Ναι.
1: Αλλά τώρα το...
0: Δεν πειράζει, ναι. Το
1: μπήκαμε σε φόρμα.
0: Μαμαδίστικο.
1: Τα μυρώνια και τον άνηθο θα τα βάλουμε αργότερα.
0: Μπράβο. Σωστός. Τέλεια.
1: Θα πετάξουμε και λίγο σκορδάκι.
0: Μωρέ, βάλ' το όλο.
1: Όλο εννοείται. Ό,τι έχω κόψει είναι για όλο. Τρεις σκελίδες, όχι παραπάνω.
0: Επίσης, ο καλύτερος φίλος του μανιταριού είναι το σκόρδο.
1: Ναι.
0: Άλλος καλός φίλος είναι το φρέσκο θυμάρι, η φρέσκια ρίγανη.
1: Αυτά όλα συμπληρώνονται και συμπληρώνουν τη γεύση.
0: Πώς
1: τέλεια.
0: Θα κάνεις και σκέτα. Βάζεις αυτά τα μυρωδικά, το σβήνεις με λεμόνι, θεϊκό φαγητό.
1: Αυτά είναι έτοιμα. Ρίχνω το κρασάκι μου να τα σβήσουμε. Τι ωραία, αυτή η ήχη όλη.
0: Και οι μυρωδιές είναι.
1: Και εδώ σου έχω ωραία τα σέσκουλα.
0: Ξέρεις πώς τα λέμε στο Βόλο?
1: Όχι.
0: Παζί.
1: Πώς?
0: Παζί.
1: Παζί.
0: Ναι.
1: Τα λατρεύω. Έχω πάθει.
0: Είναι γλυκά, γλυκά χόρτα, υπέροχα.
1: Είναι πάρα πολύ ωραία τα συγκεκριμένα.
0: Βρήκες πολύ ωραία.
1: Ναι, είναι και βιολογικά.
0: Ναι.
1: Θες να τα σπάσω ή να τα βάλω έτσι?
0: Όπως τα βάζεις εσύ.
1: Εγώ τα βάζω ολόκληρα γιατί μου αρέσουν μετά.
0: Ναι.
1: Έτσι κι αλλιώς. Δεν σε πειράζει.
0: Εμένα καθόλου.
1: Ωραία. Εντάξει. Τα λυγίζω λίγο. Εδώ τι γίνεται.
0: Λοιπόν, αυτό το φαΐ να το πεις σωτηρί ότι δεν θέλει νερό. Γιατί τα μανιτάρια, το κρασί και αυτά θα βγάλουν πολύ νερό.
1: Και αυτά βγάζουν.
0: Τα παζιά. Τα σέσκουλα θα βγάλουν. Οπότε δεν θέλει. Καναλάτι έβαλες.
1: Τώρα θα τους ρίξω και το αλάτι. Για το πιάνεις από εκεί το αλάτι, όχι πιο πέρα, πιο πέρα, εκείνο εκεί πρέπει να είναι. Βάζω και το καπακάκι.
0: Τα καπακόνες τώρα θα πέσουν σε λίγο. Σε 5 λεπτά είναι έτοιμο.
1: Θα βάλω και αυτά και είμαστε έτοιμοι. Ρίχνω και τα μυρώνια μας, κάνω το αυγολέμονο και θα κάτσουμε να τα πούμε και αλλιώτικα. Λοιπόν, βάζω και τα μυρωδικά μου. Βλέπεις πως έκατσαν όλα?
0: Δεν βλέπω. Και τι ωραία που κρατάει το χρώμα ζωντανό, γιατί και αυτά δεν θέλουν να λιώσουν, δεν θέλουν πολύ πράσινο.
1: Όχι, όχι. Έλα εσύ ανακάτευε τώρα από εδώ πέρα λίγο. Να κάτσουν και αυτά, να ετοιμάσω εγώ και το...
0: Είδες που βγάλανε ζουμάκι?
1: Ναι, βέβαια.
0: Πω πω, τέλειο.
1: Αυγουλάκι. Πάρε αυτό. Βάζω κατευθείαν και το λεμονάκι μου.
0: Α, τα βάζεις όλα, ε.
1: Ναι. Έτσι, το χτυπώ αφού το ίδιο χτύπημα θα γίνει.
0: Αυτό τι είναι, αυτό το κοιτάω τώρα.
1: Επειδή εγώ δεν ασχολούμαι με baking powder και τέτοια και άλευρα και αυτά, έχω σκόνη μανιταριού.
0: Α, τη βάζει έξτρα νοστιμιά.
1: Έξτρα νοστιμιά και σφίγγει και όλες τις σάλτσες. Δηλαδή, ό,τι θέλω να δέσω,
0: ναι,
1: το δένω με μανιταρόσκονη.
0: Αυτό είναι πολύ ωραίο που το είπες. Η μανιταρόσκονη είναι φοβερό υλικό, διότι είναι... μπορείς να αντικαταστήσεις με αυτήν τους κύβους, τα νοστιμευτικά.
1: Α, δεν...
0: με τον πιο φυσικό τρόπο. Μπαίνει σε όλα τα φαγητά.
1: Και αυτά το έχω κόψει,
0: ναι,
1: τα,
0: ναι,
1: νοστιμευτικά, για να είμαι σίγουρος.
0: Μα είναι αυτό το τέλειο φυσικό και αγνό νοστιμευτικό.
1: Έγινε και αυτό. Οπότε το κλείνουμε.
0: Έτοιμο είναι, ε.
1: Έτοιμο.
0: Έλα,
1: είναι.
0: Έλα, ναι, να το αυγοκόψεις. Το κατεβάζεις από τη φωτιά και το ρίχνεις αυτό εν όλο.
1: Εγώ έτσι κάνω,
0: ναι, ωραία,
1: για να είμαι ειλικρινής. Και επειδή ακόμα είναι η θερμοκρασία υψηλή,
0: ναι,
1: λίγο να βάλω εδώ πέρα μέσα για να πάρει την αυτή του.
0: Τέλειο. Κοίτα τι όμορφο.
1: Και αυτό
0: σκούνα τώρα, γρήγορα.

0: Αυτό τον Αύγουστο κάθε λεπτομέρεια μετράει. Κλασικές περιπέτειες του θρυλικού Sherlock Holmes έρχονται στην Καθημερινή σε βιβλία τσέπης και audiobook. Διαβάστε, ακούστε, εντοπίστε τα ίχνη, λύστε το μυστήριο. Αυτή την εβδομάδα η κορδέλα με τις βούλες και άλλες περιπέτειες. Εκτάκτως το Σάββατο με την Καθημερινή. Μαζί ο τρίτος τόμος της συλλογής Disney Editor's Choice.
1: Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
2: Find the gun before somebody else gets shot.
3: You stay out of the way.
2: Price, drop it.
3: Chris, look out. You're under arrest.
2: For what? Back off or I'll jump. Assault with a deadly weapon, robbery and murder.
1: The Rookies.
4: Tell me it's not true. See you, right?
1: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24. Πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
5: Λοιπόν, Ελένη μου, το φρικασέ, το φτιάξαμε παρέα, είναι όλα κομπλέ. Σου έχω δύο εκπλήξεις.
6: Παίρνουν σε εκπλήξεις όμως.
5: Οι εκπλήξεις είναι οι εξής. Ο Στέφανος, το τρομερό παιδί, εκτός που ήρθε και φτιάξαμε το ωραίο ψωμί, έφερε για σένα ειδικά αυτό το γλυκάκι για μετά. Είναι carrot cake με καρύδια πεκάν.
6: Το παίρνω και στο σπίτι και έχει ένα συγκλονιστικό γλάσο. Γιατί να πούμε ότι πέρα από το ότι μας έφεραν σωστό ψωμί στη γειτονιά, γιατί για το ψωμί είναι μεγάλο θέμα. Είναι όλα με τα βελτιωτικά.
5: Με εκείνους τους αφρούς και τα κατεψυγμένα πράγματα, άστα.
6: Κάνουν και θεϊκά γλυκά ταυτόχρονα.
5: Η τελευταία μου έκπληξη λοιπόν για σένα έρχεται από την ηλεκτρονική κάβα, το Greece and Grapes. Τα παιδιά έχουν γίνει πια φίλοι, γιατί αναζητώ το καλύτερο ελληνικό κρασί το τελευταίο καιρό. Με έχει πιάσει μια τρέλα. Τους είπα ότι θα φτιάξω ένα φρικασί με μανιτάρια και μου είπανε ότι θα ταιριάξει πολύ ωραία αυτό το orange wine, ένα πολύ ωραίο κρασάκι, το Μέγα Σπήλαιο.
6: Από το Μέγα Σπήλαιο, να φανταστώ.
5: Και το Μέγα Σπήλαιο ονομάζεται και είναι και από το Μέγα Σπήλαιο.
6: Είναι της μόδας πολύ τα orange wines τώρα. Είναι τελευταία μόδα, trend. Επίσης έχουν σου πω τα μαγαζιά στα οποία γίνεται της κακομοίρας και του κακού χαμού.
5: Ναι.
6: Είναι τα wine bars, το ξέρεις. Χαμός.
5: Πάντα ήτανε και χωρίς να είναι,
6: τώρα
5: αλλά
6: είναι,
5: τώρα έχουν ξεφύγει, ναι. Εσύ που παρακολουθείς τη γαστρονομία μας, πώς τη βλέπεις πλέον?
6: Συγχαρητήρια. Έχω να πω πρώτα στο μάγειρα. Έχω να πω ότι επιτέλους τρώμε λίγο καλύτερα. Κοίτα.
5: Τρώμε λίγο καλύτερα.
6: Πάντα υπήρχε η γαστρονομία της Ελλάδας, πρώτα της Θεσσαλονίκης, εκεί είναι το φαγητό.
5: Να τα λέμε αυτά.
6: Να τα λέμε αυτά. Θεσσαλονίκη έχει τη γεύση στο κύτταρό της. Είναι πολυπολιτισμική πόλη, το έχει. Η Αθήνα δεν το έχει, είναι καινούριος τόπος. Και έχετε αυτή φοβερή τάση που είναι τα τελευταία, από το 90 τόσο έχει ξεκινήσει αυτό. Δεν θυμάμαι τώρα, όχι το 90, μετά. Με το Λουκάκι, ρε παιδί μου, με αυτή την γενιά αυτών των παιδιών, ναι. Το Γιάννη του Λουκάκι, που είναι πάρα πολλοί, οι οποίοι έχουν δημιουργήσει απίστευτα εστιατόρια.
5: Χωρίς να είναι.
6: Όχι, γκουρμέ, αυτό που λέμε στην Αθήνα γκουρμέ, σε τιμές ταβέρνας. Θεϊκό, χαλαρό καταρχήν. Και αυτό ήρθε τώρα και στην Αθήνα. Οπότε τρώμε πλέον ελληνικά, ευτυχώς. Υπάρχουν και νέα παιδιά τα οποία μιμήθηκαν την τάση στη Θεσσαλονικιά. Νέοι σεφ που ανοίγουν δικά τους μικρά εστιατόρια. Όχι αεραπατέρα, ξέρεις, και τα ντεκόρ και όλες αυτές τις βλακίες. Και τρώμε καλύτερα ένα ελληνικό φαγητό.
5: Ελένη,
6: έλα.
5: Όπως έχει κυκλοφορήσει για μένα ότι είμαι πολύ καλός μάγειρας.
6: Έτσι κυκλοφορεί.
5: Έτσι έχει κυκλοφορήσει για σένα, πέρα από όλα τα άλλα, ότι έχεις ένα πάρα πολύ ωραίο σπίτι. και ότι κάνεις κάτι τρομερά δείπνα.
6: Ναι, τώρα αυτό το σπίτι σε Αθήνα δεν το έχω. Έχω στο Πύλιο. Τώρα έχουν μεταφερθεί εκεί τα δείπνα. Μακάρι να έρθετε. Ναι, εγώ κοιτάω όταν τέλειωσαν τα κλαμπς, γιατί είχα να κοιμηθώ πάνω από 20 χρόνια. Ήμουνα τρελή κλαμπερ. Μετά άρχισαν τα dinner parties. Ξέρεις, το πάρτι μετατέθηκε.
5: Ναι, γιατί όταν τελείωσε ο χορός και το. Έπρεπε και να φάμε κάτι.
6: Το φαΐ. Ανακαλύψαμε το φαΐ αργά. Λοιπόν, εκεί καλούσα άπειρο κόσμο και πάντα μαγείρευα ολομόναχη. Έπλυνα τα πιάτα ολομόναχη, ακόμα το κάνω. Δεν θέλω ούτε βοήθειες ούτε τίποτα. Δηλαδή, μπορεί να μαγείρευα μόνη μου για 300 άτομα.
5: Αυτό πώς το.
6: Εγώ θεωρώ ότι το τραπέζι πρέπει να έχει αυθονία. Είμαι αυτής της σχολής. Ναι. Δεν είμαι του πρώτο, δεύτερο bye-bye με το μαχαιροπύρουνο. Οπότε κάνω πολλά που τα βάζω μέσα, να υπάρχει έτσι να χορταίνει το μάτι και πάντοτε ποτέ δεν κάνεις ένα τραπέζι πράγματα που δεν έκανες ποτέ, πειραματισμούς. Αυτά που κάνω καλύτερα.
5: Ελένη, και από όλα αυτά τα τραπεζώματα, πες τον αγαπημένο σου καλεσμένο.
6: Αγαπημένο καλεσμένο.
5: Χωρίς να γίνει η παρεξήγηση. Αν είναι δύο-δύο.
6: Τίποτα, κολλητή μου ρε κι εσύ. Απλά έχω πάντα, είναι πολύ σωστό να λες. Σωτήρη, έλα το Σάββατο να φάμε. Το κάνω αυτό, είναι κολπάκι. Φέρε και ένα φίλο σου. Που δεν το ξέρω όμως. Οπότε γίνεται ένα ωραίο mixed up εκεί, να ξέρεις. Γνωρίζονται οι άνθρωποι. Εγώ, άσε που με αυτό έκανα καριέρα. Γιατί καλούσα το σύμπαν, δεν ήξερα ποιο ερχόταν. Και μου δίνανε δουλειές μετά. Μου λέει, α, είμαι παραγωγός, θες να κάνεις τηλεόραση. Έτσι έκανα εγώ. Λέω, πλάκα μου κάνεις. Ναι. Ή ξέρω εγώ, δουλεύω, είμαι αρχισυντάκτης στο τάδε περιοδικό, θες να μας γράφεις. Αυτό.
5: Και τσίγκι τσίγκι.
6: Είναι ωραίο να ανοίξεις το σπίτι σου, ρε παιδί μου. Η Ελλάδα έλεγε Περικλής Γιαννόπουλος, ζει υπαιθρίως. Ανοιχτά. Να έρχεται το κόσμος, κατάλαβες. Και τώρα που δεν ζούμε υπαιθρίως, ανοίγουμε τα σαλόνια μας, την κουζίνα μας.
5: Την τραπεζαρία μας.
6: Άσε που όλοι δεν θέλουν να κάτσουν στην κουζίνα, κανείς δεν θέλει να πάει στα σαλόνια.
5: Όπου είναι πιο φωλιά και πιο.
6: Γιατί όλοι θέλουμε μια αγκαλιά, Σωτήρη, τις μέρες που ζούμε. Και το φαγητό, η κουζίνα είναι αγκαλιές.
5: Έτσι ακριβώς. Καλότερο, εσύ τώρα μελαγχόλησα με όλα αυτά.
6: Γιατί? Που να πω πιο χαρούμενα, τι θες.
5: Όχι, χαρούμενα είναι. Μα αυτή είναι και προσωπικά είναι η αλήθεια μου. Αλλά δεν μπορείς να το πετυχαίνεις πολύ εύκολα. Γι' αυτό έφυγες και πήγες εκεί που πήγες, στα Πύλια.
6: Νομίζω εντωμεταξύ είναι άνθρωποι που φοβούνται να μπουν στην κουζίνα. Άμα καλέσω, πρέπει να κάνω κάτι.
5: Τίποτα δεν
6: πρέπει να κάνεις. Κροκόδιλο, πανέ. Τίποτα. Αυτό που κάνανε παλιά. Βάζανε ένα ταψί πατάτη στο φούρνο και κάνανε γλέντια. Βράσε αυγά, βάλε και ένα μαρούλι και κάνε μια ωραία σαλάτα. Δεν είναι τι θα φας, είναι το μοίρασμα.
5: Σταμάτα, δεν συνεχίζω.
6: Ναι.
5: Δεν συνεχίζω, σταματάμε εδώ. Κυρίες και κύριοι, γεια σας. Θα τα πούμε σε άλλο επεισόδιο. Αφήστε μας, θέλουμε να μείνουμε μόνοι μας. Σε περίπτωση, λέω, που χάσατε ένα κομμάτι, μέρος δηλαδή της εκπομπής μας και θέλετε να τη δείτε ολόκληρη, μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να δείτε αυτή και όλες τις υπόλοιπες στο κανάλι του Action 24 στο YouTube. Θα φας καλά, YouTube.

0: βαθμίσεις μετά, θα πας καλά. Θα άφηνες πίσω σου μία ζωή γεμάτη δόξα και γρήγορα αυτοκίνητα
1: Sideways in linen.
0: Για να απολαύσεις τις αξίες της φύσης.
1: Oh, shit. I am happy here. Morning.
0: Καλώς ήρθες στη φάρμα του Clarkson.
1: I can either go back to London and resume my old life.
2: Yeah, do that.
0: Δευτέρα με Παρασκευή στις 11 το βράδυ στο Action 24.
3: Testing, testing.
4: Are you guys ready?
5: Σαββατοκύριακο στο Action 24 με αγαπημένες παιδικές ταινίες.
6: Θα μου πεις ιστορία τώρα?
7: Ναι.
6: Α, φεύγω, βαρέθηκα κιόλα.
5: Για μικρούς και μεγάλους.
8: Αυτό είναι, το βρήκαμε!
5: Γιατί όλοι χρειαζόμαστε...
1: Αυτό δεν είναι καλό.
5: Λίγη μαγεία στη ζωή μας.
9: How do you like it?
10: We love it.
11: Πάστα!
5: Σάββατο και Κυριακή, στις 11 το πρωί, στο Action 24.
12: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
13: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
14: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
15: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
13: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
0: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
12: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
0: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 10 το βράδυ, στο Action 24.

Οπ, καλή μου φίλη, τι κάνετε. Εγώ βρίσκομαι σε τρομερή φόρμα και όπως καταλάβετε είμαι στο κέντρο της Αθήνας εντελώς, μέσα στην αγορά. Είμαι στην οδό Καλαμιώτου και με έπιασε μια ελαφριά λιγούρα. Σκέφτομαι κάτι να τσιμπήσω αλόγι βαριά, κάτι έτσι ελαφρύ, για να συνεχίσω τις δουλειές μου εδώ στο κέντρο. Και μου έρχεται στο μυαλό αυτό που μου είχε πει η φίλη μου η Μαριλού. Μαντάμ Τζίντζερ, ξέρετε τώρα. Αν θες μου λέει κάτι χορτοφαγικό, γρήγορο, αποτελεσματικό, αλλά υπερποιοτικό, υπάρχει ένα μαγαζί στο κέντρο, το οποίο λέγεται και εδώ, ελάτε λίγο πάλι πίσω, θα σας πω κάτι που θέλω να μείνει μεταξύ μας. Δεν είναι βρισκιά, είναι ιδιωματισμός αγγλικός ως επί των πλήστων. Είναι σαν να λέμε πάμε να το κάνουμε. Καταλαβαίνετε, όχι να το πονηρώ, πάμε να το κάνουμε, δηλαδή πάμε να κάνουμε αυτή τη φάση. Καλημέρα σας, αυτή τη δουλειά. Κυρίες και κύριοι, σας γνωρίζω το χορτοφαγικό κατάστημα Fachnavit.

0: Ο Σιμών.
1: Ο Σιμών.
0: Ευαίσθητη είσαι.
1: Χάρηκα πάρα πολύ.
0: Όσο χαίρομαι που σε γνωρίζω κι
1: εγώ. Και εγώ χαίρομαι.
0: Τι ωραία κατάσταση έχει.
1: Είναι ωραίο, πέρα. Είναι ωραίο. Μετακομίσαμε πρόσφατα.
0: Αυτό μου είπε η φίλη μου η Μαριλού που με έστειλε συστημένο.
1: Ευχαριστούμε πολύ που σε έστειλε. Ναι, έχουμε μετακομίσει. Είμαστε σε ένα ωραίο καινούριο. Γλυφάδα ήμασταν πριν.
0: Ήμασταν στη Γλυφάδα. Πόσα χρόνια ήταν το μαγαζί εκεί.
1: Ήμασταν 6 χρόνια. Okay. Τώρα ήρθαμε εδώ από Σεπτέμβριο βασικά. Είμαστε εδώ. Έχουμε ξεκινήσει σε ένα πολύ ωραίο χώρο. Πολύ διαφορετικά.
0: Εδώ τι ακριβώς, ήτανε κάτι, γιατί βλέπω...
1: Ήτανε το σπίτι του Μάρκου Μπότσαρη.
0: Του γνωστού.
1: Του γνωστού.
0: Του Μπότσαρη, του Μάρκου.
1: Ναι. Και έχουνε μείνει εδώ τα πλακάκια, οι οροφές.
0: Ναι. Σεβαστήκατε το χώρο, ιδιαίτερες είναι. Είναι πάρα πολύ ωραία.
1: Προσπαθήσαμε να κρατήσουμε την ενέργεια του χώρου, να είναι ωραίος, φιλόξενος.
0: Ηρωικός τόπος, εδώ πέρα, αφού έμενε ο πλαρχηγός, ο Μάρκος Μπότσαρης, που να φανταζότανε ότι μετά από πάρα πολλά χρόνια θα μπορούσε να φας μια τούρτα φουντούκι στο σπίτι του. Και τι κάνουμε εδώ ακριβώς.
1: Λοιπόν, εμείς εδώ δεν χρησιμοποιούμε ζωικά προϊόντα καθόλου.
0: Τίποτα. Ό,τι και να πάρουμε,
1: ό,τι και να φάμε. Ό,τι και να κάνετε, ναι, δεν υπάρχει.
0: Δεν υπάρχει τίποτα το ζωικό.
1: Δεν μπαίνει τίποτα μέσα με τίποτα.
0: Okay.
1: Προσπαθούμε να κάνουμε όσο καλύτερη δουλειά γίνεται, να μην λείψει σε κανέναν τίποτα. Είτε είναι κρεατοφάγος, είτε νηστεύει, είτε δεν... εκείνη την ημέρα δεν ήθελε να φάει κρέας, όλα να είναι για αυτόν περιποιημένα εδώ και πολύ νόστιμα.
0: Ακούστε με προσεκτικά, μην μασάτε. Είτε είστε είτε δεν είστε vegan, ελάτε και δοκιμάστε. Βγάτε, θα με θυμηθείτε, σας το λέω. Τώρα τι, δεν με πιστεύετε. Οπότε, μήπως κατεβούμε να ετοιμάσουμε και μετά να κάτσουμε και να πούμε και τα υπόλοιπα.
1: Και βέβαια. Ναι.
0: Ωραία. Ναι. Άρα, αφήνω εγώ εδώ το βανάκι μου.
1: Ωραία. Και έρχεται και η ποδιά.
0: Θέλω ποδιά, θέλω γάντι.
1: Να είμαστε...
0: Και πάμε στην εσωτερική να διαχειριστούμε μανιτάρι τώρα. Πολύ ωραία. Παρακαλώ, απρέβου.

0: Εδώ είναι το μέρος που γίνονται όλα, λοιπόν.
1: Ήρθαμε, ναι, ναι, ναι. Είμαστε έτσι κόζοι, έτσι.
0: Εντάξει, μια χαρά. Υπάρχουν όλα και γίνεται η δουλειά. Γίνεται, ναι, ναι. Γίνεται η δουλειά. Τι θα φτιάξουμε, λοιπόν.
1: Λοιπόν, τώρα θα κάνουμε το Lion's Mane, okay. Το μανιταράκι. Ηρωνικά στην Ελλάδα λέγεται αρνάκι, αρνάκι. Αλλά δεν είναι.
0: Πολύ ωραίο και πολύ, πολύ αρωματικό και σαν μπριζόλα.
1: Ναι, όντως.
0: Όχι, το κόβεις φιλέτο.
1: Μοιάζει πάρα πολύ, πολύ ωραίες γεύσεις. Και από ό,τι έχω ακούσει, τώρα δεν είμαι ειδικός, κάνει και πολύ καλό γενικότερα.
0: Κάνει πολύ καλό.
1: Κάνει και πολύ καλό.
0: Είναι από τα μανιτάρια με πολλά ωφέλη στον οργανισμό. Πάρα πολλά.
1: Ισχύει, ισχύει.
0: Ωραία.
1: Ωραία. Πάμε τώρα να ξεκινήσουμε.

0: Έτοιμη.
1: Πώς το λέμε το πιάτο?
0: Αυτό είναι Lion's Mane με την Dauphinoise. Lion's Mane.
1: Lion's Mane. Lion's Mane, κυρίες και κύριοι. Μόλις το παρασκευάσαμε. Παρακαλώ.
2: Τα άγρια μανιτάρια της ελληνικής γης. Κάποτε τα βρίσκαμε μόνο σε δάση και βουνά και χρειαζόταν έμπειρο μάτι η συγκομιδή τους. Πλέον όμως τα βρίσκουμε σε καλά μανάβικα ή παντοπολία σε ξηρή μορφή και αυτά είναι τα πιο σημαντικά άγρια μανιτάρια που συλλέγονται στην Ελλάδα. Τα βασιλομανίτερα ή πορτσίνη είναι αδιαμφισβήτητα ο βασιλιάς των μανιταριών. Με έντονη γεύση και ξεχωριστό άρωμα είναι μονόδρομος για κάθε γευστικό ριζότο. Οι μορχέλες με το ιδιαίτερο και ψελωτό του σχήμα κάποιους τους τρομάζει, αλλά μόλις τη δοκιμάσουν τα ξεχνούν όλα. Δεν είναι τυχαία ένα από τα πιο ακριβά μανιτάρια, μόνο η τρούφα την ξεπερνά σε τιμή και η γεύση της είναι έντονα ουμάμι και γήινη. Οι μαύρες τρομπέτες μοιάζουν με μαυρισμένα άνθη, αλλά το άρωμά τους είναι τόσο φρουτώδες και καπνιστό που γίνονται η απαραίτητη προσθήκη σε κάθε σάλτσα και κάθε πιάτο με μανιτάρια. Τέλος, οι κανθαρέλες με το έντονο κιτρινοπό τους χρώμα και το άρωμα ξηρών φρούτων είναι τέλειες για ομελέτες και συνοδεύουν ιδανικά πιάτα με κολοκυθό ανθούς και άλλα αρωματικά λαχανικά.

0: Τώρα διαλέγεις εσύ. Εγώ την περιγραφή
1: την έκανα. Βεβαίως. Τρώμε μόνο εδώ, θα το κάνεις αυτό λίγο κάπως φέτες για να μπορούμε να το τσιμπολογάμε. Και θέλω να σε ρωτήσω το εξής. Επειδή είναι και αρκετά χρόνια που έχετε το μαγαζί, ήσασταν και στο εξωτερικό. Αρχικά, ο κόσμος εδώ στην Ελλάδα, πώς το βλέπεις, που έχει αρχίσει πια και η χορτοφαγία περνάει και από εδώ σιγά σιγά. Πώς έχει αλλάξει τα τελευταία χρόνια?
0: Κοίτα, έχει εξελιχθεί πάρα πολύ. Είμαστε σε μια χώρα που πολλά φαγητά από μόνα τους, από το σπίτι μας δηλαδή, έχουμε μάθει να τρώμε πολλά φαγητά που δεν είναι κρεατοφαγικά.
1: Εννοείς κυρίως τα λαδερά.
0: Ναι. Σίγουρα υπάρχει μια αγάπη για το κρέας στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα βρισκόμαστε. Αλλά υπάρχει μια εξέλιξη. Υπάρχει ένα... ότι βγαίνει ο κόσμος, ταξιδεύει, βλέπει καινούργια πράγματα. Αλλάζουν οι νοοτροπίες σιγά σιγά. Πάνε να δοκιμάσουν και καινούργια πράγματα. Στο εξωτερικό, δηλαδή στο Λονδίνο, είναι πιο συχνό το φαινόμενο. Δηλαδή θα δεις μεγάλες παρέες που δεν είναι κανένας τους vegan και θα πάνε σε ένα μαγαζί που είναι vegan έτσι, επειδή τους αρέσει, επειδή θέλουν να δοκιμάσουν κτλ. Αυτό δειλά-δειλά
1: έχει αρχίσει.
0: Υπάρχει. Δειλά-δειλά, ναι.
1: Το έχετε πετύχει. Στο λέω δηλαδή, καλά, αυτό είναι...
0: Ευχαριστούμε.
1: Το κλαμπ είναι...
0: Είναι ωραίο, ναι.
1: Είναι άστο.
0: Το αμπελοφάσουλο το δοκίμασες?
1: Το δοκίμασα εκείνη την ώρα επί τόπου. Δεν ξέρω τι να πρωτοδοκιμάσω. Γιατί τώρα πρέπει και από τον πάω να δοκιμάσω. Και να σας ρωτήσω κάτι. Γιατί είμαι σίγουρος ότι δεν ξεκίνησες καρδιά και ήταν τόσο μεγάλη και η ποικιλία των πιάτων. Ας πούμε, υπάρχει κάτι στο εξωτερικό που το έχεις δοκιμάσει, που αυτό, και που πιστεύεις ότι τώρα έχουν αρχίσει να ετοιμάζονται οι Έλληνες να συνηθίζουν και μπορείς να τους το παρουσιάσεις. Κάτι που μπορεί να είναι trend, έξω, να το τρώνε έτσι και να είναι δεδομένο για ένα χορτοφαγικό εστιατόριο.
0: Υπάρχει πολύ το φίκι. Επειδή έχουν γίνει πολλές απομιμήσεις κρεάτων, ψαριών είναι πολύ πιο περιορισμένες.
1: Ναι.
0: Και τώρα υπάρχει πάρα πολύ το φίκι, ρε παιδί μου, αυτό που μπορείς να δώσεις και κάτι πιο θαλασσινό στο πιάτο σου.
1: Το οποίο είναι φίκι, όπως είναι φίκι.
0: Ναι, έχει πάρα πολλά είδη
1: φικιού
0: που μπορούν να δοκιμάσει ο κόσμος, να τους αρέσει. Γενικά παίζει αυτό στο εξωτερικό, έχει πάρα πολλά πιάτα τα οποία χρησιμοποιούν διάφορων ειδών που είναι, πώς είναι το μανιτάρι, ρε παιδί μου, με πολλά σχέδια, με πολλά χρώματα, ναι. Με πολλά.
1: Αντίστοιχα το φίγγι.
0: Ναι.
1: Ωραία. Το μπάο είπαμε είναι κεμπάπ σόγιας.
0: Κεμπάπ σόγιας, ναι.
1: Ωραία.
0: Τσίλι, πίκλα.
1: Το είδα, σουσάμι.
0: Φρέσκο κρεμμυδάκι. Η τεριάκι σος. Το μπάο τα φτιάχνουμε επίσης εμείς εδώ.
1: Ναι, είπαμε. Όλα εδώ,
0: ναι.
1: Ωραία. Και κρατάω από την κουβέντα μας όλοι την ιδέα που μου έδωσες μόνο. Για να ανοίξω την πρώτη vegan ψαροταβέρνα, καλή μου φίλη. Εγώ θα είμαι αυτός. Κανά τα εκατομμύρια. Ψαροταβέρνα το φίκι. Σερβίρεται. Φίκι βραστό, φίκι γεμιστό, φίκι. Γενικά φίκι. Θα το δουλέψω το φίκι. Είμαι αποφασισμένος. Λοιπόν.
0: Αν χρειαστείς σε μάγειρα, πες μου να...
1: θα σε πάρω βοηθό. Εντάξει. Χάρηκα πάρα πολύ.
0: Και εγώ, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Εύχομαι όλα τα καλά για το μαγαζί.
0: Ευχαριστώ.
1: Μου έμεινε και το ρολάκι, αλλά θα το
0: τσεπίσεις,
1: σίγουρα. Θα μου επιτρέψετε, καλή μου φίλη. Εμείς θα τα πούμε όταν έρθει η ώρα.

0: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το μεγαλύτερο φεστιβάλ γεύσης επιστρέφει στην Πειραιώς 260. Δύο ημέρες, δεκάδες μάγειρες από όλη την Ελλάδα. Γευσηγνωσίες, εργαστήρια, συζητήσεις, μαθήματα μαγειρικής, φαγητό και ποτό όλη μέρα και ένα παραδοσιακό πανηγύρι. 10 και 11 Οκτωβρίου σας περιμένουμε στη μεγάλη γιορτή του γαστρονόμου. Εισιτήρια στο gastronomos.gr.
1: Ακόμα εδώ είσαστε περίεργα πλάσματα. Αν και η περιέργεια σκότωσε τη γάτα, όπως λέει ο ελληνικός λαός, εσείς 1000 χρόνια θα ζήσετε και θα βλέπετε αστερόσκονη.
2: Αυτός που περιμένω δεν θα έρθει από τα αστέρια.
3: Θάλασσες θα φτιάξω.
1: Με αγαπημένους καλλιτέχνες και περίεργες πληροφορίες για το ελληνικό τραγούδι.
4: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτσι. Δευτέρα με Παρασκευή στις 9 το βράδυ στο Action 24.
5: Just an accident. Be on your way and I'll see you around.
6: I pitched you the Olivia Klein story. I was wondering maybe you'd give me a shot at writing it.
5: Who is Olivia and why are we writing about her?
6: Olivia might have been an agent of fate.
5: All these stories we've heard got me thinking a lot about my own life. Closing myself off from being vulnerable. Maybe love is worth that risk.
7: Surprise!
5: Hey, you.
6: Hey, you. I wanted to apologize. You did what you did for me.
5: What now?
6: I think we start writing our own story.
4: Ιστορίες αγάπης. Σάββατο στις 10 το βράδυ στο Action 24. Πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
8: Σε Σωτήρης. Ή αλλιώς, ο Σωτήρης Καλυβάτσης σας υποδέχεται στην κουζίνα του, όπως λέμε και στο χωριό μας.
9: Καλή μου φίλη, καλώς ήρθατε στην κουζίνα του Σωτήρη. Την κουζίνα που θέλουν όλοι οι σεφ να μαγειρέψουν, αλλά λίγοι μπορούν. Στην παρούσα στιγμή θα μαγειρέψω μόνο εγώ. Σήμερα λοιπόν θα φτιάξω παρέα με σας τραγανές σμαστ πατάτες που κάνουν τις τηγανιτές να ντρέπονται για τον εαυτό τους. Θα σας δείξω πώς να κάνετε τις τσιλ πιπεριές σας λίγο λιγότερο καυτερές και φυσικά θα δοκιμάσουμε έναν ανορθόδοξο τρόπο για να σπάσουμε, αν τα καταφέρουμε, το κουνουπίδι σε φλωρέτες. Πάμε να τα δούμε όλα αυτά.
8: Do it like the influencers. Ο Σωτήρης δοκιμάζει τη viral συνταγή της εβδομάδας.
9: Λοιπόν, ψάχνετε για μία νέα συνταγή για πατάτες, γιατί έχετε βαλτώσει ανάμεσα στις κλασικές τηγανιτές, τις ψητές και τις βραστές. Σας έχω τη λύση. Με μία συνταγή για smashed πατάτες, που είναι η τραγανή εναλλακτική για να μην ξαναφάτε ποτέ έτοιμα πατατάκια. Πάμε να την κάνουμε λοιπόν, αφού πρώτα τη δούμε.

0: Το έχω. Έχω πάρει ένα ταψάκι. Έχω βάλει τη λαδόκολλα μου μέσα. Έχω βράσει πατατούλες baby στη συγκεκριμένη περίπτωση. Θα χρησιμοποιήσω μόλις 6 πατάτες για να σας το δείξω. Παίρνω ένα φλιτζάνι το οποίο είναι καθαρό, πλυμένο και περιποιημένο και πιέζω και τις κάνω έτσι ακριβώς. Στη συνέχεια, φίλοι μου, αφού τις απλώσω και λίγο να έχουν το χώρο τους, να είναι όλες τακτοποιημένες, παίρνω το μείγμα μου με το πινελάκι. Εγώ έχω βάλει λαδάκι, αλατάκι και πολύ ωραία καπνιστή πάπρικα αριδέας. Λοιπόν, και πασπαλίζω. Αφού το κάνω και αυτό, να ξέρετε, θα τις βάλω στον προθερμασμένο φούρνο μου. Εγώ το έβαλα 180 λεπτά, 180 βαθμούς, με συγχωρείτε. Θα τις βάλω κάθε 20 λεπτό στον αέρα. Αλλά ανάλογα το φούρνο σας, φροντίστε, θα το καταλάβετε από όταν οι πατατούλες είναι ξεροψημένες από πάνω. Θα το δείτε εσείς και θα τα βγάλετε. Λοιπόν, είμαι έτοιμος και πάω τις πατατούλες μου στο φούρνο. Οι πατατούλες μας είναι έτοιμες, τραγανές και μυρωδάτες. Τέλειο σνακ!
1: Μύθος ή πραγματικότητα. Ο Σωτήρης δοκιμάζει αν λειτουργούν ή όχι τα μαγειρικά κόλπα που βλέπουμε στο ίντερνετ.
0: Κυρίες και κύριοι, κουράζεστε για να κόψετε ένα κουνουπίδι σε φλωρέτες. Είδα κάπου στο ίντερνετ, δεν μπορώ να σας πω πού, ένα κόλπο που θα σας βοηθήσει να το κόψετε το κουνουπιδάκι σας χωρίς κόπο και να εκτονώσετε ταυτόχρονα και τα νεύρα σας που όλοι φροντίζουν να είναι τσατάλια. Πάμε λοιπόν να δούμε αν είναι μύθος ή πραγματικότητα. Τυλίγουμε με μεμβράνη μαγειρική πολύ καλά το κουνουπίδι μας και μετά αρχίζουμε το κοπανιζατέρ. Και μόλις φτάσουμε σε αυτό το σημείο, ανοίγουμε και όπως βλέπετε το κουνουπίδι μας έχει αποκολληθεί από τη βάση του. Ορίστε κυρίες και κύριοι, το βλέπετε, τάκ τάκ με δύο κινήσεις το έχουμε έτοιμο. Μένουνε κάτω τα φλωρετάκια και κρατάμε εμείς το κοτσάνι για κάθε ενδεχόμενο.
1: Cooking tips. Η ζωή στην κουζίνα είναι πιο απλή όταν ακολουθείτε τις συμβουλές του Σωτήρη Καλυβάτση.
0: Ξέρετε ότι αγαπώ τις καυτερές πιπεριές και αντέχω να ανέβω πολύ ψηλά στην κλίμακα Σκόβιλ, που είναι η κλίμακα που μετράει το βαθμό καυστικότητας μιας πιπεριάς, τσίλι συγκεκριμένα. Πολλοί όμως δεν αντέχουν και γι' αυτό σήμερα θα σας δείξω ένα εύκολο tip για να βγάλετε τα σπόρια από τις πιπεριές σας και να τις κάνετε λίγο λιγότερο καυτερές. Πάμε να σας το δείξω γιατί είναι και πολύ απλό. Αρχικά παίρνουμε την πιπεριά, βάζουμε στα χεράκια μας και την κάνουμε έτσι. Πώς κάναμε μικρή με την πλαστελίνη ή μας λέγανε αυτό πλαθώ κουλουράκια με τα δυο χεράκια, κάνεις έτσι λοιπόν. Αφού κάνεις αυτή την κίνηση, μετά λίγο κοπανιζαντέρ πάλι. Έχουμε λίγο το κοπάνισμα, το χρησιμοποιούμε στη μαγειρική, συχνά πυκνά. Αφού λοιπόν κάνεις και αυτή την κίνηση, κόβεις από πάνω το κοτσανάκι και τώρα με μια απλή κίνηση θα δείτε πώς θα φύγουν τα κουκούτσια. Μόνα τους. Έξω βρε. Οπ. Χτυπάμε και μια έτσι για να είστε σίγουροι ότι τα κουκούτσια την έχουν κάνει. Και για του λόγου του αληθές, καλοί μου φίλοι, θα σας την ανοίξω και στη μέση για να δείτε ότι δεν έμεινε κανένα κουκούτσι. Ούτε από τη μια, ούτε από την άλλη. Οπ, εδώ είστε, δεν σας πρόσεξα. Κυρίες και κύριοι, γεια σας. Βρίσκομαι εδώ σήμερα με τη φίλη μου τη Μαριλού, την αγνωρίζετε πια. Η Μαριλού και ο Σωτήρης και η Μαριλού. Είμαστε σαν δύο συμμαθητές που καθόμαστε στο θρανείο μας. Ξέρεις γιατί, Μαριλού?
2: Κάτι πήρε τα αυτή μου.
0: Πολύ σωστά πήρε τα αυτή σου. Κυρίες και κύριοι, σήμερα έχουμε τη χαρά και την τιμή να έχουμε καλεσμένη στην εκπομπή την κυρία Ανίτα Ζάχου. Τι είναι η Ανίτα? Δεν είναι καθηγήτρια, είναι Olive Expert.
2: Καλά, τέλειο αυτό. Το χρειαζόμαστε.
0: Ξέρεις τι είναι αυτό?
2: Ξέρω.
0: Κάτι σου είπα.
2: Μου είπες έτσι λίγο στο πίσω.
0: Δεν έψαξες όμως.
2: Όχι, όχι, τίποτα.
0: Θα τα μάθουμε.
2: Θα μου τα πεις όλα εσύ.
0: Γευσιγνωσία λαδιού.
2: Σομελιέρι λαδιού.
0: Και σομελιέρι λαδιού.
2: Θα τρελαθώ.
0: Δηλαδή, του λέω τι τρώω, τι φαγητό ας πούμε θα κάνεις, τους λέω μπάμιες. Αυτό είναι όντως, τη ρώτησα πριν, γιατί τώρα είναι στο μακιγιάζ και βάφεται η γυναίκα. Λέω τι αυτό, λέω μπάμιες. Μου λέει, α, οι μπάμιες ταιριάζουν με την ποικιλία κορονέικων. Άκου τώρα.
2: Τρομερό, παιδιά.
0: Κάθε φαγητό έχει τη δικιά του ποικιλία λαδιού.
2: Και πολλά έχουν και blend. Σου λέει έχουμε ένα λάδι το οποίο είναι blend ή έχουμε ένα λάδι το οποίο είναι ψυχρής έκθλιψης. Θα στα πει. Είναι ναι. Πολύ ωραίο ενδιαφέρον.
0: Και άλλος έχει ένα blender, τα βάζει όλα μέσα και περνάει στην επόμενη φάση. Πάμε λοιπόν να μαγειρέψουμε για να υποδεχτούμε κοντά μας σύντομα την Ανίτα. Εμείς τι θα φτιάξουμε?
2: Θα φτιάξουμε ριζότο με μελιτζάνες, λεμόνι και βασιλικό που το λάδι πρωταγωνιστεί, οπότε ταιριάζει τέλεια.
0: Τι ποικιλία λαδιού έχουμε βάλει?
2: Θα το δούμε μέσα γιατί...
0: Μη λες κουβέντα. Θα τα δούμε όλα στην πορεία. Φύγαμε!
1: Λεμονάτο ριζότο με μελιτζάνες και βασιλικό. Δύο μικρές μελιτζάνες κομμένες σε μικρά κυβάκια. Ένα λευκό κρεμμύδι ψιλοκομμένο, δύο σκελίδες σκόρδο πολτοποιημένες, 250 γραμμάρια ρύζι αρμπόριο, 100 ml λευκό κρασί, 900 ml καυτό ζωμό λαχανικών, ξύσμα και χυμό από ένα λεμόνι, 2 κουταλιές της σούπας φυτικό βούτυρο, 25 με 30 γραμμάρια φυτική παρμεζάνα, 10 φύλλα βασιλικού χοντροκομμένα με το χέρι, ελαιόλαδο, αλάτι και φρεσκοτριμμένο πιπέρι.
2: Ταρά!
0: Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι.
2: Πανέτοιμοι.
0: Και
2: ξεκινάμε.
0: Μπαμπά.
2: Το ριζότο τώρα δεν θέλει 100 ώρες, γιατί θα το κάνουμε γρήγορα. Αχ, να είστε καλεσμένοι. Να της πεις, παρακαλώ, ότι βάλαμε ένα ελαιόλαδο εξαιρετικά παρθένο.
0: Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο.
2: Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο.
0: Θα μας εξηγήσει τι είναι το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, γιατί όλοι νομίζουμε ότι ξέρουμε, αλλά δεν ξέρουμε.
2: Μάλλον δεν ξέρουμε. Μάλλον δεν ξέρουμε. Λοιπόν, μπόλικο εδώ βλέπεις, δεν το λυπάμαι.
0: Άμα θέλεις, μπορώ να αναλάβω εγώ αυτά τα πράγματα, γιατί όλα εσύ
2: τι
0: θα βάλουμε τώρα.
2: Εντάξει. Τι θέλεις?
0: Τίποτα, πάμε. Έγινε τι κάνουμε?
2: Κάτι.
0: Βάλαμε το εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδό μας.
2: Ωραία, θα βάλουμε τη μελιτζανούλα και θα την τηγανίσουμε. Μόλις τηγανιστεί καλά, θα τη μεταφέρουμε σε ένα χαρτί. Λοιπόν, εδώ ξεκινήσαμε τσιρτσίρισμα.
0: Ωραία.
2: Θέλουμε 5 λεπτά, 7 μέχρι να πάρουν χρώμα.
0: Τι θα κάνουμε μέχρι τότε?
2: Θες να σου πω τι εποχικά λαχανικά αγοράζεις αυτήν την εποχή από τις λαϊκές?
0: Πού μπορεί να τα.
2: Ωραία, πάμε. Αλλά το πήρε πέρασε μου πρώτα μία.
0: Ευχαρίστω.
2: Ξεκινάμε που λες. Τα κολοκυθάκια μας. Θα ξεκινήσουμε τις μελιτζάνες. Πάμε για τις γλυκές ντομάτες όσο πλησιάζουμε προς το καλοκαίρι. Γενικά πιστεύω ότι από τώρα θα τρώμε τα πιο ωραία λαχανικά του χρόνου, Σωτήρη.
0: Ωραιότατα.
2: Και τα ωραιότερα φαγητά φυσικά, ε. Έρχονται τα γεμιστά, έρχονται οι μπάμιες, έρχονται τα φασολάκια,
0: σταμάτα,
2: έρχονται τα λαδερά.
0: Σταμάτα τώρα.
2: Έτοιμη είναι η μελιτζάνα.
0: Έτοιμη.
2: Έτοιμη.
0: Όντως είναι.
2: Θα την γυρίσουμε σε ένα πιατάκι τώρα με απορροφητικό χαρτί και πάμε να ξεκινήσουμε το ριζότο επιτέλους.
0: Ωραία. Και να ετοιμάστε, κυρίες και κύριοι, είναι πολύ ωραίο να μαγειρεύετε παρέα.
2: Και πάμε. Και τώρα, κρεμμυδάκι.
0: Πού μπορεί να το.
2: Ιδανικά λευκό, ε. Να είναι γλυκό και ωραίο.
0: Ωραία.
2: Το σοτάρουμε μέχρι να μαλακώσει και να πάρει λίγο χρωματάκι. Κοίτα τώρα εδώ, βλέπεις τα μελιτζανάκια που έχουν καεί. Τα παίρνουμε εδώ μαζί με τα μανιτάρια.
0: Σταμάτα να βάλω το χέρι μου και να αρχίσω να τρώω κρεμμύδια με μελιτζανάκι.
2: Έτσι. Και ξύνουμε τον πάτο. Ξύνουμε να πάρουμε όλα τα καμένα. Μας αρέσει αυτό.
0: Πάρα πολύ μας αρέσει αυτό.
2: Σκορδάκι να βάλω.
0: Ναι, πού το, να το.
2: Έλα, ρίξ το μου.
0: Το μαλάω.
2: Τέλεια. Και λίγο ήταν. Εγώ θα βάζα κι άλλο άμα ήμουν μόνη μου, να ξέρεις.
0: Εσύ ξέρεις το Γιάννη.
2: Όπω. Αχ, μου σκοβόλησε το σκορδάκι.
0: Τώρα, βέβαια.
2: Ωραία. Ένα λεπτάκι θέλω το σκορδάκι εδώ. Να σοταριστεί, okay. Όχι παραπάνω, μην μας πικρίσει. Και αφού γίνει και αυτό, θα σοτάρουμε ελαφρώς το ριζάκι μας. Το ριζάκι μας. Λοιπόν, πάμε και το ριζάκι. Έλα, Σωτήρη μου. Και αυτό τώρα είναι μία στάνταρ τεχνική. Δηλαδή, όποτε θες να κάνεις ριζότο, το ξεκινάς έτσι. Κρεμμυδάκι, σκορδάκι, το ριζάκι σου λίγο. Μέσα, μόνο αρμπόριο. Και πάντα, μα πάντα, δεν ξέρω αν έχεις δει αυτήν την κυρία στο TikTok που λέει, πάντα, μα πάντα, θα σβήνεις με κρασί.

0: Λοιπόν, και λίγο ακόμα.
1: Τέλεια. Σχεδόν έτοιμοι είμαστε. Μας κολλάει, Λοιπόν, πάμε τώρα. Όταν δούμε ότι είναι αρκετά νερούλο, το βλέπεις, δεν είναι έτοιμο ακόμα.
0: Όχι, δεν είναι.
1: Θα αρχίσουμε να βάζουμε τα τελευταία μας υλικά. Θέλω ξύζυμα και χυμό λεμονιού εσύ να μου βάλεις, παρακαλώ. Ένα λεμονάκι, έτσι αρωματικό και ωραίο, είναι στα καλύτερά του τώρα. Θα ρίξω εγώ και το βουτυράκι. Και τώρα πάμε εδώ για το τελευταίο πήξιμο.
0: Αρχίζει να πίζει.
1: Ρίξε και το χυμό. Τέλεια. Αχ, ωραία. Θες να μου κόψεις και το βασιλικό έτσι με το χέρι.
0: Βεβαίως. Το να μολύσω μέσα.
1: Ναι, με το χεράκι για να μην μας βρίσει. Να μην μαυρίσει.
0: Τις προάλλες μας έβρισε. Το κόψε με μαχαίρι το βασιλικό. Και σηκώνεται από τη γλάστρα. Το τι έγινε εδώ μέσα δεν ξέρω.
1: Τι λέω, Χριστέ μου, σήμερα τι λέω.
0: Είσαι άμα είναι ωραίο το φαγητό, πώς επηρεάζεις.
1: Ωραία.
0: Άλλος βλέπει οράματα. Άλλος λέει πράγματα.
1: Τέλεια. Πολύ καλός.
0: Τώρα οι μυρωδιές είναι ότι πρέπει.
1: Πολύ καλός.
0: Δηλαδή που λέει ο λόγος και την τζάμι βάλουμε, το τρώμε και έτσι.
1: Ρίξτε, μέσα κι αυτή.
0: Να το και το μελιτζανάκι μας. Οπ.
1: Ωραία.
0: Τέλειο.
1: Και τη φυτική παρμεζάνα και είμαστε έτοιμοι, Σωτήρη.
0: Φυτική παρμεζά.
1: Yes.
0: Την μπουμπουνεύω.
1: Μπουμπούνα το. Για δοκιμάσαι λίγο τώρα να μου πεις εδώ είναι το ρύζι όπως το θες ή το θες πιο πολύ. Εγώ νομίζω ότι είμαι οκ.
0: Μια χαρά.
1: Είμαστε οκ.
0: Πω πω. Να αλλάξω κουτάλι, δεν κάνει.
1: Καλοκαιράκι, καλοκαιράκι.
0: Καλοκαιράκι, βράδυ νομπαράκι. Το ριζότο.
1: Λοιπόν, έκλεισα. Πιάτα. Λοιπόν, τώρα, ριζότο, πώς το σερβίρουμε, Σωτήρη.
0: Αυτό είναι κάτι που θα μου το πεις εσύ.
1: Βάζεις στη μέση του πιάτου.
0: Και θα πάει αυτό μόνο του θα ανοίξει.
1: Υποτίθεται θα πάει μόνο του θα ανοίξει. Και το κοπανάς έτσι από κάτω.
0: Έτσι όπως κάνουμε στη Θεσσαλονίκη τις αλυφές.
1: Αυτό. Οι αλυφές εννοείται τις τυροκαυτερές και αυτά,
0: Ναι, ναι, όλες, όλα, τζατζίκια, πράγματα αυτό.
1: Είναι και φάβα αλυφή.
0: Και τη φάβα, αυτό. Το χτυπάς και απλώνει.
1: Λαδάκι, πιπεράκι, παρακαλώ. Τέλεια.
0: Βάλω πολύ λίγο έτσι.
1: Έτσι,
0: γιατί
1: έτσι,
0: είναι
1: έτσι.
0: Πολύ ωραίο αυτό το λάδι.
1: Ιταλοί, κλείστε τις οθόνες σας για ένα δευτερόλεπτο.
0: Θα βάλω.
1: Εντάξει.
0: Ωραία.
1: Δεν θα δοκιμάσουμε.
0: Α, για εμάς δεν θα
1: βάλουμε. Α, δεν θα δοκιμάσουμε. Συγγνώμη.
0: Θα βάλουμε.
1: Συγγνώμη,
0: Όχι, αυτό είναι για το κορίτσι. Γελάει, παιδιά, γελάει.
1: Με έχεις εδώ με ένα καφέ να μην φάω μία κουταλιά ριζότο. Άντε, εντάξει. Θα το μοιραστούμε.
0: Τόσο.
1: Έλα, τρεις μερίδες έκανα, ρε παιδί μου.
0: Σύντομα κοντά σας και με την καλεσμένη μας.

0: Τον Αύγουστο, ο Μίκη, ο Γκούφι και οι συναρπαστικές τους περιπέτειες είναι στην Καθημερινή. Κάθε εβδομάδα ένας νέος τόμος από τη συλλογή Disney Editor's Choice. Εκτάκτως το Σάββατο, η ακτίνα της Ατλαντίδας. Ένα μαγικό πετράδι φέρνει ξανά την παρέα αντιμέτωπη με την αδερφότητα των Μοβ Λαγών. Εκτάκτως το Σάββατο με την Καθημερινή.
1: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
2: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
1: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
3: Capitalism can inform how we have sex.
1: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
4: It becomes more capitalistic.
1: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
5: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.

Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.

0: πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
1: Η Μαριλού μας έφυγε, έμεινα μόνος μαθητής. Αυτά τα αίσθησα όπως μου είπε η δασκάλα. Και να τη Ανίτα.
2: Τι κάνεις. Πολύ χαίρομαι που σε βλέπω.
1: Και εγώ χαίρομαι που σε βλέπω. Και επιτέλους σε γνωρίζω. Και πρέπει να σε γνωρίσει και ο κόσμος. Ελπίζω να τα τοποθέτησα σωστά αυτά όλα.
2: Τα έχεις κάνει τέλεια. Νομίζω θα σε πάρω μαζί μου στη δουλειά.
1: Ωραία. Μαθητέχνη και αστινά. Εγώ είμαι αυτής της λογικής. Λοιπόν, εγώ θα αναφέρω το όνομά σου.
2: Ωραία.
1: Εσύ θα αφήσεις όλα τα υπόλοιπα, γιατί δεν ξέρω πώς ακριβώς θα τοποθετηθώ. Είσαι λοιπόν η Ανίτα Ζάχου.
2: Σωστά.
1: Και λέγε τώρα.
2: Και είμαι γεωπόνος.
1: Okay.
2: Είμαι γευσηγνώστρια ελαιολάδου.
1: Γευσηγνώστρια ελαιολάδου.
2: Σωστά. Έχω σπουδάσει στην Ισπανία και είμαι παράλληλα και ιδρύτρια της Mykonos Olive Oil Tasting, μιας εταιρείας η οποία προσφέρει γευσηγνωσίες ελαιολάδου στους επισκέπτες από το εξωτερικό τα καλοκαίρια στη Μύκονο.
1: Μαζί με τη Μαριλού που δεν μπόρεσε να μείνει γιατί έπρεπε να φύγει, της έτυχε κάτι.
2: Ναι.
1: Έχουμε ετοιμάσει ένα ριζότο.
2: Mm-hmm.
1: Από πάνω έχω βάλει από αυτό το έξτρα παρθένο ελαιόλαδο που μου έδωσες. Είναι ανοιξιάτικο
2: ωραίο,
1: με μελιτζάνα.
2: Μυρίζει οπότε, καταπληκτικά.
1: Τρώμε και ταυτόχρονα απαντάς στις ερωτήσεις μου για να ωραία, περάσουμε μετά στην γευσηγνωσία ελαιολάδου.
2: Ανυπομονώ.
1: Ωραίο.
2: Υπέροχο.
1: Να σε ρωτήσω λίγο κάτι.
2: Mm-hmm.
1: Έξτρα παρθένο ελαιόλαδο. Είναι τόσα πολλά τα έξτρα παρθένα ελαιόλαδα, γιατί έχουν αρχίσει να κυκλοφορούν παντού. Τα βρίσκουμε
2: λοιπόν,
1: και πώς το ξεχωρίζουμε, αν μπορούμε να το πούμε.
2: Πολύ
1: αυτό,
2: καλή ερώτηση, εύκολα. Σωτήρη. Πολύ καλή ερώτηση και σε ευχαριστώ που με ρωτάς. Καταρχάς θα ξεκινήσω από την σωστή ορολογία.
1: Mm-hmm.
2: Η σωστή ορολογία είναι εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο.
1: Α, όχι έξτρα.
2: Όχι, γιατί το έξτρα σημαίνει επιπλέον. Σαν μετάφραση στα ελληνικά.
1: Μάλλον ελληνική πατέντα είναι αυτό.
2: Έχουμε...
1: Ότι εμείς δεν έχουμε απλά εξαιρετικό, είναι έξτρα εξαιρετικό παρθένο.
2: Ξέρεις τι, έχουμε μπερδευτεί με την αγγλική μετάφραση που είναι extra virgin olive oil. Οπότε έχουμε κρατήσει το έξτρα από τα αγγλικά, έχουμε προσθέσει το παρθένο ελαιόλαδο.
1: Ό,τι μας βοηθεί.
2: Ωραία. Άρα λοιπόν η κατηγορία, η ποιοτική, λέγεται εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο. Σωστά. Είναι η ανώτερη ποιοτική κατηγορία που υπάρχει στις επίσημες βρόσιμες κατηγορίες ελαιολάδου. Και πολύ απλά θα έλεγα εγώ για τον κόσμο που μας ακούει, σημαίνει ότι είναι ένας αψεγάδιαστος φρουτοχυμός. Ο χυμός των φρούτων της ελιάς που δεν έχει ελαττώματα στη μύτη και στο στόμα και φυσικά με βάση τις χημικές αναλύσεις τηρεί έτσι, τους κανονισμούς. Είναι όλες οι παράμετροι, τα όρια του νόμου.
1: Και μαζέψαμε...
2: Εννοώ την οξύτητα, εννοώ τα υπεροξίδια, τα κάπα, δελτα κάπα, δηλαδή όλα αυτά τα χημικά πρέπει να είναι σε κάποιες συγκεκριμένες τιμές με βάση τον κανονισμό και από εκεί και πέρα δεν θα πρέπει να μυρίζει χωματίλα, ξύδι, κρασί. Αυτά είναι ελαττώματα στο ελαιόλαδο, μούχλα.
1: Ωραία. Έχουμε λοιπόν εμείς οι Έλληνες το καλύτερο ελαιόλαδο στον κόσμο, γιατί αυτή την αίσθηση νομίζω, αυτή η αίσθηση ναι, νομίζω ότι υπάρχει στη χώρα.
2: Κοίταξε να δεις, όποιος παράγει ελαιόλαδο στη χώρα πιστεύει πως έχει και το καλύτερο.
1: Ναι.
2: Και το καταλαβαίνω αυτό γιατί ο κάθε παραγωγός κάνει πολύ κόπο να μαζέψει την ελιά, να την καλλιεργήσει, αγαπάει πάρα πολύ αυτό που κάνει, αλλά δυστυχώς δεν φτάνει η αγάπη και ο κόπος για να παράξουμε υψηλής ποιότητας εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο. Χρειάζεται γνώση, να ακολουθηθούν σωστές πρακτικές. Και δυστυχώς...
1: Από τον καλλιεργητή εννοείς.
2: Από τον καλλιεργητή
1: ξεκινάει.
2: Κάνουμε
1: λάθη στο χωράφι, ας πούμε, ακόμα.
2: Σαφέστατα. Γίνονται λάθη και στην καλλιέργεια. Η ποιότητα ουσιαστικά ξεκινάει από το χωράφι, αλλά καθορίζεται σε πολύ μεγάλο βαθμό από το ελαιοτριβείο.
1: Α, μάλιστα. Που το ελαιοτριβείο δεν είναι του καθενός, είναι αυτά τα...
2: Και ο παραγωγός δεν μπορεί να ελέγξει το τι συμβαίνει μέσα στα ελαιοτριβεία. Ότι έχουμε και καλά ελαιόλαδα στη χώρα μας εννοείται πως έχουμε και
1: αλλά
2: πάρα πολύ καλά.
1: Σίγουρα, απλά ξέρεις αυτό που λέμε ποιο είναι το καλύτερο.
2: Μας αρέσει να λέμε ότι είμαστε καλύτεροι. Βέβαια, εγώ θα έλεγα ότι όταν λέμε ότι είμαστε καλύτεροι, δεν αφήνουμε περιθώρια για να εξελιχθούμε και να μάθουμε και να γίνουμε ακόμα καλύτεροι. Γιατί είναι σαν να έχεις φτάσει σε ένα ταβάνι.
1: Ναι.
2: Και δεν το έχουμε φτάσει αυτό το ταβάνι στην Ελλάδα. Έχουμε περιθώρια ακόμα να γίνουμε καλύτεροι.
1: Ωραία. Άρα η διαφορά, ας πούμε, του εξαιρετικά παρθένου με το
2: εξαιρετικού
1: παρθένου με το παρθένο Είναι...
2: Εξαιρετικό παρθένο, όπως είπα στην αρχή, είναι ένας αψεγάδιαστος φρουτοχυμός. Δεν έχει κανένα ελάττωμα στη μύτη και στο στόμα. Το παρθένο ελαιόλαδο είτε θα έχει ελάττωμα στη μύτη και στο στόμα, είτε τα χημικά του πάλι θα είναι λίγο πιο αυξημένα.
1: Σωστά. Τσιμπημένα.
2: Η οξύτητα στο παρθένο ελαιόλαδο είναι πάνω από 0,8%, ενώ στο εξαιρετικό παρθένο είναι κάτω από 0,8%.
1: Μάλιστα.
2: Οπότε είτε χημικά είτε οργανοληπτικά, μπορεί να μας δείξουν οι τιμές αν θα είναι εξαιρετικό παρθένο ή παρθένο.
1: Ωραία. Και από ό,τι κατάλαβα, το βρόσιμο είναι μόνο δύο οι κατηγορίες. Για να είναι βρόσιμο είναι ή εξαιρετικό παρθένο ή σκέτο παρθένο.
2: Υπάρχουν άλλες δύο βρόσιμες κατηγορίες ελαιολάδου. Είναι το ελαιόλαδο, το λεγόμενο ελαιόλαδο σκέτο. Δηλαδή η κατηγορία λέγεται ελαιόλαδο σκέτο.
1: Ελαιόλαδο.
2: Απλά από κάτω, ακριβώς, ελαιόλαδο. Απλά με μικρά γράμματα γράφει ότι είναι μείγμα εξευγενισμένων παρθένων με παρθένο ελαιόλαδο. Αυτό το λέμε και ραφινέ, γιατί έχει περάσει ραφινάρισμα, αλλά στην αγορά είναι πιο γνωστό στην Ελλάδα με το όνομα κλασικό.
1: Α.
2: Που το βλέπουμε στα σούπερ μάρκετ.
1: Πολύ ωραία, θα έρθω τώρα, τα ετοιμάζω τα σούπερ μάρκετ, έρχομαι.
2: Λοιπόν, αυτή είναι μια επίσης βρόσιμη κατηγορία, αλλά είναι ένα ελαιόλαδο που έχει περάσει βιομηχανική επεξεργασία.
1: Μάλιστα.
2: Δεν έχει τη διατροφική αξία του παρθένου και του εξωτερικού παρθένου, ούτε τα αρώματα.
1: Αλλά
2: ούτε τα φυσικά αρώματα.
1: Είναι ένα καλό.
2: Είναι βρόσιμο ελαιόλαδο. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί στη μαγειρική, ακόμα και στο τηγάνισμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Εντάξει, για τις σαλάτες εγώ δεν το προτείνω, εννοείται.
1: Εσύ θα προτιμούσεις ή
2: ένα παρθένο ή εξαιρετικό παρθένο για τη σαλάτα μας. Ναι, ναι, ναι.
1: Ωραία.
2: Και υπάρχει και άλλη μία βρόσιμη κατηγορία είναι... που είναι το πυρηνέλαιο.
1: Αυτό θα. Α, μπράβο. Mm. Το πυρηνέλαιο ή το αγουρέλαιο που βρίσκεται.
2: Το αγουρέλαιο είναι άλλο πράγμα.
1: Άλλο πάλι εκείνο είναι.
2: Το αγουρέλαιο δεν είναι ποιοτική κατηγορία.
1: Είναι
2: τύπος.
1: Είναι το πρώτο.
2: Είναι το ελαιόλαδο το οποίο ουσιαστικά βγήκε από άγουρες πράσινες ελιές.
1: Ωραία.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Αυτό είναι βρόσιμη κατηγορία.
2: Δεν είναι κατηγορία, ναι, ξαναπάμε. Είναι τύπος.
1: Ο τύπος αυτού του λαδιού είναι βρόσιμος.
2: Φυσικά είναι βρόσιμος.
1: Okay.
2: Βεβαίως.
1: Άρα μπορεί ένα αγουρέλαιο να είναι εξαιρετικό παρθένο ή παρθένο.
2: Σωστά. Πολύ καλά το είπες, γιατί μπορεί να μαζέψουμε τις ελιές πράσινες, να κάνουμε την ελαιοποίηση και στην πορεία να δούμε ότι μπορεί και κάτι να μην πήγε καλά και να είναι παρθένο, να μην είναι εξαιρετικό παρθένο.
1: Μάλιστα.
2: Βεβαίως. Άρα αυτό πολύ καλά το ρώτησες. Αγουρέλαιο δεν σημαίνει και καλό, γιατί έρχεται ο καθένας από το χωριό και σου λέει:
1: έχω
2: αγουρέλαιο.
1: Έχω αγουρέλαιο, ναι.
2: Πράσινο κτλ.
1: Τρελαίνονται.
2: Ωραία. Ναι, θα είναι πιο πικρό, θα είναι πιο πικάντικο, γιατί είναι από ελιές που μαζεύτηκαν νωρίς, αλλά δεν σημαίνει όμως ότι είναι εξαιρετικό παρθένο.
1: Μάλιστα. Και είπαμε ότι είναι η άλλη κατηγορία που.
2: Το πυρηνέλαιο.
1: Το πυρηνέλαιο.
2: Το οποίο είναι μείγμα από εξευγενισμένο πυρηνέλαιο με παρθένο ελαιόλαδο μαζί.
1: Μάλιστα. Πυρηνέλαιο λέγοντας το κουκούτσι.
2: Ναι, είναι το απόβλητο του ελαιοτριβίου, όχι μόνο το κουκούτσι, η πάστα ολόκληρη,
1: oh,
2: η οποία περνάει επεξεργασία, αφαιρείται το ελαιόλαδο που έχει μείνει τέλος πάντων μέσα στην πάστα, ραφινάρεται και μετά αναμειγνύεται με παρθένο ελαιόλαδο.
1: Ωραία.
2: Και εδώ να πω, που ο κόσμος δεν το γνωρίζει, γιατί το πυρηνέλαιο το έχουμε έτσι πολύ υποδέστερο γενικά, να πω ότι είναι πάρα πολύ καλό για τηγάνι και είναι καλύτερο από το ηλιέλαιο.
1: Ωραία. Από το χρώμα μπορούμε να καταλάβουμε. Μπορούμε να πούμε ότι άμα είναι σκούρο το χρώμα του λαδιού, τότε μην το φοβάσαι, είναι εξαιρετικό παρθένο, ας πούμε, ή το ανάποδο.
2: Σωτήρη σου έχω νέα.
1: Για πες.
2: Το χρώμα του ελαιολάδου δεν είναι ποιοτικό κριτήριο.
1: Σοβαρά.
2: Σοβαρά. Γι' αυτό και στα επίσημα πάνελ γευσηγνωσίας οι δοκιμαστές δοκιμάζουν με ποτήρια σκουρόχρωμα. Είτε μπλε είτε κόκκινο, σαν αυτό που έχουμε εκεί.
1: Αυτά τα μικρούτσικα.
2: Ναι, αυτά.
1: Για να μην βλέπετε το χρώμα.
2: Και επηρεαζόμαστε, γιατί όλοι αγαπούν το σμαραγδένιο πράσινο. Οπότε ο δοκιμαστής δεν πρέπει να επηρεαστεί.
1: Πολύ ωραία.
2: Όλο μιλάμε και δεν με έχεις να αφήσει να φάω.
1: Ωραία.
2: Δηλαδή, μου ήρθε αυτό το ωραίο ριζότο μπροστά μου, έχει σπάσει τη μύτη.
1: Τώρα και εγώ να φέρω σιγά σιγά αυτά, να κλείσουμε και με αυτό. Τρώγεσαι, μην αγχώνεσαι. Λοιπόν, πού σταματάω να μου πεις,
2: Ναι, θα σου πω. Θέλουμε 10-15 ml περίπου, λίγο περισσότερο.
1: Τώρα είμαι κοντά στα 18.
2: Τέλεια. Τα σκεπάζουμε.
1: Α, ναι. Το σκέπασμα.
2: Να εγκλωβίσουμε τα αρώματα να μην μας φύγουν. Λοιπόν, περνάμε την παλάμη μας έτσι.
1: Okay.
2: Ζεσταίνουμε λίγη ώρα, γιατί για να αναδυθούν τα αρώματα του ελαιολάδου...
1: Γνωστό και από τα...
2: Έτσι. Η ιδανική θερμοκρασία για να δοκιμάσουμε ελαιόλαδο είναι 28 βαθμοί Κελσίου, όπου μάλιστα αναδύονται τα αρώματα χωρίς να καίγεται το ελαιόλαδο. Οπότε το ζεσταίνουμε λίγο στην παλάμη μας. Ναι. Λοιπόν, τι κάνουμε, αφού το ζεστάνουμε, το

0: Άτον. Ε. Τι λες. Πάμε, βλέπουμε λοιπόν αρχικά ότι μυρίζει αρώματα που θυμίζουν φύση, φρούτα, λαχανικά.
1: Αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
0: Φρεσκοκομμένο χορτάρι, θα μυρίσεις εδώ, ντομάτα.
1: Ντομάτα δεν τη βρήκα. Το χορτάρι το βρήκα.
0: Έχει αυτή τη φρεσκάδα του πράσινου καρπού της ελιάς. Ένα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο μυρίζει πάντα φύση, θα έλεγα εγώ. Μυρίζει φρέσκα φρούτα, λαχανικά, βότανα.
1: Πάντα το σίγουρο είναι ότι δεν έχει τίποτα το να σου κλωτσάει, τίποτα αιχμηρό σε αυτή τη μυρωδιά.
0: Πολύ καλά το είπες. Υπάρχει μια αρμονία λοιπόν στη μύτη.
1: Θα το πιω.
0: Πάμε να δούμε πώς δοκιμάζουμε ελαιόλαδο, Σωτήρη.
1: Λοιπόν, έφυγαν τα χεράκια από πάνω τώρα, πάμε κάτω.
0: Πάμε κάτω. Λοιπόν, παίρνουμε μια γουλιά, την κρατάμε στο στόμα μας, βάζουμε τη γλώσσα μας πίσω από τα μπροστινά δόντια, έτσι, και παίρνεις λίγο αέρα, κοφτά. Αυτό, λίγο. Λίγο αέρα.
1: Και δεν καταπίνω όμως, το έχω στο στόμα.
0: Το έχεις στο στόμα, μπορείς να το γυρίσεις και γύρω από το στόμα και μετά να το καταπιείς. Σου βάζω δύσκολα.
1: Όχι, ίσα, εμένα αυτό μου αρέσει.
0: Είναι λίγο άκομψο καμιά φορά. Εμείς είχε ψυγνώστες, ξέρεις, ρουφάμε, δεν είναι και πολύ ωραίο.
1: Το θέμα είναι να μην σου μείνει.
0: Δεν χρειάζεται πολύ.
1: Και μετά στην κανονική σου ζωή, όπου και να είσαι. Καλά. Γιατί μπορεί να γίνει σαν τίκ και μετά άστο. Λοιπόν, ας δοκιμάσουμε.
0: Πάμε.
1: Ωραίο.
0: Ωραίο. Έχει αρώματα όπως είπαμε, φρεσκοκομμένο χορτάρι, πράσινη ελιά, ντομάτα, αμύγδαλο, πράσινο, δηλαδή τσάγαλο.
1: Νιώθεις πράγματα, ναι.
0: Φύλλα ελιάς. Ναι.
1: Πάντως το σίγουρο είναι ότι δεν είναι αδιάφορο.
0: Δεν είναι.
1: Δηλαδή είτε το δοκίμασες είτε το δοκίμασες.
0: Θέλω όμως να δοκιμάσουμε κι άλλο ένα πολύ γρήγορα. Τι λες?
1: Πολύ γρήγορα.
0: Ε? Γιατί θέλω να καταλάβεις τη διαφορά μεταξύ των ελαιολάδων. Ο κόσμος πιστεύει ότι το ελαιόλαδο είναι ένα πράγμα. Δεν είναι. Έχει διαφορετικά αρώματα, διαφορετικές γεύσεις ανάλογα με την ποικιλία.
1: Ναι, και επειδή εσένα η εργασία σου είναι ένα κομμάτι, αλλά είσαι και σομελιέ που λέγαμε, που έχει να κάνει και
0: με τη γαστρονομία.
1: Με τη γαστρονομία, ναι. Δηλαδή, που σε ρώτησα λίγο στην αρχή, πες ότι θέλω να κάνω μπάμιες. Τι ταιριάζει και μου είπες.
0: Σου είπα, εγώ θα βάζα μια ωραία κορονέικη, ας
1: πούμε. Κορονέικη,
0: από τη Μεσσηνία που είναι και η πατρίδα μου. Μάλιστα. Στις μπάμιες ή στη χωριάτικη σαλάτα θα έβαζα. Αλλά,
1: και στα φασολάκια τα λαδερά.
0: Και στα φασολάκια δηλαδή,
1: γενικά τα λαδερά φαγητά, δηλαδή του ταιριάζει εκείνο το λάδι, η κορονέικη.
0: Του ταιριάζει πολύ η κορονέικη, ναι. Του ταιριάζει πολύ.
1: Ας πούμε, να φέρω.
0: Φέρε αυτό το μπουκάλι το μαύρο. Να δοκιμάσουμε και ένα από την Κρήτη. Και θα βάλουμε τώρα, έλα. Θες να βάλουμε εδώ στα σκούρα ποτήρια.
1: Στα σκούρα για να μην δούμε.
0: Έτσι, να μην επηρεαστεί. Να σου πω λοιπόν, μιας και μιλάμε μέχρι να ζεσταθεί το ελαιόλαδο, ότι για παράδειγμα στο ψητό φιλέτο ψάρι θα βάζαμε μια ποικιλία πιο γλυκιά, αρωματική μεν, αλλά πιο γλυκιά, όχι τόσο πικρή και πικάντικη. Αν πας να βάλεις ένα γουρέλαιο πάνω σε ένα φιλέτο ψάρι, το έχεις τάψει. Δηλαδή γεύεσαι ελαιόλαδο και δεν γεύεσαι το ψάρι.
1: Μάλιστα.
0: Ενώ στα κρεατικά μπορείς να βάλεις μια πιο πικρή πικάντικη ποικιλία. Αναδεικνύει το κρέας. Δηλαδή όλα τα barbecues θα βγαίνουν από τη φωτιά.
1: Που τους ρίχνεις
0: είναι ωραίο να τους ρίχνεις. Ακριβώς.
1: Ας είναι ένα πιο πικάντικο,
0: ακριβώς.
1: Πιο.
0: Επίσης, είναι σημαντικό να πούμε και στους φίλους που μας βλέπουν γενικά ότι και μας ακούνε και συζητάμε και στα σεμινάρια κτλ. Πάντα το λέμε ότι το ελαιόλαδο δεν είναι μόνο για τη σαλάτα και το φαγητό. Ταιριάζει τέλεια με φρουτοσαλάτες, με παγωτό βανίλια, με παγωτό σοκολάτα, με μου σοκολάτα.
1: Παγωτό σοκολάτα, τα λες.
0: Μπορούμε να ραντίσουμε το. Ναι, να ραντίσουμε με ελαιόλαδο.
1: Από πάνω.
0: Από
1: έτσι.
0: Πάνω, από ναι. Πάνω, ναι, ναι. Να φτιάξουμε τα κέικ μας αντί για βούτυρο με ελαιόλαδο.
1: Ναι, αυτό σίγουρα.
0: Και αυτό. Έτσι, μπορείς να φτιάξεις μια πολύ ωραία πανακότα και να τη ραντίσεις με ένα γλυκό ελαιόλαδο αρωματικό.
1: Άρα, κατά τη γνώμη σου, κανονικά πες ότι δεν υπάρχει καμία ελληνική οικογένεια που να έχει κάποιο οικονομικό πρόβλημα.
0: Ναι.
1: Μας τα έχουν τακτοποιήσει οι εκείνοι που ξέρουν τα πράγματα και είμαστε όλοι με λυμένο το οικονομικό. Πόσα διαφορετικά λάδια έπρεπε να έχουμε κανονικά στο σπίτι μας, ελαιόλαδα δηλαδή.
0: Εγώ θα έλεγα 3 εξαιρετικά παρθένα διαφορετικών εντάσεων. Εντάσεων σε φρουτόδες πικρό πικάντικο, δηλαδή ένα ήπιο, ένα μεσαίο και ένα υψηλό.
1: Το μεσαίο είναι για τα λαδερά.

0: Τα μεσαία ελαιόλαδα συνήθως είναι τα λεγόμενα μπαλαντέρ της κουζίνας. Ταιριάζουν με τα περισσότερα φαγητά. Ένα ήπιο θα το βάζαμε για τη ζαχαροπλαστική μας και για τα θαλασσινά μας. Και ένα πιο έντονο για τα βραστά λαχανικά μας, τις σαλάτες μας, τα κρεατικά, τις σούπες. Έτοιμος?
1: Φαντάζομαι πως είναι αυτά.
0: Για πες, είναι λίγο πιο ήπιο, ε. Λοιπόν, έχουμε εδώ πάλι φρεσκοκομμένο χορτάρι, έχουμε ντομάτα, έχουμε αγκινάρ εδώ, πράσινη φρέσκια. Είναι τα αρώματα, τα χαρακτηριστικά της ποικιλίας τσουνάτι. Και έχουμε και λίγο από κόκκινα φρούτα, φρούτα του δάσους. Δεν ξέρω αν το ένιωσες.
1: Αυτό είναι πιο γλυκό πιωτό.
0: Λίγο πιο γλυκό πιωτό, γιατί και αυτό είναι ψηλά φαινολικό, έτσι και στο λαιμό. Απλά έχει λίγο πιο χαμηλό πικρό από το προηγούμενο. Επίσης εξαιρετική επιλογή και για τα κρεατικά μας, για τις σαλάτες μας, τις σούπες μας, τα λαδερά μας φαγητά.
1: Ωραία. Και πώς μπορούμε να ξεχωρίσουμε, δηλαδή πώς μπορούμε να... Αυτό που είπες, ας πούμε, τρία διαφορετικά. Ένα ήπιο, ένα λίγο πιο τσιμπητό και ένα όπως αυτό, ας πούμε. Πώς το ξεχωρίζω εγώ στο σούπερ μάρκετ για να πω έχω τρόπο?
0: Δεν έχεις.
1: Ωραία φάση.
0: Φανταστική. Κοίταξε να δεις, με βάση την νομοθεσία, αυτές δεν είναι υποχρεωτικές ενδείξεις στην ετικέτα. Όμως, τα τελευταία χρόνια, στις καινούργιες τυποποιήσεις που γίνονται, πολλοί παραγωγοί γράφουν πάνω στην ετικέτα είτε την ποικιλία, που και από εκεί παίρνουμε πληροφορίες, είτε την ένταση, είτε τους προτινόμενους γευστικούς συνδυασμούς.
1: Σωστά.
0: Αυτό αρχίζει και γίνεται σιγά σιγά και είναι καλό γιατί βοηθάει τον καταναλωτή την ώρα που στέκεται μπροστά σε ένα ράφι και είναι το απόλυτο χάος. Λες, Παναγιά μου, τι να πάρω τώρα. Βοηθάει τον καταναλωτή να βρει λίγο περισσότερη πληροφορία. Αλλά με βάση την νομοθεσία δεν είναι υποχρεωτικές ενδείξεις.
1: Μάλιστα. Οπότε θα δοκιμάσεις και θα καταλήξεις.
0: Κοίτα, είναι σημαντικό να αρχίσει να μπαίνει η ποικιλία πάνω στην ετικέτα για να εκπαιδεύει το καταναλωτής. Όπως το κρασί. Έχεις δει κρασί να μην γράφει την ποικιλία?
1: Όχι,
0: δεν υπάρχει. Ναι, και με τα χρόνια.
1: Κάποια έγινε ακόμα, αλλά το έχουν κόψει.
0: Με τα χρόνια μαθαίνουμε ότι, ξέρω εγώ, το αγιοργήτικο έχει αυτά τα αρώματα. Ναι. Έτσι δεν είναι. Το μαυροτράγανο έχει τα άλλα. Δηλαδή κάπως σιγά σιγά μαθαίνουμε.
1: Την τριβή. Δηλαδή, να μην το προσπερνάμε, α, πήρα ένα παρθένο, γι' αυτό το πήρα και τέλος, ας πούμε.
0: Οπότε με τον καιρό αρχίζεις και εκπαιδεύεσαι και λες, α, η κορονίκη έχει αυτές τις εντάσεις, αυτά τα αρώματα,
1: αυτό, θέλει να δοκιμάζεις και αυτό, να παίξεις το μυαλό σου. Οπότε, γνωρίζοντας τις τρεις αυτές, δηλαδή το χάρτ, το μέτριο και το πιο ήπιο, ότι το καθένα πάει εκεί που είναι να πάει, τα βάζεις στο μυαλό σου, δοκιμάζεις. Θα πληρώσει κάτι παραπάνω, κανένα 2, 3, 5, 10 μπουκάλια να πούμε αυτό και μετά θα ξέρεις. Πάρα πολύ ωραία. Θα τσουγκρίσουμε με λάδι.
0: Γεια μας.
1: Εγώ βρήκα την υγειά μου. Κάνω και έτσι. Και όλα καλά. Κυρίες και κύριοι, να τα θυμάστε όλα αυτά που είπαμε. Ξαναδείτε το επεισόδιο ξανά και ξανά και ξανά για να τα εμπεδώσετε. Και καλή επιτυχία στην αναζήτηση του καλύτερου ελαιόλαδου. Σε περίπτωση, λέω, που χάσατε ένα κομμάτι, μέρος δηλαδή της εκπομπής μας και θέλετε να τη δείτε ολόκληρη, μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να δείτε αυτή και όλες τις υπόλοιπες στο κανάλι του Action24 στο YouTube. Θα φας καλά, YouTube.

0: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
1: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
2: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
3: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
1: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
4: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
0: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
4: Δευτέρα με Παρασκευή στις 10 το βράδυ στο Action 24.
5: Αμέσως μετά, Ερε Κόσμο, με τον Χρήστο Ανθόπουλο.
4: Ακολουθεί επεξήγηση σημάτων καταλληλότητας προγράμματος. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Κατάλληλο για άνω των 18 ετών. Επιπλέον ειδική επιμέρους σήμανση προσδιορίζει το είδος ακαταλληλότητας του προγράμματος. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Ακατάλληλη φρασεολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.
6: See you around.
7: I pitched you the Olivia Klein story. I was wondering, maybe you'd give me a shot at writing it.
6: Who is Olivia and why are we writing about her?
7: Olivia might have been an agent of fate.
6: All these stories we've heard got me thinking a lot about my own life. Closing myself off from being vulnerable. Maybe love is worth that risk.
8: Surprise!
6: Hey, you.
7: Hey, you. I wanted to apologize. You did what you did for me.
6: What now?
7: I think we start writing our own story.
4: Ιστορίες αγάπης. Σάββατο στις 10 το βράδυ στο Action 24. Θα άφηνες πίσω σου μία ζωή γεμάτη δόξα και γρήγορα αυτοκίνητα
9: Sideways in linen.
4: Για να απολαύσεις τις αξίες της φύσης.
9: Oh shit.
6: Let's go around get some shit. I am happy here. Only...
4: Καλώς ήρθες στη φάρμα του Clarkson.
6: I can either go back to London and resume my old life.
10: Yeah, do that.
4: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 11 το βράδυ, στο Action 24.

0: από τις απομακρυσμένες γωνιές όλης της Ελλάδας.
1: Όταν λες αλήθειες, πολλές φορές γίνεσαι αντιπαθής. Αλλά είναι η αλήθεια.
0: Μέχρι την πολύβουη Αθήνα.
2: Αυτή η πόλη είναι γεμάτη με όνειρα.
0: Ταξιδεύουμε στα βάθη της ψυχής των ηρώων μας και ξεδιπλώνουμε τον κόσμο μέσα τους. Τον κόσμο μέσα μας.
3: Θα κάνω ό,τι μπορώ για να αλλάξω λίγο αυτόν τον κόσμο. Μπορεί να είναι τοπικό, αλλά εγώ θα κάνω ό,τι μπορώ.
4: Ο κόσμος μέσα μας. Με την Ίδα Ταράντου. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 8 το βράδυ, στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους.
5: Μία ημέρα σαν και αυτή το 1899 γεννιέται ο Βρετανός σκηνοθέτης Alfred Hitchcock. Θεωρείται ένας από τους σημαντικότερους και επιδραστικότερους σκηνοθέτες στην ιστορία του κινηματογράφου. Άφησε εποχή με ταινίες μυστηρίου και θρίλερ αγωνίας και δικαίως απέκτησε τον τίτλο «Ο Μέτρ του Σασπένς». Τις δεκαετίες του 50 και του 60 γύρισε μερικά από τα αδιαμφισβήτητα αριστουργήματά του. Ανάμεσά τους «Ο Δεσμότης του Ηλίγκου», «Τα Πουλιά» και φυσικά «Το Ψυχό». Το 1980 η Βασίλισσα Ελισάβετ τον έχρισε υπότι του στέματος. Έφυγε από τη ζωή στις 29 Απριλίου 1980. Γεννιέται μία ημέρα σαν την σημερινή ο Κουβανός επαναστάτης και πολιτικός Φιντελ Κάστρο. Ανέλαβε τα ενία της Κούβας το 1959, έχοντας καταφέρει μαζί με τον Τσε Γκεβάρα να ανατρέψουν το δικτάτορα Μπατίστα. Το 2008 παρέδωσε την εξουσία στον αδελφό του Ραούλ. Για την αριστερά και τους υποστηρικτές του αποτελούσε ένα από τα κορυφαία σύμβολα της επανάστασης, ενώ για τους επικριτές του ήταν απλά ένας καταπιεστής του κουβανικού λαού. Με τις πολιτικές που εφάρμοσε ανέβασε το βιωτικό επίπεδο του κουβανικού λαού. Από την άλλη, εγκαθίδρυσε ένα καθεστώς χωρίς πολιτικό ανταγωνισμό, φυλακίζοντας ή και εξαναγκάζοντας σε εξορία πολλούς αντιφρονούντες Κουβανούς. Έφυγε από τη ζωή στις 25 Νοεμβρίου του 2016.

Σαν σήμερα το 1961 οι αρχές της Ανατολικής Γερμανίας αρχίζουν να κατασκευάζουν το τείχος του Βερολίνου. Το τείχος του Έσχους, όπως ονομάστηκε, θα διατηρηθεί έως τις 9 Νοεμβρίου του 1989, οπότε θα γκρεμιστεί κατά την ενοποίηση των δύο Γερμανιών. Στη διάρκεια των 28 χρόνων της ύπαρξης του τείχους, τουλάχιστον 136 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους προσπαθώντας να διαφύγουν στη δυτική πλευρά. Μία ημέρα σαν την σημερινή το 1968, ο Αλέκος Παναγούλης προσπαθεί να ανατινάξει το αυτοκίνητο του δικτάτορα Γεωργίου Παπαδόπουλου στη λεωφόρο Αθηνών Σουνίου κοντά στο Λαγονίσι. Η αποτυχία του εγχειρήματος οφειλόταν σε έλλειψη συντονισμού. Ο Παναγούλης συνελήφθη και οδηγήθηκε στο κρατητήριο της ΕΣΑ, όπου βασανίστηκε με απάνθρωπη σκληρότητα χωρίς πάντως να καταδώσει τους συνεργάτες του. Αργότερα σε συνέντευξή του υποστήριξε: «Δεν προσπάθησα να σκοτώσω έναν άνθρωπο. Δεν είμαι ικανός να σκοτώσω έναν άνθρωπο. Προσπάθησα να σκοτώσω έναν τύρανο». Στο βίντεο βλέπουμε πλάνα από τη δίκη που ακολούθησε. Μία ημέρα σαν και αυτή λαμβάνει χώρα η τελετή έναρξης των 28ων Ολυμπιακών Αγώνων στην Αθήνα. 202 εθνικές αποστολές και 11.099 αθλητές παρελάβουν στο Ολυμπιακό στάδιο υπό τους ήχους του DJ Tiesto, ενώ η φωνή της Björk μαγεύει όσους την παρακολούθησαν. Σημεοφόρος της ελληνικής ομάδας ο Πύρος Δήμας, με τον Νίκο Κακλαμανάκη να είναι ο τελευταίος λαμπαδιδρόμος. Την καλλιτεχνική διεύθυνση είχε ο Δημήτρης Παπαϊωάννου, ο οποίος πήρε και τα παγκόσμια εύσημα για την ποιότητα του αποτελέσματος.

0: Ακόμα εδώ είσαστε περίεργα πλάσματα. Αν και η περιέργεια σκότωσε τη γάτα, όπως λέει ο ελληνικός λαός, εσείς 1000 χρόνια θα ζήσετε και θα βλέπετε αστερόσκονη.
1: Αυτός που περιμένω δεν θα έρθει από τα αστέρια.
0: Θάλασσες θα φτιάξω. Με αγαπημένους καλλιτέχνες και περίεργες πληροφορίες για το ελληνικό τραγούδι.
2: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτσι. Δευτέρα με Παρασκευή στις 9 το βράδυ στο Action 24. Find the gun before somebody else gets shot. You stay out of the way. Price, drop it. Chris, look out. You're under arrest. For what? Back off or I'll jump. Assault with a deadly weapon. Robbery and murder. The Rookies. Tell me it's not true. See you, right? Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24. Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.

0: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
1: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
2: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
3: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
1: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
4: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
0: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
4: Δευτέρα με Παρασκευή στις 10 το βράδυ στο Action 24.

0: πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
1: Ρεκόρντε!
2: Αυτές είστε.
3: Παραγωγάρα.
2: Παραγωγάρα, ρε φίλε. Το λένε τα κορίτσια, όχι εμείς.
4: Καλά σε λέει.

0: Ερε κόσμε! Κάστρα, πανοπλίες, μπαρόκ αρχιτεκτονική, μεγαλυθικά μνημεία, το παιχνίδι των θρόνων και το μεσογειακό ταπεραμέντο κάνουν τη Μάλτα να λάμπει σαν ένα εκτυφλωτικό διαμάντι κάτω από τον ήλιο.
1: Αυτές είστε! Where are you from?
2: Μαγιόρκα!
1: Όλα Μαγιόρκα!
2: Ρεκόσμε!
1: Αυτές είστε! Παγκόσμια γνωστή πλέον. Η Ένα Χρήστος, Ουνιντσάμπ, Φίσα Μπίχα, Μάλτα.
0: Και εκεί που καθόμουν στον καναπέ μου, λέω, πώς θα ήθελα ρε φίλε να πάω μια βόλτα στη Μάλτα. Το πρόβλημα λύθηκε σε ελάχιστο χρόνο. Ενημερώθηκα από το ταξιδιωτικό μου γραφείο, έκλεισα θέση με το επόμενο γκρουπ και να που σε λίγο θα βρίσκομαι εκεί. Εύκολα, γρήγορα και άκοπα, αφού κάποιος άλλος φροντίζει για εμένα. Ερε κόσμε, κρατηθείτε γιατί απογειωνόμαστε για Μάλτα. Μόλις φτάσαμε στο ξενοδοχείο, πάμε γρήγορα να ετοιμαστούμε και να πάρουμε μια γεύση από τη Μάλτα.
3: Έλα ρε φίλε, πάρα μου τα. Εντάξει, να δούμε λίγο θέα, πιούμε κανένα καφεδάκι. Φρέντο δεν έχει εδώ,

0: jackpot.
1: Never won.
0: Yeah.
2: Βρισκόμαστε στη Βαλέτα και συγκεκριμένα στη Στράντα Στρέντα, το άλλο The Red Light District της πόλης. Το πιάσατε, το background. Τώρα είναι σημείο αναφοράς για hipsters, σφίζει από ζωή και είναι γεμάτη από καφέ bars.

0: Ψυχουλά!
1: Τι έγινε, ρε φίλε?
0: Λοιπόν, σου έχω ένα challenge.
1: Challenge?
0: Ναι, διαλέγεις ένα από τα τρία χαρτάκια.
1: Ναι.
0: Και ό,τι σου τύχει.
1: Τι έχουν τα χαρτάκια?
0: Το ένα είναι να πέσεις στη θάλασσα με τα ρούχα. Το άλλο είναι να σταματήσεις την πρώτη κοπέλα που θα δεις για να βγείτε βόλτα.
1: Ναι.
0: Και το τρίτο είναι να φας το παραδοσιακό φαγητό άλογο στη Φάδο.
1: Άλογο στη Φάδο. Καλά, δεν παίζει, εντάξει. Κανένα από τα τρία δεν παίζει. Το μόνο που θα έκανε είναι να πέσω στη θάλασσα με τα ρούχα, γιατί έχω σκάσει. Πολύ ζέστη στη Μάλτα.
0: Ναι, εντάξει, το λες αυτό. Για.
1: Τέλος πάντων, ας διαλέξω τώρα να δούμε. Για να δούμε. Να φας άλογο στη Φάδο. Δεν παίζει με τίποτα να το κάνω αυτό. Πάμε να φάμε κάτι άλλο παραδοσιακό.
0: Αρακά.
1: Α, ναι, αρακά. Αρακά λέει και σκόρδα τώρα εδώ πέρα συνέχεια. Φουλ στον αρακά. Πάμε να δούμε.
0: Και το άλλο γαρακά είχε φάει πριν το...
1: Αυτό ήταν καλό.
2: Ο προορισμός σας βρίσκεται στα δεξιά.
1: Φτάσαμε. Τυχαία.
3: Καλά γάτα είσαι, έτσι, δηλαδή.
1: Έχει ξεφύγει η κατάσταση. Κοιτάξτε τι πάθαμε. Μπαίνουμε στο Άρονς μέσα, εμφανίζεται μια γυναίκα, της λέω καλησπέρα. Θέλουμε να φάμε traditional φαγητά εδώ πέρα. Μου λένε, ναι, να φάτε, αλλά τα καλύτερα τα έχει ο άντρας μου που είναι λίγο πιο πάνω. Λέω, πού? Λέει, ο Άρον. Λέω, μα είμαστε στο Άρον. Όχι, ο Άρον λέει, είναι λίγο πιο πάνω. Και ήρθαμε στο Τας Σολί, που το έχει ο άντρας της, ο Άρον, και έχει τα καλύτερα παραδοσιακά φαγητά της Μάλτας. Έτσι μας είπαν. Πάμε να δοκιμάσουμε. Λοιπόν, δεν μπόρεσα να αποφασίσω. Είπα εδώ στα κορίτσια και στον Άρον να μας φέρουν ό,τι θέλουν, απλά να είναι παραδοσιακό. Να δούμε τι παίζει. Και να πιούμε κάτι. Αυτός είσαι.
4: Welcome.
1: Hello, Άρον.
4: Welcome.
1: Άρον. Είναι από τους πιο γνωστούς σεφ εδώ πέρα στη Μάλτα και είναι και τηλεοπτικό star, γιατί κάνει εκπομπή. The name of your TV show, Aroma Kitchen. Aroma Kitchen, the local channel.
4: Yes,
1: you are famous in Malta.
4: It's a small island, so everybody knows each other, so it's more easy.
1: Now you are famous in Greece.
4: Very good. Hello, Greece.
1: So we start with
4: yes, with the babouche. We call babouche. You need to get your hands dirty, and then you need bread to dip in the sauce.
1: Σαλιγαράκι. Perfect. This is in Greek, vouta. Amazing. And this is a rabbit.
4: This is the rabbit.
1: Yes. Για να δούμε και το κουνέλι τι λέει.
4: This has been even recommended, got us a recommendation by Michelin. Because this dish is something family, family recipe.
1: Ah, family recipe.
4: And it's quite popular, very popular actually.
1: Πάρα πολύ ωραία παιδιά, δεν υπάρχουν. Σοκαριστικά ωραία.
4: Either potatoes or spaghetti or again bread. Bread always.
1: Always bread.
4: Always bread.
1: In the diet? No diet.
4: We'll see tomorrow.
1: The best chef, Aaron.
4: Thank you.
1: In whole Malta.
4: No.
1: And now in Greece.

0: Πρώτη μέρα τέλος. Είμαστε πολύ κουρασμένοι, αλλά και πολύ γεμάτοι. Γιατί περάσαμε μαγικά στη Βαλέτα, φάγαμε καταπληκτικά, ήπιαμε, είδαμε ένα ωραίο συγκρότημα, χορέψαμε, κάναμε τις βόλτες μας και τώρα πάμε να την πέσουμε γιατί αύριο έχουμε υποτικές ξεναγήσεις.
1: Αυτοί είμαστε. Καλημέρα. Πάγιο πρωινό. Αν και δεν μπορώ να ξυπνά τόσο πρωί, αλλά το μπουφέ δεν το χάνουμε τίποτα.
2: Κόλλημα με τα φασόλια το πρωί. Αυγουλάκι. Το άσπρο τι είναι από άσπρη κοτά.

0: Και τρομερή θέα, ε. Τρως φασόλι και βλέπεις θάλασσα. Άστο.
1: Σήμερα το πρόγραμμα είχε ξενάγηση στην περίφημη πρωτεύουσα του τάγματος των υποτών του Αγίου Ιωάννη. Η Βαλέτα είναι μια καστροπολιτεία σαν να έχει βγει από μεσαιωνικό μυθιστόρημα.

0: Έχουμε έρθει στους κήπους Μπαράκα που ανήκουν στο παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου. Του Μεγάλου Μαγίστρου, ναι, έλα. Ξανά. Μπήκε Μαγίστρο Πάλας. Καλά, το είπα. Πάμε. Έλα, ρε φίλε, τι ωραίο, δες εδώ.
1: Ψυχούλες είναι.
0: Πω. Είμαστε στους κήπους Μπαράκα που ανήκουν στο παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου. Do you know the big Μαγίστρο? The big Μαγίστρο. Τώρα γιατί λέγεται μεγάλος ο Μάγιστρος Μαγίστρος, πού να καταλάβω. Ήταν μεγάλος ηλικία, ψηλός, δυνατός. Τι λέγεται μεγάλος. Μεγάλος Μαγίστρος. Από εδώ, από τους κήπους, έχει την καλύτερη θέα στο Grand Harbor. Δες εδώ.
1: Το γεράκι της Μάλτας είσαι.
0: Ταινία ήταν αυτό, ε. Ταινία από τη Μάλτα. Έχει γυριστεί εδώ. Το γεράκι, το κοράκι. Το κοράκι άλλο είναι. Ποιο είναι πιο ωραίο, το κοράκι ή το γεράκι?
2: Και φυσικά δεν θα μπορούσαμε να παραλείψουμε το πιο λαμπρό σημείο της πόλης, τον ιστορικό ναό του Αγίου Ιωάννη με τις στιχογραφίες του Ματία Πρέτη, με θέματα από τη ζωή του Αγίου Ιωάννη του Βαπτιστή.
0: Εδώ θα μπορέσετε να θαυμάσετε τις μοναδικές σελογραφίες του Καραβάτζιο, οι οποίες είναι ο αποκεφαλισμός του Αγίου Ιωάννη του Βαπτιστή και η γραφή του Ιερώνυμου.

0: και αφού περιηγηθήκαμε στην όμορφη Βαλέτα, φύγαμε για Κοσπίκουα. Εκεί θα βρούμε τον πρόεδρο της ελληνικής κοινότητας στη Μάλτα, γιατί η Ελλάδα είναι παντού.
1: Είσαι Μάλτα και σου λείπει η Ελλάδα. Σου έχουμε τη λύση, επειδή είμαστε μεγάλη παραγωγάρα.
0: Μυκονός!
1: Ωραίο, ε! Και η γιαγιά εδώ, δες τι ωραία εικόνα, ε! Και τα τραπεζάκια, ε! Δες οι κλασικές καρέκλες.
2: Αυτός είσαι!
3: Ω, καλό το παιδί!
1: Δίνος Στρανομίτης!
3: Χρήστος Ανθόπουλος!
1: Αυτοί είμαστε!
4: Καλώς ήρθατε!
1: Καλώς σας βρήκαμε!
4: Καθίστε, τι θα σας κεράσουμε!
1: Ελληνικά πράγματα, ωραία, ε!
4: Προσπαθούμε πάντα όλοι οι Έλληνες όπου πάμε να έχουμε κάτι ελληνικό.
1: Έτσι.
4: Αλλιώς πώς θα γίνει.
1: Ναι.
4: Γιατί πάντα μας λείπει ο τόπος μας.
1: Πάντα.
4: Όσο κι αν είμαστε κοντά στην Ελλάδα.
1: Εδώ μας λείπει εμάς που πάμε ταξίδι για 4-5 μέρες.
4: Ναι,
1: ναι.
4: Εμείς είμαστε εδώ πέρα 16 χρόνια.
1: 16 χρόνια, ε.
4: Και σκοπεύουμε να μείνουμε τουλάχιστον άλλα τόσα.
1: Άλλα τόσα.
4: Άλλα τόσα.
1: Πρόεδρος της ελληνικής κοινότητας εδώ πέρα.
4: Πρόεδρος της ελληνικής κοινότητας.
1: Πώς βρέθηκες στη Μάλτα?
4: Στη Μάλτα ήρθαμε για δουλειά. Έτσι, ήρθαμε για δουλειά το 2007. Δεχθήκαμε μια ωραία πρόταση από μια εταιρεία στη Μάλτα και ψάχναμε να βρούμε ποια είναι η Μάλτα, γιατί τη Μάλτα την ξέραμε μόνο από την Eurovision. Έτσι, και τελικά ήρθαμε εδώ πέρα με όλη την οικογένεια. Για μας ήταν μια ωραία εναλλαγή.
1: Πώς έφτασες να γίνεις πρόεδρος της ελληνικής κοινότητας?
4: Κατά λάθος.
1: Κατά λάθος. Πώς γίνονται αυτά κατά λάθος? Σε είδαν έτσι ωραία ομιλητικό και τέτοια και λένε θα είναι ο πρόεδρός μας γιατί τα λέει καλά. Τους πείθει όλους.
4: Κοίταξε να δεις τώρα, να σου πω. Όταν ήρθαμε εμείς εδώ ήμασταν γύρω στους 60 Έλληνες το 2007, έτσι. Σιγά σιγά λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι μετά τα μνημόνια και αυτά άρχισαν να έρχονται σοριδών. Πρέπει να είμαστε τώρα γύρω στους 1.200.
1: Α, είστε.
4: Ναι. Το 2016 λοιπόν θα πω εγώ ότι κάποιοι φίλοι, ενώ εμείς πριν προσπαθούσαμε πάντα να φτιάξουμε μια κοινότητα, δεν τα είχαμε καταφέρει. Κάποιοι φίλοι, ο Πάρης, ο Γιώργος, η Θωμαή, η Κατερίνα, αποφάσισαν επιτέλους αυτό που εμείς δεν κάναμε χρόνια τότε να το κάνουν αυτοί. Γίνανε και εκλογές το 20 το τέλος εκεί, εν μέσω κορονοϊού, και μάλλον κατά λάθος βγήκαμε.
1: Με τι ασχολούνται οι Έλληνες που ζουν στη Μάλτα?
4: Κοίταξε να δεις, εδώ πέρα στη Μάλτα είναι κυρίως τρεις διαφορετικές βιομηχανίες. Είναι ο τουρισμός, που φαίνεται ξεκάθαρα τι είναι, είναι οι τράπεζες και είναι και τα τυχερά παιχνίδια.
1: Θες να μας πεις λίγο εδώ που βρισκόμαστε τι είναι και τι ιδιαίτερο έχει η Κοσπίκουα? Ναι. Η Κοσπίκουα δεν είναι?
4: Κοίταξε τώρα, είναι το θεωρητικά αυτό που λέμε απέναντι από τη Βαλέτα. Και εδώ, από αυτή τη μεριά, εδώ ήταν το παλάτι του ιεροξεταστή, δηλαδή ο εκπρόσωπος του Πάπα. Η Μάλτα λοιπόν κυβερνιόταν από τέσσερις τομείς. Τρεις στη Βαλέτα και ένας εδώ. Μπίργκου, Πάολα, Φγκούρα, Κοσπίκουα, Καλκάρα, είναι όλα λίγο, ξέρεις. Είναι πώς είναι οι γειτονίες της Αθήνας που είναι μία μέσα στην άλλη. Κάπως έτσι είναι και η Μάλτα.
1: Μια χαρά. Ωρε φίλε. Οπα. Πίτα, μουσακάς.
4: Έτσι βέβαια, τι το πέρασες.
1: Κλασικά ελληνικά πράγματα.
4: Βέβαια,
1: θέλω να κοιτάξεις την κάμερα.
4: Παρακαλώ.
1: Και να δώσεις ένα μήνυμα σε κάποιον.
4: Μια και η οικογένειά μου λοιπόν, η στενή οικογένειά μου είναι στη Μάλτα. Να δώσουμε ένα στη μαμά, στη
1: ναι,
4: μάνα. Γεια σου μάνα, τι κάνεις, καλά είσαι?
1: Γεια σου μάνα.
4: Λοιπόν, μάνα, είμαστε μια χαρά εδώ στη Μάλτα. Μην περιμένεις να γυρίσουμε πίσω. Θα ερχόμαστε, θα τα λέμε Χριστούγεννα, Πάσχα, καλοκαίρι. Κατά τα άλλα, να είσαι καλά.

0: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Αυτό τον Αύγουστο κάθε λεπτομέρεια μετράει. Κλασικές περιπέτειες του θρυλικού Sherlock Holmes έρχονται στην Καθημερινή σε βιβλία τσέπης και audiobook. Διαβάστε, ακούστε, εντοπίστε τα ίχνη, λύστε το μυστήριο. Αυτή την εβδομάδα η κορδέλα με τις βούλες και άλλες περιπέτειες. Εκτάκτως το Σάββατο με την Καθημερινή. Μαζί ο τρίτος τόμος της συλλογής Disney Editor's Choice.
1: So beautiful, Ava.
2: I can't go through with the wedding.
1: Are these your honeymoon tickets? Are they refundable? All expense paid trip to a first class resort? It'll be fun.
3: Welcome to the romantic heart hunt.
2: Whoever collects the most hearts wins a couple's massage. Here you go. A keepsake. Is this seat taken?
4: I made a giant mistake. I've come all the way here to tell you how sorry I am.
1: This just got a lot more complicated. Brett did fly all the way out here. Yeah, it was really sweet.
2: Maybe you're the love of my life. Will you marry me?
5: Μήνας του Μέγιστος. Κυριακή στις 9 το βράδυ. Στο Action 24.
6: Από τις απομακρυσμένες γωνιές όλης της Ελλάδας.
7: Όταν λες αλήθειες, πολλές φορές γίνεσαι αντιπαθής. Αλλά είναι η αλήθεια.
6: Μέχρι την Πολύβου η Αθήνα.
8: Αυτή η πόλη είναι γεμάτη με όνειρα.
6: Ταξιδεύουμε στα βάθη της ψυχής των ηρώων μας και ξεδιπλώνουμε το κόσμο μέσα τους. Τον κόσμο μέσα μας.
9: Θα κάνω ό,τι μπορώ για να αλλάξω λίγο αυτό τον κόσμο. Μπορεί να είναι τοπικό, αλλά εγώ θα κάνω ό,τι μπορώ.
5: Ο κόσμος μέσα μας. Με την Ίνα Ταράντου. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 8 το βράδυ, στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
10: Και μετά το ελληνικό φαγητάκι, μου ήρθε τώρα να σας πω τρία πράγματα που δεν πρέπει να κάνεις στη Μάλτα. Πρώτον, μην το παίζεις ιστορία, οι Μαλτέζοι γουστάρουν ταπεινοφροσύνη. Δεύτερον, μην πίνεις νερό από τη βρύση. Και τρίτον, μην νοικιάσεις αμάξι, ένα χάος στους δρόμους. Κάνουνε τα δικά τους. Και ένα τέταρτο που μου ήρθε τώρα, μελέτησε Eurovision. Είναι το εθνικό του σπορ. Όπου και αν πας, θα πιάσεις με κάποιο ζήτηση να πεις Eurovision. Γουστάρουνε τρελά. Και ένα πέμπτο που μου ήρθε τώρα. Μην δοκιμάσεις να οδηγήσεις αυτό. Ώρα για ύπνο. Αύριο έχει Game of Thrones. Τρίτη μέρα στη Μάλτα, έχει λίγη συννεφιά, αλλά δεν μας χαλάει καθόλου. Πάμε Μντίνα, Ραμπάτ, σε κάτι κατακόμβες και Μόστρα.
11: Το επόμενο πρωινό ξεκινάει μια ξενάγηση στα τουριστικά χαϊλά της Μάλτας. Με πρώτο σταθμό την Μόστα, μια μικρή αλλά πικροκατοικημένη πόλη της Μάλτας, όπου εκεί θα επισκεφτούμε τον καθεδρικό ναό φαινόμενο, που διαθέτει τον μεγαλύτερο μη υποστηριζόμενο τρούλο στον κόσμο.
10: Φτάσαμε στη Μόστα και όχι στη Μόστρα που είπα πριν, γιατί από την πολύ Μόστρα δύο μέρες εδώ στη Μάλτα, αυτά παθαίνεις. Είπαμε, οι Μαλτέζοι γουστάρουν ταπεινοφροσύνη. Θα δούμε έναν καθεδρικό ναό φαινόμενο.

0: Ο ναός διαθέτει το μεγαλύτερο μη υποστηριζόμενο τρούλο στον κόσμο. Η κατασκευή του θόλου διήρκεσε περίπου 27 χρόνια και η διάμετρός του 37 μέτρα. Στο ναό αυτό χωράνε 300 άνθρωποι καθιστοί και 8.000 άνθρωποι όρθιοι.
1: Γάμους κάνουμε.
0: Ναι ρε, φουλ. Ψήνεις να παντρευτείς εδώ πέρα. Να το κανονίσω. Έχω γνωρίσει τον παπά.

Οι κατακόμβες του Απόστολου Παύλου χρησιμοποιήθηκαν από τους πρώτους χριστιανούς ως υπόγεια νεκροταφεία. Ενώ εδώ βρήκαν καταφύγιο όσοι ασπάστηκαν τον χριστιανισμό την εποχή που ο Απόστολος Παύλος ναυάγησε στη Μάλτα.

0: Στο Ραμπάτ μάθαμε έχει το καλύτερο παστάτζι της Μάλτας. Τι είναι το παστάτζι? Θα δείτε σε πολύ λίγο. Σαν μεγάλη Παρασκευή είναι. Χτυπάνε καμπάνες, βρέχει, πάμε πιτάφιο. Γιατί χτυπάνε καμπάνες? Δεν ρωτήσουμε κανέναν. Είναι Σάββατο. Είναι καμιά γιορτή. Κάτσε να ρωτήσουμε κανέναν. Hello, do you know why... You don't know. Ωραία, το έκανα. Why... Οι καμπάνες πώς είναι στα αγγλικά, καμπάν. Φίλε, τώρα κατάλαβα τι παίζει. Κατάλαβαν ότι ήρθαμε και μας κάνουν υποδείγμα τις καμπάνες. Έρε κόσμε, καμπάνες. Ευχαριστούμε. Γεια σας. Ήρθαμε στο Sir King Crystal Palace. Δεν μπορούμε να μιλήσουμε. Τι είπα λίγο. Και δεν φάγαμε κιόλας, φαντάσου, πού να τρώγαμε. Ήρθαμε στο Sir King Crystal Palace, ένα από τα αγαπημένα μαλτέζικα στέκια, για να φας παστίτσι. Δες εδώ ώρα που έχει. Παίζει σε κανένα τρίωρο να φάμε. Τι είναι το παστίτσι τώρα? Είναι σαν τη δική μας τυρόπιτα. Είναι ένα αρτοσκεύασμα με φύλλο ζύμης που συνήθως έχει μέσα τυρί, ρικότα ή πουρέ αρακάς. Τι άλλο, αρακά. Τρώνε συνέχεια αρακά εδώ πέρα, έχουν πήξει τον αρακά. Και είναι από το 1946 του Sir King αυτό εδώ το μαγαζί. Όσο ηλικία σου, φίλε. Hello, how much the one pastachi?
1: 50 cents.
0: 50 cents, okay. 4 2 with cheese and 2 with bizzelli. Για να δούμε τι θα δούμε. Να το παστίτσι. Αυτό είναι πουρέ αρακά. Πολύ ωραίο με πουρέ αρακά. Μοιάζει με βουβάτσα με αρακά. Ωραίο. Θα δοκιμάσω και με το τυρί ρικότα. Μπουγάτσο με τυρί. Το παστίτσι το συνοδεύουν πάντα με τσάι. Γιατί το τσάι είναι πολύ διαδεδομένο στη Μάλτα, λόγω ότι ήταν υπό Βρετανική κατοχή μέχρι το 1964. Φοβερό αυτό που είπα, ε. Και δεν μπορώ να το πιω γιατί καίει. Οκ. Πολύ ωραίο. Ταιριάζει πάντως. Ωραίος συνδυασμός.

Μόλις φτάσαμε στο κέντρο της Μάλτας, τη Μντίνα, που είναι γνωστή και ως σιωπηλή πόλη. Είναι μια μεσαιωνική πόλη με στενά δρομάκια που έγινε ιδιαίτερα γνωστή από το Game of Thrones. Η Μντίνα αποτελούσε τον Νίκο Λάνιστερ. Η πύλη της ήταν η είσοδος για το πιο μισητό βασίλειο της σειράς, το King's Landing.

Η Μπντίνα έχει περίπου 250 μόνιμους κατοίκους, οι οποίοι είναι όλοι απόγονοι Ευγενών. Τα σπίτια είναι τεράστια, παράδειγμα αυτό εδώ έχει 57 δωμάτια και μένει μια γυναίκα με τον ανιψιό της. Δείτε εδώ.

0: Το μικρότερο σπίτι εδώ στην Τίνα είναι αυτό, το οποίο έχει μόλις 47 δωμάτια και μένει ένα ζευγάρι μέσα. Φαντάζεσαι να μαλώσουν αυτοί. Δεν λένε φύγε από το σπίτι, φύγε από το δωμάτιο, πήγαινε στο άλλο δωμάτιο. Πήγαινε στο επόμενο δωμάτιο. 47 ρε φίλε, φοβερό. Γίνεται κάτι πολύ παράξενο εδώ στις εκκλησίες. Πολλές εκκλησίες έχουν δύο ρολόγια. Το ένα ρολόι λέει την σωστή ώρα, που έχουμε κι εμείς, και το άλλο ρολόι λέει τη λάθος ώρα. Και ρωτήσαμε και μάθαμε. Και ξέρετε τι γίνεται. Η άλλη ώρα είναι για να μπερδεύουν το διάβολο.
1: Ακούσατε. Η άλλη ώρα είναι για να μπερδεύουν το διάβολο.
0: Εδώ ακριβώς ήταν η είσοδος του King's Landing. Εδώ είχε έρθει η Κέιτλιν Σταρκ μαζί με έναν σερ που τον λέγανε νομίζω Ρασέλ, κάπως έτσι, για να αναζητήσει τον άντρα της, Νετ Σταρκ. Εδώ ακριβώς.

0: Ρε κόσμε, παραγωγάρα!
1: Επαγγελματίες.
2: Μετά από τόσο όμορφες εικόνες που είδαμε σήμερα, πήραμε τον δρόμο για το ξενοδοχείο. Γιατί αύριο έχουμε εκδρομούλα.

0: χαμός. Φουλ! Γκόζο!
1: Μπήκαμε στο Ferry Pot και βρεθήκαμε στον τόπο που λένε ότι η Καλυψό κράτησε τον Οδυσσέα για 7 ολόκληρα χρόνια. Άρα για τον σαγίνεψε η νύμφη ή ο ίδιος ο τόπος.

0: Δες εδώ τι γίνεται. Τι γράφει εδώ πέρα. Please touch. Πρώτη φορά μπαίνω σε μουσείο, στυλ μουσείο δηλαδή, και σου λέει, ακούμπησε το άγαλμα. Συνήθως λέει, don't touch, μακριά. Εντάξει, να το ακούμπησε ρε φίλε, οκ. Okay. Αλλά είσαι, τι γίνεται. Τέλεια. Δεν έχεις βαρεθεί εδώ πέρα, στον κότσο. But, touch.
1: Ah, sorry.
0: Please touch.
1: Sorry.
0: Οκ. Λέω κι εγώ, μια φορά δηλαδή. Come, touch, touch. And you, come. Μια φορά βρήκαμε άγαλμα που πρέπει να το κουμπίσουμε, πρέπει να το απολαύσουμε και φίλε. Κάτσω καμιά ωρίτσα εδώ. Φέρουμε ένα καφέ. Ποιο καφεδάκι.

0: Πέτρα προ Χριστού, Σκαλοσιά μετά Χριστόν.
1: Παραγωγάρα.
2: Και χαίρετε, ας πούμε.
0: Πρόβα κάνω, ρε. Για όταν γίνω δήμαρχος.

0: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
1: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
2: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
3: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
4: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
5: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
0: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
5: Δευτέρα με Παρασκευή στις 10 το βράδυ στο Action 24.
6: Find the gun before somebody else gets shot.
7: You stay out of the way.
6: Price, drop it.
7: Chris, look out. You're under arrest.
6: For what? Back off or I'll jump.
8: Assault with a deadly weapon, robbery and murder.
5: The Rookies.
9: Tell me it's not true. See you, right?
5: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24. Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.

0: πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
1: Ήρθαμε στο γραφικό χωριό, το Ψαροχώρι Σλέντι. Έχει πάρα πολύ ζέστη και οι καλοί μας τύχοι μας είπαν ότι εδώ έχει το καλύτερο παγωτό του νησιού. Φοβερό. Οπότε θα κάνουμε γλέντι, γιατί τι σλέντι, τι γλέντι. Do you have a local, something local?
2: Yes, this one. It has candied fruits and nuts.
1: Tutti frutti?
2: Yes.
1: It's local.
2: Yes, good. You want to taste it maybe?
1: Yes, taste. Λοιπόν, tutti frutti, εδώ είμαστε. Local ice cream, gozo ice cream, malta ice cream. Πολύ ωραίο. Εγώ αν δεν έχει σοκολάτα, δεν είναι, φίλε, τι να φας γλυκό. Έτσι δεν είναι. Thank you. Πολύ ωραίο. Δύο μπάλες, μόνο δύο βρουλάκια.

0: Μαγικά εδώ. Είναι η περιοχή σαν Νταλίο και έχει καταπληκτική θέα. Μπορείτε να βγάλετε την ίστα φωτογραφία σας εδώ πέρα, αν θέλετε να έρθείτε. Φωτογράφηκε εδώ. Σάντα Λίο. Γνωρίσαμε δύο ανθρώπους εδώ πέρα. Εδώ πέρα, έλα να δεις. Hello!
1: Hello!
0: Χρήστος!
1: Yeah, oh, Christos?
0: Yes.
1: Yes, and Paul.
0: Paul!
1: Paul.
0: And?
2: Ναταλίνα.
0: Ναταλίνα. Ο Paul είναι ψαράς. Εδώ
1: the
0: πέρα.
1: Fisherman.
0: Fisherman. Yes. So, what kind of fish do you catch usually here in this area?
1: The tuna and salt fish and the lampouki, like this.
0: What is the craziest thing you have come across in the sea?
1: مثلا كنا ننتقل مشهوتة تكون هذا هيا تكون هذا هيا ندومو تعمل الكلسفر يكون قبي يكون فيها 300 كيلو and is them maybe باش ندس بوتين دا باش نتفاه جاوة نريدو أرمان 3 ساعات 3 hours بوتين دي ساشين كدس Like this and يجبت إلون ويكون هاي.

Φεύγουμε από τον Κότζο, πάμε Μάλτα, αλλά δεν θα πάρουμε αυτό το καράβι το μεγάλο. Θα πάρουμε αυτό εδώ το μικρό, για δες. Αυτό εδώ. Πολύ ωραίο. Μπορεί να ζαλιστούμε λίγο, αλλά δεν πειράζει. Το θέμα είναι ότι θα πάμε τώρα, παίρνουμε αυτό και θα πάμε στο Κομίνο να δούμε τις πιές εκεί, γιατί γυρίστηκαν κάποιες ταινίες εκεί. Θα πάμε και λίγο Blue Lagoon και μετά Μάλτα. Μια χαρά.

0: Δεν υπάρχει το μέρος. Blue Lagoon, παιδιά. Δείτε νερά. Απίστευτο. Κόσμος παντού.
1: Πόσο τέλειο είναι όταν έχεις μια full μέρα να μην αγχώνεσαι με ποιο μέσο ή πώς ή πότε πρέπει να επιστρέψεις και να στα έχουν όλα κανονισμένα. Απλά θεϊκό. Φύγαμε η εξεγούραση.
2: Πολύ ωραία μέρα σήμερα, αλλά τελευταία μέρα στη Μάλτα και τελευταίο καφεδάκι έξω από το ξενοδοχείο. Πίνουμε το καφέ, πάμε δίπλα στη Σλίμα, σε ένα πολύ γνωστό φούρνο, το Καρμέλο, να συναντήσω έναν φίλο εκεί πέρα, τον Τόμας Καμιλιέρη. Ωραίο, μου αρέσει να το λέω. Τον Τόμας Καμιλιέρη, τον φίλο μου, είναι ηθοποιός και καλλιτέχνης και θα φάμε φτύρα. Θα δείτε την φτύρα.

0: So coffee's ready. Now, really, ideally, you don't have it with sugar or milk.
1: No sugar, no milk. Δυνατός. Το τρέχουμε και δεν φτάνουμε.
0: There we go. So this is quite hot, so careful. You need to let it settle because it's going to be very hot. So.
1: Εδώ έχει μέσα καφέ, γαρίφαλο, μοσχοκάριδο και ραδίκι. Το ραδίκι δεν μου αρέσει και πολύ. Ραδίκι. Παραγωγάρα. Παραγωγάρα. Μας βλέπω καλά. Like a tea and coffee together.
0: I see what you mean. Yeah.
1: Yes.
0: Probably because it's a bit aromatic, you know.
1: Okay.
0: So yeah. Αυτός είσαι παραγωγάρα.
1: Δυνατός. Λοιπόν, παίρνω τη γιαγιά μου λίγο στη Φλωρινά, την Όλγα. Να της προτείνω, πας και της κάνω κανένα δωράκι εδώ πέρα. Μ' άρεσε. Γιαγιά!
2: Ναι!
1: Τι γίνεται!
2: Καλά πουλάκι, εσύ τι κάνεις?
1: Μια χαρά, εδώ πέρα στη Μάλτα.
2: Μάλτα, μια χαρά περνάς.
1: Είμαι σε ένα εργαστήριο μαζί με τον Τόμας.
0: Καλημέρα.
1: Είναι καλλιτέχνης, ηθοποιός, είναι συλλέκτης και φτιάχνει πλακάκια, πολύ ωραία. Και σκέφτηκα να σου πάρω κανένα δώρο, θέλω να σου πάρω κανένα δώρο.
2: Να μου πάρεις.
1: Να σου πάρω, ε.
2: Μάλτα πράγματα.
1: Θες και από τη Μάλτα πράγματα.
2: Βέβαια.
1: Λοιπόν, δες τι έχουμε εδώ. Τόμας, δες εδώ.
2: Ναι.
1: Σ' αρέσουν.
2: Πολύ ωραία. Για συνέχισε, θα σου πω, ποια μ' αρέσει. Το πάνω αυτό εδώ πάνω.
1: Αυτό.

0: Ο Τόμας θα το βγάλει για σένα. Κάτσε να ρωτήσω πόσο κάνει, γιατί εσύ καλά το διάλεξες. Μην φάμε όλα μας τα λεφτά εδώ.
1: Δεν με νοιάζει καθόλου. Αφού με πόνεσαι, θα μου το πάρει. Θα το πληρώσει. Δεν
0: Α, οκ, θα πληρώσω τώρα αυτό επειδή σε έβγαλα. Μια χαρά.
1: Έτσι, έτσι.
0: The cost?
2: For your grandmother, it's free.
0: Oh! Free! Μας το κάνει δώρο!
2: How do you say it's a gift in Greek?
0: Δώρο.
2: Θώρο. Θώρο.
1: Ευχαριστώ πολύ. Τη γλίτωσε ο
2: Χρήστος πάλι. She's amazing. Oh my god. Amazing. I can't believe your yaya has... She's got more energy than I have.
0: Yes! Γεια στη κάμερα!
1: Γεια στη κάμερα!
0: Bye, γιαγιά!
1: Bye!
0: So, Thomas.
2: Tell me.
0: Thank you very much, my friend.
2: You are very, very welcome. Lovely to meet you, Christos. Lovely to meet you. Thank you. Come back soon, eh?
0: Thank you, yes, yes.
2: Come back
0: All
2: soon.
0: All you in Greece.
2: All me in Greece, absolutely.
0: Call me.
2: I'd love to visit again.
0: Αυτοί είμαστε.
2: Bye.
3: Το ταξίδι μου στη Μάλτα ήταν μια διαδρομή πίσω στον χρόνο. Μια αναπάντηχη συνάντηση με το τάγμα των υποτών, μια γεύση από Μεσόγειο και Αραβία, μια εμπειρία γεμάτη από ταπεινούς και φιλόξενους ανθρώπους. Ένα κολλάζ από επικές εικόνες που όταν πολλαπλασιάζονται κάνουν το ταξίδι της ζωής πολύτιμότερο.

0: Νομίζω ότι θα έχουμε το κοινό τσάμι.
1: Πάρα πολύ ωραίο, πάρα πολύ ωραίο.
2: Απ' τη Μάλτα δώρο σου φέραμε, τι άλλο θες.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, ευχαριστώ, ευχαριστώ.
3: Αμέσως μετά, Ερε Κόσμο, με τον Χρήστο Ανθόπουλο.
4: Find the gun before somebody else gets shot.
5: You stay out of the way.
6: Grace, drop it.
5: Grace, look out. You're under arrest.
6: For what? Back off or jump.
7: Assault with a deadly weapon, robbery and murder.
8: The Rookies.
9: Tell me it's not true. See him, right?
8: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24. Θα άφηνες πίσω σου μία ζωή γεμάτη δόξα και γρήγορα αυτοκίνητα
10: Sideways in linen.
8: Για να απολαύσεις τις αξίες της φύσης.
10: Oh, shit.
11: Let's go around, get some shit. I am happy here.
8: Καλώς ήρθες στη φάρμα του Clarkson.
11: I can either go back to London and resume my old life.
12: Yeah, do that.
8: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 11 το βράδυ, στο Action 24.

0: πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
1: Τι ψάχνεις, πώς πας Χαλκιδική?
2: Ναι ρε. Σαν τη Χαλκιδική δεν έχει φίλε.
3: Καλά σε λέει.

0: Ρε κόσμε!
1: Παραμυθένιες εικόνες, μεσαίωνας, αναγέννηση, εικόνες απαράμιλης ομορφιάς, οι πιο λαχταριστές τηγανιτές πατάτες στον κόσμο, βάφλες και φίνα σοκολατάκια σε ένα ραντεβού με την φλαμανδική γη. Δηλαδή το γνωστό σε όλους μας, Βέλγιο. Βέλγιο έχεις πάει? Αν όχι, ακολούθησε αυτή την εμπειρία που μας ετοίμασε το ταξιδιωτικό μας γραφείο. Γιατί και από Γάνδη θα περάσουμε, και από Μπριζ, και από Στάνδη, και από Αμβέρσα, και από Λίλ. Ξέρω τώρα θα πείτε, η Λίλ δεν είναι στο Βέλγιο, ανήκει στη Γαλλία. Σωστά! Υπήρξε όμως παλιό τμήμα της Κομιτείας της Φλάνδρας. Πώς το ξέρω εγώ αυτό? Ιδέα δεν είχα, τώρα το έμαθα. Ρε κόσμε! Βέλγιο, ελπίζω να είσαι έτοιμο για Ανθόπουλο.
2: Je m'appelle Christos et je suis en Belgique. Καλώς.
3: Εξαιρετικός. Ανατρίχιασα.
4: Φτάσαμε Βέλγιο, προσγειωθήκαμε Βρυξέλλες, 3 ώρες από Αθήνα, μια χαρά. Και τώρα πάμε Αμβέρσα από Βρυξέλλες. Έχει αρκετή κίνηση επειδή είναι Παρασκευή, μας είπαν. Οπότε μπορεί να κάνουμε κανένα 2 ώρες, κανένα 1 ώρα. Αλλά δεν πειράζει, θα δούμε το 3ο μεγαλύτερο λιμάνι στην Ευρώπη.
1: Όταν αντικρίσεις το λιμάνι της Αμβέρσας, θα δεις 5 μεγάλα δηληστήρια που φανερώνουν το βιομηχανικό της χαρακτήρα. Μιλάμε για το 3ο μεγαλύτερο λιμάνι της Ευρώπης. Η πόλη όμως έχει 2 όψεις. Το 17ο αιώνα, χάρη στη διάσημη σχολή ζωγραφικής με αντιπροσώπους των Ρούμπενς και των Βαν Ντάικ, έγινε μεγάλο καλλιτεχνικό κέντρο.
2: Αυτό τι είναι? Είναι και τσουλήθρας αυτό εδώ πέρα. Ήρθαμε στην Αμβέρσα για να κάνουμε αυτήν την τσουλήθρα. Και φεύγουμε. Παραγωγάρα.

0: Τι γίνεται εδώ πέρα, έχω μάθει έχει Έλληνες.
1: Καλησπέρα.
0: Έτσι μας είπαν στο δρόμο ότι εδώ πέρα είναι ελληνικό μαγαζί. Τι γίνεται, φίλε μου.
1: Καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε.
0: Χρήστος, όλα καλά.
1: Ευθύμιος, χαίρομαι πολύ.
0: Πώς πάει, τι κάνεις εδώ πέρα, τι ωραία φάση έχεις κάνει.
1: Είμαστε στην Αμβέρσα και έχουμε κάνει μια κρεπερή.
0: Ναι.
1: Και
0: φορτσάρετε. Κρέπες, φουλ, αβέρτα.
1: Δίνουμε πόνο.
0: Και κάνετε και ελληνικό καφεδάκι και ελληνικά προϊόντα τα πάντα.
1: Τα πάντα, ναι. Υπάρχει μια μικρή ποικιλία από ελληνικά προϊόντα που τα χρησιμοποιούμε κι εμείς και αλμυρές και γλυκές κρέπες.
0: Πουλάνε κρέπες, τα ελληνικά προϊόντα.
1: Τρένο πάει.
0: Από πού είσαι?
1: Γιάννενα.
0: Έτσι εξηγείται, φίλε. Στα Γιάννενα έχει τις καλύτερες κρέπες, έτσι δεν είναι?
1: Ναι. Φημιζόμαστε για την πόλη της κρέπας.
0: Για τις κρέπες και για τα παγούρια, έτσι σας λένε.
1: Και οι παγουράδες.
0: Ωραία. Λίγο καφέ θα πιούμε, να το
1: πούμε.
0: Εννοείται.
1: Καθίστε και έρχομαι αμέσως.
0: Ωραία. Πολύ δυνατός κρεπάς, Οχ.
1: Δεν πειράζει.
0: Αυτή είναι η κρέπα μου. Τι θέλει κανείς, στέλνουμε μακέτο Ελλάδα.
2: Και αφού ήπιαμε τον καφέ που μας πρόσφερε ο Ευθύμης, συνεχίσαμε την βόλτα μας στην Αμβέρσα.
0: Και μια και που βλέπουμε κιθάρες, τι μου ήρθε τώρα να σας πω. Θα σας πω κάτι που δεν ξέρετε 100% για την Αμβέρσα. Τη δεκαετία του 60 εδώ μεσουρανούσαν τα ελληνικά μπουζουξίδικα. Φοβερό! Σπάγαν πιάτα, περνούσαν ωραία και ο Ζαμπέτας πολύ συχνά έκανε εμφανίσεις εδώ. Α, και ο Νταλάρας έχει δωρήσει το μπουζούκι του στο μουσείο της Αμβέρσας. Λες να έχει ένα μπουζούκι εδώ πέρα να ρωτήσουμε? Παίξουμε λίγο. Hello.
3: Hi.
0: Hello, how are you? Do you have bouzouki? Greek bouzouki?
3: No
0: bouzouki.
3: No
0: bouzouki? No. I want a guitar.
3: You want a guitar?
0: Yes.
3: You want to play?
0: Yes.

0: Δεν γίνεται να έρθεις στην Ανβέρσα και να μην φας τα περίφημα μπισκότα της Ανβέρσας ή όπως τα λένε οι ντόπιοι, τα χέρια της Ανβέρσας. Ήρθαμε στο Philip Biscuits, το πιο διάσημο μαγαζί εδώ πέρα, για να δοκιμάσουμε αυτά τα μπισκότα, ρε φίλε. Παντού και αυτά μιλάνε. Για να δούμε τι παίζει. Hello, how are you?
1: Good, thank you.
0: I want the hands. The hands of Anversa. Ah, this is the hands.
1: Yes, this is around 12 euros.
0: Oh. Okay. Perfect. Για να δοκιμάσουμε.
1: There you go.
2: Τα χέρια της Ανβέρσας. Ωραία. Βουτύρου με αμύγδαλο. Μια χαρά. Αλλά έχω φαγεί καλύτερα.

0: αυτό πρέπει να είναι το Δημαρχείο. Το 1565 είναι το κτίριο και έχει μείνει έτσι. Αν είναι αυτό το Δημαρχείο. Λες να μην είναι, για μιλάω τζαμπά. Να ρωτήσω κανέναν. Hello, this is the mayor house.
1: Yeah.
0: Ah,
1: city,
0: perfect.
1: City hall.
0: City hall,
2: yeah.
0: City hall, yeah, το βρήκα.
2: Yeah. Αργογάρα, ρε φίλοι, δεν αισθάνομαι όλα.
0: Μπροστά στο Δημαρχείο έχει αυτό το άγαλμα που έχει έναν γίγαντα σκοτωμένο και έναν τύπο πάνω να κρατάει ένα χέρι. Ήρωας από πάνω. Ο μύθος τι λέει για τα χέρια της Αμβέρσας? Ότι αυτός ο γίγαντας στο ποτάμι εδώ πέρα το local έκοβε διόδια στους βαρκάριδες. Όποιος δεν είχε πληρώσει, του έκοβε το χέρι και το πετούσε μέσα στο ποτάμι. Έτσι ο τύπος από πάνω πήγε και έκοψε το χέρι του γίγαντα και το πέταξε στο ποτάμι. Και έτσι λένε ότι βγήκε η ιστορία με τα χέρια της Αμβέρσας. Υποσιάστηκα πάρα πολύ από την Αμβέρσα. Φεύγουμε τώρα, πάμε για μπριζ και θα κάνω αυτό. Δεν το κάνω τυχαία αυτό. Λίδα Χατζή. Ο άνθρωπός μας, ξεναγός και ηθοποιός. Κάνει τα πάντα.
3: Και αυτό το έκανε πρώτη φορά η Βελγίδα, η Ολυμπιονίκη, στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 1920 που έγιναν εδώ στην Αμβέρσα. Μετά το πήρε ο Τσόρτσιλ. Και έγινε το σήμα της νίκης.
0: Από εδώ ξεκίνησε δηλαδή,
3: από εδώ.
0: Παιδιά, αυτοί είμαστε.

0: Φτάσαμε Breeze, ξενοδοχιάρα. Πολύ κούραση. Και λέω να την πέσω. Παίρνω και το control.
1: Θα γίνει viral αυτό.
0: Breeze, τα λέμε αύριο. Ο Ανθόπουλος είναι εδώ. Θα γίνει χαμός.
2: Ξημέρωσε στην Breeze και τι καλύτερο από το να περιηγηθείς με τους locals σε μια λαϊκή αγορά. Αμέσως μετά επιστροφή στο ξενοδοχείο, γιατί φεύγουμε για εκδρομή στην Οστάνδη και στη Λίλ.
0: Καλημέρα και καλή βραδιά. Ξυπνήσαμε εδώ πέρα στην Breeze, Bruce, Brouche, Brigi, δεν ξέρω πώς τη λένε, έχω μπερδευτεί εδώ πέρα. Και είμαστε στην πλατεία Ζαντ. Πλατεία Ζαντ πρέπει να ονομάσει και εδώ πέρα, γιατί μάλλον όλοι ήταν Ζάντα χθες. Τους είδαμε. Καλή, ωραία πλατεία. Τώρα έχει λαϊκή δόση πλατεία, φοβερό. Να δούμε τι παίζει λίγο μέχρι να φύγουμε. Πολύ λουλούδι, Με υποδέχτηκαν μια χαρά οι Βέλγοι. Με το βγαίνω από το ξενοδοχείο, έχει άπειρα λουλούδια. Ανθόπουλος. Hello, how are you, my friend? My name, my surname in Greece is Ανθόπουλος. Like flowers. Flower bird is my surname. Perfect. Φοβερό αυτό που είπα,
3: Αγκουράκι Βρυξελών.
0: Ωραία πράγματα, Και είναι πολύ ωραία στημένα όλα. Και πεντακάθαρα. Κεράσια, για να δούμε πώς κάνουν το κεράσια. Hello, how much the kilo?
4: Το κιλό 7 ευρώ.
0: 7 ευρώ το κιλό. Μήλο μου κόκκινο, ροϊδοβαμένο. Μήλο μου κόκκινο, ροϊδοβαμένο. Γιατί με μαράνε στο πικραμένο. Λίδα, φίλη μου, τι κάνουμε, πού πάμε, τι έχει το πρόγραμμα?
5: Οστάνδη.
0: Ναι.
5: Και Λίλ.
0: Λίλ, Γαλλία.
5: Γαλλία.
0: Οπότε σε δύο χώρες θα πάμε σήμερα,
5: Δύο. Χωρίς σύνορα.
0: Και χωρίς σύνορα, περνάμε κατευθείαν.
5: Ναι.
0: Ω, παραγωγάρα,
5: Παλιό μέρος Φλάνδρας, Λίλ.
0: Η Οστάνδη, ωραία.
5: Καλή.
0: Φύγαμε.
2: Πρώτο σταθμό, η μεγαλύτερη πόλη στη βελγική ακτογραμμή, η Οστάνδη. Διάσημη και ως η βασίλισσα των βελγικών παραθαλάσσιων θέρετρων. Μια φήμη που ξεκίνησε από τον Λεοπόλδο τον πρώτο και τον δεύτερο, που επέμεναν να χτίζουν επαύλεις για να τους φιλοξενούν όσο έκαναν τις διακοπές τους.

0: Λοιπόν, αυτό ήτανε.
1: Ναι, γρήγορο πέραζαμε στην Οστάμβη και φύγαμε για Λίλ!
2: Για να ολοκληρώσουμε το τρίγωνο της Φλάνδρας, θα επισκεφθούμε και τη γαλλική πόλη Λίλ, που έμεινε γνωστή στην ιστορία ως η πόλη που πολιορκήθηκε τις περισσότερες φορές.
1: Μύθηκα μισή ώρα και από Βέλγιο φτάσαμε Γαλλία, φοβερό. Ωρε, φίλε.
3: Άλλα εγώ γάρα.
1: Je m'appelle Christos et je suis en Lille. Η Λίλη είναι η τέταρτη μεγαλύτερη πόλη στη Γαλλία. Πρώτη Παρίσι, δεύτερη Λιόν, τρίτη Μασσαλία και τέταρτη η Λίλη. Φαίνεται και από αυτό εδώ πέρα το κτίριο. Δες τι μεγάλο που είναι. Τέτρις μου θυμίζει αυτό, σημαίνει τέτρις. Μου πέφτει έτσι τάκ και τώρα δεν θες να βάλεις ακόμα ένα. Μπορεί ο μοντέρ να το κάνει αυτό, θα το διαλύσω το μοντέρ. Ένα εκεί πέρα να πέσει ένα τσακ και να διαλυθεί. Ωραία η Λίλ.
0: Καλά, μοιάζει με Λιλανιό, ε.
1: Ναι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Όπου πάω λένε ότι μοιάζω με κάποιον.
0: Ναι. Σαν να ζεις εδώ χρόνια, εδώ.

Είμαστε στη πλατεία του θεάτρου, εδώ στη Λίλη. Εδώ πέρα είναι η όπερα, η οποία χτίστηκε το 1907 και η πρώτη παράσταση ανέβηκε το 1923. Δίπλα ακριβώς, αυτό λέγεται Bell Fry. Και οι καμπάνες που έχει πάνω κυρίως χτυπάνε για πολιτικούς λόγους.

Κάνουμε ένα διάλειμμα, να φάμε ένα γλυκάκι, να στανιάρουμε λίγο. Και τι θα φάμε εδώ στη Λίλ? Το γλυκό της Λίλ, που είναι η μαρέγκα. Και στα γαλλικά λέγεται μερβεγέ. Λοιπόν, αυτή είναι η αυθεντική μαρέγκα που ξέρουμε όλοι. Και όλα αυτά τα γλυκά έχουν βάση τη μαρέγκα. Θα δοκιμάσουμε αυτά. Και ένα τέτοιο.

0: μεγαλύτερο φεστιβάλ γεύσης επιστρέφει στην Πειραιώς 260. Δύο ημέρες, δεκάδες μάγειρες από όλη την Ελλάδα. Γευσιγνωσίες, εργαστήρια, συζητήσεις, μαθήματα μαγειρικής, φαγητό και ποτό όλη μέρα και ένα παραδοσιακό πανηγύρι. 10 και 11 Οκτωβρίου σας περιμένουμε στη μεγάλη γιορτή του γαστρονόμου. Εισιτήρια στο gastronomos.gr.
1: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, η παράδοση συναντά το σήμερα. Φρέσκο βιολογικό γάλα με την αγνότητα της ελληνικής γης. Γάλα Αρκαδικής Οικολογικής Φάρμας, γιατί η φύση ξέρει.
2: Τον Αύγουστο, ο Μίκη, ο Γκούφι και οι συναρπαστικές τους περιπέτειες είναι στην Καθημερινή. Κάθε εβδομάδα ένας νέος τόμος από τη συλλογή Disney Editor's Choice. Εκτάκτως το Σάββατο, η ακτίνα της Ατλαντίδας. Ένα μαγικό πετράδι φέρνει ξανά την παρέα αντιμέτωπη με την αδερφότητα των Μοβ Λαγών. Εκτάκτως το Σάββατο με την Καθημερινή.
3: Ακόμα εδώ είσαστε περίεργα πλάσματα. Αν και η περιέργεια σκότωσε τη γάτα, όπως λέει ο ελληνικός λαός, εσείς χίλια χρόνια θα ζήσετε και θα βλέπετε αστερόσκονη.
4: Αυτός που περιμένω δεν θα έρθει από τα αστέρια.
5: Θάλασσες θα φτιάξω.
3: Με αγαπημένους καλλιτέχνες και περίεργες πληροφορίες για το ελληνικό τραγούδι.
6: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτσι. Δευτέρα με Παρασκευή στις 9 το βράδυ στο Action 24.
7: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
8: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
7: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
9: Capitalism can inform how we have sex.
7: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
10: It becomes more capitalistic.
7: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
11: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.

0: πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
1: Λοιπόν, αυτή είναι η πιο ωραία μαρέγα που έχω φάει στη ζωή μου. Με διαφορά. Παιδιά, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει αυτό. Μετά από αυτό, 20 ώρες γύρισμα κάνω. Δεν έχω θέμα. Έχει και κάτι σαν παγωτό μέσα.
2: Τώρα ήρθε η ώρα δική μου.
1: Λίδα, άνθρωπέ μας, πού είμαστε, τι ωραία πλατεία είναι αυτή εδώ πέρα.
3: Grand, είναι grande, είναι Grand Plus.
1: Grand Plus λέγεται.
3: Grand Plus.
1: Και είναι η κεντρική πλατεία εδώ στη Λίλη.
3: Είναι η κεντρική πλατεία.
1: Τέλεια. Αυτό το θέατρο τι είναι, θες να παίξεις.
3: Ναι, θα ήθελα. Είναι το θέατρο του Βορρά της Λίλ. Είναι από το 18ο αιώνα.
1: Και έχει θεατρικές παραστάσεις από όλο τον κόσμο.
3: Ναι, πλέον έχει. Κάποια στιγμή κάνανε μια ανακαίνιση, περίπου 8 χρόνια κρατήθηκε κλειστό. Πλέον γίνονται κάποια event και μπαλέτο γίνεται εδώ.
1: Α, ναι. Φημίζει για τα μπαλέτα η Λίλ,
3: Φημίζεται και για τα μπαλέτα.
1: Τα μπαλέτα είναι αυτά που κάνουν έτσι.
3: Αυτά.
1: Για να μια τέτοια στροφή.
3: Εγώ μπορώ, ρε, εσύ. Έκανα τόσα χρόνια μπαλέτο, εσύ. Αχ, δεν το κάνεις καλά. Άστο. Όλο λάθος.
1: Ωραία, δίπλα τι είναι αυτό το ωραίο κτίριο.
3: Λοιπόν, δίπλα είναι η εφημερίδα της Λίλ. Είναι τα headquarters που λένε. Τα αρχηγεία της εφημερίδας. Είναι καθημερινή εφημερίδα που λέγεται η Φωνή του Βορρά.
1: Α, ναι. Αχα. Εγώ τη φωνή της Φλόρινας ξέρω τώρα. Είδες.
3: Η φωνή.
1: Της Φλόρινας.
3: Φλόρινας.
1: Εφημερίδα, πολύ ωραία.
3: Ωραία.
1: Πάμε στο χρηματιστήριο.
3: Θα πάμε μέσα.
1: Ωραία. Πες
3: θα
1: μας
3: πάμε
1: για
3: το έθριο. Το παλιό
1: είναι
3: χρηματιστήριο είναι μαγικό, όπως το είπες, και μέσα έχει έθριο που πουλάνε βιβλία, αφήσεις, πάρα πολύ παλιά όλα.
1: Α, ναι.
3: Και μπορείς να αγοράσεις. Είναι ο παράδεισος των βιβλιοφάγων.
1: Συλλεκτικά.
3: Συλλεκτικά.
1: Οπότε είναι και ακριβά.
3: Δεν είναι ακριβά ιδιαίτερος.
1: Θα κεράσεις ένα βιβλίο.
3: Κεράσω βιβλίο.
1: Ναι.
3: Θα κεράσεις λεμονάδα.
1: Ό,τι θες.
3: Το σκέφτομαι.
1: Μια χαρά.
3: Το έχω. Πάμε μέσα.
1: Σε κερνάω και τώρα θες.
3: Είναι ψεύτης, ήταν δική μου από πριν και μου την παράτησε κάτω.
1: Πάμε χρηματιστήριο να αγοράσουμε βιβλία συλλεκτικά.
3: Μέσα.

0: Έχω να δηλώσω ότι έχει δίκιο. Κάμπριο χρηματιστήριο δεν έχω ξαναδεί.
1: Πώς?
0: Κάμπριο χρηματιστήριο.
1: Α, έφριο, με έφριο μέσα.
0: Τρομερό, ε. Παίζουν σκάκι, έχουν χάρτες παλιούς, τι άλλο. Βιβλία.
1: Κόμικ που φημίζονται.
0: Πού πάμε τώρα?
1: Παλιά πόλη.

0: αφήνουμε πίσω την Λίλ και επιστρέφουμε στην Μπριζ για ξεκούραση.
1: Μόλις φτάσαμε στην Μπριζ, περάσαμε καταπληκτικά, είδαμε τόσα μέρη. Αυτή είναι η αληθινή ευκολία, ρε παιδιά, όταν ταξιδεύεις με γκρουπ. Μαγικό. Σε πάνε παντού, βλέπεις τα πάντα, ξεκούραστα, χωρίς άγχος. Και τώρα το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι να πάμε ξενοδοχείο, να ξεκουραστούμε και... Τα λέμε αύριο.

0: Οπ. Τι έγινε, πάλι εσύ εδώ, ρε εσύ.
1: Ρε φίλε, να πούμε μια καλή μέρα. Ξεκινάει καινούργια μέρα.
0: Ξέπισα το πρωί να πάω να κάνω μερικά πλάνα μόνος μου.
1: Ναι, έχεις βιώσει το πλάνο. Τράβα και εμένα. Δηλαδή, πιο πολύ βγάζεις άλλα τα μνημεία παρά εμένα. Τι φάση.
0: Να ξεδιπλώσω το ταλέντο μου.
1: Ναι, που έχουμε επιλέξει, ρε. Τέλος πάντων, καλημέρα και καλή βραδιά. Ξυπνήσαμε εδώ πέρα στην Bridge και σήμερα θα περάσουμε όλη τη μέρα μας εδώ πέρα. Ωραία θα είναι. Κάτι λίμνες αγάπης, κάτι πατάτες τηγανιτές, μουσεία πατάτας. Αγαράς.

0: Η Breeze είναι γεμάτη από μεσαιωνικά και ανεγεννησιακά αξιοθέατα. Ένα από τα πιο σημαντικά είναι και ο Ναός της Παναγίας μας, με το τούβλινο κοδωνοστάσιο που ξεπερνά τα 122 μέτρα.
1: Καθώς γυρίζουμε εδώ στην πλατεία, μου ήρθε να σας πω τρία πράγματα που πρέπει να αποφύγετε να κάνετε στο Βέλγιο. Πρώτον, αν είστε φαν του πόκερ ή γενικά των καρτιών, απαγορεύεται να παίζετε σπίτι σας το βράδυ. Το αστείο όμως εδώ είναι ότι απαγορεύεται και η αστυνομία να κάνει ντους στο σπίτι σας το βράδυ. Αυτή είναι. Δεύτερον, αν γουστάρετε τσιχλίτσες, δεν τις φτύνετε ή δεν τις πετάτε ποτέ κάτω στο δρόμο. 60 ευρουλάκια πρόστιμο, όπως και με τα ποτσίγαρα. Και τρίτον, καλά αυτό δεν υπάρχει, αν σας καλέσει κανένας Βέλγος στο σπίτι του, λέμε τώρα, απαγορεύεται να βγάλετε τα παπούτσια για να μπείτε μέσα στο σπίτι. Πρέπει να μπείτε με τα παπούτσια μέσα. Ό,τι και αν έχετε πατήσει εδώ γύρω γύρω. Μια χαρά. Θα πάρω τη γιαγιά μου, τους από αυτό. Πλάκα έχει. Γιαγιά, τι γίνεται.
2: Τι μου κάνεις.
1: Μια χαρά, δες που είμαι. Breeze, έχει 48 καμπάνες εδώ πέρα αυτό το καμπαναριό. Βαράνε φουλ. Άκου να σου πω κάτι που κάνουν οι Βέλγοι.
2: Για πες μου.
1: Αν πας καλεσμένος στο σπίτι τους,
2: ναι,
1: δεν σε αφήνουν να βγάλεις τα παπούτσια. Πρέπει να μπεις με τα παπούτσια μέσα.
2: Εγώ νομίζω το σωστό είναι να πας με τα παπούτσια.
1: Ναι.
2: Γιατί βέβαια, Χρήστο τώρα, αν έχει καμία τρύπια κάτω στην τροπή, δεν είναι, θα τύχει. Έτσι είναι ρε Χρήστο.
1: Ρε την Όλτζε, τι πλάκα έχεις. Έλα, σε έφερε και στο Breeze εδώ πέρα, στην Breeze.
2: Ναι.
1: Ωραία, ε.
2: Ωραία ρε Χρήστο. Άρε χαρά σε σένα ρε, τι πράγματα βλέπεις ρε, χαρά σε σένα. Μπράβο, μπράβο Χρήστο.
1: Πάω να συνεχίσω το γύρισμα, πες ένα γεια εδώ και στον Ευθύμη.
2: Γεια! Yeah.

0: Ρε Χρήστο, ποιος είναι αυτός?
1: Ο Σίμος Στέβιν.
0: Ναι, πού το ξέρεις, ρε?
1: Έχω μελετήσει.
0: Άρη ψυχουλά.

Είμαστε στη λίμνη της Αγάπης, μαγικό μέρος. Έχει ένα τοπικό μύθο εδώ πέρα. Λένε ότι το 1488 ο λαός εκτέλεσε έναν από τους διαχειριστές της πόλης. Και έτσι η δυναστεία των Μαξιμιλιανών επέβαλε τιμωρία στους πολίτες να προσέχουν εδώ τους κύκνους, τους φίλους μας, μέχρι την αιωνιότητα. Τώρα αλήθεια, μύθος, δεν ξέρω. Αλλά θα μπορούσε να ονομαστεί και η λίμνη των κύκνων. Τι ονομαστεί η λίμνη της Αγάπης με την ιστορία. Ξέρω εγώ. Ποιο ώρα δεν είναι.

Οι άνθρωποι εδώ είναι μάστορες της τηγανητής πατάτας. Δεν γίνεται να έρθει στο Βέλγιο και να μην δοκιμάσει τηγανητή πατάτα. Αυτό που δεν ξέρετε όμως είναι ότι έχει μουσείο τηγανητής πατάτας. Για πάμε να το δούμε λίγο.

Κατεβήκαμε στο κελάρι του μουσείου και μας είπαν ότι εδώ θα φάμε τις καλύτερες τηγανιτές πατάτες που έχουμε φάει στη ζωή μας. Είναι πολύ ωραία. Αξίζει. Αλλά τις γιαγιάς μου οι πατάτες φλόρ είναι πιο ωραίες. Δοκίμασε μια σκέτη. Θα φάω και μισό εδώ, τις τρώνε πάντα μισός. Εγώ πήρα καυτερή με μαγιονέζα. Η σως την απογειώνει και κάηκα. Πολύ καυτερή είναι. Πού είμαστε, Μεξικό? Καλά, εδώ τις πατάτες ξέρεις πώς τις κάνουν, ε. Τις τηγανίζουν, τις βγάζουν και τις ξανατηγανίζουν σε ζωικό λίπος. Ακραίο. Και τέλειο για αρτηρία. Αυτοί είμαστε.

0: Και μετά τις τηγανιτές πατάτες ήρθε η ώρα για γλυκάκι, κολλάει. Και βρήκαμε την τέλεια σοκολατερή εδώ πέρα στην Breeze. Αυτή η αφίσα στην πόρτα είναι φανταστική. Λέει ότι είναι καλύτερο να έχεις έναν φίλο, αλλά καλύτερο από το να έχεις έναν φίλο είναι να έχεις έναν φίλο με σοκολάτα. Ωραία, ωραία, δεν το είπα. Ούτε εγώ κατάλαβα τι είπα. Το Βέλγιο φημίζεται ιδιαίτερα για τη σοκολάτα του. Η ιστορία ξεκίνησε περίπου το 19ο αιώνα, όπου οι πρώτες προμήθειες από κόκκους κακάο ήρθαν από την αποικία του στον Κονγκό. Και δείτε εδώ, σοκολατάκια πραλίνας. Μέχρι το 1912 γίνει γνωστά παντού και τώρα ακόμα. Έχουν σκληρή υφή απ' έξω και κρεμώδη γέμιση. Και είναι και μπλε, ταιριάζουν με το Action 24, οπότε θα πάρω αυτά. Το αστείο ξέρετε ποιο είναι, ότι ο δημιουργός της Βέλγικης σοκολάτας ήταν Ελβετός και ζούσε στις Βρυξέλλες. Καλό, ε! Βέλγικες και Ελβετικές σοκολάτες είναι η top του κόσμου, αλλά τη Βέλγικη δημιουργήσε Ελβετός.
1: Please.
0: Thank you very much.
1: Thank you so much.
0: Sorry, what is this photos?
1: Ah, it's from a movie. Love, romance and chocolate.
0: Movie?
1: Helmet.
0: They are.
1: And Bruges made the film. This is the lady. This is the master chef. It's me. And it's in, I think, 2020 or 21 was the movie here.
0: So you are a movie star.
1: Yes.
0: Amazing.
1: Thank you so much.
0: Thank you.
1: You're welcome. Thanks.

0: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
1: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
2: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
3: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
4: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
5: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
0: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
5: Δευτέρα με Παρασκευή στις 10 το βράδυ στο Action 24.

0: so beautiful, Ava.
1: I can't go through with the wedding.
0: Are these your honeymoon tickets? Are they refundable? All expense paid trip to a first class resort? It'll be fun.
2: Welcome to the romantic heart hunt.
1: Whoever collects the most hearts wins a couple's massage. Here you go. A keepsake. Is this seat taken? I made a giant mistake. I've come all the way here to tell you how sorry I am.
3: This just got a lot more complicated.
0: Brett did fly all the way out here.
4: Yeah, it was really sweet.
1: Maybe you're the love of my life. Will you marry me?
5: Μήνας του Μέλιτος, Κυριακή στις 9 το βράδυ, στο Action 24.
6: Ακόμα εδώ είσαστε περίεργα πλάσματα. Αν και η περιέργεια σκότωσε τη γάτα, όπως λέει ο ελληνικός λαός, εσείς χίλια χρόνια θα ζήσετε και θα βλέπετε αστερόσκονη.
7: Αυτός που περιμένω δεν θα έρθει από τα αστέρια.
8: Θάλασσες θα φτιάξω
6: με αγαπημένους καλλιτέχνες και περίεργες πληροφορίες για το ελληνικό τραγούδι.
5: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτσι. Δευτέρα με Παρασκευή στις 9 το βράδυ στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

Στο Βέλγιο μιλάνε 3 διαφορετικές γλώσσες ανάλογα που βρίσκεσαι. Γαλλικά, merci beaucoup, ευχαριστώ πολύ. Ολλανδικά, Juan Davond, καλησπέρα. Γερμανικά, Sprechen Deutsch, μιλάς γερμανικά.

0: Πάμε μια ώρα να ξεκουραστούμε και μετά θα σε πάω σε ένα πολύ ωραίο μπαράκι που μένει ανοιχτό ως αργά, γιατί όλα κλείνουν νωρίς εδώ. Αλλά πριν από αυτό θες να κάνουμε ένα challenge. Ψήνεσαι. Έχω τσίχλα.
1: Ναι.
0: Μασάω. Το βλέπεις αυτό το κάδο εδώ.
1: Ναι.
0: Θα τη βάλω κατευθείαν εκεί μέσα τη τσίχλα. Ναι. Αν τη βάλω, μου δίνεις 120 ευρώ. Αν δεν τη βάλω, σου δίνω 60 εσένα και 60 στο κράτος, που είναι πρόστιμο 60 ευρώ. Μέσα.
1: Πώς με τον πάρεις έτσι πάλι. Πάλι εγώ θα πληρώσω.
0: Είσαι τόσο σίγουρος ότι θα τη βάλω. Δύσκολο, είναι μικρό, ε. Αλλά μου πας και πολύ στις παλιά. Όχι με τσίχλες, αλλά οκ. Okay. Όχι ρε φίλε, θα την μαζέψω.
1: Έλα, πήρα 60 ευρώ.
0: Έλα ρε φίλε. Τι έγινε, πώς από εδώ.
1: Εσείς πώς από εδώ.
0: Φοβερός, ε. Δουλεύει 24 ώρες 24ωρο. Τώρα βράδυ εμείς βγήκαμε να μου προτείνει κάτι για ποτό, να σε φωνάξω μετά να σου πω να κάνουμε γύρισμα.
1: Καλά, σιγά που με φώναζες τώρα.
0: Θα σε φώναζα να κάνουμε γύρισμα, ρε φίλε. Να προτείνουμε κάτι.
1: Α, μέχρι τις... γύρισμα.
0: Ναι, μέχρι τις 10 είναι κλειστά όλα. Να πει κάποιος άνθρωπος να κάνει 11 η ώρα, 12. Ξέρω εγώ να πιει ένα ποτάκι ή να κάτι να κάνει.
1: Ναι, διαλυκτερεύει το πράγμα.
0: Και εδώ πέρα η Λίδα τα ξέρει όλα. Έχει ειδικότητα στο Βέλγιο, δεν είναι.
2: Στην ξερολία.
0: Μια από τις ξερολίες βγάζει μια φωτό εδώ πέρα που είναι πολύ ωραία.
2: Ναι, έλα.
0: Μου θυμίζει το σακουλέβα στη Φλόρινα. Καλή, ε!
1: Ρε, εσύ τι είναι αυτό.
0: Μπράβο. Έχω πάθει πλάκα με αυτό το μαγαζί. Είναι τρομερό. Έχει παλιά αντικείμενα και ξέρεις ποιο είναι το ωραίο. Ότι όποιο αντικείμενο και να πιάσεις, πωλείται. Δηλαδή, πιάνω αυτό, δες, και λέει 16 ευρώ. Μπορείς να το αγοράσεις, δηλαδή ό,τι βλέπεις εδώ μέσα, αγοράζεται κιόλας. Φοβερό.

Καλημέρα και καλή βραδιά. Είμαστε στην Μπριζ. Μπαίνουμε στο λεωφορείο και πάμε Γάνδη για λίγο και μετά Βρυξέλλες. Παραγωγάρα. Άστο.

Αυτός είναι ο καθεδρικός ναός του Αγίου Βονιφάτη. Έχει μέσα έργα του Ρούμπενς και των αδερφών Βαν Άικ. Πρέπει να τα δούμε οπωσδήποτε.

Το Mystic Lab ή Πολύπτυχο της Γάνδης στα ελληνικά είναι ένα διάσημο έργο των αδερφών Van Eyck. Αυτό θα δούμε τώρα και έχει και ενδιαφέρουσα ιστορία. Για να ολοκληρωθεί το έργο χρειάστηκαν περίπου 5 χρόνια. Απλά τον τρίτο χρόνο ο ένας από τους δύο αδερφούς πέθανε και δεν πρόλαβε να δει ολοκληρωμένο το έργο.

0: Μόλις βγήκαμε τον καθεδρικό ναό, είδαμε τα έργα του Ρούμπινς και των αδερφών Van Eyck. Πρώτη φορά στη ζωή μου εντυπωσιάστηκα τόσο πολύ από το έργο, από το Mystic Lab των αδερφών Van Eyck. Τέτοιος ρεαλισμός δεν υπήρχε. Δηλαδή, το κοιτούσες, το ξανακοιτούσες, κολούσες, είχε τόση λεπτομέρεια που ήθελες μία ώρα και κάτι για να δεις τον πίνακα. Κι αν.
1: Επιτέλους φτάσαμε στην πρωτεύουσα του Βελγίου, στην πόλη που χτυπά η καρδιά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μπορεί να αποτελεί ένα γραφειοκρατικό κέντρο, αλλά ταυτόχρονα μιλάμε για τον τόπο που γεννήθηκε το Art Nouveau και για τη μεγαλύτερη ευρωπαϊκή σχολή των κόμιξ. Φαντάζομαι όσοι είστε κοντά στην ηλικία με εμένα, δεν είναι δυνατόν να μην έχετε παρακολουθήσει τον θρυλικό Ten Ten. Όπου και αν έχω ταξιδέψει στον κόσμο, δεν υπάρχει σημείο που να μην έχω συναντήσει Έλληνα. Το κοινό χαρακτηριστικό όλων, το πάθος και η αγάπη για αυτό που κάνουν.
0: Έχω έρθει στη Στροφιλιά, ένα πολύ ωραίο εστιατόριο εδώ στις Βρυξέλλες, για να συναντήσω τον Γιώργο τον Σβανιά. Προτείνεται και από το Michelin Guide. Έλα ρε Τζόρτζ.
2: Γεια σου Πιστάρα.
0: Τι γίνεται. Πώς πας, όλα καλά.
2: Καλά, εσύ. Καλώς ήρθατε.
0: Καλώς σας βρήκαμε και τι ωραίο μαγαζί έχεις.
2: Είμαι, το έχουμε.
0: Έπαθα πλάκα. Πολύ. Δηλαδή αυτό το βάθος, αυτό το ωραίο τώρα που θα κάτσουμε που βλέπω μέσα, τι ωραία.
2: Ναι, ναι, θα είναι πολύ μεγάλο μαγαζί. Εδώ χωράνε περίπου 100 με 120 άτομα και έχουμε ακόμη και ένα κελάρι κάτω του 17ου αιώνα. Όπου κρατάμε και όλα μας τα κρασιά εκεί κάτω, ναι. Γιατί είναι τέλεια η θερμοκρασία όλο τον χρόνο.
0: Α, ωραία. Αυτό, θα, ναι, το ναι, ναι. Αυτό.
2: Θα το δούμε μετά
0: πάμε
2: αυτό.
0: Λίγο να τσιμπήσουμε.
2: Πάμε να τσιμπήσουμε κάτι.
0: Πες μου λίγο, καταρχήν που είμαστε, θα μου πεις. Λοιπόν, είμαστε... Πες μου λίγο την ιστορία γενικά, πώς προέκυψε από τη Στροφιλιά.
2: Λοιπόν, είμαστε στο κέντρο των Βρυξελών, στην πρωτεύουσα της Ευρώπης αυτή τη στιγμή. Ο δρόμος εδώ μπροστά λέγεται Rue du Marché aux Porcs, που είναι ο δρόμος για τα χοιρινά, γιατί παλιά εδώ ήταν γεμάτο αγορές. Το εστιατόριο αυτό εδώ το ξεκινήσαμε το 1999, ο πατέρας μου, ο οποίος είχε ανοίξει και το Ουζερί, το μεζεδοπολείο, από τα πρώτα στις Βρυξέλλες. Και μετά από 24 χρόνια λοιπόν, έχω αναλάβει πια εγώ, δουλεύουμε πάντα μαζί, αλλά εγώ έχω πάρει τα ενία. Τρέχουμε αυτό το τρένο το οποίο πάει με πολύ μεγάλη ταχύτητα. Είμαστε γεμάτοι σχεδόν κάθε βράδυ.
0: Γιατί αγαπάει ο κόσμος αυτό το μαζί και έρχεται και ξανάρχεται.
2: Λοιπόν, πρώτα απ' όλα είμαστε το προσωπικό. Εδώ μέσα είμαστε μια μεγάλη οικογένεια. Το προσωπικό που έρχεται εδώ πέρα μένει για χρόνια, δεν φεύγουν. Άρα υπάρχουν και φιλίες οι οποίες έχουν δημιουργηθεί. Πρώτον. Δεύτερον, το φαγητό το οποίο προσφέρουμε. Αλλάζουμε τον κατάλογο κάθε 6 μήνες. Κρατάμε βεβαίως κάποια στοιχεία που θα δοκιμάσουμε και στη συνέχεια. Και τρίτον, βεβαίως ο κατάλογός μας με τα κρασιά, ο οποίος χάρη σε αυτόν έχουμε μάθει στον κόσμο για τον ελληνικό αμπελώνα, για τις ελληνικές ποικιλίες, οι οποίες είναι πάρα πολλές. Και τελευταίο, βεβαίως, ο χώρος, αυτός εδώ ο μοναδικός χώρος, όπου εδώ φτιάχνανε παλιά βαρέλια, τα οποία τα βάζανε μετά κάτω στο κελάρι. Και όλα αυτά κάνουν να γίνει αυτό το Στροφιλιά, αυτό που είναι αυτή τη στιγμή, ένα από τα καλύτερα εστιατόρια της πόλης και της χώρας.
0: Πες μας μερικούς γνωστούς πελάτες εδώ πέρα που έχουν έρθει.
2: Λοιπόν, καταρχήν έχουμε βεβαίως όλο το πολιτικό φάσμα του Βελγίου, το οποίο έχει, από πρωθυπουργούς μέχρι υπουργούς έρχονται συνέχεια εδώ πέρα. Έχουμε πάρα πολλούς ευρωβουλευτές, Έλληνες και μη Έλληνες, οι οποίοι έρχονται και τρώνε εδώ πέρα.
0: Ποια είναι τα αγαπημένα φαγητά των γνωστών που έρχονται εδώ πέρα.
2: Πρώτα απ' όλα ο Ταραμάς ο Λευκός. Ναι. Αυτό έχει την πιο μεγάλη επιτυχία εδώ μέσα. Υπάρχει άνθρωποι, κόσμος που έρχεται μόνο και μόνο για τον Ταραμά μας.

0: Πάμε να σου δείξω και την έκπληξη τώρα λοιπόν.
1: Τι με βρες, να δω την κουζίνα.
0: Να δεις την κουζίνα.
1: Ωραία, είναι μια χαρά.
0: Γεια σας, γεια σας παιδιά, τι
1: κάνετε. Τι γίνεται.
0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Λοιπόν, πάμε από εδώ. Σου δίνω και γαντάκια για να βάλεις.
1: Γαντί, γιατί.
0: Και σωστή, γιατί θα δεις τώρα. Η έκπληξη που σου έχω.
1: Ωραία έκπληξη. Με βάζει να φορέσω γάντια.
0: Και σήμερα θα μάθουμε να κάνεις ρολάκια με λιτζάνας.
1: Εγώ δεν μπορώ να βάλω καν τα γάντια. Θα με βάλεις να κάνω ρολάκια με λιτζάνας.
0: Έτσι, έτσι, από εδώ. Έτσι.
1: Στο μαγειρικό νομίζω ότι είμαι ό,τι πιο άχρηστο υπάρχει στον κόσμο.
0: Ο Κωνσταντίνος από εδώ.
1: Γεια σου Κωνσταντίνε, χάρηκα.
0: Ο Χρήστος.
2: Χάρηκα πολύ. Παίρνω ένα εδώ.
1: Ναι.
2: Εδώ. Το βάζω εδώ στην άκρη. Το γυρίζω σιγά σιγά. Δεν το πατάμε πολύ. Εγώ άλλο. Βάζουμε εδώ.
1: Okay.
2: Okay.
1: Σαν γλώσσα ψάρι είναι το μεταξύ. Ωραία μελιτζάνα. Καλώς ήμουνα.
0: Καλώς ήσουνα. Εντάξει, έτσι για αρχή μια χαρά ήταν.
1: Δεν ψήθηκες και πολύ.
0: Μια χαρά ήταν.
1: Καλύτερος ήμουν στο κρασί.
0: Στο κρασί πολύ καλύτερος.
1: Τζόρτζ, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Εγώ, Χριστάρα, μου να είσαι καλά.

Mannequin Peace. Σήμα κατά τεθέν εδώ των Βρυξελών. Το παιδάκι εδώ πέρα που κάνει το πιπί του. Εν τω μεταξύ, γιατί δεν ονομάστηκε Mannequin Peace. Πιο καλό θα ήταν. Κανείς δεν ξέρει πότε δημιουργήθηκε αυτό το γαλματάκι και γιατί. Υπάρχουν πολλοί λαϊκοί μύθοι φυσικά. Ένας μύθος είναι ότι οι γονείς ενός παιδιού το είχαν χάσει και κάνουν αυτό το γαλματάκι και συνέχεια βρήκαν το παιδί τους μαζί με χωρικούς. Ένας άλλος μύθος πολύ ωραίος είναι ότι ήταν το παιδάκι κατάσκοπος και πήγε και έκανε το πιπί του στα φυτίλια κάποιων που πήγαν να τεινάξουν την πόλη. Αυτό δηλαδή 100% πρέπει να ισχύει. Μια χαρά. Ένα παιδάκι, τόσο, κάνει 70 εκατοστά πόσο είναι αυτό, κάνει το πιπί του εδώ πέρα και έρχονται όλοι και πήγαν φωτογραφίες. Και έχει και μια γυναική έκδοχη που λέγεται Ζανέτ Πις, που είναι πιο πέρα από εδώ και βαριόμαστε να πάμε. Αν γίνεται μοντέρ, να τη βάλει εδώ πέρα τη φωτογραφία από τη Ζανέτ Πις. Κάνεις ένα γαλματάκι που κάνει το πιπί του και το πουλάς παντού. Όλα τα μαγαζιά αυτόν έχουνε. Εν τω μεταξύ δεν σταματάει κατουράει ποτέ.

0: Θα κάνω μαγικό κλείσιμο στις Βρυξέλλες. Δες τι κάνουν οι Βέλγοι, είναι πολύ μπροστά. Είμαι στα σκουπίδια, εδώ πέρα.
1: Και δες τι γίνεται τώρα. Έχουν μπλε σακούλα για τα πλαστικά, κίτρινη για τα χαρτικά, πράσινη για τα κυπευτικά,
0: άσπρη για όλα τα άλλα
1: και πορτοκαλί για τα ίδια τροφής.
0: Δηλαδή έχουν συγκεκριμένες σακούλες για το τι θα πετάξουν. Δηλαδή εγώ νόμιζα τώρα ότι είχαν απεργία τα απορριμματοφόρα, αλλά δεν έχουν. Είναι συγκεκριμένα πράγματα.

0: επέβαλε μετά στους πολίτες τιμωρία να προστατεύουν τους κύκνους μέχρι την ενιονιότητα. Το νιόνιο, του νιόνιου είναι, μέχρι την ενιονιότητα, κατάλαβες.
1: Σου πάει Γάντι.
2: Γάντι μου πάει Γάντι. Από το σώμα μου το πήρες. Συνδυαζόμαστε πολύ, φίλε, μπράβο.

0: από τις απομακρυσμένες γωνιές όλης της Ελλάδας.
1: Όταν λες αλήθειες, πολλές φορές γίνεσαι αντιπαθής. Αλλά είναι η αλήθεια.
0: Μέχρι την πολύβουη Αθήνα.
2: Αυτή η πόλη είναι γεμάτη με όνειρα.
0: Ταξιδεύουμε στα βάθη της ψυχής των ηρώων μας και ξεδιπλώνουμε τον κόσμο μέσα τους. Τον κόσμο μέσα μας.
3: Θα κάνω ό,τι μπορώ για να αλλάξω λίγο αυτόν τον κόσμο. Μπορεί να είναι τοπικό, αλλά εγώ θα κάνω ό,τι μπορώ.
4: Ο κόσμος μέσα μας. Με την Ίνα Ταράντου. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 8 το βράδυ, στο Action 24. Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
5: Find the gun before somebody else gets shot.
6: You stay out of the way.
5: Price, drop it.
6: Chris, look out. You're under arrest.
5: For what? Back off or jump.
7: Assault with a deadly weapon, robbery and murder.
4: The Rookies.
8: Tell me it's not true. See you, right?
4: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.
9: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
10: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
11: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
12: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει, τώρα δεν θα ήμουν ζωντανός.
10: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
4: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
9: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
4: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 10 το βράδυ, στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Προορισμός μας η Πρέβεζα. Καλώς ήρθατε στην Πρέβεζα, την πριγκίπισσα του Αμβρακικού. Μια πόλη με νησιώτικη ατμόσφαιρα, αρχοντική, χαρούμενη, με μια ανέγκυχτη φύση γεμάτη εκπλήξεις. Άλλο ένα ταξίδι, χωρίς χάρτη, μόλις ξεκίνησε. Μια πόλη που έχει έντονο το υγρό στοιχείο, ναυτική παράδοση, ο Αμβρακικός δίπλα. Και από εδώ ξεκινάει η βόλτα μας, από την παραλία, για να μπούμε στο εσωτερικό και την παλιά πόλη. Τσιμπάι!
1: Γεια σας, γεια σας!
0: Σαϊτάν Παζάρ. Η ιστορία έχει ως εξής. Την εποχή της τουρκοκρατίας, σε αυτά εδώ τα μέρη, κυκλοφορούσε ένας πάρα πολύ κακός και σκληρός διοικητής. Ένα βράδυ λοιπόν, οι κάτοικοι σκαρφίστηκαν το εξής. Έπιασαν με σαπούνι και έτριψαν εδώ το καλντερίμι, ώστε την επόμενη μέρα λοιπόν το πρωί που έρχεται ο διοικητής να εισπράξει, ληστράει το άλογο του και πέφτοντας φωνάζει «Σαϊτάν Παζάρ», που σημαίνει «διαβολεμένος δρόμος». Καλημέρα, καλησπέρα. Καλησπέρα. Να είστε καλά.
2: Γεια σας.
0: Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο ενωτικό ρολόι ύψους 13 μέτρων. Το σημαντικότερο σημείο συνάντησης αυτής της πόλης. Hello. How are you?
2: Καλημέρα. Γεια σας.
0: Γεια σας. Αυτή τη στιγμή πρέπει να προλάβουμε το ηλιοβασίλεμα στη δυτική ακτή. Πάμε.

0: Φτάσαμε και η Ιαννή Ακτή, δίπλα το κάστρο του Παντοκράτορα.
1: Εσύ Δημήτρη, γιατί ταξιδεύεις? Για να ζω στιγμές σαν κι αυτή.

Έχουμε φύγει από Πρέβεζα, κινούμαστε βόρειο-ανατολικά, όπου θα πάμε να δούμε κάποια πάρα πολύ ιδιαίτερα φυσικά τοπία. Θα μας περιμένει και ο Λουκάς, σημείο συνάντησης, το Ρωμαϊκό.

0: Μας έκανε συννεφιά, αλλά είναι ωραία.
1: Πρόσεχε, φιλέ.
0: Καλά.
1: Καλά.
0: Εσύ.
1: Καλά.
0: Το βρήκατε εύκολα.
1: Εύκολα, ναι. Εύκολα, εύκολα. Εύκολα και εντάξει, η διαδρομή φανταστική. Πάμε στο κάτω.
0: Ναι, βέβαια. Λάτε να σας δείξω.

0: είμαστε 50 χιλιόμετρα μακριά από την Πρέβεσα. Εδώ ο Οκτωβιανός βρήκε το κατάλληλο σημείο να δημιουργήσει το ρωμαϊκό υδραγωγείο για να υδροδοτήσει την πόλη του χιλιάδες χρόνια πριν. Αν δεν υπήρχε αυτό εδώ, θα ήταν πολύ δύσκολο αυτή η πόλη να υπάρξει χωρίς νερό. Και έφτιαξα μια καταπληκτική κατασκευή, η οποία διακτηνίζεται 50 χιλιόμετρα.
1: Ένα τεράστιο κατασκεύασμα δεν θυμίζει υδραγωγία όπως το έχουμε στο μυαλό μας, γιατί το νερό περνούσε από πάνω.
0: Ναι, πάνω στις πέτρες. Σου επιβάλλεται με την παρουσία του.
1: Λούρος ποταμός.
0: Ναι, είμαστε κοντά στις πηγές του. Οι πηγές του είναι στα 15 χιλιόμετρα πιο πάνω, πεντακάθαρα νερά. Συνεχίζει από εδώ, βλέπετε το χωριό του Αγιώργιο απέναντι. Φεύγει το ποτάμι, διασχίζει το Δήμο Ζηρού και φτάνει στον Αμβρακικό.
1: Από εδώ εσύ?
0: Ναι, μένω στο διπλανό χωριό κοντά στην Καμπή. Και εδώ από πιτσιρικάς ερχόμασταν με τους φίλους μου και κολυμπούσαμε ακριβώς εκεί πίσω, κρυφά πάντα, τους γονείς μας, και εδώ μας έβγαζε το ρέμα και ξανά τσιρικάδες γυρνάγαμε το ποτάμι.

0: Άλλαξε το τοπίο τώρα εδώ. Προσοχή Λουκά, είμαστε στο διάστημα τώρα. Λουκά, είμαστε οι πρώτοι άνθρωποι που πατήσαν τον Άρη.
1: Για σήμερα. Για σήμερα είμαστε οι πρώτοι. Για αυτή είναι η αλήθεια.
0: Πού με έφερες?
1: Είμαστε, φίλε μου, στον Κόκκινο Πυλό. Η λατινική του ονομασία είναι Terra Rossa και έχει ανακαλυφθεί εδώ, από ό,τι γνωρίζω, το 1960 από αρχαιολόγους που βρήκαν τα πρώτα ευρήματα χαλκού. Από ό,τι βλέπετε, είμαστε κοντά στο ρωμαϊκό τραγωγείο. Από εδώ περνούσαν οι σωλήνες που συνέχιζαν για την υδροδότηση της αρχαίας Νικόπολης, περνώντας και από τη λίμνη πιο πάνω.
0: Πολύ ξεχωριστό γεωλογικό φαινόμενο.
1: Θεωρείται μοναδικό γεωλογικό φαινόμενο στη Βαλκανική Χερσόνησο. Δεν υπάρχει κάτι αντίστοιχο. Είναι σαν αρειανό τοπίο με δέντρα.

0: Γίνεται και ένας αγώνας δρόμου εδώ, ή θα γίνει?
1: Γίνεται. Το έχουν οργανώσει ο Σύλλογος του Δήμου Ζηρού κάθε χρόνο και τώρα πρόκειται να δημιουργηθεί και ένα τρίαθλο. Για πρώτη φορά με τη λίμνη, ποδηλασία, κολύμβη και το τρέξιμο γύρω από τον Κόκκινο Πυλό.
0: Λίμνη Ζηρού. Καθρέφτης.
2: Let's go! Πάμε ρε Λουκά. Φυσικά να κλείσουμε τη μουσική για τα πνευματικά.
3: Αν είναι σωστά, σωστά.
2: Και τώρα πάμε στην ηρεμία της λίμνης.

0: Λουκά, με έφερες στο σπίτι σου.
1: Τα τελευταία 10 χρόνια είναι το σπίτι μου. Αυτή είναι η αλήθεια. Εδώ δραστηριοποιούμε από το 16. Η αλήθεια είναι ότι το χωριό μου είναι εδώ κοντά και την ήξερα τη λίμνη από πολύ μικρός. Η οποία λίμνη, ένα όπως βλέπεις, Δημήτρη, ένα πανέμορφο μέρος, το οποίο δημιουργήθηκε χιλιάδες χρόνια πριν από σεισμό. Άνοιξε και εκεί μέσα είναι το μεγαλύτερο βάθος του, περίπου στα 80 μέτρα. Είναι φυσική, τα νερά έρχονται από πολύ μακριά, δεν είναι στατικά, είναι δυναμική η κίνησή τους και γι' αυτό το λόγο δεν βαλτώνει. Οι πηγές έρχονται από πολύ μακριά και ενδεχομένως από χιόνια που είναι έξω από την Ελλάδα και γι' αυτό το λόγο υπάρχει μια περιοδικότητα, κάθε 4 με 5 χρόνια το νερό φτάνει μέχρι το δρόμο, που σημαίνει ότι εδώ πλημμυρίζουν τα πάντα και ξανακατεβαίνει.
0: Ποια στοιχεία της λίμνης κουβαλάς?
1: Την ηρεμία της και ουσιαστικά η λίμνη έχει αυτό το χαρακτηριστικό γνώρισμα ότι αν δεν σε νιώσει δικό της, θα σε αποβάλει. Και τώρα είμαι τόσα χρόνια εδώ, σημαίνει ότι έχω γίνει ένα.

Νομίζω τελειώσαμε, παιδιά. Ήρθε η ώρα να αποχαιρετήσουμε. Παιδιά, κάπου εδώ, από το Σαϊτάν Παζάρ, θα σας αποχαιρετήσουμε. Άλλη μια εκπομπή του Χωρίς Χάρτη ολοκληρώθηκε. Δεν ξεχνάμε πως αυτό το επεισόδιο, όπως και όλα τα προηγούμενα του Χωρίς Χάρτη, μπορείτε να τα δείτε στο κανάλι του Action 24 στο YouTube. Κάντε και μια γραφούλα, έτσι. Λοιπόν, να περνάτε τέλεια και σκεφτόμαστε πάντα θετικά.

0: από τις απομακρυσμένες γωνιές όλης της Ελλάδας.
1: Όταν λες αλήθειες, πολλές φορές γίνεσαι αντιπαθής. Αλλά είναι η αλήθεια.
0: Μέχρι την Πολύβου η Αθήνα.
2: Αυτή η πόλη είναι γεμάτη με όνειρα.
0: Ταξιδεύουμε στα βάθη της ψυχής των ηρώων μας και ξεδιπλώνουμε τον κόσμο μέσα τους. Τον κόσμο μέσα μας.
3: Θα κάνω ό,τι μπορώ για να αλλάξω λίγο αυτό τον κόσμο. Μπορεί να είναι τοπικό, αλλά εγώ θα κάνω ό,τι μπορώ.
4: Ο κόσμος μέσα μας. Με την Ίδα Ταράντου. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 8 το βράδυ, στο Action 24.
5: Find the gun before somebody else gets shot.
6: You stay out of the way.
5: Price, drop it.
6: Price, look out. You're under arrest.
5: For what? Back off or jump. Assault with a deadly weapon, robbery and murder.
4: The Rookies.
7: Tell me it's not true. See you, right?
4: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.
8: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
9: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
8: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
10: Capitalism can inform how we have sex.
8: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
11: It becomes more capitalistic.
8: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
12: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.

0: Κάνω μούτρα στον Τάκη. Γιατί παρότι εγώ ήμουν εκεί όσο μίλαγε με την προσωπική σύμβουλο της Εθνικής για το Στεγαστικό, μαντέψτε πιανού το όνομα δεν μπήκε καν στο κουδούνι.
1: Μπούμπι μου, γι' αυτό σκάς. Αυτό είναι το όπως λύσαμε το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινο.
2: Τάκης και Μπούμπις.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων του Action 24. Ελάτε να δούμε τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Σε ύψιστο συναγερμό η χώρα για εκδήλωση πυρκαγιών. Ποιες περιοχές βρίσκονται στο κόκκινο, έκτακτα μέτρα στην Αττική, κλείνουν πάρκα και δάση. Βλάβη η διαρροή ρεύματος. Ερευνούν οι αρχές για τον θάνατο του 17χρονου από ηλεκτροπληξία. Τι καταγγέλει η μητέρα στο μικροσκόπιο το πιστοποιητικό της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης. Στην αντεπίθεση ο Τσίπρας μετά τα πειρά από κυβέρνηση και Πασόκ για τη συνέντευξή του. Για εμπάθεια και χυδαιότητα από το παλαιό σύστημα μιλάει η ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Η μαγική ολική έκλειψη του ηλίου που καθήλωσε. Εικόνες που κόβουν την ανάσα. Εκατομμύρια άνθρωποι έστρεψαν το βλέμμα στον ουρανό για το εντυπωσιακό θέαμα.

0: Με τη χώρα να βρίσκεται σε κατηγορία 5, σε αυξημένη επιφυλακή βρίσκεται ο κρατικός μηχανισμός υπό τον φόβο εκδήλωσης πυρκαγιών. Αττική και 5 ακόμα περιφέρειες βρίσκονται σε κόκκινο συναγερμό, καθώς η σημερινή ημέρα θεωρείται από τις πιο κρίσιμες της αντιπυρικής περίοδου, με τις αρχές να προειδοποιούν για φωτιές που μπορούν να εξαπλωθούν με εφιαλτική ταχύτητα λόγω των ισχυρών ανέμων. Λυκαβητός, πεδίων του Άρεως και Ελόφος Φινόπουλο έχουν κλείσει για το κοινό, ενώ ντρόουνς και θερμικές κάμερες σαρώνουν την πρωτεύουσα.
1: Σε κόκκινο συναγερμό βρίσκεται η Αττική. Από νωρίς το πρωί, ντρόουνς με θερμικές κάμερες, οι οποίες ανιχνεύουν τις μεταβολές της θερμοκρασίας, σαρώνουν όλα τα πιθανά σημεία και επιτηρούν τους μεγάλους χώρους πρασίνου στο κέντρο της Αθήνας.
2: Δεν υπάρχει κανένα περιθώριο εφησυχασμού. Ο κρατικός μηχανισμός βρίσκεται σε πλήρη κινητοποίηση και όλες οι δυνάμεις μας σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα.
1: Με τις ρηπές των ανέμων να φτάνουν μέχρι τα 110 χιλιόμετρα την ώρα, κλιμάκια με εργαζόμενους των υπηρεσιών καθαριότητας και πρασίνου του Δήμου Αθηναίων βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή, ενώ η Δημοτική Αστυνομία από νωρίς το πρωί πραγματοποιεί περιπολίες.
3: Υπάρχουν αυξημένα μέτρα σε όλη την επικράτεια από όλους τους συναρμόδιους φορείς, οι οποίοι εμπλέκονται στην δασοπυρόσβεση, περιπολικά, μέσα, πόροι, εναέριες ένφορτες περιπολίες, ντρόουν.
1: Από τα μεσάνυχτα έκλεισαν για κάθε δραστηριότητα διέλευση και παραμονή επισκεπτών ή οχημάτων η Λόφη Λυκαβητού και Φινόπουλου, ενώ παράλληλα τέθηκε σε ισχύ η προληπτική απαγόρευση κυκλοφορίας και παραμονής στο πεδίο του Άρεως, καθώς και σε δασικά οικοσυστήματα, πάρκα και περιοχές Natura.
4: Όπως μπορείτε να δείτε, προειδοποιητικές ενημερώσεις αλλά και λουκέτο έχει μπει στην είσοδο του Λόφου Φινόπουλου, έτσι ώστε να αποφευχθεί η είσοδος επισκεπτών, μιας και σήμερα η Αττική είναι ανάμεσα στις περιοχές υψηλού κινδύνου για εκδήλωση.
3: Όλα τα μάτια είναι στραμμένα στη φύση, έτσι ώστε όταν εντοπιστεί καπνός ή μέσω των θερμικών καμερών αύξηση της θερμοκρασίας, να μπορέσει τάχιστα να ειδοποιηθεί το κέντρο επιχειρήσεων και να στείλει απευθείας και να κινητοποιήσει όλες τις δυνάμεις, είτε επίγειες είτε εναέριες.
1: Σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς, ακραίο κίνδυνο για σήμερα κατηγορίας επίπεδου 5 διατρέχουν 4 περιφέρειες. Πιο συγκεκριμένα, ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται σήμερα για Αττική, Αργολίδα, Λέσβο, Βοιωτία, Εύβοια και Κορινθία.
5: Το πυροσβεστικό σώμα και όλος ο μηχανισμός της πολιτικής προστασίας βρίσκεται σε γενική επιφυλακή. Ζητούμε τη συνεργασία των συμπολιτών μας και απευθύνουμε πολύ ισχυρή έκκληση σήμερα να μην πραγματοποιηθεί καμία θερμή εργασία στην Ήπεθρο. Δεν ανάβουμε πυρκαγιά, φωτιά για κανένα λόγο. Δεν κάνουμε σήμερα χρήση τροχού ηλεκτροσυγκολήσεως για απολύτως κανένα λόγο.
1: Οι αρχές ζητούν αυξημένη προσοχή από όλους, καθώς οι ισχυροί άνεμοι σε συνδυασμό με τις υψηλές θερμοκρασίες μπορούν να ευνοήσουν την ταχύ εξάπλωση πυρκαγιών.
0: Συνδεόμαστε με την Κωνσταντίνα Μαύρου που βρίσκεται στον Λόφο Φινόπουλου. Πίσω σου, Κωνσταντίνα, βλέπουμε και το λουκέτο. Δεν επιτρέπεται είσοδο σε κανέναν.
4: Σε κανέναν, Τζέννη, και μάλιστα το συγκεκριμένο σημείο έχει κλείσει από χθες. Όπως μπορείτε να δείτε, υπάρχει και προειδοποιητική ενημέρωση για τους κατοίκους και φυσικά λουκέτο, μιας και σήμερα είναι μια δύσκολη μέρα, μιας και ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς στην Αττική είναι αυξημένος. Η είσοδος, τώρα να πούμε για όσους δεν γνωρίζουν, βρίσκεται ακριβώς δίπλα από πολυκατοικίες. Είναι μια οικιστική ζώνη, οπότε αντιλαμβανόμαστε την επικινδυνότητα. Το ευχάριστο πάντως είναι μέχρι στιγμής, Τζέννη, ότι από ό,τι φαίνεται οι πολίτες σέβονται τις οδηγίες της πολιτικής προστασίας. Κλιμάκια της οποίας, όπως και της Δημοτικής Αρχής, ανατακτά χρονικά διαστήματα κάνουν περιπολίες γύρω από το σημείο που βρισκόμαστε.
0: Καλώς, σέβονται. Χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή σήμερα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Κωνσταντίνα. Τώρα, τις χαμηλότερες τιμές χονδρικής για την ηλεκτρική ενέργεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχει η Ελλάδα λόγω της υψηλής συμμετοχής των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Μάνο Λινοξυλάκη, η πτώση των τιμών είναι αποτέλεσμα της κάλυψης της ζήτησης που παρέχουν αιωλικά πάρκα και φωτοβολταϊκά, που ξεπερνάει το 63%.
6: Και οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας κρατούν χαμηλά τις τιμές στο ηλεκτρικό ρεύμα στην χώρα μας. Μάλιστα, Τζέννη, η τιμή του ρεύματος της Ελλάδας είναι χαμηλότερη από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς στην Ελλάδα η τιμή διαμορφώνεται στα 96 ευρώ ανά μεγαβατόρα. ενώ βλέπουμε ότι η μέση τιμή της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι στα 140 ευρώ, ενώ ακόμα ακριβότερο είναι το ρεύμα στην κεντρική Ευρώπη, όπου η μεγαβατόρα ξεπερνά τα 162 ευρώ. Βλέπουμε λοιπόν ότι καθοριστικό ρόλο για την τιμή στο ρεύμα παίζουν οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τα αιωλικά πάρκα και οι ανεμογεννήτριες και φυσικά το κλίμα της χώρας.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μάνο. Το Κογκρέσο στηρίζει το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ. 6 μέλη με επιστολή τους προς τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών ζήτησαν να δοθεί προτεραιότητα, διότι το έργο συνδέεται με την μελλοντική σταθερότητα και ευημερία της Ανατολικής Μεσογείου. Το ρεπορτάζ έχει ο Στέργιος Γιαμπάκας.
7: Πρόκειται, Τζέννη, για μια εξέλιξη που έχει ενδιαφέρον ως προς την χρονική συγκυρία. Έρχεται λίγες ημέρες μετά την υπογραφή της συμφωνίας στην Αθήνα για την είσοδο του γαλλικού επενδυτικού ομίλου Meridiam στο έργο. Βεβαίως, ενδιαφέρον έχει και ο διακομματικός χαρακτήρας αυτής της πρωτοβουλίας. Προέρχονται και από το Ρεπουμπλικανικό και από το Δημοκρατικό Κόμμα οι 6 βουλευτές που ζητάνε από το Κογκρέσο να θέσει σε προτεραιότητα την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ. Η πρωτοβουλία ανήκει στους βουλευτές Γκάς Μπιλιράκη και στον Μπρατ Σνάιντερ, όπως τονίζουν στην επιστολή που συνυπογράφουν με τους συναδέλφους τους. Η Ανατολική Μεσόγειος θα διαδραματίσει ζωτική σημασία ρόλο ως πύλη προς τον IMEC και ο Great Sea Interconnector αποτελεί βασικό στρατηγικό έργο υποδομής κεντρικό για την ανάπτυξη του διαδρόμου. Στην ίδια επιστολή, βουλευτές λένε ότι η Ουάσιγκτον έχει σαφές συμφέρον από την ανάπτυξη υποδομών που θα ενισχύσουν τους εταίρους της. Επισημαίνουν ότι το έργο θα βγάλει την Κύπρο από την ενεργειακή απομόνωση και θα επιτρέψει αμφίδρομες συνδέσεις μεταξύ Ευρώπης και Ανατολικής Μεσογείου. Ιδιαίτερη σημασία, Τζένι, έχει και η αναφορά του στις γεωπολιτικές δυσκολίες που πιθανόν αντιμετωπίσει αυτό το έργο προς την ολοκλήρωσή του. Στο τέλος της επιστολής τους, οι βουλευτές ζητούν από την κυβέρνηση Τραμπ διαβαθμισμένη ενημέρωση, όπως αναφέρουν, προκειμένου να συζητήσουν αυτές τις γεωπολιτικές προκλήσεις, όπως επισημαίνουν, Τζένι.
0: Μία πολύ ενδιαφέρουσα εξέλιξη. Ευνοεί φυσικά τη χώρα μας. Σε ευχαριστούμε πολύ, Στέργιο. Σε μετοπική σύγκρουση με την κυβέρνηση και την αξιωματική αντιπολίτευση έρχεται η ελληνική αριστερή συμπαράταξη μετά τα πυρά που εξαπέλυσαν Νέα Δημοκρατία και Πασόκ στο πρόσωπο του Αλέξη Τσίπρα λόγω της πρόσφατης συνέντευξής του. Ο πρώην πρωθυπουργός περνά στην αντεπίθεση και κάνει λόγο για αυγουστιάτικη παρέλαση τοξικότητας.
7: Στην αντεπίθεση περνά ο Αλέξης Τσίπρας. Μετά τις επιθέσεις που δέχθηκε τόσο από την κυβέρνηση όσο και από το Πασόκ, κατηγορεί τους επικριτές του για ανούσια πόλωση, λέγοντας ότι η ελληνική αριστερή συμπαράταξη θα επιμένει να θίγει τα κοινωνικά προβλήματα.
8: Η συντονισμένη προσπάθεια να παραποιήσουν το χτες για να ωραιοποιήσουν το σήμερα, απλώς πιστοποιούν την αδυναμία της Νέας Δημοκρατίας και του παλιού πολιτικού συστήματος να αντιπαρατεθούν με όρους αλήθειας και ρεαλισμού στην κριτική για την κυβερνητική πολιτική και τα αποτελέσματα. Της.
9: Η ελληνική κοινωνία αυτή τη στιγμή απαιτεί αλλαγή πολιτικής αλλά και πολιτική αλλαγή. Αυτό το οποίο βιώνει η ελληνική κοινωνία είναι πραγματικά δυσβάστακτο. Έπειτα από 7 χρόνια, στα οποία έχουν εισρεύσει στη χώρα τεράστια χρηματικά ποσά.
10: Τι κατάφερε ο Αλέξης Τσίπρας? Κατάφερε με έναν τρόπο να αρχίσουμε να συζητάμε πάνω στα μεγάλα ζητήματα. Και έδειξε ότι μπορεί πλέον και ξέρει και μπορεί να κάνει αυτά τα οποία έχουμε στο πρόγραμμά μας να γίνουν.
7: Έχοντας αναπτύξει μια επιθετική ρητορική κατά του Αλέξη Τσίπρα, το Πασόκ επισημαίνει ότι η αντιπαράθεση με τους όρους του 2015 είναι βολική για την κυβέρνηση αλλά και για τον πρώην Πρωθυπουργό, όχι όμως για τους πολίτες.
11: Ό,τι κόντρα αφορά το παρελθόν είναι μια κόντρα η οποία έχει δοθεί πάρα πολλές φορές. Την ξέρουμε, την έχουμε μετρήσει, την έχει μετρήσει ο ελληνικός λαός. Το βασικό ζήτημα λοιπόν από εδώ και μπρος είναι να δώσουμε τις μάχες του σήμερα και του αύριο.
7: Η κριτική της κυβέρνησης προς τον Αλέξη Τσίπρα επικεντρώνεται στην περίοδο της διακυβέρνησής του.
12: Τα μόνα συμφέροντα με τα οποία θυμάμαι τον κύριο Τσίπρα να συγκρούεται είναι τα συμφέροντα της μεσαίας τάξης, τα συμφέροντα των συνταξιούχων που τους μείωσε δεκάδες φορές τις συντάξεις, τα συμφέροντα των μικρομεσαίων, τα συμφέροντα των επιχειρήσεων και βασικά τα συμφέροντα της μεγάλης πλειονότητας του ελληνικού λαού.
7: Το πολιτικό θερμόμετρο θα ανεβαίνει όσο πλησιάζουμε προς τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.
0: Δραματικές είναι οι ώρες στην Κολομβία μετά τον φωνικό εγκέλαδο των 7,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που σάρωσε την περιοχή. Σωστικά συνεργεία και εθελοντές συνεχίζουν για τέταρτο 24ωρο τον αγώνα δρόμου για τον εντοπισμό επιζώντων, καθώς κάθε λεπτό είναι ζωτικής σημασίας. Δεκάδες άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, ενώ η χώρα έχει κηρυχθεί σε κατάσταση οικονομικής έκτακτης ανάγκης.
13: Τέταρτη μέρα μετά το φωνικό σεισμό των 7,4 Ρίχτερ που έπληξε την Κολομβία, η ελπίδα δεσβήνει.
14: sabemos que vamos a hacer el máximo esfuerzo y sabemos que vamos a lograr que estas familias exitosamente y felizmente tengan a sus seres queridos rescatados. Vamos a lograrlo.
13: Cada lepto es de zotiquí simasías para el entopismo epizodon.
15: En el momento no hemos encontrado, no hemos hallado fuentes de vida de mis familiares, pero tenemos la esperanza de que ellos estén ahí, adentro, están, que tengan fuerzas.
16: De llegar al punto donde ellos están y solo estamos pidiendo a Dios que pues, nos los devuelva como Él lo disponga.
17: La primera atención.
13: Εθελοντές δημιούργουν προσωρινά σημεία περίθαλψης δίπλα στα συντρίμια, έτοιμοι να προσφέρουν άμεση ιατρική φροντίδα.
18: Estamos pues intentando sacar la gente mientras tenemos todo listo acá para ayudarlos. Tenemos medicinas, gasas, cualquier cosa para darles los primeros auxilios a las personas que lo necesitan.
13: Ένα αέρια πλάνα αποτυπώνουν το μέγεθος της καταστροφής. Ο σεισμός προκάλεσε τεράστιες ζημιές, ισοπεδώνοντας κτίρια, σχολεία, καταστρέφοντας δρόμους.
19: La emergencia que propongo va a crear un fondo milagro, una entidad que va a canalizar los aportes nacionales e internacionales, que se destinarán a la reconstrucción de hospitales, centros educativos, inmuebles, vías y aeropuertos que sufrieron afectaciones por el sismo.
13: Συγγενείς θυμάτων περιμένουν υπομονετικά έξω από τα νεκροτομεία μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία ταυτοποίησης των σωρών των αγαπημένων τους.
20: Que siempre estaba pendiente de su familia. Tanto así que renunció a todo por cuidar a su bebé y eso le costó la vida.
13: Οι ανάγκες για είδη πρώτης ανάγκης είναι μεγάλες, καθώς χιλιάδες άνθρωποι έχουν μείνει άστεγοι, διανυκτερεύοντας προσωρινά σε καταφύγια και πάρκα.
0: Μαζί μας η Χρυσάνθη Μπουρούτη για όλες τις εξελίξεις. Ο αριθμός των νεκρών Χρυσάνθη δυστυχώς αυξάνεται ώρα με την ώρα. Οι έρευνες για τον εντοπισμό επιζώντων είναι αγωνιώδεις. Ταυτόχρονα όμως είναι τεράστιες οι καταστροφές και στις υποδομές.
21: Σύμφωνα λοιπόν με τον προσωρινό νεότερο απολογισμό που έδωσε στη δημοσιότητα ο πρόεδρος της Κολομβίας, 265 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, 496 είναι οι αγνοούμενοι και σχεδόν 3.500 οι τραυματίες. Να πούμε εδώ ότι σύμφωνα με τις βάσεις δεδομένων που διαχειρίζονται πολίτες, 4.100 είναι οι αγνοούμενοι. Γίνεται λόγος για πάνω από 4.000 αγνοούμενους. Ενώ ο σεισμός, να σου πω, προκάλεσε τεράστιες καταστροφές και στο δυτικό τμήμα της χώρας, ιδιαίτερα στην πόλη Κάλη, 11.000 είναι τα κατεστραμμένα. Ένα κτίρια, ενώ από 25.800 οικογένειες έχουν πληγεί. Τόνοι ανθρωπιστικής βοήθειας από χώρες της περιοχής και διεθνείς οργανώσεις καταφθάνουν στην Κολομβία. Συγκεκριμένα 4 αεροσκάφη με 132 τόνους με τρόφιμα, ήδη πρώτης ανάγκης και ήδη υγιεινής, έχουν σταλεί στην Κολομβία για την ενίσχυση της κατάστασης. Ενώ και οικονομική ενίσχυση, οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν την βοήθεια ύψους 15,5 εκατομμυρίων δολαρίων, ενώ και η Ευρωπαϊκή Ένωση αποδέσμευσε βοήθεια ύψους 2 εκατομμυρίων ευρώ, Τζένι.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Χρυσάνθη. Σε μια τραγωδία που έχει συγκλονίσει την Κίμολο, 17χρονος έχασε τη ζωή του έπειτα από ηλεκτροπληξία που υπέστη στο μπάνιο από το τηλέφωνο του ντους. Ο ανήλικος από την Ιρλανδία παραθέριζε στο εξοχικό σπίτι της μητέρας του που κατάγεται από το νησί. Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκεται ηλεκτρολογική εγκατάσταση στο εξοχικό τους, το οποίο είναι παλαιάς κατασκευής, επιχειρώντας να εξακριβώσουν εάν υπήρξε διαρροή και από ποιο σημείο προήλθε.
22: Βλάβη ή διαρροή ρεύματος ερευνούν οι αρχές για τον θάνατο του 17χρονου από ηλεκτροπληξία, ενώ έκανε μπάνιο στο σπίτι του στην Κίμολο, μετά την καταγγελία της μητέρας του 17χρονου ότι δεν υπήρχε ρελέα ασφαλείας στην ηλεκτρολογική εγκατάσταση.
23: Πήγε να κάνει μπάνιο το παιδί και τον χτύπησε το ρεύμα και τον σκότωσε.
22: Η τραγωδία σημειώθηκε στο σπίτι όπου διέμενε ο ανήλικος μαζί με τη μητέρα. Η οικογένεια ζει μόνιμα στην Ιρλανδία και είχε ταξιδέψει στην Κίμολο, τόπο καταγωγής της μητέρας.
24: Εδώ αυτό που θα μετρήσει από τις εργαστηριακές εξετάσεις είναι οι ιστολογικές, οι οποίες θα επιβεβαιώσουν αφενός ή όχι την ηλεκτροπληξία και αφετέρου θα μας αναδείξουν και αν και κάτι άλλο συνέβαλε στο μηχανισμό του θανάτου.
22: Η αστυνομία έχει σφραγίσει την εξοχική κατοικία της οικογένειας, με τις έρευνες να επικεντρώνονται στον θερμοσύφωνα και συνολικά στην ηλεκτρολογική εγκατάσταση του ακινήτου.
1: Ό,τι έγινε, έγινε καριέρα. Είναι παλιά κατοικία, το 70 κατασκευασμένη, πιθανόν μπορεί και πιο παλιά. Το μπάνιο εκεί που έγινε το τέτοιο είναι εξωτερικό, ξέρεις, εκτός πλήρου.
22: Η εγκατάσταση φέρεται να ήταν παλαιά και ο πίνακας δεν διέθετε ρελέ διαφυγής, ενώ διερευνάται και πιστοποιητικό ηλεκτρικής εγκατάστασης που είχε εκδοθεί το 2024 και είχε υπογράψει ο δήμαρχος του νησιού, ο οποίος είναι ηλεκτρολόγος.
2: Η ηλεκτροπληξία μπορεί να συμβεί σε κάποιο άτομο το οποίο βρίσκεται στο λουτρό και χρησιμοποιεί τον ηλεκτρικό θερμοσύφωνα. Αν δεν υπάρχει ρελέ διαφυγής στον πίνακα τον ηλεκτρολογικό του ακινήτου ή παραδείγματος χάρη δεν υπάρχει γύρωση ή έχει καταστραφεί ή έχει καταστραφεί και η μόνωση της αντίστασης του ηλεκτρικού θερμοσύφωνα, είναι πολύ πιθανό να συμβεί ηλεκτροπληξία.
22: Ήδη έχει οριστεί πραγματογνώμονας προκειμένου να εξετάσει τα έγγραφα και να διαπιστώσει εάν η κατάσταση της εγκατάστασης είναι νόμιμη και αν πληρούνταν οι προβλεπόμενες προδιαγραφές ασφαλείας.
2: Υπάρχει ένας έλεγχος από κάποιον ηλεκτρολόγο όλης της ηλεκτρολογικής εγκαταστάσης και γι' αυτό κιόλας απαιτείται από την πολιτεία μέσω της κείμενης νομοθεσίας να δίδεται και το πιστοποιητικό του ηλεκτρολόγου, το λεγόμενο ΙΔΕ, που σημαίνει ότι όλα έχουν ελεγχθεί.
22: Ισορρός του 17χρονου έχει μεταφερθεί στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πειραιά. Τα ιατροδικαστικά ευρήματα θεωρούνται καθοριστικά για την επιβεβαίωση της αιτίας θανάτου του 17χρονου, ενώ η δικογραφία θα διαβιβαστεί στις αρμόδιες δικαστικές αρχές.
0: Στην υπόθεση του ελικοπτέρου που προσγειώθηκε στο Σαρακίνικο της Μήλου και προκάλεσε σφοδρές αντιδράσεις, συγκροτείται η ειδική επιτροπή για τη διερεύνηση του περιστατικού. Μαρίζα Λιναρδάτου, πού θα εστιάσουν οι έρευνες?
3: Σύμφωνα λοιπόν με πηγές της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας, σκοπός λοιπόν αυτής της επιτροπής είναι να ξεκινήσει η διενέργεια έρευνας, η οποία λοιπόν τώρα θα εστιάσει στα εξής δεδομένα. Πρώτα απ' όλα τη συλλογή των αναγκαίων στοιχείων θα εξετάσει, την πλήρη διακρύβωση των πραγματικών περιστατικών, καθώς και την αξιολόγηση της συμμόρφωσης της συγκεκριμένης πτήσης, βάσει λοιπόν του κανονιστικού και επιχειρησιακού πλαισίου που ισχύει αυτή τη στιγμή στην πολιτική αεροπορία. Να πούμε λοιπόν ότι μετά το πέρας της διερεύνησης, η Επιτροπή καλείται να υποβάλει σχετικό πόρισμα στον διοικητή της αρχής και να προτείνει τις δέουσες ενέργειες, Τζέννη.
0: Μαρίζα, σε ευχαριστούμε. Και θα δούμε τώρα ένα συγκλονιστικό βίντεο μιας παρολίγων τραγωδίας. Οδηγός βιτιοφόρου επιχείρησε προσπέραση πάνω σε τυφλή στροφή, βγήκε στο αντίθετο ρεύμα και από θαύμα Γεωργία Τσάλη δεν παρέσυρε μοτοσυκλετιστή.
5: Ακριβώς, Τζέννη, σοκαριστικό βίντεο κατέγραψε κάμερα στο κράνος ενός οδηγού μοτοσυκλέτα, ο οποίος κυριολεκτικά γλίτωσε τη τελευταία στιγμή από επικίνδυνη προσπέραση που πραγματοποίησε ο οδηγός βιτιοφόρου. Όπως βλέπουμε και στα πλάνα, το βιτιοφόρο επιχείρησε προσπέραση μπαίνοντας στο αντίθετο ρεύμα σε σημείο που η ορατότητα ήταν περιορισμένη εξαιτίας στροφής. Τότε ο οδηγός μοτοσυκλέτας πραγματοποίησε απότομο λιγμό προκειμένου να αποφύγει τη μετωπική σύγκρουση. Το βιτιοφόρο πέρασε κυριολεκτικά ξυστά από τη μηχανή, με τον οδηγό να γλιτώνει τη τελευταία στιγμή.
0: Είναι πραγματικά σοκαριστικό το πλάνο. Σε ευχαριστούμε πολύ, Γεωργία. Ξανά στη Μαρίζα Λιναρδάτου τώρα, καθώς σφραγίστηκε η πισίνα της επιχείρησης στην Πάρο, όπου πριν από μερικές ημέρες έχασε τη ζωή του ένα τετράχρονο παιδί. Μαρίζα, λειτουργούσε χωρίς άδεια?
3: Πράγματι, Τζέννη, η συγκεκριμένη πισίνα λειτουργούσε χωρίς άδεια από το 2023. Κατόπιν λοιπόν της απόφασης, ο αρμόδιος αντιδήμαρχος προχώρησε στη σφράγιση της πισίνας της συγκεκριμένης επιχείρησης, λίγες ημέρες μετά την τραγωδία με το τετράχρονο αγόρι που συγκλώνησε την Πάρο, με τις αρμόδιες αρχές τώρα να συνεχίζουν να διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες το μικρό αυτό παιδί έχασε τη ζωή του.
0: Να σε ευχαριστήσουμε, Μαρίζα. Και να αλλάξουμε θέμα και κλίμα. Μία ανάσα πριν από τον 15 Αύγουστο, οι τελευταίοι αδειούχοι εγκαταλείπουν την πρωτεύουσα με προορισμό, κυρίως νησιωτικούς προορισμούς. Τα πλοία αναχωρούν γεμάτα από τα λιμάνια, ενώ το 100% αγγίζουν ήδη οι πληρότητες και στα καταλήμματα. Τίνος, Πάρος, Πάτμος και Κεφαλονιά υποδέχονται χιλιάδες πιστούς και επισκέπτες, καθώς συνδυάζουν την θρησκευτική κατάνοιξη με τις θερινές εξορμήσεις.
17: Από το πρωί, η κίνηση στο λιμάνι του Πειραιά είναι ιδιαίτερα αυξημένη, με τα πλοία να αναχωρούν με πληρότητες που αγγίζουν το 100%.
25: Διακοπές, χαλάρωση και μετά επιστροφή.
26: Πάτε για 15 Αύγουστο και επιστροφή.
27: Έτσι, και να βρούμε φίλους.
4: Πέμπτη με Κυριακή επιστροφή.
6: Θα περάσουμε πάρα πολύ ωραία, το έχουμε ανάγκη.
17: Μόνο σήμερα από το λιμάνι του Πειραιά αναμένεται να αναχωρήσουν 24 πλοία για τα νησιά του Αιγαίου, ενώ για τον Αργοσαρανικό έχουν προγραμματιστεί 22 συμβατικά πλοία και 33 ταχύπλοα και υπτάμενα δελφίνια. Τίνος και Πάρος βρίσκονται μεταξύ των δημοφιλέστερων προορισμών λόγω και του εορτασμού της κοιμήσης του Ατόκου, με τις πληρότητες στα καταλήμματα να αγγίζουν ακόμη και το 100%. Στην Πάρο, η 15η Αυγούστου είναι άμεσα συνδεδεμένη με την Παναγία Εγκατοτοπιανή στη Παρικιά, έναν από τους σημαντικότερους παλαιοχριστιανικούς ναούς του Αιγαίου.
8: Έχουμε πάρα πολλές κρατήσεις. Η πληρότητα είναι γύρω στο 90% και παραπάνω.
17: Το διάστημα 13 έως 17 Αυγούστου του 2026, οι κρατήσεις στα καταλήμματα αγγίζουν το 90%. Χιλιάδες προσκυνητές φτάνουν κάθε χρόνο στη Τίνο για την Παναγία Ευαγγελίστρια, με ορισμένους να ανεβαίνουν γονατιστοί τον δρόμο από το λιμάνι μέχρι το ναό για να εκπληρώσουν το τάμα τους.
9: Ο κόσμος τιμά την Τίνο όχι μόνο για το 15 Αύγουστο, για όλη την τουριστική περίοδο, γιατί βρισκόμαστε και στο κέντρο της τουριστικής σεζόν.
17: Η κίνηση αυξάνεται όσο πλησιάζει η μεγάλη γιορτή, με τα καταλήμματα να είναι ήδη γεμάτα.
9: Υπάρχουν πάρα πολύ μικρές ακόμα ελεύθερα δωμάτια που μπορεί κάποιος να βρει.
17: Μεγάλη είναι η ζήτηση και στην Πάτμο, όπου καταφθάνουν κατά χιλιάδες οι επισκέπτες που θέλουν να περάσουν με κατάνοιξη το 15 Αύγουστο. Στο νησί της Αποκάλυψης, σημαντική είναι και η άφιξη των επισκεπτών με τα κουρασγερόπλια, που ενισχύουν ακόμη περισσότερο την τουριστική κίνηση. Το έθιμο με τα φιδάκια της Παναγίας αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικότερα στοιχεία της λαογραφικής και θρησκευτικής ταυτότητας της Κεφαλονιάς. Κάθε Αύγουστο, επισκέπτες από την Ελλάδα και το εξωτερικό φτάνουν στο νησί για να δουν από κοντά το ιδιαίτερο αυτό φαινόμενο, με τις πληρότητες να είναι ήδη πολύ ψηλές.
10: Είναι ο κορυφαίος μήνας από πλευράς τουριστικής κίνησης και σύν της άλλης, αυτές τις μέρες στο νησί μας γιορτάζουμε και τον πολιούχο του νησιού των Άγιο Γεράσιμο της 16 του Μήλα και μία μέρα προηγούμενα την Παναγία τη Φιδούτσα.
17: Ο 15 Αύγουστος, το Πάσχα του καλοκαιριού, θα εορταστεί και φέτος με θρησκευτική κατάνοιξη, παράδοση και καλοκαιρινή εξόρμηση.
0: Σε ένα από τα πιο εντυπωσιακά αστρονομικά φαινόμενα των τελευταίων ετών, η ημέρα έγινε νύχτα για λίγα λεπτά και ο ήλιος χάθηκε πίσω από τη σελήνη κατά τη διάρκεια της έκλειψης ηλίου. Στο επίκεντρο ήταν η Ισπανία, με χιλιάδες ανθρώπους να κοιτούν τον ουρανό καθυλωμένοι, ενώ εκθομβωτικές ήταν και οι εικόνες που καταγράφηκαν από τον πύργο του Άιφελ στο Παρίσι. Το σπάνιο θέαμα μετέδωσαν ζωντανά και καθ' όλη τη διάρκεια η NASA και η Ευρωπαϊκή Διαστημική Υπηρεσία.
11: Η μέρα έγινε νύχτα. Ο ήλιος κρύφτηκε πίσω από το φεγγάρι και εκατομμύρια βλέμματα σε πολλές περιοχές του πλανήτη είδαν το εντυπωσιακό υπερθέαμα. Στην Ισπανία, εκατοντάδες άνθρωποι, κάτοικοι και επισκέπτες συγκεντρώθηκαν σε πάρκα, χωράφια και απόλαυσαν την ολική έκλειψη του ηλίου, με την κάλυψη να αγγίζει το 100%.
26: Well, it was a great experience, quite unique. I don't know how to describe it. It's like sunset, sunrise in a minute.
27: Me ha parecido una pasada. Vamos, no esperaba algo así.
28: Una pasada.
27: No esperaba así algo ni en mis mejores sueños.
11: Στη Βαρκελόνη, οι επισκέπτες ανέβηκαν σε ψηλά σημεία της πόλης, έχοντας μπροστά τους τον ουρανό να σκοτεινιάζει και την ολική έκλειψη να δεσπόζει πάνω από τη Σαγράδα Φαμίλια.
29: Sí, ha estat espectacular poder pujar fins aquí, perquè veus tot Barcelona i l'eclipsi en concret.
11: Αρκετοί ταξίδεψαν από πολύ μακριά μόνο και μόνο για να βρεθούν στη ζώνη της ολικότητας και να ζήσουν από κοντά αυτό το σπάνιο ουράνιο φαινόμενο.
30: It was really worth it to drive 2,700 kilometers from Poland, exactly to Area Spain, to see the full eclipse.
11: Και ενώ χιλιάδες άνθρωποι κοιτούσαν τον ουρανό, ένας Ισπανός αθλητής φρόντισε να δημιουργήσει τη δική του ξεχωριστή εικόνα. Ο Ολυμπιονίκης του σκέιμπορντ, Ντάνι Λεόν, πραγματοποίησε ένα εντυπωσιακό άλμα, συγχρονίζοντας το κόλπο του με τη στιγμή που η σελήνη κάλυπτε τον ήλιο. Στη Γαλλία, χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν στο πύργο του Άιφελ.
31: Eiffel, c'est toujours super chouette. Et puis l'occasion de voir l'éclipse.
11: Κάτοικοι και τουρίστες παρακολούθησαν την έκλειψη, έχοντας στα πόδια τους ολόκληρο το Παρίσι. Και στο Λονδίνο, χιλιάδες άνθρωποι σταμάτησαν για λίγα λεπτά την καθημερινότητά τους, παρακολουθώντας την έκλειψη από εμβληματικά σημεία της Βρετανικής πρωτεύουσας. Από τη γέφυρα της Χιλαιτίας, κάτοικοι και τουρίστες παρακολούθησαν τη σελήνη να περνά μπροστά από τον ήλιο, με τον ουρανό να σκοτεινιάζει σταδιακά. Ξεχωριστές εικόνες και δίπλα στο Big Ben, όπου πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε για να παρακολουθήσει το σπάνιο ουράνιο φαινόμενο. Και στη Νέα Υόρκη το βλέμμα κατοίκων και επισκεπτών στράφηκε στον ουρανό, καθώς η σελήνη άρχισε να καλύπτει σταδιακά τον ήλιο.
0: Και στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων του Άξιον 24. Ακολουθεί η αθλητική σας ενημέρωση με τον Νίκο Μπουζέα και η αναλυτική πρόγνωση του καιρού με τον Δημήτρη Παπαϊωάννου. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα.

0: ζωή σε ένα σπίτι δεν σταματάει ποτέ. Το ίδιο και η ανάγκη για ενέργεια. ΔΕΗ My Home Maxima. Για μεγάλες καταναλώσεις με χαμηλές σταθερές χρεώσεις ενέργειας και σημαντικές εκπτώσεις και προσφορές. ΔΕΗ My Home Maxima. Σταθερά στις μεγάλες ανάγκες με μεγάλα προνόμια. Από τη ΔΕΗ.
1: Αυτό τον Αύγουστο κάθε λεπτομέρεια μετράει. Κλασικές περιπέτειες του θρυλικού Sherlock Holmes έρχονται στην Καθημερινή σε βιβλία τσέπης και audiobook. Διαβάστε, ακούστε, εντοπίστε τα ίχνη, λύστε το μυστήριο. Αυτή την εβδομάδα η κορδέλα με τις βούλες και άλλες περιπέτειες. Εκτάκτως το Σάββατο με την Καθημερινή. Μαζί ο τρίτος τόμος της συλλογής Disney Editor's Choice.
2: Κυριακή με τον ελεύθερο τύπο. Τα θρυλικά αυτοκίνητα και οι διαδρομές που σημάδεψαν τα νιάτα μας. Τα τεράστια αμερικάνικα, τα μικρά ευρωπαϊκά, τα πρώτα γιαπωνέζικα και τα σοσιαλιστικά. Από τις καρμανιόλες της Κατάρας, Κολοσσούρτη και Κακιά Σκάλας στους σύγχρονους αυτοκινητόδρομους. Τα στέκια των Καζάκηδων εποχής. Από τον Blue Bell και την Αλάσκα στο Ρίμπας και τον Μπουρνάζι. Οι θρύλοι των Ράλι. Οι συμβατικές εκδόσεις όνειρο για κάθε αληθινό οδηγό. Οδήγηση μετά τα 65. Τι ισχύει με τα διπλώματα. Μαζί η Άστρα. Οι κρίσιμες εκλήψεις του Αυγούστου. Σεπτέμβριο. Δεκέμβριος, το τετράμινο των μεγάλων αλλαγών. Προβλέψεις για κάθε ζώδιο ξεχωριστά και συνταγές, ιδέες και προτάσεις για κάθε περίσταση. Κυριακή με τον ελεύθερο τύπο. Έχετε λόγο.
3: Καλησπέρα σας. Το πρώτο μετάλλιο για την Ελλάδα στο φετινό Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης είναι γεγονός. Ο Απόστολος Σίσκος έκανε πανελλήνιο ρεκόρ στα 200 μέτρα ύπτιο και κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο, αποδεικνύοντας πως είναι ένας από τους καλύτερους κολυμβητές της γενιάς του.
4: Και ο Απόστολος Σίσκος ανεβαίνει στο βάθρο για δεύτερη συνεχόμενη φορά σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα.
5: Ο απίθανος Απόστολος Σίσκος έδειξε για ακόμα μία φορά ότι ανήκει στους κορυφαίους κολυμβητές, κατακτώντας το ασημένιο μετάλλιο στα 200 μέτρα ύπτιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης, το οποίο ήταν και το πρώτο για την Ελλάδα στη φετινή διοργάνωση. Ο 21χρονος κατέριψε εκ νέου το πανελλήνιο ρεκόρ στα 200 μέτρα ύπτιο με 1 λεπτό 53 δευτερόλεπτα και 81 εκατοστά και κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στο Παρίσι, όπως είχε κάνει και πριν 2 χρόνια στο Βελιγράδι, χάνοντας μόνο από τον ανίκητο Ούγγρο Χούμπερτ Κος.
6: Κατάλαβα ότι τα τελευταία μέτρα πήγαινα πάρα πολύ γρήγορα. Είδα και τους υπόλοιπους αθλητές δίπλα μου ότι κατάλαβα ότι έπρεπε να δώσω κατάθεση ψυχής. Το έκανα, είχα στο μυαλό μου όλη την Ελλάδα, όλους τους Έλληνες. Αυτά που βλέπω και ήθελα να φέρω το πρώτο μετάλλιο για τη χώρα, ώστε να κάνουμε και να συνεχίσουμε έτσι δυνατά.
5: Ο Σίσκος συγκαταλέγεται στη λίστα με τους σπουδαιότερους κολυμβητές της νέας γενιάς και οι επιδόσεις του δείχνουν πως τα χρυσά μετάλλια στις κορυφαίες διοργανώσεις είναι θέμα χρόνου.
3: Στο ποδόσφαιρο τώρα, ο Όφη κατέκτησε το Super Cup επικρατώντας τη ΣΑΕΚ στο Παγκρίτιο Στάδιο με 5-4 στα πέναλτι. Λίγους μήνες μετά την κατάκτηση του κυπέλου Ελλάδας, οι κριτικοί έβαλαν ένα ακόμα τρόπαιο στη συλλογή τους και ξεκίνησαν ιδανικά τη νέα σεζόν.
7: Ο Όφη έγραψε ιστορία καθώς έγινε η πρώτη ομάδα της περιφέρειας που κατακτά το Super Cup. Έτσι, μετά από κυπελούχος Ελλάδος, ο Όφη έγινε και υπερκυπελούχος, κερδίζοντας την ΑΕΚ στα πέναλτι με 5-4 μετά από το εντυπωσιακό 2-2 της κανονικής διάρκειας.
8: Εγώ ήμουν σίγουρος θα το πάρουμε στα πέναλτι, ήμουν σίγουρος θα το σηκώσουμε σήμερα το κύπελο, ειδικά με αυτή την απόδοση που βγάλαμε σαν ομάδα, με αυτή την υπερπροσπάθεια, πραγματικά ένα τεράστιο μπράβο στα παιδιά μας.
7: Η ΑΕΚ ήταν αυτή που άνοιξε το σκορ με δυνατό σουτ του Γιώβιτς μέσα από την περιοχή στο 38. Ο Όφη μπήκε δυναμικά στο δεύτερο ημίχρονο και ισοφάρισε στο 69 με τον Ανδρούτσο. Η ανατροπή για τους κριτικούς ήρθε στο 76 με τον Κοστούλα να νικάει τον νεαρό Μπαλαμότη. Όμως στις καθυστερήσεις ο Ζήνη ήταν αυτός που έδωσε τη λύση για την ΑΕΚ και με το 2-2 έστειλε τον τελικό στα πέναλτι. Εκεί ο Βάργα αναδείχθηκε μοιραίος παίκτης αφού ο Χριστογεώργος με τη βοήθεια του δοκαριού έδιωξε για να έρθει ο Ανδρούτσος να πετύχει το τελικό 5-4 από την Ασπριβούλα.
9: After this was equal, let's say.
10: Σίγουρα θέλαμε αυτόν τον τίτλο να τον πάρουμε, γι' αυτό πολεμήσαμε. Ενδεχόμενο αυτό να είναι μια καλή προειδοποίηση, ένα καλό καμπανάκι, καθώς καλύτερα που συνέβη τώρα παρά να συμβεί πιο μετά.
3: Με τον Γιάννη Κωνσταντέλια να ταξιδεύει αυτήν την ώρα για το Βέλγιο, ο ΠΑΟΚ θα ψάξει μια μεγάλη ανατροπή κόντρα στην Άντερλεχτ. Ο Έλληνας διεθνής ξεπέρασε το προσωπικό πρόβλημα που αντιμετώπιζε και που τον κράτησε χθες στη Θεσσαλονίκη και η διοίκηση του δικεφάλου του Βορρά έκανε όλες τις απαραίτητες ενέργειες ώστε να τεθεί στη διάθεση του Αλέσιο Λύση. Ο ΠΑΟΚ είχε ιτηθεί με 1-0 από τους Βέλγους στην Τούμπα και θέλει να ανατρέψει την εις βάρος του κατάσταση ώστε να πάρει εκείνος το εισιτήριο για τα play-off του Europa League. Με νίκη ολοκλήρωσε τα φιλικά προετοιμασίας του ο Αστέρας Άκτορ, ο οποίος επικράτησε στην Τρίπολη με 3-1 της ΑΕΚ Λάρνακας. Οι Αρκάδες πλέον στρέφουν την προσοχή τους στα επίσημα παιχνίδια.
5: Ο Αστέρας Άκτορ ολοκλήρωσε με τον καλύτερο τρόπο την προετοιμασία του εν ώψη της νέας σεζόν, επικρατώντας με 3-1 τη ΑΕΚ Λάρνακας στην πρόβα τζενεράλε του στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, αφήνοντας ιδιαίτερα θετικές εντυπώσεις. Οι Αρκάδες άνοιξαν το σκορ στο 33, όταν ο Μπαρτόλο ανέλαβε την εκτέλεση φάουλ και ο Τζόρνταν Σίλβα σηκώθηκε ψηλότερα από όλους για το 1-0. Η ΑΕΚ Λάρνακας ισοφάρισε στο 58, όταν ο Μπάγιτς έκανε το σουτ, την μπάλα σταμάτησε στο δοκάρι και στην επαναφορά ο Ιβάνοβιτς την έστειλε στα δίχτυα για το 1-1. Η αντίδραση των γηπεδούχων ωστόσο ήταν άμεση και εμφατική. Στο 60 ο Παπακανέλος πραγματοποίησε εξαιρετική ατομική ενέργεια, περνώντας δύο αντιπάλους και στρώνοντας την μπάλα στο Ρικαρντίνιο, ο οποίος με ψύχρεμο τελείωμα έγραψε το 2-1 και έδωσε ξανά το προβάδισμα στον Αστέρα. Από δημιουργός ο Παπακανέλος έγινε εκτελεστής στο 75, όταν πήρε την μπάλα από δεξιά, πάτησε στην περιοχή και με διαγώνιο σουτ διαμόρφωσε το τελικό 3-1. Η επίσημη πρεμιέρα του Αστέρας Άκτορ για τη νέα σεζόν είναι προγραμματισμένη για τις 18 Αυγούστου κόντρα στον Λεβαδιακό για το κύπελο Ελλάδας.
3: Η Paris Saint-Germain είναι για δεύτερη συνεχόμενη φορά υπερπροταθλήτρια Ευρώπης. Η ομάδα του Luis Enrique νίκησε με 2-1 την Aston Villa και επιβεβαίωσε την κυριαρχία της στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο.
7: Η Paris Saint-Germain κατέκτησε το ευρωπαϊκό Super Cup επικρατώντας με 2-1 της Aston Villa στο Salzburg και πρόσθεσε έναν ακόμη τίτλο στην τρέχουσα δεκαετία όπου κυριαρχεί. Η Παρή άνοιξε το σκορ στο 20 με τον Κβαρακτσέλια. Αυτός που έκλεψε την παράσταση όμως ήταν ο 17χρονος Brian Maggio, ο οποίος ισοφάρισε για την Aston Villa στο 45. Όμως η Παρή έδειξε ανωτερότητα στο μάτς και με τον ντουέ στο 62 πήρε τον τίτλο. Η ομάδα του Luis Enrique κατακτά για δεύτερη συνεχόμενη σεζόν το Champions League και το Super Cup, ενώ από το 2020 έχει 6 πρωταθλήματα Γαλλίας, 4 κύπελα, 5 Super Cup Γαλλίας καθώς και ένα διπυρωτικό.
3: Ο Λιονέλ Μέση αγωνίστηκε για 45 λεπτά στην ήττα της Ίντερ Μαϊάμι με 3-2 από τη Λεόν, 4 μέρες μετά το θάνατο του πατέρα του. Ο Μέση πέρασε στον αγωνιστικό χώρο ως αλλαγή πριν την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου και αγωνίστηκε για 45 λεπτά, γνωρίζοντας την αποθέωση από το κοινό, το οποίο δεν μπορούσε να κρύψει τον ενθουσιασμό του. Με αυτόν τον τρόπο, ο 39χρονος έβαλε τέλος στις φήμες για την αποχή του από τη δράση επαόριστον ή ακόμα και για την απόσυρσή του, οι οποίες είχαν φουντώσει μετά από ανάρτηση που είχε κάνει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το μεσημβρινό αθλητικό δελτίο του Action 24. Επόμενη ενημέρωση στις 7 παρά 10 στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων με την Αθηνά Σούτζου. Καλό σας απόγευμα.

0: Ένας νέος προορισμός σε καλή. Πες ναι στην Πάφο και σε άλλους 163 προορισμούς του δικτύου μας. Κλείσε θέση τώρα.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Με κατατόπιση του ηλιού της Βορειάδας στο Αιγαίο και ηλιοφάνεια στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας θα κυλήσει το υπόλοιπο της ημέρας. Πιο αναλυτικά, στις περισσότερες περιοχές θα επικρατήσει γενικά αίθυρος καιρός. Γύρω από τα νέα επιρροτικά τις επόμενες ώρες θα αυξηθούν οι νεφώσεις και στη Μακεδονία και την Ήπειρο θα σημειωθούν μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Στο Αιγαίο θα διατηρηθούν οι πολύ ισχυροί βοριάδες στα 6 με 8 μποφόρ. Στο Ιόνιο θα πνέουν βοριάδες 3 με 5 και στο βόρειο τοπικά 6 μποφόρ. Τη νύχτα η θερμοκρασία θα πέσει στις περισσότερες περιοχές 23 με 27 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική θα διατηρηθεί γενικά αίθυρος ο καιρός. Η θερμοκρασία το βράδυ θα πέσει 27 βαθμούς με πολύ ισχυρούς βοριάδες 5 με 7 και στα ανατολικά τοπικά 8 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη θα αυξηθούν σταδιακά οι νεφώσεις και από το απόγευμα θα εκδηλωθούν μπόρες στις σποραδικές καταιγίδες. Η θερμοκρασία το βράδυ θα πέσει 26 βαθμούς Κελσίου με νότιους ανέμους 2 με 4 μποφόρ.

0: Την Παρασκευή θα διατηρηθούν οι πολύ ισχυροί και τοπικά θελώδεις βοριάδες στο Αιγαίο στα 6 με 8 μποφόρ. Άστατος καιρός, με μπόρες στις ποραδικές καταιγίδες, θα επικρατήσει στην κεντρική και βόρεια χώρα, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση και στην Ανατολική Ελλάδα θα ξεπερνά τους 28 με 31, ενώ στη Δυτική θα φτάσει στους 33 με 36 βαθμούς. Αυτά ήταν τα τελευταία προγνωστικά δεδομένα για τον καιρό. Καλώς απόγευμα.
1: Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
2: Εθνική Αγγλίας. Είναι πολιτισμική ταυτότητα. Ένα ζωντανό πάθος που επηρεάζει ζωές και ψυχές. Η ιστορία των τριών λιονταριών είναι η ιστορία του ποδοσφαίρου μιας χώρας που ζούσε και ζει πάντα για το επόμενο καλοκαίρι, περιμένοντας από το 1966 ακόμα μια στιγμή δόξας που δεν έχει έρθει. Μια ιστορία θριάμβου, απογοήτευσης και ενός μύθου που δεν έσβησε ποτέ. Η ιστορία των τριών λιονταριών. Το βιβλίο του Paul Hayward για την Εθνική Αγγλίας από την MV Publication.
3: Αμέσως μετά, χωρίς χάρτη, με τον Δημήτρη Καρβέλη.

0: από τις απομακρυσμένες γωνιές όλης της Ελλάδας.
1: Όταν λες αλήθειες, πολλές φορές γίνεσαι αντιπαθής. Αλλά είναι η αλήθεια.
0: Μέχρι την Πολύβου η Αθήνα.
2: Αυτή η πόλη είναι γεμάτη όνειρα.
0: Ταξιδεύουμε στα βάθη της ψυχής των ηρώων μας και ξεδιπλώνουμε το κόσμο μέσα τους. Τον κόσμο μέσα μας.
3: Θα κάνω ό,τι μπορώ για να αλλάξω λίγο αυτό τον κόσμο. Μπορεί να είναι τοπικό, αλλά εγώ θα κάνω ό,τι μπορώ.
4: Ο κόσμος μέσα μας. Με την Νίνα Ταράντου. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 8 το βράδυ, στο Action 24.
5: Ακόμα εδώ είσαστε περίεργα πλάσματα. Αν και η περιέργεια σκότωσε τη γάτα, όπως λέει ο ελληνικός λαός, εσείς 1000 χρόνια θα ζήσετε και θα βλέπετε αστερόσκονη.
6: Αυτός που περιμένω δεν θα έρθει από τα αστέρια.
7: Θάλασσες θα φτιάξω.
5: Με αγαπημένους καλλιτέχνες και περίεργες πληροφορίες για το ελληνικό τραγούδι.
4: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτσι. Δευτέρα με Παρασκευή στις 9 το βράδυ στο Action 24.
8: So beautiful, Ava.
9: I can't go through with the wedding.
8: Are these your honeymoon tickets? Are they refundable? All expense paid trip to a first class resort? It'll be fun.
10: Welcome to the romantic heart hunt.
9: Whoever collects the most hearts wins a couple's massage. Here you go. A keepsake. Is this seat taken?
10: I made a giant mistake. I've come all the way here to tell you how sorry I am.
8: This just got a lot more complicated. Brett did fly all the way out here. Yeah, it was really sweet.
9: Maybe you're the love of my life. Will you marry me?
4: Μήνας του Μέλιτος, Κυριακή στις 9 το βράδυ, στο Action 24.
11: Τον Αύγουστο, ο Μίκη, ο Γκούφι και οι συναρπαστικές τους περιπέτειες είναι στην Καθημερινή. Κάθε εβδομάδα ένας νέος τόμος από τη συλλογή Disney Editor's Choice. Εκτάκτος το Σάββατο, η ακτίνα της Ατλαντίδας. Ένα μαγικό πετράδι φέρνει ξανά την παρέα αντιμέτωπη με την αδερφότητα των Μοβ Λαγών. Εκτάκτος το Σάββατο με την Καθημερινή.

Καλώς ορίσατε στην Ίδρα, το νησί του Αργοσαρονικού με τη μονάκριβη γοητεία. Το νησί των ηρώων, των ποιητών και των ζωγράφων. Για εκείνους που αναζητούν την ηρεμία και την κομψότητα. Είτε για εκείνους που θέλουν ένα αγνό φυσικό τοπίο. Yeah. Άλλο ένα ταξίδι χωρίς χάρτη μόλις ξεκίνησε. She's my lover.

Η έλλειψη του αυτοκινήτου δημιουργεί μια ωραία ατμόσφαιρα στο νησί και μια ησυχία. Αλλά χρειάζεται συνέχεια για οτιδήποτε κάνετε να περπατάτε. Φορτωμένοι όλοι, όλη η ομάδα, και ανηφορίζουμε. Πάμε, άντε. Που πάμε με το νεκτάριο στο στάβλο του μετάλογα και θα κάνουμε και μια βόλτα μαζί. Γαϊδούρια και άλογα είναι ταυτισμένα με το νησί, καθώς αποτελούν τα αγαπημένα υποειδή των ιδραίων. Δείτε για παράδειγμα το νεκτάριο, που τέριαξε περισσότερο με αυτά παρά με τους ανθρώπους.

0: Έλα τα κοριτσιά μου, έλα, έλα. Ναι, κοπέλα μου, ναι.
1: Σε καταλαβαίνω, ναι. Μακριά, ε.
0: Ναι, βέβαια. Τα παιδιά μου.
1: Γεια σας, κοριτσιά, εγώ είμαι ο Δημήτρης. Χάρηκα για την
0: προημία. Εγώ δεν χρειάζεται να στηθώ, με ξέρουν.
1: Ε?
0: Εμένα με ξέρουν, δεν στήνομαι.
1: Ε, καλά, εμένα δεν με ξέρουν όμως. Πώς τα λες?
0: Ανατολή, Νίκη, Spirit, Diva.
1: Diva. Εμείς ποια θα πάρουμε?
0: Εμείς θα πάρουμε Spirit Ανατολή σήμερα.
1: Εγώ θέλω το Spirit.
0: Το Spirit δεν το δίνω, το καβαλάω μόνο εγώ. Αλήθεια.
1: Ανατολή θα πάρω.
0: Ανατολή θα πάρεις.
1: Εντάξει.
0: Εντάξει. Σου λέω αλήθεια.
1: Μ' αρέσει η Ανατολή.
0: Και η Ανατολή όμορφη είναι.
1: Αυτά που φοράνε μπροστά τι είναι?
0: Αυτά τα έχω για τις μύγες, τα κρόσια. Για να μην πηγαίνουν οι μύγες, θα διοχρύνουν στο πρόσωπο και στα μάτια.
1: Σαν τον Bob Marley είναι τα άλογα.
0: Να βάλει ράστα.
1: Ράστα.

0: προσωπικό πρόβλημα. Έλα. Μπράβο.
1: Και του τα καθαρίζει, ε?
0: Κάθε μέρα.
1: Μπράβο.
0: Για να, έχουν, να είναι υγιέστατα τα πόδια του.
1: Να αναπνέουν.
0: Να αναπνέουν και να μην έχουν προβλήματα στα νύχια.
1: Τα χτενίζουμε τώρα, έτσι.
0: Ναι, τα καθαρίζουμε. Να νιώθει καθαρά. Μην είναι άσχημο.
1: Το αντιλαμβάνεται αυτό το ζώο, έτσι.
0: Βέβαια. Βέβαια το αντιλαμβάνεται. Θέλετε να σου κάθετε.
1: Ναι.
0: Κοπέλα μου, όμορφη.
1: Αυτό τώρα βάζουμε πρώτα τι είναι, κυλιμή.
0: Υπόστρωμα λέγεται.
1: Υπόστρωμα.
0: Για να μην κουμπάει η σέλα πάνω και το ενοχλεί και το πονάει.
1: Πόσο χρόνο είναι η Spirit?
0: 8.
1: 8. Πόσο ζουν μέσω όρο τα άλογα?
0: 35.
1: 35.
0: Και με καλή περιποίηση μπορεί να πάνε και παραπάνω.

0: Ναι. Νεκτάρε, ο σκοπός είναι να φτάσουμε Άγιο Κωνσταντίνο, ε.
1: Θα φτάσουμε σιγά σιγά, κάνουμε πρώτα το λιμάνι.
0: Μπράβο. Τώρα είναι ωραία το πρωί πάντως.
1: Ναι, γι' αυτό ήρθαμε από εδώ πρώτα να ξεκινήσουμε έτσι και μετά πάμε Άγιο Κωνσταντίνο.
0: Είναι ήσυχα.
1: Ναι, αυτή η ώρα είναι εδώ καλύτερο, εσύ.
0: Αν είχε πολύ κόσμο θα μπορούσε το άλογο να σταθεί.
1: Παντού.
0: Παντού, ε.
1: Πολύ κόσμο.
0: Μπράβο.
1: Είναι κοινωνικά τα λόγα μου.

0: ήταν, γιατί να κάνει κάποιος αυτή τη διαδρομή που κάναμε εμείς.
1: Θεωρώ ότι είναι μία από τις καλύτερες διαδρομές, γιατί αλλάζεις παραστάσεις μέσα σε 10 λεπτά, βλέπεις κάτι διαφορετικό. Κάθε στροφή και διαφορετική εικόνα.
0: Ξεκίνησαμε από το λιμάνι.
1: Ναι, ξεκίνησαμε από το λιμάνι, πήγαμε από την Γεφωτινή και φτάσαμε στον Αγίο Κωνσταντίνο.
0: Πότε ήρθες σε επαφή πρώτη φορά με τα άλογα?
1: Το πρώτο μου άλογο μάλλον το πήρα όταν ήμουν 14 ετών. Λατρεία, τρέλα, με άλογα και σκυλιά. Ζωή μου. Μου επιτρέπει να πάρω τα γυαλιά γιατί με ενοχλεί ο ήλιος. Ευχαριστώ πολύ.
0: Και για πες, πώς ήταν αυτή η πρώτη σου εμπειρία με το άλογο?
1: Απίθανη. Απίστευτη. Όταν λοιπόν πάρεις άλογο και είσαι κατά τη διάρκεια της ημέρας μαζί του, κάποιες ώρες, δεν μπορείς να αποχωριστείς και να πας σπίτι σου. Θες να είσαι μαζί του. Και θεωρώ πως όταν έχεις άλογο, νιώθεις την περηφάνεια.
0: Γιατί?
1: Γιατί καταθέτει την ψυχή του για σένα. Όταν σε γνωρίσει και γίνεται φίλη, κάνει πράγματα για σένα που δεν μπορείς να τα πιστέψεις. Αλλά πρέπει να έχεις την επαφή καθημερινά. Τη φροντίδα του, το φαγητό του το σωστό, το μπάνιο του, το πετάλωμά του, ό,τι χρειάζεται ένα άλογο.

0: Να φανταστείτε όταν φεύγω από το χώρο τους, με φωνάζουν να επιστρέψουν. Για να κάτσω εκεί, να με βλέπουν. Καταρχήν με ακολουθούν χωρίς να έχω τίποτα. Ούτε καπίστρι, ούτε τίποτα. Τίποτα. Με ακολουθούν έτσι.
1: Παίρνει τον δρόμο και
0: έρχονται. Παίρνει τον δρόμο και έρχονται μαζί. Σταματάω, σταματάνε. Έχω καταθέσει την ψυχή μου κι εγώ και αυτά. Θεωρώ ότι όταν γνώρισα τα άλογα, δεν ήθελα τους ανθρώπους. Πραγματικά.

0: Τυχερέως.
1: Ναι, γεννημαθρέμα. Θεωρώ ότι είμαι από τους τυχερούς. Δεν έχουμε αυτοκίνητα, ούτε μηχανές, η απόλυτη ησυχία και είσαι μέσα στη φύση και στο χώρο που θέλω πραγματικά να ζω.
0: Εδώ τώρα τι βλέπουμε ακριβώς από την Ύδρα?
1: Βλέπουμε όλο το λιμάνι του νησιού. Και η άλλη μεριά από εκεί είναι ένα μικρό λιμανάκι που λέγεται Καμίνι. Και έχει μερικά μαγαζάκια εκεί, είναι κάτι ταβέρνες.
0: Τι σου αρέσει περισσότερο από αυτόν τον τόπο?
1: Η ησυχία και η γραφικότητα που έχει αυτό το νησί. Μιλάει από μόνο. Ό,τι βλέπεις είναι αληθινό. Μπορεί να είμαι κάθε μέρα εδώ, να βλέπω τις ίδιες εικόνες και δεν έχω βαρεθεί ούτε μια στιγμή να τα κοιτάω.
0: Πόσο διαφορετικά νιώθεις τον αέρα του νησιού όταν υπέβεις?
1: Ελευθερία. Ελευθερία. Μία λέξη μόνο.
0: Ωραίο συνέστημα.
1: Τέλειο. Δεν το νιώσεις τώρα που ανέβηκες?
0: Ισχύει.
1: Ε?
0: Ισχύει.

Αφήνουμε την Ίδρα, το λιμάνι της Ίδρας, για να κάνουμε μια έτσι απαιτητική πεζοπορία για να φτάσουμε μέχρι την κορυφή του όρους Έρος. Το βουνό της αγάπης εδώ στην Ίδρα και θα προσπαθήσουμε να φτάσουμε στην κορυφή του. Φύγαμε! Μπορεί να μην τις φαίνεται, αλλά η Ίδρα διαθέτει ένα τεράστιο δίκτυο μονοπατιών για απαιτητικούς περιπατητές. Βγαλμένη από παραμύθι η Ίδρα σε εντυπωσιάζει σε κάθε βήμα. Σε κάθε γωνιά που θα κοιτάξεις θα δεις και κάτι διαφορετικό. Κάτι στο κτίριο, κάτι στα χρώματα, κάτι στα φυτά, στα λουλούδια. Πολύ ωραία διαδρομή και κατά τη διάρκεια από το λιμάνι ανεβαίνοντας προς τον Προφητηλιά και να αφήσουμε πίσω το χωριό, αλλάζουν και οι εικόνες που βλέπουμε.

Έχουμε αφήσει πίσω μας το λιμάνι της Ίδρας και την πόλη. Σπίτια πια δεν υπάρχουν πουθενά. Το μόνο που βλέπουμε είναι στάβλους και κοτέτσια. Κοκοράκια να λαλούν, κοτούλες, γατούλες, άλλα αρώματα, άλλες εικόνες. Η Ίδρα αλλιώς. Και εμείς συνεχίζουμε την πεζοπορία μας. Θα συνεχίσουμε προς αυτή την κατεύθυνση. Ακούτε τον κοκορέτσι. Μιλάνε τα ζωάκια αυτή την ώρα. Κουδουνάκια. Από πάνω μαντρί, από κάτω στάβλος, δίπλα κοτέτσι. Ακούτε όλους αυτούς τους ήχους καθ' όλη τη διάρκεια της διαδρομής μας. Εμείς όμως συνεχίζουμε για την κορυφή του βουνού του έρωτα.

σου αποκαλύπτεται σιγά σιγά η ύδρα καθώς ανεβαίνεις. Οπότε, να σου πω την αλήθεια, δεν είχα διαπιστώσει πόσο μακριά έχω φύγει, αλλά βλέπετε, στα πόδια μας από κάτω ακριβώς το λιμάνι της Ύδρας, δίπλα του καμίνι, και η αλήθεια είναι πως όσο όμορφη είναι από κάτω, αλλά τόσο όμορφη είναι και από ψηλά.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Αλέξανδρο και τον Μιχάλη που με ακολούθησαν σε αυτή την πεζοπορία. Η αλήθεια είναι ότι από τον προφήτη Ηλία και μετά η ανάβαση ήταν πάρα πολύ απαιτητική.

Φτάσαμε στην κορυφή του πιο ερωτικού βουνού της Ελλάδας. Εδώ στην Ύδρα, στα 600 μέτρα υψόμετρο. Με πανοραμική θέα όλου του νησιού, τον Αργοσαρονικό.

είδαμε ακριβώς την ώρα που ο ήλιος δει και δημιουργεί αυτή την πανδεσία χρωμάτων. Κοιτάξτε το μπλε πώς έρχεται και γίνεται ένα με το μοβ και το πορτοκαλί. Και πίσω μας το μπλε, το απόλυτο μπλε. Είναι από τις στιγμές που έρχεται η φύση και σε επιβραβεύει για όλη αυτή την προσπάθεια να φτάσεις μέχρι εδώ. Μπορεί ο έρωτας να κατακτιέται, αλλά το βουνό όχι.

Κοιτάξτε, είναι λες και φλέγεται ο ουρανός. Στιγμές σαν για αυτές δεν θέλουν περιγραφή. Απλά κλείνεις τα μάτια, ακούς τον ήχο του αέρα και ταξιδεύεις. Παρόλη την ταλαιπωρία, παρόλη την κούραση, μετά από τέτοιες αναβάσεις, πραγματικά νιώθω σαν να πετώ. Αυτά από μας, τα φιλιά μας από την κορυφή της Ίδρας.

Μην ξεχάσετε να μπείτε στο κανάλι του Action 24 στο YouTube για να παρακολουθήσετε όλα τα επεισόδια του Χωρίς Χάρτη. Κάπου εδώ θα σας αποχαιρετήσω. Να περνάτε τέλεια και σκεφτόμαστε πάντα θετικά. Τα λέμε!

0: Where are we going? Where all rookies belong, back in school.
1: Αμέσως μετά, The Rookies. Θα άφηνες πίσω σου μία ζωή γεμάτη δόξα και γρήγορα αυτοκίνητα
2: Sideways in linen.
1: Για να απολαύσεις τις αξίες της φύσης.
2: Oh, shit.
3: I am happy here. Morning.
1: Καλώς ήρθες στη φάρμα του Clarkson.
3: I can either go back to London and resume my old life.
4: Yeah, do that.
1: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 11 το βράδυ, στο Action 24.
5: Just an accident. Be on your way, and I'll see you around.
6: I pitched you the Olivia Klein story. I was wondering, maybe you'd give me a shot at writing it.
5: Who is Olivia, and why are we writing about her?
6: Olivia might have been an agent of fate.
5: All these stories we've heard got me thinking a lot about my own life, closing myself off from being vulnerable. Maybe love is worth that risk.
7: Surprise!
5: Hey, you.
6: Hey, you. I wanted to apologize. You did what you did for me.
5: What now?
6: I think we start writing our own story.
1: Ιστορίες αγάπης. Σάββατο στις 10 το βράδυ στο Action 24.
8: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
9: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
10: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
11: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει. Τώρα δεν θα ήμουν ζωντανός.
9: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
1: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
8: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
1: Δευτέρα με Παρασκευή στις 10 το βράδυ στο Action 24.

0: Αυτό τον Αύγουστο κάθε λεπτομέρεια μετράει. Κλασικές περιπέτειες του θρυλικού Sherlock Holmes έρχονται στην Καθημερινή σε βιβλία τσέπης και audiobook. Διαβάστε, ακούστε, εντοπίστε τα ίχνη, λύστε το μυστήριο. Αυτή την εβδομάδα η κορδέλα με τις βούλες και άλλες περιπέτειες. Εκτάκτως το Σάββατο με την Καθημερινή. Μαζί ο τρίτος τόμος της συλλογής Disney Editor's Choice.
1: Ακόμα εδώ είσαστε περίεργα πλάσματα. Αν και η περιέργεια σκότωσε τη γάτα, όπως λέει ο ελληνικός λαός, εσείς χίλια χρόνια θα ζήσετε και θα βλέπετε αστερόσκονη.
2: Αυτός που περιμένω δεν θα έρθει από τα αστέρια.
3: Θάλασσες θα φτιάξω.
1: Με αγαπημένους καλλιτέχνες και περίεργες πληροφορίες για το ελληνικό τραγούδι.
4: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτση. Δευτέρα με Παρασκευή στις 9 το βράδυ στο Action 24.
5: It's so beautiful, Ava.
6: I can't go through with the wedding.
5: Are these your honeymoon tickets? Are they refundable? All expense paid trip to a first class resort? It'll be fun.
7: Welcome to the romantic heart hunt.
6: Whoever collects the most hearts wins a couple's massage. Here you go. A keepsake.
8: Is this seat taken?
9: I made a giant mistake. I've come all the way here to tell you how sorry I am.
10: This just got a lot more complicated.
11: Brett did fly all the way out here.
12: Yeah, it was really sweet.
13: Maybe you're the love of my life. Will you marry?
4: Μήνας του Μέγεθους. Κυριακή στις 9 το βράδυ. Στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
14: Ed Kelch. Are you sure that's the one, Miss Corbett?
15: It's him. Yes.
14: Okay, let's pull his package. He's got a current address. We'll pick him up.
15: I'll take Kathy home, sweetheart.
14: Thank you, Kathy.
15: You okay? Sure. Well, you can relax now. It's over.
16: Yeah.
15: Why do I get the feeling that there's more? You waited this long to say this much. Why don't you just go ahead and tell me all of it and get it off your mind?
16: I've been having an affair with David Stafford. But then you knew, didn't you?
15: Well, I suspected.
16: Well, you're right about there being more to it. David was with me the morning of the shooting. I promised to try to keep him out of it, but I'm more confused now than ever.
15: Well, you have kept him out of it until now. And you've made the identification the police needed. So, why don't you just hold off making any more decisions? At least until they find this Kelch.

0: gun before somebody else gets shot.
1: You stay out of the way.
0: Price, drop it.
1: Price, look out. You're under arrest.
0: For what? Back off or jump. Assault with a deadly weapon, robbery, and murder.
2: The Rookies.
3: Tell me it's not true. See you, right?
2: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.
4: Αμέσως μετά, Vitality.
5: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
6: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
5: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
7: Capitalism can inform how we have sex.
5: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
8: It becomes more capitalistic.
5: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
4: InfoWar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.

0: πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους.
1: Μία ημέρα σαν και αυτή το 1899 γεννιέται ο Βρετανός σκηνοθέτης Alfred Hitchcock. Θεωρείται ένας από τους σημαντικότερους και επιδραστικότερους σκηνοθέτες στην ιστορία του κινηματογράφου. Άφησε εποχή με ταινίες μυστηρίου και θρίλερ αγωνίας και δικαίως απέκτησε τον τίτλο «Ο Μέτρ του Σασπένς». Τις δεκαετίες του 50 και του 60 γύρισε μερικά από τα αδιαμφισβήτητα αριστουργήματά του, ανάμεσά τους «Ο Δεσμότης του Ηλίγκου», «Τα Πουλιά» και φυσικά «Το Ψυχό». Το 1980 η Βασίλισσα η Ελισάβετ τον έχρισε υπότι του στέματος. Έφυγε από τη ζωή στις 29 Απριλίου 1980. Γεννιέται μία ημέρα σαν την σημερινή ο Κουβανός επαναστάτης και πολιτικός Φιντελ Κάστρο. Ανέλαβε τα ενία της Κούβας το 1959, έχοντας καταφέρει μαζί με τον Τσε Γκεβάρα να ανατρέψουν το δικτάτορα Μπατίστα. Το 2008 παρέδωσε την εξουσία στον αδελφό του Ραούλ. Για την αριστερά και τους υποστηρικτές του αποτελούσε ένα από τα κορυφαία σύμβολα της επανάστασης, ενώ για τους επικριτές του ήταν απλά ένας καταπιεστής του κουβανικού λαού. Με τις πολιτικές που εφάρμοσε ανέβασε το βιωτικό επίπεδο του κουβανικού λαού. Από την άλλη, εγκαθίδρυσε ένα καθεστώς χωρίς πολιτικό ανταγωνισμό, φυλακίζοντας ή και εξαναγκάζοντας σε εξορία πολλούς αντιφρονούντες Κουβανούς. Έφυγε από τη ζωή στις 25 Νοεμβρίου του 2016.

Σαν σήμερα το 1961 οι αρχές της Ανατολικής Γερμανίας αρχίζουν να κατασκευάζουν το τείχος του Βερολίνου. Το τείχος του Έσχους, όπως ονομάστηκε, θα διατηρηθεί έως τις 9 Νοεμβρίου του 1989, οπότε θα γκρεμιστεί κατά την ενοποίηση των δύο Γερμανιών. Στη διάρκεια των 28 χρόνων της ύπαρξης του τείχους, τουλάχιστον 136 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους προσπαθώντας να διαφύγουν στη δυτική πλευρά. Μία ημέρα σαν την σημερινή το 1968, ο Αλέκος Παναγούλης προσπαθεί να ανατινάξει το αυτοκίνητο του δικτάτορα Γεωργίου Παπαδόπουλου στη λεωφόρο Αθηνών Σουνίου κοντά στο Λαγονίσι. Η αποτυχία του εγχειρήματος οφειλόταν σε έλλειψη συντονισμού. Ο Παναγούλης συνελήφθη και οδηγήθηκε στο κρατητήριο της ΕΣΑ, όπου βασανίστηκε με απάνθρωπη σκληρότητα χωρίς πάντως να καταδώσει τους συνεργάτες του. Αργότερα σε συνέντευξή του υποστήριξε: «Δεν προσπάθησα να σκοτώσω έναν άνθρωπο. Δεν είμαι ικανός να σκοτώσω έναν άνθρωπο. Προσπάθησα να σκοτώσω έναν τύρανο». Στο βίντεο βλέπουμε πλάνα από τη δίκη που ακολούθησε. Μία ημέρα σαν και αυτή λαμβάνει χώρα η τελετή έναρξης των 28ων Ολυμπιακών Αγώνων στην Αθήνα. 202 εθνικές αποστολές και 11.099 αθλητές παρελάβουν στο Ολυμπιακό στάδιο υπό τους ήχους του DJ Tiesto, ενώ η φωνή της Björk μαγεύει όσους την παρακολούθησαν. Σημεοφόρος της ελληνικής ομάδας ο Πύρος Δήμας, με τον Νίκο Κακλαμανάκη να είναι ο τελευταίος λαμπαδιδρόμος. Την καλλιτεχνική διεύθυνση είχε ο Δημήτρης Παπαϊωάννου, ο οποίος πήρε και τα παγκόσμια εύσημα για την ποιότητα του αποτελέσματος.

0: από τις απομακρυσμένες γωνιές όλης της Ελλάδας.
1: Όταν λες αλήθειες, πολλές φορές γίνεσαι αντιπαθής. Αλλά είναι η αλήθεια.
0: Μέχρι την Πολύβου η Αθήνα.
2: Αυτή η πόλη είναι γεμάτη όνειρα.
0: Ταξιδεύουμε στα βάθη της ψυχής των ηρώων μας και ξεδιπλώνουμε τον κόσμο μέσα τους. Τον κόσμο μέσα μας.
3: Θα κάνω ό,τι μπορώ για να αλλάξω λίγο αυτό τον κόσμο. Μπορεί να είναι τοπικό, αλλά εγώ θα κάνω ό,τι μπορώ.
4: Ο κόσμος μέσα μας. Με την Ίνα Ταράντου. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 8 το βράδυ, στο Action 24.
5: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
6: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
7: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
8: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
9: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
4: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
5: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
4: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 10 το βράδυ, στο Action 24.

0: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
1: Τα ταξίδια δεν είναι μόνο αλλαγή τόπου. Είναι αλλαγή ματιάς. Κάθε φορά που φεύγεις από τα γνώριμα, κάτι μέσα σου απελευθερώνεται. Το σώμα αναπνέει αλλιώς. Ο νους ανοίγει, η ψυχή ησυχάζει. Στα ταξίδια θυμάσαι ποιος είσαι, έξω από ρόλους, προγράμματα και ρυθμούς. Και κάπως έτσι ξεκινάει η πραγματική ευεξία. Είμαι εδώ στην πανέμορφη Κύθνο και συγκεκριμένα στο M-Guard Suites. Είναι μαζί μου η Μαριέτα Φίλιππα και η Εύα Κυριάκου. Και θα σας κάνουμε ένα πρόγραμμα γυμναστικής για δυνατά πόδια και γλουτούς.
2: Το λάθος που κάνουν οι Ελληνίδες είναι ότι αγοράζουν και επενδύουν ρούχα μόνο όταν έχουν να πάνε σε μια βραδινή περίσταση. Δηλαδή τα κλασικά, το γάμο, τα βαφτίσια, ξέρεις, ένα event βραδινό.
1: Μπορείς να διακρίνεις μια καλή ποικιλία λαδιού.
3: Δεν έχει να κάνει τόσο με την ποικιλία, γιατί όλες οι ποικιλίες ελιάς μπορούν να παράγουν πολύ καλή ποιότητα ελαιόλαδο ή πολύ κακή ποιότητα ελαιόλαδο, ανάλογα με τις πρακτικές που θα ακολουθηθούν στην καλλιέργεια, στη συγκομιδή, στην παραγωγή και στην αποθήκευση.
1: Βρίσκομαι εδώ, στο σπα του ξενοδοχείου Divani Apollon Palace & Thalasso.
4: Είναι πισίνα με θαλασσινό νερό, 100% φυσικό.
5: Θα δείξω σήμερα μία μάσκα, η οποία είναι και για τις ρητίδες αλλά και για τη σύσφυξη. Με πολύ αγνά υλικά, με μπανάνα και ροδόνερο.
6: Ακριβώς, η δερματοθεραπεία ως μορφή ψυχοθεραπείας αξιοποιεί και το σώμα και το νου. Οπότε...
1: Το πώς εκφραζόμαστε, ακριβώς. Λοιπόν, έχει να κάνει και με τη γλώσσα του σώματος.
6: Ακριβώς.

0: Είμαι εδώ στην πανέμορφη Κύθνο και συγκεκριμένα στο M-Guard Suites. Είναι μαζί μου η Μαριέτα Φίλιππα και η Εύα Κυριάκου και θα σας κάνουμε ένα πρόγραμμα γυμναστικής για δυνατά πόδια και γλουτούς. Κορίτσια, είμαστε έτοιμες?
1: Έτοιμες.
0: Αυτό το πέτρινο πεζούλι το έχουμε ως βοήθημα για τις ασκήσεις που θα ακολουθήσουν. Ανεβάζω δεξί, εδώ, εναλλάξ τα πόδια και αριστερό, εδώ, πάμε. Εδώ, αριστερό και κάτω, εδώ, δεξί, παπ. 3, 4, 5, 6, αριστερό. Και χέρια. Πάμε. Θέλω να πατάει καλά το πέλμα πάνω στο πεζούλι. Εκεί. Εκεί και σταθεροποιώ τη θέση μου. Κρατάω πολύ σφιχτά την κοιλιά, ίσια η πλάτη και δεν κατεβαίνω απότομα. Πάμε τώρα το άλλο πόδι. Μπορούμε να το κάνουμε και ένα λάξ, αλλά και να κάνουμε αρκετές επαναλήψεις στο δεξί πόδι και μετά στο αριστερό. Εδώ, πατάει τώρα το αριστερό. Θέλω να βάλετε και κίνηση τώρα στα χέρια. Μπρος πίσω, για να δώσουμε περισσότερη ένταση στην άσκησή μας. Το ανέβασμα μιας σκάλας ή τα step ή όπως εδώ στο πέτρινο πεζούλι είναι πολύ σημαντική άσκηση για την ενδυνάμωση των ποδιών. Για αυτούς που έχουν θέμα με τα γόνατα, αποφεύγουμε την άσκηση να ανεβαίνουμε και να κατεβαίνουμε σε ένα σκαλοπάτι όπως αυτό το πέτρινο πεζούλι. Πάμε λοιπόν στη δεύτερη μας άσκηση που είναι τα squat. Τα πόδια μας στο άνοιγμα της λεκάνης, στο άνοιγμα των ισχύων και θέλω να καθίσω πίσω ρίχνοντας το βάρος εδώ στα πόδια. Βοηθάει πολύ στο να οριοθετήσουμε τη θέση μας με αυτό το πέτρινο πεζούλι. Φέρε τα χέρια μπροστά, σφιχτά η κοιλιά, σφιχτά η γλουτή. Βάζω μεγάλη δύναμη και στις φτέρνες των ποδιών. Τώρα θα τοποθετήσω τα χέρια μου πάνω σε αυτό το πέτρινο πεζούλι. Θα τεντώσω τα πόδια μπροστά και θέλω να δουλέψω το πίσω μέρος των ποδιών. Εδώ ξεκινάω με το δεξί, κάτω, αριστερό. Προσέξτε, η λεκάνη δεν θέλω να πέφτει. Προς τα κάτω. Σφιχτά η γλουτή. Εδώ, μην κάνετε ούτε υπερέκταση στον αφιένα, αλλά ούτε και το πηγούνι να κουμπάει στο θώρακα. Ψηλά, φέρνω το γόνατο όσο πιο ψηλά μπορώ προς το στήθος. Και αν μείνω εδώ, μπορώ να το δυσκολέψω λίγο ακόμα. Και όπως είναι η λεκάνη, δουλεύω μόνο το δεξί πόδι. Πάμε, λυγισμένο, ένα και κάτω. Δύο και κάτω. Η λεκάνη ψηλά. Ψηλά, σφίξτε καλά τους γλουτούς. Δουλεύω όλο το πίσω μέρος των ποδιών. Ακουμπάω περισσότερο στη φτέρνα. Εδώ, πάμε το άλλο. Ένα. Δύο, πιο ψηλά η λεκάνη. Τρία. Τέσσερα. Εδώ και μένω. Σφίγγω καλά γλουτούς. Πατάω καλά τα πέλματά μου. Λυγίζω, τα φέρνω λίγο πιο κοντά. Λυγίζω τα πόδια, κατεβάζω τη λεκάνη κάτω και σπρώχνω τη λεκάνη. Εδώ. Πολύ απλές ασκήσεις που μπορείτε να τις κάνετε παντού. Εδώ πιέζω και κρατάω σταθερά τη λεκάνη μου τώρα προς τα πάνω και σφίγγω γλουτούς και πιέζω. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε, έξι, εφτά, οκτώ, οκτώ, επτά. Σφίξτε γλουτούς πιο ψηλά η λεκάνη. Έξι, πέντε, τέσσερα, τρία, δύο, ένα, μένω. Και αυτό ήταν.

0: Η ελιά, το ελαιόλαδο, είναι ο εθνικός μας θησαυρός, τόσο για την οικονομία της χώρας μας, αλλά και για την πολιτιστική μας κληρονομιά. Έχω μαζί μου την Ανίτα Ζάχου, η οποία είναι και γεωπόνος και γευσινόστρια ελαιόλαδο. Και θα μας πει όλα τα μυστικά για το πώς μπορεί ένας γευσιγνώστης να διακρίνει την καλή ποικιλία λαδιού. Ανίτα μου, σε καλωσορίζω στο Vitality.
1: Γεια σου, Ελένη. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Να είσαι καλά και έχουμε εδώ να μιλήσουμε πολλά. Για το λάδι μας. Αυτό που λέμε τον εθνικό μας θησαυρό, θα πω εγώ, γιατί πραγματικά είναι ο χρυσός της Ελλάδας.
1: Είναι ο χρυσός της Ελλάδας και μακάρι να τον αντιμετωπίζαμε και σαν χρυσό, γιατί η αλήθεια είναι ότι δεν τον αντιμετωπίζουμε στο 100%, ούτε έχει τη στήριξη που θα έπρεπε να έχει το ελαιόλαδο, ούτε εμείς οι Έλληνες καταναλωτές γνωρίζουμε ακριβώς τι βάζουμε στο τραπέζι μας και τι ταΐζουμε τα παιδιά μας.
0: Και τι τρώμε.
1: Ακριβώς,
0: δηλαδή, πώς εσύ που είσαι γευσιγνώστρια μπορείς να διακρίνεις μια καλή ποικιλία λαδιού?
1: Δεν έχει να κάνει τόσο με την ποικιλία, γιατί όλες οι ποικιλίες ελιάς μπορούν να παράγουν πολύ καλής ποιότητας ελαιόλαδο ή πολύ κακής ποιότητας ελαιόλαδο, ανάλογα με τις πρακτικές που θα ακολουθηθούν στην καλλιέργεια, στη συγκομιδή, στην παραγωγή και στην αποθήκευση. Άρα λοιπόν εμείς...
0: Μια σειρά λοιπόν από... Πρακτικές, ναι.
1: Ακριβώς, που πρέπει να ακολουθηθούν κατά γράμμα για να μπορέσουμε να πάρουμε στα χέρια μας εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο που είναι η ανώτερη ποιοτική κατηγορία ελαιολάδου. Οπότε εμείς οι δοκιμαστές ουσιαστικά εκπαιδευόμαστε στις θετικές και στις αρνητικές ιδιότητες του ελαιολάδου, δηλαδή οσμές και γεύσεις, οι οποίες μας δείχνουν τι πήγε στραβά κατά τη διαδικασία παραγωγής, με σκοπό να βοηθήσουμε τον παραγωγό την επόμενη χρονιά να παράγει καλύτερο ελαιόλαδο. Και φυσικά να κατατάξουμε το ελαιόλαδο σε ποιοτική κατηγορία.
0: Εγώ άνοιξα αυτό το καπάκι. Πραγματικά, μόνο να το μυρίσεις, είναι εξαιρετικό.
1: Να δείξουμε λίγο στον κόσμο πώς δοκιμάζουμε ελαιόλαδο. Καταρχάς, πάντα το κρατάμε λίγο.
0: Είναι ειδικό ποτήρι,
1: Είναι ειδικό ποτήρι για γευσιγνωσία ελαιολάδου. Φυσικά υπάρχουν και τα άλλα που βλέπετε μπροστά. Αλλά θα δείτε ότι έχει ένα σχήμα λίγο σαν ποτήρι κονιάκ.
0: Ναι.
1: Γιατί έχει στενό στόμιο για να εγκλωβίζονται κάπως τα αρώματα και εφαρμόζει στην παλάμη μας για να μπορέσουμε να το θερμάνουμε λιγάκι. Γιατί όταν θερμαίνουμε το ελαιόλαδο, βοηθούμε τις πτυτικές ενώσεις, τα αρώματα του ελαιολάδου να αναδυθούν και άρα να τα αντιληφθούμε πολύ καλύτερα. Έτσι λοιπόν το ζεσταίνουμε για λίγη ώρα, μετά μπορούμε να το έτσι, αναδεύσουμε λιγάκι για να αρχίσει να ξυπνάει.
0: Ανοίγω το καπάκι και λέμε...
2: μπορούμε να το αναδεύσουμε και λίγο σαν το κρασί, δηλαδή μπορείς να κάνεις και λίγο αυτό. Έτσι, να αρχίσει να ξυπνάνε τα αρώματα.

0: Λοιπόν, θα δεις, αρχικά μυρίζεις. Πάμε να δούμε τις νότες που διακρίνουμε στη μύτη. Εδώ έχουμε φρεσκοκομμένο χορτάρι, έχουμε τη φλούδα της πράσινης μπανάνας.
1: Φύση.
0: Μυρίζει φρέσκος χυμός,
1: φρουτοχυμός.
0: Ακριβώς. Έτσι μυρίζει ένα καλό εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο. Αρώματα φύσης. Φρούτα, λαχανικά, βότανα.
1: Ναι. Πώς γίνεται αυτό?
0: Θα σου πω πώς γίνεται αυτό. Πάμε να δοκιμάσουμε κιόλας. Μία γουλιά, την κρατάμε λίγο στο στόμα. Βάζουμε τη γλώσσα μας πίσω από τα μπροστινά μας δόντια και εισπνέουμε με λίγο φασαρία. Λίγο έτσι και εκπνέουμε από τη μύτη. Mm. Όση ώρα έχουμε τη γουλιά στο στόμα, το κάνουμε αυτό για να βοηθήσουμε ουσιαστικά επικοινωνεί το στόμα με τη μύτη όπως στο ελληνικά και να εξαπλωθούν τα αρώματα σε όλη τη στοματική κοιλότητα και να τα αντιληφθούμε πολύ καλύτερα.
1: Μια πάντα.
0: Και μετά καταπίνουμε. Οπότε τώρα βλέπεις και στο στόμα τις γεύσεις που σου έρχονται. Φρεσκοκομμένο χορτάρι, πράσινα φύλλα, πράσινο αμύγδαλο, βότανα του αυρού.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Αυτή είναι μια πάρα πολύ ωραία κορεονοϊκή ποικιλία από την Κρήτη.
1: Πώς θα διακρίνουμε το καλό λάδι?
0: Πώς λοιπόν θα καταλάβουμε εμείς? Αρχικά να πω το εξής, ότι ο καταναλωτής για να μπορέσει να προστατευθεί από την κακή ποιότητα ελαιολάδου
1: και από αυτά που κυκλοφορούν ευρέως.
0: Το πρώτο είναι ότι δεν πρέπει να αγοράζει τενεκέδες ανώνυμους από ανθρώπους που δεν γνωρίζει, από λατρευεία που δεν έχει πάει να δει αν είναι καθαρά ή όχι. Είναι πολύ μεγάλο αυτό το θέμα. Όμως, έχω να σου πω το εξής. Πρέπει να εκπαιδεύσουμε τις αισθήσεις μας. Πρέπει καταρχάς να αντιλαμβανόμαστε αυτό που είπε, στη φρεσκάδα, αρώματα φρούτων, λαχανικών, και να μην αντιλαμβανόμαστε οσμές που αντιστοιχούν σε ελαττώματα, όπως είναι η λαδομπογιά, το χαλασμένο κραγιόν, η πλαστελίνη, το χαλασμένο τυρί, το κρασί, το ξύδι. Αυτές είναι μυρωδιές που δεν πρέπει να αντιλαμβανόμαστε. Αν τις αντιληφθούμε, σημαίνει ότι δεν είναι εξαιρετικό παρθένο το ελαιόλαδο.
1: Αυτό σημαίνει λοιπόν
0: εξαιρετικό παρθένο. Σημαίνει ένας αψεγάδιαστος φρουτοχυμός από φρούτα της ελιά.
1: Και εδώ μας έχεις φέρει φρούτα.
0: Βέβαια. Και έχω φέρει φρούτα για να δείξουμε στον κόσμο ότι το καλό εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο μπορούμε να το ταιριάξουμε και με άλλες συνταγές, όπως είναι οι φρουτοσαλάτες, τα κέικ, το παγωτό βανίλια, η σοκολάτα.
1: Ακόμα λοιπόν και με παγωτό.
0: Ακριβώς, παγωτό βανίλια. Αρκεί να είναι καλή ποιότητα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο με αυτά τα ωραία αρώματα που είπες και εσύ πριν.
1: Να
0: πάτε, λες, να βάλεις.
1: Ναι. Να βάλω λίγο στα φρούτα.
0: Να βάλεις. Ακριβώς. Και μετά να το γευτείς κιόλας, να δεις. Για δοκίμασε να μου πεις πώς φαίνεται λοιπόν το πορτοκάλι, φρέσκο πορτοκάλι με ρόδι.
1: Μπορούμε λοιπόν να το ξαναπώ ότι το ελαιόλαδο δεν είναι μόνο για το φαγητό, αλλά και για τις φρούτοσαλάτες.
0: Ακριβώς. Πρόσεχε, Ελένη.
1: Ναι.
0: Και πες.
1: Φαντασία γεύσεων. Πραγματικά. Εξαιρετικό, Ανίτα μου. Και θέλω να μου πεις τι σπουδές χρειάζεται για να γίνει κάποιος γευσηγνώστης ελαιολάδου.
0: Δυστυχώς στη χώρα μας ακόμα δεν υπάρχει εθνική σχολή, να το πω έτσι, ελαιολάδου που να εκπαιδεύει δοκιμαστές, να εκπαιδεύει ελαιοργούς και παραγωγούς, θα έλεγα. Έτσι, εγώ αναγκάστηκα να πάω στην Ισπανία να σπουδάσω στο Πανεπιστήμιο της ΧΑΕΝ, ένα τρίμηνο course ήταν στα ισπανικά, όπου έπρεπε να μείνουμε εκεί για να δοκιμάζουμε ελαιόλαδα από όλο τον κόσμο, να μάθουμε ελαιοποίηση. Έτσι χρειάστηκε να φύγω από τη χώρα, να πω την αλήθεια. Όμως υπάρχουν και κάποιες ιδιωτικές σχολές που κάνουν κάποια μαθήματα που διαρκούν κάποιες εβδομάδες στην Ελλάδα.
1: Και δημιούργησες, η πρώτη που δημιούργησες στη Μύκονο.
0: Γευσηγνωσίες. Ναι, βασικά το 19 ξεκίνησα γευσηγνωσίες ελαιολάδου στη Μύκονο. Στην αρχή, ξέρεις, όλοι γέλαγαν κάπως μαζί μου τι πάει να κάνει, ποιον ενδιαφέρει στη Μύκονο το ελαιόλαδο. Όμως η πορεία έδειξε ότι ενδιαφέρει πάρα πολύ κόσμο. Οι ταξιδιώτες που έρχονται αγαπούν τη γαστρονομία, γνωρίζουν ότι το ελληνικό ελαιόλαδο είναι πολύ καλό, θέλουν να μάθουν να το γεύονται, θέλουν να το γνωρίσουν.
1: Εμείς θα λέμε το καλύτερο σε όλο τον κόσμο.
0: Ακριβώς.
1: Εγώ κλείνοντας, Ανίτα μου, να πω ότι πραγματικά αξίζει να το βάλουμε στο πιάτο μας, στο τραπέζι μας, στην κουζίνα μας. Αξίζει να το δοκιμάζουμε, αξίζει να το γευόμαστε και να το εντάξουμε στη διατροφή μας, γιατί είναι πραγματικά ένας θησαυρός. Σε ευχαριστώ, Άννη.
0: Ευχαριστώ και εγώ.

0: μεγαλύτερο φεστιβάλ γεύσης επιστρέφει στην Πειραιώς 260. Δύο ημέρες, δεκάδες μάγειρες από όλη την Ελλάδα. Γευσιγνωσίες, εργαστήρια, συζητήσεις, μαθήματα μαγειρικής, φαγητό και ποτό όλη μέρα και ένα παραδοσιακό πανηγύρι. 10 και 11 Οκτωβρίου σας περιμένουμε στη μεγάλη γιορτή του γαστρονόμου. Εισιτήρια στο gastronomos.gr.
1: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, η παράδοση συναντά το σήμερα. Φρέσκο βιολογικό γάλα με την αγνότητα της ελληνικής γης. Γάλα Αρκαδικής Οικολογικής Φάρμας, γιατί η φύση ξέρει.
2: Τον Αύγουστο, ο Μίκη, ο Γκούφι και οι συναρπαστικές τους περιπέτειες είναι στην Καθημερινή. Κάθε εβδομάδα ένας νέος τόμος από τη συλλογή Disney Editor's Choice. Εκτάκτως το Σάββατο, η ακτίνα της Ατλαντίδας. Ένα μαγικό πετράδι φέρνει ξανά την παρέα αντιμέτωπη με την αδερφότητα των Μοβ Λαγών. Εκτάκτως το Σάββατο με την Καθημερινή.
3: Θα άφηνες πίσω σου μία ζωή γεμάτη δόξα και γρήγορα αυτοκίνητα
4: Sideways in linen.
3: Για να απολαύσεις τις αξίες της φύσης.
4: Oh, shit.
3: Καλώς ήρθες στη φάρμα του Clarkson.
5: I can either go back to London and resume my old life.
6: Yeah, do that.
3: Δευτέρα με Παρασκευή στις 11 το βράδυ στο Action 24.

Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.

0: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
1: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
0: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
2: Capitalism can inform how we have sex.
0: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν.
3: It becomes more capitalistic.
0: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
4: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
5: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Είναι μία από τις πιο επιδραστικές Ελληνίδες fashion expert και έχει μια ενδιαφέρουσα ιστορία για τη μετάβασή της στο χώρο της μόδας και του Instagram. Μαζί εδώ στο Vitality, η Έλενα Γαλήφα. Έλενα, σε καλωσορίζω στο Vitality.
1: Γεια σου, Ελένη, μου ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι εδώ και θα κάνω μια ωραία κουβέντα. Αν και θα έπρεπε να την κάνω ανάποδα, γιατί πίσω είναι ανοιχτό το.
0: Η πλάτη.
1: Η πλάτη, ναι.
0: Κάνει και ζέστη η Έλενα, αλλά σε φέραμε εδώ σε ένα ωραίο περιβάλλον, στο διβάνι Apollon Palace Thalasso & Spa.
1: Κοίτα, μου βάλω κανένα μαγιό και σε πάω κάτω, ε!
0: Και πάμε στην πισίνα, για το fit test.
1: Και εκεί είμαστε! Ναι. Αχ, θα κάνουμε και fit test!
0: Εννοείται, του ενός λεπτού.
1: Οκ. Okay.
0: Να πω λοιπόν εγώ, επειδή είπαμε ότι γνωριζόμαστε και χρόνια, τη μετάβασή σου. 7 χρόνια ήσουν προσωπική γραμματέας του Δημήτρη Αβραμόπουλου. Και ερχόμαστε στο σήμερα, που έχεις κάνει μια μεγάλη πορεία στον χώρο της μόδας και επηρεάζεις ως influencer στο κομμάτι της μόδας πάρα πολλές γυναίκες. Στο πώς να ντύνονται, στο πώς γενικά να έχουν στυλ. Προσωπικό, εννοείται.
1: Χαίρομαι
0: πάρα πολύ
1: αυτή. Που το λες,
0: ναι.
1: Γιατί ξέρεις, είναι μια δουλειά που δεν καταλαβαίνει ο κόσμος,
0: που την κούραση
1: έχει
0: που
1: πάρα
0: έχει,
1: πολύ
0: ναι.
1: κούραση και πάρα πολύ από πίσω δουλειά για να βγει ένα όμορφο αποτέλεσμα και μακάρι να μπορώ και εγώ να επηρεάζω έστω και σε ένα βαθμό μια μερίδα κόσμου, αν και η επιρροή δεν έρχεται μόνο από μια ωραία εικόνα. Δηλαδή νομίζω ότι ταυτίζεται το άλλο με την προσωπικότητά σου, με τις απόψεις σου, με τον λόγο σου.
0: Στη ζωή.
1: Με όλη τη ζωή.
0: Ναι.
1: Αλλιώς δεν μπορεί να ταυτιστεί. Πια έχουμε έρθει σε μια στιγμή και των social που υπάρχει και παραπληροφόρηση και πολλή πληροφορία. Οπότε ο άλλος αυτά τα διαβάζει πλέον πάρα πολύ γρήγορα.
0: Για και να περνάει την εικόνα
1: βέβαια,
0: πάρα πολύ γρήγορα.
1: Για να σταθεί λοιπόν σε σένα, πρέπει κάπως να τον έχεις αγγίξει.
0: Ναι, πες μου τώρα, αυτό όλο σου δημιουργεί άγχος για να κάνεις όλο αυτό το περιεχόμενο, για να δημιουργήσεις όλο αυτό το περιεχόμενο κάθε φορά με κάτι διαφορετικό για να μπορείς να είσαι, να το πω έτσι, αρεστή.
1: Σε επάλξεις.
0: Ναι.
1: Ναι. Κοίταξε να δεις, αρχικά ο γνώμονας είναι να αρέσει σε μένα.
0: Ναι.
1: Γιατί θέλω να σου πω, να σας πω ότι τις εικόνες και τα βίντεό μου τα βλέπω διαρκώς. Δηλαδή, αν δεν μ' αρέσω, όχι το πώς φαίνομαι, αν δεν αρέσω, αν δεν αγγίζει εμένα
0: η αισθητική,
1: ο εαυτός μου,
0: ναι.
1: όχι αυτά που λέω, το πώς στείνομαι, το πώς φαίνομαι, αν δεν μ' αρέσω εγώ, καταλαβαίνω γιατί μπορώ να μπω στο πρίσμα της άλλης ματιάς εύκολα. Οπότε φεύγω από εμένα και προσπαθώ να δω πώς μπορεί να με δει η Ελένη, η Τασία, ο Μπάμπης. Οπότε, ξέρεις, μπορώ να κάνω μια κριτική του εαυτού μου. Που συνήθως
0: είσαι αυστηρή.
1: Είμαι πάρα πολύ.
0: Είμαι σίγουρη.
1: Αυτό το έχω από πολύ μικρή.
0: Ναι.
1: Ίσως γιατί μου το πέρασε η μαμά μου, αν θέλεις. Γιατί ήταν πάρα πολύ ίδια με τον εαυτό της και αυτό κάπως έχει περάσει ακώδικα
0: στο υποσυνείδητο,
1: ναι.
0: λοιπόν.
1: Ναι.
0: Είσαι αυστηρή και με τη διατροφή σου. Γιατί αυτό πάει παράλληλα, να ξέρεις.
1: Συγγνώμη, υπάρχει κάποιος που. Δίδαξέ μας, Ελένη, να μην είμαστε αυστηροί με τους εαυτούς μας. Δηλαδή, νομίζω ότι αυτομαστιγώνομαι από παιδάκι.
0: Στο κομμάτι λοιπόν της διατροφής είσαι αυστηρή. Στα ρούχα και στην αισθητική και στο στυλ είσαι αυστηρή.
1: Αχ, πλέον έχω περάσει σε μία κατάσταση με το να αισθάνομαι εγώ καλά με αυτό που επιλέγω να φορέσω. Έχω κάνει πάρα πολλά λάθη, δεν γίνεται να μην κάνεις λάθη.
0: Εννοείται.
1: Από αυτά μαθαίνεις. Δηλαδή, και είναι ανάλογο και με τις εποχές. Καμιά φορά εκείνο που φοράμε εκείνη τη δεδομένη στιγμή, μπορεί να το δούμε μετά 5 χρόνια να πεις...
0: Και να λες τι φορούσα
1: τότε. Τι έβαλα,
0: τότε.
1: Παναγία μου και Χριστή.
0: Εγώ όμως θέλω να σε πάω σε άλλο κομμάτι, όχι προσωπικά με σένα. Αν είσαι αυστηρή, αυτό
1: αν
0: είμαι σίγουρη 100%.
1: Με τους άλλους.
0: Με τους άλλους. Δηλαδή, θεωρείς ότι οι Ελληνίδες είναι σε
1: καλό
0: δρόμο.
1: Κοίταξε να δεις.
0: Στο κομμάτι της αισθητικής και γενικότερα της εικόνας όσον αφορά το ντύσιμο, το στυλ.
1: Κοίταξε να δεις. Γενικώς δεν είμαστε minimal. Είμαστε λίγο πάρα πολύ έξτρα. Το λάθος που κάνουν οι Ελληνίδες είναι ότι αγοράζουν και επενδύουν ρούχα μόνο όταν έχουν να πάνε σε μια βραδινή περίσταση. Δηλαδή τα κλασικά, το γάμο, τα βαφτίσια, ξέρεις, ένα event βραδινό και επενδύουν μόνο σε βραδινά ρούχα που συνήθως όλα αυτά είναι πάρα πολύ έξτρα και φανταζή και εκεί θα κάνουν και την ωραία την μπούκλα και
0: το
1: βραδινό. Το make-up και είναι όλα πάρα πολύ φορτωμένα. Ενώ το σωστό είναι και στην καθημερινότητα μπορεί να είναι πολύ απλές και συνήθως να μην δίνουν και πάρα πολύ σημασία. Αυτό είναι λάθος.
0: Άρα, tip για τις γυναίκες είναι ότι πρέπει να επενδύσουμε σε καθημερινά κομμάτια.
1: Βέβαια.
0: Σωστά.
1: Και πώς...
0: Μία καλή τσάντα που λέει ο λόγος,
1: ναι,
0: σε τέτοια
1: να
0: πράγματα.
1: Ναι, ένα low budget, ας πούμε, παντελόνι. Δηλαδή να έρθει αυτό σε μια ισορροπία. Και αυτό πρέπει να κάνουμε και με τα βραδινό μας ρούχα. Δηλαδή να συνδυάζουμε κάτι βραδινό, να μπορούμε να το κάνουμε λίγο downsize και να το φορέσουμε στην καθημερινότητά μας. Δηλαδή, όπως τώρα
0: όπως
1: εγώ φοράω ένα κουστούμι,
0: ναι.
1: Και στο χοβάλι εδώ, στο Vitality ήρθα να μην ημάνετε.
0: Με αθλητικά, μπράβο. Δεν θα ήσουν με αθλητικά. Άρα, είναι ένα κουστούμι ή μάλλον το tip για τις γυναίκες είναι ότι φοράς ένα κουστούμι, αλλά μπορείς να το προσαρμόσεις από το πρωί μέχρι το βράδυ.
1: Μπορεί να το φορέσεις με αθλητικά
0: παπούτσια,
1: με τακούνι, με μοκασίνι, με σανδάλι. Δηλαδή πρέπει να παίζεις με τα ρούχα σου, να δίνεις ζωή στα ρούχα σου, να τους δίνεις διάρκεια.
0: Επενδύουμε στα κλασικά κομμάτια.
1: Επενδύουμε.
0: Ποια είναι τα must που πρέπει να έχει μία γυναίκα στην καρνταρόμπα της, σύμφωνα με την Έλληνα.
1: Τα κλασικά κομμάτια πρέπει να έχει μία γυναίκα, αυτό όπου και να γκουγκλάρεις θα το βρεις, είναι ένα πάρα πολύ ωραίο fit σε παντελόνι, δηλαδή αυτό που θα νιώθεις καλά, αυτό που θα σε κολακεύει, γιατί από τη στιγμή που θα σε κολακεύσει θα πάρεις λίγο τα πάνω σου. Δηλαδή, ακόμα και αν έχεις πάρει 1-2 κιλά, άμα βάλεις αυτό
0: το, σωστό
1: το
0: ρούχο,
1: παντελόνι
0: λοιπόν.
1: Που έχει το σωστό fit, που συνήθως είναι όχι τα τόσο φθηνά. Αυτά δεν μας κολικεύουν πολύ. Άρα πρέπει να επενδύσουμε σε ένα πολύ καλό παντελόνι, σε ένα ωραίο τζιν.
0: Χρώμα.
1: Ας έχουμε τα κλασικά πρώτα, ας φτιάξουμε την κλασική καρνταρόμπα και μετά ας επενδύσουμε στα χρώματα. Γιατί τα χρώματα, όπως και να το κάνουμε, χρωματίζουν τη ζωή μας, δίνουν λάμψη, μας κάνουν να χαμογελάμε. Οπότε είναι ωραίο να βάζεις.
0: Ανάλογα τη διάθεση, λοιπόν, ντύνεται και η Έλενα.
1: Θα σου πω εγώ ένα tip που κάνω, που έχω πάντα. Συνήθως πριν από την πόρτα της εξόδου στο σπιτιού,
0: ναι.
1: Έχω
0: ένα καθρέφτη.
1: Έχω μια ραφιέρα που εκεί έχω όλα τα αρώματα. Πολλές φορές με ρωτάνε τι αρώμα φοράς. Δεν φοράω ποτέ το ίδιο και δεν φοράω ποτέ μόνο ένα.
0: Α, δεν είσαι από τις γυναίκες λοιπόν που φοράνε το ίδιο άρωμα.
1: Όχι, γιατί να έχω το ίδιο άρωμα.
0: Και είναι χαρακτηριστική η μυρωδιά.
1: Εντάξει, αυτό είναι λίγο παλιό, είναι λίγο ναι. Μύθος. Οκ, το ακούω και το καταλαβαίνω ότι θες κάπως να χαρακτηρίζεσαι. Αλλά νομίζω ότι η άβρα σου είναι αυτή που δίνει το τελικό στίγμα.
0: Και η ενέργειά σου.
1: Και η ενέργεια. Αυτό, οπότε ναι. Ανάλογα με αυτό που φοράω και που έχω να πάω, φοράω και 2-3 αρώματα.
0: Και με το ρούχο, υιοθετείς αυτό που έλεγε η Σανέλ, που λέει όταν φεύγουμε από το σπίτι βγάζουμε και κάτι από πάνω μας.
1: Ναι. Είναι η μέθοδος αφαιρετικότητας, δηλαδή όταν νιώθεις εσύ ότι κάτι δεν πάει καλά, δεν χρειάζεται να ρωτήσεις μια φίλη σου, να πάρεις τηλέφωνο κάποιον να σου το επιβεβαιώσει αυτό. Το αισθάνεσαι από τη στιγμή που έχεις αυτή την αμφιβολία, βγάλ' το να πάει στα κομμάτια, δεν χρειάζεται να το φορέσουμε.
0: Το άγχος, Έλενα, πώς το διαχειρίζεσαι, δηλαδή είσαι συνεχώς με μία βαλίτσα στο χέρι, ταξιδεύεις.
1: Δεν έχω χειρότερο από αυτό, έχω να σας πω. Τη βαλίτσα μου τη φτιάχνω πάντα, μπορεί και μία ώρα πριν φύγω.
0: Η Έλενα, λοιπόν, πώς χαλαρώνει.
1: Χαλαρώνω με καλή παρέα συνήθως, με μια καλή κουβέντα. Μ' αρέσει οι άνθρωποι να επικοινωνούν που δυστυχώς και ας είμαι παιδί των social, δεν είμαι, με τα περιοδικά μεγάλωσα και το κινητό το έπιασα μετά από τα 20 χρόνια. Οπότε δεν έχει γράψει μέσα μου. Δεν είμαι σαν τη νέα γενιά που γεννήθηκαν με τα κινητά τηλέφωνα.
0: Είναι προέκταση του χεριού που λέω.
1: Ναι, αυτό είναι πάρα πολύ λάθος, αλλά είναι πλέον στο κωδικά τους, στο DNA τους. Εμείς ευτυχώς ζήσαμε και μια πιο ανέμελη εποχή, οπότε εάν βγω έξω σε ένα εστιατόριο, σε μια παραλία, καλή ώρα εδώ που καθόμαστε, κάνουμε μια ωραία κουβέντα, αυτό εδώ δεν θα το
0: ξεχάσεις.
1: Θα το ξεχάσω. Yeah. Και αυτό για μένα είναι ευτυχία. Γιατί στην καθημερινότητά μου είμαι συνέχεια έτσι λόγω δουλειά.
0: Τα ταξίδια λοιπόν που κάνεις, έχεις συναντήσει ανθρώπους που θαυμάζουμε κατά καιρούς, γνωστούς, πρόσφατα ήσουν στις Κάνες.
1: Αχ, πάρα πολλούς. Και όταν βρίσκεσαι σε αυτά τα μέρη που είσαι στο κέντρο του κόσμου εκείνη τη δεδομένη στιγμή, δηλαδή το Φεστιβάλ των Κανών, μαζεύει κόσμο από όλο τον πλανήτη και έχει τα φώτα συγκεντρωμένα από παντού, γιατί είναι το επίκεντρο εκείνη τη δεδομένη στιγμή. Οπότε η ενέργεια και ο παλμός της ακόμα και τις περιοχές στον δρόμο περπατάς, είναι ανεβασμένος και αυτό ακόμα σε κάνει ακόμα να αισθάνεσαι καλύτερα. Δηλαδή, γίνεσαι ένα με το περιβάλλον και την παίρνεις και εσύ αυτή την ενέργεια.
0: Έλενα, θα με συγχωρέσεις γιατί έχω
1: ευαισθησία. Θα με συγχωρέσεις λοιπόν να βγω και λίγο από αυτό τον πράσινο χυμό. που έβγαινε εκεί στις Κάνες, συναντούσα τον Λεωνάρδο Δικάπριο.
0: Τυχαία.
1: Βέβαια, τυχαία μαζί, βγαίναμε. Μα κάνω για να μαζί. Τον έβλεπα λοιπόν, ξαφνικά μου λέει, έρχεται ο Σεύγε, ήταν Έλληνα σε ένα μαγαζί που πηγαίνα, μου λέει, να σου πω, μου λέει, κοίτα, μου λέει δεξιά. Λέω, τι έγινε. Μου λέει, ο Δικάπριο μου λέει, τρώει. Δύο τραπέζι πιο κάτω από σένα. Κάνω ένα έτσι, βλέπω ένα τύπο με ένα καπέλο. Εντάξει, όσο και να θες να μην κοιτάξεις, τον κοιτάς. Γιατί λες, οκ, okay, είμαι δίπλα στον Λεωνάρδο Δικάπριο, με τις ταινίες του μεγάλωσα. Πάει όμως αυτό, δεν ασχολήθηκα και πολύ. Απλά ήμουν έτσι με ένα βλέμμα δεξιά. Βγαίνω το δεύτερο βράδυ.
0: Ξανά.
1: Ο Λεωνάρδο Δικάπριο δίπλα. Λέω, άσε τα κομμάτια. Τι έγινε εδώ πέρα, λέω. Τι, μήπως το μαγνητίζω κι εγώ και τον φέρνω δίπλα μου. Περνάει το τρίτο βράδυ, πάλι ο Λεωνάρδο Δικάπριο. Την τέταρτη φορά.
0: Στο ίδιο μαγαζί, σε διαφορετικά.
1: Σε διαφορετικά, γι' αυτό μου έκανε και εντύπωση. Την τέταρτη φορά, λοιπόν, λέω τώρα, λέω κομμάτια, λέω ας γίνει, θα τον βγάλω βίντεο. Δεν μπορεί να τον έχω. Και κάνω το λάθος και έχω φλας. Και γυρνάει ένα τραπέζι, παιδιά, και με κοιτάει. Και έρχονται bodyguard γύρω-γύρω από μένα. Εγώ να θέλω να μπω κάτω από το τραπέζι. Ειλικρινά, που δεν το κάνω αυτό. Δηλαδή, δίπλα μου να έρθει, δεν θα του ζητήσω φωτογραφία. Δεν έχω. Έχω κι εγώ, δεν ξέρω, τα δικά μου. Τον έβγαλα βίντεο και είχα το flash και με ήρθαν όλοι εκεί. Εγώ να θέλω
0: πόσο
1: να ξεχνιστώ.
0: Πήραν το κινητό.
1: Δεν μου το πήραν, μου είπαν δεν πιστεύω, γιατί ήταν και το κορίτσι του. Μου λέει, δεν το μάνα. Λέω, παιδιά, αλήθεια, συγγνώμη, αφήστε με να φάω σε ηρεμία και τελείωσε. Εντάξει, απλά ήταν αστείο.
0: Είναι από τα ευτράπελα λοιπόν των ταξιδιών, κατά ναι. Καιρούς, που...
1: Δεν το ξεχάσω.
0: Κάτι άλλο που έχεις να θυμάσαι...
1: Αρχικά να πω στα κορίτσια ότι ο Πέντρο Πασχάλ είναι από τους πιο καλοντημένους που συνάντησα φέτος. Βγαίνει και μια πάρα πολύ ωραία ταινία τώρα να τη δείτε.
0: Και από τις γυναίκες.
1: Από τις γυναίκες Kate Blanchett. Δηλαδή την είδα και πραγματικά είναι αυτό που σε μαγνητίζει όλο της το... Όλο της
0: το attitude.
1: Δηλαδή, yeah. Ναι, η συμπεριφορά ήταν στα... Τα Hollywood, δηλαδή εκείνη την ώρα... Την κοίταγες και έβλεπες από πάνω μέχρι κάτω τι φοράει, πώς συμπεριφέρεται, γιατί το στυλ δεν είναι μόνο το ρούχο.
0: Είναι και ο τρόπος.
1: Είναι όλη η κίνησή ναι, σου, ο λόγος, η αισθητική που μιλάς, που ναι. Συμπεριφέρεσαι με τον κόσμο, το πώς μιλάς σε κάποιον άλλον. Όλα αυτά είναι μέρος του συνόλου σου και αυτά σε καθορίζουν ως προσωπικότητα.
0: Και ποια είναι τα σχέδια λοιπόν της Έλενας για το μέλλον?
1: Έχω πάρα πολλά. Η αλήθεια είναι ότι τώρα είμαι σε μια καμπή. Πώς θα εξελίξω λίγο αυτό που κάνω? Το κάνω σχεδόν στα 12 χρόνια.
0: Είναι πολλά τα χρόνια.
1: Ναι, είναι πολλά.
0: Πέρασαν,
1: είναι πάρα πολλά. Αλλά το κάνω ακόμα με όρεξη, έχω να σου πω. Γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί που μου λένε, δεν έχεις βαρεθεί? Λέω, παιδιά, αυτό δεν το βαριέται ποτέ κανένας. Γιατί αφενός ότι είσαι εσύ κυριαρχός του. Αφετέρου ότι πρέπει και εσύ επειδή, να είσαι σε επάλξη, γιατί όλα αλλάζουν κάθε φορά.
0: Και ποια είναι η σχέση σου με το κομμάτι της άσκησης σε αυτή την περίοδο και όταν έχεις να ταξιδέψεις? Πώς τα προλαβαίνεις να κάνεις κάτι που έχει να κάνει με το κομμάτι της γυμναστικής?
1: Κοίταξε, όταν ταξιδεύει, η αλήθεια είναι δεν μπορείς εύκολα να εγκλιματιστείς τώρα με την άσκηση την καθημερινή που κάνεις και πίσω στο σπίτι, στο γυμναστήριό σου, στη βολή σου. Με σώζει και κάπως έρχομαι σε ισορροπία, γιατί επίσης τρως όταν πας σε ένα μέρος ξένο. Και είναι ωραίο να δοκιμάζεις διαφορετική κουζίνα. Δεν μπορείς να κάνεις τώρα διατροφή όταν ταξιδεύεις. Θέλω να δοκιμάσεις, να μυρίσεις το ξένο μέρος.
0: Στο πηγές γεύσεις, τα...
1: Μπράβο. Ναι. Με σώζει όμως η κίνηση. Γιατί εκεί περπατάς πάρα πολύ. Οπότε όλο αυτό κάπως, γιατί πάντα γυρίζω στο σπίτι και λέω, τώρα έχω πάρει ένα κιλό, σίγουρα πάχει, να έχω φάει λίγο παραπάνω.
0: Αλλά τελικά ανεβαίνει στη ζυγαριά και δεν
1: έχεις. Και λέω, πώς έγινε τώρα αυτό.
0: Τι σημαίνει, Έλενα, vitality για σένα?
1: Vitality σημαίνει ισορροπία. Να επενδύεις δηλαδή στον εαυτό σου. Με την άσκηση, με ψυχολογικές συνεδρίες.
0: Οτιδήποτε ευχαριστεί το καθένα.
1: Ναι,
0: σωστά.
1: Με οτιδήποτε μπορεί να σε καλυτερεύσει. Δηλαδή, αυτό που λένε, γίνε καλύτερη εκδοχή σου, πρέπει να ισχύει. Και πλέον ζούμε σε μια εποχή που το να μην ασχολείσαι με σένα είναι παλιό. Αυτό το κάνανε οι δικοί μας, γιατί δεν γνώριζαν. Εμείς τώρα πλέον ξέρουμε. Οπότε δεν γίνεται.
0: Οπότε ήρθε η ώρα λοιπόν.
1: Να μην κάνουμε δουλίτσα.
0: Πάμε να κάνουμε λοιπόν λίγη
1: τη δική μας δουλειά.
0: Ναι, πάμε να κάνουμε το fit test, να δούμε σε τι φυσική κατάσταση
1: είσαι. Ρίση Ελένη, δεν θες να πάρουμε άλλο χυμό και να πάμε και στην ξαπλώστρα?
0: Μετά θα το κάνουμε. Εντάξει, πάμε να κάνουμε το fit test, να δούμε σε τι κατάσταση βρίσκεται η Έλενα αυτή την περίοδο.
1: Μην με απογοητεύσεις. Βασικά το ξέρω.
0: Να σου πω κάτι.
1: Δεν θα σε απογοητεύσω.
0: Έλενα, ήρθε η ώρα για το fit test. Έχω σκεφτεί για σένα να κάνεις τη λεγόμενη σανίδα.
1: Να
0: δούμε αν αντέξεις για ένα λεπτό. Ποιος θα μετράει χρόνο?
1: Ένα λεπτό τώρα, νόμιζα να μου πεις κάτσε κάνα μισά ώρα.
0: Εντάξει, ένα λεπτό είναι το fit test. Δεν μπορώ να σε βάλω και δεν έχεις και την κατάλληλη ενδυμασία, αλλά τέλος
1: πάντων. Εντάξει, τώρα δεν γίνεται, ωραία.
0: Μετά το μένα τα χέρια.
1: Πάμε. Ναι. Ποιος μετράει?
0: Μετράμε.
1: Μετράς.
0: Ένα, δύο, τρία, φύγαμε. Λοιπόν, εδώ. Εδώ, σφίξε μου λίγο γλουτούς, κατέβασε μου λίγο τη λεκάνη. Κατέβασε μου λίγο τη λεκάνη, σφίξε γλουτούς. Εκεί. Ωραία. Τώρα, μετράμε το χρόνο. Να αναπνέεις, ε.
1: Αναπνέω, έχω πάθει.
0: Αναπνέουμε, να μην πέφτει η λεκάνη, Έλενα, εκεί. Σφίξε καλά κοιλιά, γλουτούς. Λίγο ακόμα, πόσο έχουμε? 35, εντάξει, λίγο ακόμα έμεινε. Έλενα, αντέχουμε, ε.
1: Τώρα αυτό είναι piece of cake.
0: Piece of cake. Τελείωσε, περνάει και ο χρόνος, γρήγορα.
1: Τελείωσε.
0: Τόκης, είσαι σε καλή κατάσταση, 20 δεύτερα ακόμα. Λίγο ακόμα, Έλενα, να αντέξουμε, να μην σου πω να ανεβάσει ένα πόδι. Ε.
1: Και δεν
0: εκεί.
1: Το λες.
0: Και αλλαγή. Και αλλαγή. Λίγο πιο κάτω λεκάνη, εδώ και από εδώ σηκώνω, εδώ. Εδώ. Οπότε μαθαίνετε κι εσείς σανίδα στο σπίτι. Τέλος χρόνου, μπράβο. Ένα χειροκρότημα θέλω από όλους σας.
1: Και να σημειωθεί ότι έχουμε και 45 βαθμούς, δεν είναι εύκολο αυτό.
0: Όχι, όχι.
1: Αυτό ήταν έξτρα.
0: Είναι έξτρα. Έξτρα.
1: Ωραία.
0: Έλενα, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Κι εγώ χαίρομαι πάρα πολύ. Είμαστε έτοιμοι για φωτιά. Ναι, να την πάρω να φύγουμε.
0: Πάμε.

0: Ακόμα εδώ είσαστε περίεργα πλάσματα. Αν και η περιέργεια σκότωσε τη γάτα, όπως λέει ο ελληνικός λαός, εσείς 1000 χρόνια θα ζήσετε και θα βλέπετε αστερόσκονη.
1: Αυτός που περιμένω δεν θα έρθει από τα αστέρια.
2: Θάλασσες θα φτιάξω.
0: Με αγαπημένους καλλιτέχνες και περίεργες πληροφορίες για το ελληνικό τραγούδι.
3: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτση. Δευτέρα με Παρασκευή στις 9 το βράδυ στο Action 24. Find the gun before somebody else gets shot. You stay out of the way. Price, drop it. Price, look out. You're under arrest. For what? Back off or jump. Assault with a deadly weapon. Robbery and murder. The Rookies. Tell me it's not true. See you, right? Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.

0: από τις απομακρυσμένες γωνιές όλης της Ελλάδας.
1: Όταν λες αλήθειες, πολλές φορές γίνεσαι αντιπαθής. Αλλά είναι η αλήθεια.
0: Μέχρι την Πολύβου η Αθήνα.
2: Αυτή η πόλη είναι γεμάτη με όνειρα.
0: Ταξιδεύουμε στα βάθη της ψυχής των ηρώων μας και ξεδιπλώνουμε τον κόσμο μέσα τους. Τον κόσμο μέσα μας.
3: Θα κάνω ό,τι μπορώ για να αλλάξω λίγο αυτό τον κόσμο. Μπορεί να είναι τοπικό, αλλά εγώ θα κάνω ό,τι μπορώ.
4: Ο κόσμος μέσα μας. Με την Ίδα Ταράντου. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 8 το βράδυ, στο Action 24.
5: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
6: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
7: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
8: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
9: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
4: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
5: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
4: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 10 το βράδυ, στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Και ποιος δεν θα ήθελε να κάνει ένα σπα, να χαλαρώσει, να νιώσει αυτό που λέμε την απόλυτη ευεξία. Βρίσκομαι εδώ, στο σπα του ξενοδοχείου Divani Apollon Palace εν Θαλασσό. Και είναι μαζί μου η Αριστεία. Αριστεία μου, θέλω να μου πεις ακριβώς τι υπηρεσίες παρέχετε εδώ στο σπα.
1: Καλησπέρα, Ελένη. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που είσαι σήμερα κοντά μας. Να βιώσεις κι εσύ όλο αυτό το κομμάτι της ευεξίας που παρέχουμε εδώ στο Divani. Βρισκόμαστε στο διαμάντι του σπα. Έτσι συνηθίζουμε να το λέμε, γιατί πραγματικά είναι ένα διαμάντι η πισίνα θαλασσοθεραπείας. Είναι πισίνα με θαλασσινό νερό, 100% φυσικό, με τζέτς περιμετρικά που κάνουν υδρομασάζ σε διαφορετικά σημεία του σώματος και με διαφορετική ένταση.
0: Είναι και για θεραπεία, λοιπόν.
1: Ακριβώς. Όπως το είπες, είναι θεραπεία στην ουσία. Το θαλασσινό νερό και η θαλασσοθεραπεία είναι γνωστό ότι βοηθάει πάρα πολύ στα μυοσκελετικά.
0: Στις αρθρώσεις,
1: βέβαια πάρα πολύ, στη μικροκυκλοφορία, στην αποτοξίνωση. Περιέχει μέσα ίχνο στοιχεία και μέταλλα,

0: και διαφορετική ένταση, άλλη στον αφιέν, άλλη στη μέση, άλλη στους μυρούς, άλλη στα πέλματα, οπότε κανείς μπορεί έτσι να χαλαρώσει όλο το σώμα.
1: Επίσης, αριστεία μου, πέρα από τη θαλασσοθεραπεία, υπάρχουν και οι καμπίνες περιμετρικά. Τι είδους θεραπείες μπορεί να κάνει κάποιος?
0: Οι καμπίνες περιμετρικά είναι καμπίνες υδροθεραπείας. Κάνουμε κυρίως θεραπείες που έχουν ως βάση είτε τη φυσική λάσπη είτε τα φύκια.
1: Άρα μπορεί να έρθει κάποιος και να ξεκινήσει με τη θαλασσοθεραπεία. Να πω εγώ ότι υπάρχει και το χαμάμ και η σάουνα.
0: Φυσικά.
1: Που μπορείς να τα συνδυάσεις όλα αυτά.
0: Εννοείται.
1: Να χαλαρώσεις ξαπλώστρες, να πιεις το τσάι σου.
0: Φυσικά. Μετέπειτα μπορεί κάποιος να κάνει κάποιο σκραμπ, που και αυτό είναι μια ωραία λύση μετά από την πισίνα. Και μετά από το σκραμπ να περάσουμε, ας πούμε, σε ένα μασάζ σώματος ή μια
1: Καλά,
0: θεραπεία
1: ναι.
0: προσώπου. Νομίζω δεν υπάρχει καλύτερος συνδυασμός.
1: Θέλω να μου πεις, είναι μόνο για τους διαμένοντες στο ξενοδοχείο ή μπορεί και κάποιος να έρθει και να απολαύσει τις υπηρεσίες του σπα?
0: Οι επισκέπτες μας σίγουρα είναι και οι διαμένοντες στο ξενοδοχείο, αλλά από εκεί και πέρα μπορεί κάποιος εξωτερικός επισκέπτης να μας καλέσει, να κλείσει κάποιο ραντεβού και να απολαύσει είτε κάποια μεμονωμένη θεραπεία, είτε να κάνει και ένα one day spa package, που και αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο, να ξεκινήσει όπως είπες με ένα ακριβώς, να συνδυάσει διάφορα. Επίσης, έχουμε και τα memberships, γιατί έχουμε και πακέτα διαφορετικών συνδρομών, είτε μηνιαίο, είτε εξάμηνο, είτε ετήσια συνδρομή, που μπορεί κάποιος έτσι να βάλει την ευεξία στην καθημερινότητά του, που νομίζω ότι αυτό είναι και το...
1: Και να συνδυάσει και το γυμναστήριο παράλληλα.
0: Φυσικά,
1: και με την πλήση,
0: τα μέλη μας έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν καθημερινά την πισίνα, το γυμναστήριο, που είναι ανακαινισμένο και πλήρως εξοπλισμένο με την τελευταία σειρά μηχανημάτων που είναι ηγέτης στο κομμάτι του fitness, όπως τα γνωρίζεις. Οπότε και φυσικά παρέχουμε και διατροφολόγο που μπορεί να...
1: Και θα είσαι εσύ να τους υποδεχτείς με το ωραίο χαμόγελο.
0: Ακριβώς, και να κάνουμε έτσι τη λιπομέτρησή μας και να δούμε πού βρισκόμαστε και τι μπορούμε να βελτιώσουμε. Είναι ένα από τα μεγαλύτερα σπα και κέντρα θαλασσοθεραπείας της Ευρώπης και της Ελλάδας και η πισίνα μας είναι πραγματικά από τις μεγαλύτερες που μπορεί κανείς να βρει.
1: Έχετε και κάποια ολιστικά πακέτα, δηλαδή που μπορεί να έρθει κάποιος να κάνει τη διαμονή του και να απολαύσει τις υπηρεσίες?
0: Φυσικά, έχει τη δυνατότητα κανείς να κάνει κάποιο retreat, όπως το έτσι ονομάζουμε, είτε αναλόγως και το στόχο, είτε για απώλεια βάρους, είτε για αποτοξίνωση, είτε για χαλάρωση. Τα πακέτα αυτά συνδυάζουν διαμονή, διατροφή και κάνουμε έναν εξαιρετικό
1: συνδυασμό.
0: Ναι.
1: Σε ευχαριστώ, Αριστεία μου. Εγώ πάω μαζί με την Ιωάννα να απολαύσω όμως τη θαλασσοθεραπεία.
0: Καλή απόλαυση, να είστε καλά.

0: Vitality Beauty με την Beauty Expert Ιωάννα Μπούκη. Το σημερινό μας θέμα είναι η χαλάρωση στο λαιμό και πώς θα την αποφύγουμε. Πριν όμως περάσουμε στη μάσκα Ιωάννα μου που μας έχεις ετοιμάσει, θέλω να σας δείξω μία άσκηση που μπορούμε να κάνουμε στο σπίτι και εσείς βέβαια, μαζί μου.
1: Μαζί.
0: Εντάξει.
1: Εντάξει, Ελένη μου, ό,τι πεις.
0: Θα ξεκινήσουμε. Θέλω το πηγούνι να είναι παράλληλο με το πάτωμα, δηλαδή στην ευθεία η σπονδυλική στήλη και ο αφιένας, για να μπορέσουμε να δώσουμε έμφαση στο σημείο αυτό. Και κοιτάξτε τι θέλω να μου κάνετε. Σύγκω πολύ δυνατά. Εδώ. Με δύναμη. Εδώ. Πάμε. Εισπνέω. Κρατάω.

0: δυνατά ματινά και χαλαρώνω. Το καταλάβατε,
1: ναι.
0: Και εδώ γυμνάζουμε την περιοχή αυτή.
1: Εγώ, επειδή όμως μ' αρέσει πιο πολύ με τις χαλάρωσεις, θα δείξω σήμερα μία μάσκα η οποία είναι και για τις ρητίδες αλλά και για τη σύσφυξη, με πολύ αγνά υλικά, με μπανάνα και ροδόνερο.
0: Α, τίποτα.
1: Την έχω εδώ ήδη φτιάξει, είναι έτοιμη. Είναι μπανάνα και δύο μισή μπανανούλα και δύο σταγόνες ροδόνερο. Αλλά μια μπανάνα τώρα είναι και η εποχή τους, οπότε μπορούμε σίγουρα να την αγοράσουμε και να φάμε τη μισή και την υπόλοιπη να την βάλουμε στο λαιμό μας.
0: Και στο πρόσωπο, ε.
1: Και στο πρόσωπο, βεβαίως, ναι. Βεβαίως. Αλλά στο λαιμό, στο
0: για
1: χέρι,
0: πάμε εδώ στη Ματίνα.
1: Ακριβώς που θέλουμε, στην, να της βάλω λίγο χαρτάκι, θα μου επιτρέψει να σηκωθώ.
0: Ιωάννα μου, και να πούμε για τις ιδιότητες της μπανάνας. Όταν την τρώμε, περιέχει σύμπλεγμα βιταμινών B που είναι πολύ καλό για το νευρομυϊκό μας σύστημα και καλή ώρα τώρα που θα τη βάλουμε ως μάσκα, κάνει πιο ελαστικό το δέρμα μας.
1: Μάλιστα, ακριβώς Ελένη μου, έτσι ακριβώς είναι όπως το λες. Η μπανάνα έχει όλες αυτές τις ιδιότητες. Μας κάνει καλό και να την τρώμε αλλά και να την τοποθετούμε στο δέρμα μας ή στο πρόσωπό μας ή στο λαιμό μας για να πάρουμε και τις ιδιότητες που έχει, που της ελαστικότητας, ας πούμε, που έχει η μπανάνα ή την ενυδάτωση.
0: Την ενυδάτωση,
1: την
0: ναι.
1: Ενυδάτωση. Mm-hmm. Ωραία, τώρα θα κάτσω λίγο για να είμαι κοντά στη Ματίνα. Έχω πολυτοποιήσει την μπανάνα, έχω ρίξει δύο σταγόνες ροδόνερο. Την έχω πολυτοποιήσει και είναι έτοιμη για να την τοποθετήσω. Κάνε μου λίγο πάνω, Ματίνα μου. Ωραία. Λοιπόν, βάζουμε την μπανάνα πρόσωπο ντεκολτέ. Κάνουμε και έτσι ένα πολύ ωραίο μασαζάκι.
0: Ναι, είναι πολύ σημαντικό, Ιωάννα μου, να μην ξεχνάμε αυτή την περιοχή, γιατί ειδικά σε μεγαλύτερες ηλικίες, ξέρεις, η ηλικία μας μάλλον φαίνεται από το λαιμό και από τα χέρια.
1: Και από τα χέρια.
0: Καλά, δεν το λέω.
1: Ακριβώς, έχεις απόλυτο δίκιο. Αλλά βλέπεις ότι πόσα προϊόντα που έχουμε στο σπίτι μας, βεβαίως, πόσα προϊόντα που έχουμε στο σπίτι μας μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε ως φυσικές μάσκες προσώπου ή σώματος και να έχουμε ένα αποτέλεσμα και οικονομικό και άμεσο, γιατί καμιά φορά την ώρα που καθόμαστε στον καναπέ και χαλαρώνουμε, γιατί να μην κάνουμε μια μάσκα.
0: Δηλαδή, σίγουρα και για τα χέρια, Ιωάννα.
1: Και για τα χέρια, σίγουρα, σίγουρα. Για τις κοιλίδες, αν θέλουμε θα ρίξουμε μέσα και λίγο λεμόνι, αν θέλουμε να κάνουμε τις μασάζ για τις κοιλίδες. Λοιπόν, Ματίνα,
0: αμέσως βλέπω
1: νομίζω,
0: εγώ τη διαφορά.
1: Την
0: πραγματικά ενυδατώνει πάρα,
1: πάρα
0: πολύ το δέρμα.
1: Πάρα πολύ, πάρα πολύ η
0: Ματίνα,
1: μπανάνα.
0: Ματίνα, πώς το αισθάνεσαι?
2: Πολύ ωραία.
0: Και πόση είναι ώρα την αφήνουμε?
1: Θα την αφήσουμε 15-20 λεπτά και μετά ξεπλένουμε με χλιαρό νεράκι. Ελένη μου, αυτό που θα ήθελα να πω είναι ότι επειδή εμείς εδώ στο Vitality χρησιμοποιούμε αγνά υλικά, αν κάποιος τη χρησιμοποιήσει τη μάσκα και του παρουσιαστεί κάποιο εξάνθημα ή κάποια κοκκινίλα, καλό θα ήταν αμέσως να πληθεί με άφθονο νερό. Παρ' όλα αυτά, για να μην συμβεί αυτό, καλό θα ήταν πριν δοκιμάσουμε κάποια μάσκα πάνω μας με τα υλικά, σε ένα μικρό σημείο, σε μια περιοχή μικρή του δέρματός μας, καλό θα ήταν να κάνουμε μια δοκιμή να δούμε αν θα μας πειράξει.
0: Ένα τεστ λοιπόν.
1: Ένα τεστ.
0: Εμείς εδώ λοιπόν στο Vitality σας δίνουμε tips, συμβουλές και οδηγίες πώς μπορείτε να κάνετε πράγματα στο σπίτι και να φροντίζετε τον εαυτό σας, το δέρμα σας και να είστε πάντα λαμπερές και όμορφες. Ιωάννα μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ και εγώ, Ελένη μου.
0: Η ελευθερία που προσφέρουν τα ταξίδια δεν μετριέται σε χιλιόμετρα. Μετριέται σε στιγμές που νιώθεις ζωντανός. Μαθαίνεις να κινείσαι πιο ελεύθερα, να τρέφεσαι πιο συνειδητά, να ζεις πιο απλά. Γιατί το πιο όμορφο ταξίδι είναι αυτό που σε φέρει πιο κοντά στον εαυτό σου.

0: Αμέσως μετά, θα πας καλά. Θα άφηνες πίσω σου μία ζωή γεμάτη δόξα και γρήγορα αυτοκίνητα
1: Sideways in linen.
0: Για να απολαύσεις τις αξίες της φύσης.
1: Oh, shit. I am happy here. Morning.
0: Καλώς ήρθες στη φάρμα του Clarkson.
1: I can either go back to London and resume my old life.
2: Yeah, do that.
0: Δευτέρα με Παρασκευή στις 11 το βράδυ στο Action 24.
3: Just an accident. Be on your way, and I'll see you around.
4: I pitched you the Olivia Klein story. I was wondering, maybe you'd give me a shot at writing it.
3: Who is Olivia, and why are we writing about her?
4: Olivia might have been an agent of fate.
3: All these stories we've heard got me thinking a lot about my own life, closing myself off from being vulnerable. Maybe love is worth that risk.
5: Surprise!
3: Hey, you.
4: Hey, you. I wanted to apologize. You did what you did for me.
3: What now?
4: I think we start writing our own story.
0: Ιστορίες αγάπης. Σάββατο στις 10 το βράδυ στο Action 24. Ακολουθεί επεξήγηση σημάτων καταλληλότητας προγράμματος. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Κατάλληλο για άνω των 18 ετών. Επιπλέον, ειδική επιμέρους σήμανση προσδιορίζει το είδος ακαταλληλότητας του προγράμματος. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Ακατάλληλη φρασιολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.
6: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
7: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
8: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
9: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
7: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
0: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
6: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
0: Δευτέρα με Παρασκευή στις 10 το βράδυ στο Action 24.

0: Ακόμα εδώ είσαστε περίεργα πλάσματα. Αν και η περιέργεια σκότωσε τη γάτα, όπως λέει ο ελληνικός λαός, εσείς 1000 χρόνια θα ζήσετε και θα βλέπετε αστερόσκονη.
1: Αυτός που περιμένω δεν θα έρθει από τα αστέρια.
0: Θάλασσες θα φτιάξω. Με αγαπημένους καλλιτέχνες και περίεργες πληροφορίες για το ελληνικό τραγούδι.
2: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτση. Δευτέρα με Παρασκευή στις 9 το βράδυ στο Action 24.

καλοί μου φίλοι, πού να σας τα λέω. Βρίσκομαι στην οδό Πετράκη, κάτω από το Σύνταγμα, όπου βρίσκομαι σε μια πολύ ειδική γαστρονομική αποστολή. Σήμερα λοιπόν θα αποπειραθούμε παρέα να γνωρίσουμε τα μυστικά ίσως της πιο ενδιαφέρουσας ασιατικής κουζίνας, της βιετναμέζικης. Ελάτε λοιπόν μαζί μου να τα μάθουμε όλα στο Ανόη.

0: Γεια σας, καλώς ήρθατε.
1: Γεια σας, Νικολέτα. Πόσο χαίρομαι που σε γνωρίζω και σε βρίσκω εδώ στο χώρο σου. Ανόη.
0: Ανόη, μάλιστα. Βιετνάμ.
1: Βιετνάμ. Και για να σιγουρευτώ, είναι street food αυτό που προσφέρουμε ή κανονικό εστιατόριο?
0: Είναι κανονικό εστιατόριο με αυθεντικά βιεταμέζικα πιάτα.
1: Αυθεντικά βιεταμέζικα. Έχω την ανάγκη γιατί είμαι λίγο πεινασμένος. Να τα δοκιμάσω.
0: Για βιεταμέζικη κουζίνα είχατε στο κατάλληλο χώρο.
1: Είναι το κατάλληλο. Και ξέρεις τι μανία με έχει πιάσει τώρα. Με το φω. Το λέω σωστά?
0: Ναι.
1: Είναι το πρωινό σας.
0: Το πρωινό μας, μάλιστα.
1: Και γιατί είναι τόσο ιδιαίτερο αυτό το πρωινό?
0: Γιατί χρειάζεται 12 ώρες που σιγοβράζουμε τα κόκαλα από το μοσχάρι και είναι πολύ ιδιαίτερη.
1: Και δυναμωτικό, ναι. Φαντάζομαι. 12 ώρες μαγείρεμα, τι φαγητό, τι σούπα φτιάχνουν οι άνθρωποι να πούμε. Σίγουρα θα αξίζει τον κόπο. Ωραία. Πάμε στην κουζίνα έτσι λίγο να βοηθήσω κι εγώ να ετοιμάσουμε κάτι,
0: ναι,
1: και βεβαίως, να κάτσουμε μετά, βεβαίως, να τα δοκιμάσουμε και να τα πούμε.
0: Εντάξει.
1: Ωραία. Σε ακολουθώ. Φύγαμε. Από πού είναι η κουζίνα. Λοιπόν, Νικολέτα μου, είμαστε έτοιμοι. Τι θα φτιάξουμε?
0: Θα σας φτιάξω σήμερα ρολά στον ατμό. Έχω πάρα πολλοί πελάτες που ρωτάνε πώς γίνεται αυτό. Πιστεύω θα σας το δείξω σήμερα.
1: Είναι κάτι ιδιαίτερο κι αυτό. Δεν είναι τα ρολάκια που ξέρουμε από το κινέζικο,
0: τα σπίτια. Το φύλλο είναι στον ατμό.
1: Μάλιστα.
0: Θα βάλω εδώ να βράσει το νερό.
1: Ωραία. Ωραία, το νερό θα βράσει
0: και
1: γρήγορα.
0: Και θα φτιάξουμε μαζί. Εδώ είναι αλεύρι από ρύζι.
1: Ριζάλευρο, λοιπόν.
0: Παίρνουμε μια ποσότητα μικρή. Βλέπουμε ότι βγαίνει τώρα ο ατμός.
1: Okay.
0: Το απλώνω.
1: Διαστημικός ατμομάγειρας, ειδικός. Μπαίνει κατευθείαν στη φωτιά, αλλά μόλις σκόρτσε το καπάκι έχει ένα πανί από πάνω. Δεν το είχα ξαναδεί. Οπότε η διαφορά από τα βιετναμέζικα ρόλς, ας πούμε, με τα υπόλοιπα που γνωρίζουμε, είναι ότι γίνονται στον ατμό.
0: Γίνονται στον ατμό, είναι και φρέσκα κάποια.
1: Μάλιστα. Και είναι με ριζάλευρο.
0: Ναι, ναι. Τώρα είναι έτοιμο. Και σηκώνω έτοιμο εγώ το φύλλο του.
1: Α, και διαφανές. Σαν γαλλική κρεπούλα μοιάζει.
0: Ναι.
1: Αυτό ήτανε.
0: Αυτό ήτανε.
1: Και τι έχουμε βάλει μέσα, η γέμιση είναι?
0: Είναι με χοιρινό.
1: Χοιρινό. Μάλιστα. Οπότε, προφανώς το πιάτο έχει άλλη μια κρέπα μαζί.
0: Ναι, να έχει 5 κομμάτια.
1: 5 κομμάτια. Αυτό. Και συνοδεία βλέπω έχουμε αγκουράκι, μαρουλάκι, καρότο.
0: Ναι, και κόλιανδρο.
1: Και κόλιανδρο. Αμάνε με αυτό το κόλιανδρο. Πόσα χρόνια είσαι στην Ελλάδα?
0: Είμαι 35 χρόνια.
1: 35 χρόνια. Μαύρο παιδάκι μου. Και ακόμα βάζεις κόλιανδρο.
0: Ναι.
1: Ωραία. Πάμε λοιπόν, το παίρνω εγώ αυτό μαζί μου και φέρνεις εσύ και τα υπόλοιπα ή ποιος θα μας τα φέρει και πάμε να κάτσουμε να τα πούμε.
0: Εντάξει.
1: Εντάξει.
0: Ναι.
1: Ωραία. Τι.

0: And I've been thinking about it. Νικολέτα μου, εμείς πήγαμε να κάνουμε αυτό και ήρθαν τόσο... Καταρχάς είναι πολύ όμορφα όλα τα πιάτα. Πολύ ωραία, κάτσε να δω και εδώ τι γίνεται. Τι είναι αυτό?
1: Αυτά είναι οι δίπλες στον ατμό με χοιρινό.
0: Δίπλες στον ατμό. Μα έχουν καμία σχέση με τα, κινέζικα που ξέρουμε?
1: Είναι τα dumplings, ναι, αλλά αυτά τα φτιάχνουμε εμείς, τα φτιάχνω ο θείος μου.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Με χοιρινό είναι και αυτά.
1: Με χοιρινό.
0: Και εδώ είναι με χοιρινό.
1: Ναι.
0: Εκεί τι έχουμε?
1: Εδώ είναι φρέσκα ρολά. Εδώ είναι φρέσκα ρολά. Είναι με φύλλα ρυζιού και αυτά. Και μέσα έχει γαρίδες, έχει αγγούρι, έχει παπάγια.
0: Παπάγια, χρησιμοποιούμε και τέτοια. Θα μου τα πεις τώρα, εδώ τι γίνεται?
1: Εδώ είναι τα τηγανιτά τα ρολά και αυτά είναι με χοιρινό.
0: Που πάλι είναι σαν κρεπούλα έτσι στον ατμό και μετά το τηγανίζεται?
1: Ναι.
0: Α, αυτό που κάναμε δηλαδή.
1: Είναι αυτό το φύλλο, είναι σαν αυτό το φύλλο.
0: Μάλιστα.
1: Και το τηγανίζουμε.
0: Πάλι δηλαδή με ρύζι.
1: Ναι.
0: Τι ωραία. Και αυτό είναι βέβαια...
1: Η σούπα. Ναι.
0: Το, η σούπα, αυτό το φω.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω από πού να πρωτοαρχίσω. Θα αρχίσω. Α, έχουμε και μπυρίτσα.
1: Βιενταμέζικη, μάλιστα.
0: Σαϊγκόν. Πολύ, αλήθεια. Κάποια, υπάρχουν κάποια προϊόντα και κάποια υλικά που δεν τα έχουμε εδώ στην Ελλάδα και δυσκολεύεστε να τα βρείτε, τα φέρνετε, ας πούμε, από εκεί?
1: Ναι. Τα περισσότερα είναι εισαγωγής.
0: Ναι.
1: Ας πούμε και η μπύρα είναι πολλές φορές σε έλλειψη.
0: Ναι, εντάξει, αυτό είναι λογικό. Και η μπύρα είναι σίγουρα από εκεί.
1: Ναι.
0: Η Σαϊγκόν. Άλλα πράγματα που έτσι σας ζορίζουνε?
1: Πολλά. Πάρα πολλά. Γιατί είναι όλα εισαγωγής. Είναι λίγα τα βιεταμέζικα εστιατόρια εδώ. Αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχει...
0: Μεγάλη ζήτηση,
1: μεγάλη
0: οπότε
1: ζήτηση,
0: να τα φέρνουν, ναι, οι εταιρείες. Πόσα χρόνια είναι το μαγαζί?
1: 4 χρόνια.
0: 4 χρόνια. Και έχω την εντύπωση ότι παλαιότερα οι γονείς προφανώς,
1: ναι,
0: είχατε ανοίξει ένα άλλο μαγαζί.
1: Ναι, είμαστε πάρα πολλά χρόνια στην Ελλάδα. Ο παππούς μου και η γιαγιά μου είναι πολιτικοί πρόσφυγες από το Βιετνάμ.
0: Οπότε, πώς επέλεξαν την Ελλάδα μέσα σε όλες τις χώρες?
1: Μάλλον για το κλίμα της το επέλεξαν.
0: Ναι,
1: ναι.
0: Το μελέτησαν οι άνθρωποι.
1: Και είχαν έρθει το 1980.
0: Άρα εσύ γεννήθηκες εδώ?
1: Εγώ γεννήθηκα στο Βιετνάμ, ήρθα πιο μετά. Ήρθα το 91.
0: Το 91. Μάλιστα. Από πού ξεκινάω? Έχουμε μια διαδικασία?
1: Όχι, όπως θέλετε.
0: Θα δοκιμάσω πρώτα αυτό που φτιάξαμε παρέα. Όσο εσύ, θα μου λες διάφορα πράγματα που θα σε ρωτάω εγώ. Κάτσε εδώ. Α, θέλεις μάκι? Α, ωραιότατα. Και αυτό είναι καυτερό?
1: Καυτερό, μάλιστα.
0: Τα τρώτε τα καυτερά, yeah, στις σχίσεις. Οι Έλληνες πώς έρχονται, τους αρέσει το...
1: Πλέον, ναι, την έχουν μάθει και οι Έλληνες στην κουζίνα μας και τους αρέσει γιατί είναι ελαφριά κουζίνα.
0: Είναι ελαφριά, είναι σε αυτή την κατηγορία. Χρησιμοποιείται όμως, βλέπω, χοιρινό, τα κόκαλα που είπες εδώ,
1: ναι,
0: πέρα,
1: ναι, ναι,
0: κρέας. Έχουμε και χορτοφαγικά πιάτα σίγουρα.
1: Έχουμε σίγουρα, πολλά. Ναι.
0: Πολλά θα είναι και αυτά. Λοιπόν, ξεκινάω τη διαδικασία μου. Έχεις δίκιο. Τώρα κατάλαβα γιατί σου λένε ότι τι ωραίο που είναι και πώς γίνεται. Είναι πολύ ωραίο. Αυτή η αίσθηση της κρέπας. Μπράβο, παιδάκι μου.

0: Αυτό κανονικά παίρνετε ένα φύλλο και το τυλίγετε και το τρώτε μαζί με το φύλλο.
1: Ωραία. Από πάνω είναι ο κόλιανδρος. Κάνω μία προσποίηση. Έχω τρομάξει με αυτό το κόλιανδρο. Βάζουν παντού κόλιανδρο. Λέει και έχουν κι άλλα, πιο πολλά, κι άλλα σαν τον κόλιανδρο δηλαδή. Απα, οπα. Εμένα όμως με πρόσεξε, το παραδέχομαι. Και όλο μαζί έτσι το κάνω, το τυλίγω εδώ. Και τρώω. Οκ. Okay. Και το γαλιντό είναι πολύ ωραίο. Αυτό τι έχει μέσα.
0: Χοιρινό κι αυτό.
1: Αυτό χοιρινό. Να μην το χοιρινό. Οπότε το τρως και τρως και τις σαλάτες σου μαζί.
0: Ναι.
1: Μάλιστα. Το αγαπημένο σου πιάτο ποιο είναι?
0: Νομίζω η σούπα.
1: Η σούπα.
0: Ναι.
1: Πολύ βάζεις τη σούπα. Αυτό είναι στα πλαίσια του να τρως ένα καλό πρωινό, ας πούμε.
0: Δεν ξέρω. Εγώ γενικώς μου αρέσουν τα πολύ ζεστά φαγητά. Άρα, ναι, το πρωί θα φάω μια σούπα αυτό.
1: Και γιατί θέλει 12 ώρες να ετοιμαστεί?
0: Για να πάρει όλα τα...
1: Ναι, τα υλικά που χρησιμοποιούμε, γιατί έχει πολλά πράγματα μέσα.
0: Έχει. Ο ζωμός έχει πάρα πολλά μπαχαρικά.
1: Okay.
0: Έχει κανέλα, έχει τζίντζερ.
1: Θα μου βάλω λίγο μπία.
0: Εγώ δεν θα πιω.
1: Άμα δεν πιω, θα την βάλω μπία. Στην υγειά σου, λοιπόν. Μου φαίνεται ότι θα δοκιμάσω τώρα και τι κρεατάκι έχει μέσα.
0: Είναι μουσχάρι.
1: Μουσχάρι εδώ, έχουμε μουσχαράκι. Κάτσε να γίνει τώρα ένα συνδυασμός πρέπει. Και είναι κόλιανδρος αυτό που λέει?
0: Όχι, είναι κρεμμύδι.
1: Α, όχι, α, εντάξει, τα φιλαράκια είναι κρεμμύδι, ωραία. Έχεις τα δίκια σου. Αυτό είναι τώρα μία μερίδα για έναν άνθρωπο, δηλαδή το τρώτε αυτό το πρωί και φεύγεις για δουλειά, που λέω. Πύραυλος. Έχω την αίσθηση ότι η κουζίνα σας έχει και κάποιες επιρροές και λίγο ευρωπαϊκές, λίγο γαλλικές, κάτι...
0: Ισχύει, ισχύει.
1: Λίγο με την κρέπα.
0: Γιατί έχουμε και τα banh mi, τα οποία είναι σάντουιτς, είναι σαν μπαγκέτα, που είναι και αυτό πολύ γνωστό, αλλά δεν το έχω στο μαγαζί.
1: Okay. Οπότε φτιάχνατε εσείς μπαγκέτες ή μας προέκυψε από τους Γάλλους, ας πούμε?
0: Αυτό ήταν μια επιρροή από τους Γάλλους.
1: Μάλιστα. Και έτσι έχουμε καταλήξει σε όλο αυτό, το οποίο πραγματικά είναι εντυπωσιακά νόστιμο, πρέπει να ομολογήσω.
2: Οι 5 γευστικοί πυλώνες της βιετναμέζικης κουζίνας. Η γαστρονομική παράδοση του Βιετνάμ απαιτεί να συνυπάρχουν 5 γεύσεις σε κάθε πιάτο. Καυτερό, γλυκό, πικρό, αλμυρό και ξινό. Κάθε μία από αυτές τις γεύσεις αντιστοιχεί και σε ένα ζωτικό όργανο και η παρουσία τους, έστω και η παραμικρή, υπόσχεται την καλή λειτουργία όλων των οργάνων. Ο κανόνας των 5 έχει μεγάλη σημασία για τους Βιετναμέζους στη μαγειρική, που θεωρούν ότι η παρουσία φαινομενικά αντιφατικών γεύσεων, υφών και υλικών φέρνει την επιθυμητή ισορροπία σε ένα πιάτο και το κάνει πιο γευστικό. Η βιετναμέζικη κουζίνα συγκεντρώνει πολλούς διαφορετικούς συνδυασμούς και πληθώρα πιάτων, καθιστώντας τη σαν μία από τις πιο ενδιαφέρουσες του κόσμου.
1: Ήρθε και η ώρα και γι' αυτό. Και αυτό θέλει το ζουμάκι του.
0: Ναι.
1: Ωραία. Το καυτερό πότε το χρησιμοποιούμε? Και εδώ θα μπορούσα. Όποτε θέλουμε.
0: Όποτε θέλετε.
1: Όποτε θέλουμε, θα δεις τώρα τι θέλουμε και τι θέλουμε. Καίει πολύ.
0: Καίει, ναι. Καίει πολύ.
1: Με τι έχει να κάνει? Είναι πιπεριές.
0: Πιπεριές.
1: Ωραία. Τότε θα βάλω λίγο εδώ έτσι για να δοκιμάσω και λίγο από πάνω.
0: Νομίζω είναι πολύ.
1: Είναι πολύ, λες, ε.
0: Θα αφαιρέσω λίγο.
1: Για κάνε εσύ, σου επιτρέπω. Άμα το χειρίζεσαι το τσοτς, τσιπ, τσικ, τι να το κάνεις το πιρούνι. Θα δούμε που θα καταλήξουμε. Δεν ήταν πολύ ωραίο μου. Στην κλίμακα Σωτήρη, είναι καυτερό 7. Μπορούμε να ανέβουμε κι άλλο. Δεν έχω πρόβλημα. Εντάξει, έλα τώρα Νικόλετα, δεν λέω. Καίει, αλλά σου φέρω καυτερή πιπεριά Μακεδονίας, να δεις πώς είναι. Τώρα, άλλη πολύ σημαντική ερώτηση.
0: Μάλιστα.
1: Αν πάω εγώ στο Βιετνάμ και κάτσω σε ένα εστιατόριο να φάω, τα τρώω σε αυτή τη μορφή ή έχετε επηρεαστεί και λίγο εδώ από τους δυτικούς που ζούμε και τα θέλουμε λίγο πειραγμένα, ας πούμε, να είναι πιο κοντά στις γεύσεις μας?
0: Όχι, είναι έτσι όπως τα βλέπετε εδώ.
1: Έτσι, αυθεντικό. Μπράβο, σας παραδέχομαι. Γιατί, ας πούμε, με το σούσι, έχουμε δει σούσι από το μαγειρεύουν, βάζουν μαγιονέζες, βάζουν πράγματα. Γιατί δεν μας βόλευαν πολύ τα ομά, οπότε το κάναμε λίγο πιο μαγειρεμένο. Αυτά πραγματικά, αφού είναι, και είναι πολύ βολικές οι γεύσεις, δηλαδή προσωπικά τουλάχιστον, περνάω πολύ ωραία. Καταλάβετε, καλοί μου φίλοι, μιλάμε για αυθεντική βιετναμέζικη κουζίνα. Δεν χρειάζεται να τραβιέστε μέχρι το Βιετνάμ για να φάτε. Έλατε στο κέντρο της Αθήνας κάτω από το Σύνταγμα και θα φάτε. Σε αυτό εδώ το Ανόη. Πες μου και ποιο είναι το hit του μαγαζιού, το αγαπημένο πιάτο των πελατών. Τι προτιμούν συνήθως?
0: Το χειμώνα οι περισσότεροι έρχονται και δοκιμάζουν τη σούπα. Ενώ το καλοκαίρι, λόγω της ζέστης, θα φάνε πιο light φαγητά, όπως είναι αυτά εδώ,
1: ναι,
0: οι δίπλες στον ατμό ή τα φρέσκα ρολά με το φυσικό βούτυρο.
1: Α, αυτά συνοδεύονται με το φυσικό βούτυρο, ναι. Κάτσε. Αυτό μπορώ να το πάρω με το χέρι.
0: Ναι, αυτό με το χέρι είναι καλύτερα.
1: Άρα εδώ βάζω φυσικό βούτυρο.
0: Μάλιστα.
1: Κάνει να το βουτήξω έτσι.
0: Ναι.
1: Okay. Δεν μου λες, στο Βιετνάμ τρώτε σούπες, ας πούμε, χειμώνα-καλοκαίρι ή μόνο το...
0: Χειμώνα-καλοκαίρι.
1: Γιατί εμείς εδώ, όπως έχεις καταλάβει, έχουμε και καλοκαιρινές σούπες, κάτι ντοματόσπες, κάτι τέτοια, αλλά δεν... Άμα μπει το καλοκαιράκι, έχει εξαρτηρίζει. Πολύ ωραία. Δεν θα σε κουράσω άλλο, θα συνεχίσω να απολαμβάνω εγώ εδώ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία. Εύχομαι πάντα τα καλύτερα.
0: Ευχαριστώ.
1: Παίρνω αγκαλιά το εργαλείο. Παίρνω και το φυσικό βούτυρο. Και καλοί μου φίλοι, σας το εύχομαι μέσα από την ψυχή μου να έρθετε να δοκιμάσετε. Θα με θυμηθείτε.

0: Αυτό τον Αύγουστο κάθε λεπτομέρεια μετράει. Κλασικές περιπέτειες του θρυλικού Sherlock Holmes έρχονται στην Καθημερινή σε βιβλία τσέπης και audiobook. Διαβάστε, ακούστε, εντοπίστε τα ίχνη, λύστε το μυστήριο. Αυτή την εβδομάδα η κορδέλα με τις βούλες και άλλες περιπέτειες. Εκτάκτως το Σάββατο με την Καθημερινή. Μαζί ο τρίτος τόμος της συλλογής Disney Editor's Choice.
1: Ακόμα εδώ είσαστε περίεργα πλάσματα. Αν και η περιέργεια σκότωσε τη γάτα, όπως λέει ο ελληνικός λαός, εσείς 1000 χρόνια θα ζήσετε και θα βλέπετε αστερόσκονη.
2: Αυτός που περιμένω δεν θα έρθει από τα αστέρια.
3: Θάλασσες θα φτιάξω.
1: Με αγαπημένους καλλιτέχνες και περίεργες πληροφορίες για το ελληνικό τραγούδι.
4: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτση. Δευτέρα με Παρασκευή στις 9 το βράδυ στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
5: Σωτήρης. Ή αλλιώς, ο Σωτήρης Καλυβάτσης σας υποδέχεται στην κουζίνα του, όπως λέμε και στο χωριό μας.
6: Φίλες και φίλοι μου, καλώς ήρθατε στη μοναδική κουζίνα που τα έβαλε πραγματικά με το TikTok. Όχι τα ψέματα της αμερικάνικης κυβέρνησης. Εμείς δείχνουμε αν τρώγονται όλα αυτά που βλέπετε καθημερινά και σκρολάρετε αμέριμνη. Λοιπόν, σήμερα θα δοκιμάσουμε ακόμα μία viral συνταγή που μας υπόσχεται ότι θα κάνουμε scrambled eggs χωρίς κόπο. Θα μάθουμε επίσης αν μπορεί να γίνει κανονική ντομάτα ένα ντοματίνι και τέλος θα σας δείξω ένα δικό μου προσωπικό tip για το σοτάρισμα των μανιταριών. Πάμε να τα δούμε όλα.
5: Do it like the influencers. Ο Σωτήρης δοκιμάζει τη viral συνταγή της εβδομάδας.
6: Θυμάστε, καλοί μου φίλοι, εκείνη τη συνταγή με τα μακαρόνια και την ψητή φέτα μαζί με τα ντοματίνια. Α, ήταν τόσο νόστιμη που αποφάσισα να δοκιμάσω κάθε άλλη συνταγή με ψητή φέτα που υπάρχει στο TikTok. Σήμερα, λοιπόν, σειρά έχουν τα scrambled eggs. Πάμε να δούμε. Α, αυτό είναι πολύ απλό. Το έχω. Ξεκινάω, λοιπόν.

0: φούρνα. Ιδού, καλή μου φίλη, φέτα με τα αυγά ψημένα. Έχω ψιλοκόψει φρέσκο βασιλικό. Ρίχνω από πάνω. Και με ένα πιρουνάκι γίνεται εδώ το έλα λαμέι. Λοιπόν, το ξεροψημένο μου πιτάκι, τοποθετώ επάνω τα αυγουλάκια με τη φέτα. Να και λίγο, βασιλικός ακόμα. Καλή μου φίλη, καλή όρεξη.
1: Μύθος ή πραγματικότητα. Ο Σωτήρης δοκιμάζει αν λειτουργούν ή όχι τα μαγειρικά κόλπα που βλέπουμε στο ίντερνετ.
0: Καλή μου φίλη, με βλέπετε να βάζω ποδιά, γιατί θα καταλάβετε σε λίγο. Είναι το ντοματίνι μία ντομάτα που δεν μεγάλωσε ποτέ? Είναι μία ντομάτα που της έκοψαν τα φτερά? Μπορεί ένα ντοματίνι να γίνει ντομάτα αν το θελήσει πραγματικά? Αυτά και άλλα πολλά φιλοσοφικά ερωτήματα αναζητούν απαντήσεις, και μαζί με αυτά και ένα κόλπο που υπόσχεται, λέει, ότι μπορείς να κάνεις ένα ντοματίνι ντομάτα αν το φουσκώσεις με μία σύριγγα. Γι' αυτό έβαλα την ποδιά. Για να δούμε, μπορώ να κάνω τα ντοματίνια μου ντομάτες? Μύθος ή πραγματικότητα, φίλοι μου? Μπορούμε να τροπάρουμε το ντοματίνι και να το κάνουμε ντομάτα? Θέλουν να μας τρελάνουν.
1: Cooking Tips. Η ζωή στην κουζίνα είναι πιο απλή όταν ακολουθείτε τις συμβουλές του Σωτήρη Καλυβάτση.
0: Καλή μου φίλη, κάθε φορά που σοτάρετε τα μανιτάρια σας γίνονται ή νιανιά ή κακανιάζουν και δεν μπορείτε να πετύχετε την ιδανική αναλογία ώστε να έχουν αρπάξει λίγο απ' έξω και μέσα να είναι τρυφερά και ζουμερά. Μην κλαίτε, εδώ είναι ο Σωτήρης ο μανιταρολόγος. Θα σας δείξω με δύο απλά βήματα πώς θα σοτάρετε τόσο ωραία τα μανιτάρια σας που θα θέλετε να το τρώτε έτσι, σκέτα. Τι κάνουμε λοιπόν, κυρίες και κύριοι? Έχουμε βάλει το τηγάνι μας στη φωτιά. Σε πρώτη φάση ρίχνουμε τα μανιταράκια μας, προσοχή, χωρίς να γεμίσουμε όλο το τηγάνι να μην παίρνει ανάσα. Τα ρίχνουμε σκέτα, ούτε λάδια, ούτε αλάτια, ούτε τίποτα. Όλα αυτά τα κάνουμε γιατί τα μανιτάρια μας έχουν πολύ υγρασία. Οπότε δεν χρειάζεται σε πρώτη φάση να τους βάλουμε τίποτα. Τα αφήνουμε μόνα τους να αρχίσουν να δουλεύουν στο τηγάνι. Μόλις αρχίσουν να βγάζουν τα ζουμιά τους, τότε επεμβαίνουμε με λίγο λαδάκι και τέλος συμπληρώνουμε αλατάκι και άμα θέλετε τώρα και λίγο λεμονάκι και λίγο πιπεράκι και ό,τι άλλο γουστάρετε. Αλλά η ουσία είναι εδώ. Το οποίο αλάτι δεν το βάζουμε από την αρχή, γιατί και αυτό τραβάει τα υγρά, το νου σας. Μετά δεν θα έχει μανιτάρι να φάτε, θα γίνει μια σχλέντσα. Ορίστε, καλοί μου φίλοι, έτοιμα τα μανιταράκια μας, σωτέ.
2: Λοιπόν, σε περίπτωση που αναρωτιέστε, είμαι απόψε εδώ γιατί το κλειδί είναι πίσω από τη γλάστρα με το γιασεμί. Καλή φίλη του Σωτήρη. Ο Σωτήρης δεν είναι εδώ. Έχει πάει για να βρει το καλύτερο τυραμισού της πόλης, όμως τσάμπα ψάχνει, γιατί θα το φτιάξουμε εμείς σήμερα εδώ πέρα. Και κάτσε να τον πάρω ένα τηλέφωνο να έρθει. Σωτήρη! Θα έρθεις. Θέλω να κάνουμε εδώ πέρα το τυραμισού. Και θα είναι το καλύτερο τυραμισού της Αθήνας. Στο πρόσωπο.
3: Εδώ πέρα, πού εδώ πέρα?
2: Εδώ πέρα, έχω έρθει στην κουζίνα σου.
3: Σε περιμένω. Έχεις το κλειδί πίσω από τη γλάστρα με το γιοσεμί?
2: Ήταν εδώ πέρα και με περίμενε, ναι.
3: Έρχομαι!
2: Για έλα.
0: Έλα ρε Αντώνη μου, έλα ρε αγοράκι μου ρε. Να σε καλά, να πούμε, γιατί πάλι εσύ θα με σώσεις.
2: Πώς πήγε?
0: Πώς θες να πάει, μόνο. Πήγα από εδώ, πήγα από εκεί, δεν ξέρεις και με τα γλυκά. Έπαθε να πούμε το στόμα, λιγώθηκα αυτό, σταματάω και πίνω νερό.
2: Είσαι έτοιμος να φτιάξουμε εδώ πέρα κάτι?
0: Είμαι πανέτοιμος.
2: Έχεις ξεκινήσει.
0: Έχεις ξεκινήσει.
1: Τιραμισού. Υλικά για την κρέμα. 470 γραμμάρια τυρί κρέμα μασκαρπόνε. 100 γραμμάρια κρόκος. 140 γραμμάρια ζάχαρη. 45 γραμμάρια μαύρο ρούμι. Και 235 γραμμάρια κρέμα γάλακτος 35% λιπαρά. Υλικά για το σιρόπι καφέ. 350 γραμμάρια καφέ εσπρέσο. 150 γραμμάρια ζάχαρη. 100 γραμμάρια μαύρο ρούμι. Υλικά για το σαβαγιάρ. 230 γραμμάρια ασπράδι αυγού, 200 γραμμάρια ζάχαρη, 150 γραμμάρια κρόκος και 250 γραμμάρια αλεύρι ζαχαροπλαστικής κοσκινισμένου.
2: Λοιπόν, το τυραμισού αποτελείται από τρεις παρασκευές. Έχουμε το σιρόπι,
0: ναι,
2: την κρέμα και τα μπισκότα. Τα μπισκότα τα σαβαγιά.
0: Αυτά τα σαβαγιά.
2: Ακριβώς.
0: Ναι.
2: Το σιρόπι λοιπόν δεν θα το φτιάξουμε, είναι πολύ εύκολο. Έχουμε καφέ, ρούμι, ζάχαρη. Όλα μαζί και παίρνουμε μία βράση. Το έχω έτοιμο.
0: Α, βράση παίρνουμε.
2: Ναι, μία βράση.
0: Ωραία,
2: μόνο.
0: Και μετά.
2: Και θα πάμε να φτιάξουμε.
0: Ψυγείο.
2: Μετά μπαίνει στο ψυγείο να κρυώσει λίγο για να μην νοτήσουν πολύ τα σαβαγιά.
0: Ωραία.
2: Εντάξει.
0: Το κάναμε αυτό. Άρα είναι σκέτο το σιρόπι στο ψυγείο.
2: Είναι σκέτο το σιρόπι και περιμένει ακριβώς.
0: Ωραία.
2: Για να μην σου μουλιάσουν πολύ.
0: Δεύτερη κίνηση.
2: Πάμε για τα σαβαγιά, για τα μπισκοτάκια.
0: Μάλιστα.
2: Ωραία. Λοιπόν, έχουμε ζάχαρη, κρόκο, ασπράδι και αλεύρι. Εντάξει.
0: Okay.
2: Θα κάνουμε μία μαρέγκα με όλο το ασπράδι. Τσακ. Στο σύρμα.
0: Ωραία, δώσε αυτό σημαίνει.
2: Και θα βάλω τη μισή ζάχαρη.
0: Για άλλη μισή πότε θα μπει.
2: Θα τη ρίξω μέσα στους κρόκους, θα σου δείξω.
0: Α.
2: Κατεβάζω εδώ. Εδώ πέρα θέλω να γίνει μια σφιχτή μαρέγκα.
0: Άρα το βάζουμε στο δυνατό.
2: Ναι. Παράλληλα σε ένα μπολ θα πάρω τον κρόκο. Μπορείς να μου δώσεις λίγο το μαρίζ. Λοιπόν, τι θέλουμε να κάνουμε τώρα εδώ πέρα. Θέλουμε να κάνουμε ένα φράτο μείγμα που να στέκεται. Για να στέκεται, θα χτυπήσουμε και εδώ πέρα λιγάκι με το σύρμα τους κρόκους με τη ζάχαρη. Να σπρίσουμε λίγο, όσο γίνεται η μαρέγκα. Και έχουμε ανάψει τον φούρνο.
0: Α, όλα τα έκανες. Μπράβο,
2: ναι, ναι, σιγά-σιγά σε περιμένω σήμερα. Έχουμε ανάψει το φούρνο, λοιπόν, τον έχουμε προθερμάνει σε 165 βαθμούς σε αέρα.
0: Ωραία.
2: Και θα ψήσουμε για περίπου 20 λεπτά.
0: Δηλαδή, μόλις θα γίνει το σύστημα.
2: Θα το βάλουμε σε μια σακούλα ζαχαροπλαστικής και θα κάνουμε μικρά μπισκοτάκια.
0: Ωραία.
2: Τα σαβαγιάρ πώς λέγονται αλλιώς.
0: Σαβαγιάρ αλλιώς.
2: Lady fingers.
0: Lady fingers.
2: Ναι, δάχτυλα κυριών.
0: Τόσο λεπτά πρέπει να γίνουν δηλαδή.
2: Εντάξει, περίπου. Κοίτα πώς γίνεται.
0: Βλέπω πώς γίνεται. Κρόκι με ζάχαρη είναι. Πάλι μου αρχίζεις αυτά τα δύσκολα.
2: Θες να ανακατέψεις λίγο γιατί κουράστηκα.
0: Ευχαριστώ.
2: Λοιπόν, κοίτα πώς γίνεται η μαρέγκα.
0: Όλα σήμερα θα τα δω πώς γίνονται.
2: Κάτσε να τη δείξουμε λιγάκι. Λοιπόν, είναι εδώ, στέκεται.
0: Δεν πέφτει,
2: Και είναι έτοιμη. Τώρα, σταματάμε εδώ και θα κάνουμε τα δύο μείγματα ένα.
0: Τα δύο ένα.
2: Ναι.
0: Και δεν τα βάζαμε όλα μαζί από την αρχή.
2: Δεν θα σταθεροποιηθεί τόσο καλά το σαβαγιάρ, θα αρχίσει να νερουλώνει.
0: Σε παραδέχομαι. Έχεις μια απάντηση για όλα.
2: Λοιπόν, με απαλές κινήσεις ανακατεύουμε για να μην ρίξουμε πολύ τον αέρα και τη μαρέγκα που έχουμε φτιάξει. Έλα να δεις ένα μείγμα που έχει γίνει. Τσακ.
0: Α.
2: Και τώρα θα ρίξουμε το αλεύρι.
0: Και το αλεύρι.
2: Σε δύο δόσεις.
0: Με το χέρι θα δουλέψεις.
2: Με το χέρι, με το χέρι.
0: Α, μάλιστα.
2: Γιατί δεν θέλω να το βιάσω και να κάτσει ο αέρας. Θέλει απαλές κινήσεις τώρα. Έτσι πρέπει να γίνει. Εντάξει.
0: Okay.
2: Είναι ρευστό αλλά και σταθερό παράλληλα.
0: Και ρευστό και σταθερό.
2: Τώρα θα το μεταφέρουμε σε μια σακούλα ζαχαροπλαστικής.
0: Ωραία.
2: Με μια κουτάλα. Θέλεις να μου κρατάς τη σακούλα.
0: Μου την κρατάω. Ό,τι μου πεις εσύ, αφού είμαι βοηθός σου. Να βάλει και εδώ ένα δαχτυλάκι.
2: Λοιπόν, πάμε να ψήσουμε αυτά.
0: Αυτό και αν ήταν δάχτυλο.
2: Εντάξει.
0: Ναι. Λοιπόν, 165 αέρα, πόση ώρα?
2: Για περίπου 20 λεπτά. Εξαρτάται το φόνο. Στα 15 θα το κοιτάξουμε.
0: Okay.
2: Πάμε να φτιάξουμε την κρέμα.
0: Την κρέμα. Εγώ έχω ανάψει ήδη το κατσαρολάκι εδώ με το νεράκι. Έχω ανάψει το μάτι. Τι θα βάλουμε μέσα στο νερό?
2: Δεν θα βάλουμε μέσα στο νερό. Θα κάνουμε ένα μπεν μαρί για να ψήσουμε τους κρόκους του αυγού.
0: Α, εντάξει. Okay. Κρόκι.
2: Ωραία. Λοιπόν, έχουμε κρόκους αυγού.
0: Okay.
2: Θα τους βάλουμε εδώ πέρα μόλις κάψει το νεράκι. Και θα ρίξουμε παράλληλα τη ζάχαρη. Άρα εδώ πέρα έχουμε κρόκους και ζάχαρη.
0: Και αρχίζω πάλι και ανακατεύω εγώ.
2: Ακριβώς με το σύρμα.
0: Πάλι μέχρι να σπρίσουν.
2: Θα σπρίσουν, θα φουσκώσουν και θα αρχίσουν να δένουνε. Αυτό, εάν έχουμε ένα θερμόμετρο σπίτι που καλό είναι για τη ζαχαροπλαστική, θέλουμε να είναι περίπου 82 με 84 βαθμούς. Εντάξει, αλλά μπορούμε να το δούμε και με ένα κόλπο που θα σας δείξω.
0: Μετά.
2: Λοιπόν, παράλληλα, εγώ θα πάρω το μίξερ, θα ρίξω το μασκαρπόνε. Έχω τυρί μασκαρπόνε, που είναι εντάξει, είναι βασικό συστατικό για το τιραμισού. Θα ρίξω τυρί μασκαρπόνε, κρέμα γάλακτος. Και θα τα χτυπήσουμε ελαφρώς στη μέτρια ταχύτητα του μίξερ. Θέλω να ρίξεις μια ματιά στο μίξερ να συνεχίσω.
0: Θα κάνουμε μια... αυτό να κάνω εγώ από εδώ.
2: Δεν θέλω να σε ταλαιπωρώ. Να πούμε ότι το νερό στον μπεν-μαρί δεν πρέπει να κουμπάει επάνω στο σκεύος. Ακριβώς. Στην ουσία ψήνουμε με τον ατμό. Εντάξει. Εδώ θέλει λίγο προσοχή να μας κόψει μόνο. Είμαστε έτοιμοι.
0: Αυτό ήταν τόσο
2: ναι,
0: λίγο.
2: Ναι, τίποτα. Ξέρεις τι, μπορείς να ανακατέψεις σε παρακαλώ με την Μαρίζ, το ρούμι, με το μασκαρπόνε.
0: Ναι. Το ρίχνω άρα μέσα και αρχίζω και να κατέβω.
2: Γεια σου εδώ. Είδες πως γίνονται οι κρόκοι, έτσι σαν γκρεμούλα. Κοίτα, είναι. Άλλη μορφή τελείωσε.
0: Ναι παιδί μου, γρήγορα θα πάει η πήξη.
2: Ωραία, η κρέμα είναι έτοιμη.
0: Αυτή τι θέλει τώρα.
2: Ψυγείο.
0: Πόση ώρα.
2: Θέλει λίγο.
0: Αυτό το λίγο μπορείς να γίνει συγκεκριμένος. Περιμένω τη γυναίκα να έρθει.
2: Ας πούμε ότι θέλει 2 ώρες.
0: 2 ώρες.
2: Ναι.
0: Μην ξέρω πού είναι το καλό το μαγαζί με τα τυραμισού στην Αθήνα να πάω να πάρω να ησυχάσω. Σ' αρέσει τα δαχτυλάκια. Ή να τα ξαναβάλω, λέγε.
2: Είναι πολύ καλά.
0: Έτοιμα αυτά. Περιμένουμε 2 ώρες την κρέμα τώρα να παγώσει και τι άλλο μένει, το κακάο και το φλακίνι είναι στο στήσιμο.
2: Ακριβώς. Και το σιρόπι που...
0: Το σιρόπι θα έρθει η ώρα και θα τα πούμε ξανά για το σιρόπι.
2: Ωραία.
0: Άρα ξεκούρασε πάλι.
2: Καφεδάκι.
0: Τι λες, δεν πίνω άλλο καφέ.
2: Ρούμι.
0: Ειδικά μαζί σου.
2: Ρούμι.
0: Όχι, όχι, όχι. Θα κάνω ένα σφουγγάρισμα. Και μία τακτοποίηση, θα έρθει η κοπέλα.
2: Πάω να κάνω και εγώ τα τζάμια και τα λέμε.
0: Έτοιμος, πώς με βλέπεις.
2: Καλά, 2 ώρες έκανες γι' αυτό.
0: Τι είναι το αυτό, δηλαδή. Τόσο απλό είναι να βγάλω τα προηγούμενα, να κάνω ένα φρεσκαριζατέ. Να βάλω τα επόμενα.
2: Για να υποδεχτείς τη φίλη σου.
0: Ίντρα και, κυρίες και κύριοι, έρχεται ένα πολυτάλαντο πλάσμα να δοκιμάσει το υπέροχο τιραμισού που δεν φτιάξαμε. Τι έγινε.
2: Θα το φτιάξουμε, αλλά μην χαίρεσαι και πολύ. Έχεις ακόμα 2 ώρες.
0: Τι 2 ώρες, αφού το βάλαμε 2 ώρες, τι νιώμουνα.
2: Θα φτιάξουμε όμως το τιραμισού, το αφήσουμε πάλι να δέσει λίγο το γλυκό.
0: Άλλες 2 ώρες.
2: Ναι. Λοιπόν, θα μου φέρεις την κρέμα από το ψυγείο, σου παρακαλώ.
0: Κρέμα από το ψυγείο, σου παρακαλώ. Ορίστε.
2: Τέλεια.
0: Το σιρόπι είναι αυτό.
2: Το σιρόπι είναι.
0: Ναι, που το βλέπουμε τώρα έτοιμο. Δεν είπαμε πώς παρασκευάζεται.
2: Όχι, δεν είπαμε, αλλά θα πούμε τώρα. Έχουμε καφέ εσπρέσο, έχουμε ζάχαρη και ρούμι.
0: Αυτά.
2: Αυτά. Ένα βράσιμο, όταν ανακατεύουμε όλα μαζί, ένα βράσιμο έξω, κρυώνει. Εντάξει. Και μετά πάμε να σιροπιάσουμε τα σαβαγιέρ.
0: Ωραία.
2: Λοιπόν, θα πάρουμε εδώ πέρα τα μπισκότα. Και πόσο ωραία τα έχει κάνει.
0: Βέβαια τα έχω κάνει, ωραία. Λοιπόν, κάθε φορά τα ίδια μου λες, τι ώρα που τα κάνω και τι ώρα που τα
2: το
0: κάνω.
2: Το σιρόπιασμα.
0: Ναι. Βγήκε, βγήκε.
2: Λίγο παραπάνω, λίγο παραπάνω. Αν είναι, λοιπόν, προσέξτε να πούμε κάτι τώρα που είναι πολύ σημαντικό. Πολλοί κόσμοι στα σαβαγιάρ τα παίρνει έτοιμα. Εντάξει. Εάν πάρουμε τα έτοιμα σαβαγιάρ, που δεν σας το προτείνω, θέλουν λιγότερο σιρόπιασμα. Γιατί είναι πάρα πολύ αφράτα. Αυτό εδώ είναι ένα κομμάτι σοκολάτας 75%. Όταν λέμε 75% εννοούμε την περιεκτικότητα σε κακάο.
0: Αν νόμιζε ότι ήταν 100% μια σοκολάτα, εμείς παίρνουμε το 75%
2: της. Εμένα μου αρέσει και τρίβω λίγο πάνω από τα σαβαγιέρ, λίγο σοκολάτα.
0: Πάει. Παρακάτω. Κρέμα.
2: Πάμε βάλουμε κρέμα.
0: Τώρα καταβούληση.
2: Ναι. Λοιπόν, πάμε τα υπόλοιπα σαβαγιέρ.
0: Τα σαβαγιέρ που μου πήσε από τα χέρια.
2: Όχι πολλά ζουμιά τώρα εδώ πέρα, ειδικά γιατί έχεις την κρέμα.
0: Εγώ μια φορά το αμολάω και το βγάζω. Δεν έχω...
2: Αραιά, αραιά. Να φέρω λίγο ακόμα σαβαγιέρ που έχω έτοιμα.
0: Ναι, μάλλον αν πρέπει να βάλουμε κι άλλα, γιατί εδώ έχω βάλει εγώ μόνο γύρω-γύρω. Τι είναι αυτά, έφτιαξες εσύ. Έλα ρε φίλε. Έλα ρε φίλε. Εντάξει. Πώς μπορείς να κάνεις τόσο χάλια. Καμία σχέση με τα δικά μας.
2: Καμία. Εδώ τώρα αντιάζω την υπόλοιπη κρέμα.
0: Κάτι κατάλαβα.
2: Δεν έχω βάλει έξτρα σοκολάτα πάνω στα δεύτερα σαμπαγγέλια για να μην βάλουμε... έχει πάρα πολύ σοκολάτα και θα βάλουμε και από πάνω. Τώρα. Θα βάλουμε και από πάνω ακριβώς. Λοιπόν, θα τρέψεις εσύ.
0: Ναι,
2: έλα.
0: Πες μου.
2: Έτσι, εδώ.
0: Να πάει παντού.
2: Ακριβώς.
0: Οκ. Okay.
2: Δεν θέλω να καλύψει, αλλά να έχει. Του δίνει πολύ ωραία ένταση. Τώρα, θα μείνει 2 ώρες στο ψυγείο λοιπόν και μετά στο σερβίρισμα θα πάμε να ρίξουμε το κακάο. Αρκετό κακάο από πάνω. Αν το βάλεις τώρα,
0: ναι.
2: Θα πάρει υγρασία το κακάο. Δεν θα είναι και πολύ ωραίο, θα γίνει λίγο λάσπη. Ρίξε. Λοιπόν, είναι πάρα πολύ ωραίο, πιστεύω. Θα το βάλουμε τώρα ψυγείο.
0: Οκ. Okay. Κάτσε να κάνω πρώτο χώρο. Αντώνη, να σου πω κάτι τώρα, μου ήρθε μια ιδέα. Δεν ξέρω αν γίνεται, θα μου πεις εσύ. Επειδή, ρε παιδάκι μου, τώρα που θα έρθει το κορίτσι, θα πρέπει εγώ να το κόψω και να το κάνω και φοβάμαι για το σερβίρισμα. Και μας έχουν περισσέψει υλικά. Όλα δεν τα έχουμε.
2: Ναι, ναι, τα έχουμε. Τα έχουμε.
0: Έχουμε και τα σαβαγιάρα αυτά, τα τρομερά τα δικά σου. Άμα φέρω 2 μπολάκια, μπορούμε να κάνουμε το ίδιο πράγμα, να τα στήσουμε στα μπολάκια όπως πως κάνουμε.
2: Φυσικά.
0: Και ναι, το βάζουμε.
2: Και κρατάς το ταψί για σένα.
0: Και το ταψί, εντάξει, και όταν θα φύγει η Ιντραγκία, πάρει τηλέφωνο τα κοπρόσκυλα, να έρθουν εδώ, ναι. Να το κατασπαράξουμε. Ωραία.
2: Θέλει να δοκιμάσεις.
0: Όχι. Θα έρθει η γυναίκα τώρα. Έχω καλυσμένη, δεν το καταλαβαίνεις. Εσύ θα περιμένεις 2 ώρες τώρα να πήξει το άλλο που με έβαλες να πούμε να φτιάχνω και φάει όλο το ταψί άμα θες. Εμένα αυτό που ήθελα το κορίτσι να έρθει να πούμε 2 κουβέντες σαν άνθρωποι.
2: Έχεις καναπέ.
0: Να ξετυλίξω. Έχω καναπέ πάνω. Όπως μπήκες μέσα στο σπίτι μου και στην κουζίνα, τραβήξου πάνω να πούμε. Κάτσε στο καναπέ, φάει όλο το αυτό.
2: Το κλειδί μην το αφήνεις στις γλάστρες.
0: Δεν το αφήνω σε ποια γλάστρα να είναι. Το αφήνω πίσω από το γιασενί. Κανείς δεν θα το σκεφτεί ότι μπορεί να είναι πίσω από το γιασεμί. Συνήθως πια ψάχνουν στο δυος μου.
2: Και στο βασιλικό.
0: Με βασιλικό, ρεμ για ρεμ και δυος μου. Άντε. Λοιπόν, έχεις εδώ...
2: Σ' αφήνω να καθαρίσεις και φεύγω.
0: Ωραία. Τίποτα, φύγε, δεν χρειάζεσαι άλλο. Και να σου
2: να
0: πω,
2: πάρε
0: τα σαμπαγιά σου και να μάθεις στους συνεργάτες στο μαγαζί πώς γίνονται τα σαμπαγιά. Θα έρθω να σας δείξω. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Μην ακούς που σου λέω τέτοια πράγματα. Σε πειράζω, κουτέ.
2: Να το χαρείτε.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Φιλιά πολλά.
0: Θα το χαρούμε.
2: Γεια σου, Τιρή.
0: Κυρίες και κύριοι, ο άνθρωπος με τα χειρότερα σαμπαγιάρ μόλις έφυγε.

0: Find the gun before somebody else gets shot.
1: You stay out of the way.
0: Price, drop it.
1: Chris, look out. You're under arrest.
0: For what? Back off or jump. Assault with a deadly weapon, robbery, and murder.
2: The Rookies.
3: Tell me it's not true. See you, right?
2: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.
4: It's so beautiful, Ava.
3: I can't go through with the wedding.
4: Are these your honeymoon tickets? Are they refundable? All expense paid trip to a first class resort? It'll be fun.
5: Welcome to the romantic heart hunt.
3: Whoever collects the most hearts wins a couple's massage. Here you go. A keepsake. Is this seat taken? I made a giant mistake. I've come all the way here to tell you how sorry I am.
4: This just got a lot more complicated. Brett did fly all the way out here. Yeah, it was really sweet.
3: Maybe you're the love of my life. Will you marry
2: me? Μήνας του Μέγιστος. Κυριακή στις 9 το βράδυ. Στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
6: Χερί Ίντρα. Φτάνει να έρθει. Γιατί είναι και αυτό ένα θυματάκι. Έδιωξα και το Σελέκο. Θα τα φάω μόνος μου. Οπ! Πώς είναι όλοι τόσο συντονισμένοι. Ω, καλώς το το κορίτσι. Σημείο φιλιού και χαιρετισμού. Πόσο χαίρομαι που σε γνωρίζω από κοντά.
7: Εγώ πιο πολύ.
6: Καλώς όρισες, ορίστε.
7: Καλώς ευρωπαϊκά. Τι μου έχετε εδώ.
6: Καφεδάκι έτσι κι αλλιώς, αλλά η ουσία είναι το τυραμισού του Αντώνη του Σελέκου.
7: Εντάξει.
6: Ήρθα τον Άκης εδώ, του εξήγησα ποια έχω καλεσμένη. Έριξα μια ζαριά.
7: Ναι.
6: Γιατί δεν ήξερα. Γουστάρεις τα γλυκά.
7: Μπορώ να ζω με γλυκά.
6: Αλήθεια.
7: Ναι, ναι, έχουμε αυτό το πρόβλημα.
6: Άρα το πετύχαμε. Και έτσι επιλέξαμε να κάνουμε ένα τυραμισού που είναι, κατάλαβες.
7: Τόσο όσο.
6: Τόσο όσο. Δεν είναι κάτι βαρύ γλυκό.
7: Προσέχουμε κιόλας, προσέχουμε.
6: Ναι. Εδώ πέρα, ό,τι φάζα, ξέρεις, φτιάχνει σιλουέτα.
7: Εντάξει.
6: Να το γνωρίζεις.
7: Να φάω και δεύτερο δηλαδή μετά.
6: Έχω και τα ψάκι. Μισό λεπτό να σου δείξω. Για να τρως με άνεση, όχι τίποτα άλλο.
7: Δεν ξέρω, θα μου φτάσει.
6: Κατάλαβες, αλλά έκανα την εξής εξυπνάρα. Είπα στον Αντώνη, λέω, κοίταξε, εσύ θα φύγεις. Θα έρθει το κορίτσι. Εγώ θα προσπαθήσω να σερβίρω από το μέσα.
7: Για να σε δω.
6: Επειδή θα γίνει κάπως. Να βάλω, λέω, δύο ποτηράκια. Μου λέει, ω ναι, όπως το κάναμε παλιά, ας πούμε.
7: Μπράβο, οπότε, πολύ ωραίο είναι.
6: Δοκίμασε, παιδάκι μου.
7: Να δοκιμάσω, επειδή επιμένεις.
6: Ναι, και μετά ξεκινάμε και την κουβέντα μας.
7: Πιστεύεις, θα λερωθώ.
6: Όχι, ρε. Δεν θα προλάβει. Είμαι σίγουρος.
7: Καλό, είναι φανταστικό. Τι λέτε, ρε παιδιά. Δώστε μου 2 λεπτά.
6: Ωραία. Άρα μπορώ να λέω εγώ και επεμβαίνεις όταν χρειαστεί. Όταν χρειαστεί. Λοιπόν, καταρχάς πρέπει να πούμε ότι είσαι ακίνητη. Κάνεις πάρα πολλά πράγματα.
7: Ναι, μια τιμή. Δεν κάθομαι στα αυγά μου.
6: Πέρα από το VIP που το γνωρίσαμε όλοι φέτος και, okay, και έχει και πλάκα και πάτη και ωραία.
7: Ναι, ευτυχώς. Είμαστε πολύ χαρούμενοι.
6: Και το ξέρουν και οι άνθρωποι. Εσύ τραγουδάς. Έτσι κι αλλιώς και αυτό είναι δεδομένο. Τι άλλο κάνεις?
7: Λοιπόν, είμαι και στο θέατρο, στο μικρό Gloria, στην παράσταση Mixer.
6: Οκ. Okay.
7: Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, με τον Αλέξανδρο Σιάτρα, συμπροταγωνιστή, και τον Κωνσταντίνο Τσιμπούκη στο Μπουζούκι, γιατί είναι ένα λαϊκό musical τσέπης.
6: Λαϊκό musical τσέπης. Πολύ ωραία.
7: Και κάθε Δευτέρα είμαι και στο Vox με τον Θανάση Αλευρά και τον Τζέρομ Καλούτα στην παράσταση 46 και 6.
6: Μάλιστα. Αυτά είναι τα τέτοια.
7: Αυτά είναι τα τέτοια.
6: Αλλά από ό,τι εγώ γνωρίζω οι πληροφορίες μου, ναι, δηλαδή, και με το ραδιόφωνο ασχολείσαι και εκφωνήσεις κάνεις.
7: Ό,τι μπορούμε.
6: Ό,τι μπορούμε. Ναι, το έχουμε αυτό εμείς οι ηθοποιοί, κάνουμε ό,τι μπορούμε. Και τι άλλο κάνεις. Και μαθήματα φωνητικής κάνεις.
7: Εντάξει, αυτά τα έχω αφήσει λίγο, τα μαθήματα φωνητικής. Δεν βγαίνουν οι ώρες.
6: Ναι, μα αυτό έψαχνα να βρω κι εγώ. Τις ώρες.
7: Ναι, αλλά είναι ρε παιδί μου, μάθε τέχνη και άστινα. Και αν πεινάνε.
6: Καλά, αυτό το συγκεκριμένο δεν ναι. ούτε ξεχνιέται, αυτό. Ούτε.
7: Αλλά είμαι πολύ χαρούμενη γιατί εντάξει, κάνω πράγματα που μου αρέσουν μόνο. Και διαπορίζομαι από αυτό. Οπότε εγώ, όλοι με ρωτάνε, εντάξει, ρε παιδί μου, πότε ξεκουράζεσαι. Δεν πειράζει, δεν ξεκουράζομαι.
6: Άμα κάνεις πράγματα που σου αρέσουν όμως.
7: Αλλά ζω το όνειρο.
6: Οπότε ωραία, τι ωραία που το λες αυτό. Μαγειρεύεις.
7: Μαγειρεύω πολύ καλά όταν έχω να μαγειρέψω για άλλον. Δηλαδή, μία στο τόσο, πολύ σπάνια πια γιατί δεν υπάρχει αυτός ο χρόνος, μπορώ να μαγειρέψω για φίλους μου, για συγγενείς μου. Μ' αρέσει.
6: Κοίταξε, οι άνθρωποι που μαγειρεύουν το έχουν αυτό. Πολλές φορές αν είναι μόνοι τους δεν κάνουν τίποτα.
7: Όχι.
6: Αλλά η χαρά τους είναι έστω ένας. Ένας, έλεγα ναι. παλιά εγώ έτσι. Ένας, ένα να βρω.
7: Ένα άνθρωπο να έχω και εγώ να του μαγειρέψω.
6: Ναι. Και μετά βρήκα πολλούς.
7: Συνεχίζω να τρώω, συγγνώμη.
6: Ναι, συνέχισε. Οπότε όταν έρθει η ώρα για φαγητό, ας πούμε πηγαίνεις έξω. Και αν πηγαίνεις έξω, ποιο είναι τα στέικα σου, πού γουστάρεις, τι τρως και ποια κουζίνα σ' αρέσει.
7: Λοιπόν.
6: Για να προλάβω να φάω κι εγώ λίγο.
7: Μ' αρέσει πάρα πολύ η ιαπωνική κουζίνα. Mm. Είμαι πολύ φαν. Μ' αρέσει και η ιταλική κουζίνα. Βασικά μ' αρέσουν όλες οι κουζίνες. Εδώ που τα λέμε. Αλλά νομίζω σαν την ελληνική κουζίνα. Δεν έχει. Δηλαδή τον τελευταίο καιρό μ' αρέσει να πηγαίνω σε μαγειρία, τέτοια πράγματα. Γιατί μου λείπει λίγο και το σπιτικό φαγητό της μαμάς, το μαμαδίστικο. Μ' αρέσει αυτό.
6: Μαμά, αναμνήσεις έτσι από τέτοια φαγητά.

0: Μαγειρική δεν ήταν το φόρτο της.
1: Δεν ήταν.
0: Αλλά όταν συνειδητοποίησε ποια πράγματα μας αρέσουν σε μένα και στον αδερφό μου, εντάξει, έβαλε πολύ αγάπη και τα πετυχαίνει κάποια.
1: Σταμάτα να γελάς και πεις την αλήθεια. Ποια είναι αυτά τα μαγειρία που ανακάλυψες, θυμάσαι κανένα όνομα? Δεν κάνουμε διαφήμιση εδώ.
0: Όχι.
1: Τα λέμε.
0: Απλά να τα τιμήσουμε.
1: Φτάνει να τα πιστεύουμε.
0: Πηγαίνω στις μέρες στην πλατεία Αγίου Γεωργίου στην Κυψέλη. Όλοι έχουμε περάσει από εκεί.
1: Ναι.
0: Θέλω να δοξάσω αυτά τα κανελόνια που φτιάχνει και το παστίτσιο, γιατί είμαι φαν.
1: Μα τρως τα ζυμαρικά σου.
0: Εντάξει τώρα. Είμαι φαν της ιταλικής κουζίνας, γι' αυτό. Τρώω πολύ μικρές μερίδες όμως. Μπουκίτσες, σαν σπουργιτάκι, σαν σπουργιτάκι.
1: Και οι Ιταλοί αυτό κάνουν, γι' αυτό δεν παχαίνουνε. Λες τώρα μακαρόνια. Εμείς είμαστε δύο, κάνουμε ένα πακέτο μακαρόνια. Κάνουν από 125 γραμμάρια.
0: Εδώ δρυμή κατηγορώ, θα καταγγείλω ένα πακέτο μακαρόνια και καλά τέσσερις μερίδες. Πού τα λέτε αυτά? Για ποιους, τέσσερις μερίδες για ποιους? Για παιδάκια, ναι. Εγώ, συγγνώμη, δεν είναι τέσσερις μερίδες.
1: Σκέψου ότι κάποιοι βγάζουν πέντε μερίδες.
0: Πώς τολμούν?
1: Δεν τρέπονται. Και δεν μου λες, βρείτε μου, εσύ που είσαι αφροελληνής. Από την πλευρά του πατέρα είναι το άφρο. Ωραία. Εκείνο, μία βάση μαγειρική, κάτι που σου έχει μείνει, κάτι που σου αρέσει, που ξέρεις, που έμαθες να κάνεις.
0: Που έμαθα τώρα. Είχαμε μαζί στήριξη, το φτιάχνει ο μπαμπάς. Ο μπαμπάς μου ήταν πάρα πολύ καλός μάγειρας. Απλά μαγείρευε μία φορά το μήνα, ήταν έτσι, ότι θα σας φτιάξω αυτό.
1: Ο καλός μάγειρας, την καθημέρα.
0: Θα μπορούσε, τέλος πάντων. Η σπεσιαλιτέ του ήταν κοκκινιστό αγριογούρουνο. Βεβαίως. Με ένα άλλο, το λένε ουγγάλι. Στην ουσία είναι σιμιγδάλι με νερό.
1: Ναι.
0: Πάρα πολύ πηχτό. Που γίνεται σαν.
1: Σαν ζυμαράκι κάπως έτσι.
0: Ναι, και το κόβεις φέτες αντί για ψωμί, ας πούμε, είναι αυτό το.
1: Α, μάλιστα.
0: Και ρίχνεις από πάνω το αγριογούρουνο και τη σαλτσούλα.
1: Το ψήνεις προφανώς αυτό το πράγμα.
0: Στην κατσαρόλα, μέχρι να πήξει πάρα πολύ. Σαν πάρα πολύ πηχτός χαλβάς γινόταν. Και το έβαζε σε πιατέλα και κόβαμε κομμάτι. Και ρίχναμε από πάνω το αγριογούρουνο με τη σαλτσούλα. Και ο πατέρας μου ήταν πολύ φαν και των καυτερών, δηλαδή βάζαμε φουλ πιπέρι.
1: Και ήταν. Και μπαχαρικά.
0: Αχ, ναι, και ήταν φανταστικό. Δεν έμαθα ποτέ να το φτιάχνω.
1: Δεν έμαθα. Έτσι όπως το
0: περιέγραψες. Μπορώ, αλλά δεν έχει τύχει. Γενικά το κρέας το ψηλό φοβάμαι στη μαγειρική. Δεν ξέρω πώς το διαχειριστώ πολύ καλά. Έχω και ένα πάθος, παιδί μου, με το σουβλάκι. Νομίζω το καλύτερο φαγητό στον κόσμο. Το σουβλάκι.
1: Είναι. Εδώ πέρα από πού παίρνεις, στην Αθήνα.
0: Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία κοντά στο σπίτι μου τώρα, γιατί εγώ μένω και ψέλη εκεί πολύγωνο. Παίρνω από την. Το λέω κανονικά,
1: Τι, ντρέπεσαι.
0: Παίρνω από την Πανόρμο στο Πιάτσα Τυλιχτό.
1: Μάλιστα.
0: Ξέρεις γιατί είναι μεγάλη η τέτοια. Και δεν το φοβούνται. Θα το πάρεις με γύρω. Δεν θα κλείνει η πίτα. Δηλαδή, εγώ που τρώω κανονικά δύο, εκεί στο ένα, είμαι να λιποθυμίσω. Παρ' όλα αυτά, επειδή είμαι και ο άνθρωπος που είμαι. Παίρνω δύο.
1: Για σήμερα δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει.
0: Λες κάτσε, μπορεί σήμερα να το παλέψω.
1: Στη Θεσσαλονίκη.
0: Στη Θεσσαλονίκη. Να μην τα έχεις και σκύλι.
1: Στη Θεσσαλονίκη πρέπει να ανέβεις. Έχεις ανέβει, προφανώς.
0: Έχω ανέβει. Συγγνώμη, επειδή πάντα στη Θεσσαλονίκη είναι το λέτε. Αυτό με το πίτα, πώς το λέτε?
1: Πίτα το λέμε.
0: Το λέτε πίτα, δεν το λέτε σουβλάκι. Σουβλάκι το κάνα λαμάκι.
1: Λες δηλαδή μία πίτα με γύρο ή μία πίτα με σουβλάκι.
0: Με σουβλάκι. Εννοώντας
1: το καλαμάκι. Δηλαδή είναι μία πίτα και παίζει ένα σουβλάκι που είναι το μικρό αυτό. Που σουβλακίζει το.
0: Και άμα θες να το βάλει ψωμί. Αυτό είναι το σάντουιτς.
1: Όχι, το σάντουιτς, κοίταξε να δεις. Όλα τα λέμε σάντουιτς. Δηλαδή, επειδή.
0: Εκεί με χάνετε.
1: Ναι, αλλά είναι πολύ εύκολο να το κατανοήσει. Τι γινότανε. Εδώ πέρα, α πούμε, άμα πα σε ένα σουβλατζίδικο. Για να πάρει ένα τυλιχτό, σπάνια θα βρει ψωμάκι.
0: Ψωμάκι, ακριβώς.
1: Επάνω πάντα.
0: Είναι όλα ψωμάκι.
1: Υπήρχε αυτό, όχι. Είχε την επιλογή με πίτα ή με ψωμάκι, σου λέγανε. Οπότε επειδή με το ψωμάκι το κάνει σάντουιτς.
0: Ναι.
1: Λέγαμε ένα σάντουιτς με γύρω. Έλεγε, α πούμε. Οπότε κατευθείαν αν έλεγε ένα σάντουιτς με γύρω, σου κάνει ψωμάκι. Δεν πήγαν στη διαδικασία να σε ρωτήσουν πίτα ή τέτοια φούλε, σάντουιτς. Κατάλαβε. Και ήταν τα μικρά ψωμάκια, τα γνωστά, κλασικά, τα οποία και λίγο πιο μερακλή.
0: Και το τόστ πώς το λέτε?
1: Όπως το είπες.
0: Τόστ.
1: Ναι, γιατί τόστ είναι.
0: Το τόστ, το τετράγωνο λέμε τώρα.
1: Το τετράγωνο στην τοστιέρα.
0: Το πατάμε.
1: Αυτό που είναι κοτλέ. Για λίγο το νου σας, γιατί νομίζω ότι ήρθε η ώρα να έρθω λίγο πιο κοντά σου.
0: Εντάξει τώρα.

0: Όπως κατάλαβες, αυτό είναι δικό μας. Καλή μου φίλη, εγώ θα σας αποχαιρετήσω μαζί με την Ίδρα. Έχουμε να πούμε πολλά. Θα φάμε το ταψάκι μας με το τυραμισού και θα μου πει όλες τις εξελίξεις στο VIP.
1: Όλα.
0: Σε περίπτωση, λέω, που χάσατε ένα κομμάτι, μέρος δηλαδή της εκπομπής μας και θέλετε να τη δείτε ολόκληρη, μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να δείτε αυτή και όλες τις υπόλοιπες στο κανάλι του Action 24 στο YouTube. Θα φας καλά, YouTube.

0: αμέσως μετά, χωρίς χάρτη. Με τον Δημήτρη Καρβέλη.
1: Ακόμα εδώ είσαστε περίεργα πλάσματα. Αν και η περιέργεια σκότωσε τη γάτα, όπως λέει ο ελληνικός λαός, εσείς 1000 χρόνια θα ζήσετε και θα βλέπετε αστερόσκονη.
2: Αυτός που περιμένω δεν θα έρθει από τα αστέρια.
1: Θάλασσες θα φτιάξω. Με αγαπημένους καλλιτέχνες και περίεργες πληροφορίες για το ελληνικό τραγούδι.
3: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτσι. Δευτέρα με Παρασκευή στις 9 το βράδυ στο Action 24. Θα άφηνες πίσω σου μία ζωή γεμάτη δόξα και γρήγορα αυτοκίνητα
4: Sideways in linen.
3: Για να απολαύσεις τις αξίες της φύσης.
4: Oh shit. Let's go around, get some shit. I am happy here.
3: Καλώς ήρθες στη φάρμα του Clarkson.
4: I can either go back to London and resume my old life.
5: Yeah, do that.
3: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 11 το βράδυ, στο Action 24.

Τον Αύγουστο, ο Μίκη, ο Γκούφι και οι συναρπαστικές τους περιπέτειες είναι στην Καθημερινή. Κάθε εβδομάδα ένας νέος τόμος από τη συλλογή Disney Editor's Choice. Εκτάκτως το Σάββατο, η ακτίνα της Ατλαντίδας. Ένα μαγικό πετράδι φέρνει ξανά την παρέα αντιμέτωπη με την αδερφότητα των Μοβ Λαγών. Εκτάκτως το Σάββατο με την Καθημερινή.

εντυπωσιακές χαράδρες, πλούσια πυκνά δάση, ορμητικά ποτάμια, χωριά φωλιασμένα στις πλαγιές των υψηλών βουνών της Βόρειας Πύνου. Καλώς ήρθατε στην Κόνιτσα. Άλλο ένα ταξίδι, χωρίς χάρτη, μόλις ξεκίνησε.

Καλώς ήρθατε στην Καστάνιανη. Άλλο ένα μαστοροχώρι χτισμένο, φωλιασμένο στις παρυφές του Σμόλικα. Όπως βλέπετε, και αυτό το χωριό έχει φτιαχτεί από εξαίρετους μαστόρους της πέτρας. Κοιτάξτε ομορφιά! Βρίσκομαι στην κεντρική πλατεία του χωριού, το οποίο αποτελείται από τρεις γειτονιές μαχαλάδες. Εδώ, στη μέση, και τη λέμε Μεσαριά, με τον ναό του Αγίου Νικολάου και δίπλα το σχολείο που παλιά, όπως μας είπαν, μετρούσε περίπου 200 μαθητές. Τρεις μαχαλάδες, τρεις γειτονιές, Μεσαριά, και πάμε τώρα να περπατήσουμε στην άλλη, στη Ράχη.

Η βόλτα μου καταλήγει στον πλάτανο της Ράχης. Σας συστήνω να την κάνετε κι εσείς αυτή τη βόλτα, ξεκινώντας από την πλατεία και να φτάσετε μέχρι εδώ, γιατί όντως από εδώ έχεις μια όμορφη πανοραμική θέα και του χωριού, αλλά και της περιοχής. Το χωριό, όπως βλέπετε και από εδώ, έχει μια υπέροχη αρχιτεκτονική, αλλά αυτό το οποίο είναι πιο σπουδαίο είναι ο τρόπος που το αγκαλιάζει η φύση.

Ακριβώς δίπλα από την πλατεία, στο καφενείο του χωριού, θα συναντήσω το Θύμιο και τη Σύνθια, ένα ζευγάρι χορευτών της λυρικής σκηνής που ζει μόνιμα εδώ και έχουν πια ως σκηνικό την Καστάνιανη και τους ήρεμους ρυθμούς της φύσης.

0: Δεν περίμενα ότι θα βρω ένα τέτοιο χώρο στις πλαγιές του Σμόλικα. Τι σας φέρνει εδώ?
1: Ο τόπος μας. Εδώ γεννήθηκα εγώ καταρχήν. 1960, γενιά μου στην Καστάνιανη, βιώματα στην Καστάνιανη, τα πρώτα χρόνια εδώ, όχι σχολείο, φύγαμε μετά, πήγαμε Κόνιτσα, αλλά πάντα γυρνούσαμε στο χωριό που ζούσε η γιαγιά, με το σπίτι, με όλες τις παροχές σε επίπεδο ζωής, ζώα, κήπη, θέρισμα, αλώνισμα, τρίγος, αποστάξεις, τα γαλακτοκομικά προϊόντα, το φρέσκο το ψωμί από το φούρνο, το ζυμωτό, ξέρεις, έτσι απλή, όμορφη ζωή.
0: Εσένα?
2: Οι αγάπες σε πάνε πολύ μακριά πολλές φορές. Γνώρισα αυτόν τον τόπο το 84, ήρθαμε πρώτη φορά γιατί είχαμε κάποια παράσταση στα Γιάννενα. Για μένα αυτό ήταν μια αποκάλυψη, ένα απίθανο τοπίο και η Καστάνιανη μου πήρε την καρδιά. Κάθε φορά που ερχόμασταν εδώ πέρα ήταν μια ανάσα και ήταν αυτό που μας ξανά δίνει δύναμη να συνεχίσουμε. Ένας χορευτής ζει σε 4 στίχους, σε ένα στούντιο από το πρωί μέχρι το βράδυ και σε ένα θέατρο κλειστό. Δεν ξέρεις πότε είναι μέρα, πότε είναι νύχτα. Η Καστάνιανη είναι παράδεισος από όλες τις απόψεις.
1: Η Καστάνιανη είναι η πραγματική ζωή της ουσίας, έτσι. Η καθημερινότητα δηλαδή, η απλότητα, η ομορφιά της φύσης, η ησυχία.
2: Η ήχη, πουλιά, το θρόισμα των φύλων, οι αλλαγές των εποχών που δεν ζεις στην πόλη. Εδώ είναι φανταστικό αυτό.
0: Κάθε χωριό,
1: ναι,
0: είχε και τους μαστόρους του. Εδώ, ναι, η Καστάνιανη γιατί ήταν φημισμένη?
1: Ήταν σπουδαίοι πελεκητές. Είχαμε εξαιρετική πέτρα. Η πέτρα που είχε το χωριό, δηλαδή που έβγαινε εδώ πάνω από τις πλαγιές του χωριού και την οποία τη βγάζανε οι μαστόροι και τη μεταφέραν και χτίζανε, ήταν εξαιρετικής ποιότητας, πάρα πολύ έτσι σκληρή. Και παράλληλα αυτό που κάναν ήταν η τεχνική που προσδιορίζει τον πολιτισμό των χτιστάδων εδώ, είναι η αράδα-αράδα λέγεται. Δηλαδή ξεκινώντας από τη μια πλευρά του τοίχου μέχρι το πέρας, ήταν ίδιο πάχος οι πέτρες. Μπορεί να ήταν η επόμενη σειρά πιο φαρδιά, αλλά δεν έπαιζε άτακτα το χτίσιμο. Και αυτό ήταν στο επίπεδο να υπάρχει ηρεμία στο μάτι. Αυτός ήταν ο τρομερός χαρακτηρισμός δηλαδή αυτής της σπουδαίας τέχνης, η οποία κακά τα ψέματα, παιδιά, έχει χαθεί δηλαδή, δεν υπάρχει πια, δεν υπάρχουν δικοί μας μαστόροι, είναι κάποια παιδιά την Αλβανία που δραστηριοποιούνται φυσικά στον τόπο μας. Είναι λυπηρό γιατί πραγματικά ο τόπος τη δεκαετία του 50, του 60 που γεννήθηκα εγώ ήταν γεμάτο ζωή.
2: Από αυτά που λέγανε η πεθερά μου και ο πεθερός μου, η ζωή τους πρέπει να ήταν φτωχική μένα αλλά πάρα πολύ όμορφη.
0: Ήταν όμορφη.
1: Ήταν
2: σκληρή και πιστεύω για τις γυναίκες ακόμα περισσότερο, γιατί νομίζω αυτό γινόταν και σε όλη την Ελλάδα. Δηλαδή όλοι αυτοί οι πελεκητές που φεύγανε 6 μήνες, 8 μήνες για να πάνε να κάνουν κάποια εργασία οικοδομής κάπου, οι γυναίκες μέναν πίσω. Mm-hmm. Είχαν τα ζώα, είχαν τα χωράφια, είχαν τα παιδιά, είχαν την προστασία του χωριού. Νομίζω ότι σε αυτές τις γυναίκες χρωστάμε πάρα πολλά το ότι υπάρχουν ακόμα αυτοί οι τόποι. Συνεπώς ήταν γυναίκες πολύ σκληραγωγημένες, πολύ θαραλές, πολύ δημιουργικές.
0: Πώς ήσουν μόνιμα τώρα στο χωριό?
1: Μόνιμα, το χειμώνα είμαστε κοντά στους 20, ίσως και λιγότεροι. Δηλαδή οι δύσκολοι μήνες είναι μετά τις γιορτές των Χριστουγέννων μέχρι και τέλος Φλεβάρι, αρχές Μάρτη. Η επισκεψιμότητα είναι μικρή. Οι περισσότεροι Καστανιανίτες φεύγουν, πηγαίνουν Γιάννενα, Κόνιτσα, Θεσσαλονίκη, Αθήνα. Οπότε μένουν πάρα πολύ λίγος κόσμος. Φεύγουν οι μεγάλες γενιές, έφυγε η γενιά των γονιών μας, ο πατέρας μου δηλαδή, η μητέρα μου. Δεν έχει αναπληρωθεί αυτή η γενιά. Δεν επιστρέφει όπως επέστρεφε κάποτε ο κόσμος. Δηλαδή από το 20 που γυρίσαμε εμείς, εγώ με τη Σύνθια, δεν έχει έρθει άλλο ζευγάρι να καθίσει στην Καστάνιανη μόνιμα.
2: Παρότι είναι συνταξιούχοι.
1: Ναι,
2: Δηλαδή δεν επιλέγουν, ενώ η γενιά των πατεράδων τους επέστρεφε. Μάρτι με Νοέμβρη, εδώ πέρα, εγώ το πρόλαβα αυτό. Έσφιζε από κόσμο. Και τα εγγόνια τους ήταν επίσης εδώ πέρα. Γιατί περνούσαν με το που έκλεινε το σχολείο,
0: στον
2: με
0: τον παππού και τη γιαγιά.
2: Εντάξει, εμείς χρησιμοποιήσαμε αυτή την κινητικότητα για πολλά χρόνια και κάναμε πολλές παραστάσεις εδώ. Ερασιτεχνικές παραστάσεις. Ο Θήμιος θα σας τα πει.
0: Στην πλατεία του χωριού.
1: Ναι, ναι.
2: Στην πλατεία του χωριού. Δηλαδή, όταν ερχόμασταν, η πλατεία του χωριού ήταν γεμάτη από πιτσιρίκια. Και θεωρήσαμε πάρα πολύ φυσικό να κάνουμε κάτι για αυτά τα πιτσιρίκια.
0: Είστε χορευτές.
2: Είμαστε και οι δύο χορευτές. Ήμασταν χορευτές στη λυρική σκηνή και οι δύο. Οπότε όταν ερχόμασταν εδώ, φτιάχναμε πάντα μια αυτοσχέδια με κουστούμια, σκηνικά. Και για τα παιδιά όμως αυτό δημιούργησε, και αυτός ήταν και ο σκοπός, να δημιουργήσουμε καινούρια δεσμά. Έχουμε λοιπόν μια νεολαία η οποία ουσιαστικά έφτιαξε την παρέα της μέσα από αυτές τις παραστάσεις. Μεγαλώσανε μαζί, κάναν πολλές παραστάσεις μαζί και φτάνουμε στο σήμερα που αυτά τα παιδιά, είτε είναι Αθήνα, είτε είναι Θεσσαλονίκη, είτε είναι στο εξωτερικό και σπουδάζουν, ανταμώνουν πάντα στο χωριό.

0: Ερχόμενοι εδώ, τι φέρατε στην Καστάνη και τι πήρατε από αυτή?
1: Εγώ έφερα ένα στρες και ένα πήξιμο και έναν κορεσμό και πήρα μία ισορροπία. Αλλάζουν οι ρυθμοί σου, αλλάζει η καθημερινότητά σου, αλλάζουν οι αξίες, ξανάρχονται οι αξίες εκεί που θα πρέπει να είναι και νομίζω βρίσκεις λίγο γαλήνη με τον εαυτό σου.
2: Εγώ έφερα τη γυναίκα μου. Μάλλον η γυναίκα μου με έφερε εδώ. Δημήτρη, για να είμαι ειλικρινής. Δεν θα σκεφτόμουν να έρθω στην Καστάνη να ζήσω μόνιμα. Ήταν εκείνη λοιπόν η αφορμή που λέει, Θύμιο, πάμε να φύγουμε, να πάμε στο χωριό να αλλάξουμε ζωή. Ερχόμενοι λοιπόν εδώ πέρα, δεν είχαμε ένα καφενείο. Η Καστάνια δεν είχε ένα καφενείο. Ήταν όλα κλειστά μετά το COVID λοιπόν. Και αναγκάστηκα, υποχρεώθηκα, αισθάνθηκα, ένιωσα ότι κάτι πρέπει να κάνω για τον τόπο μου λοιπόν. Και είπα να ανοίξουμε αυτό το καφέ εδώ πέρα λοιπόν, το οποίο για μένα είναι πάρα πολύ ωραία απασχόληση, πάρα πολύ όμορφο έτσι, δημιούργημα και γνωριμίες, σχέσεις, ξανά δηλαδή δημιουργούνται. Το κάνουμε γιατί μας αρέσει κυριαρχά. Αυτό.

0: Στο Γαναδιό, αυτό το μικρό διαμαντάκι της Ηπείρου, με τους λιγοστούς αλλά ζεστούς κατοίκους, έζησα την ηπειρώτικη φιλοξενία. Γιατί σε αυτά τα χωριά πρώτα σε φιλεύουν το κάτι της και μετά σου εξηγούν γιατί αυτός ο τόπος είναι τόσο μαγικός.
1: Καλώς ήρθες στο χωριό. Η Βάστο ετοιμάσει μια πίτα παραδοσιακή, χορτόπιτα.
2: Κοίτα, εγώ έχω το πάρει τον πλάστη.
1: Θα βοηθήσεις και εσύ.
2: Δεν γίνεται να έρθεις σε Μαστοροχώρη, στην Ήπειρο, εδώ στο Γανδιού και να μην φας μια πίτα. Σου παραδίδω το σκύπτρο.
3: Σε ευχαριστώ πολύ. Καλώς ήρθατε, παιδιά. Θα αρχίσουμε από τη ζυμάρη. Εδώ έχουμε τα λαχανικά που έχει διάφορα εδώ μέσα. Έχουμε το τυρί, το λάδι και αρχίσουμε το φύλλα.
1: Κάτσε να κάνω την αρχή εγώ εδώ πέρα, ναι. Να ρίξω το αλεύρι εδώ.
2: Τα σπίτια είχαν πάντα μια χορτόπιτα σπίτι.
1: Πάντα, πάντα. Και την Κυριακή ήταν και το πρώτο φαγητό. Τη φτιάχνα στο ταψί, το κόβαμε σε κομμάτια και τα λέγαμε φιλιά. Και καθόμαστε όλη η οικογένεια γύρω-γύρω στο τραπέζι και τρώγαμε.
2: Πρόεδρε, μετά τα φιλιά δίνατε και φυλάκια.
1: Πάντα. Υπήρχε αγάπη. Το τραπέζι την Κυριακή ήταν όλοι μαζί. Δεν έλειπε κανείς. Όχι μόνο την Κυριακή, κάθε μέρα. Η οικογένεια επικρατούσε εδώ πέρα, στο χωριό. Ανέκαθεν.
2: Λοιπόν, είμαστε στο Γαναδιό.
1: Στο παραδοσιακό χωριό, το μοναδικό στην επαρχία Κόνησας, παραδοσιακό χωριό, διατηρηταίο.
2: Είναι δύο χωριά εδώ, μαζεμένα μόλις.
1: Ναι, αδερφά χωριά.
2: Τρία αδερφά χωριά.
1: Τρία αδερφά χωριά, Μαχαλάδης τους λέμε. Γαναδιό, Μόλιστα, παλιά Μεσαριά που ήταν μεσαίο και το μοναστήρι. Είμαστε στα 870 μέτρα, στους πρόποδες του Μόλικα, απέναντι έχουμε τον Γράμμο, από εδώ είναι ο Μόλικας. Έχει αλλάξει η ατμόσφαιρα, δηλαδή παλιά είχαμε και χιόνια και τέτοια, τώρα τελευταία δεν έχουμε τίποτα.
2: Μέσα στο πράσινο όμως.
1: Μέσα στο πράσινο, πληγήκαμε στο πράσινο.
2: Να σου πω, φαίνεται ότι το χωριό υπήρξε πλούσιο στην παλιά,
1: ναι,
2: φαίνεται αυτό.
1: Ναι, ναι.
2: Άργυρο Χρυσοχώ ήταν οι περισσότεροι.
1: Όχι, όχι, όχι.
2: Όχι,
1: υπήρχε μαστόρι, αλλά πιο πολύ ήταν, υπήρχαν μπουλούκια, υπήρχε εδώ πέρα μπουλούκι. Αλλά ήταν το λιγότερο. Οι περισσότεροι ήταν στο εξωτερικό. Ρουμανία, Αίγυπτο και Αμερική. Από εκεί γίνανε και όλα αυτά.
2: Έφυγαν δηλαδή.
1: Φύγαν από εδώ, ναι. Οι ευεργέτες ήταν εκεί πέρα όλοι, στο εξωτερικό και στέλναν τα λεφτά εδώ πέρα και κάνανε αυτά που κάνανε εδώ. Ήταν το αμελικό, λέγεται λιγότερα στα σλάβικα. Παδοχείο, που κάτω βάζανε τα ζώα, από πάνω ήταν δωμάτια. Το σχολαρχείο, το παρθυναγωγείο. Ήταν ένα χωριό. Τα έχει όλα.
2: Όταν ήσουν μικρός, πόσους κατοίκους είχε εδώ και πόσα παιδιά ήταν στο σχολείο?
1: Όταν ήμουν εγώ στο σχολείο, είμαστε γύρω στα 25 παιδιά. Σιγά σιγά υπήρχε αυτή η φθορά. Με τα μετανάστες που πήγαν στην Γερμανία, μετά γυρίσαν από τη Γερμανία. Άλλοι πήγαν στην Αθήνα, άλλοι πήγαν στη Θεσσαλονίκη, λίγοι, Γιάννενα. Δηλαδή, η δεκαετία 60-70 άρχισε το χωριό να βιάζει.
2: Βάσου, σαν να τι σε έφερε στο χωριό?
3: Εγώ έχω έρθει πριν τα χρόνια εδώ. Μετά έφυγα πάλι και γύριζα πάλι σε αυτό το χωριό γιατί μ' άρεσε.
2: Τι σ' άρεσε?
3: Το χωριό εδώ. Είναι πιο αγαπημένο από όλα τα χωριά.
2: Από τους ανθρώπους ή από το τοπίο?
3: Και τον άνθρωπο που είναι, οι άνθρωποι που είναι εδώ και το χωριό.
2: Από πού έχεις καταγωγή?
3: Εμείς είμαι εδώ κοντά στα σύνορα, στο Κάμενι, από Αλβανία. Ήρθα για δουλειά και ευτυχώς έχω 25 χρόνια εδώ στην Ελλάδα, εδώ στα χωριά.
2: Είσαι καλή σε σπίτι, βλέπω όμως.
3: Προσπαθώ.
2: Βασίλη, καλή.
1: Σπεσιαλίστη.
2: Σπεσιαλίστε,
1: Μας έχει βγάλει όνομα εδώ πέρα. Έρχονται όλοι για την πίτα της Βάσος.
3: Τώρα ρίχνουμε την γέμψη εδώ μέσα.
2: Μπράβο.
1: Αφού της είπα να σου δείξω, της είπα και μου λέει όχι, δεν θέλω να μου δείξεις. Και καλά κάνει, γιατί κάνει καλή πίτα.
2: Ανοίγεις και εσύ φίλο, Βασίλη?
3: Ανοίγει, ναι.
1: Ανοίγω, είμαι σεφ. Ανοίγω και φίλο.
2: Ήσουν ένα σεφ.
1: Ναι, ναι. Σε ξενοδοχεία μόνος.
3: Βάλουμε και λίγο φέτα τώρα από πάνω.
1: Χόρτα.
2: Βάσο, πες μου τώρα κάτι να μου πεις αλήθεια όμως,
3: Ναι.
2: Σ' αγαπήσανε για τα φύλλα σου ή για την ψυχή σου?
3: Για την ψυχή μου.
1: Αυτό πρέπει να το πούμε εμείς. Γιατί πραγματικά ψυχούλα. Και αυτή και ο άντρας της.
2: Πόσα άτομα τώρα είναι οι μόνιμοι εδώ στο χωριό?
1: Οι μόνιμοι εδώ στο χωριό αυτή τη στιγμή είμαστε 20 άτομα.
2: Πρώτη Φλεβάρη έρχομαι στο Γαναδιό, ποιον δεν θα βρω?
1: 15 άτομα, εμένα δεν θα βρεις.
2: Πάσε εδώ.
1: Δεν θα μπαίνω.
2: Α, δεν θα.
1: Πρώτη Φλεβάρη όχι. Όλο τον άλλο καιρό.

0: Λοιπόν, τι χορταρικά έχουμε βάλει σήμερα?
1: Έχουμε βάλει διάφορα. Έχει πράσο, έχει σπανάκι, λάπατα, τσουκνίδα.
0: Ωραία τσουκνίδα. Δίνει μια πικρίλα, ναι, μια ωραία, ένα ωραίο,
1: σεφ. Άλλη γεύση.
0: Πες το.
2: Και βιταμινούχα.
0: Γιατί δεν έλειπε ποτέ η πίτα από τα σπίτια σας?
2: Γιατί... Ήταν το πιο πρόχειρο φαγητό, το πιο γρήγορο φαγητό και ήταν τα υλικά από το χωριό. Δεν υπήρχαν λεφτά να πηγαίνουν να αγοράζουν, να κάνουν άλλα πράγματα, να κάνουν το κρέας. Ήταν μια φορά την εβδομάδα και στις 15 μέρες. Τα υπόλοιπα ήταν ό,τι υπήρχαν στο χωριό. Από τα ζαζαβαντικά που λέμε.
0: Μοσκοβόλα για τόπος.
2: Μοσκοβόλα για τόπος. Η διαδικασία τώρα του ψησίματος είναι κάπου μισή ώρα.
1: Μισή ώρα, ναι, έτσι. Τόσο, 30 λεπτά.
2: Μέχρι

0: Ωραίο μεζεδάκι. Μέχρι να γίνει πίτα, να δοκιμάσουμε και πίτα.
1: Βασίλη, μην βλέπεις που κάθομαι, θα βοηθήσω στο ψήσιμο εγώ.
0: Βεβαίως.
1: Εντάξει.
0: Σε θέλουμε εκεί τώρα.
2: Πάμε με τη Βάσο στο φούρνο. Έτοιμοι.
3: Πάμε.
2: Πάμε. Από το γαναδιό, όχι τα πάντα που περνάνε.
4: Γεια σας.
0: Έτοιμοι. Μπράβο,
2: Βάσο μου.
3: Ευχαριστώ. Να είσαι καλά.

0: Γεια σας, καλή όρεξη.
1: Κάπου εδώ, άλλο ένα ταξίδι χωρίς χάρτη έφτασε στο τέλος του. Να περνάτε τέλεια και σκεφτόμαστε πάντα θετικά. Τα λέμε!

0: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
1: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
0: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
2: Capitalism can inform how we have sex.
0: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
3: It becomes more capitalistic.
0: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
4: InfoWar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.

Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.

0: Η Αλόνισος θα έλεγε κανείς ότι είναι το ησυχαστήριο των Βορείων Σποράδων. Ένα νησί για ήρεμες και ταυτόχρονα ποιοτικές διακοπές. Κατά πράσινη, σε γαλάζιο φόντο, με μια πανέμορφη γραφική μεσαιωνική χώρα που δεν μοιάζει με καμία άλλη στο Αιγαίο. Την Αλόνισο την έχω επισκεπτεί αρκετές φορές στο παρελθόν. Πάντα με εγωίτευε το πλούσιο φυσικό περιβάλλον της. Ένα νησί με γεωγραφικές αντιθέσεις και πολλές αναλλαγές τοπίου, με σημαντικότερο όλων το θαλάσσιο πάρκο της. Κατευθυνόμαστε προς Γέρακα, εδώ στην Αλόνισο. Σήμερα θα ανακαλύψουμε την άγρια ομορφιά του νησιού και μαζί μας έχουμε τον Τζέισον.
1: Γεια σας.
0: Ο οποίος ασχολείται εδώ με περιπάτους και περιπλανήσεις στην Αλόνισο και ευελπιστούμε να ανακαλύψουμε παρέα έτσι όμορφα και άγρια τοπία.
1: Και βέβαια, να είστε σίγουροι.
0: Εδώ off-road, συνεχίζουμε στην άγρια πλευρά της Αλονίσου. Όλα αυτά τα χρόνια ταξιδεύοντας, έχω κάνει πραγματικούς φίλους σε διάφορα μέρη της χώρας. Το σημαντικότερο στοίχημα της εκπομπής είναι αυτό ακριβώς, να γνωρίσουμε ανθρώπους που αγαπούν και χαίρονται να μοιράζουν τις ομορφιές του τόπου τους. Να γίνουν φίλοι μας και μαζί να εξερευνήσουμε τους κρυφούς θησαυρούς σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Περιμένω λοιπόν τα δικά σας μηνύματα και ανυπομονώ να με ξεναγήσετε στον τόπο σας. Πού είμαστε?
2: Είμαστε στα Μελεγάκια.
0: Αργή είναι αυτή η Άσονα, ε?
2: Ναι, είναι αργή. Αυτή οι δύο συγκεκριμένα είναι η μεγαλύτερη του νησιού.
0: Και συνεχίζουμε προς Γέρακα.
2: Τώρα ναι, πάμε προς το Γέρακα, αλλά από το Διάσελο θα στρίψουμε προς μια τοποθεσία που λέγεται Παπί.
0: Παπί.
2: Μάλιστα.
0: Δηλαδή, έτσι λέγεται εκεί το Παπί.
2: Ναι, έτσι λέγεται. Όχι, δεν έχει πάπιες. Okay. Μια κεραία έχει, έχει κάτι μονοπατάκια και έχει πολύ ωραία θέα τη θάλασσα.
0: Έλα μου, εντάξει. Να θα κάνω αυτό. Χρόνια στις ειδικές αποστολές. Ωραία, φίλε. Ο ορισμός της άγριας ομορφιάς εδώ στην Αλόνισο. Πω. Κοιτάξτε εδώ τι γίνεται. Έλα ρε Τζέισον. Ωραίος. Γαμώ.

0: Γεια σου, να μπορεί να ταλαιπωρηθήκαμε λίγο να έρθουμε, αλλά έχω πάρα πολύ καιρό να δω τόσο όμορφο και άγριο τοπίο ταυτόχρονα. Δηλαδή, το απέραντο γαλάζιο του Αιγαίου
1: ενώνεται με το απέραντο πράσινο της Ελλάδος.
0: Εκεί που μου είπες είναι η κορυφή.
1: Αυτή είναι η κορυφή Κουβούλη, είναι η ψηλότερη κορυφή στην Αλόνισο, είναι 475 μέτρα και όπως βλέπουμε είναι κατακόρυφος γκρεμός κατευθείαν στη θάλασσα.
0: Νομίζω αν ερχόμασταν το πρωί,
1: ναι,
0: θα ήταν ακόμα πιο ωραίο, γιατί το φως θα χτύπαγε την πλαγιά.
1: Ακριβώς πάνω στους βράχους.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Ωραία διαδρομή είναι αυτή η Άσονα.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Το καλοκαίρι έρχεσαι συχνά εδώ?
1: Πιο πολύ το χειμώνα.
0: Ποια είναι η αγαπημένη σου διαδρομή?
1: Η αγαπημένη μου διαδρομή είναι από την παραλία του Γέρακα, πάνω στην κορυφή του Γέρακα και από πίσω σε ένα μικρό εκκλησάκι που κανονικά είναι προσβάσιμο μόνο από θάλασσα, η Ανάληψη, που ήταν συνδεδεμένο με το Άγιον Όρος και την Κύρα Παναγιά.

0: Έλα, πού με έφερες, σε Μαντρί με έφερες.
1: Άμα δεν πάμε και σε Μαντρί. Βλέπουμε τη φύση, τη θάλασσα, πρέπει να δούμε και τα ζώα.
0: Σωστό, σωστό. Φιλαράκια σου.
1: Φιλαράκια.
2: Η κτηνοτροφία αποτελεί μια από τις κύριες δραστηριότητες των κατοίκων της Αλουνίσου. Κατά τη διάρκεια μιας βόλτας στο μονοπάτι του νησιού, είναι σχεδόν βέβαιο πως θα συναντήσεις κάποιο βοσκό με το κοπάδι του ή θα πέσεις πάνω σε κάποιο μαντρί.
3: Την ώρα του φαγητού ήρθαμε.
4: Ναι, εδώ. Τα ταΐζομαι τώρα, τα αρμπέγομαι.
3: Τι κάνετε?
4: Όλα καλά, εσείς?
3: Καλά, εδώ περπατάμε στη φύση και κάναμε μια στάση.
4: Μπράβο, έτσι.
3: Θα σας δούμε.
4: Τι να κάνουμε.
3: Α, ωραίο αυτό. Ο κύριος Αρμέγκη κοιτά πώς τα τρώνε. Mm. Για να είναι ευχάριστο.
4: Ναι, εγώ από εδώ τους ρίχνω το φαγητό. Mm. Ο κύριος από κάτω τα αρμέγκη.
3: Μπράβο.
4: Να, τώρα θα δες. Θα ανοίξουν, θα φύγουν, θα ξαναβάλουμε πάλι.
3: Το γαλατάκι να φαντάσω το κάνετε τυράκι, με ζυθρούλες, τα πάντα, ε.
4: Ναι.
3: Γέννημα θρέμα εδώ.
4: Γέννημα θρέμα εδώ.
3: Okay. Και εσείς εδώ από την Αλόνισο, ε.
4: Εδώ. Ναι. Μπράβο. Εγώ ήταν οι γονείς μου. Είχαν το ζώο.
3: Α, οι γονείς ήταν κτηνοτρόφοι.
4: Και τώρα, ναι.
3: Α, δεν ήταν ο κύριος.
4: Όχι. Δεν ήταν ο κύριος.
3: Έγινες κτηνοτρόφος.
4: Έγινε. Ακολούθησε εδώ.
3: Η αγάπη έχει δύσκολα μονοπάτια. Έτσι πάει.
4: Ανέβομαι.
3: Το όνομά σου είπα, ξέχασα.
4: Άννα.
3: Δημήτρης. Χάρη Κάνα.
4: Φεύγουμε και γυρίζουμε. 3 ώρα.
3: Είναι 24-24 ώρα το επάγγελμα.
4: Όλη μέρα, ναι.
3: Όλη μέρα.
4: Ναι, είναι δύσκολη δουλειά πολύ. Πού πάτε τώρα?
3: Πάμε να κάνουμε το μονοπάτι, αν δεν κάνω λάθος, στους Αγίους Αναργύρους. Στα δίδυμα Εξοπλίσια. Ωραία, το έχεις κάνει? Ή πάνε χρόνια από τότε?
4: Ωραία.
3: Ωραία είναι.
4: Ναι.

0: Εντάξει, νομίζω δεν θα μπορούσε να τελειώσει καλύτερα η σημερινή μέρα.
1: Όχι, δεν θα μπορούσε.
0: Φτάνοντας εδώ στα δύο εξοκλήσια των Αγίων Αναργύρων, με αυτή τη θέα μπροστά, νομίζω αυτή τη στιγμή στη Σκόπελο πρέπει να βρέχει, ε.
1: Ναι, έτσι φαίνεται.
0: Εντάξει. Και θα δω τι γίνεται. Άλλο τοπίο τώρα.
1: Ναι.
0: Άλλη φύση.
1: Τελείως διαφορετική. Τώρα είμαστε στο νοτιοδυτικό κομμάτι της Αλονίσου.
0: Σπηλιές.
1: Από την άγρια φύση με χαμηλή βλάστηση έχουμε έρθει τώρα πιο πολύ στο Πευκόδασος.
0: Σπηλιές βλέπω από κάτω, βράχια. Εντάξει, τα νερά πεντακάθαρα.
1: Ναι, απίστευτα.
0: Και να σου πω κάτι, εμένα με αυτό το φως μου αρέσουν περισσότερα.
1: Ναι.
0: Τα χρώματα.
1: Είναι πιο ωραία. Και από εδώ πέρα μπορούμε να δούμε το νησί του Μανώλα.
0: Α, εκεί στο βάθος.
1: Το νησάκι, ναι, στο βάθος, το μεγαλύτερο και το λίγο πιο μικρό είναι ο Σταυρός. Και η παραλία της Μεγάλης Άμμου.

0: Καλημέρα από την Αλόνισο, εδώ από το γραφικό λιμανάκι στη Βότση. Ένα από τα πράγματα που πρέπει να κάνεις αν έρθεις στο νησί είναι βόλτα στο θαλάσσιο πάρκο. Αυτό θα κάνω σήμερα για να το ανακαλύψουμε παρά με τον Βαγγέλη, με το φουσκωτό που βλέπετε στο βάθος. Πάμε! Πριν όμως ξεκινήσει η εξερεύνηση προς το θαλάσσιο πάρκο, κάνουμε μια στάση για να δώσουμε βοήθεια σε ένα εστιοπλοϊκό μιας παρέας Γάλλων, τον οποίον είχε κολλήσει η άγκυρα και δεν μπορούσαν να φύγουν. Σε τέτοιες περιπτώσεις, ο νόμος της θάλασσας λέει ότι πρέπει να βοηθήσεις και αυτό κάναμε.
1: Έλα λίγο τώρα.
0: Ενώ παλεύαμε για αρκετή ώρα και ήμασταν έτοιμοι να καλέσουμε τις αρχές, τελικά η λύση ήρθε από τον Βαγγέλη, ο οποίος πρότεινε να λασκάρουν την άγκυρα μέχρι τέρμα και να τη σύρουν για κάμποσα μέτρα με τη βοήθεια της μηχανής, ώστε αυτό να βοηθήσει την άγκυρα να αποδεσμευτεί από το ρεμέτζο. Και έτσι έγινε.
1: Έπιαξε, ναι!

Το θαλάσσιο πάρκο της Αλουνίσου είναι ένας πραγματικά μοναδικός τόπος, ο οποίος σχετίζεται με μύθους και θρύλους πειρατών. Έχοντας ακούσει για αυτόν τόσα χρόνια, η ευκαιρία να τον επισκεφτώ ήταν ο στόχος που επιθυμούσα να πραγματοποιήσω. Και σήμερα αισθάνομαι πολύ χαρούμενος που θα έχω την ευκαιρία να ανακαλύψω αυτόν τον μαγικό τόπο με τα δικά μου μάτια. Το Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Αλουνίσου και Βορείων Σποράδων αποτελεί το πρώτο θαλάσσιο πάρκο της Ελλάδας και τη μεγαλύτερη προστατευόμενη θαλάσσια περιοχή της Ευρώπης. Αυτόν τον τόπο διακρίνει η μοναδική ομορφιά του και η πλούσια βιοποικιλότητα που φιλοξενεί. Καταφέρνοντας να διατηρήσει αναλύωτη την αυθεντικότητά του, το θαλάσσιο πάρκο προσφέρει μια μοναδική εμπειρία για τους επισκέπτες. Οι καταγάλανες και καθαρές θάλασσες, τα εκπληκτικά βραχώδη τοπία και οι μαγευτικές παραλίες δημιουργούν ένα σκηνικό απόλυτης ομορφιάς.

0: Βαγγέλη, πού είμαστε?
1: Λοιπόν, είμαστε στην νότια πλευρά της Σαλονίσου. Από εκεί θα πάμε. Πάμε απέναντι είναι το Ξηρό, η Περιστέρα που λέμε. Είναι ένα κατοίκητο νησί, υπάρχουν 5-6 σπίτια. Αυτά τα δύο είναι τα αδέλφια απέναντι. Είναι το μικρό αδέλφι αριστερά και το μεγάλο αδέλφι δεξιά. Αυτά δεν ενώνονται. Αυτά θα δούμε στην πορεία ότι είναι δύο ξεχωριστά νησιά. Δεν υπάρχει, μόνο κατσίκια υπάρχουν. Έχει και εκεί κατσίκια, παντού κατσίκια. Έχει πολλά κατσίκια η Αλονισιώτες, γιατί οι Αλονισιώτες παλιά ήταν εκτινοτρόφοι.
0: Κατά κύρια βάση.
1: Κατά κύρια βάση. Έρχομαι από το 88, ήμουν Αμερική, θα δω, ερωτεύτηκα το νησί.
0: Μόνο το νησί και τίποτα.
1: Όχι, έχω γυναίκα. έκανα 3 παιδιά στην Αμερική, έχω 7 εγγόνια.
0: Να σου ζήσουνε.
1: Να είστε καλά. Αγαπάνε πολύ το νησί, κάνουν sailing, κάνουνε... και εγώ κάνω και έχω αυτό το σκάφος και οι Αλόνισσες με τις βραχονισίδες που έχει είναι πανέμορφο.

0: Βαγγέλη, μπλε σπηλιά, ε.
1: Λοιπόν, αυτή είναι η μπλε σπηλιά της Σαλονίσου. Πολύ ωραία, δροσερή σπηλιά το καλοκαίρι. Ο κόσμος έρχεται εδώ για μπάνιο, βουτάει. Το σώμα σου γίνεται μπλε λόγω του βυθού και της επιφάνειας. Και έχεις θέα εδώ τη χελώνα απέναντι.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Έτσι, ναι. Λαϊκός μύθος λέει ότι ο Παπανικολής ερχότανε...
1: Ερχόταν εδώ, κρυβόταν. Εδώ κρυβότανε. Μύθος.
0: Μύθος. Τώρα
1: είναι πανέμορφα.

0: Φεύγουμε για κύρα Παναγιά τώρα, έτσι.
1: Τώρα, σε 7-8 μίλια είμαστε εκεί. Θα πάμε στο μοναστήρι, να δούμε τον γέροντα, να πάρουμε την ευλογία του και να φανάσουμε καλά, να βγούμε το τσιγκουράκι μας. Με τον λουκούμι, φυσικά.
0: Φύγαμε!

0: Και ενώ πετάω σε πελάγια ευτυχίας που κατάφερα να έρθω στην κυρία Παναγιά, μέσα στη χαρά μου δεν πρόσεξα τα βράχια που στέκονται μπροστά μου. Και το drone έπεσε στη θάλασσα. Οπότε φίλοι μου, όπως καταλαβαίνετε, ήρθε η ώρα για μια δροσερή βουτιά.
1: Mission complete. Αυτά έχω να πω. Συνεχίζουμε.

0: μοναστήρι είναι κλειστό.
1: Κράτα το κορδονάκι να δεις.
0: Όχι. Εντάξει, δεν πειράζει. Την επόμενη φορά θα μπούμε. Δεν ήταν εδώ μοναχός, αλλά δεν πειράζει.
2: Δεν πειράζει. Εμείς την ευλογία την πήραμε και μόνοι μας. Γιατί το πάνε ήταν να έρθει στο μοναστήρι.
0: Ακριβώς.
2: Τώρα δεν είναι. Όλος ο χώρος αυτός, όλος ο τόπος αυτός είναι ευλογημένος. Είναι όντως μια ευλογία. Απέναντι το πιπέρι, είναι τα γιούρα, είναι ο παππούς. Εκεί είπαμε για τα γιούρα ότι τότε οι μυθολογίες ήταν η σπηλιά του Κύκλοπα.
0: Α, ήταν ναι, σωστά,
2: εκεί
0: η σπηλιά του Κύκλοπα.
2: Πετούσε τα βράχια στους. Στον Οδυσσέα και στα πλοία.

0: θάλασσα πώς μπήκε στη ζωή σου, Βαγγέλη?
1: Η θάλασσα από μικρός έκανα εστιοπλοεία, Θεσσαλονίκη. Έκανα εστιοπλοεία, κοπηλασία μετά εστιοπλοεία. Και μετά αγόρασα σκάφος. Στην Αμερική που ήμουνα είχα, πήγαινα Long Island για ψάρεμα, αυτά κατέβαινα. Και όταν ήρθα εδώ και είδα αυτό το πράγμα, λέω, δεν φεύγω από εδώ, εδώ είναι ο παράδεισος. Από τον παράδεισο δεν φεύγεις.
0: Όχι.
1: Δεν λέω να πεθάνω για να πάω στον παράδεισο, θέλω να ζήσω τον παράδεισο τώρα που ζω. Να το χαρώ. Μετά θα δούμε.
0: Μετά, ναι.
1: Θα δούμε τι εξέλιξη
0: έχει ο Θεός μετά.
1: Αυτό ακριβώς.
0: Άλλο ένα τικ στις ταξιδιωτικές μου εμπειρίες. Μόλις μπήκε, κατάφερα να φτάσω στην Κυρία Παναγιά. Λοιπόν, ο Βαγγέλης πήγε κάτω να ετοιμάσει το σκάφος, να φουσκώσει λίγο τα μπαλόνια. Πάμε κι εμείς να τον βρούμε για να συνεχίσουμε.

0: Επιβίβαση και συνεχίζουμε το ταξίδι μας.
1: Ορίστε.
2: Έλα.
1: Ωραία.
0: Κάμερα. Και σαλτέρνο. Να πω.
2: Να πεις.
1: Οπ.
2: Εκεί.
1: Οπ.
2: Ωραίο. Ωραίος.
1: Οπ.
0: Έτοιμοι. Αυτός είναι ο πλανήτης. Βαγγέλη, σε ευχαριστώ, γιατί άλλη μια ταξιδιωτική μου εμπειρία ολοκληρώθηκε. Πολλά χρόνια.
2: Πλανήτη,
0: ναι, πολλά χρόνια ήθελα να έρθω στον πλανήτη.

Όλη η περιοχή του θαλάσσιου πάρκου ήταν βασικό ορμητήριο πολλών πειρατών. Απόδειξη σε αυτό είναι η μαρτυρία ανθρώπων που αναφέρει ότι όταν η φρεγάτα Ελλάς του Μιαούλη έφτασε στις σποράδες για να εξαλείψει την πειρατεία, μόνο εδώ στην περιοχή της Κυραπαναγιάς, μέσα σε αυτό το φυσικό λιμάνι, έπιασε 80 πειρατικά πλοία.

0: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
1: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
2: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
3: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
4: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
5: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
0: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
5: Δευτέρα με Παρασκευή στις 10 το βράδυ στο Action 24.
6: It's so beautiful, Ava.
7: I can't go through with the wedding.
6: Are these your honeymoon tickets? Are they refundable? All expense paid trip to a first class resort? It'll be fun.
8: Welcome to the romantic heart hunt.
7: Whoever collects the most hearts wins a couple's massage. Here you go. A keepsake. Is this seat taken? I made a giant mistake. I've come all the way here to tell you how sorry I am.
6: This just got a lot more complicated. Brett did fly all the way out here. Yeah, it was really sweet.
7: Maybe you're the love of my life. Will you marry me?
5: Μήνας του Μέλιτος, Κυριακή στις 9 το βράδυ, στο Action 24.

0: κουφονίσια. Χωρίς χάρτη στα κουφονίσια.
1: Πήγαμε για κάτω κουφονίσι. Ελπίζω μόνο να μην μας πιάσει το μπουρίνι εν μπλο. Αλλά δεν πειράζει. Αυτή είναι η εκπομπή μας. Χωρίς χάρτη, χωρίς κανόνες.

0: φτάσαμε στο κάτω κοφονήσι. Κάπτεν, τα λέμε. Σαν ναυαγή, σαν Ροβινσόνες, δίχως νόμους και κανόνες, σε ένα νησί μαζί.
1: Στο κάτω κουφονίσι πάω γιατί θέλω να μιλήσω στο Μιχαλιό, κτηνοτρόφος και ο μοναδικός κάτοικος του νησιού. Ελπίζω να είμαι τυχερός και να τον συναντήσω την ώρα που γυρίζει από τα ζώα για να ξεκουραστεί.
0: Ο Μιχαλιός είναι κάτοικος στα κάτω κουφονίσια και είναι και κτηνοτρόφος. Καλά τα λέω.
2: Μόνιμο στο κάτω νησί, κτηνοτρόφος και στην Κέρο αγρίου κάτσικα.
0: Πάνω στην Κέρο, Πόσα έχει εκεί αμολαρτά?
2: Δεν ξέρω πόσα έχει.

0: Πώς είναι η ζωή εδώ το χειμώνα?
1: Το χειμώνα είναι δύσκολο. Πολύ δύσκολο το χειμώνα.
0: Να σου πω τώρα, εδώ στο Κουφουνίσι ηρεμείς εσύ, ε?
1: Ναι, εδώ τώρα έχουμε ησυχία.
0: Δεν θα τα άλλαζες το νησί με τίποτα?
1: Α, πού να πας, αφού δεν ήρθε νέος, τώρα πού να πας? Τώρα για να φύγω πρέπει να πάω για ξεκούραση.
0: Δεν έχεις φύγει ποτέ από εδώ?
1: Όχι, στρατείο της Ουκουπία, 2-3 φορές που πήγα για γιατρό. Για να πας διακοπές δεν πας. Δεν έχω πάει καθόλου.
0: Παιδιά έχεις?
1: Έχω 4.
0: Να σου ζήσουνε. Εγγόνια?
1: 10.
0: 10 εγγόνια! Να σου χιλιοζήσουνε!

0: Όταν κάθεσαι και βοσκάς, τι σκέφτεσαι?
1: Σκέφτομαι πώς θα τα ίσω τα ζωντανά, τι έξοδα έχουν, πώς θα φέρω με καλαμπόκια, τέτοια. Εγώ εδώ που κάθομαι θέλω να έχω φαΐ να τα ίσω τα ζωντανά. Άμα δεν έχω φαΐ είναι κακιά μου μέρα.
0: Οπα, τηλέφωνο.
2: Οπα. Α, θικούλα βλέπω, Μιχαλιός. Σπέσιαλ. Ο αρχηγός.
1: Η γυναίκα μου. Ναι. Έλα. Έβρεξε, έβρεξε. Πολλά νερά. Με βγάλουν πάλι στην τηλεόραση. Ναι.

0: Εδώ παλιά είχε κόσμος, το νησί, κατοίκους.
1: Είχε. Εδώ ήταν 5-6 οικογένειες. Κάτω, το, κάτω πάντα από εκεί, τα δικά μας μέλη ήταν άλλες τόσες.
0: Και με τι ασχολιόταν εδώ ο κόσμος τότε, παλιά, κτηνοτροφιά.
1: Με τα... Πρώτα κάναμε καλοκαιρινά, κάναμε ντομάτες, κάναμε...
0: Είχατε μποστάνια.
1: Βέβαια, άνυδρα, άνυδρα.
0: Και είχε παραγωγή, βγάζατε.
1: Για τα σπίτια.
0: Για τα σπίτια, για να ζήσετε, να φάτε.
1: Σιτάρια, κρυθάρια σπέρναμε, τέτοια, φάβατα. Όλα τα όσπρια τα είχαμε. Αγοράζαμε μόνο κάτι ζυμαρικά, κάτι

0: Και πώς θα φύγουμε από το κάτω κουφονίσι? Με το Μιχαλιό εννοείται. Θα μπούμε στη βάρκα του και θα επιστρέψουμε στο πάνω κουφονίσι. Είμαστε έτοιμοι!
1: Όχι ρε Μητσού.
0: Εδώ με το Μιχαλιό, το μάχη μου, έλα.
1: Φέρ την κότα.
0: Έλα το εργαλεία.
1: Πιάστε καλά.
0: Έλα το.
1: Εντάξει.
0: Πάπα. Το έχουμε.
1: Φύγε.
0: Έλα κύριε σκηνοθέτα.
1: Γεια σου Μιχαλιό. Μπράβο ρε. Γιατί είμαι και λίγο φλόρος εγώ. Ωραία πράγματα.
0: Μ' αρέσει τα μαλλιά σου.
1: Άντε ρε.
0: Πάει σε μαλλιά.
1: Άρε.
0: Τώρα νιώθεις ότι είσαι πιο όμορφος?
1: Όχι. Δεν με καίει ο ήλιος.

0: πάτε. Μιχαλιός, ευχαριστούμε.
1: Να είστε καλά.
2: Γεια σου, ρε Μιχάλη.
0: Τα λέμε. Καλές θάλασσες.
1: Εκείνη θα είστε καλά.
0: Τα λέμε. Γεια, γεια.
1: Θα πάτε το Μιχαλιό.
0: Θα πάμε, θα πάμε.
3: Τα λέμε.
0: Ήρθε η ώρα να απαντήσουμε στις ερωτήσεις του κοινού. Πριν από κάθε μας ταξίδι, θα ανεβαίνει ένα story στο Instagram, όπου μπορείτε να μπείτε και να ρωτήσετε ό,τι θέλετε για τον εκάστοτε προορισμό, είτε για μας. Ξεκινάμε λοιπόν, έχουμε επιλέξει 5 ερωτήσεις. Η Μαρία ρωτάει το εξής. Στα Κουφονίσια χρειάζεται αυτοκίνητο? Λοιπόν, όπως ήδη καταλάβατε παιδιά, είναι ένα πάρα πολύ μικρό μέρος, οπότε δεν χρειάζεται καθόλου το αυτοκίνητο. Αφήστε το εκεί που το έχετε, ελάτε και θα μετακινηθείτε με πόδια, ποδήλατο και καϊκάκια. Δεύτερη ερώτηση, Στέλιος. Πες μας κανένα φτηνό δωμάτιο. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε παιδιά, τα Κουφονίσια τα τελευταία χρόνια έχει μεγάλη ζήτηση. Αυτό αναγκαστικά έχει εκτοξεύσει τις τιμές στα ύψη. Ωστόσο, αν επιλέξεις να έρθεις τον Ιούνιο ή τον Σεπτέμβριο, θα βρεις σίγουρα πάρα πολύ καλές τιμές. Οπότε γιατί όχι να ταξιδέψεις τον Ιούνιο, μεγάλη κημέρα, και να απολαύεις το νησί περισσότερο. Ερώτηση της Ελένης. Ο Θάνος σε αντέχει. Λοιπόν, Ελένη, θα σου απαντήσω ο ίδιος. Θάνο, μ' αντέχεις?
4: Αν δεν με γράψουν εφημερίδες μια μέρα, τυχερός θα είμαι.
0: Αυτή είναι η απάντηση, ε.
4: Τι άλλο να πω.
0: Οκ, συνεχίζω. Ο Νίκος μας ρώτησε, με ιστιοπλοϊκό στα Κουφονίσια, πού μπορώ να δέσω για να έχω κοντά ταβέρνες, μπαράκια. Παιδιά, η πιο ασφαλής επιλογή είναι εδώ, στο λιμάνι στα Κουφονίσια, το οποίο, παιδιά, όπως σας είπα και πριν, είναι πεντακάθαρο πραγματικά, οπότε μπορείς να δέσεις εδώ, να κάνεις τον μπανάκι στην παραλία που βρίσκεται μπροστά, και πίσω υπάρχουν εννοείται εστιατόρια, μπαράκια, ταβέρνες, ό,τι επιθυμείς.

Δεν ξέρετε πόσο αγαπώ αυτά τα άγρια τοπία. Οπότε από αυτό εδώ το σημείο, από τη βόρεια πλευρά, στα Κουφονίσια, θα σας αποχαιρετήσω.

Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.

0: Καλημέρα σας, κυρίες και κύριοι. Οι οικογένειες μπορούν να είναι υπέροχες, μπορούν να είναι και πολύ προβληματικές. Και αυτό, σε συνδυασμό με ένα κοινωνικό πείραμα, μπορεί να μας πει πάρα πολλά για την κοινωνία που ζούμε. Γιατί σας τα λέω όλα αυτά. Γιατί φιλοξενούμε έναν ηθοποιό που παίζει σε μια παράσταση πολύ αποκαλυπτική για τις οικογένειες, για την κοινωνία και για πολλά άλλα. Αλλά θα μας πει και για τη ζωή του. Μαζί μας είναι ο Προμηθέας Αλιφερόπουλος.
1: Χαίρετε.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθες.
1: Χαρά μου.
0: Είδα το Φέστεν πολύ πρόσφατα. Mm-hmm. Είναι το έργο στο οποίο παίζεις και στο οποίο είχες και ρόλο έτσι δημιουργικό για να ανέβει, από ό,τι κατάλαβα.
1: Απλώς ήταν μια... Ναι. Με τον Οδυσσέα Παπασπηλιόπουλο που το σκηνοθέτησε. Ήταν ένα έργο που το συζητάμε πολλά χρόνια. Από όταν γνωριστήκαμε, παίξαμε μαζί με τον Κωνσταντίνο Μαρκουλάκη πριν κάποια χρόνια. Και το συζητούσαμε από τότε, το αγαπούσαμε και οι δύο την ταινία, μας είχε σημαδέψει αυτή η ταινία σε ευαίσθητη ηλικία.
0: Ναι.
1: Και ναι, και ήταν κάτι που θέλαμε πολύ να το κάνουμε και το οργανώσαμε και το κάναμε.
0: Ναι, εκπληκτικό. Πρέπει να σου πω ότι ήθελα ώρα για να συνειδητοποιήσω τι συμβαίνει. Ένα κομμάτι της παράστασης το παίζετε εσείς οι ηθοποιοί και σε ένα άλλο παίζει το βασικό ρόλο και η αντίδραση του κοινού. Δεν θέλω να πω παραπάνω για να μην προδώσω αυτό το εκπληκτικό έργο. Πω, ακόμα έχω ένα... Ναι. Ωραία, θα πούμε για όλα τα άλλα και θα φτάσουμε πάλι εκεί. Πρώτα απ' όλα είσαι ένας εξαιρετικός ηθοποιός που αγαπάει τον κινηματογράφο.
1: Ναι, πολύ.
0: Πώς παίζεις καλά στο θέατρο?
1: Θα σου πω, αγάπησα τον κινηματογράφο από παιδί, γιατί οι προσλαμβάνουσές μου ήταν αυτές κατά βάση. Ενώ η οικογένειά μου αγαπούσε το θέατρο, και η θεία μου είναι ηθοποιός, η Μαρία Ελιφέρη.
0: Η Μαρία Ελιφέρη.
1: Οπότε υπήρχε μια εξοικείωση στην οικογένεια. Παρ' όλα αυτά, για να το κάνω εγώ, μέσα από το σινεμά μου γεννήθηκε η επιθυμία. Γι' αυτό το λόγο αγαπώ πολύ το ρεαλισμό στο θέατρο. Mm-hmm. Ένα ρεύμα που πολλοί ηθοποιοί, ειδικά της γενιάς μου, το υποτιμούν.
0: Γιατί?
1: Δεν ξέρω, νομίζω ότι αυτά είναι λίγο μόδες και λίγο...
0: Είναι το ακριβώς προηγούμενο.
1: Ο ρεαλισμός.
0: Ναι, ναι.
1: Κοίταξε, υπήρχε ένα ρεύμα στις αρχές του 20ου αιώνα στη Ρωσία.
0: Ωραία θεατρολογία.
1: Με νατουραλιστικό πολύ.
0: Α, μάλιστα.
1: Όπου ήταν ακραία νατουραλιστικό. Γενικά περνάμε κάθε τόσο μια καινούρια μόδα. Mm-hmm. Όταν εγώ πρωτοβγήκα στο θέατρο, είχαμε ένα γερμανικό εξπρεσιονισμό πολύ έντονο. Αυτό ήταν η μόδα.
0: Ναι.
1: Τώρα περνάμε, ξέρεις, είναι όπως σε όλα τα πράγματα, είμαστε πιο εικαστικοί πια.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Η εικόνα, ξέρεις, μετράει πάρα πολύ πλέον.
0: Πάντως, αυτή είναι μια παράσταση που σπάει κόκαλα. Εσύ είσαι εκπληκτικός.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Περνάς όλες τις ανθρώπινες καταστάσεις, νομίζω, σε πολύ λίγη ώρα. Καθόμουν και μπροστά. Έκανα πολλές φορές λίγο έτσι, γιατί είναι μια πολύ έντονη παράσταση. Οπότε αποφάσισες στο θέατρο να δώσεις τα ρέστα σου, όπως δίνεις στο Φέστεν.
1: Το αντιμετωπίζω με παρόμοιους όρους, δηλαδή, και όταν μου δίνεται ευκαιρία, γιατί φυσικά έχει να κάνει η φόρμα, η επιλογή που κάνουμε, ξέρεις, σαν καλλιτέχνες στο θέατρο. Μπορούμε να διαλέξουμε μια εξπρεσιονιστική φόρμα, για παράδειγμα, που είναι ακραία διαφορετικό, και αυτό είναι πολύ ωραίο, είναι πιο παιχνιδιάρικο για μένα.
0: Ναι.
1: Αλλά η ρεαλιστική φόρμα για μένα είναι πάντα η πιο δύσκολη, με την έννοια ότι απ' τη μία λες, μα ναι, είναι αυτό της ζωής, απ' την άλλη είναι η μόνη φόρμα στην οποία ο θεατής έχει κριτήριο και μπορεί να πει, αυτό δεν είναι αλήθεια.
0: Δεν είναι έτσι η κανονική ζωή, δεν μιλάνε ακριβώς έτσι οι άνθρωποι.
1: Οπότε έχεις το πιο έντονο τσεκ όλη την ώρα. Προσπαθώ να το αντιμετωπίζω έτσι, να το αντιμετωπίζω με αλήθεια. Και σε αυτή την παράσταση μου δίνεται η ευκαιρία να το κάνω στο μέγιστο. Δεν έχει τερτύπια, δεν έχει πολλά φώτα, μουσικές, αυτά.
0: Δεν ξέρω αν έχει τερτύπια, αλλά έχει σχεδόν κανονικό ξύλο.
1: Ναι.
0: Έτσι. Ναι. Σε κάποια φάση πέφτεις από κάπου πάρα πολύ ψηλά, δεν ξέρω πώς θα καταφέρνεις. Δεν θέλω να προδώσω, αλλά τέλος πάντων είναι μια... Έχει πολλά στοιχεία που προκαλούν σοκ και έκπληξη στον θεατή. Θα ρωτήσω, χωρίς να προδώσουμε τι συμβαίνει στο έργο, εάν πιστεύεις ότι το κοινό που παρακολουθεί θεατρικές παραστάσεις, και υπάρχουν πάρα πολλές αυτόν τον καιρό στα θέατρα, ζούμε μία άνθηση, αν καταλαβαίνει τι βλέπει.
1: Κοίταξε, η παράσταση έχει μία... είναι σαν να στείνει μία παγίδα στο κοινό.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, σε προσκαλεί σε αυτή τη γιορτή, εγκαθιδρεί με όλες μας τις δυνάμεις που προσπαθούμε να εγκαθιδρύσουμε.
0: Είναι μία οικογενειακή γιορτή.
1: Μία οικογενειακή γιορτή. Είναι τα γενέθλια του πάτερ φαμίλια της οικογένειάς μας. Και προσπαθεί λοιπόν να σε κάνει να νιώσεις ότι είσαι, πώς να το πω, ευπρόσδεκτος σε αυτή τη γιορτή και μέρος αυτής της γιορτής. Οπότε σε βάζει λίγο πιο ενεργά να συμμετάσχεις σε αυτό. Και φυσικά όταν τα πράγματα παίρνουν μια στροφή, ας πούμε, απότομη και αναπάντεχη, Εκεί ο τρόπος που θα αντιδράσεις είναι λίγο στο χέρι, στο χέρι του καθενός.
0: Ναι.
1: Και όλα είναι νόμιμα.
0: Όλα είναι νόμιμα. Υπάρχουν όμως και νοσηρά πράγματα.
1: Φυσικά. Ναι. Υπάρχουν νοσηρά πράγματα, mm-hmm. αλλά επειδή ακριβώς στην παράσταση αυτή η πρόθεσή μας ήταν κυρίως να κάνουμε ένα κοινωνικό πείραμα.
0: Ναι.
1: Και να δούμε πώς αντιδρά.
0: Τι σου έχει πει μέχρι στιγμή το αποτέλεσμα αυτού του πειράματος, πόσες περίπου παραστάσεις έχετε παίξει, να πούμε δεν πέφτει καρφίτσα. Έτσι.
1: Ναι, ναι. Ναι, ήταν όλες sold out οι παραστάσεις, όλη τη χρονιά. Παίξαμε γύρω σε 130 παραστάσεις.
0: Ωραία. Έχεις ικανό δείγμα που λένε.
1: Έχω, ναι, ναι, ικανό
0: οπότε
1: δείγμα,
0: τι
1: ναι.
0: έχεις καταλάβει.
1: Ακραία διαφορετικές συμπεριφορές. Mm-hmm. Ακραίες εκδηλώσεις ή μη εκδηλώσεις. Δηλαδή, άνθρωποι που σπέβδουν από πολύ νωρίς να υπερασπιστούν το θύμα, είτε απλώς κλείνοντας απέναντι σε οποιαδήποτε ευχάριστη νότα τους πλασάρεται μέσα από το έργο, είτε δραστικά μιλώντας και παρεμβαίνοντας
0: άρα
1: την ώρα
0: σηκώνονται της παράστασης. Άνθρωποι την ώρα της παράστασης.
1: Βεβαίως.
0: Και
1: έχουν επιτεθεί στους θύτες
0: ναι, ναι, ναι.
1: της παράστασης. Έχουν σωματικά προσπαθήσει να παρέμβουν, λεκτικά προσπαθήσει να παρέμβουν. Έχω από τις πιο όμορφες εμπειρίες που μου έχουν συμβεί. Αν θέλεις να την πω, είναι...
0: Ναι, βέβαια θέλουμε.
1: Είναι ένα σημείο νωρίς στο έργο, όπου έχω κάνει μια αποκάλυψη για ένα μεγάλο οικογενειακό μυστικό. Αντιμετωπίζομαι με δυσπιστία, προχωράει το έργο, το πάρτι κτλ. Και έχω μια στιγμή που έρχομαι, σταματάν με το πάρτι, επειδή για δεύτερη φορά χαλάω τη διάθεση, το κέφι, και είμαι τελείως μπροστά, είμαι στο προσκήνιο και στέκομαι μπροστά στους μπροστινούς θεατές. Εκεί έρχεται ο πατέρας μου, τον οποίο κατηγορώ μέσα στο έργο, να μου πει δύο πράγματα και ζητάει από τους δύο μπροστινούς θεατές αν μπορούν να σηκωθούν για να έχει χώρο να τους μιλήσει.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και είναι μια κοπέλα εκεί στην μπροστινή θέση και λέει, της λέει, μπορείτε να σηκωθείτε παρακαλώ για να πω δύο λόγια στο γιο μου. Και του κάνει, όχι άμα δεν μου πει εκείνος ότι είναι εντάξει να φύγω. Της λέει, σας παρακαλώ, σηκωθείτε δύο λεπτά να μιλήσω στο γιο μου. Και γυρίζει σε μένα, με κοιτάει στα μάτια με έναν τρόπο ούτε επιδεικτικό, γιατί σαν ηθοποιός είμαι πολύ δυσπιστός σε αυτές τις αντιδράσεις. Είναι φορές που λέω, ναι, εντάξει, τώρα θες να παίξεις λίγο,
0: ναι,
1: αυτός αρέσει.
0: Γιατί ναι. θέλουν να παίξουν οι θεατές.
1: Και λογικό είναι,
0: ενώ
1: και λέει τι είναι. Ναι, εντάξει, okay.
0: Υπάρχουν και θεατές που κάθονται δίπλα σας, αυτό
1: φυσικά,
0: να πούμε.
1: Φυσικά, που είναι ναι. πάνω. Ναι. Και μου λέει, γυρίζει λοιπόν, με κοιτάει, αλλά με έναν τρόπο με τρυπάει, κοιτάει εμένα
0: ναι.
1: ως Κρίστιαν και μου λέει, θες να μείνω. Και λέω, θέλω να κάνεις ό,τι θες.
0: Ναι.
1: Θα μείνω.
0: Ναι.
1: Και έκατσε εκεί και εμπόδιζε τον πατέρα μου. Πήγαινε σαν τη σουλιώτησα, προσπαθούσε να περάσει ανάμεσα στα πόδια. Για να μπορέσει να μου πει... Ήταν για μένα από τις πιο συγκλονιστικές στιγμές που έχω ναι. νιώσει στο θέατρο. Είναι όνειρο για έναν ηθοποιό να τον αντιμετωπίζουν σαν ρόλο. Αλλά ταυτόχρονα πολύ σοκαριστικό. Δεν ήξερα τι να το κάνω. Ήταν
0: ναι.
1: κάπως...
0: Ναι.
1: Ναι. Αλλά ναι. υπάρχει και η αντίπερα όχθη.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν άνθρωποι που γελούν μέχρι την τελευταία ευκαιρία ναι. που έχουν να γελάσουν στο έργο, δείχνουν τρομερά ανάλαφροι απέναντι στο ότι
0: ναι,
1: εκτελήσεται.
0: Είναι αμήχανη. Δεν ξέρω, δεν είμαι καθόλου
1: σίγουρα. Σίγουρα ναι. ένα κομμάτι είναι η αμηχανία.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά ένα πράγμα που εξερευνούμε πολύ σε αυτή την παράσταση είναι ακριβώς η τάση του ανθρώπου να αντιστέκεται στα κακά νέα,
0: ναι.
1: να μην θέλει να ταλαιπωρηθεί, να μην πάει στη σκοτεινή περιοχή,
0: ναι.
1: να μην πάει στον ψυχολόγο να πει τα ισοψυχά του και να τα σκαλίσει, γιατί καλύτερα είναι να...
0: Ναι.
1: Εντάξει, βρε παιδάκι μου, πάμε παρακάτω.
0: Είναι το οποίο και αυτή καταλαβαίνω... μια αντιμετώπιση, έτσι.
1: Καταλαβαίνω ότι σε επιβιώνεις με αυτόν τον τρόπο,
0: ναι.
1: έτσι, και αλίμονο αν συνεχώς ήμασταν στο σκάψιμο και, στη... ναι, και στο ναι, ναι. να σκαλίζουμε τις πληγές μας. Αλλά, ναι, είναι ναι. λίγο προβληματικό κι αυτό.
0: Okay. Ωραία. Έχουν όλες οι οικογένειες σκοτεινά μυστικά?
1: Φαντάζομαι πως ναι, μικρότερα ή μεγαλύτερα.
0: Ναι.
1: Νομίζω ότι όλα τα παιδιά έχουμε τραύματα, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, ναι.
1: Όλοι οι άνθρωποι έχουμε τραύματα. Τώρα είναι πάντα τα σχετικά.
0: Mm.
1: Σαν ηθοποιός, μέσα από σκοτεινούς ρόλους, έχω πολλές φορές προσπαθεί να σκαλίσω τον εαυτό μου
0: ναι.
1: για να εντοπίσω δικά μου. Και ξέρεις, τελικά νιώθω ότι όσο μικρότερα κι αν είναι από αυτά που παίζουμε, μια χαρά την κάνουν τη δουλειά τους για να,
0: ναι.
1: για να νιώσω ότι μπαίνω μέσα σε αυτές τις...
0: Είναι και αβαντάζ, είναι αβαντάζ. Στη δική σου περίπτωση επειδή είσαι ηθοποιός.
1: Είναι, ναι. Θυμάμαι ότι στην πρώτη, ας πούμε, κομμάτι ψυχοθεραπείας που έχω κάνει στη ζωή μου και γύρω στα 27 μου, μου είχε πει μια πολύ ευφύης ψυχολόγος, ψυχίατρος, ψυχοθεραπεύτρια που είχα, μου είχε πει, ξέρεις τι, δεν είναι για να σε φτιάξουμε και τελείως, γιατί είναι χρήσιμα για σένα αυτό.
0: Μεγάλη κουβέντα. Μεγάλη κουβέντα.
1: Του είχα εκτιμήσει πάρα πολύ αυτό που μου είχε πει.
0: Να πούμε ότι γεννήθηκες, μεγάλωσες μάλλον στη Δάφνη, δεν ξέρω πού γεννήθηκες.
1: Ναι, στην Αθήνα, αλλά ναι, μεγάλωσες στη Δάφνη.
0: Σε μια οικογένεια που έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Ναι. Μπορώ να την καταλάβω πολύ αυτήν την οικογένεια, γιατί ναι. Είχες ετεροθαλή αδέρφια.
1: Ναι. Οι γονείς μου χώρισαν όταν ήμουν πάρα πολύ μικρός, ναι. Μωρό. Mm-hmm. Έκαναν δεύτερους γάμους, έκαναν και άλλα παιδιά. Μετά ξαναχώρισαν με τους καινούριους γάμους. Τέλος πάντων, τώρα όλα είναι μόνοι τους και ήρεμοι.
0: Άρα, πόσες οικογένειες μαζεύεστε όταν είναι η μαμά με τους πρώην συζύγους.
1: Ναι, η μαμά, ο μπαμπάς, ναι. Ο δεύτερος σύζυγος της μαμάς, πρώην πλέον ναι. Σύζυγος της μαμάς, η δεύτερη σύζυγος του μπαμπά είναι ξένη, οπότε δεν ζει πια στην Ελλάδα, οπότε δεν μαζεύεται.
0: Εκείνη δεν έρχεται.
1: Όλα αυτά, ναι, ξέρεις, μιλάμε αυτό, αγαπιόμαστε. Ναι. Και τα τρία αδέρφια, άλλα τρία αδέρφια εκτός από μένα που έχω.
0: Ναι.
1: Είναι
0: αγαπημένα μεταξύ.
1: Πάρα πολύ, πάρα πολύ.
0: Άρα δεν είσαι, επιβεβαιώνεις ότι δεν ισχύει παιδί χωρισμένων γονιών, πόπο το καημένο.
1: Όχι, εντάξει, ότι τα κάνει σύνθετα τα πράγματα ναι. Είναι σίγουρο. Ότι έχω περάσει και πολύ δύσκολα μέσα από αυτές τις καταστάσεις, όπως και οι γονείς μου σίγουρα. Ναι, αλλά θέλω να πω, το να είσαι, ας πούμε, σε ένα γάμο, σαν παιδί, σε ένα γάμο που έχει απλά πεθάνει.
0: Ναι.
1: Και ζεις, ας πούμε, αυτό τον ηλεκτρομαγνητικό παλμό που δεν συμβαίνει τίποτα, φαντάζομαι και αυτό εξίσου τραυματικό είναι και εξίσου προβληματικό για το τι θα κάνεις με τη δική σου οικογένεια μετά.
0: Ναι.
1: Οπότε δεν θα έλεγα ότι, ναι, πάντα είμαι υπέρ του να δίνονται λύσεις.
0: Ναι, έχω πολλά ερωτήματα. Όταν η μαμά ξαναπαντρευτεί, στεναχωριέται το παιδί?
1: Εγώ δεν στεναχωρήθηκα, αλλά ήμουν πάρα πολύ τυχερός. Ο πατριός μου είναι ένας υπέροχος άνθρωπος. Αυτός και η μια μου γιαγιά είναι οι άνθρωποι που συνειδητοποίησα σε μεγάλη ηλικία ότι νιώθω ότι δεν με έχουν τραυματίσει ποτέ. Δεν μπορώ να εντοπίσω κάποια φορά που να με πλήγωσαν με έναν τρόπο ναι. που να μου έχει μείνει. Ναι. Είναι ο πιο γλυκός άνθρωπος, από τους πιο γλυκούς άνθρωπους που είχα στη ζωή ναι. μου. Και με αγάπησε όσο αγαπάει και το παιδί που έκανε με τη μαμά μου. Οπότε δεν ένιωσα ποτέ ότι με ξεχωρίζει.
0: Ναι, πολύ ωραία.
1: Και... Αλλά αυτό ίσως είμαι τυχερός, δεν ξέρω.
0: Ναι, είσαι τυχερός, ναι, αλλά υπάρχει ναι. και αυτό. Και επίσης ο πατριός, όταν λειτουργεί καλά, είναι και ένας πολύ ωραίος cool ρόλος.
1: Βέβαια,
0: είναι
1: ναι,
0: κάτι μεταξύ μπαμπά, θείου, βέβαια. Φίλου της οικογένειας. Αν καταλάβει και αντιληφθεί πώς πρέπει να παίξει το ρόλο. Mm. Οπότε εντάξει, να στέλνουμε και ένα θετικό μήνυμα από όλη αυτή την ιστορία.
1: Ναι, ναι.
0: Οπότε σε αυτήν την ωραία οικογένεια, είπες όταν αποφάσισες να κάνεις τη δική σου οικογένεια, γιατί έχεις ένα γιο.
1: Ναι.
0: Έχεις και μία σύζυγο που είναι και σκηνοθέτης.
1: Είναι βοηθός σκηνοθέτη, ναι, ναι.
0: Ναι. Είπες ότι, όχι, κάτσε, περίμενε, μην μπλεχτώ κι εγώ, χωρίσω ή δεν χωρίσω, ή πάθει κάτι, ή είχες τέτοιου είδους ανασφάλειες.
1: Μου γεννήθηκαν κάποια στιγμή αφού είχα παιδί. Mm. Δηλαδή, όταν παντρευτήκαμε γιατί θέλαμε να κάνουμε ένα πάρτι. Δηλαδή, δεν ήταν δικιά μου, ναι. απλά ήθελα να. Ήμασταν ερωτευμένοι πολύ, ήμασταν 3 χρόνια περίπου μαζί και θέλαμε αυτό. Ούτε το παίρναμε παραπάνω στα σοβαρά, ούτε δίναμε συμβόλαια ζωής για τα δικά μας δεδομένα, όπως ναι. το είχαμε εμείς στο μυαλό μας. Είμαστε έως 16 χρόνια μαζί. Έχουμε περάσει από 40 κύματα.
0: Τέλεια.
1: Ναι. Περνάμε ζόρια, περνάμε υφέσεις, εξάρσεις. Καλά, κακά, αγαπιόμαστε πολύ βαθιά. Νιώθω ότι το παιδί πια μας ενώνει πεσαεί, ό,τι και να γίνει. Mm-hmm. Και έχω απίστευτη εμπιστοσύνη ότι ό,τι και να γίνει, δεν πρόκειται ποτέ να χρησιμοποιήσει το παιδί εναντίον μου, ούτε εγώ πρόκειται να χρησιμοποιήσω το παιδί εναντίον της. Άρα κάπως είμαι ήσυχος
0: ναι,
1: σε σχέση με αυτό.
0: Αν αποκλείσει το χειρότερο,
1: αυτό θεωρώ. Ξορκίζεις
0: κιόλας, νομίζω, με κάποιο
1: ναι, τρόπο. Αλλά υπήρξε μια δύσκολη φάση, ας πούμε, αφού είχε γεννηθεί ο γιος μου, που το σκέφτηκα αυτό. Που λέω, όχ, ναι. τώρα τι γίνεται. Ναι. Τώρα ο χωρισμός δεν είναι πια τόσο απλός.
0: Ναι.
1: Τι γίνεται.
0: Αλλά εντάξει, ωραία. Ναι. Δεν θα συμβεί ποτέ. Μια χαρά έχετε περάσει όλες τις δύσκολες περιόδους, τα 3 χρόνια, τα 7 χρόνια. Δεν ξέρω μετά πότε λένε ότι
1: ναι,
0: είναι
1: καλά,
0: η κρίση. Οκ, okay, εσύ έχεις το manual.
1: Για όλες τις
0: περιπτώσεις. Λοιπόν, και συγχρόνως έχεις μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα καριέρα. Κάνεις πολύ σπουδαία πράγματα και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Γιατί εμείς εδώ τώρα αυτό το βλέπουμε πάρα πολύ δέος. Πρέπει να βλέπουμε με δέος έναν Έλληνα που τα καταφέρνει στην Ελλάδα, αλλά καταφέρνει να μπαίνει και σε ξένες παραγωγές, να γνωρίζει και πάρα πολύ γνωστούς ηθοποιούς και να έχει και αυτό στο βιογραφικό του.
1: Εντάξει, ξέρεις τι, είναι και λίγο πού θα βρεθείς την εκάστοτε στιγμή. Ναι. Τώρα πια έχουν ανοίξει τα πράγματα. Απλά σε μένα συνέβη το 2012, που ακόμα δεν ήταν τόσο ανοιχτά. Ήμουν πολύ τυχερός, μια casting director απλώς είδε δύο ταινίες που είχα κάνει και ναι. με κάσταρε για μια ταινία και μια σειρά.
0: Ναι, γιατί ήσουν καλός.
1: Okay,
0: δηλαδή, θέλω να πω ότι...
1: Ναι, ναι. Αλλά τώρα είναι πολύ πιο ανοιχτά τα πράγματα. Mm. Ξέρεις, βλέπω σε διεθνή casting πια, ζητάνε ethnicities διαφορετικά, ζητάνε προφορές διαφορετικές, τους φαίνεται πιο exotic αυτό. Ξέρεις, όλα παίζουν.
0: Πρέπει να είναι και συμπεριληπτική, δηλαδή...
1: Βέβαια. Ναι. Βέβαια, εκεί θέλω να πω ότι όσο καλό είναι αυτό για την τέχνη, τόσο για τον κόσμο, τόσο κακό μερικές φορές είναι για την τέχνη αυτό, γιατί γίνεται μια μάστιγα. Αυτό ότι η συμπερίληψη είναι πριν το καλλιτεχνικό αποτέλεσμα, mm. άρα κάνουμε cast μόνο με βάση αυτό. Και τελικά ναι. δεν κοιτάμε ποιος ταιριάζει με τι και ποιος ηθοποιός. Ναι. Κατάλαβε. Όχι σαν εθνικό.
0: Αν η πρωταγωνίστρια είναι ψηλή ξανθιά στο έργο, πρέπει να είναι ψηλή ξανθιά. Πώς ναι. να το κάνουμε. Υπάρχει και ναι. ένας ρόλος για την κοντινή μελαχρινή.
1: Είναι η καλύτερη για αυτό. Ναι. Ξέρεις, ναι. μπορεί να είναι ξανθιά, ναι. μαύρη, κίτρινη, μπλε, ό,τι θέλει. Αλλά. Ναι. Ξέρεις, να είναι καλύτερη γι' αυτό. Αυτό
0: ναι,
1: έχει σημασία.
0: Γιατί νομίζω ότι έχουμε φτάσει και στο σημείο που υπάρχουν πλέον και ιστορικές ανακρίβειες.
1: Ναι, ναι.
0: Και βλέπεις κάτι και λες, δεν μπορεί να συνέβη έτσι.
1: Σαφώς, αλλά υπάρχει και μία. Ξέρεις τι νιώθω, ότι δεν είναι ουσιώδες αυτό. Ναι. Ότι κάπως είναι απλά ένα πασάλιμα. Ναι. Γιατί ο ρατσισμός εκεί είναι. Και παραμονεύει, και μάλλον δεν παραμονεύει, ενώ είναι ολοφάνερο στην εποχή μας ειδικά.
0: Και νομίζω θεργεύει κιόλας.
1: Θεργεύει κιόλας ακριβώς. Και η οργή θεργεύει από τα άκρα. Οπότε απλά πασαλήφουμε κάτι και κάνουμε ότι είμαστε πολιτισμένοι, ας πούμε. Ναι. Και εντάξει, αυτό νιώθω εγώ. Mm-hmm.
0: Ναι. Και ο γίγαντας Τσαφούλιας υπάρχει στη ζωή σου. Πρέπει να σου πω ότι είμαι μεγάλη φαν και τον φιλοξενούμε και εδώ όποτε μπορεί. Ναι. Και ετοιμάζεται μία σειρά ή
1: ναι, ναι.
0: έχει ετοιμαστεί.
1: Ναι, πρέπει να είναι σε τελικά στάδια πια, αν δεν έχει τελικό cut. Τώρα θα κάνει μια πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκη στο Νοέμβριο. Και μετά, νομίζω, κοντά στα Χριστούγεννα θα κάνει πρεμιέρα στο Κοσμοτέ TV, mm-hmm. που είναι παραγωγή του Κοσμοτέ TV, λέγεται το Ρηφηφή και είναι εμπνευσμένο από το γνωστό Ρηφηφή που είχε γίνει στην Ελλάδα.
0: Το θυμόμαστε, στη Συγκρού είχε γίνει κάπου,
1: ναι,
0: έτσι.
1: Σωστά.
0: Είχαν σκάψει ένα τεράστιο τούνελ.
1: Mm-hmm. Είχαν βγει μέσα στις θηρίδες μιας τράπεζας.
0: Νομίζω είναι από τα πιο συναρπαστικά πράγματα που έχουν συμβεί στην Ελλάδα.
1: Πραγματικά, το θυμάμαι σαν παιδί και ήταν φοβερό τότε. Ναι. Και όταν, όταν μου προτάθηκε, αβλεπή είπανε σε ναι. αυτή την
0: κάνεις
1: πρόταση.
0: Κάνεις τη ληστεία ή τον...
1: Ναι, είμαι μέσα στην ομάδα του που κάνει τη ληστεία. Είμαστε ναι. μια ομάδα που κάνουμε τη ληστεία.
0: Γιατί μας αρέσουν πάρα πολύ αυτές οι ταινίες που είναι για ληστείες, που είναι για κάτι που δεν είναι ακριβώς έγκλημα, δεν ξέρω. Είναι έγκλημα βέβαια, δεν λέω ναι. να πάτε να κάνετε ρηφηφή σε καμία περίπτωση.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αλλά τι έχει ένα κομμάτι παραμυθιού, παιδικής περιπέτειας.
1: Νομίζω ότι, κοίταξε, ότι το να εκτονώσουμε τις παραβατικές μας διαθέσεις είναι πάντοτε λυτρωτικό. και γι' αυτό η μυθοπλασία έχει και ένα νόημα, ας πούμε, για να εξερευνήσουμε λίγο πιο σκοτεινά σημεία.
0: Ναι.
1: Πόσο μάλλον όταν είσαι και λίγο... ξέρεις, είναι λίγο ωραιοποιημένη. Η μαφία ξεκινήσει από τον Κόπολα, ας πούμε, να ωραιοποιείται και ναι. να γίνεται ένα πράγμα
0: συνήθως
1: που είναι γοητευτικό.
0: Συνήθως είναι κάτι λύθι, ναι. Δηλαδή,
1: ναι,
0: όταν
1: πιθανά να είναι πολύ σκληροί άνθρωποι, δολοφόνοι, ψυχασθενείς. Ναι. Αλλά παρόλα αυτά είναι κάπως ωραιοποιημένο. Πόσο μάλλον όταν είναι μόνο ληστεία, δεν υπάρχει αίμα, δεν πειράζω κανέναν, ασφαλισμένα λεφτά κλέμψεις.
0: Ναι, ναι.
1: Όλο αυτό το τοποθετούμε σε κουτάκια και λέμε, α, τι γοητευτικό. Ναι. Εντάξει, ναι, σίγουρα αυτή η περιπέτεια και η παρανομία είναι ναι. κάπως γοητευτική για τον
0: άνθρωπο. Ρόλος που δεν θα μπορούσες να παίξεις, δεν θες να παίξεις, δεν θες να στο προτείνουν, δεν σε ενδιαφέρει καθόλου.
1: Ενδιαφέρουσα ερώτηση, δεν την έχουν κάνει ποτέ. Δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι. Γενικά δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι συγκεκριμένο εννοώ, κατάλαβες. Mm. Δεν μου αρέσουν οι ρόλοι που είναι flat κάπως, που δεν έχουν, που είναι ιδιαίτερα καλοί και μονοδιάστατα καλοί. Mm-hmm. Δηλαδή, τους λέμε καταλήτες καμιά φορά στα σενάρια, γιατί μπορεί να έχουν μια σταθερή πορεία που παίζει ένα σημαντικό ρόλο, αλλά κάπως τους βαριέμαι, ειδικά όσο μεγαλώνω. Πολλές φορές οι ήρωες των ιστοριών είναι έτσι.
0: Ναι.
1: Αλλά κάπως αυτοί οι ρόλοι δεν με εμπνέουν. Πολλές φορές μου αρέσει να παίζω ρόλους κακών. Δεν με καστάρουν πολύ συχνά για ρόλους κακών, αλλά μου αρέσει.
0: Να το πούμε λοιπόν ότι αν θέλετε να παίξει, τον ενδιαφέρει πάρα πολύ να παίζει τον κακό. Εντάξει,
1: ναι,
0: να
1: είναι κάτι που μου αρέσει και το ψάχνω όταν κυρίως έχει γύρισμα σκοτεινό ένας χαρακτήρας. Πάντοτε μου αρέσει. Η κωμωδία μου λείπει πάρα πολύ. Mm-hmm. Το γύρισα ανάποδα τώρα και σου λέω ότι μου λείπει αντί να σου πω ότι δεν θα έκανα.
0: Ναι.
1: Κοίταξε, έχω αποφύγει μέχρι τώρα να κάνω σαπουνόπερα. Mm. Με τη σαπουνόπερα έχω το εξής πρόβλημα. Είναι όλα σοβαρά. Και αυτό κάπως, δηλαδή δεν είναι τόσο θέμα ποιότητας.
0: Δεν το είχα σκεφτεί ποτέ, ναι. Αλλά έχεις πάρα πολύ δίκιο.
1: Ναι, ναι. Είναι αυτό ξέρεις, για μένα διαχωρίζεται από την όπερα από τα άλλα είδη. Ας πούμε και στην τραγωδία ακόμα, δεν μπορώ να δω ένα ανέβασμα τραγωδίας σύγχρονο που να μην έχει χιούμορ κάπου. Ναι. Παντού υπάρχει χιούμορ. Ναι, ναι, ναι. Στην κηδεία υπάρχει χιούμορ. Αυτό τα λέει όλα. Όταν λοιπόν ξαφνικά όλα είναι συνέχεια, τόσο σοβαρά. Εντάξει, εκεί κάπως σπάει, κάτι σπάει μέσα μου και δεν, είναι κάτι που δεν με τραβάει γενικά. Ναι. Δεν αποκλείω φυσικά τίποτα. Η ζωή δεν ξέρεις πώς τα φέρνει. Οι ανάγκες, τα θέλω. Mm. Το που τοποθετείς το κάθε τετραγωνάκι της δουλειά σου και της ζωής σου. Αλλά ναι, ναι, αυτό.
0: Πώς συνέρχεσαι όταν καλείσαι να παίξεις ένα ρόλο? Φαντάζομαι ότι στα γυρίσματα είναι πιο κομματιαστά τα πράγματα. Δηλαδή, κάνεις μία δύσκολη σκηνή, ίσως μετά έχεις ένα διάστημα να ηρεμήσεις. Αλλά όταν καλείσαι, όπως το Φέστεν, να παίξεις ένα ρόλο, ο οποίος και αυτά που συμβαίνουν στη σκηνή είναι πολύ βιαία σε κάποιες φάσεις. Ναι. Πώς ήρεμεις, πώς συνέρχεσαι μετά? Γυρνάς σπίτι σου μολοπισμένος και.
1: Δύσκολα.
0: Γρατζουνισμένος.
1: Πρέπει να σου πω ότι ειδικά στο Φέστεν είναι αρκετά δύσκολα. Mm. Είναι ιδιαίτερο σκοτεινό το θέμα, ειδικά για. Δεν ξέρω, ειδικά για μένα, για μένα είναι.
0: Ναι.
1: Και με δυσκολεύει πολύ. Έχω ιστορία με καταχρήσεις, οπότε μπορώ να πω ότι παλιότερα έβρισκα τον τρόπο με τις διεξόδους μου έτσι. Mm. Κάποια στιγμή αποφάσισα ότι πρέπει να σταματήσει αυτό.
0: Το πέρασε σε τρυφερή ηλικία, δηλαδή.
1: Ξεκίνησε από τρυφερή ηλικία και συνεχίστηκε μέχρι μεγάλη ηλικία με μέτρο. Αλλά το μέτρο δεν έβγαζε από τη ζωή μου αυτή την επαφή.
0: Νομίζω ότι ήταν και λίγο χαρακτηριστικό της γενιάς αυτό που λέγανε ότι ο Χρήστης του Σαββατοκύριακου.
1: Ναι. Έτσι,
0: είχε να κάνει και με τα ναρκωτικά
1: ναι.
0: που ήταν
1: φυσικά
0: διαθέσιμα εκείνη την εποχή.
1: Φυσικά.
0: Σκέφτηκες ποτέ ότι δεν είναι μόνο το Σαββατοκυριακό, ξυπνάω τη Δευτέρα και κάτι δεν πάει καλά?
1: Βέβαια το σκέφτηκα και κάποια στιγμή άρχισα να σκέφτομαι και άλλα πράγματα. Πώς, τι μου διάζω, τι ψάχνω, τι δεν ψάχνω, κάνοντας χρήση και μου διάζοντας τον εαυτό μου. Γιατί κάποια στιγμή ζήτησα βοήθεια γι' αυτό, την πήρα με πολύ ωραίο τρόπο.
0: Ναι.
1: Πήγα εκεί ο Θελός στο Κεθεά και ζήτησα βοήθεια. Αυτό ήταν από τις καλύτερες επιλογές που έκανα στη ζωή μου, από τις ελάχιστες φορές που έχω πει μπράβο στον εαυτό μου, γιατί έχω μια μεγάλη δυσκολία να πω μπράβο στον εαυτό μου.
0: Ναι.
1: Πιθανά να το κλείδωνα αυτό το θέμα κιόλας με τη χρήση. Δεν είχα, ξέρεις, ήμουν πάντοτε δραστήριος και αυτό ήταν η μεγάλη παγίδα.
0: Ναι.
1: Δεν ήμουν ποτέ, ξέρεις, το ρεμάλι που είναι. Ήμουν
0: λειτουργικότατος. Ναι.
1: Οπότε, ξέρεις, και υπεύθυνος και όλα αυτά.
0: Ναι.
1: Οπότε αυτό ήταν μεγάλη παγίδα, γιατί ακόμη και σε φίλους μου όταν το συζητούσα.
0: Ήσουν εξαρτημένος ή χρήστης?
1: Σαφώς ήμουν εξαρτημένος.
0: Ναι. Εξαρτημένος με την έννοια ότι για να περάσω καλά πρέπει να πάρω drugs ή
1: πρέπει
0: το
1: κάπως να
0: χρειάζεται
1: κάνω κεφάλι. Αυτό ήταν σίγουρο.
0: Αυτό είναι εξάρτηση.
1: Αυτό είναι σίγουρα εξάρτηση.
0: Ναι.
1: Αλλά εγώ νιώθω ότι πάει και βαθύτερα. Πάει στο για να αντέξω τη ζωή, για να αντέξω τους άλλους, για να αντέξω τον εαυτό μου.
0: Mm.
1: Και εκεί αρχίζει το πραγματικό
0: ναι.
1: πρόβλημα.
0: Ναι. Τι ήταν το καμπανάκι του? Το έχεις παρατραβήξει.
1: Στην καραντίνα βάρεσε ένα καμπανάκι, γιατί είδα ότι επιστρέφω σε patterns που είχα πολύ μικρότερος,
0: mm-hmm.
1: γιατί ξαφνικά είχα πολύ χρόνο. Παρ' όλα αυτά είμαι γονιός, οπότε ήμουν δραστήριος και λειτουργικός ως γονιός.
0: Το ήξερε η γυναίκα σου?
1: Ναι, ναι, το ήξερε. Ναι. Άρχισα να κρύβω πράγματα και αυτό ήταν μεγάλο καμπανάκι για μένα, γιατί από τη γυναίκα μου δεν έκρυβα ποτέ τέτοιο, κάτι ναι. τέτοιο. Οπότε ήταν για μένα, λέω τώρα τι κάνεις, από ποιον κρύβεσαι, τι είναι αυτό.
0: Ναι.
1: Αλλά η εξάρτηση έτσι είναι.
0: Ναι.
1: Εννοώ, θυμάμαι πολύ χαρακτηριστικά ότι όταν ξεκίνησα στο πρόγραμμα, στα παζάρια που έκανα με τον εαυτό μου τις πρώτες μέρες, έλεγα, έλα μωρέ, μια φορά δεν θα το μάθει κανείς. Και γέλαγα με τον εαυτό μου και έλεγα, ποιος θα το μάθει, μόνος σου πήγες.
0: Ναι.
1: Εσύ θα το ξέρεις, άρα θα το μάθεις εσύ.
0: Ναι. Περίμενε, γιατί λες κάτι καλό. Διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Αυτό τον Αύγουστο κάθε λεπτομέρεια μετράει. Κλασικές περιπέτειες του θρυλικού Sherlock Holmes έρχονται στην Καθημερινή σε βιβλία τσέπης και audiobook. Διαβάστε, ακούστε, εντοπίστε τα ίχνη, λύστε το μυστήριο. Αυτή την εβδομάδα η κορδέλα με τις βούλες και άλλες περιπέτειες. Εκτάκτως το Σάββατο με την Καθημερινή. Μαζί ο τρίτος τόμος της συλλογής Disney Editor's Choice.
1: Ακόμα εδώ είσαστε περίεργα πλάσματα. Αν και η περιέργεια σκότωσε τη γάτα, όπως λέει ο ελληνικός λαός, εσείς χίλια χρόνια θα ζήσετε και θα βλέπετε αστερόσκονη.
2: Αυτός που περιμένω δεν θα έρθει από τα αστέρια.
3: Θάλασσες θα φτιάξω.
1: Με αγαπημένους καλλιτέχνες και περίεργες πληροφορίες για το ελληνικό τραγούδι.
4: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτση. Δευτέρα με Παρασκευή στις 9 το βράδυ στο Action 24.
5: It's so beautiful, Ava.
6: I can't go through with the wedding.
5: Are these your honeymoon tickets? Are they refundable? All expense paid trip to a first class resort? It'll be fun.
7: Welcome to the romantic heart hunt.
6: Whoever collects the most hearts wins a couple's massage. Here you go. A keepsake.
8: Is this seat taken?
9: I made a giant mistake. I've come all the way here to tell you how sorry I am.
5: This just got a lot more complicated. Brett did fly all the way out here. Yeah, it was really sweet.
6: Maybe you're the love of my life. Will you marry
4: me? Μήνας του Μέλιτος. Κυριακή στις 9 το βράδυ. Στο Action 24. Θα άφηνες πίσω σου μία ζωή γεμάτη δόξα και γρήγορα αυτοκίνητα
10: Sideways in linen.
4: Για να απολαύσεις τις αξίες της φύσης.
10: Oh, shit.
11: Let's go around and get some shit. I am happy here. Morning.
4: Καλώς ήρθες στη φάρμα του Clarkson.
11: I can either go back to London and resume my old life.
12: Yeah, do that.
4: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 11 το βράδυ, στο Action 24.

0: πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
1: Επιστρέψαμε. Προμηθέας Αλιβερόπουλος είναι εδώ, ένας εκπληκτικός ηθοποιός και ένας άνθρωπος. Ακούστε τώρα, αυτό δεν γίνεται συχνά σε ελληνικές συνεντεύξεις, ο οποίος λέει τα πράγματα όπως είναι. Έχεις αισθανθεί ποτέ ότι πρέπει να στρογγυλέψεις πολύ τις γωνίες του χαρακτήρα σου ή την τάξη ηθοποιή είμαστε, να είμαστε αριστοί?
2: Φυσικά, ναι. Φυσικά και έχει χρειαστεί να τη στρογγυλέψω, αλλά όσο μεγαλώνω, σε ό,τι αφορά εμένα, όταν είναι προσωπική συνέντευξη, προσπαθώ και αυτό το χαίρομαι πάρα πολύ, γιατί κάποιοι φίλοι μου το λένε μετά, είσαι εσύ.
1: Ναι.
2: Προσπαθώ να είμαι εγώ. Δεν έχει κανένα νόημα να κάνω κάτι άλλο.
1: Ναι.
2: Ενώ όταν παίζω, έχω την ευκαιρία να κάνω κάτι άλλο συνεχώς.
1: Ναι.
2: Τουλάχιστον στη ζωή μου να είμαι αυτός που είμαι. Αυτό ναι. Προσπαθώ, αυτό ναι. Θέλω.
1: Συζητάγαμε και πριν για δαίμονες και στο θέατρο και στην προσωπική ζωή όπως προκύπτουν. Ο Προμηθέας και η περιπέτειά του με τα ναρκωτικά. Έλεγες λοιπόν προηγουμένως ότι ήμουν ένας πολύ λειτουργικός. Είναι κάτι το οποίο συνήθως δεν συζητάμε, ειδικά στην τηλεόραση. Έχουμε την εντύπωση ότι ο χρήστης είναι μόνο ο άνθρωπος ο οποίος...
2: Ναι, βέβαια.
1: Που ισχύει και αυτό βέβαια, έτσι.
2: Φυσικά, ναι.
1: Αλλά εσύ ήσουν της άλλης κατηγορίας, γιατί είχες αποφασίσει, γιατί ήσουν αφιλόδοξος, γιατί ήθελες να τα καταφέρεις, γιατί ήσουν αγωνιός όπως λες και είχες και το παιδί σου το πρωί να το πας σχολείο.
2: Ναι. Κοίταξε, σε αντίθεση με άλλους χρόνιους χρήστες, ας πούμε, δεν ονειρευόμουν ποτέ τη ζωή μου για πάντα έτσι.
1: Ναι.
2: Πάντα είχα μια αίσθηση παροδικότητας αυτό. Έχω φίλους που είναι αμετανόητοι και σου λένε, μα εντάξει, δεν κάνω κάτι τρομερό, θέλω όλη μου τη ζωή μέχρι να γεράσω, γιατί να μην το κάνω. Ναι. Θα είμαι cool, θα είμαι σε επαφή με τα πράγματα έτσι. Εμένα δεν μ' άρεσε αυτό. Πάντα με μιζέριαζε. Και όταν έβλεπα ανθρώπους από μια ηλικία και μετά σε αυτό, παρατηρούσα, έχει να κάνει και με τη δουλειά μου, κάποιες άργητες στο μυαλό, στην ομιλία, κάτι πράγματα, κάτι χαρακτηριστικά που δεν μου αρέσανε.
1: Οι καμένοι είναι που λέμε, και πολύ σκληρά.
2: Ναι, ελαφρώς και σε αυτό το λίγο, το σωτέ.
1: Τους αποκαλούμε καμένους, είναι αυτοί που από τη χρήση δεν είναι λειτουργικοί.
2: Όπως επίσης, το να μην ψαχουλεύεις, όπως σου είπα, γιατί σε πιο κοντινές σχέσεις, με ανθρώπους που ξέρω πιο καλά, να μην ψάχνονται αρκετά, γιατί αυτό ξέρεις... Η οποιαδήποτε χρήση μπορεί να είναι απλά το κρασάκι μου, αλλά κάθε βράδυ. Γιατί πρέπει να το πίνω κάθε βράδυ. Το κρασάκι μου αλλιώς δεν ηρεμώ. Γιατί οι άνθρωποι φαντάζονται αναγκαστικά κάτι τρομερό. Κάτι θάβεις, κάτι μου διάζεις, μπαίνεις σε μία αγκαλίτσα πλασματική και δεν βρίσκεις ποιο είναι το έλλειμμα. Δηλαδή, καλύπτεις ένα. Αυτό που έμαθα μέσα από τη θεραπεία ήταν ότι. Δεν είναι το νόημα, δεν είναι τι θέλεις στη χρήση, είναι τι άλλο θέλεις και το καλύπτεις με τη χρήση.
1: Ναι.
2: Και αυτό οφείλεις να το ψάξεις και για να κόψεις, αλλά οφείλεις να συνεχίσεις να το ψάχνεις και μετά. Γιατί μετά απλά θα αντικαταστήσεις τον έναν εθισμό με άλλον. Εγώ, ας πούμε, έπεσα στα social media με το που έκανα στα μάτια τη αλκαταχρήση, άρχισα να μπαίνω στα social media.
1: Ναι.
2: Μέχρι που κατάλαβα κάποια στιγμή ότι. Γιατί σκρολάρω, δεν με νοιάζει αυτό που βλέπω, δεν με αφορά καθόλου. Γιατί το διαβάζω, γιατί το κοιτάω.
1: Ναι.
2: Αλλά παραμονεύει αυτό παντού.
1: Ναι.
2: Ξέρεις, είναι...
1: Από αυτά που λέγαμε πριν, κατάλαβα ότι ήσουν ο χρήστης της διασκέδασης.
2: Έχω περάσει από φάσεις που ήμουνα έτσι, αλλά θα έλεγα ότι αυτό που επικράτησε και παρέμεινε στην πιο ενήλικη ζωή μου ήταν περισσότερο κάτι να με κατευνάσει το βράδυ, ελαφριά να με ρίξει για να μπορέσω να κοιμηθώ, να γίνω κανονικός άνθρωπος. Η δουλειά μου είναι λίγο παράλογη. 9 με 12 κάθε βράδυ πρέπει να είμαι στο πικ της ενεργειάς μου. Αυτό έχει μια δυσκολία μετά να κατέβεις από εκεί, να έρθεις στα συγκάλωση, να μπορείς να κοιμηθείς μια ανθρώπινη ώρα. Όμως, πρέπει να ψάξεις να βρεις εναλλακτικούς τρόπους να το κάνεις.
1: Ναι.
2: Αγωνίζομαι με αυτό. Πάντα έχω το νου μου και αγωνίζομαι να βρίσκω κατά καιρούς τα γράδα μου σε σχέση με αυτό.
1: Ναι.
2: Ανάλογα την παράσταση, είναι παραστάσεις που είναι πιο ελαφριές, πιο εύκολα πέφτεις μετά.
1: Ναι.
2: Αυτή που κάνω τώρα, ας πούμε, δεν είναι.
1: Αυτή που κάνεις τώρα, δηλαδή.
2: Δεν προκαλεί μια ταραχή, η οποία δύσκολα φέρει.
1: Και εγώ δυσκολεύτηκα να ηρεμήσω που ήμουνα στο κοινό.
2: Ναι, το καταλαβαίνω.
1: Σε ανησυχεί αυτό, θεωρείς ότι είναι ένα μαύρο κομμάτι της προσωπικότητάς σου, όπου. Ξέρεις, καμιά φορά αισθανόμαστε ότι δεν μπορούμε να μας έχουμε εμπιστοσύνη. Καταλαβαίνεις τι λέω, έτσι.
2: Πολύ.
1: Ναι.
2: Φυσικά και με ανησυχεί. Φυσικά και φοβάμαι τον εαυτό μου σε πάρα πολλά πράγματα συνεχώς. Αλλά προτιμώ να έχω το νου μου παρά να κοιμάμαι τον ύπνο του δικαίου και να πιστεύω ότι τα κάνω όλα καλά.
1: Ναι.
2: Αν πρέπει να διαλέξω ανάμεσα στα δύο, 1000 φορές αυτό.
1: Στο γιο σου τι θα πεις για τα ναρκωτικά?
2: Θα του πω να κάνει, να δοκιμάζει ό,τι πραγματικά έχει περιέργεια να δοκιμάσει, να προσπαθεί να μην μιμείται τους άλλους, γιατί το κάνουν οι άλλοι, γιατί όλοι έχουμε άλλους λόγους για να κάνουμε το κάθε τι. Και να είναι πάντα σε επαφή με τον εαυτό του και να ψάχνει τον εαυτό του. Και αν ψάχνετε πάντα και είναι λίγο δύσπιστος ως προς το τι κάνεις καλά, θα έχει το νου του και όλα θα πάνε καλά.
1: Ναι. Ωραία. Εάν έτσι μπορούσες να σκεφτείς, έτσι, ο Προμηθέας στο μέλλον, στην καλύτερη του εκδοχή, αν κάτσει να γράψει τη βιογραφία του, έτσι.
2: Okay.
1: Τι κομμάτι θα αφιερώσεις αυτό, ότι πέρασες και από αυτή τη φάση?
2: Πολύ βασικό. Είναι πολύ βασικό κομμάτι της ζωής μου, πολύ βασικό κομμάτι της προσωπικότητάς μου.
1: Επειδή λένε πολύ, το πέρασα, τελείωσε, δεν με αφορά πλέον.
2: Δεν υπάρχει αυτό για μένα. Δεν ξέρω πώς τελειώνει κάτι τέτοιο. Δεν ξέρω πώς τελειώνει, δεν ξέρω πώς σταματάει η ανάγκη για παρηγοριά και δεν ξέρω τι. Και συντροφιά στη μοναξιά. Δεν ξέρω πώς σταματάει αυτό. Καταλαβαίνω να μπορεί να σταματήσει η πάρτι κουλτούρα.
1: Ναι.
2: Αλλά το να σταματήσει, το να χρειάζεσαι κάτι για να ηρεμήσεις ή για να χαϊδέψεις.
1: Πας κάπου σε ένα πάρτι, κίνο ντίλερ εκεί.
2: Ναι.
1: Τι κάνεις, μεταβολή και βγαίνεις έξω?
2: Όχι πια.
1: Γιατί έρχεται και σε χαιρετάει πάρα πολύ ζεστά.
2: Ναι,
1: έτσι,
2: ναι,
1: δεν
2: ναι.
1: είναι.
2: Του λέω πολύ γρήγορα ποια είναι η φάση μου.
1: Ναι.
2: Και αυτό αμέσως με θωρακίζει και με κάνει να, ξέρεις, να είμαι πιο ισχυρός. Παρ' όλα αυτά, ξέρεις τι, όσο μεγαλώνω προσπαθώ να αναπτύσσω, να μαλακώνω απέναντι στα πράγματα και ξέρω ότι η χρήση χρειάζεται μια αυστηρότητα και το έμαθα. Γιατί όταν θες να κόψεις κάτι πρέπει να γίνεις αυστηρός, πρέπει να γίνεις κέρβερος με τον εαυτό σου, εγώ έτσι το έλεγα πάντα. Δηλαδή η ανεκτικότητα δεν χωράει. Όμως, στην πορεία και στη συνέχεια της ζωής θέλω να είμαι πιο ανεκτικός και το θέλω αυτό και το επιζητώ και θεωρώ ότι αν λύσω και λύνω συνεχώς τα θέματά μου, θα γίνομαι πιο μαλακός και όχι τόσο, δεν θα χρειάζεται να έχω συνέχεια την άμυνα ψηλά για να τα βγάλω πέρα.
1: Ναι, καλώς όρισες στον κόσμο της ωριμότητας, νομίζω. Αυτό είναι, ότι γινόμαστε, μαλακώνουμε.
2: Ναι, αυτό είναι το ζητούμενο για μένα. Ναι, ναι. Αυτό είναι το ζητούμενο.
1: Ωραία. Πάμε λοιπόν στα πιο χαρούμενα θέματα. Προμηθέας. Ναι. Σε έβγαλε ο μπαμπάς σου Προμηθέα?
2: Ναι, ο μπαμπάς μου αγαπούσε πολύ τη μυθολογία και ειδικά την ιστορία του Προμηθέα, το χαρακτήρα του Προμηθέα. Μου έδωσαν λοιπόν δύο ονόματα, Σπύρος Προμηθέας, το Σπύρος του παππού μου από τον μπαμπά μου και συμβολικά μου δώσε και το Προμηθέας. Στα πρώτα χρόνια ήθελα να με λένε Σπύρο, ντρεπόμουν για το Προμηθέας. Ναι. Κάποια στιγμή με αφορμή μια κοπέλα που είχα, μου είπε καλά είσαι χαζός.
1: Αποφάσισα. Ο Προμηθέας είναι πιο σεξ.
2: Ο Προμηθέας είναι πιο ωραίο, τι κάνεις. Καλά. Ναι. Και εντάξει, τώρα πια περισσότερα χρόνια με λένε Προμηθέα από τον Σπύρο, οπότε ξέρεις.
1: Ναι, έχεις σκεφτεί ότι είναι δύο ρόλοι?
2: Ναι, κοίτα.
1: Επανασυστήθηκες ως Προμηθέας.
2: Ναι, ναι, ναι. Ισχύει, αλλά πρέπει να σου πω ότι επειδή μεγάλωσα στη Δάφνη, αλλά πήγαινα σε ιδιωτικό σχολείο στο ψυχικό, από μικρομεσαία οικογένεια, η οποία έδινε και το τελευταίο τους οβολό για να μπορέσουν να στείλουν εκεί. Ζούσα πάντα σε δύο κόσμους. Δηλαδή, αυτό ήταν κομμάτι της ζωής μου. Δεν μπορούσε η οικογένειά μου να ανταπεξέλθει σε όλα αυτά που οι οικογένειες πολλών συμμαθητών μου μπορούσαν.
1: Αυτό από μόνο του είναι ένα τεράστιο τραύμα. Το έχω ζήσει κι εγώ.
2: Ακριβώς,
1: σημαίνει ότι πας στα πάρτι των φίλων σου και είναι σε μια επαυλή και εσύ δεν μπορείς να κάνεις πάρτι στο σπίτι σου.
2: Φυσικά. Και για όλο το δημοτικό θα έλεγα ότι ήταν αρκετά δύσκολο για μένα αυτό. Μετά έγινε ένα κλικ και βρήκα τον τρόπο να νιώθω cool χωρίς αυτό.
1: Ναι.
2: Και με βοήθησε πολύ στη ζωή μου αυτό, νομίζω.
1: Ναι.
2: Μετά. Δηλαδή να αναπτύξω την προσωπικότητά μου με έναν τρόπο και όχι να βασίζομαι σε τέτοια πράγματα.
1: Ναι.
2: Και γι' αυτό και τα έχω κάπως. Μου αρέσουν πολλά ακριβά πράγματα. Μάλλον η αισθητική μου διαμορφώθηκε κάπως έτσι. Αλλά δεν είναι αυτοσκοπός μου αυτό.
1: Ναι.
2: Δεν είναι, ξέρεις, κάτι που αυτό θέλω.
1: Πρέπει οπωσδήποτε να πάρω τα παπούτσια για αυτή τη ζώνη.
2: Ναι, όχι. Δηλαδή, όσο μεγαλώνω, ειδικά η φύση και η ηρεμία είναι πράγματα που με τραβούν πολύ περισσότερο από κάθε τι υλικό.
1: Ναι, κάνεις και μεγάλα road trips, από όσο ξέρω.
2: Κάνω, ναι. Και σε αυτό είναι από τα μεγαλύτερα ταιριάσματα που έχω με την Φέδρα. Μας αρέσει πάρα πολύ να ταξιδεύουμε. Έκανα ένα πολύ μεγάλο road trip. Το τελευταίο που κάναμε ήταν το καλοκαίρι στην Τουρκία. Κάναμε 2 εβδομάδες road trip με camper van.
1: Ναι.
2: 4.000 χιλιόμετρα, Καπαδοκία και πιο μέσα, μέχρι τα σύνορα με τη Συρία.
1: Ποιος οδηγούσε?
2: Εγώ.
1: Αλλά... Μόνο.
2: Σε αυτό το road trip, ναι, άλλες φορές εναλλασσόμαστε κιόλας. Ναι. Αυτό είναι μεγάλο το van, κάπως ένιωθε πιο...
1: Μαζί και ο γιος, δηλαδή ήσασταν μια οικογένεια.
2: Όχι, όχι, ήμασταν ζευγάρι σε αυτό. Είναι πολύ νωρίς για αυτόν, γιατί ακόμα δεν μπορεί να εκτιμήσει την ομορφιά σε αυτά τα πράγματα.
1: Σωστά. Αυτός
2: περιμένει το πάρκο, το φαγητό.
1: Το ίδιο πάρκο, ναι, τους ίδιους φίλους.
2: Ναι, είναι αλλιώτικη η φάση.
1: Ωραία, πρέπει να σε ρωτήσω τώρα το πιο δύσκολο να απαντήσεις. Ένα ζευγάρι σε ένα van που ναι. πάει διακοπές
2: ναι.
1: στην Τουρκία σε road trip, πόσες φορές τσακώνεται?
2: Εμείς όχι πολλές, αλήθεια
1: ναι,
2: σου λέω.
1: Ναι.
2: Κοίτα, εμείς τα προβλήματά μας ποτέ δεν ήταν ο τσακωμός. Πολύ νωρίς τα βρήκαμε. Αυτά ήμασταν πιο αγρίμια, ήμασταν πιτσιρικάδες, εντάξει, okay.
1: Ναι.
2: Οι δυσκολίες είναι πιο βαθιές πάντα. Πιο... Μπορεί να απομακρυνθούμε, να χαθούμε, τέτοια πράγματα. Όχι τόσο οι τσακωμοί και στα ταξίδια ταιριάζουμε πάρα πολύ. Δηλαδή
1: ναι.
2: και οι τσακωμοί μας στα ταξίδια είναι μόνο επειδή κάνει πολύ ζέστη. Κάτι τέτοια αστεία πράγματα. Ξέρεις, κάτι λίγο που ανεβαίνει η αντίσταση, κάνει ένα τέτοιο και μετά τελειώνει. Και
1: ναι.
2: πολύ γρήγορα φροντίζουμε ο ένας τον άλλον και κάπως ηρεμεί.
1: Ναι.
2: Αλλά επειδή το λατρεύουμε τόσο πολύ το ταξίδι και ίδιο, ακραία πολύ, δηλαδή, πώς να σου πω, στέλνουμε ένας τον άλλον συνεχώς μηνύματα με πράγματα που βρίσκουμε και λέμε να πάμε και εκεί, να πάμε
1: ναι.
2: και εκεί.
1: Ναι.
2: Λίστα πλέον δεν χωράνε τρεις ζωές
1: ναι.
2: για να πάμε. Φεύγουμε τύπου και οι δύο αύριο. Αν μας πεις, θα φτιάχνεις τα πράγματά σου
1: ναι,
2: να φύγεις.
1: Ναι.
2: Αύριο, ναι, φύγαμε.
1: Ποιος κρατάει το παιδί?
2: Σε αυτά τα μέρα.
1: Έχεις αρκετούς συγγενείς πρώτα απ' όλα.
2: Κοίτα, έχουμε κάνει μεγάλα ταξίδια και πριν το παιδί.
1: Okay.
2: Έχουμε κάνει ακραία στην Ινδία 3 μήνες και έχουμε κάνει πράγματα μεγάλα.
1: Ναι.
2: Τώρα, που αυτό ήταν το πιο μεγάλο που είχαμε κάνει, οι παππούδες γιαγιάδες.
1: Ναι.
2: Οι οποίοι βοηθούν πάρα πολύ. Ο γιος μας κάποια στιγμή επενοχοποιηθήκαμε και λέμε: συγγνώμη, εμείς όταν πηγαίναμε στον παππού και τη γιαγιά δεν περνάγαμε τέλεια.
1: Ναι, εννοείται.
2: Ναι. Περνάει τέλεια, οπότε κάπως και εμείς χαλαρώσαμε απέναντι σε αυτό. Λέμε: OK. Και μετά εννοείται θα κάνουμε και μαζί του πράγματα πολλά. Έτσι,
1: ναι, πάντως και πάλι μην εκπλαγείς. Αν ο γιος θέλει απλώς να κάθεται όπως λες, να βλέπει τους φίλους του, να κάνει πράγματα κανονικά κάθε μέρα.
2: Ναι.
1: Γιατί η πολλή εναλλακτικότητα στα παιδιά και το πάμε ένα ταξίδι, πάμε αυτό, νομίζω δεν ταιριάζει. Έτσι.
2: Μπορεί να μην ταιριάζει. Και η αλήθεια ναι. είναι και εμένα αυτό αναπτύχθηκε σε πιο μεγάλη ηλικία.
1: Η
2: αν
1: διάθεση.
2: Κάπως οι γονείς μου με πηγαίνανε κάτι, σε κάτι νησιά και θυμάμαι να αγοράζουμε το χάρτη του νησιού, πάντα με ενθουσίαζα, άρα μάλλον είναι και κάτι μέσα στον καθένα, ξέρεις,
1: ναι.
2: πάντα μου άρεσε αυτό.
1: Ναι. Είπες λοιπόν πόσο δύσκολο ήταν το παιδί από τη Δάφνη να πηγαίνει στο ιδιωτικό σχολείο για το οποίο προσπαθούσαν πάρα πολλοί οι γονείς να πληρώσουν τα δίδακτρα. Στη Δάφνη ήσουν το παιδί που πήγαινε, το παίρνει το σχολικό και πήγαινε στο καλό σχολείο, οπότε πάλι και εκεί είχαμε θέμα.
2: Το σχολικό σκέψη δεν έφτανε μέχρι τη Δάφνη. Έπρεπε να πάμε αρκετά μακριά γιατί κανείς δεν έμενε σε εμβέλεια τουλάχιστον 6-7 χιλιόμετρων από εκεί που έμενα εγώ. Στη Δάφνη, κοίταξε, δεν μπορώ να πω ότι ήμουνα. Η Δάφνη είναι και μια δύσκολη περιοχή, ειδικά τότε στα 80s, 90s.
1: Γιατί?
2: Είναι λίγο rough. Δεν μπορώ να πω ότι γυναίζεις. Ήμουν αρκετά προστατευμένος και επειδή οι φίλοι μου αναγκαστικά άρχισαν να διαμορφώνονται μέσα από το σχολείο. Περισσότερο ήταν έτσι. Οπότε δεν μπορώ να πω ότι το έζησα πολύ. Όμως, από ιδεολογικής απόψεως και από συναναστροφές και αργότερα, από αισθητική, από το τι μου άρεσε, που κάποια μου άρεσε να κάνω ελεύθερο κάμπινγκ, άνθρωποι που πάντοτε, μετά περισσότερο πρέπει να σου πω, ότι για χρόνια ντρεπόμουν να πω ότι πήγαινα στο ιδιωτικό σχολείο και μου ήταν κάπως δύσκολο, το έλεγα γιατί έχω αυτή τη, μου αρέσει να προκαλώ λίγο, το έλεγα, αλλά με δυσκολία και ακόμα το καταλαβαίνω και όταν λέω ότι το παιδί μου πηγαίνει σε ιδιωτικό σχολείο, τη νιώθω μέσα μου αυτή τη δυσκολία, ότι ξέρεις, τι νομίζεις για μένα τώρα που στο είπα αυτό.
1: Βοηθάει να είσαι πάντα ανάμεσα σε δύο κόσμους, να έχεις λίγο τα στοιχεία του ξένου και στη μία εκδοχή της ζωής σου και στην άλλη.
2: Εγώ νομίζω πως βοηθάει. Νομίζω ότι όταν είμαστε κλεισμένοι σε μία φούσκα, πάντοτε είναι προβληματικό. Εκεί οι μεγαλύτερες παθογένειες νομίζω ότι εκεί δημιουργούνται. Ο ρατσισμός εκεί ανθίζει. Έχω ένα πάρα πολύ καλό φίλο Αμερικάνο που το κατάλαβα πολύ μέσα από αυτόν, που μου εξηγούσε για τη χώρα του και μου έλεγε ότι οι άνθρωποι δεν τα ταξιδεύουν. Πρέπει να το καταλάβεις αυτό. Ναι. Δεν ξέρουν τίποτα
1: δεν
2: πέρα
1: ξέρουν
2: από αυτό.
1: Πού είναι το Παρίσι?
2: Τίποτα,
1: το Παρίσι τίποτα. Είναι στη Γαλλία. Εντάξει, όχι όλοι βέβαια οι Αμερικάνοι.
2: Ναι, βλέπουν μόνο αμερικάνικες ταινίες. Ναι. Ναι, δηλαδή, ναι, αλλά η συντριπτική πλειοψηφία είναι αυτή.
1: Ναι.
2: Δεν καταλαβαίνουν τίποτα σε σχέση με αυτό.
1: Ναι.
2: Εκεί προφανώς και ανθίζει ένα πράγμα το οποίο είναι γύρω από μια φούσκα και μέσα αυτό ξέρουμε.
1: Ναι.
2: Οπότε για μένα ναι, είναι πολύ χρήσιμο. Μπορεί να είναι ζώρικο σε ευαίσθητες ηλικίες, αλλά σίγουρα είναι χρήσιμο. Σίγουρα.
1: Ναι. Ωραία. Μιλώντας λοιπόν για την Αμερική και για το μακρινό Hollywood και για όλα αυτά, επειδή είσαι άνθρωπος που ταξιδεύεις, που καταλαβαίνεις εύκολα το μετακινούμενο, νομίζω ότι είναι πολύ καλά φτιαγμένο σε σένα αυτό. Ναι. Έχεις πει εκεί που κάνω ένα μεγάλο ταξίδι με τη γυναίκα μου, που και εκείνη ασχολείται με το χώρο, ναι, να πάω και να μείνω εκεί και να δω τι μπορώ να κάνω.
2: Ναι, το είχαμε πάει για 2-2,5 χρόνια, ήμασταν στο Λονδίνο, ζούσαμε στο Λονδίνο. Mm. Η γυναίκα μου έκανε μεταπτυχιακό στο σινεμά και εγώ, επειδή ονειρευόμουν να σπουδάσω σινεμά, δεν είχα λεφτά από οικογένεια κτλ. Πήγα κάπως να σπουδάσω μαζί της, ό,τι κάνει να το κάνω κι εγώ από δίπλα. Αυτό συνδυάστηκε τυχαία εντελώς με τις δουλειές αυτές που έκανα στο εξωτερικό. Mm-hmm. Δεν συνεχίστηκε όμως, δεν πήρε μια συνέχεια. Η αλήθεια είναι ότι και εγώ δεν ήμουνα σε ψυχολογική κατάσταση να το, νομίζω, να το κυνηγήσω σωστά. Ναι. Ήμουνα και σε μια ηλικία που λίγο η φιλοδοξία μου είχε ήδη αρχίσει να αμβλύνεται. Ναι. Δεν ήμουνα 20 χρονών που πήγα εκεί και θα τα διάλυσω όλα. Οπότε κάπως δεν συνέβη, δεν υπήρχε μια συνέχεια.
1: Μήπως σε αυτό. Επειδή είδες ότι μπορεί παρόλα αυτά να συμβεί, ηρέμησε η φιλοδοξία αυτή μέσα.
2: Ενδεχομένως, ναι. Όπως επίσης ένιωσα ότι όταν είσαι ξένος σε αυτές τις παραγωγές, πολύ ωραία η εμπειρία των παραγωγών, αλλά θα κάνεις 99% τριτοτέταρτα πράγματα. Και επειδή ήδη είχα παίξει κάποια πράγματα και στο σινεμά και στο θέατρο εδώ, μου έλειπε αυτό το βάθο, να μπορώ, ξέρεις, να κάνω πράγματα που είναι πλούσια σε υλικό. Mm-hmm. Και ψυχολογικά και καλλιτεχνικά. Και
1: κανείς δεν το παραδέχεται αυτό που λες. Δηλαδή, ναι, από όσους ηθοποιούς έχω έρθει εδώ, που καταλαβαίνω ότι την έτσι γνήσια διάθεσή τους να πάνε να κάνουν και άλλα πράγματα, τους ρωτάς γιατί γύρισα εδώ, συνήθως μου λένε κάτι άλλο. Αλλά αυτό που λες ακούγεται πάρα πολύ ειλικρινές. Ότι ξέρεις, ναι, στη χώρα μου είχα τη δυνατότητα να κάνω, ναι, τα καλύτερα.
2: Σκέψω, έκανα μια σειρά το Borgias τότε και ζούσα στη Βουδαπέστη σε πεντάστερο ξενοδοχείο για 6 μήνες.
1: Ναι.
2: Όλα τέλεια. Ξέρω, ναι, ο πρώτος μήνας ήταν αριστούργημα. Πήγαινα εκεί, έβαζα την πανοπλία μου, την περούκα μου, το σπαθί μου, τι καλά, coach, το ένα, ναι, το άλλο, ναι, ναι, η πασία. Ξέρεις, και μετά πήγαινα στο σετ και έλεγα «And then, my lord», ξέρεις, έλεγα κάτι τέτοια. Και κάπου αυτό τελείωνε, καταλαβαίνεις. Δηλαδή έλεγα «Ναι, οκ, okay, αυτή είναι η πρόκληση να το προφέρω σωστά, εντάξει, το έμαθα». Okay.
1: Μπορούσες να το κάνεις πιστικά.
2: Νομίζω πως ναι. Εντάξει, έχω μια ευκολία, έχω καλό αυτή. Εντάξει, ναι, σχετικά, τουλάχιστον στα δικά μου αυτιά, καλό. Όταν αυτοί λέγανε καλό, οκ, okay, ναι, καλό ήταν. Ναι. Αλλά κάπου θες κάτι παραπάνω. Δεν λέω, μπορεί κάποιος με παραπάνω επιμονή από μένα να μπορεί να το καταφέρει. Δεν αποκλείω ότι μπορεί να γίνει.
1: Ναι.
2: Όμως, για τη δικιά μου ψυχοσύνθεση και στη δικιά μου ζυγαριά, κάπως είπα, εντάξει, ξέρεις τι, ωραίο ήτανε. Ναι. Μπορεί ξανά, ανοίγουν όπως σου είπα τα πράγματα, μπορεί κάποτε να σε καστάρει κάποιος, θέλω να πω, και να παίξεις κάπου έξω.
1: Ναι.
2: Αλλά δεν θα ήθελα πια να το κάνω ό,τι και να είναι, απλά για να είμαι εκεί.
1: Ναι.
2: Άμα μου λέγανε να παίξω για τον Λάνθιμο ή για τον Πολ Τόμας Άντερσον, πετάω τη σκούφια μου, φυσικά. Αλλά όχι οτιδήποτε στο Hollywood, ότι για να είμαι στη Marvel, ξέρεις, ναι, να παρατήσω τα. Όχι, δεν με ενδιαφέρει τα αλήθεια.
1: Ναι, είσαι και ολιγαρχικός άνθρωπος, όπως είπαμε.
2: Ναι, εντάξει, ναι, δεν είναι το καλύτερό μου, δεν είναι αυτό. Δεν είναι το πιο σημαντικό στο αξιακό μου σύστημα, ναι, τα χρήματα. Όχι,
1: ναι,
2: δεν είναι.
1: Ωραία, επειδή έλεγες προηγουμένως για πράγματα που μπορεί να ντρέπεται κανείς να ομολογήσει, γιατί, ναι, αισθάνεται ότι είναι λίγο καλύτερα από αυτό που θέλει ο άλλος να του πει. Αντιμετωπίζουν οι συναδελφοί σου, που έχεις και αυτή την εμπειρία. Έχεις κάνει και τις ξένες σου σειρές, έχεις μείνει και στο πεντάστερο ξενοδοχείο.
2: Ναι.
1: Έτσι πιστεύεις ότι λίγο σε μισούν από μέσα τους?
2: Δεν ξέρω. Στην αρχή ήταν θέμα. Τώρα έχουν περάσει και πάρα πολλά χρόνια. Δεν ξέρω, ξέρεις, δεν είναι τόσο σημαντικό, φαντάζομαι. Οι άνθρωποι γενικά ζηλεύουν ό,τι δεν έχουν. Οπότε δεν ξέρεις, αυτό το πράγμα δεν τελειώνει. Και νομίζω ότι είναι πολύ στον εκάστοτε άνθρωπο. Τι ποιότητα έχει αυτή η ζήλια? Γιατί υπάρχει και πολύ χρήσιμο η πλευρά.
1: Ναι.
2: Αχ, πολύ θα ήθελα αυτό που έχει ζήσει να το ζήσω κι εγώ, που είναι κινητήριος δύναμη. Και υπάρχει και το γιατί αυτός και όχι εγώ. Εντάξει, τώρα εγώ θεωρώ ότι υπάρχει χώρος για όλους, οπότε ξέρεις, δεν. Ή αν όχι εδώ, υπάρχει εκεί, οπότε ξέρεις.
1: Δεν. Καλή ζήλια, γιατί έχεις. Τι θες να αποκτήσεις, να σου κάνουμε πραγματικότητα τα όνειρά σου σε αυτήν την εκπομπή?
2: Μου αρέσουν πολύ κάποιοι άνθρωποι που έχω γνωρίσει στη ζωή μου, που έχουν απομυθοποιήσει εντελώς την καριέρα, τη φήμη, και είναι πολύ χορτάτη.
1: Ναι.
2: Μου αρέσει πάρα πολύ αυτό. Και επειδή εμένα δεν με νοιάζει τόσο η φήμη, αλλά με νοιάζουν οι ρόλοι και αυτά τα πράγματα.
1: Ναι.
2: Με ενδιαφέρει ακόμα αυτό. Έχω μέσα μου κάψα
1: αυτό. Αυτό είναι ενδιαφέρον, δεν είναι φιλοδοξία.
2: Όπως και να έχει, ό,τι είναι, είναι ένα drive χρήσιμο, αλλά και ένα βάσανο ενίοτε.
1: Ναι, αλλά δεν το είχες αυτό, όμως δεν θα είχες ζήσει την υπέροχη πλευρά της δουλειάς σου.
2: Φυσικά. Σίγουρα. Σίγουρα.
1: Απέσια πλευρά της δουλειάς σου. Εμάς μας φαίνονται όλα τέλεια, ότι αποθεώνεστε κάθε βράδυ.
2: Είναι μια δουλειά η οποία κάτι ξοδεύεις. Και όσο πιο ειλικρινά προσπαθείς να την κάνεις, χωρίς να θέλω να ευλογήσω τα δικά μου γένια, αλλά πολλοί άνθρωποι προσπαθούν να την κάνουν πολύ ειλικρινά. Mm. Αφήνεις ένα κομματάκι από κάτι δικό σου, το οποίο δεν είναι ατελείωτο. Ή τουλάχιστον δεν είναι ατελείωτο συνεχώς. Θέλει να παίρνεις χρόνο μακριά και να το γεμίζεις ξανά. Έστω.
1: Ναι.
2: Το λιγότερο αυτό. Mm-hmm. Το λιγότερο αυτό. Εγώ κάνω αυτά τα κενά, τα κάνω πάντα, πολύ αυστηρά. Αρνούμε πράγματα, χάνω πράγματα για να τα κάνω και έτσι νιώθω ότι συντηρώ μια σχετική υγεία. Θαυμάζω λοιπόν κάποιους ανθρώπους που γνωρίζω, όπως το Γιάννη Φέρτη για παράδειγμα, που είχα την τύχη να γνωρίσω πολύ νωρίς, που ήταν τόσο ακομπλεξάριστη, τόσο γενναιόδορη με τους νέους, τόσο έτοιμη να πούνε: Α, ναι, δεν το ξέρω αυτό.
1: Ναι.
2: Τι ωραία που το κάνεις αυτό. Εγώ δεν θα μπορούσα ποτέ. Δεν ξέρω, είναι τόσο ωραίο αυτό το πράγμα να μπορείς να το κάνεις, τόσο ανάλαφρο, τόσο όμορφο. Αυτό το ζηλεύω πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Πραγματικά και θα ήθελα πολύ να κοιτάω τουλάχιστον προς τα εκεί. Δεν λέω ότι θα το καταφέρω, αλλά κοιτάω προς τα εκεί.
1: Σε έβλεπα σε μια συνέντευξή σου που έλεγες ότι μου αρέσει πάρα πολύ να λέω δεν ξέρω.
2: Ναι, εσύ είναι. Όσο μεγαλώνω, παλιά δεν μπορούσα να το κάνω. Ήμουνα πολύ αυτό και έτσι βέβαια κατάφερνα και στο σχολείο, ενώ έκανα μεγάλες αλητίες, να είμαι σωστός και αυτά, γιατί είχα πιστικό τρόπο να λέω ότι τα ξέρω, ας πούμε, όλα. Εντάξει, μ' άρεσε να διαβάζω πάντα, αλλά ναι. Μου άρεσε πάρα πολύ άνθρωποι που λένε ξέρεις, γι' αυτό δεν έχω άποψη.
1: Ναι.
2: Δεν έχω επαρκή πληροφόρηση, δεν έχω άποψη.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν εδώ και σε ευχαριστώ που μίλησες κανονικά γιατί χρειάζονται αυτές τις συνεντεύξεις. Και όταν υπάρχουν άνθρωποι που λένε αλήθειες, νομίζω ότι έχουν και έναν τρόπο να αφοπλίζουν τα πολύ έτσι, ξέρεις, τους τίτλους που κόβονται πολύ χωρίς να σκεφτεί κανείς τη γράφη. Γιατί λες όλη σου την αλήθεια. Ναι. Και όλη σου η αλήθεια δεν φοβάσαι μην κοπεί και απομονωθεί. Σε ευχαριστώ πολύ που ήσουν
2: εγώ
1: εδώ. Αυτό ήταν για απόψε το καλύτερα αργά. Να έχετε ένα υπέροχο βράδυ. Γεια σας.

0: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
1: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
0: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
2: Capitalism can inform how we have sex.
0: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν.
3: It becomes more capitalistic.
0: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
4: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.

0: από τις απομακρυσμένες γωνιές όλης της Ελλάδας.
1: Όταν λες αλήθειες, πολλές φορές γίνεσαι αντιπαθής. Αλλά είναι η αλήθεια.
0: Μέχρι την Πολύβου η Αθήνα.
2: Αυτή η πόλη είναι γεμάτη όνειρα.
0: Ταξιδεύουμε στα βάθη της ψυχής των ηρώων μας και ξεδιπλώνουμε τον κόσμο μέσα τους. Τον κόσμο μέσα μας.
3: Θα κάνω ό,τι μπορώ για να αλλάξω λίγο αυτό τον κόσμο. Μπορεί να είναι τοπικό, αλλά εγώ θα κάνω ό,τι μπορώ.
4: Ο κόσμος μέσα μας. Με την Ίδα Ταράντου. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 8 το βράδυ, στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους.
5: Μία ημέρα σαν και αυτή το 1899 γεννιέται ο Βρετανός σκηνοθέτης Alfred Hitchcock. Θεωρείται ένας από τους σημαντικότερους και επιδραστικότερους σκηνοθέτες στην ιστορία του κινηματογράφου. Άφησε εποχή με ταινίες μυστηρίου και θρίλερ αγωνίας και δικαίως απέκτησε τον τίτλο «Ο Maître του Suspense». Τις δεκαετίες του 50 και του 60 γύρισε μερικά από τα αδιαμφισβήτητα αριστουργήματά του. Ανάμεσά τους «Ο Δεσμότης του Ηλίγκου», «Τα Πουλιά» και φυσικά «Το Ψυχό». Το 1980 η Βασίλισσα Ελισάβετ τον έχρισε υπότι του στέματος. Έφυγε από τη ζωή στις 29 Απριλίου 1980. Γεννιέται μία ημέρα σαν την σημερινή ο Κουβανός επαναστάτης και πολιτικός Φιντελ Κάστρο. Ανέλαβε τα ενία της Κούβας το 1959, έχοντας καταφέρει μαζί με τον Τσέ Γκεβάρα

σαν σήμερα το 1961 οι αρχές της Ανατολικής Γερμανίας αρχίζουν να κατασκευάζουν το τείχος του Βερολίνου. Το τείχος του Έσχους, όπως ονομάστηκε, θα διατηρηθεί έως τις 9 Νοεμβρίου του 1989, οπότε θα γκρεμιστεί κατά την ενοποίηση των δύο Γερμανιών. Στη διάρκεια των 28 χρόνων της ύπαρξης του τείχους, τουλάχιστον 136 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους προσπαθώντας να διαφύγουν στη δυτική πλευρά. Μία ημέρα σαν την σημερινή το 1968, ο Αλέκος Παναγούλης προσπαθεί να ανατινάξει το αυτοκίνητο του δικτάτορα Γεωργίου Παπαδόπουλου στη λεωφόρο Αθηνών Σουνίου κοντά στο Λαγονίσι. Η αποτυχία του εγχειρήματος οφειλόταν σε έλλειψη συντονισμού. Ο Παναγούλης συνελήφθη και οδηγήθηκε στο κρατητήριο της ΕΣΑ, όπου βασανίστηκε με απάνθρωπη σκληρότητα χωρίς πάντως να καταδώσει τους συνεργάτες του. Αργότερα σε συνέντευξή του υποστήριξε: «Δεν προσπάθησα να σκοτώσω έναν άνθρωπο. Δεν είμαι ικανός να σκοτώσω έναν άνθρωπο. Προσπάθησα να σκοτώσω έναν τύρανο». Στο βίντεο βλέπουμε πλάνα από τη δίκη που ακολούθησε. Μία ημέρα σαν και αυτή λαμβάνει χώρα η τελετή έναρξης των 28ων Ολυμπιακών Αγώνων στην Αθήνα. 202 εθνικές αποστολές και 11.099 αθλητές παρελάβουν στο Ολυμπιακό στάδιο υπό τους ήχους του DJ Tiesto, ενώ η φωνή της Björk μαγεύει όσους την παρακολούθησαν. Σημεοφόρος της ελληνικής ομάδας, ο Πύρος Δήμας, με τον Νίκο Κακλαμανάκη να είναι ο τελευταίος λαμπαδιδρόμος. Την καλλιτεχνική διεύθυνση είχε ο Δημήτρης Παπαϊωάννου, ο οποίος πήρε και τα παγκόσμια εύσημα για την ποιότητα του αποτελέσματος.

0: Ακόμα εδώ είσαστε περίεργα πλάσματα. Αν και η περιέργεια σκότωσε τη γάτα, όπως λέει ο ελληνικός λαός, εσείς 1000 χρόνια θα ζήσετε και θα βλέπετε αστερόσκονη.
1: Αυτός που περιμένω δεν θα έρθει από τα αστέρια.
0: Θάλασσες θα φτιάξω. Με αγαπημένους καλλιτέχνες και περίεργες πληροφορίες για το ελληνικό τραγούδι.
2: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτσι. Δευτέρα με Παρασκευή στις 9 το βράδυ στο Action 24. Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.

Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Άξον 24. Πάμε να δούμε τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Μεγάλη φωτιά στη Σίβηρη Χαλκιδικής, μηνύματα 112 για εκενώσεις δύο περιοχών, 3 χιλιόμετρα το πύρινο μέτωπο. Σφραγίστηκε η πισίνα του Beach Bar που πνίγηκε ο τετράχρονος στην Πάρο. Λειτουργούσε χωρίς άδεια. Τι προβλέπει η νομοθεσία για τη λειτουργία τους?

κάγκελα οι κάτοικοι της Λευκάδας για το νερό. Τελεσίγραφο στο Δήμο και στάση πληρωμών. Καθήλωσε η ολική έκλειψη ηλίου, το σπάνιο θέαμα που βύθισε στο σκοτάδι την Ευρώπη. Εντυπωσιακές εικόνες.

0: Να ξεκινήσουμε το δελτίο μας, κυρίες και κύριοι, με τη μεγάλη φωτιά που μένεται ανεξέλεγκτη στη Χαλκιδική, με την πυρκαγιά να καίει σε αγροτοδασική έκταση και να απειλεί κατοικημένες περιοχές σε Σίβηρη και Φούρκα, όπου έχουν εκενωθεί κάτοικοι και επισκέπτες, απομακρύνονται και με πλωτά μέσα, ενώ ενισχύονται συνεχώς οι δυνάμεις πυρόσβεσης εν μέσω θυελλωδών ανέμων που πλέουν στην περιοχή. Η ανταποκρίτριά μας, η Θεοδώρα Απότα, θα μας δώσει την εικόνα. Θεοδώρα.
1: Η φωτιά ξέσπασε Αθηνά γύρω στις 2 σήμερα το μεσημέρι σε δασική έκταση στην περιοχή της Σίβηρης, στην Χαλκιδική. Δυστυχώς εξαπλώθηκε ανεξέλεγκτα και για το λόγο αυτό εστάλησαν διαδοχικά μηνύματα από το 112 στους κατοίκους, προκειμένου αρχικά να βρίσκονται σε ετοιμότητα και έπειτα να εκενώσουν τις περιοχές της Σίβηρης αλλά και της Φούρκας. Υπήρξε κυκλοφοριακή συμφόρηση εξαιτίας αυτής της εκένωσης, καθώς παραθεριστές αλλά και κάτοικοι και τουρίστες πήραν τα οχήματά τους προκειμένου να απομακρυνθούν από τις φλεγόμενες περιοχές. Είναι πολύ μεγάλη η δύναμη της πυροσβεστικής που επιχειρεί την κατάσβεση της φωτιάς. Πάνω από 140 πυροσβέστες βρίσκονται στο μέτωπο, 16 τα εναέρια μέσα τα οποία επιχειρούν να τη θέσουν υπό έλεγχο. Υπάρχει μεγάλη αναστάτωση στην περιοχή. Όπως είπες και εσύ, γίνεται απεγκλωβισμός ατόμων και με πλωτά μέσα του λιμενικού, του πυροσβεστικού σώματος αλλά και ιδιωτικά σκάφη συνδράμουν, προκειμένου άνθρωποι να καταφέρουν να μετακινηθούν από την Σίβηρη προς την Μαρίνα Σάνι. Να σου πω επίσης ότι εθελοντές συνδράμουν στην μάχη αυτή που δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Υπάρχουν αναφορές για ζημιές σε κατοικίες. Οι φλόγες έχουν πλησιάσει πολύ κοντά σε κατοικημένες περιοχές και ευχόμαστε βεβαίως να υπάρξει σύντομα μια θετική εξέλιξη, διότι αντιλαμβάνεσαι, οι κάτοικοι εκεί της περιοχής βιώνουν στιγμές μεγάλης αγωνίας, έντονο στρες, έντονο άγχος, όπως πληροφορούμαστε. Είναι λογικό. Κατάφεραν ωστόσο να εκενώσουν γρήγορα τις περιοχές, ακολουθώντας βεβαίως πάντοτε τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών, Αθηνά.
0: Θεοδώρα, ξέρεις αν αυτή τη στιγμή καταφέρνουν τα εναέρια μέσα και επιχειρούν, γιατί καταλαβαίνουμε ότι πρόκειται για ένα ανεξέλεγκτο μέτωπο αυτή τη στιγμή, τουλάχιστον 3 χιλιόμετρα.
1: Οι πληροφορίες που έχουμε στη διάθεσή μας αναφέρουν ότι τα εναέρια μέσα δίνουν τιτάνια μάχη. Είναι δύσκολο ωστόσο το έργο της κατάσβεσης της συγκεκριμένης πυρκαγιάς και εξαιτίας των ισχυρών ανέμων που πνέουν στην περιοχή και φτάνουν Αθηνά μέχρι και τα 5 μποφόρ. Είναι αρκετές οι ώρες που μένεται ανεξέλεγκτη η συγκεκριμένη πυρκαγιά. Επαναλαμβάνω ότι ξέσπασε γύρω στις 2 το μεσημερί. Είναι τιτάνια λοιπόν η μάχη από πλευράς των πυροσβεστικών δυνάμεων αλλά και των εθελοντών. Να πω επίσης...
0: Υπήρχε κάποια πληροφορία για το πώς ξεκίνησε η πυρκαγιά, ότι από τους ανέμους έπεσε κολόνα της ΔΕΗ και έτσι δημιουργήθηκε ο σπινθήρας. Υπάρχει τέτοια πληροφορία?
1: Μένει αυτό να επιβεβαιωθεί. Είναι πολύ νωρίς σαφώς για να εξάγουμε τέτοιου είδους συμπεράσματα. Ωστόσο, ναι, υπάρχει μια τέτοια πληροφορία. Ερευνάται αυτό από το αρμόδιο τμήμα της πυροσβεστικής. Νωρίτερα πληροφορηθήκαμε ότι 2 πυροσβέστες χρειάστηκε να διακομιστούν σε νοσοκομείο. Ο ένας ένιωσε αδιαθεσία, διότι η ατμόσφαιρα εκεί είναι ιδιαίτερα αποπνικτική και ο δεύτερος υπέστη κάκωση στο ένα του πόδι. Έτσι λοιπόν διακομίστηκαν σε νοσοκομείο με τη συνδρομή του ΕΚΑΒ, ασθενοφόρο του οποίου παραμένουν στις φλεγόμενες περιοχές για οποιαδήποτε ανάγκη παρουσιαστεί.
0: Έχει ανοίξει βεβαίως και η πλατφόρμα, Θεοδώρα, έτσι ώστε να μπορούν να απευθυνθούν κάτοικοι και επισκέπτες για την προσωρινή διαμονή τους εν μέσω αυτής της κατάστασης και ενώ μένεται η πυρκαγιά.
1: Ναι, και πρέπει να έχουμε στο νου μας ότι και αρκετός κόσμος διατηρεί την κατοικία τους στην περιοχή της Χαλκιδικής. Άλλοι έχουν τις εξοχικές τους κατοικίες και άλλοι βρίσκονται στην περιοχή προκειμένου να κάνουν τις διακοπές τους. Οι αδιούχοι του Αυγούστου είναι στην Χαλκιδική. Ο νομός γενικά βουλιάζει από κόσμο τέτοια περίοδο. Πάντοτε συμβαίνει αυτό τα καλοκαίρια. Γι' αυτό είχαμε και την κυκλοφοριακή συμφόρηση στο οδικό δίκτυο, επειδή πολλοί επιχείρησαν να απομακρυνθούν, να εκενώσουν ορθώς από τις περιοχές που βρίσκονται που καίγονται.
0: Και όσο μας δίνεις το ρεπορτάζ, Θεοδώρα, βλέπουμε τα πλάνα μας από την ανεξέλεγκτη πυρκαγιά που μένεται στη Σίβηρη και τη Φούρκα και τις ρήψεις των εναέριων μέσων. Νωρίτερα είχαμε και απομακρύνσεις πολιτών διαθαλάσσης, πέρα από το από το σχέδιο εκένωσης το οποίο ακολουθήθηκε για τους δύο οικισμούς. Να ευχηθούμε να βελτιωθεί η κατάσταση άμεσα. Για οτιδήποτε νεότερο θα επανέλθουμε. Σε ευχαριστώ. Δύσκολο 48 ώρο με πολύ ισχυρούς ανέμους και ακραίο κίνδυνο πυρκαγιά σε 5 περιοχές της χώρας. Αττική, Αργολίδα, Βιωτία, Εύβοια και Κορινθία τίθενται σε κόκκινο συναγερμό. Με τις ρηπές των ανέμων να φτάνουν έως και τα 110 χιλιόμετρα την ώρα. Οι αρχές απευθύνουν έκκληση για αυξημένη προσοχή και αποφυγή κάθε δραστηριότητας που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά.

0: Εφιαλτική προμηνύεται και η αυριανή ημέρα. Οι θυελώδεις άνεμοι ενισχύονται μέχρι και τα 9 μποφόρ, με τις ρηπές να φτάνουν μέχρι και τα 110 χιλιόμετρα την ώρα. Η χώρα τίθεται για ακόμα μια ημέρα σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού.
1: Υπάρχουν αυξημένα μέτρα σε όλη την επικράτεια από όλους τους συναρμόδιους φορείς, οι οποίοι εμπλέκονται στην δασοπυρόσβεση.
0: Σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς, ακραίο κίνδυνο για αύριο, διατρέχουν 5 περιοχές. Η Αττική, η Αργολίδα, η Βιωτία, η Εύβοια και η Κορινθία.
2: Μπήκαμε σε ένα τριήμερο το οποίο χαρακτηρίζεται από πολύ ισχυρούς ανέμους, μέχρι και θυελώδεις κατά περιόδους και κατά περιοχές. Γι' αυτό ακριβώς, σύμφωνα με την Επιτροπή, βγήκε ο χάρτης εκτίμησης κινδύνου από χθες και πολλές περιοχές της χώρας μας έχουν χαρακτηριστεί σε πολύ υψηλό κίνδυνο, πορτοκαλί συναγερμό, αλλά έχουμε και κάποιες περιοχές οι οποίες έχουν αναβαθμιστεί.
0: Έκκληση προς τους πολίτες απευθύνεται το πυροσβεστικό σώμα, ζητώντας τους να αποφεύγουν κάθε δραστηριότητα που θα μπορούσε να οδηγήσει στην πρόκληση πυρκαγιάς και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες της πολιτικής προστασίας.
3: Ζητούμε τη συνεργασία των συμπολιτών μας και απευθύνουμε πολύ ισχυρή έκκληση σήμερα να μην πραγματοποιηθεί καμία θερμή εργασία στην Ήπεθρο.
0: Προστατευτικές μπάρες και απαγορευτικές κορδέλες στους λόφους Λυκαβητού και Φινόπουλου τοποθέτησαν ήδη κλιμάκια των υπηρεσιών καθαριότητας και πρασίνου του Δήμου Αθηναίων, καθώς και αύριο θα παραμείνουν προληπτικά κλειστοί.
4: Σωστό, οπωσδήποτε παίρνουμε τα μέτρα μας. Γιατί πολλά γυρούνται, ειδικά στην Αττική.
5: Όπως μπορείτε να δείτε, προειδοποιητικές ενημερώσεις αλλά και λουκέτο έχει μπει στην είσοδο του Λόφου Φινόπουλου, έτσι ώστε να αποφευχθεί η είσοδος επισκεπτών, μιας και σήμερα η Αττική είναι ανάμεσα στις περιοχές υψηλού κινδύνου για εκδήλωση πυρκαγιάς.
0: Παράλληλα, τέθηκε σε ισχύ η προληπτική απαγόρευση κυκλοφορίας και παραμονής στο πεδίο του Άρεως, καθώς και σε δασικά οικοσυστήματα, πάρκα και περιοχές Natura. Από νωρίς το πρωί, drones με θερμικές κάμερες, οι οποίες ανιχνεύουν τις μεταβολές της θερμοκρασίας, θα σαρώνουν όλα τα πιθανά σημεία και θα επιτηρούν τους μεγάλους χώρους πρασίνου στο κέντρο της Αθήνας.
6: The Greek authorities are taking every step to be safe.
1: Όλα τα μάτια είναι στραμμένα στην φύση, έτσι ώστε όταν εντοπιστεί καπνός ή μέσω των θερμικών καμερών αύξηση της θερμοκρασίας, να μπορέσει τάχιστα να ειδοποιηθεί το κέντρο επιχειρήσεων και να στείλει απευθείας και να κινητοποιήσει όλες τις δυνάμεις, είτε επίγειες είτε εναέριες.
0: Οι αρχές ζητούν αυξημένη προσοχή από όλους, καθώς οι ισχυροί άνεμοι σε συνδυασμό με τις υψηλές θερμοκρασίες μπορούν να ευνοήσουν την ταχεία εξάπλωση πυρκαγιών.
7: Σε αυξημένη ετοιμότητα βρίσκονται όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων, μεταξύ άλλων, και έτσι έχουν κλείσει αρκετοί χώροι πρασίνου για διέλευση πεζών και οχημάτων. Η Κωνσταντίνα Μαύρου βρίσκεται στο Λυκαβητό. Είναι κλειστός, Κωνσταντίνα?
5: Όπως μπορείτε να δείτε, Αθήνα, οι αρχές έχουν τοποθετήσει απαγορευτικά έτσι ώστε να αποτραπεί η είσοδος τόσο σε πεζούς όσο και σε αυτοκίνητα. Στο σημείο φυσικά υπάρχει και κλιμάκιο της αστυνομίας έτσι ώστε να ενημερώνει τον κόσμο ότι δεν επιτρέπεται η είσοδος, αλλά και τους τουρίστες που ενδεχομένως να μην γνώριζαν τι ισχύει αυτή τη στιγμή. Πέρα όμως από τον λόφο του Λυκαβητού, οι αρχές έχουν κλείσει και άλλες περιοχές. Πρόκειται για το πεδίο του Άρεως αλλά και τον λόφο Φινόπουλο. Δύο περιοχές επίσης στην καρδιά της Αθήνας που οι αρχές θεωρούν επικίνδυνες, που αν γίνει κάτι λάθος σε αυτές θα εξελιχθεί πολύ άσχημα. Τώρα, πέρα από τις κλειστές περιοχές, υπάρχουν και περιοχές που έχουν τεθεί σε αυξημένη επιτήρηση. Είναι ο λόφος του Στρέφη, ο λόφος Φιλοπάπου, τα Τουρκοβούνια, τα Ηλίσια και οι κατασκηνώσεις. Σε αυτές τις περιοχές, φυσικά, όπως και στις κλειστές, ανατακτά χρονικά διαστήματα, κλιμάκια της πολιτικής προστασίας αλλά και των δημοτικών αρχών κάνουν περιπολίες. Τώρα, Αθηνά, όσον αφορά αύριο, όπως αναφέρει η πολιτική προστασία, οι ίδιες περιοχές θα παραμείνουν κλειστές και σε αυξημένη επιτήρηση.
7: Να σε ευχαριστήσω πολύ, Κωνσταντίνα. Να αλλάξουμε θέμα. Σφραγίστηκε η πισίνα παραθαλάσσιου μπαρ στην Πάρο, που πριν από λίγες ημέρες έχασε τη ζωή του ένα τετράχρονο αγόρι. Η πισίνα φέρεται να λειτουργούσε χωρίς την απαιτούμενη άδεια, ενώ στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκονται οι συνθήκες του δυστυχήματος και η τήρηση των πρωτοκόλων ασφαλείας. Εξετάζεται μεταξύ άλλων αν υπήρχε ναυαγοσώστης κατά τη στιγμή του περιστατικού.
0: Τις
8: Σφραγίστηκε η πισίνα στον Beach Bar που πνίγηκε ο τετράχνος στην Πάρο. Καθώς μετά από έρευνα διαπιστώθηκε ότι η πισίνα λειτουργούσε χωρίς την απαιτούμενη άδεια από το 2023. Εκτός από την άδεια λειτουργίας και η άδεια ναυαγοσώστη που διέθετε ο 69χρονος ιδιοκτήτης της επιχείρησης, φέρεται να μην ήταν σε ισχύ και να μην ήταν νόμιμη. Και αυτό γιατί ο νόμος απαιτεί το ηλικιακό όριο να είναι από 18 έως 60 ετών, να διαθέτει πτυχίο αναγνωρισμένης σχολής ναυαγοσωστικής και έχει περάσει εξετάσεις σε λιμενική αρχή.
9: Εφόσον η άδεια λειτουργίας έχει λήξει, έχει παρέλθει δηλαδή η ημερομηνία ισχύως της, τότε ο κάθε επιχειρηματίας, σε περίπτωση τουριστικής βέβαια, τουριστικού καταλύματος, είναι υποχρεωμένος να κάνει τη λεγόμενη γνωστοποίηση, την οποία υποβάλλει ηλεκτρονικά για την έναρξη λειτουργίας μέσω ενός ηλεκτρονικού πληροφοριακού συστήματος.
8: Για την κατασκευή και ενόχληση της πισίνας που προορίζεται συνήθως για ξενοδοχεία, κάμπινγκ και beach bar, απαιτείται κανονική οικοδομική άδεια με υποβολή αρχιτεκτονικών, τατικών και ηλεκτρομηχανολογικών μελετών.
9: Πρέπει λοιπόν να υπάρχει μια βεβαίωση διπλωματούχου μηχανικού για την ορθή κατασκευή και την τήρηση όλων των τεχνικών προδιαγραφών, μια υπεύθυνη δήλωση του φορέα ότι πληρούνται όλοι οι κανόνες ασφαλείας και οι υγειονομικές διατάξεις.
8: Ακόμα πιο αυστηρό είναι το νομικό πλαίσιο για τη λειτουργία της, καθώς είναι υποχρεωτική η παρουσία πιστοποιημένου ναυαγοσώστη καθ' όλη τη διάρκεια λειτουργίας της όταν το βάθος ξεπερνά το 1,5 μέτρο. Να υπάρχει υπεύθυνος λειτουργίας, ο οποίος φέρει την ποινική για αστική ευθύνη και να απαγορεύεται αυστηρά η χρήση της εκτός του ωραρίου λειτουργίας.
10: Σε όλα τα συγκροτήματα που έχουν από 50 κλίνες και πάνω, ή βάθος δεξαμενής κολυμβητικής από 1,5 μέτρο και πάνω, θα πρέπει να έχουν υποχρεωτική παρουσία του ναυαγοσώστη περιμετρικά στις πισίνες, τα προβλεπόμενα σημεία που ορίζει η συγκεκριμένη κοινή υπουργική απόφαση.
8: Για την επιτήρηση των ανηλίκων, ο νόμος προβλέπει ότι τα παιδιά πρέπει να επιβλέπονται πάντα στενά από τους γονείς ή και δαιμόνους τους, ανεξάρτητα από την παρουσία ναυαγοσώστη. Όσον αφορά στους βασικούς κανόνες ασφαλείας, θα πρέπει να υπάρχουν σε εμφανή σημεία με πινακίδες που να αναγράφουν ότι απαγορεύονται οι βουτιές και το τρέξιμο στην πισίνα.
11: Αυτό όμως που εμείς συμβουλές που δίνουμε για την ασφαλή κολύμβηση, όχι μόνο στους γονείς, αλλά στους συνοδούς γενικότερα, είναι η καθόλου τη διάρκεια επίβλεψη του παιδιού και βέβαια κατάλληλο μέσο πλευστότητας εφόσον το παιδί δεν γνωρίζει καλά κολύμβηση.
8: Πάντως, όταν πρόκειται για παιδιά μικρής ηλικίας, καλό είναι να χρησιμοποιούνται ειδικά διαμορφωμένες μικρές ρηχές πισίνες ώστε να υπάρχει μεγαλύτερη ασφάλεια.
7: Η ηλεκτρολογική εγκατάσταση στο εξοχικό του στην Κίμολο βρίσκεται στο επίκεντρο των αρχών μετά τον θάνατο 17χρονου την ώρα που έκανε μπάνιο. Ο νεαρός φαίνεται πως έπαθε ηλεκτροπληξία και πλέον οι ειδικοί επιχειρούν να εξακριβώσουν εάν υπήρξε διαρροή και από ποιο σημείο προήλθε.
12: Βλάβη ή διαρροή ρεύματος ερευνούν οι αρχές για τον θάνατο του 17χρονου από ηλεκτροπληξία, ενώ έκανε μπάνιο στο σπίτι του στην Κίμολο μετά την καταγγελία της μητέρας του 17χρονου ότι δεν υπήρχε ρελαία ασφαλείας στην ηλεκτρολογική εγκατάσταση.
13: Πήγε να κάνει μπάνιο το παιδί και τον χτύπησε το ρεύμα και τον σκότωσε.
12: Η τραγωδία σημειώθηκε στο σπίτι όπου διέμενε ο ανήλικος μαζί με τη μητέρα. Η οικογένεια ζει μόνιμα στην Ιρλανδία και είχε ταξιδέψει στην Κίμολο, τόπο καταγωγής της μητέρας.
14: Εδώ αυτό που θα μετρήσει από τις εργαστηριακές εξετάσεις είναι οι ιστολογικές, οι οποίες θα επιβεβαιώσουν αφενός ή όχι την ηλεκτροπληξία και αφετέρου θα μας αναδείξουν και αν και κάτι άλλο συνέβαλε στο μηχανισμό του θανάτου.
12: Η αστυνομία έχει σφραγίσει την εξοχική κατοικία της οικογένειας με τις έρευνες να επικεντρώνονται στον θερμοσύφωνα και συνολικά στην ηλεκτρολογική εγκατάσταση του ακινητού.
15: Ό,τι έγινε, έγινε ακαριέ. Είναι παλιά κατοικία, το 70 κατασκευασμένη πιθανόν, μπορεί και πιο παλιά. Το μπάνιο εκεί που έγινε το τέτοιο είναι εξωτερικό, ξέρει, εκτός θηρίου.
12: Η εγκατάσταση φέρεται να ήταν παλαιά και ο πίνακας δεν διέθετε ρελέ διαφυγής, ενώ διερευνάται και πιστοποιητικό ηλεκτρικής εγκατάστασης που είχε εκδοθεί το 2024 και είχε υπογράψει ο δήμαρχος του νησιού, ο οποίος είναι ηλεκτρολόγος.
16: Η ηλεκτροπληξία μπορεί να συμβεί σε κάποιο άτομο το οποίο βρίσκεται στο λουτρό και χρησιμοποιεί τον ηλεκτρικό θερμοσύφωνα. Αν δεν υπάρχει ρελέ διαφυγής στον πίνακα τον ηλεκτρολογικό του ακινήτου ή παραδείγματος χάρη δεν υπάρχει υγείωση ή έχει καταστραφεί ή έχει καταστραφεί και η μόνωση της αντίστασης του ηλεκτρικού θερμοσύφωνα, είναι πολύ πιθανό να συμβεί ηλεκτροπληξία.
12: ήδη έχει οριστεί πραγματογνώμονας προκειμένου να εξετάσει τα έγγραφα και να διαπιστώσει εάν η κατάσταση της εγκατάστασης είναι νόμιμη και αν πληρούνταν οι προβλεπόμενες προδιαγραφές ασφαλείας.
16: Υπάρχει ένας έλεγχος από κάποιον ηλεκτρολόγο όλης της ηλεκτρολογικής εγκαταστάσης και γι' αυτό κιόλας απαιτείται από την πολιτεία μέσω της κείμενης νομοθεσίας να δίδεται και το πιστοποιητικό του ηλεκτρολόγου, το λεγόμενο ΙΔΕ, που σημαίνει ότι όλα έχουν ελεγχθεί.
12: Η σωρός του 17χρονου έχει μεταφερθεί στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πειραιά. Τα ιατροδικαστικά ευρήματα θεωρούνται καθοριστικά για την επιβεβαίωση της αιτίας θανάτου του 17χρονου, ενώ η δικογραφία θα διαβιβαστεί στις αρμόδιες δικαστικές αρχές.
7: Στην πολιτική επικαιρότητα, σε μετοπική σύγκρουση με την κυβέρνηση και την αξιωματική αντιπολίτευση, έρχεται η ελληνική αριστερή συμπαράταξη μετά τα πείρα που εξαπέλυσαν Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ στον Αλέξη Τσίπρα, λόγω της πρόσφατης συνέντευξής του. Ο πρώην Πρωθυπουργός περνάει στην αντεπίθεση και κάνει λόγο για αυγουστιάτικη παρέλαση τοξικότητας.
17: Μας μιλάνε για ανάπτυξη.
18: Στην αντεπίθεση περνά ο Αλέξης Τσίπρας. Μετά τις επιθέσεις που δέχθηκε τόσο από την κυβέρνηση όσο και από το ΠΑΣΟΚ, κατηγορεί τους επικριτές του για ανούσια πόλωση, λέγοντας ότι η ελληνική αριστερή συμπαράταξη θα επιμένει να θίγει τα κοινωνικά προβλήματα.
19: Η συντονισμένη προσπάθεια να παραποιήσουν το χτες για να ωραιοποιήσουν το σήμερα, απλώς πιστοποιούν την αδυναμία της Νέας Δημοκρατίας και του παλιού πολιτικού συστήματος να αντιπαρατεθούν με όρους αλήθειας και ρεαλισμού στην κριτική για την κυβερνητική πολιτική και τα αποτελέσματα.
20: Της. Η ελληνική κοινωνία αυτή τη στιγμή απαιτεί αλλαγή πολιτικής αλλά και πολιτική αλλαγή. Αυτό το οποίο βιώνει η ελληνική κοινωνία είναι πραγματικά δυσβάστακτο. Έπειτα από 7 χρόνια, στα οποία έχουν εισρεύσει στη χώρα τεράστια χρηματικά ποσά.
21: Τι κατάφερε ο Αλέξης Τσίπρας? Κατάφερε με έναν τρόπο να αρχίσουμε να συζητάμε πάνω στα μεγάλα ζητήματα. Και έδειξε ότι μπορεί πλέον και ξέρει και μπορεί να κάνει αυτά τα οποία έχουμε στο πρόγραμμά μας να γίνουν.
18: Έχοντας αναπτύξει μια επιθετική ρητορική κατά του Αλέξη Τσίπρα, το ΠΑΣΟΚ επισημαίνει ότι η αντιπαράθεση με τους όρους του 2015 είναι βολική για την κυβέρνηση αλλά και για τον πρώην Πρωθυπουργό, όχι όμως για τους πολίτες.
22: Ό,τι κόντρα αφορά το παρελθόν είναι μια κόντρα η οποία έχει δοθεί πάρα πολλές φορές. Την ξέρουμε, την έχουμε μετρήσει, την έχει μετρήσει ο ελληνικός λαός. Το βασικό ζήτημα λοιπόν από εδώ και μπρος είναι να δώσουμε τις μάχες του σήμερα και του αύριο.
18: Η κριτική της κυβέρνησης προς τον Αλέξη Τσίπρα επικεντρώνεται στην περίοδο της διακυβέρνησής του.
23: Τα μόνα συμφέροντα με τα οποία θυμάμαι τον κύριο Τσίπρα να συγκρούεται είναι τα συμφέροντα της μεσαίας τάξης, τα συμφέροντα των συνταξιούχων που τους μείωσε δεκάδες φορές τις συντάξεις, τα συμφέροντα των μικρομεσαίων, τα συμφέροντα των επιχειρήσεων και βασικά τα συμφέροντα της μεγάλης πλειονότητας του ελληνικού λαού.
18: Το πολιτικό θερμόμετρο θα ανεβαίνει όσο πλησιάζουμε προς τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.
7: Φρένο στη λειτουργία τριών ιδιωτικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων με παραρτήματα στην Ελλάδα βάζει το Συμβούλιο της Επικρατείας, που με απόφαση του ακυρώνει τις άδειες λειτουργίας τους και τα προγράμματα σπουδών τους στο σύνολό τους. Δεν τίθεται θέμα αντισυνταγματικότητας του νόμου, λέει το Υπουργείο Παιδείας, ενώ για κατάρρευση του νόμου Πιερακάκη και προχειρότητα της κυβέρνησης κάνουν λόγο το ΠΑΣΟΚ και η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη.
18: Νέα δεδομένα στην ιδιωτική ανώτατη εκπαίδευση δημιουργεί απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας με το ανώτατο δικαστήριο της χώρας να ακυρώνει την άδεια λειτουργίας τριών ιδιωτικών πανεπιστημίων με παραρτήματα στην Ελλάδα.
24: Με τρεις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας ακυρώθηκαν αποφάσεις πιστοποίησης προγραμμάτων σπουδών αφενός λόγω της ακύρωσης της άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας των παραρτημάτων νομικών προσώπων πανεπιστημιακής εκπαίδευσης. Και αφετέρου, διότι τα στοιχεία που περιέχονται στην απόφαση της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης, με βάση τα οποία έλαβε χώρα η πιστοποίηση των προγραμμάτων σπουδών, δεν συνιστούν συγκεκριμένα ποσοτικά και ποιοτικά κριτήρια.
18: Το Συμβούλιο της Επικρατείας ακύρωσε τις άδειες λειτουργίας και τα προγράμματα σπουδών στο σύνολό τους των ιδιωτικών πανεπιστημίων City College, University of York, Keele University και Anatolia College. Σύμφωνα με το Υπουργείο Παιδείας, το δικαστήριο εντόπισε πλημέλειες σε επιμέρους ζητήματα που δεν αφορούν τον νόμο Πιερακάκη, αλλά επιμέρους ζητήματα διοικητικής φύσεως.
25: Επιβεβαιώνεται η συνταγματικότητα του θεσμικού πλαισίου για τα νομικά πρόσωπα πανεπιστημιακής εκπαίδευσης. Το Υπουργείο Παιδείας και κάθε αρμόδιος φορέας, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, θα προβούν άμεσα σε όλες τις ενέργειες που απαιτούνται για την πλήρη συμμόρφωση με τις αποφάσεις του Συμβουλίου Επικρατείας. Εκείνο που πρέπει να τονιστεί είναι ότι το ακαδημαϊκό έτος δεν θα χαθεί για κανένα φοιτητή.
18: Στο Συμβούλιο της Επικρατείας προσεύγει ο καθηγητής νομικής Πάνος Λαζαράτος, ο οποίος μίλησε στο Άξιον 24.
19: Με αίσθημα ικανοποιήσεως υποδέχομαι τις σημερινές ακυρωτικές αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας που αφορούν το κανονιστικό καθεστώς λειτουργίας των ιδιωτικών πανεπιστημίων. Ας είναι οι αποφάσεις αυτές ένα μήνυμα που συμβάλλει στην εμπέδωση της εμπιστοσύνης των πολιτών στη δικαιοσύνη και σε μια υψηλού επίπεδου παιδεία για όλα τα Ελληνόπουλα.
18: Σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση ασκεί αντιπολίτευση.
0: Η ακύρωση των αδειών λειτουργίας και προγραμμάτων σπουδών τριών παραρτημάτων ξένων πανεπιστημίων από το Συμβούλιο της Επικρατείας οδηγεί πλέον σε κατάρρευση του νόμου Πιερακάκη και συνιστά εξέλιξη μείζωνος σημασίας. Οι ευθύνες της κυβέρνησης είναι μεγάλες και οφείλουν να αναλυφθούν στο ακέραιο.
8: Η βιασύνη και η προχειρότητα της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας ως προς την νομοθέτηση και την εφαρμογή του νόμου Πιερακάκη επετείνει την ανασφάλεια δικαίου των πολιτών, βάζοντας σε περιπέτειες εκατοντάδες εγγεγραμμένους φοιτητές και φοιτήτρες στα νομικά πρόσωπα πανεπιστημιακής εκπαίδευσης.
18: Το πλήρες σκεπτικό της απόφασης αναμένεται να δημοσιοποιηθεί προσεχώς.
7: Στην Κολομβία τώρα κλείνει το παράθυρο ελπίδας 72 ωρών για τον εντοπισμό επιζώντων μετά τον φωνικό σεισμό των 7,4 Ρίχτερ. Σωστικά συνεργεία και εθελοντές συνεχίζουν τον αγώνα δρόμου για την αναζήτηση εγκλωβισμένων, την ώρα που χιλιάδες ακόμη παραμένουν αγνοούμενοι. Ο απολογισμός των νεκρών ανέρχεται σε 265, με τη χώρα να βρίσκεται σε τριήμερο εθνικό πένθος.
24: Τέταρτη μέρα μετά το φωνικό σεισμό των 7,4 Ρίχτερ που έπληξε την Κολομβία, η ελπίδα δεν σβήνει.
1: Sabemos que vamos a hacer el máximo esfuerzo y sabemos que vamos a lograr que estas familias exitosamente y felizmente tengan a sus seres queridos rescatados. Vamos a lograrlo.
24: Κάθε λεπτό είναι ζωτική σημασία για τον εντοπισμό επιζώντων.
2: En el momento no hemos encontrado, no hemos hallado fuentes de vida de mis familiares, pero tenemos la esperanza de que ellos estén ahí adentro, están que tengan fuerzas
3: de llegar al punto donde ellos están y solo estamos pidiendo a Dios que pues nos los devuelva como Él lo disponga.
7: Primera atención.
24: Εθελοντές δημιουργούν προσωρινά σημεία περίθαλψης δίπλα στα συντρίμια, έτοιμοι να προσφέρουν άμεση ιατρική φροντίδα.
4: Estamos pues intentando sacar la gente mientras tenemos todo listo acá para ayudarlos. Tenemos medicinas, gasas, cualquier cosa para darles los primeros auxilios a las personas que lo necesitan.
24: En aérea plana αποτυπώνουν το μέγεθος της καταστροφής. Ο σεισμός προκάλεσε τεράστιες ζημιές, ισοπεδώνοντας κτίρια, σχολεία, καταστρέφοντας δρόμους.
5: La emergencia que propongo va a crear un fondo milagro. Una entidad que va a canalizar los aportes nacionales e internacionales que se destinarán a la reconstrucción de hospitales, centros educativos, inmuebles, vías y aeropuertos que sufrieron afectaciones por el sismo.
24: Συγγενείς θυμάτων περιμένουν υπομονετικά έξω από τα νεκροτομεία μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία ταυτοποίησης των σωρών των αγαπημένων τους.
6: Que siempre estaba pendiente de su familia. Tanto así que renunció a todo por cuidar a su bebé y eso le costó la vida.
24: Η ζήτηση για είδη πρώτης ανάγκης είναι αυξημένη, καθώς χιλιάδες άνθρωποι έχουν μείνει άστεγοι, διανυκτερεύοντας προσωρινά σε καταφύγια και πάρκα.
7: Εντός συνόρων, μετά τα προβλήματα επάρκειας νερού στη Χαλκιδική, σε οριακό σημείο φαίνεται πως έχει φτάσει η υδροδότηση στη Λευκάδα, με τους κατοίκους να καταγγέλουν χρόνιες ελλείψεις πόσιμου νερού. Η αγωνία των ντόπιων εντείνεται εν μέσω τουριστική σεζόν, οπότε η επισκεψιμότητα αυξάνεται.
12: Το νερό στη Λευκάδα δεν φτάνει για όλους τους κατοίκους.
26: Μόνιμοι είμαστε 40-50 άτομα. Και αυτοί είναι 500-600 ήταν που έρχονται το καλοκαίρι.
12: Την περίοδο αυτή η κατανάλωση στο νησί είναι μεγάλη, καθώς υπάρχουν χιλιάδες τουρίστες, με αποτέλεσμα το νερό στον κεντρικό αγωγό ίδρυυσης να παρουσιάζει μειωμένη πίεση, ώστε να μην φτάνει στις βρύσες των ορεινών χωριών.
27: Δεν είναι πάντα εύκολο όταν το υψόμετρο είναι σημαντικό. Γιατί η πίεση, επαναλαμβάνω, η γενική πίεση από τον κεντρικό αγωγό, δεν είναι πάντοτε η ίδια.
12: Αρκετοί οικισμοί στα ορεινά του νησιού μπορεί να μείνουν χωρίς νερό ολόκληρα 24 ώρα.
28: 2 με 3 φορές την εβδομάδα έχουμε διακοπή ίδρυυσης. Το χωριό, επειδή είναι πάνω σε ένα λόφο, σπίτια που είναι στην κορυφή αυτού του λόφου, μπορεί να μείνει και ολόκληρη την ημέρα χωρίς νερό.
12: Στα ωριά τους δηλώνουν ότι είναι οι κάτοικοι που ζητούν να βρεθεί άμεσα λύση, καθώς βρισκόμαστε στην καρδιά του Αυγούστου.
29: Το δίκτυο είναι το 80. Για το 80 δεν έχει
26: καμία ενέργεια να αντικαταστούν οι σωτήνες.
27: Η πόλη δεν έχει μείνει ποτέ, άρα δεν έχουν μείνει. Εκεί θα το διορθώσουμε κι αυτό, ήδη κάνουμε την παρέμβαση.
12: Μάλιστα θέτουν και σοβαρό ζήτημα δημόσιας υγείας, καταγγέλλοντας ότι εξαιτίας της έλλειψης νερού αντιμετωπίζουν προβλήματα και στις καθημερινές τους ανάγκες.
9: Εγώ να σκεφτείτε, έχουμε μια στέρνα και δίνω σε άλλα δύο σπίτια νερό. Τι είναι άθλιες οι συνθήκες του χωριού.
12: Το πρόβλημα είναι ακόμη μεγαλύτερο, καθώς εκτός από τους κατοίκους δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν και οι επισκέπτες που έχουν φτάσει για τον 15 Αύγουστο.
10: Υπάρχει πρόβλημα σοβαρό πάλι. Ενώ έχουμε μια γεώτρηση και δεν είχαμε πρόβλημα, πώς ξεκίνησε πάλι.
12: Μάλιστα, οι κάτοικοι απειλούν τη Δημοτική Αρχή ότι δεν θα πληρώσουν τους λογαριασμούς εάν δεν βρεθεί άμεσα λύση στο πρόβλημα της σύδρευσης.
7: Τις χαμηλότερες τιμές χονδρικής για την ηλεκτρική ενέργεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση κατέχει η Ελλάδα λόγω της υψηλής συμμετοχής των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Η πτώση των τιμών είναι αποτέλεσμα της κάλυψης της ζήτησης που παρέχουν αιωλικά πάρκα και φωτοβολταϊκά που ξεπερνάει το 63%.
0: Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ρίχνουν τις τιμές του ρεύματος στην Ελλάδα, με τη χώρα μας να είναι από τις φθηνότερες χώρες της Ευρώπης.
11: Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας δεν είναι μόνο η καλύτερη ενεργειακή λύση για την προστασία του περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας, είναι και η φθηνότερη μορφή παραγωγής ενέργειας.
0: Ο ήλιος και τα μελτέμια των τελευταίων ημερών αύξησαν την παραγωγή ενέργειας από φωτοβολταϊκά και αιωλικά πάρκα και περιόρισαν την ανάγκη συμμετοχής των μονάδων φυσικού αερίου στην ηλεκτροπαραγωγή.
13: Η αυξημένη παραγωγή ενέργειας από ήλιο και άνεμο έχει περιορίσει τη συμμετοχή των μονάδων φυσικού αερίου και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να έχει μειωθεί και η έκθεση της χονδρεμπορικής αγοράς στο κόστος εισαγόμενου φυσικού αερίου ή ρεύματος. Αυτή η υπερπαραγωγή έχει βοηθήσει σε σημαντική απόκληση της τιμής στην Ελλάδα από τα τεκτενόμενα στην κεντρική Ευρώπη που φτάνει τα 70 ευρώ την μεγαβατόρα, η απόκληση εννοώ.
0: Στην Ελλάδα η μεγαβατόρα διαμορφώθηκε στα 96 ευρώ όταν ο μέσος όρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι 140 ευρώ η μεγαβατόρα και αγγίζει τα 162 ευρώ στην κεντρική Ευρώπη.
13: Και εμείς έχουμε μια συμμετοχή των ΑΠΕ γύρω στο 60%, το οποίο είναι ένα πολύ υψηλό ποσοστό. Με αυτό μάλλον πετυχαίνουμε χαμηλότερη συγκράτηση της μέσης τιμής της χοντρικής αγοράς του ρεύματος. Αν δεν υπήρχε αυτή η υψηλή συμμετοχή στο 60% τις τελευταίες 15 μέρες, η τιμή θα ήταν όπως ήταν και στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες.
0: Την ώρα που η τιμή του ρεύματος στην Ελλάδα διαμορφώνεται στα 96 ευρώ, στην Ιταλία η τιμή βρίσκεται στα 181 ευρώ ανά μεγαβατόρα, καταγράφοντας μια διαφορά 85 ευρώ. Στις πιο βόρειες χώρες, όπως η Γερμανία, η τιμή διαμορφώνεται στα 147 ευρώ και 7 λεπτά. Ακόμα και στην Ισπανία, όπου συνήθως οι τιμές είναι σχετικά χαμηλές, η μεγαβατόρα βρίσκεται στα 138 ευρώ και 90 λεπτά. Και στη Βουλγαρία, η τιμή διαμορφώνεται στα 138 ευρώ και 29 λεπτά ανά μεγαβατόρα.
12: Όσο κάποιοι συνεχίζουν τον μηδενισμό, τον λαϊκισμό και τα fake news, τόσο ο Πρωθυπουργός και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας συνεχίζουν να αλλάζουν την Ελλάδα και να παλεύουν για τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών με σοβαρότητα και χειροπιαστά αποτελέσματα, έκαστο στο είδος του.
0: Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας καλύπτουν περισσότερο από το 63% του μείγματος ηλεκτροπαραγωγής, ενώ μαζί με τα μεγάλα υδροηλεκτρικά το ποσοστό προσεγγίζει το 70%.
7: Ναι, επανέλθουμε στο πρώτο θέμα του δελτίου μας και στο πυρήνο μέτωπο στη Χαλκιδική που συνεχίζει να μένεται. Απευθεία σύνδεση με την ανταποκρίτριά μας Θεοδώρα Πότα για να μας δώσει την εικόνα. Αυτή την ώρα, Θεοδώρα, έχει τεθεί υπό έλεγχο. Έχουμε κάποιο νέο?
14: Παραμένει σε εξέλιξη η πυρκαγιά, η οποία, να υπενθυμίσουμε, Αθηνά, ότι ξέσπασε γύρω στις 2 το μεσημέρι σε δασική έκταση στην περιοχή της Σίβηρης, στην Χαλκιδική. Κάτοικοι της Σίβηρης, αλλά και παραθεριστές και τουρίστες και της Φούρκας έχουν εκενώσει τις περιοχές είτε οδικώς είτε με πλωτά μέσα. 220 είναι οι άνθρωποι οι οποίοι απομακρύνθηκαν από το παραλιακό μέτωπο της Σίβηρης με πλωτά μέσα και μεταφέρθηκαν στην Μαρίνα Σάνη. Θα πρέπει να σου πω ότι έχουν ληφθεί και έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από πλευράς της αστυνομίας. Συγκεκριμένα έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην επαρχιακή οδό Παλιουρίου Αφίτου από τη Σίβηρη μέχρι και την Φούρκα και στις δύο κατευθύνσεις. Να υπενθυμίσουμε ότι ο νομός Χαλκιδικής βρισκόταν σήμερα στην κατηγορία κινδύνου 4 σε πολύ ψηλό κίνδυνο πυρκαγιά στον χάρτη επικινδυνότητας, τον οποίο εκδίδει καθημερινά η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Είναι δραματικές οι ώρες που περνούν οι άνθρωποι που βρίσκονται εκεί, ιδίως όσοι έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους και αναζητούν πλέον ένα προσωρινό κατάλημα προκειμένου να διανυκτερεύσουν. Ενισχύονται διαρκώς οι δυνάμεις της πυροσβεστικής, έτσι ώστε να καταφέρουν να θέσουν υπό έλεγχο τη φωτιά μέχρι να πέσει
7: ακριβώς,
14: ο ήλιος.
7: Είναι περίπου
14: Αθηνά.
7: Μία ώρα ακόμα που τουλάχιστον τα εναέρια μέσα θα μπορέσουν να επιχειρήσουν. Να σε ευχαριστήσω πολύ, Θεοδώρα. Εκτός συνόρων, με 20 χρόνια φυλάκιση κινδυνεύει η κόρη του Bill Gates, που φέρεται ότι χρησιμοποιούσε παράνομες πρακτικές για την ενίσχυση των πωλήσεων στην νεοφυή επιχείρησή της. Τις τελευταίες ημέρες της στο Λευκό Οίκο διανύει η φωνή του Προέδρου, η εκπρόσωπος τύπου Caroline Leavitt, που θα αποχωρήσει από τη θέση για να περάσει περισσότερο χρόνο με την οικογένειά της. Σφοδρές αντιδράσεις από την Ιαπωνία έχει προκαλέσει η πρώτη επίσκεψη του Ρώσου Προέδρου στις διαφιλονικούμενες Κουρίλες Νήσους.
15: Για πρώτη φορά ο Ρώσος Πρόεδρος επισκέπτεται τις Κουρίλες Νήσους.
16: Η способность вооруженных сил флота, она должна поддерживаться для защиты всей территории Российской Федерации. Это...
15: Ο Πούτιν επιθεώρησε την αβαρχίδα του στόλου του Ειρηνικού, ενώ κατόπιν μετέβη στο Ιτουρούπ, νησί του συμπλέγματος, όπου περιηγήθηκε σε εργοστάσιο επεξεργασίας αλιευμάτων. Η επίσκεψη του Πούτιν στα διαφιλονικούμενα νησιά προκάλεσε την έντονη αντίδραση της Ιαπωνίας, καθώς η κυριαρχία τους αποτελεί εδώ και δεκαετίες βασική εδαφική διαφορά μεταξύ των δύο χωρών και εμποδίζει την υπογραφή επίσημης συνθήκης ειρήνης από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.
17: White House Press Secretary Caroline Leavitt will be leaving her position at the end of the month.
15: Την ανακοίνωση έκανε ο ίδιος ο Αμερικανός Πρόεδρος με ανάρτησή του στο Truth Social, αποκαλύπτοντας πως η Leavitt αποχωρεί για να αφιερώσει χρόνο στην οικογένειά της.
18: Η Caroline υπήρξε μία από τις καλύτερες εκπροσώπους τύπου του Λευκού Οίκου στην ιστορία του αξιώματος. Σε ευχαριστώ, Caroline, για την εξαιρετική δουλειά που έκανες.
15: Με 20 χρόνια φυλάκιση κινδυνεύει η κόρη του Bill Gates. Η εταιρεία της 23 ετών Phoebe Gates βρίσκεται στο επίκεντρο σοβαρών καταγγελιών για πίστοση διαδικτυακών πωλήσεων, ακόμη και όταν οι καταναλωτές δεν χρησιμοποιούσαν την υπηρεσία της.
19: We do know that some of its business partners, its affiliate network partners, have suspended working with them while they carry out deeper investigations, and so that could potentially lead to them asking for money back.
15: Η εταιρεία είχε αντλήσει το 2025 χρηματοδότηση 30 εκατομμυρίων δολαρίων από επενδυτές, μεταξύ των οποίων η Χέιλι Μπίμπερ και η Κρις Τζένερ.
7: Η 12η Αυγούστου ήταν η ημέρα που ο ήλιος συνάντησε τη Σελήνη. Ένα αστρονομικό τετατέτ, όπου η ημέρα έγινε νύχτα για περισσότερο από 2 λεπτά. Η ολική έκλειψη ηλίου μάγεψε εκατομμύρια ανθρώπους στην Ευρώπη που είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν το σπάνιο φαινόμενο.
20: Η μέρα έγινε νύχτα. Ο ήλιος κρύφτηκε πίσω από το φεγγάρι και εκατομμύρια βλέμματα σε πολλές περιοχές του πλανήτη είδαν το εντυπωσιακό υπερθέαμα. Στην Ισπανία, εκατοντάδες άνθρωποι, κάτοικοι και επισκέπτες συγκεντρώθηκαν σε πάρκα, χωράφια και απόλαυσαν την ολική έκλειψη του ηλίου, με την κάλυψη να αγγίζει το 100%.
21: Well, it was a great experience, quite unique. I don't know how to describe it. It's like sunset, sunrise in a minute.
22: Me ha parecido una pasada. Vamos, no esperaba algo así.
23: Una pasada.
22: No esperaba así algo ni en mis mejores sueños.
20: Στη Βαρκελόνη, οι επισκέπτες ανέβηκαν σε ψηλά σημεία της πόλης, έχοντας μπροστά τους τον ουρανό να σκοτεινιάζει και την ολική έκλειψη να δεσπόζει πάνω από τη Σαγράδα Φαμίλια.
25: Sí, ha estat espectacular poder pujar fins aquí, perquè veus tot Barcelona i l'eclipsi en concret.
20: Αρκετοί ταξίδεψαν από πολύ μακριά μόνο και μόνο για να βρεθούν στη ζώνη της ολικότητας και να ζήσουν από κοντά αυτό το σπάνιο ουράνιο φαινόμενο.
29: It was really worth it to drive 2,700 kilometers from Poland, exactly to Area Spain, to see the full eclipse.
20: Και ενώ χιλιάδες άνθρωποι κοιτούσαν τον ουρανό, ένας Ισπανός αθλητής φρόντιζε να δημιουργήσει τη δική του ξεχωριστή εικόνα. Ο Ολυμπιονίκης του σκέιμπορντ Ντάνι Λεόν πραγματοποίησε ένα εντυπωσιακό άλμα, συγχρονίζοντας το κόλπο του με τη στιγμή που η Σελήνη κάλυπτε τον ήλιο. Στη Γαλλία, χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν στο πύργο του Άιφελ.
30: Eiffel, c'est toujours super chouette. Et puis l'occasion de voir l'éclipse.
20: Κάτοικοι και τουρίστες παρακολούθησαν την έκλειψη, έχοντας στα πόδια τους ολόκληρο το Παρίσι. Και στο Λονδίνο, χιλιάδες άνθρωποι σταμάτησαν για λίγα λεπτά την καθημερινότητά τους, παρακολουθώντας την έκλειψη από εμβληματικά σημεία της Βρετανικής πρωτεύουσας. Από τη γέφυρα της Χιλετίας, κάτοικοι και τουρίστες παρακολούθησαν τη Σελήνη να περνά μπροστά από τον ήλιο, με τον ουρανό να σκοτεινιάζει σταδιακά. Ξεχωριστές εικόνες και δίπλα στο Big Ben, όπου πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε για να παρακολουθήσει το σπάνιο ουράνιο φαινόμενο. Και στη Νέα Υόρκη το βλέμμα κατοίκων και επισκεπτών στράφηκε στον ουρανό, καθώς η Σελήνη άρχισε να καλύπτει σταδιακά τον ήλιο.
7: Για το Σεπτέμβριο δρομολογείται ο γάμος της Μαρία Σάκαρη με τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη. Στέργιος Γιαμπάκα, την αποκάλυψη έκανε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος.
18: Και την αποκάλυψη αυτή την έκανε σε ομιλία του στο Μητροπολιτικό Ναό της Παναγίας στην Ήβρο. Αναφέρθηκε σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Πρωθυπουργό και, όπως είπε, ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης τον κάλεσε να ξεχωρίσει μία ημερομηνία κάποια ημέρα το Σεπτέμβριο του 2027, προκειμένου να στεφανώσει τον γιο του Κωνσταντίνο Μητσοτάκη. Αθηνά.
7: Να σε ευχαριστήσω και να παρακολουθήσουμε τη δήλωση του Οικουμενικού Πατριάρχη.
1: Χθες είχα τη χαρά να μιλήσω στο τηλέφωνο με τον κύριο Πρωθυπουργό, να τον ευχηθώ περαστικά για ένα μικρό ατύχημα που είχε με το ποδήλατό του, και εκείνος με προσεκάλεσε, με είπε να ξεχωρίσω την κάποια ημέρα του Σεπτεμβρίου του προσεχούς έτους για να στεφανώσω τον γιο του, τον Κωνσταντίνο.
7: Η έξοδος του 15 Αυγούστου κορυφώνεται, με τους εκδρομείς να αναζητούν ακόμα και λίγες ημέρες ξεκούρασης μακριά από την πόλη. Τα νησιά του Αργοσαρονικού ενδείκνυται για σύντομες αποδράσεις, καθώς δεν είναι λίγοι αυτοί που τα επιλέγουν για μονοήμερες ή διήμερες εκδρομές.
2: Από το πρωί, η κίνηση στο λιμάνι του Πειραιά είναι ιδιαίτερα αυξημένη, με τα πλοία να αναχωρούν με πληρότητες που αγγίζουν το 100%.
3: Διακοπές, χαλάρωση και μετά επιστροφή.
4: Πάτε για 15 Αύγουστο και επιστροφή.
5: Έτσι, και να βρούμε φίλους.
2: Μόνο σήμερα από το λιμάνι του Πειραιά αναμένεται να αναχωρήσουν 24 πλοία για τα νησιά του Αιγαίου, ενώ για τον Αργοσαρανικό έχουν προγραμματιστεί 22 συμβατικά πλοία και 33 ταχύπλοια και υπτάμενα δελφίνια.
6: Θα περάσουμε πάρα πολύ ωραία, το έχουμε ανάγκη.
2: Η φετινή έξοδος έχει δύο διαφορετικές ταχύτητες. Αυτούς που αναχωρούν για τις διακοπές του Αυγούστου στους δημοφιλείς νησιωτικούς προορισμούς και εκείνους που περιορίζονται σε κοντινές αποδράσεις τριών ημερών.
8: Πέμπτη με Κυριακή επιστροφή.
2: Η ζήτηση για τους κοντινούς προορισμούς, όπως είναι η Αίγινα, η Ίδρα, το Αγκίστρι και τις Πέτσες, είναι αυξημένη, καθώς πολλοί επιλέγουν ταξίδια μικρότερης διάρκειας και χωρίς πολύ ορεκτοπλοϊκή μετακίνηση.
24: Πάμε Αίγινα.
8: Πόσες μέρες?
24: 5 μέρες.
2: Στην Αίγινα, έναν προορισμό περίπου μιας ώρας από την Αθήνα, οι κρατήσεις φτάνουν στο 90%. Κοντά στο 95% φτάνει η πληρότητα και στη Γραφική Ίδρα.
26: Είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού, το νησί έχει κόσμο. Είμαστε μια ανάσα από την πρωτεύουσα, επομένως είναι πολύ εύκολο να έρθει κανείς εδώ στην Ίδρα, να απολαύσει ένα μικρό διήμερο, μια μικρή απόδραση. Το νησί δεν έχει αυτοκίνητα, όπως ξέρετε, αυτό είναι το μεγάλο μας πλεονέκτημα.
2: Γεμάτα είναι σχεδόν όλα τα καταλήμματα και στις Πέτσες.
24: Πέτσες είναι κοντά στην πρωτεύουσα, Πειραιά και Αθήνα. Είμαστε πολύ κοντά, έχουμε εύκολη πρόσβαση και μέσω στεριάς και ταυτόχρονα έχουμε να δώσουμε πολλά όσον αφορά και το κόστος και την ποιότητα.
2: Σύμφωνα με τους τουριστικούς πράκτορες, αρκετοί κλείνουν καταλήμματα τη τελευταία στιγμή για να πετύχουν καλύτερες τιμές.
28: Τάση του last minute έχει έρθει φέτος για τα καλά, οδήγησε πολλούς ξενοδόχους και καταλήμματα σε προσφορές της τελευταίας στιγμής για να γεμίσουν. Και τώρα οι πελάτες επωφελούνται αυτών των προσφορών και των εκτόσεων.
2: Και μπορεί ο Αργοσαρονικός να βρίσκεται ψηλά στις προτιμήσεις, ωστόσο ισχυρή παραμένει ζήτηση και για τα κοντινά νησιά των Κυκλάδων.
7: Στο χώρο του θεάματος τώρα, τα παιδικά χρόνια της δίπλα στον πατέρα της, Μάικλ Τζάκσον, μακριά όμως από την Neverland, περιγράφει η κόρη του Πάρις σε συνέντευξή της. Τη ρίση μάθε τέχνη και άστην, ακολούθησε η Κιμ Καρντάσιαν, που κούρεψε τον κομωτή της, ενώ ο πρώην πρωθυπουργός της Ιταλίας, Ματέο Ρέντσι, βρέθηκε σε συναυλία της Κέιτι Πέρι στη Σαρδινία, ενώ συναντήθηκε με τον σύντροφό της και πρώην πρωθυπουργό του Καναδά, Τζάστιν Τριντό, με τον οποίο συζήτησαν φυσικά για την πολιτική.
20: Ο Ματέο Ρέντσι, μετά την πολιτική τους αγώνες δρόμου στους Μαραθωνίους, ξεκίνησε και το τραγούδι. Ο πρώην Πρωθυπουργός της Ιταλίας βρέθηκε στην αυλία της Κέιτι Πέρι στην Κώστα Σμεράλντα της Σαρδινίας, όπου απολαμβάνει τις καλοκαιρινές του διακοπές μαζί με τη σύζυγό του και τα παιδιά τους. Ο Ρέντσι διασκέδασε με τις μεγάλες επιτυχίες της Αμερικανίδας pop star και μάλιστα τραγούδισε μαζί με το κοινό ένα από τα πιο γνωστά τραγούδια της. Στη συναυλία βρέθηκε και ο σύντροφος Κέιτι Πέρι, ο πρώην Πρωθυπουργός του Καναδά Τζάστιν Τριντό. Μάλιστα, οι δυο τους φωτογραφήθηκαν μαζί χαμογελαστοί και ευδιάθετοι σε ένα ιδιαίτερα πολιτικό αλλά και λαμπερό στιγμιότυπο. Ο Ματέο Ρέντσι αναφέρθηκε μέσω των social media στη συνάντησή του με τον Τριντό, αποκαλύπτοντας ότι οι δύο πρώην Πρωθυπουργοί είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν και για την πολιτική. Άλλαξε καριέρα Kim Kardashian και έγινε κομμότρια. Η πασίγνωστη influencer και επιχειρηματίας αποφάσισε να αλλάξει για λίγο ρόλο και να δοκιμάσει τις ικανότητες της στην κομμωτική. Η διάσημη τηλεπερσόνα αντάλλαξε ρόλους με τον επιχρόνια κομμωτή της Chris Appleton και έπιασε η ίδια ψαλίδι και κουρευτική μηχανή, αναλαμβάνοντας να επιμεληθεί το νέο του look. Οι δυο τους κατέγραψαν τη μεταμόρφωση, με τον Chris να δημοσιεύει το απολαυστικό βίντεο στους λογαριασμούς του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η κόρη του θρυλικού βασιλιά της pop, Michael Jackson, σπάει τη σιωπή της και μιλά για τη ζωή της στο πλευρό του διάσημου πατέρα της. Η ίδια περιέγραψε με ιδιαίτερη συγκίνηση τη σχέση που είχε με τον Michael Jackson και τον τρόπο με τον οποίο ένιωθε ως παιδί στο πλευρό του.
0: I definitely was daddy's little princess.
20: Θυμήθηκε την καθημερινότητά της μαζί με τα αδέρφια της, αλλά και το ιδιαίτερο σχολικό περιβάλλον μέσα στο οποίο μεγάλωσαν. Ακόμα και η τηλεόραση και οι ταινίες ήταν υπό αυστηρή επιτήρηση.
0: We weren't allowed to watch television or movies and stuff either unless we were studying it for film. With the sound off, or you know, it was on the weekends if we had like done everything we were supposed to.
20: Μέσα από τις αναμνήσεις της, η Paris Jackson φωτίζει μια διαφορετική πλευρά της παιδικής της ηλικίας. Μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, αλλά πάντα στη σκιά του τεράστιου ονόματος του πατέρα της.
7: Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24. Ακολουθεί αθλητική σας ενημέρωση με τον Σταύρο Κουράκο και αμέσως μετά η αναλυτική πρόγνωση του καιρού με τον Δημήτρη Παπαϊωάννου. Από όλους εμάς, δημοσιογράφους και τεχνικούς, ευχές για ένα όμορφο βράδυ.

0: Κυριακή με τον ελεύθερο τύπο. Τα θρηλυκά αυτοκίνητα και οι διαδρομές που σημάδεψαν τα νιάτα μας. Τα τεράστια αμερικάνικα, τα μικρά ευρωπαϊκά, τα πρώτα γιαπωνέζικα και τα σοσιαλιστικά. Από τις καρμανιόλες της Κατάρας, Κολοσσούρτη και Κακιά Σκάλας στους σύγχρονους αυτοκινητόδρομους. Τα στέκια των Καζάκηδων εποχής. Από το Blue Bell και την Αλάσκα στο Ρίμπας και τον Μπουρνάζι. Η θρύλη των ράλι. Οι συμβατικές εκδόσεις όνειρο για κάθε αληθινό οδηγό. Οδήγηση μετά τα 65. Τι ισχύει με τα διπλώματα. Μαζί η Άστρα. Οι κρίσιμες εκλήψεις του Αυγούστου. Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος, το τετράμινο των μεγάλων αλλαγών. Προβλέψεις για κάθε ζώδιο ξεχωριστά. Και συνταγές, ιδέες και προτάσεις για κάθε περίσταση. Κυριακή με τον ελεύθερο τύπο. Έχετε λόγο.
1: Τον Αύγουστο, ο Μίκη, ο Γκούφι και οι συναρπαστικές τους περιπέτειες είναι στην Καθημερινή. Κάθε εβδομάδα ένας νέος τόμος από τη συλλογή Disney Editor's Choice. Εκτάκτως το Σάββατο, η ακτίνα της Ατλαντίδας. Ένα μαγικό πετράδι φέρνει ξανά την παρέα αντιμέτωπη με την αδερφότητα των Μοβ Λαγών. Εκτάκτως το Σάββατο με την Καθημερινή.
2: Καλησπέρα σας. Μεγάλη μάχη για ανατροπή θα δώσει απόψε ο ΠΑΟΚ, έτσι ώστε ο δικέφαλος Βορρά να πάρει την πρόκριση στα play-off του Europa League. Ο ΠΑΟΚ αγωνίζεται σε 9.30 στο Βέλγιο κόντρα στην Άντερλεχτ και καλείται να ανατρέψει το εις βάρος του 1-0 από το πρώτο μάτς για να συνεχίσει στο θεσμό. Στις Βρυξέλλες ταξίδευσε το μεσημέρι ο Γιάννης Κωνσταντέλιας, ο οποίος δεν είχε βρεθεί από την αρχή μαζί με την αποστολή λόγω προσωπικού προβλήματος. Το πρώτο μετάλλιο για την Ελλάδα στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης κατέκτησε ο Απόστολος Σίσκος, ο οποίος με εκπληκτική επίδοση πήρε και πάλι το ασημένιο στα 200 μέτρα ύπτιο.
3: Και ο Απόστολος Σίσκος ανεβαίνει στο βάθρο για δεύτερη συνεχόμενη φορά σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα.
4: Ο απίθανος Απόστολος Σίσκος έδειξε για ακόμα μία φορά ότι ανήκει στους κορυφαίους κολυμβητές, κατακτώντας το ασημένιο μετάλλιο στα 200 μέτρα ύπτιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης, το οποίο ήταν και το πρώτο για την Ελλάδα στη φετινή διοργάνωση. Ο 21χρονος κατέριψε εκ νέου το πανελλήνιο ρεκόρ στα 200 μέτρα ύπτιο με 1 λεπτό 53 δευτερόλεπτα και 81 εκατοστά και κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στο Παρίσι, όπως είχε κάνει και πριν 2 χρόνια στο Βελιγράδι, χάνοντας μόνο από τον ανίκητο Ούγγρο Χούμπερτ Κος.
5: Κατάλαβα ότι τελευταία μέτρα πήγαινα πάρα πολύ γρήγορα. Είδα και τους υπόλοιπους αθλητές δίπλα μου ότι κατάλαβα ότι έπρεπε να δώσω κατάθεση ψυχής. Το έκανα, είχα στο μυαλό μου όλη την Ελλάδα, όλους τους Έλληνες. Αυτά που βλέπω και ήθελα να φέρω το πρώτο μετάλλιο για τη χώρα, ώστε να κάνουμε και να συνεχίσουμε έτσι δυνατά.
4: Ο Σίσκος συγκαταλέγεται στη λίστα με τους σπουδαιότερους κολυμβητές της νέας γενιάς και οι επιδόσεις του δείχνουν πως τα χρυσά μετάλλια στις κορυφαίες διοργανώσεις είναι θέμα χρόνου.
2: Ο Αστέρας Άκτορ συνέχισε τις καλές εμφανίσεις στα παιχνίδια προετοιμασίας, κερδίζοντας και την ΑΕΚ Λάρνακας με 3-1. Έτσι πλέον οι αρκάδες στρέφονται στον αγώνα κυπέλλου της ερχόμενης Τετάρτης με αντίπαλο το Λεβαδιακό.
4: Ο Αστέρας Άκτορ ολοκλήρωσε με τον καλύτερο τρόπο την προετοιμασία του εν ώψη της νέας σεζόν, επικρατώντας με 3-1 τη ΑΕΚ Λάρνακας στην πρόβα τζενεράλε του στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, αφήνοντας ιδιαίτερα θετικές εντυπώσεις. Οι αρκάδες άνοιξαν το σκορ στο 33, όταν ο Μπαρτόλο ανέλαβε την εκτέλεση φάουλ και ο Τζόρνταν Σίλβα σηκώθηκε ψηλότερα από όλους για το 1-0. Η ΑΕΚ Λάρνακας ισοφάρισε στο 58, όταν ο Μπάγιτς έκανε το σουτ, την μπάλα σταμάτησε στο δοκάρι και στην επαναφορά ο Ιβάνοβιτς την έστειλε στα δίχτυα για το 1-1. Η αντίδραση των γηπεδών ωστόσο ήταν άμεση και εμφατική. Στο 60 ο Παπακανέλος πραγματοποίησε εξαιρετική ατομική ενέργεια, περνώντας δύο αντιπάλους και στρώνοντας την μπάλα στο Ρικαρντίνιο, ο οποίος με ψύχρεμο τελείωμα έγραψε το 2-1 και έδωσε ξανά το προβάδισμα στον Αστέρα. Από δημιουργός ο Παπακανέλος έγινε εκτελεστής στο 75, όταν πήρε την μπάλα από δεξιά, πάτησε στην περιοχή και με διαγώνιο σουτ διαμόρφωσε το τελικό 3-1. Η επίσημη πρεμιέρα του Αστέρα Σάκτορ για τη νέα σεζόν είναι προγραμματισμένη για τις 18 Αυγούστου κόντρα στον Λεβαδιακό για το κύπελο Ελλάδας.
2: Στο μπάσκετ, την απόκτηση του Mbaye Ndiaye ανακοίνωσε ο Ολυμπιακός. Ο 27χρονος Σενεγαλέζος forward ύψους 2.04 αγωνιζόταν στη Βιλερμπάν και αποκτήθηκε από τους Ερυθρόλευκους για να αντικαταστήσει τον Άλεκ Πίτερς. Την περασμένη σεζόν είχε στην Ευρωλίγκα κατά μέσο όρο 7,7 πόντους, 4,8 rebound και 1,3 assist. Μια ιστορική πώληση ολοκληρώθηκε στο NBA με τους Lakers να αλλάζουν χέρια με το αστρονομικό ποσό των 12,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Πραγματικά μεγάλο ποσό. Οι Lakers μπαίνουν σε νέα εποχή, ενώ οι νέοι ιδιοκτήτες είχαν συνδεθεί και με την αγορά μέρους του Μουντιάλ από τη FIFA.
4: Σεισμό προκάλεσε στο NBA η πώληση των Lakers έναντι 12,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Οι 17 φορές πρωταθλητές περνούν στα χέρια του Αμερικανού επιχειρηματία Josh Kushner, μικρότερου αδερφού του γαμπρού του Donald Trump Jared Kushner και του Bob Iger, πρώην CEO της Disney. Το εντυπωσιακό είναι πως μόλις πέρυσι οι Lakers είχαν πουληθεί με αποτίμηση περίπου 10 δισεκατομμύρια. Μέσα σε μόλις έναν χρόνο η αξία του franchise εκτοξεύτηκε, επιβεβαιώνοντας τη μοναδική εμπορική δύναμη του brand. Η νέα συμφωνία ξεπερνάει κάθε προηγούμενο ρεκόρ πώλησης αθλητικής ομάδας και φέρνει ξανά τους Lakers στο επίκεντρο της παγκόσμιας αθλητικής επικαιρότητας σε μία από τις πιο εντυπωσιακές συμφωνίες που έχουν γίνει ποτέ.
6: Shocking development, given that Mark Walter bought the Lakers only 14 months ago for $10 billion. Now you have a new group buying them for $12.5 billion, the largest figure ever for a sports franchise.
4: Η είδηση έρχεται λίγες εβδομάδες αφότου ο Kushner έγινε βασικό πρόσωπο σε μια διαμάχη ιδιωτικών κεφαλαίων που έχει πλήξει την Παγκόσμια Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου, καθώς ανακοίνωσε τον προηγούμενο μήνα σχέδια για τη δημιουργία μιας θυγατρικής για την εκμετάλλευση του παγκοσμίου κυπέλου. Η FIFA είχε σχεδιάσει να πουλήσει συμμετοχές ύψους 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων στην εταιρεία του Kushner σε μια κίνηση που προκάλεσε εκτεταμένη οργή και έθεσε σε κίνδυνο τον πρόεδρο της FIFA Gianni Infantino.
2: Επιστρέφοντας στο ποδόσφαιρο, η Paris Saint-Germain κατέκτησε το Super Cup, κερδίζοντας τον τελικό με 2-1 την Aston Villa, την ίδια ώρα που ο Lionel Messi επέστρεψε στη δράση λίγες μέρες μετά από το χαμό του πατέρα του.
7: Η Paris Saint-Germain κατέκτησε το ευρωπαϊκό Super Cup, επικρατώντας με 2-1 τη Aston Villa στο Salzburg και πρόσθεσε έναν ακόμη τίτλο στην τρέχουσα δεκαετία όπου κυριαρχεί. Η Paris άνοιξε το σκορ στο 20 με τον Κβαρακτσέλια. Αυτός που έκλεψε την παράσταση όμως ήταν ο 17χρονος Μπράιαν Μάτζο, ο οποίος ισοφάρισε για την Άστον Βίλα στο 45. Όμως η Παρί έδειξε ανωτερότητα στο μάτς και με τον Ντουέ στο 62 πήρε τον τίτλο. Η ομάδα του Λουίς Ενρίκε κατακτά για δεύτερη συνεχόμενη σεζόν το Champions League και το Super Cup, ενώ από το 2020 έχει 6 πρωταθλήματα Γαλλίας, 4 κύπελα, 5 Super Cup Γαλλίας καθώς και ένα διεπιρωτικό. Ο Λιόνελ Μέση επέστρεψε στην αγωνιστική δράση μετά από το χαμό του πατέρα του Χόρχε. Ο Μέση πήγε σαν αλλαγή στο ημίχρονο της αναμέτρησης της Ίντερ Μαϊάμι με τη Λεόν για το League Cup και αποθεώθηκε από τον κόσμο της ομάδας του. Ο Έρλινγκ Χάλαντ έλαβε τα πιστοποιητικά του για την κατάρριψη 4 παγκοσμίων ρεκόρ Guinness αγωνιζόμενο στη Manchester City και την Νορβηγία. Ο 26χρονος έγινε ο πιο γρήγορος παίκτης που έφτασε τα 100 γκολ σε 111 αγώνες στην Premier League με τη Manchester City και έχει σκοράρει τα περισσότερα γκολ 36 σε μια σεζόν 38 αγώνων στην Αγγλία. Ο Χάλαντ έχει επίσης σκοράρει τα περισσότερα γκολ σε ένα μόνο αγώνα του UEFA Champions League, 5 τον αριθμό, ένα ρεκόρ που μοιράζεται με τον Lionel Messi και τον Luis Adriano. Με την Νορβηγία έχει σπάσει το ρεκόρ αριθμού γκολ του UEFA Nations League με 19, μέρος των 62 γκολ του σε 55 εμφανίσεις με την εθνική ομάδα.
2: Αυτή ήταν η αθλητική σας ενημέρωση από το αθλητικό και τεχνικό επιτελείο του Action 24. Ευχές για ένα όμορφο βράδυ.

0: Ένας νέος προορισμός σε καλεί. Πες ναι στο Μπάρι και σε άλλους 163 προορισμούς του δικτύου μας. Κλείσε θέση τώρα.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Με πολύ ισχυρούς και τοπικά θελώδεις βοριάδες στο Αιγαίο και πτώση θερμοκρασία στα κυλήσεις Παρασκευή, πιο αναλυτικά τις πρωινές ώρες, θα επικρατήσουν αυξημένες νεφώσεις στη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία, οπότε και θα εκδηλωθούν μπόρες στις σποραδικές καταιγίδες. Από το μεσημέρι, μπόρες σε μεμονωμένες καταιγίδες θα σημειωθούν και στην Ήπειρο και πιο μεμονωμένες σε Δυτική Στερεά, ενώ θα συνεχιστούν τα φαινόμενα σε Δυτική και Κεντρική Μακεδονία. Στην υπόλοιπη χώρα, θα επικρατήσουν λίγες νεφώσεις πιο αυξημένες στην Κρήτη. Στο Αιγαίο θα πλέουν πολύ ισχυροί βοριάδες 6 με 8 μποφόρ και στο Ιόνιο θα πλέουν βοριάδες 3 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε πτώση στην ανατολική χώρα θα ξεπεράσει το μεσημέρι 28 με 31, ενώ στη δυτική Ελλάδα θα φτάσει στο 33 με 36 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική θα επικρατήσει γενικά ήθρος καιρός. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 32 βαθμούς Κελσίου, με πολύ ισχυρούς βοριάδες 5 με 7 και στα ανατολικά 8 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσουν αυξημένες νεφώσεις με μπόρες και σποραδικές καταιγίδες από το πρωί, οι οποίες κατά τόπους και με διάμεσα διαστήματα ηλιοφάνειας θα συνεχιστούν μέχρι το απόγευμα. Θερμοκρασία διαμαρθεί από 23 έως 28 βαθμούς Κελσίου, με νότιους ανέμους 3 με 4 μποφόρ.

0: Το Σάββατο, η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση και θα κυμαίνεται σε χαμηλά επίπεδα, ενώ οι βορειάδες θα διατηρηθούν πολύ ισχυροί και τοπικά θυελλώδεις στο Αιγαίο. Παράλληλα, η ηλιοφάνεια θα επικρατήσει στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με περιορισμένη αστάθεια στην νότια Πελοπόννησο για την Ήπειρο. Την Κυριακή, οι βορειάδες στο Αιγαίο θα είναι ισχυροί, με μικρή εξασθένιση από το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, ενώ στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας θα επικρατήσουν καλές καιρικές συνθήκες.
1: Λογαριασμό ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
2: Εθνική Αγγλίας. Είναι πολιτισμική ταυτότητα. Ένα ζωντανό πάθος που επηρεάζει ζωές και ψυχές. Η ιστορία των τριών λιονταριών είναι η ιστορία του ποδοσφαίρου μιας χώρας που ζούσε και ζει πάντα για το επόμενο καλοκαίρι, περιμένοντας από το 1966 ακόμα μια στιγμή δόξας που δεν έχει έρθει. Μια ιστορία θριάμβου, απογοήτευσης και ενός

0: before somebody else gets shot.
1: You stay out of the way.
2: Price, drop it.
1: Price, look out. You're under arrest.
2: For what? Back off or jump.
3: Assault with a deadly weapon, robbery, and murder.
4: The Rookies.
5: Tell me it's not true. See you, right?
4: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.
6: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
7: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
8: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
9: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
7: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
4: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
6: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
4: Δευτέρα με Παρασκευή στις 10 το βράδυ στο Action 24.

0: ζωή σε ένα σπίτι δεν σταματάει ποτέ. Το ίδιο και η ανάγκη για ενέργεια. ΔΕΗ My Home Maxima. Για μεγάλες καταναλώσεις με χαμηλές σταθερές χρεώσεις ενέργειας και σημαντικές εκπτώσεις και προσφορές. ΔΕΗ My Home Maxima. Σταθερά στις μεγάλες ανάγκες με μεγάλα προνόμια. Από τη ΔΕΗ.
1: Αυτό τον Αύγουστο κάθε λεπτομέρεια μετράει. Κλασικές περιπέτειες του θρυλικού Sherlock Holmes έρχονται στην Καθημερινή σε βιβλία τσέπης και audiobook. Διαβάστε, ακούστε, εντοπίστε τα ίχνη, λύστε το μυστήριο. Αυτή την εβδομάδα η κορδέλα με τις βούλες και άλλες περιπέτειες. Εκτάκτως το Σάββατο με την Καθημερινή. Μαζί ο τρίτος τόμος της συλλογής Disney Editor's Choice.
2: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, η παράδοση συναντά το σήμερα. Φρέσκο βιολογικό γάλα με την αγνότητα της ελληνικής γης. Γάλα Αρκαδικής Οικολογικής Φάρμας, γιατί η φύση ξέρει.

να κάνουμε μια βόλτα με φουσκωτό στα απέναντι νησιά μπροστά από τη χώρα της Κιάθου, να εξερευνήσουμε έτσι κρυφές παραλίες, σπηλιές και να απολαύσουμε την φύση. Σαν κανονικοί πειρατές, φύγαμε!

Δεξιά είναι το νησάκι Μαραγκός και πίσω μου ο Άρκος. Γενικότερα, παιδιά, η Σκιάθος τα Βυζαντινά χρόνια αλλά και μετέπειτα με την Οθωμανική Αυτοκρατορία ταλαιπωρήθηκε πολύ από την πειρατεία. Σκεφτείτε, ανάμεσα σε αυτά εδώ τα νησάκια έβρισκαν καταφύγιο μερικοί από τους πιο επικίνδυνους πειρατές της Μεσογείου. Σπηλιές, θάλασσες, κρυμμένοι θησαυροί έβρισκαν εδώ καταφύγιο, κρυβόντουσαν και ανά πάσα στιγμή επιτίθονταν στο νησί. Γι' αυτό και ο κόσμος, για να είναι ασφαλής, ζούσε πίσω στην πλευρά του κάστρου. Ίσως είμαστε τυχεροί και βρούμε κι εμείς κανένα θησαυρό. Σίγουρα δεν θα το μάθετε όμως. Πίσω μας είναι το Ασπρονήσι και τώρα ελάτε να δείτε μία σπηλιά, μία τρύπα βασικά. Έχει γίνει κατολίσθηση και έχει δημιουργήσει μία φυσική τρύπα. Φοβερά νερά. Ένα απίστευτο φυσικό τοπίο.

Τελευταία στάση πριν φύγουμε και να επιστρέψουμε στη χώρα. Παραλία Τσουγκριά. Σμαραγδένια νερά. Κοιτάξτε εδώ. Κάποια στιγμή οι Beatles ήρθαν στο νησί της Τσουγκριάς, κολύμπησαν σε αυτά εδώ τα νερά, έκατσαν στην παραλία και γι' αυτό το λόγο ήθελαν να αγοράσουν ένα κομμάτι από το νησί για να μπορούν να έρχονται κάθε καλοκαίρι και να το απολαμβάνουν. Δεν τα κατάφεραν όμως, οπότε έμειναν με το παράπονο.

Το κλεισάκι που βλέπετε είναι ο Άγιος Φλώρος. Γραφικό, πέτρινο, κλεισάκι για να εναρμονίζεται ακριβώς με το φυσικό τοπίο. Πολύ όμορφο.

0: Παναγιώτη, σε ευχαριστώ, φιλέ.
1: Να είστε καλά, παιδιά.
0: Καλό καλοκαίρι, καλές εξορμήσεις. Ήταν σούπερ. Καλά να περνάτε και εύχομαι τα καλύτερα.
1: Επίσης, ευχαριστώ. Να είστε καλά. Γεια σας, χάρηκα.
0: Άκη, τα λέμε, ρε.
2: Γεια σας, παιδιά. Γεια σας. Το backstage είναι αυτό, παιδιά. Το backstage.
0: Καλά το πας.
2: Καλά το πάω. Δεν μεταΐζουν τα παιδιά. Λίγο ρύζι μου δίνουν. Δεν πληρωνόμαστε. Δύσκολα τα χρόνια, παιδιά. Πέτρινα χρόνια. Δύσκολα. Τώρα όμως έχουμε εκλογές. Τι θα ψηφίσουμε. Δεν ξέρω.

0: θα πάμε στα Λαλάρια, μια από τις ομορφότερες παραλίες της Μεσογείου, με τα πόδια. Δεν έχει πάει ποτέ κανένα, Σάκη.
1: Εμείς τα κατσίκια.
0: Πάμε.
1: Πάμε.
0: Χωρίς χάρτη, δεν είπαμε. Χωρίς χάρτη.
2: Θα πάτε τώρα.
3: Ναι, γεια σας.
0: Γεια σας. Για Λαλάρια από εδώ.
2: Μόνο από εδώ είναι, πού θα πάτε.
0: Δύσκολο.
2: Δεν είναι πάρα πολύ. Πάρα πολύ δύσκολο. Γιατί δεν πάτε με το καραβάκι.
0: Γιατί είμαστε κατσικάκια.
2: Είσαστε κατσικάκια. Ευθεία πέρα.
3: Από
2: πού
3: εκεί.
2: Είναι το μηχάνημα, πού είναι το μηχάνημα.
3: Ναι.
2: Ευθεία πέρα και τώρα καλή τύχη. Πηγαίνετε. Πηγαίνετε, ράχι, αριστερά είναι. Yeah. Κάτω είναι πολύ δύσκολο, το ξέρετε.
3: Όχι από εκεί πάνω, ε. Από το μηχάνημα. Το μηχάνημα.
2: Okay. Από πού το μηχάνημα, θα προχωρήσει. Έχει κάτω ψευτό μονοπάτια, αριστερά κάτω. Mm-hmm. Άμα κοιτάξει, δεν θα ξεπάσει.
0: Okay. Πάμε. Ο Θεός μαζί μα.
2: Ο Θεός μαζί σα. Προσέχετε, παιδιά, θα μείνετε εκεί απόψε.
0: Όχι, όχι, θα έρθουμε.
2: Προσέχετε.
0: Έγινε. Ευχαριστούμε.
2: Προσέχετε πάρα πολύ. Ότι είναι.
3: Την ευχή σου δώσουμε, να τα καταφέρουμε.
0: Εδώ το κλείσε. Άγιος Νικόλας, να είναι καλά.
2: Άγιος Νικόλας, μαζί σας να είναι.
0: Μαζί μας να είναι. Πάμε.
2: Προσέχετε.

0: πρώτη επιχείρηση να φτάσουμε στα λαλάρια με τα πόδια.
1: Λιστράει
0: αυτή. Ναι. Δεν υπάρχει μονοπάτι, παιδιά. Χωρίς χάρτη, διαδρομή. Είμαστε ένα δάσος από αρκιούς.
1: Και συνεχίζει. Δεν ξέρει κανείς που πάμε.
0: Δεν ξέρει κανείς που πάμε. Απλά γενικά να έχουμε μια οπτική επαφή όλοι μεταξύ μας. Γιατί εδώ, παιδιά, μα χαθούμε.

στο βάθος τα λαλάρια. Να την Καμάρα, εδώ που κάτω είναι η παραλία. Όπως καταλαβαίνετε αυτό, θα πρέπει να το ανέβουμε κιόλας μετά.

0: Λοιπόν, στο βάθος στα Λαλάρια είμαστε 100 μέτρα από την ακτή. Αλλά όπως βλέπετε παιδιά, ή έχουμε πάρει λάθος δρόμο ή δεν το ρισκάρουμε να φτάσουμε. Έτσι. Ωραία η παραλία, η πιο, από τις πιο όμορφες της Μεσογείου, η καλύτερη εδώ στις Ποράδες και στη Σκιάθο. Αλλά πάνω από όλα η υγεία μας. Σωστάκι.
1: Σωστόλατο. Ο Ιχνηλάτης σου βρήκε τα πάντα.
0: Ο Ιχνηλάτης βρήκε τα πάντα, αλλά εδώ δεν συνεχίζουμε τώρα.
1: Είναι επικίνδυνο.
0: Είναι πάρα πολύ επικίνδυνο και θα δυσκολευτούμε πάρα και πολύ να ανέβουμε πάνω. Κοιτάξτε πίσω εδώ τι γίνεται. Κοιτάξτε. Όλο αυτό πρέπει να το ανέβουμε τώρα. Όλο.

0: Έλα Μίτσο, τα καταφέραμε.
1: Έλα.
0: Λίγο ακόμα. Έλα Δημήτρη, πάμε.
1: Έτσι, φύγω από κάτω. Χώμα. Ναι ρε.
0: Δημήτρη, ναι. Μπράβο ρε.
1: Να μην το κάνετε. Να πάρετε το καραβάκι και να πάτε κανονικότατα. Εντάξει κυριάκι.
2: Βεβαίως.

0: Ακόμα εδώ είσαστε περίεργα πλάσματα. Αν και η περιέργεια σκότωσε τη γάτα, όπως λέει ο ελληνικός λαός, εσείς 1000 χρόνια θα ζήσετε και θα βλέπετε αστερόσκονη.
1: Αυτός που περιμένω δεν θα έρθει από τα αστέρια.
0: Θάλασσες θα φτιάξω. Με αγαπημένους καλλιτέχνες και περίεργες πληροφορίες για το ελληνικό τραγούδι.
2: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτση. Δευτέρα με Παρασκευή στις 9 το βράδυ στο Action 24.

0: Παρακαλώ.
1: Θα κάνουμε μια μεγάλη βόλτα από εκείνες που δεν κοιτάς ρολόγια. Αυτό συμφωνήσαμε. Μια βόλτα σε μια άδεια Αθήνα Αύγουστο μήνα. Το μήνα που έχει σημαδέψει το Ρένο Χαρελαμπίδη. Τότε που νεαρός ο Νηροπόλος, παραμονή της Παναγίας, ενώ όλοι κάναμε διακοπές, εκείνος κινηματογραφούσε την εμβληματική ταινία «Τα φτηνά τσιγάρα». 24 χρόνια μετά, η ταινία παίζεται ακόμη στα θερινά σινεμά. Αυτή είναι η παρέα μου για απόψε. Ο Ειρηναίος. Και δεν χρειάζονται περισσότερες συστάσεις. Ούτε καν πρόλογος. Γιατί τι να πεις για τον πολυτάλαντο Ρένο. Ποιος πρόλογος μπορεί να τον χωρέσει.
2: Είναι μεγάλο ταξίδι. Ξέρεις, οι ταινίες μου που τις κάνω και αραιά. Είναι ένα προσωπικό μου μερολόγιο. Η πινέζα μου στα ταξίδια που κάνω στο χάρτη της προσωπικής μου φιλμογραφίας, ταξιδιωτικής ζωής, στον χώρο του της τέχνης.
1: Τον συναντώ στο Φιλοπάπου, κάτω από ένα ουρανό που ετοιμάζεται να στολιστεί με αστέρια. Εδώ είναι ένα από τα αγαπημένα του παρατηρητήρια στην πόλη και ίσως ένα από τα καλύτερα σημεία για να δεις το αστικό ηλιοβασίλεμα.
2: Είναι. Αυτό είναι ένα μικρό βασίλειο που το αποκαλύπτω μόνο σε φίλες σαν και σένα. Είναι το προσωπικό μου σποτ που βλέπω την Αθήνα λίγο πριν έρθει η νύχτα. Είμαστε του Φιλοπάπου και θεωρώ ότι το καλύτερο σημείο θέας της Αθήνας και εγώ έχω κανονίσει η Δύση να έχει αυτό το ροδοκόκκινο αφιερωμένο σε ένα και στο φόρεμά σου που είναι ακριβώς το ίδιο. Η Αφροδίτη κάπου εδώ, η πουλιά που θα γίνει μετά από το γερνό σαν ατέλη και το Λούνα Πάρκ να βοσβήνει να μας καλεί στην παιδική μας ηλικία.

0: Κοίταξε, δεν ξέρω αν το κάνουν ακόμη τα αγόρια, αλλά αυτό ήταν το παιχνίδι των δεκαετία 90. Όλα τα αγόρια μάθαιναν τον ουρανό για να εξηγήσουν στα κοριτσάκια, για να μπορέσουν μετά να τα κατακτήσουν.
1: Σε ευχαριστώ.
0: Πού είναι η μεγάλη Άρκτος, πού η μικρή, πού ο Σύριος και όλα αυτά. Και εμείς κάναμε ότι δεν τα ξέραμε και λέγαμε, ω ναι, τι ωραία, πόσα ξέρεις. Και μετά το ειδήλιο ξεκινούσε έτσι.
2: Γιατί δεν φαίνονται τα αστέρια?
3: Τα κρύβουν τα φώτα της πόλης.
2: Και γιατί δεν τα σβήνουν?
4: Οι άνθρωποι φοβούνται. Προτιμούν μια φωτισμένη πόλη.

0: Από εδώ υπάρχει ένα άλλο μεγάλο ατού θέας της Αθήνας που δεν το έχουμε στην υπόλοιπη Αθήνα. Είναι ότι βλέπουμε τα πλοία Ρόδο, άρα έχουμε την πολιτεία της Αθήνας και έχουμε και την αισθητική του υγρού στοιχείου της Αθήνας και τα Ρόδο καράβια, όπου μου θυμίζουν και ένα υπέροχο ποίημα του Καριωτάκη, το οποίο το διάβαζα ως έφηβος και έλεγε ότι η ζωή μας, αυτό που θέλουμε, είναι σαν ένα καράβι που φεύγει πάντα μακριά και ποτέ δεν μπορούμε να πάμε.
1: Λοιπόν, κοίταξε να δεις, έχεις μία νύχτα να μας ταξιδέψεις σε 50 χρόνια και ζωής.
2: Θα ήθελα τόσο πολύ να σε εντυπωσιάσω. Η μοναδική μας νύχτα ήταν ξαφνική και σύντομη, σαν μια μπόρα. Ούτε που πρόλαβα να αρχίσω, ούτε που πρόλαβα να σου πω τη μοναδική μου ιδιότητα. Είμαι συλλέκτης. Μαζεύω το πιο σκληρό και άγριο πράγμα του κόσμου. Στιγμές. Όταν έχω αυτό το ξαφνικό πόθο να πετάξω και δεν έχω που να πετάξω, κρύβομαι στη συλλογή μου.
3: Ρένος ή αλλιώς Ειρηναίος και ειδού η ιστορία του ονόματος. Η μητέρα του είχε παιδευτεί να μείνει έγκυος και όταν τον γέννησε στις 28 Ιουλίου, τον έταξε στην Αγία Ειρήνη Χρυσοβαλάντων.
4: Γεια σου. Εμένα με λένε Ειρηναίο.
5: Πώς?
4: Ειρηναίο.
5: Τι όνομα είναι αυτό?
4: Ιεραπόστολος του Βυζαντίου. Χάθηκε κάπου στην Αφρική. Μεγάλη ιστορία.
5: Σου ταιριάζει?
0: Ακόμα και τώρα θυμάμαι ότι οι πιο εφιαλτικές μέρες της ζωής μου σαν παιδί ήταν οι πρώτες μέρες στο σχολείο, στο δημοτικό, που οι δάσκαλοι ρωτάνε πώς έλεγε εσένα και εγώ έλεγα Ρένος. Και γυρνάνε τα παιδιά και λέγανε τι όνομα είναι αυτό. Με το έλεγα Ειρηναίος, ακόμα χειρότερο.
5: Και στα κορίτσια φαίνονταν περίεργο.
0: Μου κάνανε καζούρα. Οι περιπέτειές μου με τα κορίτσια ξεκίνησα σε σχετικά μεγάλη ηλικία, από το Λύκειο και μετά. Οπότε μέχρι τότε ήμουν ένα ντροπαλό αγόρι που του άρεσε η ποίηση και δεν το έλεγε σε κανέναν για να μην περάσουν για τριφυλό. Και η μουσική, λίγο γυμναστική και λίγο ζωγραφική και πολύ τον μπαλέτο. Το αποθυμένο μου.
6: Θέλω να μιλήσουμε. Τα λεφτά που μου δώσες για το καράτε δεν γραφτήκα στον μπαλέτο.
7: Μάκη, τι είναι αυτά που λες? Θα καταστρέψουμε την καριέρα μας. Κινδυνεύουμε. Παίζεις άσχημο παιχνίδι, κύριος. Πάμε να φύγουμε.

0: Νιώθω πάντως ότι σε όλες σου τις ταινίες ο διακαής σου πόθος θα ήταν να μην είχαν λόγια, να είχαν κίνηση, να εκφράζεσαι μέσα από, μέσα από την κίνηση.
1: Κοίτα, την δεκαετία του 70, που ήταν η ηλικία για να ξεκινήσω μπαλέτο, στο ζωγράφο υπήρχε μια ωραία σχολή και επειδή δεν είχε αγόρια, είπαν στους γονείς μου να πάω δωρεάν. Ο πατέρας μου δεν δέχτηκε δωρεάν και ήθελε να πληρώσουμε. Ο πατέρας ήταν εργάτης. Ήταν πεταλωτής στο χωριό και στην Αθήνα έγινε αρχικά κυπουρός και μετά έγινε εργάτης στη Μονιάλη, στα Βαρέα Ανθυγινά και είχε δυνατά χέρια και σκληρά από τα αυτιάρια. Μου λέει βεβαίως, ωραίο μου για το μπαλέτο, το έχουμε δει στην τηλεόραση, καταλάβαμε τι είναι, να πάμε να σε γράψουμε.

φύγαμε όμως. Και ο πατέρας μου έκοψε κίνηση. Είδα τον πατέρα μου, ο οποίος μου λέει, σου αρέσει σίγουρα? Λέω, μ' αρέσει. Και βγάζει από την τσέπη του τα λεφτά και τα είδαμε στα χέρια του, τα σκληρά, τα εργατικά χέρια. Και τον είδα πως έκοβε κίνηση και δεν είναι θα καλά ο άνθρωπος. Και του λέω, άσε μπαμπά, δεν πειράζει. Δεν θα γραφτώ. Μου λέει, σίγουρα, εγώ θέλω να σε γράψω. 30-40 χρόνια μετά είμαστε στο χωριό και βλέπουμε μπαλέτο στην τηλεόραση. Α, μου λέει, Ρενό, τι ωραίο το μπαλέτο. Λέω, ναι, ρε μπαμπά, μου λέει, θυμάσαι πια να σε γράψω? Λέω, θυμάμαι. Και μου λέει, λάθος μου. Έπρεπε να επιμείνω να μάθεις μπαλέτο. Και εκεί νομίζω ότι είναι η στιγμή που η εργατική τάξη πάει στον παράδεισο. Λέω, μπαμπά, έγινε ηθοποιός, μια χαρά, θα χορεύω στις ταινίες μου.

0: Σε συγκίνησε τότε που σου το είπε αυτό?
1: Πάντα, πάντα, πάντα με συγκίνησε. Και η μητέρα μου κάποια στιγμή μου λέει, όταν ήμουν γνωστός ηθοποιός, σκηνοθέτης κτλ. Ρε παιδάκι μου, μου λέει, δεν καταλάβουμε κι εμείς από νωρίς τι ήσουν. Λέω, τι εννοείς εμένα? Σε βάζαμε εκεί να σπουδάσεις πανεπιστήμια. Δεν είχαμε καταλάβει από παιδί ότι ήσουν γεννημένος καλλιτέχνης. Γιατί το καταλαβαίναμε, θα σε αφήναμε τελείως ελεύθερο.
0: Τι άλλο σε συγκίνησε, σε συγκινεί στους γονείς σου, στον τρόπο που σε μεγάλωσαν?
1: Είχαν μία ισορροπία ανεπιτίδευτη. Ίσως γιατί με περιμένα 14 χρόνια. Είχαν μία, ενώ ήταν λαϊκοί άνθρωποι, ο πατέρας μου ήταν αλφάβητος, υπέγραφε με σταυρό. Είχε μία αρχοντιά.
0: Άρα έτσι πώς μου το περιγράφεις, δεν έχεις κάποια τραύματα από την παιδική σου ηλικία? Ή όλοι και κάτι αφήνουν οι γονείς, όσο καλοί κι αν είναι?
1: Με γέννησαν φοινητοί. Δεν με γέννησαν θεοί. Και μαλώσαμε και είπαμε αμοιβαίες συγγνώμες και ξαναμαλώσαμε και ξαναείπαμε συγγνώμες.
2: Τι έκανες εμένα?
3: Τι έκανα, παιδί μου, ήταν κακό. Μια αγγελία έκανα ότι είσαι σκηνοθέτης. Τι άλλο θες? Γιατί νευριάζεις?
2: Εμένα δεν γίνονται έτσι αυτές οι δουλειές.
3: Ναι, αν περίμενα εσένα, εγώ όσα έκανες μέχρι τώρα, ποια ήταν η προκοπή που έκανες? Τι έκανες? Πήγες να νοικιάσεις το σπίτι χωρίς λεφτά. Για πρόσεξε λίγο. Έχεις αύριο τα γενέθλιά σου, γίνεις 26 χρονών και δεν λες να βάλεις μυαλό.
2: Λοιπόν τώρα, θα βοηθήσεις ή δεν θα βοηθήσεις?
3: Όχι. Φεύγεις, φεύγεις. Δεν φταίει κανένας, φταίω εγώ που σου έκανα τα χατήρια. Α, και ο μπαμπάς ούτε την τούρτα το πήρε. Καμάρωσε.
0: Πριν πεθάνουν, γιατί πεθαίναν
1: μαζί
0: τώρα, ένα χρόνο.
1: Μαμά μου είχε ένα χρόνο και ο μπαμπάς μου είχε δύο.
0: Ναι. Νιώθεις ότι τα είπατε όλα?
1: Ο πατέρας μου πέθανε 93. Η μητέρα μου 86. Με ρύμνησα εγώ, γιατί ξέρεις, η κουλτούρα του χωριού δεν έχει να μιλάνε πολύ τα παιδιά και οι ηλικιωμένοι ανοιχτά. Mm-hmm. Με ρύμνησα εγώ να μου πούνε αυτά που θέλουν, να τους πω κι εγώ αυτά, να πούμε ο ένας τον άλλο συγχαρητήρια. Έδωσα συγχαρητήρια στον πατέρα μου, μου έδωσε και αυτός. Το έδωσε και στη μητέρα μου, έδωσε και αυτή. Και κάπου εκεί κοιμήθηκανε. Αυτά.
0: Ήταν πολλά χρόνια με τον μπαμπά σου, δηλαδή,
1: 66.
0: Πιστεύεις ότι αυτό πέθανε με ένα χρόνο διαφορά, δεν άντεξε ένα στην απώλεια του άλλου?
1: Ακριβώς. Είμαι σίγουρος. Γιατί και οι δύο πέθανε από γεράματα, ξέρεις. Σβήσανε. Δεν ήξερα τι είναι θάνατος από γεράματα. Γιατί όταν ήρθε ο γιατρός και λέω στον πατέρα μου, τι συμβαίνει? Μου λέει, τίποτα, είναι καλά. Λέω, τι εννοείς? Έχει κλείσει ο κύκλος μου. Έκλεισε ο κύκλος της ζωής. Κοίτα, είναι, τα πράγματα είναι πιο πολύπλοκα στις μεγάλες ηλικίες. Είναι σαν να είσαι στον πόλεμο. Πέφτουν οι οβίδες σαν χαλάζι. Δηλαδή, η μητέρα μου είχε μια μικρή άνοια. Όταν έχεις άνοια και μαθαίνεις ότι πέθανε και ο άντρας σου, η άνοια κορυφώνεται. Δεν ήταν ακριβώς παραίτηση. Έπαθε εσωτερικές ανατινάξεις που την οδήγησαν στην έξοδο. Τα τελευταία χρόνια είχα αναλάβει εγώ τα πάντα. Δηλαδή, τους είχα σαν παιδιά μου εντός εισαγωγικών. Η πιο ενδιαφέρουσα και ένδοξη εποχή ήταν η εποχή που γυροκόμισα τους γονείς μου. Και ένδοξη και ενδιαφέρουσα. Ήταν ένα κομμάτι της Οδύσσιας, της προσωπικής μου Οδύσσιας. Και τώρα συνεχίζει τη Οδύσσιά μου μέχρι να φτάσω στην Ιθάκη. Πολύ ενδιαφέρον. Ένιωσα την ειδονή το ότι κάνω το χρέος μου, όπως το κάναν μέσα στους αιώνες όλοι οι προγονείς μου. Ένιωσα την ειδονή ότι είμαι ένας άξιος γιος και ένας πραγματικός άντρας. Όταν δηλαδή σήκωνα τον πατέρα μου αγκαλιά για να τον πάω από το Ολυμπικό Καροτσάκι στο κρεβάτι, ένιωθα ότι τώρα είμαι άντρας. Αυτό νομίζω είναι ο ανδρισμός σήμερα. Να μπορείς να αντιμετωπίσεις τη φθορά του πατέρα σου, το θάνατο του που έρχεται, χωρίς τον δηλών τα παρακάλια και παράπονα.
0: Τώρα σε συγκινούμε, γιατί αυτό είναι, είναι πολύ σκληρό να το... Να συμβαίνει.
1: Είπα ότι
0: εννοώ να οι γονείς σου να είναι τόσο ανήμποροι πια που να πρέπει να σαν να είναι παιδιά να τους μετακινήσεις εσύ.
1: Επειδή μιλήσαμε για την πρώτη μας ανάμνηση, εμένα η πρώτη μου ανάμνηση σαν παιδί είναι να με πλένει ο πατέρας μου.
0: Αλήθεια,
1: να είμαι τόσος. Γιατί μου πάνω σε ένα τραπέζι, με είχε πλύνει και μου βάζε πάμπερς, αυτή είναι η εικόνα. Εγώ λοιπόν, λίγο πριν φύγει από τη ζωή, τον έκανα μπάνιο. Έτσι λοιπόν, όπως ήταν η πρώτη μου εικόνα που τον θυμάμαι να με πλένει, τον έπλυνα εγώ. Σε πληροφορώ, τον έκανα μπάνιο με στα γέλια και στα χανιτά. Γελάγαμε και γουστάραμε. Μου έλεγε ποιο εγώ το θηρίο που το παρατσούκλι του στο εργοστάσιο, στη Μωρέα ήταν η αρκούδα. Έπιανε δε τα σίδρα και τα άσπαγε. Και γέλεγε μόνο του που τώρα δεν μπορεί να σηκωθεί όρθιο. Όλα αυτά και με την τρομερή αγωνία του θανάτου, ε. Άλλο αυτό.
0: Και εγώ τώρα που ήθελε η μαμά μου, θυμάμαι ότι τις έκανα κοτσιδάκια. Ναι. Δύο κοτσιδάκια στα μαλλιά, γιατί μπερδευόντουσαν από την πολλή κατάκληση.
1: Ξέρεις, που... Δεν ξέρω.
0: Και τις τα έκανα κοτσιδάκια. Όπως μου έκανε εμένα κοτσιδάκια όταν ήμουν μικρή.
1: Ναι, αυτά είναι μεγάλες στιγμές που σούπα για μένα είναι η πιο ένδοξη στιγμή της ζωής μου είναι αυτή. Και επειδή αν δεν έχω πάει στον πόλεμο, στη μάχη, νομίζω ότι η μόνη πολεμική στιγμή που έζησα, με πανικό, με αγωνία, με το τώρα πεθαίνει, δεν πεθαίνει, να μην μου φύγει, ήταν τότε. Και είμαι πολύ περήφανος γι' αυτό.

Ακούω το Ρένο να μιλάει για τους γονείς του και σκέφτομαι πόση γαλήνη έρχεται μέσα σου όταν έχεις προλάβει να πεις όσα ήθελες στους γονείς σου πριν πεθάνουν. Όταν οι κύκλοι της ζωής κλείνουν, είναι καλό ο επίλογος να γράφεται με συγχώρεση και τρυφερότητα. Ό,τι καταφέραμε, εκείνοι με εμάς και εκείνοι με εκείνους, να είναι μια νίκη που θα την έχουμε πάντα μέσα μας, κρεμασμένη σαν παράσημο.

0: Η μοναξιά είναι η πιο σκληρή παρέα και το πιο απαραίτητο υλικό για τη δημιουργία. Χωρίς μοναξιά, δεν νομίζω ότι μπορεί να ανοίξει ένα βαθύ διάλογο με τον εαυτό σου.
1: Όλοι έχουμε ανάγκη να νιώθουμε ότι κάτι συμβαίνει, ειδικά όταν δεν συμβαίνει τίποτα. Ωραίοι τύποι, με κάτι χορευτικό στο περπάτημα.
0: Λοιπόν, Ίνα, αυτή η πύλη φτιάχτηκε από ένα Ρωμαίο, τον Ανδριανό, και συνέδεε την παλιά πόλη που ήταν από εδώ με τη νέα πόλη που ήταν από εδώ. Και από εδώ γράφει αυτή είναι η πόλη του Θησέα, η παλιά Αθήνα. Και αυτή είναι η πόλη του Αδριανού. Και ένωσε δύο εποχές στην Ελλάδα, από την κλασική Ελλάδα και τα ελληνιστικά χρόνια στα ρωμαϊκά. Και είναι ένα σημείο που στη δική μου τη ζωή έχει παίξει πολύ μεγάλο ρόλο. Είναι ένα μέρος που έρχομαι και ηρεμώ.
2: Και γιατί σου βγάζει ηρεμία αυτό το σημείο?
0: Γιατί έχει την αίσθηση του περάσματος, του ορίου, μεταξύ δύο κόσμων, μεταξύ δύο εποχών. Όταν πρέπει να αλλάξω και να περάσω από ένα μέρος σε ένα άλλο μέρος, αυτή η πύλη μου δίνει ένα όριο που ψάχνω.

0: Τον Αύγουστο, ο Μίκη, ο Γκούφι και οι συναρπαστικές τους περιπέτειες είναι στην Καθημερινή. Κάθε εβδομάδα ένας νέος τόμος από τη συλλογή Disney Editor's Choice. Εκτάκτως το Σάββατο, η ακτίνα της Ατλαντίδας. Ένα μαγικό πετράδι φέρνει ξανά την παρέα αντιμέτωπη με την αδερφότητα των Μοβ Λαγών. Εκτάκτως το Σάββατο με την Καθημερινή.
1: Άφηνες πίσω σου μία ζωή γεμάτη δόξα και γρήγορα αυτοκίνητα
2: Sideways in linen.
1: Για να απολαύσεις τις αξίες της φύσης.
2: Oh, shit. Let's go around, get some shit. I am happy here. Morning.
1: Καλώς ήρθες στη φάρμα του Clarkson.
2: I can either go back to London and resume my old life.
3: Yeah, do that.
1: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 11 το βράδυ, στο Action 24.
0: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ γεύσης επιστρέφει στην Πειραιώς 260. Δύο ημέρες, δεκάδες μάγειρες από όλη την Ελλάδα. Γευσηγνωσίες, εργαστήρια, συζητήσεις, μαθήματα μαγειρικής, φαγητό και ποτό όλη μέρα και ένα παραδοσιακό πανηγύρι. 10 και 11 Οκτωβρίου σας περιμένουμε στη μεγάλη γιορτή του γαστρονόμου. Εισιτήρια στο gastronomos.gr.
2: See you around.
4: I pitched you the Olivia Klein story. I was wondering maybe you'd give me a shot at writing it.
2: Who is Olivia and why are we writing about her?
4: Olivia might have been an agent of fate.
2: All these stories we've heard got me thinking a lot about my own life. Closing myself off and being vulnerable. Maybe love is worth that risk.
5: Surprise!
2: Hey, you.
4: Hey, you. I wanted to apologize. You did what you did for me.
2: What now?
4: I think we start writing our own story.
1: Ιστορίες αγάπης. Σάββατο στις 10 το βράδυ στο Action 24.
6: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
7: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
8: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
9: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
7: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
1: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
6: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
1: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 10 το βράδυ, στο Action 24.

0: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
1: Δεν με ενδιαφέρει την πραγματικότητα. Αυτό που με ενδιαφέρει είναι η αντίληψη που έχω για την πραγματικότητα.

0: Γιατί σε αρέσει τόσο πολύ η Αθήνα?
1: Εγώ ξέρω την Αθήνα την έχω ξεκινήσει να την αγαπάω από την εποχή που όλοι τη βρίζανε.
0: Ποια ήταν αυτή η εποχή?
1: Τα 90's. Θεωρούσαν την Αθήνα, θεωρούσαν μια πολύ άσχημη πόλη. Εμένα μου άρεσε να λέω ότι μπορεί να μην είναι η πιο όμορφη πόλη, αλλά ήταν μια μαγική πόλη. Τώρα έχει μορφύνει πάρα πολύ. Η Αθήνα του 2024 είναι μια πραγματικά μια πόλη που οι ξένοι φίλοι μου που ταξιδεύουν γοητεύονται πάρα πολύ. Γιατί έχει μια πολύ έντονη προσωπικότητα.

0: Το παρόν εμπεριέχει όλο το παρελθόν και όλο το μέλλον. Δηλαδή, για να είμαστε εμείς εδώ, κάποιος έφτιαξε τον ντεκόρ, αυτούς τους σκίονες, ας πούμε. Κάποιοι πριν από 2.000 χρόνια σχεδιάσανε για να μπορούμε σήμερα να παραγάγουμε.
1: Να μιλήσουμε λιγάκι για τα σκηνικά που εσύ δημιουργείς. Αν ξεκινήσουμε από τα φτηνά τσιγάρα μέχρι το νυχτερινό εκφωνητή, είναι ένα τσιγάρο δρόμος?
0: Όχι. Είναι 30 πουραβάνας δρόμος. Ήταν μεγάλο ταξίδι.

0: σας μιλάει ο νυχτερινός εκφωνητής.
1: Με ρωτάνε πολύ γιατί άρχισα να κάνω 14 χρόνια ταινία από τα 4 μαύρα κουστούμια μέχρι τον νυχτερινό εκφωνητή και η απάντηση είναι πάρα πολύ απλή. Δεν είχα τι να πω.
2: Γιατί?
1: Γιατί έζησα πολύ δυνατά την τρικυμία της χώρας με την κρίση. Mm-hmm. Κατόπιν έζησα πολύ δυνατά τον κορονοϊό, προσωπικά μου αδιέξοδα, γυροκόμισα τους γονείς μου, από ό,τι σου έχω ξαναπεί και τα αφιέρωθηκα πάρα πολύ. Και πέρασε και η Ελλάδα, μεγάλες περιπέτειες. Εγώ έχω μια θεωρία ότι προτιμώ να με ποδοπατάει ο Ταύρος στην αρένα παρά να με θεάτει στην κερκίδα. Ένε πλάκι τους καυγάδες mm-hmm. της κρίσης. Δεν μου βγήκε καλό, δεν το μετανιώνω. Το έκανα γιατί πίστεψα και ακόμα πιστεύω ότι το έκανα για το συνολικό καλό.
2: Μιλάς για την περίοδο που είχες ασχοληθεί και με την πολιτική και έχεις κατέβει σαν βουλευτής μαζί με τον Αντώνη Σαμαρά, σωστά?
1: Ήταν μια εποχή δύσκολη, ενδιαφέρουσα, με μεγάλη βία και λίγο άδικη θα έλεγα.
3: Δόξα τω Θεώ, πάμε καλύτερα σήμερα.
4: Κρατήστε μια κάρτα μου. Δεν υπάρχει κράτος μετά. Μια ψυχή που είναι να βγει, θα βγει.
2: Σου κόστησε τότε αυτό?
1: Και μου κόστησε και συνεχίζει να μου κοστίζει.
2: Γιατί?
1: Γιατί ακόμη οι άνθρωποι απορούν γιατί είναι πλάκιν στην πολιτική και μάλιστα με τον Σαμαρά και πάντα η απάντησή μου είναι η ίδια. Γιατί ήθελα να μπει η Χρυσή Αυγή στη φυλακή, γιατί ήθελα να εμποδίσω την άκρα δεξιά του Καμένου να μπει στην κυβέρνηση και γιατί ήθελα η Ελλάσσον αριστερά, όπως η Δημάρ, επιτέλους για κάποια στιγμή να μπει σε μια κυβέρνηση. Επίσης, αυτό που με ικανοποιεί πάρα πολύ είναι ότι πια βιώνω την εκτίμηση ανθρώπων που τότε με αμφισβήτησαν. Δεν υποφωλήθηκα γνωριμίες μου. Με είδες ποτέ να είμαι σε κάποια υπηρεσία διευθυντής?
2: Όχι.
1: Δεν με ενδιαφέρε ποτέ. Το έκανα γιατί πίστευα ότι θα βοήθαγα το κοινό καλό.
2: Πάντως, κάποιοι καλλιτέχνες που δήλωναν δεξιά, πάμε και από το Χατζηδάκη να σου πω και μετά, είχε κόστος αυτή η τοποθέτηση, σαν να πρέπει δηλαδή ο καλλιτέχνης να είναι Σόνι Κεντέ από αριστερά και πέρα.
1: Θα θυμηθούμε τον Ελίτη, τον Σεφέρη, τον Κάτσο, τον Ξαρχάκο, τον Κακογιάννη, τον Τζαβέλα. Επίσης, ομοφιλόφιλοι καλλιτέχνες όπως ο Γιώργος ο Μαρίνος ήταν με τη Νέα Δημοκρατία και δηλωμένοι ομοφιλόφιλοι, όχι ο Μάνος Χατζηδάκης που είχε πει στην Ελλάδα για να καταφέρεις πρέπει να είσαι η κομμουνιστής η αδερφή και έλεγε ο κομμουνιστής δεν είμαι. Δηλαδή και όλο αυτό το γκέι κίνημα είχε βρει στα δύσκολα χρόνια, το κάλυψε σε πολύ μεγάλο βαθμό ο φιλελευθερισμός και όχι αριστερά. Αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να το έχουμε κατά νου. Απ' την άλλη πλευρά, ναι, υπάρχει ένα μονοπόλιο, χαριτωμένα πια μπορώ να το πω, της ευαισθησίας. Δηλαδή, ευαίσθητος πρέπει να, για να είσαι ευαίσθητος πρέπει να είσαι αριστερός. Δεν ξέρω, όποιος δεν είναι αριστερός, δηλαδή είναι κακός άνθρωπος.
5: Να σου πω, αυτά τα λένε οι κομμουνιστές που οι καλλιτέχνες είναι όλοι κομμουνιστές, αλλά βάλτε το καλό στο μυαλό σας. Δεν θα έρθει κομμουνισμός στην Ελλάδα, ρε, πάει, τελείωσε.
6: Να σου πω, να μην φωνάζεις.
5: Φωνάζω.
6: Στάλιν χρειάζεστε.
2: Τι σχέση έχεις με τα χρήματα, γιατί ας πούμε οι ταινίες σου από μικρός ήταν no budget, ήταν φτηνά τσιγάρα. Γιατί?
1: Εγώ μια χαρά σχέση με τα χρήματα. Με την έννοια ότι τα χρήματα που έβγαλα τα τίμησα.
7: Δεν βαρέθηκες να μετράς τα λεφτά των άλλων?

0: δεν είχα καλή σχέση με τους επενδυτές. Στην αρχή, στις πρώτες μου ταινίες, ειδικά στο No Budget Story.
1: Έχει ανάγκη τέχνη από χρήματα? Όχι. Γιατί ένας καλλιτέχνης μόνο μέσα από τη δυστυχία, τον πόνο, την ανέχεια, την υγεία.
2: Μάλλον για κορόιδα ψάχνεις.
1: Δεν τα ψάχνω. Αυτά με βρίσκουν.
0: Μετά δειλά-δειλά εμφανίστηκαν άνθρωποι που με στηρίξανε. Παρακαλούσα, έκλαιγα, ζητούσα και μου δίνανε σιγά-σιγά. Απ' την άλλη πλευρά σου πω κάτι. Ήμουν ένας χαριτωμένος νεαρός με ένα τρελό όραμα. Γιατί να μου δώσω?
2: Η υποχρέωσή σου είναι το όνειρό σου να γίνει πραγματικότητα. Πότε μπορώ να ξανακάνω αίτηση?
3: Μα είναι η έκτη φορά που κάνεις αίτηση.
2: Τι σημασία έχουν οι αριθμοί στην τέχνη?
0: Μετά, όταν ήρθε το πλήρωμα του χρόνου, βρήκα τους παραγωγούς μου. Ας πούμε τώρα τον Άγγελο του Βενέτη και την Boo Productions που είναι πολύ σπουδαίοι και με βοηθάνε. Τώρα τα πάμε καλά. Αλλά το χρήμα στη δικιά μου τη ζωή είναι εργαλείο απελευθέρωσης. Ζω μια συντηρητική οικονομικά ζωή γιατί μου αρέσει η ελευθερία.
4: Γιατί πιστεύεις ότι αν κυνηγήσεις πιο πολύ το χρήμα θα είσαι δέσμιος μιας κατάστασης που δεν θα σε ευχαριστεί?
0: Αν κυνηγήσω το χρήμα και αν οι απολαύσεις μου στηριχτούν στο χρήμα, θα γίνω σκλάβος. Αυτή τη στιγμή νιώθω πλούσιος γιατί? Γιατί δεν υπάρχει κάτι που θέλω να κάνω και δεν μπορώ.
5: Για τους μεταφορείς έχουμε δικαιολογήσει 3 χιλιάρικα.
6: Καλά, έλεγα τώρα.
5: Εμείς, εσύ θα πάρεις 10.
6: Καλύτερα.
5: Μία φορά τη χιλιετία.
2: Μια ευκαιρία θέλω, μια καλή μπάζα να αγοράσω άλλο για να τα ρίξω στον αγωνιστικό χώρο, να φύγω από τα νεκροταφεία. Όνειρο ζωής, καταλαβαίνεις τι σου λέω.
7: Λίρες παίζεις, 50 ευρώ κάθε μία. Λίρες, κλείσες.
0: Ο χρόνος για μένα είναι συμπάλληλος. Προσπαθώ να τον χρησιμοποιώ για να μου θυμίζει ότι κάποτε θα τελειώσει. Δύο είναι οι μεγάλες μου αυτοβιογραφικές ταινίες. Η μία είναι Ταυτίνα Τσιγάρα και η δεύτερη είναι ο Νυχτερινός Εκφωνητής, που με βρήκε και στην κρίση των 50. Στη στιγμή που έπρεπε να πω στον εαυτό μου, από εδώ και πέρα, Φιλαράκο, δεν θα καταμετρίασαι στους νέους. Λίγο παράξενο, γιατί ζω ακριβώς όπως ζούσα στα 20 μου χρόνια.
4: Πώς ήσουν όμως μέσα σου στα 50 σου χρόνια? Όντως μέτρησε τόσο πολύ η αλλαγή της δεκαετίας?
0: Σε μένα μέτρησε πάρα πολύ.
4: Γιατί? Γιατί, ας πούμε, σε τρομάζει ο χρόνος που περνάει?
0: Όχι, με τρομάζει ο χρόνος που έρχεται. Γιατί πια δεν έχω καμιά δικαιολογία να καθυστερώ τα όνειρά μου. Πια στα 50 δεν έχω δικαιολογίες και προς τα έξω. Όταν ήμουν πιο νέος, είχα την τύχη του πρωτάρη, τις δικαιολογίες του πρωτάρη. Τώρα από εδώ και πέρα πρέπει να προχωρήσω με τη δεξιοτεχνία του στρατηγού. Πώς θα βρω μέσα μου καύσιμο για να πετύχω όνειρα καινούργια και μεγάλους στόχους? Νομίζω ότι ο άνθρωπος στα 50 έχει τις πιο αρμονικές ανθρώπινες σχέσεις που μπορεί να έχει κάποιος. Ξέρει ποιος είναι. Μπορεί να καταλάβει ένα 70% από το ποιος είναι ο άλλος, ένα 30% είναι σκοτεινό. Η χρυσή εποχή των ανθρωπίνων σχέσεων είναι τα 50. Τα 50 και μετά ο άνθρωπος είναι έτοιμος ή για τη μεγάλη σιωπή ή για τη μεγάλη καταιγίδα.
8: Πες μια ιστορία.
2: Τι ιστορία θες να ακούσεις?
8: Μια ιστορία αγάπης.
2: Όλες οι ιστορίες αγάπης είναι οι ίδιες. Μέρος πρώτο, είσαι για μένα το παν. Μέρος δεύτερον, γίνε για μένα το παν. Μέρος τρίτο, πάλι εσύ είσαι.
8: Πολύ σύντομη ιστορία αγάπης.
2: Όπως αυτή η βροχή.
4: Έχεις πει ότι για σένα, ας πούμε, ο γάμος και τα παιδιά δεν ήταν απαραίτητη προϋπόθεση, ας πούμε, ζωής. Αυτό είναι κάτι το οποίο ακόμα το σκέφτεσαι έτσι, έχεις μετανιώσει όπου δεν το έκανες?
0: Τι με απασχολεί?
4: Δεν σε απασχολεί?
0: Και βέβαια να σημειώσω ότι δεν παντρεύτηκα, αλλά δεν άφησα πίσω μου και τραγωδίες, δηλαδή κάποια διαζύγια, παιδιά εγκατελειμμένα και όλα αυτά πράγματα. Ξεχνάμε τι έλεγε ο Παύλος προς Κορινθίους. Ο Παύλος.
4: Τι έλεγε ο Παύλος?
0: Θα σου το πω τώρα, κυρία Ίνα. Είναι ότι ο άνθρωπος δεν πρέπει να παντρεύεται. Αλλά να αφιερώνει τη ζωή του στο Θεό. Όταν λέει να αφιερώνει τη ζωή του στο Θεό, δεν είναι να γίνει παπά ή ιερέα κτλ. Να σε απασχολεί ο Θεό. Mm-hmm. Αυτό εμένα από παιδί με ακολουθεί αυτή τη φράση του Παύλου.
4: Εσύ πιστεύει στο Θεό.
0: Ασφαλώ, ναι. Είμαι θρησκευόμενο. Πάντα με τη λογική που είπε ο Χριστό. Με ενδιαφέρει το πνεύμα του νόμου, όχι το γράμμα.
4: Υπάρχει κάποια έτσι πολύ δύσκολη στιγμή τη ζωή σου που κατέφυγε στην πίστη. Σου έδωσε δύναμη, πίστη.
0: Ξέρεις κάτι. Όταν πιστεύεις, δεν υπάρχουν δύσκολες στιγμές στη ζωή σου για να καταφύγεις. Από τη στιγμή που ξεκινάς με βαθιά πίστη, όλα είναι εύκολα. Πολλές φορές και η συγχώρεση, αυτό είναι το πιο ωραίο πράγμα. Να μπορείς να συγχωρείς, αλλά σε βάθος. Συγχωρώ και ξεχνώ. Γιατί αν εγώ συγχωρέσω, έχω αλλάξει τόσο πολύ σαν άνθρωπος, που ο άλλος δεν μπορεί να επαναλάβει τη συμπεριφορά του. Οπότε χρειάζεται πρέπει κανένας λόγος να θυμάμαι τι μου έκανε.

0: λέξη πάθος έχει μέσα το πάθημα, την αρρώστια, την ήττα, την πληγή. Μην μπερδεύουμε το πάθος με την ορμή, είναι άλλα πράγματα.
1: Χωρίς όμως ήταν αφιλή.
2: Δεν υπάρχει χρόνος.
1: Μπορεί να γίνει τώρα.
0: Δεν πιστεύω στο πάθος, πιστεύω στο σχεδιασμό.
2: Μόλις θυμήθηκα τι ονειρεύτηκα να γίνω όταν ήμουν παιδί.
1: Για λέγε.
3: Αυτές οι δύο ταινίες που ανέφερες που έχουν και πολλά στοιχεία από σένα έχουν, ρε παιδί μου, έτσι ένα ρομαντισμό στον έρωτα. Είναι τόσο ρομαντικός ο έρωτας, αλήθεια.

0: Ξέρεις κάτι, παλιά πίστευα ότι όλοι είμαστε φτιαγμένοι από το ίδιο ύφασμα. Δεν είναι έτσι.
1: Όχι, όχι.
0: Οι άνθρωποι έχουμε κρυφές ζωές που ούτε και εμείς τις παραδεχόμαστε. Ο έρωτας έχει τόσες πολλές εκφάνσεις.
2: Ξέρεις τι μιλάς στη Δευτέρα Λυκείου και δάσαι καψούρες, δεν είναι. Πού να ξέρεις. Ξέρεις. Βάσε!
0: Κι εγώ έχω ζήσει συναντήσεις που δεν ήταν ρομαντικές, αλλά με κάλυψαν.
3: Γι' αυτό σου λέω. Μόνο ιστορίες αγάπης. Γράφεις εσύ και τα λάσσα σε μένα.
4: Τέτοιος έρωτας εσένα στη ζωή σου δεν έχει υπάρξει.
0: Δεν νομίζω ότι στη ζωή μου το μεγάλο κεφάλαιο ήταν οι έρωτες. Ήμουν ερευνητής πιο πολύ, παρατηρητής. Ασφαλώς και στα πατώματα έπεσα και ξανασηκώθηκα, πήρα τα μαθήματά μου. Αλλά δεν θεωρώ ότι το αν ποτέ γράψω την αυτοβιογραφία μου, οι έρωτες θα παίξουν μεγάλο ρόλο.
4: Το ραδιόφωνο επίσης παίζει πολύ μεγάλο ρόλο στη ζωή και η φωνή σου είναι πολύ χαρακτηριστική.
5: Θα παιχτούν όλα μέχρι το τέλος, μέχρι να τηλεφωνήσεις. Τηλεφώνησέ μου.
4: Άλλη αγάπη έχεις στα δώματα.
0: Είχα παλιά, όταν ήμουν νεαρός και έμενα σε 18 τετραγωνικά. Στο No Budget Story, πρώτη μου ταινία, το σπίτι που το γύρισε στο δώμα μου.
6: Μάλιστα, τώρα κατάλαβα. Άλλος ένας καλλιτέχνης που ζει στη Σοφίτα ανάμεσα σε τόσες μπουγάδες.
1: Οι μπουγάδες είναι το δάσος μου. Ο καθένας έρχεται και απλώνει την προσωπική του ζωή.
0: Γιατί είχε θέα όλη τη Λαθήνα. Τότε να πούμε ότι η Αθήνα έχει κεραίες ταράτσες. Δεν υπάρχουν πια, έχουν φύγει κεραίες. Έγινε ψηφιακά. Και έβλεπα το δάσος με τις κεραίες και μου άρεσε τόσο πολύ. Πιστεύω ότι υπάρχει μια άλλη πόλη στις ταράτσες της Αθήνας. Εύχομαι οι Αθηναίοι κάποτε να βγούμε στα ταράτσες μας συνέχεια. Απόψε, ας πούμε. Μέσα αυτήν την ωραία βραδιά. Γιατί τα ράτσες της Αθήνας να μην είναι γεμάτες με κόσμο. Mm-hmm. Με ωραίες ξαπλώστες που έχουν ανέβει για να δουν τον ουρανό.

0: Find the gun before somebody else gets shot.
1: You stay out of the way.
2: Price, drop it.
1: Price, look out. You're under arrest.
2: For what? Back off or I'll jump.
3: Assault with a deadly weapon, robbery, and murder.
4: The Rookies.
5: Tell me it's not true. See you, right?
4: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.
6: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
7: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
6: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
8: Capitalism can inform how we have sex.
6: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
9: It becomes more capitalistic.
6: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
10: InfoWar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.

0: πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
1: Ήταν 14 Αυγούστου 1989.
2: Να σου πω κάτι, τι σου έδωσε ρε παιδί μου τόση πολύ δύναμη για να κάνεις κάτι σε αυτή την μικρή ηλικία χωρίς πραγματικά το τίποτα σε οικονομικά και σχέσεις, δημόσιες σχέσεις, οτιδήποτε.
1: Είναι, η απάντηση είναι πολύ απλή. Ένιωθα ότι ήταν το πεπρωμένο μου, τίποτα άλλο. Και τόσο απλά όφυλα να ακολουθήσω το ταξίδι μου, ήταν το γραφτό μου. Ο Bowie είπε ένα πάρα πολύ ωραίο, ότι ο καλλιτέχνης και 10 λεπτά πιο μπροστά από την εποχή του να είναι καταστράφηκε. Εγώ ήμουν 20 χρόνια πιο μπροστά, με ανακαλύψαν οι δύο επόμενες γενιές. Αλλά να είμαστε τώρα, με τα φθηνά τσιγάρα να παίζονται μετά από τόσα χρόνια ακόμα. Είμαι στην ιστορία του ελληνικού κινηματογράφου, σίγουρα. Είμαι η μόνη ταινία, σίγουρα, από την είδηση του ελληνικού κινηματογράφου, που 20 χρόνια μετά την πρώτη προβολή συνεχίζει να παίζεται στις αίθουσες.
3: Σπάσω αυγή, ένα δεν μπορεί να κινηθείς και δεν ξέρω ποιον να πάρουν πρώτον, αυτόν ή τη μάνα του.
4: Τι σου είναι και αυτές οι μανάδες.
5: Αδιόρθωτες, μπαίνουν και διακόπτουν.
3: Εκεί το πάω κάτι.
2: Αν ζούσες τη μέρα της μαρμότας, ποια είναι αυτή η μέρα που θα διάλεγες από τη ζωή σου για να επαναλαμβάνεται διαρκώς?
1: Τι ωραία ερώτηση. Θα ήταν μια μέρα από τον Αύγουστο 99, που το πρωί πήγαινα να παίξω Γκαλημέρι και το βράδυ έψαχνα την έμπνευση να άδεια Αθήνα με τα φθηνά τσιγάρα. Θα ήθελα να ξαναζήσω τα γυρίσματα από την ένα τσιγάρα.
2: Νιώθεις ευάλωτος ποτέ?
1: Από τα πάντα. Εγώ έχω μεγάλη συνέστηση. Είμαι άνθρωπος που νιώθει ακριβώς αυτό που νιώθουν οι άλλοι. Δηλαδή είμαι ένας πολύ καλός καθρέφτης. Πολλές φορές, τώρα πια που μεγάλωσε και κατάλαβα, οι άνθρωποι μου δίνουν χαρακτηριστικά που δεν έχω εγώ. Και όταν ήμουν νέος, στεναχωριόμουν. Μα λέω, μα γιατί μου είπε ότι είμαι αυτό, ενώ δεν είμαι. Με τα χρόνια κατάλαβα ότι είμαι πολύ καλός καθρέφτης, που οι άνθρωποι μπορούν να καθρεφτούν σε μένα.

0: φαίνεσαι για τόσο σκληρός τύπος.
1: Και γιατί σου φαίνομαι?
0: Για τίποτα.
1: Κόβει το μάτι σου.
0: Δεν μπορεί, με κάθε ασχολείσαι κι εσύ.
1: Είμαι... είμαι ειδικός περί των γενικών. Καλλιτέχνης.

0: Μας κοιτάνε τώρα και εμάς, θα σε σειρά ξημερώματα.
1: Το σμίδι κάνουν αυτοί εδώ, δεν το πρωί, ναι.
2: Μ' αρέσει πάρα πολύ το μνήμιο του στρατιώτη, γιατί οποιαδήποτε στιγμή της νύχτας και της μέρας έχεις την ανάγκη να δεις μία ιεροτελεστία, μπορεί να είσαι εδώ. Βλέπεις μία εικόνα, μία χορογραφία που σε συνδέει με την αιωνιότητα, σου δείχνει αυτοκυριαρχία, αυτοσεβασμό, γοητεία. Ξέρεις τι κάποτε είχα μάθει τους Εύζωνες γιατί χτυπάνε κάτω τα τσαρούχια? Για να ακούσουν οι πεθαμένοι ότι δεν τους ξεχάσαμε. Αυτό με συγκινεί πάρα πολύ.
0: Έχεις μιλήσει με κανέναν τους να καταλάβεις γιατί έρχονται, γιατί δηλώνεις για να είσαι Εύζωνας?
2: Κοίτα, νομίζω ότι στην πραγματικότητα είναι και μια βαθιά αίσθηση πατριωτισμού. Δεν μπορεί να μην έχεις πατριωτισμό, να περάσει τέτοιο λούκι και να λάβεις τη ευθύνη. Ανδρών επιφανών πάσα γη τάφος.

Ναι, αυτό μου ρε Σιρένο. Αν από κάθε ταινία σου διάλεγε μια ατάκα, από το No Budget Story θα διάλεγα την ατάκα «Σημασία έχει ότι συναντηθήκαμε». Από τα φτηνά τσιγάρα νομίζω την πιο κλασική «Η ζωή ξέρει και εγώ την εμπιστεύομαι». Από την καρδιά του κτίνους μια πολύ ιδιαίτερη ατάκα που τη λέλεγε ο Μάικς ο Μεσσίας σαν ένδειξη καταστροφής. «Κύριοι, βυθιστήκαμε άφτανδροι, εσκίσε χίρκιου τάχια αφιών καραχισάρ». Και από την τελευταία μου ταινία του νυχτερινού εκφωνητή θα διάλεγα την ατάκα που του λέει εκείνη. «Δεν ήσουν», του λέει, «αφηρημένος με τις γυναίκες. Με τον εαυτό ήσουν αφηρημένος. Τι αυτή τη στιγμή που είναι 4 ώρα το πρωί, ή 5 αν δεν κάνω λάθος, πόσοι άνθρωποι ονειρεύονται σε αυτή την πόλη. Αυτή η πόλη είναι γεμάτη με όνειρα».

0: Διακόπτει άραγε τα όνειρα το φως. Ίσως τα θολώνει λίγο μέσα στο αστικό τοπίο όταν ο ήλιος αποκαλύπτει τις ατέλειές του. Σε λίγο ξημερώνει. Η πόλη αρχίζει να ξυπνά. Τώρα είναι η ώρα που οι νυχτερινοί εκφωνητές επιστρέφουν σπίτι τους και ο καθένας στη ζωή του. Σημασία έχει να συναντιόμαστε. Άλλωστε οι συναντήσεις είναι αυτές που χρωματίζουν τον κόσμο, κυρίως τον κόσμο μέσα μας.
1: Και τι δουλειά είπαμε ότι κάνεις?
2: Σκηνοθέτης.
3: Σκηνοθέτης.

0: από τις απομακρυσμένες γωνιές όλης της Ελλάδας.
1: Όταν λες αλήθειες, πολλές φορές γίνεσαι αντιπαθής. Αλλά είναι η αλήθεια.
0: Μέχρι την Πολύβου η Αθήνα.
2: Αυτή η πόλη είναι γεμάτη όνειρα.
0: Ταξιδεύουμε στα βάθη της ψυχής των ηρώων μας και ξεδιπλώνουμε τον κόσμο μέσα τους. Τον κόσμο μέσα μας.
3: Θα κάνω ό,τι μπορώ για να αλλάξω λίγο αυτό τον κόσμο. Μπορεί να είναι τοπικό, αλλά εγώ θα κάνω ό,τι μπορώ.
4: Ο κόσμος μέσα μας. Με την Ίδα Ταράντου. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 8 το βράδυ, στο Action 24.
5: Καλή τύχη κάθε όνειρο να έχει.
6: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Και απόψε. Είμαστε εδώ για να σας κάνουμε την καρδιά περιβόλη του ουρανού.
4: Αμέσως μετά, Αστερόσκονη.
7: Just an accident. Be on your way, and I'll see you around.
8: I pitched you the Olivia Klein story. I was wondering, maybe you'd give me a shot at writing it.
7: Who is Olivia, and why are we writing about her?
8: Olivia might have been an agent of fate.
7: All these stories we've heard got me thinking a lot about my own life. Closing myself off from being vulnerable. Maybe love is worth that risk.
9: Surprise!
7: Hey, you.

0: Hey, you. I wanted to apologize. You did what you did for me.
1: What now?
0: I think we start writing our own story.
2: Ιστορίες αγάπης. Σάββατο στις 10 το βράδυ στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους.
3: Μία ημέρα σαν και αυτή το 1899 γεννιέται ο Βρετανός σκηνοθέτης Alfred Hitchcock. Θεωρείται ένας από τους σημαντικότερους και επιδραστικότερους σκηνοθέτες στην ιστορία του κινηματογράφου. Άφησε εποχή με ταινίες μυστηρίου και θρίλερ αγωνίας και δικαίως απέκτησε τον τίτλο «Ο Maître του Suspense». Τις δεκαετίες του 50 και του 60 γύρισε μερικά από τα αδιαμφισβήτητα αριστουργήματά του. Ανάμεσά τους ο Δεσμότης του Ηλίγκου, τα Πουλιά και φυσικά το Ψυχό. Το 1980 η Βασίλισσα Ελισάβετ τον έχρισε υπότι του στέματος. Έφυγε από τη ζωή στις 29 Απριλίου 1980. Γεννιέται μία ημέρα σαν την σημερινή ο Κουβανός επαναστάτης και πολιτικός Φιντελ Κάστρο. Ανέλαβε τα ενία της Κούβας το 1959, έχοντας καταφέρει μαζί με τον Τσε Γκεβάρα να ανατρέψουν το δικτάτορα Μπατίστα. Το 2008 παρέδωσε την εξουσία στον αδελφό του Ραούλ. Για την αριστερά και τους υποστηρικτές του αποτελούσε ένα από τα κορυφαία σύμβολα της επανάστασης, ενώ για τους επικριτές του ήταν απλά ένας καταπιεστής του κουβανικού λαού. Με τις πολιτικές που εφάρμοσε ανέβασε το βιωτικό επίπεδο του κουβανικού λαού. Από την άλλη, εγκαθίδρυσε ένα καθεστώς χωρίς πολιτικό ανταγωνισμό, φυλακίζοντας ή και εξαναγκάζοντας σε εξορία πολλούς αντιφρονούντες Κουβανούς. Έφυγε από τη ζωή στις 25 Νοεμβρίου του 2016.

Σαν σήμερα το 1961 οι αρχές της Ανατολικής Γερμανίας αρχίζουν να κατασκευάζουν το τείχος του Βερολίνου. Το τείχος του Έσχους, όπως ονομάστηκε, θα διατηρηθεί έως τις 9 Νοεμβρίου του 1989, οπότε θα γκρεμιστεί κατά την ενοποίηση των δύο Γερμανιών. Στη διάρκεια των 28 χρόνων της ύπαρξης του τείχους, τουλάχιστον 136 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους προσπαθώντας να διαφύγουν στη δυτική πλευρά. Μία ημέρα σαν την σημερινή το 1968, ο Αλέκος Παναγούλης προσπαθεί να ανατινάξει το αυτοκίνητο του δικτάτορα Γεωργίου Παπαδόπουλου στη λεωφόρο Αθηνών Σουνίου κοντά στο Λαγονίσι. Η αποτυχία του εγχειρήματος οφειλόταν σε έλλειψη συντονισμού. Ο Παναγούλης συνελήφθη και οδηγήθηκε στο κρατητήριο της ΕΣΑ, όπου βασανίστηκε με απάνθρωπη σκληρότητα χωρίς πάντως να καταδώσει τους συνεργάτες του. Αργότερα σε συνέντευξή του υποστήριξε: «Δεν προσπάθησα να σκοτώσω έναν άνθρωπο. Δεν είμαι ικανός να σκοτώσω έναν άνθρωπο. Προσπάθησα να σκοτώσω έναν τύρανο». Στο βίντεο βλέπουμε πλάνα από τη δίκη που ακολούθησε. Μία ημέρα σαν και αυτή λαμβάνει χώρα η τελετή έναρξης των 28ων Ολυμπιακών Αγώνων στην Αθήνα. 202 εθνικές αποστολές και 11.099 αθλητές παρελάβουν στο Ολυμπιακό στάδιο υπό τους ήχους του DJ Tiesto, ενώ η φωνή της Björk μαγεύει όσους την παρακολούθησαν. Σημεοφόρος της ελληνικής ομάδας ο Πύρος Δήμας, με τον Νίκο Κακλαμανάκη να είναι ο τελευταίος λαμπαδιδρόμος. Την καλλιτεχνική διεύθυνση είχε ο Δημήτρης Παπαϊωάννου, ο οποίος πήρε και τα παγκόσμια εύσημα για την ποιότητα του αποτελέσματος.

0: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
1: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
2: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
3: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
4: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
5: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
0: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
5: Δευτέρα με Παρασκευή στις 10 το βράδυ στο Action 24.
6: It's so beautiful, Ava.
7: I can't go through with the wedding.
6: Are these your honeymoon tickets? Are they refundable? All expense paid trip to a first class resort? It'll be fun.
8: Welcome to the romantic heart hunt.
7: Whoever collects the most hearts wins a couple's massage. Here you go. A keepsake. Is this seat taken? I made a giant mistake. I've come all the way here to tell you how sorry I am.
9: This just got a lot more complicated.
10: Brett did fly all the way out here.
11: Yeah, it was really sweet.
7: Maybe you're the love of my life. Will you marry?
5: Μήνας του Μέλιτος. Κυριακή στις 9 το βράδυ. Στο Action 24.

0: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
1: Όταν συγκατοίκησα με τη γυναίκα μου πριν 7-8 χρόνια, με πήρε η μητέρα μου και μου λέει: αν συνεχίσει έτσι, θα φύγει το κορίτσι. Τότε ήταν ο Δημήτρης Ογκαρέζος και ο Σταμάτης ο Ντίν Νταντών, Μαντρέντιο, 106,2. Και θυμάμαι χαρακτηριστικά μου έχει πει ο Δημήτρης ότι είχε πάει στον τότε διευθυντή προγράμματος να του πει ότι το παιδί δεν κάνει, ρε παιδί μου, ας φύγει. Μου λείπει το παιδί, δεν στο κρύβω, δεν το βλέπω το παιδί πια. Μπορεί να κάνω 4-5 μέρες να το δω. Γιατί την ώρα που φεύγω, την ώρα που γυρνάει, εγώ έχω φύγει. Και με στεναχωρεί αυτό, ρε παιδί μου, πολύ. Ναι, άμα είσαι αρεστός παντού, μάλλον κάτι κάνεις λάθος.

0: Γεια σου περίεργε φίλε τηλεθεατή. Σήμερα παρακολουθείς την αστερόσκονη που έχει μπροστά σου ένα ρο μόντελ, ένα αντρικό πρότυπο, τον Νίκο Ράπτη, και θα εξηγήσω αμέσως γιατί αντρικό πρότυπο. Γιατί έχεις καταφέρει και είσαι αποδεκτός όσο και να κράζεις, έχεις καταφέρει να παντρευτείς ψυχολόγο, έχεις καταφέρει να ανοίξεις μπεργκεράδικο και προλαβαίνεις τις δουλειές σου. Νομίζω είναι κάτι το οποίο ονειρεύεται κάθε Έλληνα σήμερα.
1: Εντάξει, δεν ξέρω. Ευχαριστώ για την εισαγωγή. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Έχω μεγάλη χαρά που είμαι εδώ, διότι είναι έτσι, είσαι ξεχωριστός στον κόσμο της μουσικής και αποδεκτός με αγάπη και έχεις κάνει πολλά πράγματα. Οπότε, λόγω της ιδιότητάς σου, ήρθα με μεγάλη χαρά να μιλήσουμε για τη μουσική. Δεν ξέρω ο καθένας πώς σκέφτεται τη ζωή του. Εγώ πάντα... κάθε μέρα σκέφτομαι πράγματα και ονειρεύομαι και κοιτάω να τα υλοποιήσω. Μέχρι στιγμής δεν με έχω απογοητεύσει, δηλαδή ότι έχω σκεφτεί θεωρώ ότι το έχω καταφέρει. Κοιτάω μέσα από τη δουλειά μου να περνάω καλά και από τα πράγματα που κάνω, να με γεμίζουν, γιατί αυτό είναι το θέμα. Και είμαι και πολύ στη φιλοσοφία μου έχω το δημιουργήν, γιατί θεωρώ ότι γι' αυτό ήρθαμε, για να δημιουργήσουμε. Το να καθόμαστε πίσω στάσιμοι και να κρίνουμε δεν ωφελεί πουθενά. Το δημιουργήν, είτε αποτύχεις είτε πετύχεις, γιατί καμιά φορά λέω ότι η αποτυχία είναι επιτυχία, γιατί διορθώνεσαι μέσα από αυτό, μόνο καλό μπορεί να κάνει.
0: Δείχνεις από κοντά πολύ σοβαρός άνθρωπος. Ξέρεις, σε αντίθεση με το τελικό αποτέλεσμα που παίρνει από κάτω ένας άνθρωπος που σε έχει παρακολουθήσει σε όλες αυτές τις εκπομπές που έχεις κάνει, κυρίως τώρα τελευταία στο μεγάλο smash hit των άχαστων, δηλαδή. Αλλά ουσιαστικά είσαι ένας πολύ μετρημένος και προγραμματισμένος άνθρωπος κατά την πρώτη μου εντύπωση. Ισχύει.
1: Κοίτα, είμαι πολύ του προγράμματος. Έχω και τα OCD μου, τις ιδιοτροπίες μου και τέτοια. Αλλά θέλω όλα να είναι ρυθμισμένα, τακτοποιημένα. Δεν μπορώ να λειτουργήσω αλλιώς και δεν μπορώ να υπηρετήσω και το πρόγραμμα της καθημερινότητας. Όταν συγκατοίκησα με τη γυναίκα μου πριν 7-8 χρόνια, με πήρε η μητέρα μου και μου λέει: αν συνεχίσει έτσι, θα φύγει το κορίτσι. Γιατί ήθελα όλα να είναι τακτοποιημένα, να είναι όλα αυτά. Και μου λέει: είσαι πολύ ιδιότροπος. Χαλάρωσε. Της λέω: ναι, μαμά, λέω, έχεις δίκιο. Αλλά γενικά όλα τα παιδιά που κάνουμε την εκπομπή εκεί πέρα που είμαστε τόσα χρόνια μαζί είναι πολύ πέραν της εκπομπής. Δεν λέω ότι προσποιούμαστε. Έτσι είμαστε. Απλά ίσως εκεί πέρα, επειδή πώς θα κάτσω τώρα μαζί σου, ξέρεις, ίσως είναι το χαλάρωμά μας.
0: Ναι.
1: Δηλαδή μπαίνουμε και λέμε: πάμε να πιούμε να πιούμε ένα καφέ με δύο φίλους, να πούμε τι έγινε μες την εβδομάδα. Πώς είσαι στην καθημερινότητα που δουλεύεις και το βράδυ λες στο φίλο σου: πάω να πιούμε ένα ποτό. Νομίζω ότι αυτή είναι η επιτυχία της εκπομπής.
0: Και ίσως είναι πιο κουραστική η διαδικασία, μη μετακινήσεις, το στήσιμο, το βάψιμο, το μικρόφωνο, παρά η ουσία της όλης της ιστορίας.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι που δεν μπορεί να καταλάβει ένας άνθρωπος έξω από την τηλεόραση, ότι είναι το στήσιμο το όλο θέμα, που μπορεί να σε κουράσει και εκείνη την ώρα να πρέπει να αποδώσεις ποιοτικά ένα προϊόν διασκέδασης, γιατί ουσιαστικά εντάσσεις τον εαυτό στην ψυχαγωγία, έτσι δεν είναι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και τα αθλητικά ψυχαγωγία είναι,
1: όλα,
0: και τα
1: όλα,
0: τραγούδια
1: όλα.
0: Ψυχαγωγία, το ραδιόφωνο, η τηλεόραση, όλα ψυχαγωγία είναι. Και σε αυτό το πλαίσιο μέσα να προσπαθείς να πετύχεις τους χρόνους αλλά και τη διάθεση. Αυτό είναι το ζητηματάκι, χρήση,
1: ναι.
0: Να βγάλεις εκείνη τη διάθεση που πρέπει για να πάρει ο άλλος από κάτω.
1: Νομίζω εκπαιδεύεσαι σε αυτό. Δηλαδή πιστεύω ότι το έχεις δει και εσύ στη δουλειά σου, ότι μετά από πολλά χρόνια εκπαιδεύεις το μυαλό, την ψυχή σου και την ενσυναίσθηση να προσαρμόζεσαι εκεί που βρίσκεσαι, ώστε να μπορείς να ανταπεξέλθεις και να διαφοροποιείς τη διάθεσή σου. Δηλαδή πολλές φορές το ραδιόφωνο είναι κάτι καθημερινό. Το κάνω 17 χρόνια. Κάθε μέρα, ρε Νίκο, 17 χρόνια είσαι χαρούμενος? Όχι. Κάθε μέρα ξύπναγες το πρωί και έλεγες: α, τέλεια, ξύπνησα 5,5 ώρα να πάω στο ραδιόφωνο? Όχι, αλλά την ώρα που πλησίαζες και έμπαινες στο χώρο που ουσιαστικά υπηρετείς και νιώθεις καλά, με το που φόρεγες τα ακουστικά και άκουγες κάτι, ένα τραγούδι που σου αρέσει, σου πένταγε ένα ακροατή κάτι ωραίο, ερχόσουν σε μια αντιπαράθεση που σε ξύπναγε, αμέσως ζωντάνευες. Οπότε έμπαινε στο mood ότι οπ, εδώ είμαστε, πάμε.
0: Το καλό με την περίπτωσή σου είναι ότι δεν χρειάζονται πολλά εισαγωγικά από την άποψη της δημοφιλίας, αλλά από την άλλη ξεκίνησε από το 2011 στο Mad Radio.
1: Είχα δώσει συνέντευξη το Νοέμβρη του 2009. Στο εμπορικό κομμάτι ξεκίνησα, στο διαφημιστικό, και λόγω του χαρακτήρα μου που έτσι ήμουν λίγο έντονος και έκανα πλάκα και τέτοια, οδηγήθηκα στο ραδιόφωνο. Τότε ήταν ο Δημήτρης Ογκαρέζος και ο Σταμάτης ο Ντίνταντον, Mad Radio 106,2. Και μετά από 2 εβδομάδες υπομονής και observation, παρατηρούσα δηλαδή, γιατί δεν τους προλάβαινα στην ταχύτητα. Και θυμάμαι χαρακτηριστικά μου είχε πει ο Δημήτρης ότι είχε πάει στον τότε διευθυντή προγράμματος να του πει ότι το παιδί δεν κάνει ρε παιδί μου, ας φύγει. Έκανα ένα κλακ και μου λέει ρε φίλε πήρες μπροστά. Και ξεκίνησα εκεί. Ήθελα πολύ να κάνω ραδιόφωνο. Γιατί διάβαζα με ραδιόφωνο, είμαι παιδί του ραδιοφώνου. Μπορεί κάποιος που μας βλέπει τώρα νεότερος να μην το καταλαβαίνει, αλλά έλεγα και προχθές τους άχαστους που το έλεγα με τον Τζουβέλα, που κάνει και αυτός πολλά χρόνια ραδιόφωνο, ότι εμείς δεν είχαμε παραστάσεις των ανθρώπων που έκαναν ραδιόφωνο. Δεν ξέραμε ποιοι είναι. Φανταζόμασταν τον Καραβέλα, ας πούμε, ο οποίος είναι ένας άνθρωπος που η εκπομπή του έχει παγκόσμιες διακρίσεις. Μέχρι να μπει το ίντερνετ και όλα αυτά, εμείς στην επαρχία ακούγαμε, ας πούμε, το τραγούδι των Μοϊκανών, ο τελευταίος των Μοϊκανών, και λέγαμε αρχίζει ο Καραβέλας. Πώς να είναι ο Καραβέλας, να είναι Ινδιάνος, να είναι κοντός, με μακριά μαλλιά. Όλοι φανταζόμασταν τους ραδιοφωνικούς παράγωγους. Δεν έκανες μία πώς είναι. Οπότε αυτό ήταν ο ρομαντισμός του ραδιοφώνου. Εγώ διάβαζα με ραδιόφωνο. Έγραφα τις εκπομπές του Galaxy FM με ραδιοάμφισσα. Και διάβαζα. Οπότε το ραδιόφωνο ήταν πολύ μικρό στο αίμα μου. Ήθελα να το κάνω και τα κατάφερα.
0: Το ραδιόφωνο έχει την έκθεση του μικροφώνου, αλλά δεν έχει την έκθεση της κάμερας.
1: Της εικόνας.
0: Με την οποία κάμερα τι έκανες. Δηλαδή, πρόσεξε, γιατί στο λέω, γιατί είναι εμφανές ότι προσέχεις πολύ τη διατροφή σου, ότι γυμνάζεσαι τακτικά. Δηλαδή, μπήκες σε μια διαδικασία, ξέρω εγώ, με την εικόνα σου να αντιπαρατεθείς, να πεις, φίλε, τώρα εγώ τι πουλάω, ξέρω εγώ. Και με ενοχλεί που άλλος μπορεί να με βλέπει έτσι.
1: Ξέρεις τι, παλιά μου το λέγανε πριν γίνει τώρα. Επειδή τώρα ένα σύγχρονο ραδιόφωνο, το βλέπουμε και στα Radio Days, όλα πια τα ραδιόφωνα κόβονται από σπάσματα. Δηλαδή τα πιο μεγάλα ραδιόφωνα από ατμοσφαίρα. Το συζητήσαμε από την αρχή, ότι κοίτα να δεις, αφού τα λες και έχεις πλάκα, ας πούμε, να δώσουμε και εικόνα. Λέω ναι, αλλά τώρα αυτό έγινε αφού πια είχα έτσι την πορεία μου. Στην αρχή, όταν μου λέγανε στο ραδιόφωνο να βάλουμε λίγο εικόνα και τέτοια, εγώ δεν ήθελα. Είναι τρομερό. Πώς να το πω, είναι τρομερό ατού του παρουσιαστή, γιατί δεν είμαστε ραδιοφωνική παραγωγή, να το διαχωρίσουμε και αυτό. Και ξέρεις γιατί πράγμα μιλάω. Άλλο ραδιοφωνικός παραγωγός, άλλο ραδιοφωνικός παρουσιαστής. Εγώ είμαι παρουσιαστής. Εγώ λοιπόν, είναι τρομερό χαρτί στο ραδιοφωνικό παρουσιαστή να προσπαθήσει μέσω του λόγου του και της μουσικής να ταξιδέψει τον ακροατή. Εγώ πιστεύω το έχω αυτό, περιγραφικά, κατάλαβες. Και μ' αρέσει να μου το κάνουν και εμένα. Μ' αρέσει ο συνομιλητής μου να μεταξιδεύει. Οπότε ήθελα να το κάνω.
0: Και ορισμένες φορές να προσαρμόζεται ανάλογα, γιατί είσαι, παραδείγματος χάρη, στο Σφαίρα τώρα, έτσι, με την Ελίνα Παπίλα, 5 με 8 το απόγευμα, μια ραδιοφωνική ώρα τρελή. Ναι. Γιατί είναι όλος ο κόσμος στους δρόμους. Ακούς ραδιόφωνο, δεν βλέπεις ούτε social media, ούτε βλέπεις τηλεόραση εκείνη την ώρα μέσα στο αυτοκίνητο. Και για να μην σε αλλάξει ο άλλος, πρέπει να έχεις κάποια στοιχεία τέτοια, ώστε να μην τον ξενερώσεις, να το πω έτσι λαϊκά. Ναι. Να μπεις στη διαδικασία να τον έχεις όλη την ώρα στον αφρό, όλη την ώρα.
1: Ναι, εντάξει, ο Σφαίρα είναι και πολύ μεγάλο ραδιόφωνο, οπότε εξ αρχής ήξερα συνειδητά που πάω. Τώρα με το συνδυασμό με την Ελίνα θεωρώ ότι τα καταφέραμε πάρα πολύ και δημιουργήσαμε ένα φοβερό σύνολο. Το έδειξαν και τα νούμερα μετά το πρώτο εξάμηνο. Δηλαδή είχαμε μετά το Δεκέμβρη τον προηγούμενο, ήμασταν πρώτοι στη ζώνη μας. Οπότε έχω μεγάλη χαρά. Έζησα και την απογευματινή ζώνη, την οποία δεν την είχα γνωρίσει ποτέ. Ήμουν και λίγο φοβισμένος στην αρχή, όταν θα έκανα από το πρωί θα πήγαινα το απόγευμα, γιατί είχα συνηθίσει. Τώρα έχω κάποιες έτσι δυσκολίες με το απόγευμα. Δεν ξέρω πώς θα συνεχίσει το ραδιόφωνο.
0: Προτιμούσες πρωί ή βράδυ?
1: Αν με ρωτάς τώρα τι προτιμάω, θα σου πω ότι προτιμάω το πρωινό. Έχοντας κάνει και το απογευματινό, είναι εξαιρετική ζώνη το απόγευμα. Αλλά πιθανότατα είναι εξαιρετική για έναν άνθρωπο ο οποίος μπορεί να μην έχει οικογένεια, να μην έχει το πρόγραμμα που έχω εγώ. Μου λείπει το παιδί, δεν στο κρύβω, δεν το βλέπω το παιδί πια. Μπορεί να κάνω 4-5 μέρες να το δω, γιατί την ώρα που φεύγω, την ώρα που γυρνάει, εγώ έχω φύγει. Και με στεναχωρεί αυτό, ρε παιδί μου, πολύ. Και θέλω να το διορθώσω.
0: Σιγά σιγά νομίζω θα τα προσαρμόσεις τα πράγματα. Yeah. Πάνω σε αυτό που όχι σε βολεύει, αλλά σε αυτό που μπορείς να λειτουργήσεις. Γιατί αν δεν μπορείς να λειτουργήσεις την ώρα που μιλάς δημοσίως, δεν κάνεις και
1: τίποτα. Το ραδιόφωνο είναι συνέστημα, μωρέ. Δηλαδή πιστεύω είναι το μέσο αυτή τη στιγμή που είναι καθαρά. Όσοι υπηρετούν το ραδιόφωνο και έχουν μείνει στο ραδιόφωνο, θεωρώ ότι το ραδιόφωνο εκεί είσαι ο εαυτός σου 100%. Στα υπόλοιπα, ξέρεις, επειδή έχει και λίγο το κομμάτι της εικόνας, παίζεις και λίγο, γίνεσαι, βάζεις και το στοιχείο του ηθοποιού για να. Ίσως να υπερβάλλεις κάποιες φορές, γιατί στο ραδιόφωνο, επειδή δεν έχεις το όπλο της εικόνας, έχεις μόνο το όπλο του λόγου, θεωρώ ότι είσαι ο εαυτός σου, ρε παιδί μου. Δηλαδή, όσοι με ξέρουν από το ραδιόφωνο, ξέρουν ότι αυτός είναι ο Νίκος, ρε παιδί μου, ξέρεις.
0: Ναι, συμφωνώ απόλυτα. Είναι μαγικό το ραδιόφωνο και μας συνοδεύει εδώ για 120 χρόνια, ναι, σαν ανθρωπότητα. Έχουμε ζήσει με το ραδιόφωνο από την κατοχή μέχρι τα τραγούδια της Μαρινέλλας. Καλή, ναι, ώρα, ξέρω εγώ. Τα οποία μας έχουν βάλει σε ένα άλλο τύπου ζωή, να το πω έτσι, μιας και ο Έλληνας δεν έχει πολλά πράγματα να παραδειγματίζεται σωστά. Και αρκεί μια καλή ραδιοφωνική εκπομπή του Γιάννη Πετρίδη για να μπει σε αυτή τη διαδικασία, όπως τον Καραβέλα που ανέφερες πριν.
1: Ναι.
0: Σήμερα, κατά την άποψή σου, σε μια εποχή πολύ δύσκολη, σε μια εποχή αποδοχής και απόρριψης. Δεν υπάρχει μέση κατάσταση.
1: Όχι.
0: Είσαι αποδέχομαι, είσαι απορρίπτω. Εσύ είσαι στο κομμάτι της αποδοχής και όχι της απόρριψης. Θα σε ενοχλούσε λιγάκι λόγω της επαναστατικότητάς σου ότι δεν μπαίνει στη διαδικασία να είσαι αρεστός παντού?
1: Ναι, άμα είσαι αρεστός παντού, μάλλον κάτι κάνεις λάθος. Καταλάβες. Θα το απαξιώσω με αυτό που θα σου πω, αλλά δεν το κοιτάω. Δεν με απασχολεί.
0: Και δεν σου λέει και κάτι.
1: Δεν μου λέει και κάτι. Εγώ κοιτάω να είμαι σωστός άνθρωπος, να είμαι σωστός στις συνεργασίες μου, τυπικός, να μην πει κανένας να γυρίσει να πει ότι αυτός, ας πούμε, δεν ήρθε στην ώρα του ή μου μίλησε άσχημα. Είμαι ευγενικός. Κοιτάω σε όλους όσους με πλησιάζουν, γιατί παίρνω τεράστια χαρά. Να τους απαντάω, να τους αφουγκράζομαι. Μερικοί έχουν και έναν επικριτικό λόγο ο οποίος με κάνει καλύτερο. Δηλαδή, κατάλαβες, το ακούω και βελτιώνομαι. Σαφώς υπάρχει και το επιφανειακό σχόλιο που πια, αλήθεια σου λέω, στη φάση που έχω φτάσει δεν με αγγίζει. Δηλαδή, έχω εκπαιδευτεί να μην με αγγίζει μετά από τόσα χρόνια και καταλαβαίνεις τι εννοώ. Και χαίρομαι πολύ με τη δουλειά μου. Δηλαδή, έχουμε κάνει τόσο ωραία πράγματα, έχουμε προσφέρει τόσο γέλιο. Αυτό τώρα, ξέρεις τι με αγγίζει. Με αγγίζουν όλα αυτά τα μηνύματα που παίρνω, όχι με αγγίζουν, με προσγειώνουν τα μηνύματα από ανθρώπους που στην καθημερινότητά τους όντως περνάνε δύσκολα, ανθρώπους που μένουν στο εξωτερικό και θα μου στείλουν μήνυμα: Νικόλα, υποφέρουμε την κατάθλιψη, μένω στο εξωτερικό, δεν έχω κανέναν, σ' ακούω στο ραδιόφωνο ή βλέπω άχαστους. Ένα μήνυμα που διάβασα πριν δύο μήνες στους άχαστους, που ζήτησα από τον αρχισυντάκτη μου, σε παρακαλώ, του λέω: Θέλω να το διαβάσω, γιατί σαν πατέρα συγκινήθηκα πάρα πολύ. Με ένα ζευγάρι που ήταν το παιδί τους 4 μήνες στην εντατική με το που γεννήθηκε. Και μου λέει: Η χαρά μας ήταν να βλέπαμε άχαστους και τέτοια. Αυτά με προσγειώνουν και μου δείχνουν χαστούκια και μου λένε: Σκάσε, είσαι μια χαρά, προχώρα, κοίτα τι συμβαίνει έξω. Το να μου στείλει ένας, τώρα συγγνώμη, το λαϊκίζω, ρε βλάκα χοντρέ, ή δεν έχεις μαλλιά, ή αυτό, πραγματικά γελάω. Και γελάω και παράλληλα στεναχωριέμαι, γιατί θα σου πω η σκέψη μου ποια είναι. Τι μπορεί να περνάει αυτός ο άνθρωπος για να του δίνει χαρά να μπει να ξεσπάσει πάνω μου. Οπότε και σε αυτόν θα του απαντήσω με γελάκια για να του δώσω για λίγα δευτερόλεπτα ότι μου έκανε ένα πείραγμα που μπορεί... Εμένα δεν ξέρει, δεν με αγγίζει, αλλά να του δώσω τη χαρά ότι ξέρει τι. Τον πείραξα το ράπτη, τον πίκρανα. Κατάλαβε πώς το λέω, τον πίκρανα. Και κατάφερα αυτό, να του δώσω τη χαρά. Δεν θέλω να του απαντήσω απαξιωτικά, γιατί νομίζω ότι ήδη περνάει δύσκολα. Και καταλαβαίνει, το έχω φιλοσοφήσει πάρα πολύ αυτό.
0: Λέει ο αγαπημένος μου ποιητής, λέει: Όταν οι άνθρωποι θέλουν να πονάς, μπορούν με χίλιους τρόπους. Πέσε κάτω, σωριάσουμε μια όταν ακούσει ανθρώπου. Λέει. Και βρες στον πλατή κόσμο μια μυστική θέση. Όταν οι άνθρωποι θέλουν το κακό, του δίνει όψη να αρέσει. Μερικές φορές. Οπότε μπορούμε να δικαιολογήσουμε και τις συμπεριφορές των ανθρώπων μέσα από την πίεση και τη μικρότητα, ναι, και τη μεγαλοσύνη, αλλά και μέσα από το χιούμορ. Γιατί τις περισσότερες φορές η πίεση ήταν χιούμορ. Μην ξεχάσουμε Βάρναλη μέσα, μην ξεχάσουμε από τους αρχαίους τραγικούς, οι οποίοι είχαν πάντα σκοπό να πετύχουν. Δηλαδή πήγαινες και έβλεπες αρχαία τραγωδία την Αντιγόνη. Και λέγεις, μα γιατί την έχω δει 650 φορές. Ξέρω ποιο είναι το τέλος, θα τη θάψεις ζωντανή, κρέοντας, ναι, και πάει λέγοντας. Ναι, αλλά θα φύγεις μετά ευτυχισμένος εσύ,
1: ναι,
0: αυτό
1: είναι...
0: που λες. Δηλαδή είναι αυτό το να ψοφήσει κατσίκα του γείτονα, να νιώσω εγώ ότι έχω μια κατσίκα υγιής.
1: Ναι.
0: Είναι μέσα στο πνεύμα μας από τα αρχαία τα χρόνια και σύντομα ότι ο Έλληνας μέγας ατομικιστής δεν μπορεί να κοιτάξει παραπέρα από τον εαυτό του τις περισσότερες φορές. Και κρίνει τη βάση του εαυτού του.
1: Ναι, αλλά αυτό νομίζω ότι είναι βάσεις οικογενειακές. Δηλαδή, εμένα πάντα η οικογένειά μου είχε περάσει και ο μπαμπάς μου. Ίσως επειδή μεγαλώσαμε και επαρχία, δεν ξέρω. Δεν έχω απάντηση σε αυτό. Εμένα η οικογένειά μου, οι παππούδες μου, όλα αυτά, μεγάλωσα πολύ με το. Θέλω, μ' αρέσει να βοηθάω, κατάλαβες τι εννοώ. Μ' αρέσει είναι όπως λέει ένας συνεργάτης μου. Θα το πάω τώρα στο μαγαζί, κατάλαβες. Γιατί γι' αυτό συνεργάζομαι και με αυτούς τους ανθρώπους. Συνεργάτης μου λέει: Νίκο, μπορούμε να έχουμε όλη δουλειά.
0: Ναι,
1: έχουμε όλη δουλειά.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Είναι στους άχαστους πολλές φορές, ξέρεις, μου στέλνουν εστιατόρια συνοικιακά και τέτοια. Και τι χάνει τα περισσότερα να έχουν μπέργκερ, ρε παιδί μου. Και μου λέει ο υπεύθυνος παραγωγής, μου λέει: Ρε Νίκο, Έχεις και εσύ μπεργεράδικο, μου λέει. Φέρνεις, μου λέει, και άλλα εδώ. Του λέω, ρε Φωτή, του λέω, τι με νοιάζει, ρε φίλε. Όλοι να έχουμε δουλειά, γίνεται. Μου λέει, ρε φίλε, δεν θα το κάνουν όλοι αυτό. Του λέω, δεν με νοιάζει, του λέω, ρε φίλε. Να φέρουν και τα παιδιά να τα διαφημίσουμε, λέω, να έχουν δουλειά κι αυτοί.
0: Και πώς μπορεί να υπάρξει ευτυχία, άμα είναι μόνο για την πάρτι μας. Δηλαδή, οι υπόλοιποι γύρω-γύρω τι θα κάνουν, δηλαδή. Δεν θα σε κράξουν, δεν θα.
1: Μ' αρέσει, δηλαδή, με γεμίζει, αλήθεια στο λέω, να κάνω τον συνάνθρωπό μου χαρούμενο, ρε παιδί μου. Φρένει η καρδιά μου, φρένει η ψυχή μου, κατάλαβες.
2: Πού να πάω, πού να πάω.
3: Ρίξε την κούκλα στο Τζουβέλα. Ωραία. Είμαι λίγο σκιάδο 2005. Για πες, που χάθηκες εσύ.
0: Ξεκίνησες δουλειά μέσα στα χρόνια της οικονομικής κρίσης.
1: Ωάστε.
0: Γεννήθηκε έμεινα στα χρόνια του Πασόκ. Άλλο από εκεί.
1: Ναι, ναι, είναι δηλαδή φοβερό. Εγώ γεννήθηκα στα χρόνια του Πασόκ και άρχισα δουλειά και έμεινα 7 μήνες απλήρωτος. 7 μήνες. Ήμουνα. Λέω, τι γίνεται, ρε παιδιά. Μια χαρά ήμασταν στο στρατό. Έτσι είπα, μια χαρά ήμασταν στο στρατό.
0: Να σε πάω λίγο στο ραδιόφωνο.
1: Ναι.
0: Έχει τύχει, έχει γνωρίσει λαϊκούς τραγουδιστές, λαϊκές τραγουδίστριες.
1: Που έχω γνωρίσει πάρα πολλούς. Ήταν μεγάλο σχολείο το ΜΑΤ, γιατί. Να τα λέμε τα πράγματα όπως είναι. Τα βραβεία ΜΑΤ είναι το μεγαλύτερο μουσικό event που γίνεται στην Ελλάδα. Οπότε, επειδή ήμουνα και στο κομμάτι της παραγωγής, backstage, είχα τριβεί με όλους τους καλλιτέχνες, ας πούμε. Τότε ήταν οι πάντες που περνάγανε από τα βραβεία και στο ΜΑΤ για συνεντεύξεις. Οπότε, ξέρεις, μετά από ένα σημείο που τους έβλεπα μικρό σπίτι μου και έλεγα, μετά τους απομυθοποίησα, κατάλαβες. Γιατί τους έβλεπα και έλεγα, πέρα λίγο εδώ πέρα, πήγαινε αυτό, έλα να κάνουμε αυτό, κατάλαβες. Στην αρχή ήμουνα, γεια σας, τι κάνετε, μπορείτε. Μετά, επειδή φωνάζαν όλοι, πάμε, έλεγα και εγώ, έλα. Ξέρεις, πάμε και μέσω του ραδιοφώνου, σε live, σε συνεντεύξεις, σε τέτοια. Οπότε τους έζησα όλους, ρε παιδί μου.
0: Έτσι, μεσοσταθμικά, τι άποψη έχεις δημιουργήσει για τους Έλληνες καλλιτέχνες, τραγουδιστές, εμπορικούς που έχεις γνωρίσει κτλ. Χρήζουν ψυχανάλυσης, είναι παιδιά που έχουν καβαλήσει το καλάμι, τον κεραυνό.
1: Όλοι χρήζουμε ψυχανάλυσης. Όλοι εδώ μέσα. Όλοι εδώ που είμαστε, και εσύ και εγώ, πρέπει να πάμε στον ψυχολόγο. Δηλαδή είναι φοβερό αυτό που σου λέω. Όλοι χρήζουμε ψυχανάλυσης. Τώρα καταλαβαίνω ότι ο κλάδος είναι ένας ιδιαίτερος κλάδος, ο οποίος ο καθένας έχει τις ιδιαιτερότητές του και ανάλογα και του εκτοπίσματος έχει τις ιδιοτροπίες του. Κάποιες τις συνάντησα, κάποιες τις αναγκάστηκα να τις υπηρετήσω, γιατί οι καταστάσεις με ανάγκασαν να τις υπηρετήσω, γιατί καλώς ή κακώς έχω κάνει 5 βραβεία, έχω κάνει 4 Madwalk, έχω κάνει 4 Eurovision, οπότε πέρασαν αρκετοί. Θέλω ένα πιάτο με σταφύλια, ροδάκινα και τέτοια, μα δεν έχουμε ροδάκινο, βρείτε ροδάκινο.
0: Ναι.
1: Κατάλαβες.
0: Ναι.
1: Θέλω μέσα το δωμάτιο να έχει 22 βαθμούς Κελσίου και αυτά. Θέλω ένα νερό, δεν θέλω αυτό το νερό, θέλω αυτό το νερό. Εντάξει, εμένα μου φαίνονται λίγο αστεία αυτά. Αλλά τα έζησα και.
0: Και ιδιαίτερα αν ο άλλος μπορεί να τραγουδάει για τη φτωχολογία εκείνη την ώρα ή για το πρόβλημα το κοινωνικό, ξέρω εγώ, που είναι.
1: Τα πάντα. Να. Τώρα τα ξέρεις και εσύ καλύτερα από μένα.
0: Ή μπορεί η μόρφωσή του και η καταγωγή του, ξέρω εγώ, να μην δικαιολογεί το Εβιάν, λέω εγώ τώρα.
1: Ναι, τώρα δανείζεσαι τώρα και εσύ τέτοιο. Ναι, τώρα ο καθένας ξέρει. Και εμείς έχουμε τις ιδιοτροπίες. Δηλαδή βάζω και τον εαυτό μου μέσα. Κατάλαβες πολλές φορές. Ξέρεις, και εγώ λέω πολύ ιδιότροπος, λέω μην είσαι τόσο ιδιότροπος και ξέρεις, ο καθένας. Φτιάχνει μια κατάσταση στο μυαλό του και ξέρεις, ή την αποδέχεσαι ή όχι. Εγώ αυτό είμαι. Δεν θα τον κρίνω γιατί το κάνει αυτό. Κατάλαβες. Αυτό θέλει να κάνει. Άμα δεν σ' αρέσει, σηκωφύγε, ρε αδελφέ.
0: Ίσα-ίσα που θα έπρεπε να είναι παραδείγματα προς μίμηση και προς αποφυγή ταυτόχρονα, οι περισσότεροι από τους ανθρώπους που παίρνουν γρήγορη και πολύ δόξα. Γιατί θέλει διαχείριση όλο αυτό το θεματάκι από κάτω και μπορείς να μάθεις από τα λάθη τους. Μπορείς να μάθεις, δηλαδή ο άλλος τώρα μπορεί να έχει πάει και να έχει κερδίσει το γύρο 2004 και να έχει πάρει τα λεφτά του, να τα έχει επενδύσει στην πιο απανταγωνιστική ασφαλιστική εταιρεία και να τα έχει χάσει. Ναι. Και μένεις κάγκελο και λες τώρα πώς είναι δυνατόν. Ή αντίστοιχα, ξέρω εγώ, κάποιος άνθρωπος ο οποίος να μην είχε στον ήλιο μοίρα. Ξαφνικά να βρίσκεται με 10 εταιρείες και να μπάζει από 10 μεριές και να.
1: Ναι.
0: Και λες, είναι τύχη, είναι διαχείριση και προσπαθείς βάσει του μοντέλου να καταλάβεις. Ειδικά ένα πιτσιρικά σου. Λέει τώρα τι να διαλέξω εγώ τώρα. Εγώ θέλω την κομμενάρα, θέλω την αμαξάρα, θέλω τη φαγητάρα, θέλω την ξενοδοχιάρα. Και πώς θα το πάρω αυτό. Γιατί δεν τους ενδιαφέρει να ξεκινήσουν κάτι σαν εξειδίκευση οι πρίγκιπες μας και οι πρίγκιπισές μας, λέω εγώ, από τη νέα γενιά. Τους ενδιαφέρει να φτάσουν τελικά στο στόχο.
1: Ναι.
0: Και εκεί υπάρχει πρόβλημα.
1: Ναι, γιατί δεν γίνεται να φτάσεις. Εγώ πιστεύω ακράδαντα ότι αυτό που σου είπα πριν, όλοι οι άνθρωποι έχουμε ένα ταλέντο, αλλά χωρίς δουλειά. Δηλαδή αυτό που λέει ο παππούς μου, αν δεν βρέξεις κόλο,
0: δεν
1: τρως, γίνεται.
0: Ψαράκι, ναι.
1: Δυστυχώς. Και επίσης είναι και η ομάδα. Δηλαδή εσύ τώρα είσαι εδώ πέρα. Ωραία, απέναντί μας τώρα έχει 2, 4, 6, 8, 10, 12 άτομα. Ωραία. Όσο ταλέντο και να έχεις, Αν δεν είχες αυτή την ομάδα, το ταλέντο σου θα σε πάει μέχρι το 7, το 8. Αν θες να κάνεις πρωταθλητισμό και να πας στο 10 και να είσαι on top, πρέπει να έχεις μια ομάδα από κάτω. Αν δεν συνεργαστείς, δεν θα εξελιχθείς. Πρέπει σε πολλές φορές στη δουλειά πρέπει να αφήνεις τον εγωισμό στην άκρη. Κατάλαβες ποιον λέω. Τον προσωπικό εγωισμό του τύπου, α, θα συνεργαστώ εγώ, ας πούμε, με τη Φέη. Και να την κάνω. Δηλαδή, έχω ακούσει και κάτι τέτοια. Πήραμε τη Φέη και την κάναμε μάγκα. Ρε φίλε, δεν είναι έτσι. Η Φέη ήρθε, σε βοήθησε η Φέη. Κατάλαβες. Τι να κάνουμε. Έχει ένα 3% της επιτυχίας. Είναι 3%. Ωραία. Πρέπει, ναι, δεν γίνεται.
0: Μήπως το 97 έχουν ναι, αυτή τις επιτυχίες και το 3.
1: Δεν γίνεται να παίρνεις να είσαι εσύ μόνο ο πυρήνας. Η επιτυχία δεν είναι εγωιστικό πράγμα. Είναι καλό να μοιράζεις την επιτυχία, θα σε πάει παρακάτω. Γιατί μετά εντάξει, θα κάνεις μια επιτυχία μόνο σου, μετά δεν θα ξανακάνεις επιτυχία. Δηλαδή το πιστεύω, σου λέω, το έχω δει στη δουλειά μου.
0: Να ρωτήσω κάτι. Ο Τσουβέλλας, γιατί πηγαίνει στα μπουζούκια όλη την ώρα?
1: Ο Τσουβέλλας πηγαίνει στα μπουζούκια γιατί πρώτον δεν έχει παιδιά σκυλιά.
0: Και κράζει και πολλά τραγούδια και φτάνει.
1: Έχει τρομερή φωνή. Έχει τρομερή φωνή. Ο Αλέξανδρος είναι ένα τρομερά ταλαντούχο παιδί. Δηλαδή, ίσως κι αυτός. Εγώ το βλέπω απ' έξω. Ίσως κι αυτός να μην καταλαβαίνει. Έχει μια παιδικότητα και να μην καταλαβαίνει το ταλέντο του. Για μένα δεν υπάρχει δεύτερος Τσουβέλλας στην Ελλάδα. Ο Τσουβέλλας είναι ένας. Και θα σου πω κάτι το οποίο μου είχε πει ο Κώστας, ο τρίτος συνεργάτης μας. Όχι για το μεγαλείο του Τσουβέλλα, το ξέρουν όλοι ότι είναι πολύ ταλαντούχο παιδί, με τα καλά και τα κακά του, γιατί όλοι έχουμε καλά και κακά. Ο Αλέξανδρος αυτή τη στιγμή, πέρυσι, είναι ένας καλλιτέχνης, γιατί καλλιτέχνης είναι, ο οποίος στην Αθήνα γέμισε σε ένα διάστημα 3 μηνών Κατράκιο, Βράχων, και κάτι, δεν θυμάμαι ποιο άλλο θέατρο, το κάποιος, ένας άνθρωπος που κάνει stand-up να γεμίζει 3 αθηναϊκά θέατρα σε ένα διάστημα 40-50 ημερών, δεν γίνεται.
0: Ναι, αλλά και σαν επιχείρημα δεν μου κάνει εμένα αυτό, από ποια άποψη, ότι βλέπουμε την αξία, δεν χρειάζεται να γεμίσει το Κατράκιο.
1: Όχι, όχι, σου λέω ότι άλλος καλλιτέχνης ή άλλος stand-up comedian δεν θα το έκανε αυτό. Θα πήγαινε να παίξει το Κατράκιο και μετά θα πήγαινε Θεσσαλονίκη. Γι' αυτό το λέω ότι ο ίδιος άνθρωπος σε ένα διάστημα γέμισε 3 θέατρα σε ένα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Οπότε είναι τεράστιος, ρε παιδί μου, αυτό που προσφέρει, είναι μοναδικός.
0: Εγώ πιστεύω ότι και ως έναν βαθμό χαλάει και την πιάτσα, γιατί τι μπορείς να αντιπαραθέσεις εκεί, και στις περισσότερες των περιπτώσεων, τηλεοπτικά τουλάχιστον, προτιμάνε να μην τη χαλάνε την πιάτσα, γιατί σε σχέση με αυτό που γνωρίζεις μέχρι σήμερα το κοινό, αν κάποιος το πάει λίγο παρακάτω, θα πρέπει να ακολουθήσουν και οι υπόλοιποι. Δηλαδή, έχει ένα χάλασμα της πιάτσας από την άποψη του χιούμορ. Δεν είναι εύκολο να γελάσει ο κόσμος σήμερα.
1: Όχι.
0: Ούτε να του κερδίσει την προσοχή.
1: Και υπάρχει κόσμος ο οποίος μπορεί να γελάει με τον Τσουβέλλα και να μην γελάει μαζί μου. Μπορεί να γελάει με τον Κώστα και να μην γελάει μαζί μου. Να γελάει με μένα και να μην γελάει με σένα. Δεν μπορεί. Το χιούμορ είναι τελείως υποκειμενικό. Είναι σαν το φαγητό. Εμένα μου αρέσουν αυτό. Εσύ να μπορεί να μου πει: εμένα μου αρέσουν οι μπάμιες. Εμένα δεν μου αρέσουν οι μπάμιες. Ναι.
0: Και μπορεί να σ' αρέσει και ένα χιούμορ που άλλος κράζει ναι. ή άλλος κάνει γκριμάτσες.
1: Ναι, ναι, ναι,
0: υπάρχει
1: ναι.
0: αυτή η περίπτωση. Πιστεύεις ότι υπάρχουν εξωγήινοι στην Ελλάδα?
1: Εξωγήινοι, πάει αλλού η κουβέντα, κάμερα σε μένα. Εξωγήινοι, δεν ξέρω τώρα, είναι μια πολύ περίεργη.
0: Συγγνώμη, ο Φάνης ο Λαμπρόπουλος τι είναι, είναι γήινος?
1: Ναι, και ο Φάνης, ένα πολύ ταλαντούχο παιδί επίσης, σε άλλο κομμάτι, ωραία, μιλάμε τώρα για δύο πολύ διαφορετικές μπράντες. Και αυτός είναι ένα πολύ ταλαντούχο παιδί. Τώρα κάνει άλλα πράγματα τελείως από τον Αλέξανδρο. Δεν είναι στο κομμάτι του stand-up.
0: Τώρα έγινε λίγο κλαρίνο γαμπρός με αυτή την εκπομπή.
1: Όχι, εντάξει, τώρα,
0: και εγώ το χρεώνομαι.
1: Το θέαω, ξέρεις, ο καθένας. Αυτό θέλω να σου πω. Το καθένας κάνει πράγματα που τον γεμίζουν. Άμα αυτό τον γεμίζει. Τον έχω χάσει τα τελευταία 2 χρόνια. Το Φάνη, αυτός έκανε 2 παιδιά. Έκανα και εγώ, έχουμε χαθεί. Ο καθένας κάνει, ξέρεις, ότι τον γεμίζει. Άμα είναι χαρούμενος με αυτό που κάνει. Κατάλαβες.
0: Όχι, εγώ το λέω περιπαικτικά το κλαρίνο γαμπρός. Ναι. Θα φέρει ζευγάρια, θα μιλήσει για τον έρωτα. Για πράγματα τα οποία θα ισοπαίδωνε ο Φάνης. Κανονικά δηλαδή.
1: Ναι.
0: Θα μπει σε μια διαδικασία να τα ισοπεδώσει με το δικό του τρόπο, το τηλεοπτικό, για να μπορέσει να είναι μέσα στα εγκύκλια που έχουν οι υπόλοιποι ζητήσει. Αλλά και μόνο σαν προσωπογραφία. Και μόνο σαν φυσικ. Και μόνο σαν έκρηξη. Εντάξει, το ραδιοφωνικό δεν το συζητάω καν. Αλλά όλο το υπόλοιπο είναι εξωγήινο σε σχέση με αυτό που έχουμε εδώ.
1: Ναι,
0: δηλαδή
1: ναι.
0: Είναι αυτό που. Τι να χαρακτηρίσει τώρα, ένα σύγχρονο υπερτραφή Μπένι Χιλ, ξέρω εγώ, που θα τον έβαζε στη διαδικασία να σου κάψει την πιο όμορφη γυναίκα στην Ελλάδα για πλάκα. Δηλαδή, από τις αρχικές εκπομπές, το πέσιμο στις καλεσμένες κτλ. Ήταν κάτι το οποίο θα ήθελε να το δει ο Έλληνας. Δηλαδή, θέλει το ισοπαίδωμα, θέλει να μην υπάρχουν κανόνες.
1: Έχει ένα ιδιαίτερο τρόπο Φάνης, ο οποίος είναι κοινωνικά αποδεκτός, οπότε τον χαρακτηρίζει και το συνεχίζει.

0: στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα. Η παράδοση συναντά το σήμερα. Φρέσκο βιολογικό γάλα με την αγνότητα της ελληνικής γης. Γάλα Αρκαδικής Οικολογικής Φάρμας. Γιατί η φύση ξέρει.
1: Αυτό τον Αύγουστο κάθε λεπτομέρεια μετράει. Κλασικές περιπέτειες του θρυλικού Sherlock Holmes έρχονται στην Καθημερινή σε βιβλία τσέπης και audiobook. Διαβάστε, ακούστε, εντοπίστε τα ίχνη, λύστε το μυστήριο. Αυτή την εβδομάδα η κορδέλα με τις βούλες και άλλες περιπέτειες. Εκτάκτως το Σάββατο με την Καθημερινή. Μαζί ο τρίτος τόμος της συλλογής Disney Editor's Choice.
2: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
3: Αστερόσκονη.
4: Με τους άχαστους έχει γίνει χαμός φέτος.
5: Ναι. Εγώ τη δυναμική της εκπομπής δεν την καταλαβαίνω. Ποτέ δεν κοίταγα, ας πούμε, και στο ραδιόφωνο δεν κοιτάω νούμερα. Έτσι είναι η ιδιοσυγκρασία μου όμως. Μπορεί να είναι κακό, μπορεί να είναι καλό. Δεν με νοιάζει. Κοιτάω να είμαστε καλά, γιατί κάναμε και live stream όταν ξεκινήσαμε με 3.500 κόσμο. Τώρα προχθές, ας πούμε, η εκπομπή είχε 44.000. Μου έστειλε ένα παλικαράκι πιτσιρικάς, ο οποίος είδε στη νέα γενιά καμιά φορά, μου λέει το live stream που έγινε την Τρίτη, τώρα προχθές. Ήτανε 8ο live stream σε όλες τις πλατφόρμες παγκοσμίως. Και του λέω αυτό πώς το στηρίζεις. Μου λέει είναι αυτό το link που είναι ένα worldwide link παγκόσμιο, το οποίο έχει μέσα όλες τις πλατφόρμες και τα live που γίνονται εκείνη την ώρα. Και το live των άχαστων ήταν 8ο παγκοσμίως σε live stream. Το οποίο άμα το σκεφτείς, λες τι γίνεται, ρε φίλε.
4: Σύμφωνα με τα μεγέθη του κρατών.
5: Ναι, γιατί όταν σου λέω 44.000 κόσμο, σημαίνει ότι μπορεί να μας βλέπουν ένα άτομο, αλλά μπορεί να είναι μια παρέα 4 ατόμων εκείνη την ώρα. 5, 10, 2. Οπότε μιλάμε για 80 με 80 κάτι χιλιάδες κόσμο. Και εκεί πες, εγώ δεν το καταλαβαίνω, γιατί αυτά είναι digital νούμερα. Όταν κάναμε πέρυσι το event στην Τεχνόπολη, που αποφασίσαμε να κάνουμε event, γιατί είμαστε και πολύ οργανωμένοι, 15 Ιουλίου. Και λέμε, δεν κάνουμε ένα eventάκι, πότε, σε 15 μέρες. Ωραία, και ήμασταν έτσι, έτσι, με μια σύλληγκος, γονάτισα. Βρες χορηγούς, βρες αυτό, πάρε την Τεχνόπολη, κάνε πρόβες, αυτά. Και λέμε, ξέρεις τι, θα ανοίξουμε, λέμε, τα εισιτήρια. Τώρα αυτό το λέω real time. Λέμε, θα ανοίξουμε τα εισιτήρια. Πόσα εισιτήρια να κόψουμε? Λέω, εντάξει, παιδιά, λέω, πού να κόψουμε 2.000 εισιτήρια στην καλύτερη. Να βάλουμε, λέει, Τρίτη. Να ανοίξουμε, λέει, το ανακοινώνουμε, λέω, ανοίξουμε τα εισιτήρια. Πόσα ανοίξουμε? Λέμε, ανοίξουμε 1.500, άνοιξε 1.500. Στα 5 λεπτά, πάντα 1.500. Μου το λένε στα αυτοί. Λέω, παιδιά, πέσαν τα εισιτήρια, τέλος, γιατί... Λέω να βάλουμε, από την Τρίτη το βράδυ, στις 10 η ώρα, μέχρι την Πέμπτη το πρωί, δηλαδή σε μία μέρα και κάποιες ώρες, πουλήθηκαν 6.000 εισιτήρια. 6.000 εισιτήρια. 29 Ιουλίου, στην Τεχνόπολη, έβραζε πέτρα, κατάλαβες, σου λέω. Όταν βγήκα και είδα τον κόσμο, λέω... Δηλαδή, τραγουδιστής να ήθελα να κάνει συναυλία, κατάλαβες πώς το λέω. Και μιλάμε, δεν το απαξιώνω, απλά σου λέω, είναι μια εκπομπή στο YouTube. Κατάλαβες, δεν είναι ότι θα βγει θα πει ο Σαμπάνης, α, παιδιά, 29, κάνω, ή ο Ρουβάς, παιδιά, εγώ 29, κάνω συναυλία. Ήταν 6.000 κόσμος και μας πήρε Τεχνόπολη να βάλουμε κι άλλους. Και λέμε, παιδιά, είναι εκπομπή στο YouTube, πόσο άλλος που είναι, κατάλαβες, ένα χιλιόμετρο πέρα θα βλέπει τη σκηνή.
4: Θα χρησιμοποιήσεις την προηγούμενη εμπειρία σου σε σχέση με τα τηλεοπτικά, εάν σου γίνει πρόταση του χρόνου να κάνετε τους άχαστους στην τηλεόραση?
5: Δεν θέλει κανείς.
4: Και μπράβο. Από την άποψη ότι όταν έχεις κάτι το οποίο είναι άχαστο, για ποιο λόγο να το πας να το διακινδυνεύσεις να χάσεις?
5: Τελικά είμαστε πολύ καλά. Αλήθεια το λέω. Είμαστε πολύ καλά γενικά. Δηλαδή, εμένα μου έγινε πρόταση και η εκπομπή συμπληρωματική που κάνω, το Πολλά Κιλά Μπάλα, που ήταν πάλι μια ιδέα του Διομήδη του Πιτουρά. Και το είπα και χθες. Με πήραν προχθές από την Novibet και μου λένε, Νίκο, το Πολλά Κιλά Μπάλα πήρε βραβείο χρυσό στο sports management. Λέω, ρε παιδιά. Πήγε πάρει ο Διομήδης και μου λέει, έχεις μια ένα ιδιαίτερο ταλέντο επικοινωνιακό, συνεντεύξεις, τον ανοίγεις τον άλλον, τον χαλαρώνεις. Θέλω να το κάνουμε, αλλά να πάμε βαθιά. Δηλαδή, πήρα συνέντευξη στο Θωμά το Μαύρο. Η ηλικία με τον πατέρα μου μπήκε μέσα και λέω, Θεέ μου, λέω.
4: Όπου και σε άλλο συγκινησιακό επίπεδο.
5: Ναι, στο Ρότσα με πήραν οι άνθρωποι, μου στέλνανε μηνύματα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συνέντευξη και τέτοια. Και τώρα σου λέω για μια βραδιά καύσεως εκπομπή, δύο ώρες έτσι. Γυρνάμε, κάνουμε τέσσερις ώρες συνέντευξη και βγαίνει δύο ώρες, που σημαίνει ότι ξέρεις, για να κάτσει ο άλλος να δει δύο ώρες, δύο ανθρώπους να μιλάνε. Και κάνει νούμερα πάρα πολύ καλά. Και πήρε τώρα βραβείο προχθές. Και λέω, ρε φίλε, εγώ δεν το πίστευα όταν μου το είπε ο αρχισυντάκτης μου. Μου λέει, θέλω να κάνουμε αυτό. Του λέω τώρα άλλη μια εκπομπή με συνεντεύξεις. Λέω, έλα, μου λέει, άκουσέ με, μου λέει. Άκουσέ με. Και.
4: Τον άκουσες.
5: Ναι, και με παίρνει κάνουμε το Θανάση τον Κολιτσιδάτη. Ξεκινάμε, κάνουμε δύο-τρεις συνεντεύξεις. Και μου λέει, με πήραν από το τάδε κανάλι, πήραν την Novibet, να την πάμε την εκπομπή τηλεοπτικά. Του λέω, ρε φίλε, δεν θέλω. Δεν με νοιάζει. Ας την εκεί. Όποιος θέλει να μπει να τη δει.
4: Αν είχες τη δυνατότητα να συνεντευξιάσεις ένα ξένο ποδοσφαιριστή του σήμερα, ποιον θα κάνεις?
5: Κοίτα, θα ήθελα πάρα πολύ. Είναι μια παιδική μου καψούρα και θα καταλάβεις μόλις σου πω το όνομα. Έχω στο σπίτι, τότε βγαίναν στα περιοδικά η Μπέτα, οι κασέτες. Και είναι μια κασέτα η οποία.
4: Βιντεοκασέτα.
5: Βιντεοκασέτα, η οποία μπαίνει έτσι στο χάρτινο και γράφει απ' έξω το φαινόμενο. Στο λέω να τώρα για να τριχιάζω. Ο Ρονάλντο για μένα είναι ο καλύτερος ποδοσφαιριστής που έχω δει. Όχι ο Κριστιανό Ρονάλντο, ο Ρονάλντο είναι ο Βραζιλιάνος, ο πρώτος. Ο χοντρός.
4: Ο χοντρούλης, ναι.
5: Για ευνόητους λόγους, όπως καταλαβαίνεις, μου αρέσει και εμένα. Γιατί στο πρόσωπό του έβλεπα και εγώ ότι μπορώ να παίξω μπάλα. Αστειεύομαι. Αλλά είναι, ρε παιδί μου, ξέρεις, ένα είδαλμα για μένα στα παιδικά μου χρόνια ο Ρονάλντο, και πιστεύω ότι αν δεν είχε τραυματιστεί τόσο βαριά θα έκανε ακόμα μεγαλύτερη καριέρα. Μιλάμε για έναν άνθρωπο τώρα που σε πιάνει ρίγος, οπότε αν είχα τη δυνατότητα να του κάνω μια συνέντευξη θα του την έκανα.
4: Ο συγκεκριμένος βέβαια δεν είχε τάσεις για μπουζούκια στην Ελλάδα, όπως είχε ο Ροναλντίνιο, ο οποίος μας γνώρισε και από την καλή μας. Δηλαδή πήρε μια γεύση και της ελληνικής σοβής και είναι και ο πιο αχαρτογράφητος. Δηλαδή δεν ήξερες για την προσωπική ζωή του Ρονάλντο πολλά πράγματα. Τίποτα. Μόνο ότι επιτρεπόταν ήταν το φαινόμενο και τον ήθελε να τον πάνε παρακάτω. Ναι. Δεν υπολογίζεις βέβαια στον αστάθμητο παράγοντα που είναι ο τραυματισμός. Δεν υπολογίζεις στον αστάθμητο παράγοντα που είναι το ψυχολογικό στο ποδόσφαιρο. Ναι. Τάσος Μπακασέτας είχε μιλήσει για κατάθλιψη. Αυτά τα παιδιά δεν είναι μόνο η καλή πλευρά και η φωτεινή της όλης ιστορίας. Έχει και μια σκοτεινή πλευρά μέσα. Εκεί που μετράς τις δυνάμεις σου ψυχολογικά κυρίως για να βγεις παραέξω και να πετύχεις. Τον γκόλι να πετύχει, την ασίστη να πετύχει, αυτό που χρειάζεται να πετύχει ο καθένας από εμάς.
3: Ο θρύλος Juan Ramón Rocha!
4: Έλληνες πολιτικοί σε έχουν απογοητεύσει, σε έχουν ενθουσιάσει. Έχεις βγάλει ψωμί από αυτούς?
5: Όχι. Και μάλιστα είχε πλησιάσει και εμπορικά. Να γίνει μια συνεργασία και απάντησα αρνητικά από την πρώτη στιγμή. Δεν μ' αρέσει. Έτσι ήταν η οικογένειά μου. Επειδή ο πατέρας μου ήταν ελεύθερος επαγγελματίας, οπότε καταλαβαίνεις, ένας ελεύθερος επαγγελματίας σε μια μικρή κοινωνία δεν είναι σωστό. Όχι σωστό, το λέω λάθος. Δεν χρειάζεται να χρωματίζεται. Οπότε από την οικογένειά μου, ξέρεις, δεν ήμασταν ποτέ.
4: Αλλά σαν μορφές, σαν προσωπικότητες.
5: Σαν προσωπικότητες δεν έχω κάποιον ο οποίος να έχω κάνει τέτοιο. Ξέρεις, να τον βλέπω και να εμπνέομαι, να σου λέω, ρε παιδί μου, ξέρεις.
4: Παλιά είχαμε, ρε παιδί μου, τον Βαγγέλη Γιαννόπουλο, ξέρω εγώ.
5: Ναι, τον Γιαννόπουλο, ναι, τον είχα. Ο Γιαννόπουλος ήταν λίγο καλτ φιγούρα. Ήταν χύμαρος. Μου άρεσε το στυλ του, γελούσα, κατάλαβες. Με διασκέδαζε σαν πολιτικός. Αν εννοείς ποιοι πολιτικοί με διασκεδάζουν, όλοι. Ναι, όλοι. Είναι διασκεδαστικό αυτό που γίνεται. Δηλαδή, άμα θες να γελάσεις, πια μπαίνεις στη Βουλή. Ναι, δηλαδή κάθε μέρα γίνεται. Δηλαδή, το Λούμπεν έχει χτίσει βιντεάρες μέσα από τη Βουλή.
4: Αγαπημένο σου ελληνικό τραγούδι, ever.
5: Αγαπημένο μου ελληνικό τραγούδι, ever. Ξέρεις τι, εμένα μ' άρεσε πολύ ο Αντώνης Σοβαρδής. Πάρα πολύ. Τον θεωρώ τιτάνα και συναισθηματικά και τέτοια, δηλαδή τα πάντα.
4: Και στιχουργικά.
5: Και στιχουργικά και για αυτά, ναι. Οπότε γενικά ό,τι έχει γράψει ο Βαρδής, δηλαδή ας πούμε μου αρέσει ένα τραγούδι που δεν έγινε μεγάλη επιτυχία, που το είχε δώσει στο Ρέμο και κάνει δεύτερες. Να, ορίσε σε ένα ορίδαν, όλα είναι ψέμα. Όταν είσαι εδώ.
4: Όταν είσαι εδώ.
5: Ναι, μ' αρέσει πολύ στιχουργικά και μουσικά. Το όταν είσαι εδώ που είναι Βαρδής Ρέμος, μ' αρέσει πάρα πολύ. Είναι τα αγαπημένα μου τραγούδια και έχει θορμερό στίχο και πολύ ωραία μουσική. Αλλά γενικά ό,τι έχει κάνει ο Βαρδής, δηλαδή είναι αγαπημένο μου.
4: Λείπει πολύ ο Αντώνης Βαρδής και ήταν ένας αιρετικός, ένας ακροβάτης, όχι ισορροπιστής της ελληνικής μουσικής. τραγούδια που έχει γράψει και που δεν τα ξέρει ο περισσότερος κόσμος είναι εντελώς επαναστατικά. Έχει γράψει το Σκύλα Βροχή, το έχεις ακούσει?
5: Όχι.
4: Να μπεις να το ακούσεις, ξέρω εγώ, Σκύλα Βροχή από τα ρούχα μου, μην βγάλεις τα αρωμά της, τις προστιχές από τις νυχές στην έκταση της πλάτης.
5: Ναι.
4: Γκάγκ, κάγκελο, ξέρεις. Ναι, και εκείνη, ναι, την εποχή που βγήκε. Ναι. Έχει βγάλει τραγούδια για ναρκωτικά. Και όμως δεν είχα δύναμη. Ξέρω,
5: ναι,
4: εγώ.
5: Ναι, ναι.
4: Έχει μπει στην κοινωνική πλευρά του θέματος και φυσικά και στο διασκεδαστικό μέσα. Δηλαδή με τις, ναι, ρούμπες του πέρασε μια σχολή και μια γενιά ολόκληρη.
5: Ναι, ναι, φοβερός.
4: Κατά τα άλλα, από λαϊκούς παλιούς, Στράτο Διονυσίου, Καζαντζίδη.
5: Δεν είχα πολύ τέτοια ακούσματα. Δεν είχα πολύ τέτοια ακούσματα. Ο παππούς μου άκουγε συνέχεια και οι δύο. Ο ένας ο παππούς μου. Κοίτα, και οι δύο παππούδες μου ήταν μαστοράκηδες. Ο ένας δούλευε στους Μήλους, τότε που υπήρχαν Μήλοι. Ήταν λογιστής στους Μήλους και ο άλλος ήταν εργολάβος, ελοχρωματιστής και τέτοια. Οπότε με παίρνανε μαζί στη δουλειά να μάθω λίγο εκεί πέρα, γιατί ήταν και τις τέτοια μάθε τέχνη και άστινα. Και αν πεινάσει, πιάστηνα. Οπότε ξέρω να. Δηλαδή στο στρατό πήρα πολλές τιμητικές επειδή ήξερα να βάφω. Με λέγανε στο στρατό, ξέρεις ποιος ξέρει να βάφει εδώ, σήκωνα το χέρι, μου λέγανε παίρνα. Έβαφα τον τοίχο απέναντι, μου έλεγε δύο μέρες. Οπότε ήξερα από μικρός να βάφω, ήξερα όλα και μπαντανόβουρτσες και τέτοια, με μάθαινε ο παππούς. Οπότε ξέρεις, πηγαίναμε και ήταν κλασικό, δηλαδή τα περάκι, τότε στην Άμφισσα, γιατί η μαμά μου είναι από την Άμφισσα, ελαιώνας, ελιές, φέτες, ντοματούλα, όπως το περιγράφω κανονικά, με τη γιαγιά, πάρτε, με πέραν το πρωί, γιατί δουλεύαν οι γονείς. Πηγαίναμε στις ελιές, πηγαίναμε, βάφαμε. Στα σάλωνα. Μ' άρεσε όμως. Δηλαδή, θυμάμαι μετά πηγαίναμε στο κάστρο να βάλουμε καθαρό νερό, γιατί είχε πηγές από πάνω. Διασκέδαζα πολύ με τον παππού μου. Ασχολιόταν πολύ μαζί μου και έχω και ωραίες έτσι εικόνες και αναμνήσεις από τον παππού μου.
4: Τι είμαστε ουσιαστικά, 25% του παππού, 25% ναι, του άλλου παππού και πάει λέγοντας,
5: ναι,
4: τη δουλειά,
5: ναι, ναι, ναι,
4: και των πατεράδων. Ουσιαστικά είμαστε όχι ότι τρώμε, αλλά ότι ακούμε και βλέπουμε είμαστε, ναι, ναι, ναι, νομίζω. Θεωρείς τον εαυτό σου ενηλικά ή ακόμα παραμένει παιδί σε κάποια
5: πράγματα? Όχι, δεν νομίζω. Τώρα κοιτάω ότι είμαι 43 και λέω, ρε φίλε, πότε πήγα 43. Είναι φοβερό. Δεν το συνειδητοποιώ. Δηλαδή, καμιά φορά λέω, ξέρεις, κάνω και παρατηρήσεις στον εαυτό μου. Ότι ξέρεις, λίγο αυτό το αντιμετώπισες αρκετά παιδικά. Σοβαρέψου λίγο, ξέρεις. Θεωρώ ότι είμαι 25 χρονών. Αλήθεια στο λέω. Νιώθω σαν τη, δηλαδή τώρα. Έχουν περάσει από την πρώτη μέρα που ξεκίνησα δουλειά, ας πούμε, έχουν περάσει 16 χρόνια. Δηλαδή, ας πούμε, τώρα διανύω το 17ο έτος του ραδιοφώνου. Και αν μου πεις πότε ήταν, ήσουν στο Μάντα, μα κλείσω τα μάτια, ήταν χθες.
4: Ναι.
5: Είναι φοβερό. Και έχω κάνει 17 χρόνια ραδιόφωνο και λέω, τι γίνεται.
4: Έχεις φανταστεί το τέλος του ραδιοφώνου.
5: Της ζωής.
4: Του ραδιοφώνου.
5: Της ζωής, ναι, κάπως έτσι θα είναι. Ναι.
4: Το τέλος, δηλαδή θα σταματήσω από όλα αυτά και θα πάω να κάνω τι. Συνταξιοδοτηθώ, δεν υπάρχει, ναι, θα υπάρχει σύνταξη, θα κάνω τι, θα γράφω, ξέρω εγώ.
5: Εμένα θα μπορούσα να ασχοληθώ με πολλά πράγματα στη ζωή μου, γιατί είχα και πάρα πολλές απορρίψεις. Τι εννοώ απορρίψεις? Ότι επειδή, όπως είπες, ξεκινήσαμε στα χρόνια που ήταν δύσκολα οικονομικά και τέτοια, μέχρι να ξεκινήσει το Netwix είχα φτάσει σε ένα τέλμα επαγγελματικό και μισθολογικά και ψυχολογικά που έλεγα ότι, ξέρεις τι, δεν με τραβάει αυτή η δουλειά, ρε παιδί μου, δεν βγαίνει, πρέπει να κάνω κάτι άλλο. Μέχρι που ήρθε η απάντηση σε ένα δοκιμαστικό ότι είσαι πολύ καλός αλλά δεν σε ξέρει κανείς. Οπότε και εκεί συνειδητοποίησα ότι όσο καλός και να είμαι, δεν, κάπου αλλού παίζεται η μπάλα, την οποία δεν μπορώ να την πετύχω εγώ την μπάλα. Και τότε θυμάμαι ότι είχα κάτι συμφοιτητές από τη σχολή που μου λέγανε, έχω τελειώσει διαφήμιση και επικοινωνία. Οπότε γι' αυτό μου αρέσει το δημιουργεί, δηλαδή το να μου δώσεις αυτό και να μου πεις σκέψου κάτι να το διαφημίσουμε. Με εξητάρει ο χαρακτήρας το να δημιουργεί. Δηλαδή και τώρα που μιλάμε σε μελετά, όπως κινείσαι, το λόγο σου.
4: Έχεις αντικείμενο και για το μέλλον.
5: Ναι. Οπότε ξέρεις, εκεί πέρα μου δόθηκε η ευκαιρία, με πήρε ένας φίλος μου και μου λέει, Νίκο, ξέρεις τι, έλα στο marketing στην εταιρεία μας. Να αναλάβεις εκεί, ρε παιδί μου. Δηλαδή, τώρα πιθανότατα να ήμουν ένας πολύ καλός εμπορικός διευθυντής κάπου. Εδώ, στο Άξον 24, ας πούμε. Να ήμουν μαζί με τη ΦΕΗ. Και να ήμασταν εκεί και να ήμουν εμπορικός διευθυντής. Και να μου λέει, ΦΕΗ, πρέπει να κλείσουμε χορηγία στον Νίκο. Θα σου κλείνα χορηγία, δεν υπήρχε περίπτωση, γιατί είμαι διάολου κάλτσα. Αλλά δεν. Το πάλεψα πολύ, ρε παιδί μου, το δημιουργεί και αυτά και το γύρισα τελευταία στιγμή. Δηλαδή, σου λέω, ήταν νομίζω ότι καμιά φορά, ξέρεις. Στις λεπτομέρειες, εγώ δηλαδή κυριολεκτικά η πρόταση του Netflix ήρθε όταν είχα αρχίσει και έμπαινα σε ένα mood ότι.
4: Πάμε για επιβίωση, δεν πάμε για
5: αυτό. Πάμε να τα παρατήσω, ναι, δηλαδή. Ναι. Μου είχα φτάσει 33, λέω δεν πάει. Αυτός ο δρόμος δεν τον βλέπω να με οδηγεί πουθενά. Πού να το ξέρω τώρα κι εγώ μετά από τόσα χρόνια.
4: Πώς όλα αρχίζουν τώρα. Και όλα τα προηγούμενα ήταν για
5: αν με ρωτήσεις τώρα, αν με ρωτήσεις τώρα, νομίζω ότι επαγγελματικά, δεν το λέω απόλυτα, επαγγελματικά νομίζω σε εμάς στους άντρες περνάμε μία, δηλαδή το 30-40 είναι το προσαρμόζομαι, τι να κάνω, πού να πάω, ποιον δρόμο να ακολουθήσω.
4: Τρώω ήττες για να
5: ναι,
4: μάθω.
5: Τρώω σφαλιάρες, τρώω ήττες, απορρίψεις, δυναμώνεις. Μετά τα 40 είσαι, εγώ θέλω τον Νίκο. Δεν με ενδιαφέρει τι λέτε εσείς, εγώ τον Νίκο θέλω. Όχι, δεν θα σε χρησιμοποιήσουμε, πειράζει παιδιά. Καταλαβες. Και σίγουρα αυτό είναι, έχω καταλήξει δηλαδή σε αυτό, ότι ας πούμε έχουμε ένα μπουκάλι νερό εδώ. Το μπουκάλι νερό αυτή τη στιγμή στο κηλικείο εδώ στο άξονα 24 έχει 50 λεπτά. Ωραία. Αυτό το ίδιο μπουκάλι στο χωριό μας έχει 20 λεπτά. Στο αεροδρόμιο έχει 3,5 ευρώ. Άρα τι σημαίνει το ότι η αξία σου είναι το που βρίσκεσαι. Δεν είναι το ίδιο νερό είναι. Αλλά η αξία σου είναι το που βρίσκεσαι και πώς... Εκεί που βρίσκεσαι σε αξιολογούν. Δεν σου λέω ότι είναι σωστό να είναι το 3,5 ευρώ στο αεροδρόμιο ή να είναι 20 λεπτά στο τέτοιο, αλλά είναι πώς, η αξία σου πώς, ανάλογα από το που βρίσκεσαι, είναι το σημείο.
4: Τα έμπαινες διοικητικά στην τηλεόραση, μιας και το ανέφερες, σου λέγε στήσε μου ένα κανάλι, ένας πολύ πλούσιος και θέλω να κάνεις ό,τι θες εσύ.
5: Μου έγινε πρόταση πριν πάω στο Σφαίρα, φαντάζομαι και λόγω της πορείας, να αναλάβω διοικητικά ένα ραδιόφωνο. Αλλά δεν είμαι εγώ αυτός που θα το κάνω αυτό, κατάλαβες. Δεν είμαι αυτός που θα το κάνω αυτό τώρα. Τώρα σε 10 χρόνια, 15, όπως είπες, με μεγάλη χαρά, γιατί θα είναι ένα κομμάτι το οποίο πια θα έχω γράψει και 25 χρόνια ραδιόφωνο και με χαρά θα το κάνω για να δώσω στους ανθρώπους τότε να τους πω ότι παιδιά πάμε μαζί να το κάνουμε και έτσι και εγώ το έκανα και πήγε καλά, να μου δείξετε κι εσείς να πάρω κι εγώ. Αλλά δεν, απάντησα ότι είναι πολύ εγωιτευτικό το ότι με σκεφτήκατε, αλλά αυτό θα το κάνω σε 10 χρόνια, δεν μπορώ τώρα να το κάνω, γιατί τώρα η δουλειά μου είναι, ξέρεις, έλα λίγο στον Νίκο, πήγαινε εκεί, κάνε αυτό.
4: Θέλεις λίγα χρόνια ακόμα για να συμβιβαστείς.
5: Ναι, ναι, ναι.
4: Δεν συμβιβάζεις ακόμα και είναι καλό αυτό, άρα ναι. Είσαι 9 το ακόμα. Λέει αγαπημένος συγγραφέας Διονύσης Χαριτόπουλος, λέει, στην Ελλάδα λέει πια το πετυχημένο μοντέλο του ανθρώπου είναι όχι να μην έχεις μία και να κάνεις εκατομμύρια, είναι να μην έχεις μία, να κάνεις εκατομμύρια, να καταστράφηκες και να ξανά κάνεις. Mm. Δηλαδή είναι πια η ήττα μέσα στο πρόγραμμα. Και λέει επίσης ότι ένας έξυπνος λέει ποτέ δεν λέει ότι είναι έξυπνος και ένας βλάκας ποτέ δεν ξέρει ότι είναι βλάκας. Το έχεις παίξει ποτέ βλάκας στη ζωή σου για να περάσεις? Γιατί ξέρεις, μερικές φορές το να βγάζεις μπροστά την εξυπνάδα σου έχεις ήδη δημιουργήσει εχθρούς. Να πεις πραγματικά αυτό που σκέφτεσαι και στο βαθμό που το σκέφτεσαι, μερικές φορές τυχίζει. Έχει τύχει να μπει στη διαδικασία αυτή?
5: Δηλαδή, να το παίξεις βλάκας.
4: Να το παίξεις βλάκας.
5: Κάθε μέρα το παίζω βλάκας.
4: Οκ.
5: Ναι, okay.
4: Μια απαραίτητη συνθήκη.
5: Δεν γίνεται να επιβιώσεις με το παίξεις βλάκας. Και παίζοντας το ρόλο του βλάκα, αποφεύγεις τη βλακεία. Αυτό που σου λέω, κατάλαβες τι εννοώ.
4: Έτσι πάει.
5: Ότι κάνοντας το βλάκα, δεν είναι υποτιμητικό να παίζεις το βλάκα. Κάνοντας το βλάκα, αποφεύγεις τη βλακεία. Οπότε γλιτώνεις και χρόνο και βλάκες.
4: Θα συμφωνήσω απόλυτα. Άμα σου λέγει το κοριτσάκι σου αύριο, παπά, θέλω να ασχοληθώ με τη showbiz και θέλω να τραγουδήσω.
5: Με χαρά. Εγώ θα τη στηρίξω ό,τι κάνει. Τώρα, επειδή ξέρεις, εμένα καμιά φορά η γυναίκα μου κάνει παρατηρήσεις γιατί μου λέει δεν έχεις tact. Εγώ είμαι λίγο αυτό της επαρχίας, το λίγο πιο όμο, το ευθέως. Ναι. Δεν μπορώ. Δεν θα ανταλλάξω ποτέ. Θα τη το πω, ρε παιδί μου. Άμα δεν έχει φωνή το παιδί.
4: Όχι, να έχει
5: ναι,
4: φωνή.
5: Θα το πω, ναι, μακάρι να έχει φωνή. Τώρα τι να σου πω.
4: Στο μάχη να έχει.
5: Ναι, προφανώς όχι. Θα κάνει, το παιδί θα κάνει ό,τι θέλει. Εγώ θα στηρίξω την κόρη μου ό,τι θέλει, ό,τι απόφαση και να πάρει σε όλα. Αλλά αν δεν έχει φωνή, για παράδειγμα, ο φίλος αγωνιός να τη πω ότι κορίτσι μου ξέρεις τι. Δεν ξέρω αν θα τη πω δεν ακούγεσαι, αλλά. Θα τη πω ότι ρε κορίτσι μου, ξέρεις τι, εντάξει, υπάρχουν άλλα παιδάκια που ας πούμε.
4: Τα νυχτερινά ναι. Κέντρα κλείνουν το ένα ναι, μετά το άλλο.
5: Ναι, εντάξει, ναι, είναι μια δουλειά λίγο περίεργη, μήπως να δούμε κάτι άλλο, να μάθουμε ένα μουσικό όργανο, ξέρω εγώ.
4: Αδερφάκι, θα τη κάνει.
5: Αυτό θα το δούμε τώρα. Ξέρεις και εγώ έχω μεγαλώσει με αδελφό και η γυναίκα μου έχει μεγαλώσει με αδελφή. Είναι κάτι το οποίο Το έχω στο μυαλό μου, η αλήθεια είναι. Γιατί είναι πολύ σημαντικό να έχεις αδέλφια.
4: Κάντε παιδιά. Είναι... Ποιος θα πληρώσει τις φορές
5: ναι,
4: μου,
5: σωστό...
4: τη σύνταξή μου δηλαδή.
5: Ναι, όχι, είναι πολύ σημαντικό να έχεις αδέλφια. Δεν ξέρω να σου απαντήσω τώρα υπεύθυνα και όρημα σε αυτό.
4: Οπότε είδηση δεν βγάλαμε από αυτό.
5: Όχι, δεν ξέρω. Αλήθεια δεν ξέρω να σου απαντήσω. Να είναι προς το παρόν, πάμε με το παιδί.
4: Τι θα ήταν, εγώ σε βλέπω μια χαρά. Δηλαδή έτσι σε αντιλαμβάνομαι. Τώρα είμαι και φυσιογνωμιστής ο άνθρωπος, έχω ζήσει και διάφορα στη ζωή μου.
5: Εντάξει.
4: Και σε παίρνω μια χαρά, είμαι και δέκτης, εσύ είσαι πομπός.
5: Ναι.
4: Μια χαρά σε αντιλαμβάνομαι. Είναι κάτι άλλο που θα γούσταρες από τη ζωή και δεν στο έχει δώσει. Θα το γούσταρες τρελά, κάτι το οποίο. Να ακούγεται όμως, όχι να μην ακούγεται.
5: Α, ναι, εντάξει. Ναι.
4: Είσαι χορτάτος. Είσαι...
5: Ξέρεις, θα σου πω κάτι. Εγώ στη ζωή μου πάντα ονειρευόμουν και συνεχίζω να ονειρεύομαι. Θεωρώ ότι κάθε άνθρωπος δεν μπορείς να απαγορεύσεις σε κανέναν άνθρωπο να ονειρεύεται και με το που θα πηγαίνει η σκέψη του. Εγώ θεωρώ ότι είμαι πάρα πολύ τυχερός, γιατί ό,τι ονειρεύτηκα, ό,τι έχω ονειρευτεί, το καταφέρνω. Τώρα αυτό δεν ξέρω πώς ακούγεται. Αλλά στο λέω με χαρά, το καταφέρνω. Τώρα δεν θέλω να είμαι έτσι ούτε πλεονέκτης, ούτε το πάω πια επειδή βλέπεις και πώς εξελίσσει τη ζωή μας κάθε μέρα, πόλεμοι αυτό, είμαι τώρα day by day. Δηλαδή μου λένε καμιά φορά πώς φαντάζεσαι τον αρφού σε 10 χρόνια, τον εαυτό σου, πια 10 χρόνια.
4: Δώσε, μην σήμερα.
5: Ναι, εδώ δεν ξέρουμε τι μας ξημερώνει. Λέω, οπότε κάθε πρωί που ξυπνάω είμαι χαρούμενος. Κοιτάω τώρα να διορθώσω τα λάθη μου, δηλαδή είπες πριν ας πούμε ότι κάτι είπες ότι προσέχεις τη διατροφή σου και τέτοιο. Και όμως έχω αρχίσει εδώ και 2 μήνες και πηγαίνω σε έναν άνθρωπο ο οποίος είναι έτσι γυμναστής, έχω χάσει 6 κιλά γιατί και εγώ μέσω της δουλειάς, αυτή η δουλειά έχει πολλές παγίδες. Οπότε και εγώ είχα αρκετά υπερφαγικά επεισόδια τα οποία αναγκάστηκα να πάω σε έναν ψυχολόγο να το συζητήσω.
4: Και είναι τώρα, συναισθηματική υπερφαγία, ναι, παίζει πάρα πολύ. Στην
5: οπότε
4: μας.
5: Με νίκησε και τώρα έχω αρχίσει και αντεπιτίθεμαι. Οπότε έχω πάει σε έναν άνθρωπο ο οποίος είναι πολύ από πάνω μου. Γυμνάζομαι, νιώθω ήδη καλά. Έχω αρχίσει να ανεβαίνω ψυχολογικά. Δηλαδή προσπαθώ να βελτιώσω το μοντέλο που το οποίο παράτησα. Το όχημα το οποίο παράτησα. Και δυστυχώς χωρίς αυτό το όχημα δεν θα μπορώ να υπηρετήσω. Δηλαδή, ωραίο το μυαλό και η σκέψη, αλλά άμα το όχημα δεν πηγαίνει. Ναι, οπότε λέει. Πρέπει να φτιάξω, να διορθώσω το όχημα, γιατί είμαστε και στα 43 και όσο η ψυχή και το μυαλό να θέλει, άμα το όχημα δεν ακολουθήσει, θα μείνουμε πίσω.
4: Ναι, το λέει και το Harvard. Λέει, το ανοσοποιητικό σύστημα χρειάζεται σεξ, γυμναστική ναι. και μουσική. Δηλαδή, μπες στη διαδικασία να κάνεις καλό στον εαυτό σου.
5: Ναι.
4: Κάθε μέρα. Με αυτά τα τρία βασικά.
5: Ναι.
4: Φίλες και φίλοι, παρακολουθήσατε μια αστερόσκονη με τον Νίκο Ράπτη που θέλω να τον ευχαριστήσω πολύ που συμπίεσε το πρόγραμμά του. Συμπίεσε τη ζωή του σήμερα για μας εδώ. Δεν ξέρω τι καλό μπορεί να σου κάνουμε σαν εκπομπή, αλλά τι καλό μπορείς να μας κάνεις σαν εκπομπή, το ξέρω πολύ καλά.
5: Δεν έχει να κάνουμε κάτι καλό. Το θετικό είναι ότι ήρθα και σε γνώρισα. Δεν σε είχα γνωρίσει ποτέ από κοντά. Οπότε για μένα αυτό είναι άλλο ένα λιθαράκι, εφόδιο. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνεις πώς το λέω.
4: Μια χαρά.
5: Είναι ωραίο να συναναστραφόμαστε με ανθρώπους, να μιλάμε, να ανταλλάσσουμε απόψεις. Εξελίσσεσαι. Τώρα συγγνώμη που πάω αλλού. Όπως. Ένα πολύ ας πούμε καλό, είδες τώρα σου λέω η επαφή, το ότι πήγα να σπουδάσω στο εξωτερικό, δεν είχε να κάνει το κομμάτι του μάστερ ας πούμε και τέτοιο, είχε η επαφή με τους Ινδούς, με τους Κορεάτες, με τους Άγγλους, ανήκει.

0: Ακόμα εδώ είσαστε περίεργα πλάσματα. Αν και η περιέργεια σκότωσε τη γάτα, όπως λέει ο ελληνικός λαός, εσείς 1000 χρόνια θα ζήσετε και θα βλέπετε αστερόσκονη.
1: Αυτός που περιμένω δεν θα έρθει από τα αστέρια.
0: Θάλασσες θα φτιάξω. Με αγαπημένους καλλιτέχνες και περίεργες πληροφορίες για το ελληνικό τραγούδι.
2: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτση. Δευτέρα με Παρασκευή στις 9 το βράδυ στο Action 24.
3: Αμέσως μετά, χωρίς χάρτη. Με τον Δημήτρη Καρβέλη.
1: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
4: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
5: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
6: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
4: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
2: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
1: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
2: Δευτέρα με Παρασκευή στις 10 το βράδυ στο Action 24.

0: Αμάντα, αυτά είναι τα σκυριανά λογάκια λοιπόν.
1: Ναι. Ναι.
0: Πανέμορφα είναι. Δεν είναι πόνι όπως τα λένε.
1: Πόνι και άλογο του ίδιου είδους. Πόνι είναι 145 και κάτω. Άλογο, χως, 145 και πάνω. Για μένα μπορούμε να λέμε μικρό ή μικρό αλογάκι ή για μένα πόνι. Το σωστό όνομα είναι Equus caballus σκυριανό. Και μήπως δεν είναι κακιά ιδέα να λέμε σκυριανό, γιατί σκυριανό είναι το ράτσα.
0: Πώς ξεκίνησες η αγάπη σου για το σκυριανό?
1: Μεγάλωσα με άλογα. Από 2 χρονών ήμουν μαζί με άλογα, είμαι μεγάλη. Τώρα και όταν εγώ θέλω να σπουδάζω, δεν μπορεί να πας πανεπιστήμιο να σπουδάζεις κάτι με άλογα.
0: Το πλέον πανεπιστήμιο είναι αυτό.
1: Αλήθεια, 18 χρόνια εδώ.
0: Αυτά παλιότερα τα σκυριανά υπήρχαν στην νότια πλευρά του νησιού.
1: Κοίτα, σίγουρα το βουνό ήταν για αρκετά χρόνια το σπίτι του σκυριανού άλογου. Αλλά πριν από αυτό, πριν υπάρχει τουρισμός και τόσο πολλοί άνθρωποι και το αεροδρόμιο και όλα αυτά, σίγουρα τα άλογα θα πάει ό,τι υπάρχει φαΐ. Κατάλαβες.
0: Ναι,
1: και όταν το βουνό είναι γεμάτο με πολλά κατσίκια και πρόβατα, και καταλαβαίνω γιατί, δεν υπάρχει φαΐ για τα άλογα. Ναι. Κατάλαβες.
0: Είναι λιγοστό, οπότε δεν μπορούν να επιβιώσουν. Γι' αυτό και εσείς ξεκινήσετε αυτή την δράση.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Διασώσετε... Όχι μόνο γι' αυτό το λόγος, αλλά αυτό είναι μόνο από το λόγος. Ναι.
0: Για να σωθεί το σκυριανό. Έλα, έλα, έλα, έλα, έλα, έλα.

0: Γεια σου, Ερμή.
1: Όμορφος ο Ερμής.
0: Είναι όμορφος. Είναι...
1: Έχει ακόμα... κάνει ράστα.
0: Ακόμα έχει το χειμωνετικό πέλτο και δεν βάζει ακόμα. Αυτός είναι το πρώτο παιδί μας του 2007.
1: Πάντως φαίνεται ότι τα αγαπάς πάρα πολύ τα άλογα.
0: Κύκλο. Απιτά.

0: Γάλλο έχει πολλά συνέστημα και έχει πολύ βαθύς σχέσεις. Έχει μόνο 6 βαθύς σχέσεις στη ζωή τους και δεν θέλει να αλλάξει μέρος πολύ, να αλλάξει το φίλος του. Και φαίνεται, είναι... Yeah. Νιώθω, για μένα, όταν εγώ είμαι με τα άλογα, είναι το καλύτερο meditation, το πολύ...
1: Η καλύτερη ψυχοθεραπεία.
0: Ακριβώς. Άντε, Δημήτρη, πριν το άλογο θα φύγει από το χωράφι. Okay. Βουητάει!
2: Έντα,
0: γρήγορα!
2: Πού τα πω αυτά!
0: Τέλεια! Έλα να πάρεις τα άλλα.
2: Παίρνει και τα άλλα.
0: Από κατσίκι τα τρώνε. Άντε, Χάιντι.
1: Πέραν όμως από τα άλογα, στην οικογένεια της φάρμας συμπεριλαμβάνονται γάτες, σκύλοι, κατσίκες και κότες. Όπως καταλαβαίνετε, οι δουλειές είναι πάρα πολλές και ξεκινούν από πολύ νωρίς το πρωί και τελειώνουν αργά το βράδυ. Και μιας και που ήρθαμε λοιπόν, ας βάλουμε κι εμείς ένα πολύ μικρό λιθαράκι σε αυτή την προσπάθεια. Ξέχασα να πω πως η φάρμα φιλοξενεί και εθελοντές από διάφορα μέρη του κόσμου όπως η Κλόη, οι οποίοι έρχονται εδώ για να βοηθήσουν με τις δουλειές και να γνωρίσουν την όμορφη Σκύρο.
0: Αγγί, ερθείς, έλα!
1: Πάρα πολύ για την εμπειρία.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη.
1: Να είσαι καλά. Να είσαι και εδώ και να προστατεύεις τα άλογα και...
0: Είναι, πρέπει να τελειώσουμε το τάισμα και τα πότισμα και όλα.
1: Και άμα ξανάρθω θα περάσω να τα βοηθήσω περισσότερο.
0: Έλα το καλοκαίρι και θα πάμε με μερικά άλογα να κάνουμε μπάνιο μέσα στη θάλασσα με τα άλογα.
1: Έγινε.
0: Αυτό είναι τέλεια. Εντάξει. Και πάρει ένα κάμερο underwater να μπορούμε να τραβήξουμε. Εντάξει. Τέλεια.
1: Κάπου εδώ ολοκληρώνεται η σημερινή μέρα στη Σκύρο πάνω στο τρακτέρ. Θάνο, με αυτό θα φέρω την ύφη στην εκκλησία.
2: Ρε κουμπάρε, με αυτό το όχημα.
1: Ναι φίλε, 4x4. Τα λέμε αύριο.

0: Ρε Αστέρα, γιατί είσαι ξυπόλυτος?
1: Βολτούλα με σκάφος και κατάδυση.
0: Πώς να δεις αν μπορεί να τα ψαριά.
1: Θα εξερευνήσουμε λίγο έτσι το βυθό της Κύρου.

0: Έλα, πάρε το.
1: Έλα, ρε, μου το πετά στη μούρη.
0: Σταυρό βγάζω ή το κρατάμε.
2: Το κρατά για πάνω ενδεχόμενο.
0: Μπράβο.
1: Για να ξέρουμε.
2: Για έξτρα ασφάλεια.
0: Όπου τώρα νιώθω.
1: Τι νιώθεις, αδέρφη.
0: Κομμάτι.
2: Πάμε το τέτοιο.

0: Έλα ρε Δελφίνη.
1: Καλώς, ωραίο. Κάτσι μου βούτα, εντάξει.
2: Πραγματικά πολύ ωραία βόλτα, παιδιά. Όποιος δεν έχει δοκιμάσει κατάθεση να το κάνει, είναι ένας άλλος κόσμος πραγματικά. Τι ξεχωριστό έχει ο βυθός της Κύρου?
3: Έχει μεγάλη βιοποικιλότητα, δηλαδή πολύ μεγάλη ποικιλομορφία. Άρα και το νότιο έχει κοφτά, βράχια, σπηλιές, έχει ναυάγια, τα οποία επισκεπτόμαστε μόνο με το σκάφος. Δεν υπάρχει πρόσβαση από το δρόμο στο νότιο. Το βόρειο κομμάτι, το οποίο όπως είδατε, ένα αέρια δηλαδή είναι πράσινο, είναι πευκόφυτο, και αυτό ακολουθεί και μέσα στο βυθό. Έχει ένα πολύ ωραίο διάκοσμο, κάθε κοιλότητα και κάθε σπηλιά που υπάρχει.
2: Ποιο είναι το αγαπημένο σου σημείο που πας και κάνεις κατάδυση?
3: Είναι πολύ δύσκολο να το πω. Υπάρχει κάποιο αγαπημένο μου για τη θαλάσσια ζωή. Υπάρχει ένα μέρος που είναι ένας κάθετος τοίχος με διάκοσμο από μαλακά κοράλια, που είναι προστατευόμενο είδος και υπάρχει μόνο σε κλειστές περιοχές. Αλλά εδώ ακόμα είναι ζωντανό. Υπάρχουν δύο πολύ ωραία ναυάγια, εδώ πέρα λίγο πιο έξω, που εμείς οι δείτες χαιρόμαστε όταν τα βλέπουμε. Είναι λίγο μακάβριο, αλλά έτσι είναι. Και το νότιο κομμάτι όλο είναι πανέμορφο, γιατί συνεχίζουμε και το εξερευνούμε.
2: Μια τελευταία ερώτηση. Τι κερδίζεις από τη θάλασσα?
3: Κερδίζεις την απίστευτη ηρεμία. Κερδίζεις ότι γνωρίζεις καλύτερα τον εαυτό σου. Και είναι, τουλάχιστον το να βρίσκεις στο βυθό, είναι η μεγαλύτερη σύνδεση με την φύση.
2: Καπετάνια, έλα εδώ να σε... Παιδιά, έχουμε για καπετάνιο εδώ πέρα που μας φέρνει, κάνουμε τις καταδύσεις. Έτσι δεν ερχόμαστε, δεν πετάμε.
4: Αναγκαστικά, αναγκαστικά, ναι. Και εγώ.
2: Ευχαριστούμε εδώ για,
4: καλά, παιδιά,
2: για την ξενάγηση.

0: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
1: Αμέσως μετά. EQ.
2: Find the gun before somebody else gets shot.
3: You stay out of the way.
4: Price, drop it.
3: Chris, look out. You're under arrest.
4: For what? Back off or jump.
5: Assault with a deadly weapon, robbery and murder.
1: The Rookies.
6: Tell me it's not true. See you, right?
1: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.

0: πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
1: Κυρία Ντενίση, με ποια φράση, στίχο ή κομμάτι από έργο σας θα περιγράφετε τη ζωή σας?
2: Μια αγαπημένη μου είναι «Τα δαχτυλίδια πέφτουνε, αλλά τα δάχτυλα μένουν».
1: Τολμηρή, πολυσχηδής και σίγουρα εμβληματική πρωταγωνίστρια. Η Μίμη Ντενίση δίνει στο ελληνικό θέατρο φωνή, βάθος και ιστορική συνείδηση. Γεννήθηκε στη Λαμία, μεγάλωσε στην Αθήνα, σπούδασε ιστορία, λογοτεχνία και θέατρο. Από πάντα της βιβλιοφάγος, ξεχώριζε τόσο για τις γνώσεις, όσο και για το ήθος της. Έγινε ηθοποιός, σκηνοθέτηδα και συγγραφέας. Αφιερώθηκε στην ιστορική έρευνα και αναζήτησε στη διαδρομή του ελληνισμού το νήμα που ενώνει πατρίδες, εποχές και ανθρώπους. Έπαιξε σε τηλεόραση κινηματογράφο, μετέφρασε και διασκεύασε πάνω από 80 θεατρικά έργα, νουβέλες και μυθιστορήματα. Υπήρξε καλλιτεχνική διευθύντρια και παραγωγός σε μεγάλα αθηναϊκά θέατρα, ίδρυσε δραματική σχολή, πολλαπλασίασε μέσω των μαθητών της την αγάπη για την τέχνη. Το έργο της έχει τιμηθεί από την Ακαδημία Αθηνών, την Εκκλησία, την UNESCO, την Ακαδημία Γραμμάτων Επιστημών και Τεχνών της Γαλλίας και πολλούς ακόμα διεθνείς φορείς. Πάνω από κάθε βράβευση όμως, η μεγαλύτερη τιμή για εκείνη είναι η εμπιστοσύνη και αγκαλιά του κοινού.

0: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ. Έχω πολύ μεγάλη χαρά να υποδέχομαι σήμερα μία γυναίκα τολμηρή, πρωτοποριακή, που δεν φοβόταν να κάνει μεγάλα όνειρα. Μία γυναίκα, μία εμβληματική πρωταγωνίστρια, συγγραφέας, και αυτά είναι μόνο από τα λίγα που θα μπορούσα να πω για εκείνη. Μιμή Ντενίση. Καλώς ήρθατε.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είμαι πολύ χαρούμενη που ήρθα στην εκπομπή σας, την έχω παρακολουθήσει με πολλές και ωραίες προσωπικότητες και πολύ ωραίες συζητήσεις.
0: Σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου και πραγματικά θα μπορούσα να πω είμαι ενθουσιασμένη που κάθεστε απέναντί μου.
1: Χαίρομαι.
0: Και σκέφτομαι, το μικρό κορίτσι Μιμή Ντενίση μπορούσε να φανταστεί τι γυναίκα θα έχει γίνει σήμερα?
1: Ακριβώς δεν νομίζω, αλλά πάντα ήμουν πολύ τολμηρή. Και σαν κορίτσι ήμουν πολύ τολμηρή. Στο κολέγιο πήγαινα. Κάναμε πάρα πολλές παραστάσεις. Ο πρώτος ρόλος που έπαιξα ήταν αντρικός. Ένας ψαράς στον Μπρέχτ. Εγώ το σκηνοθετούσα και επειδή ήμουν η πιο ψηλή στην τάξη, εγώ έκανα τον άντρα. Λοιπόν, έτσι ξεκίνησε η καριέρα μου, το λέω πάντα και γελάω, γιατί έχω και τη φωτογραφία από το κολέγιο. Και στο κολέγιο έγραφα σχεδόν όλο το περιοδικό, μίλαγα, δηλαδή είχα την τάση έτσι σε μικρή μορφή να γίνω αυτό που έγινα.
0: Ζούσατε βέβαια την τέχνη δηλαδή?
1: Είχα τάση, είχα φυσική τάση στην τέχνη και κυρίως στο γράψιμο. Έγραφα πάρα πολύ από μικρή. Έγραφα από ποίηματα μέχρι νουβέλες, μέχρι δοκίμια. Πάντα είχα αγάπη στο διάβασμα και στο γράψιμο. Δεν φανταζόμουν ότι θα γινόμουν ηθοποιός βέβαια.
0: Δεν το φανταζόσασταν?
1: Όχι, όχι. Εγώ ήθελα να γίνω διπλωμάτης. Ήθελα να γίνω διπλωμάτης, να γυρίζω όλο τον κόσμο, να μιλάω για την Ελλάδα.
0: Με έναν τρόπο το κάνετε και τώρα όμως μέσα από τα έργα σας.
1: Ναι, το κατάφερα. Ναι. Διάλυσο δου. Ο μπαμπάς μου δεν με άφησε. Τότε ήταν άλλες εποχές. Ό,τι έλεγε ο πατέρας και η οικογένεια ήταν νόμος. Δεν ήταν η σημερινή εποχή που το παιδί απαντάει. Τότε όταν έλεγε κάτι έλεγα κι εγώ ναι. Λοιπόν, θεωρούσε ότι ήταν ένα πολύ αντρικό επάγγελμα. Δεν ήταν καθυστερημένος ο πατέρας μου, απλώς θεωρούσε ότι μια γυναίκα θέλει να κάνει και οικογένεια και παιδιά και αν είναι διπλωμάτης και πάει από χώρα σε χώρα, δεν είναι πολύ γυναικείο. Βέβαια, αν είχε φανταστεί ότι θα γινόμουν ηθοποιός, θα με άφηνε. Αυτό δεν το
0: είχε φανταστεί.
1: Δεν το είχε φανταστεί, ναι. Του ήρθε απότομο.
0: Το ανακοινώσατε?
1: Όχι. Του το ανακοίνωσα αφού είχα ήδη παίξει στο Γιούγκερμαν, είχα κάνει γυρίσματα και του είπα, ο μπαμπάς στις 7.30, άνοιξε την τηλεόραση. Μου λέει, τι να δώσει τηλεόραση? Λέω, εμένα με τον Αλέκο Αλεξανδράκη. Τι κάνεις εσύ, μου λέει, με τον Αλέκο Αλεξανδράκη? Λέω, είμαι παρτενέρ του. Και άντε βρε παιδάκι.
0: Δεν
1: μου,
0: το πίστεψε. Λέει, φύγει από εδώ.
1: Όχι, με κοροϊδεύε. Και μετά με είδε και λέει, είναι σοβαρό επάγγελμα αυτό για να το κάνεις καλά. Θα το σκεφτείς. Αν το σκεφτείς και γίνεις πολύ καλή, θα κρατήσεις τον Ντενίση. Αν σκοπεύεις να μείνεις στην ψάθα και να κάνεις κάτι ρολάκια, άλλαξε από τώρα επίθετο.
0: Αλλά εκείνη την εποχή είχατε ήδη σπουδάσει, είχατε τελειώσει?
1: Όχι.
0: Δεν είχατε σπουδάσει ακόμα?
1: Δεν είχα τελειώσει. Ήμουν στο πρώτο έτος του Πανεπιστημίου, το πρώτο έτος της Φιλοσοφικής.
0: Άρα τα κάνατε όλα μαζί?
1: Ναι, μαζί πήγαινα στη Φιλοσοφική ήδη. Είχα τελειώσει τον πρώτο χρόνο, πήγα στη σχολή από το δεύτερο χρόνο που αποφάσισα ότι μάλλον θα γίνω ηθοποιός και λέω ας το έχω σπουδάσει και βλέπουμε. Πήγα στο Θεοδοσιάδη τα απογεύματα και έπαιζα ήδη και στη τηλεόραση. Δηλαδή όταν έκανα Γιούγκερμαν, συμβολιογράφο, ταξίδι, ετοιμιγορία κλπ. Ήμουν φοιτήτρια. Τέλειωσα όταν κάναμε την Αστροφελιά.
0: Μ' αρέσει και με εντυπωσιάζει πάρα πολύ το γεγονός ότι δίνατε εξίσου βάση στη μόρφωσή σας όσο και στα όνειρά σας, χωρίς να φοβόσαστε τις ταμπέλες ή τα στερεότυπα που υπήρχαν.
1: Ακριβώς επειδή τα φοβόμουν και επειδή ειδικά παλιότερα και τώρα βέβαια το ίδιο είναι, μια κοπέλα που θεωρείται νόστιμη, ωραία κοπέλα, δεν θεωρείται ότι ήταν και πολύ έξυπνη ειδικά τότε, μιλάμε τη δεκαετία του 80. Οπότε εμένα το άγχος μου από πολύ νέα στην καριέρα μου ήταν να μάθω να κάνω και άλλα πράγματα. Γιατί έβλεπα πολλές ωραίες κοπέλες που είχαν περάσει από το χώρο που εξαφανίζονταν ή που κάνανε πολύ μέτρια πράγματα. Και έλεγα, πρέπει να έχω και άλλα προσόντα.
0: Αλλά για ασφάλεια θέλετε όλα σας τα προσόντα να τα καλλιεργήσετε.
1: Ναι. Και επειδή είχα φυσική τάση βέβαια, έτσι, γιατί αν δεν έχεις την τάση να διαβάσεις ή να δημιουργήσεις και κάτι άλλο, δεν το κάνεις επειδή το βάζεις στόχο, δύσκολο.
0: Ναι.
1: Εμένα ήταν και η τάση μου να συνεχίσω, δηλαδή ιστορία σπούδασα, βυζαντινά και νεοελληνικά δεν υπάρχει τώρα το τμήμα αυτό, γι' αυτό ήμουν και τόσο δεμένη και με την αγαπημένη μου την Ελένη Αρβελέρ που τώρα έφυγε. Την αγαπούσα πάρα πολύ, ήτανε σαν δασκάλα μου, χωρίς να έχω υπάρξει φοιτήτριά της, φυσικά είχα τελειώσει. Αλλά κάναμε πολλά, έφυγα τώρα από το θέμα, λέω άλλο, κάναμε πολλά πράγματα μαζί. Είχαμε την αγάπη της Μύρνης και με στήριξε και ήταν πάρα πολύ πλάι μου στο να κάνω τη Σμύρνη, γιατί ήταν μικρασιάτισσα μέχρι το κόκαλο. Εγώ είχα την ιδέα να γίνει τμήμα μικρασιατικών σπουδών στο Πανεπιστήμιο που επί 100 χρόνια δεν υπήρξε και έγινε από την επιμονή μου και που βρήκα και χρηματοδότηση και αυτό ήταν, λυπάμαι που δεν έζησε μέχρι σήμερα που τέλος πάντων ήξερε ότι έγινε το τμήμα, αλλά ήθελα να είναι μέχρι τη μέρα που γίνεται επίσημο. Ήταν το μόνο δώρο που μπόρεσα να της κάνω.
0: Συγκινητικό ο τρόπος που το οδηγείστε και όταν πιστεύετε κάτι και όταν έχετε τη δύναμη τελικά κοιτάξτε πόσο μεγάλες αλλαγές και τι στίγμα μπορεί να αφήσει κάποιος τελικά που μπορεί μία, μέχρι το κράτος να μην το κάνει για χρόνια.
1: Δεν το έχει κάνει, αλλά να σας πω κάτι, εγώ όταν που λέγαμε πριν για την επιτυχία και αυτά, όταν είχα την ιδέα να κάνω τη Σμύρνη, δεν υπήρχε κανείς στο θέατρο που δεν με είχε αποπάρει. Όλοι στο θέατρο μου λέγαν, μα θα έρθουν να δουν μια καταστροφή. Πού θα κάνεις την καταστροφή της Σμύρνης, που είναι όλο σκοτωμή, βιασμή, πανωλυθρία της Ελλάδας. Και τους έλεγα, ναι, αλλά θα δείτε πώς θα το κάνω.
0: Εκεί που είχατε τη δύναμη να έχετε το όραμα και όλοι οι άλλοι που δεν το βλέπανε να επιμείνετε.
1: Γιατί το πίστευα εγώ.
0: Το πιστεύω.
1: Εγώ πιστεύω ότι αν κάτι το πιστεύει έστω και ένας άνθρωπος, φτάνει για να παρασύρει εκατομμύρια. Αλλά αυτός ο ένας πρέπει να το πιστεύει πάρα πολύ. Εγώ λειτουργώ πάρα πολύ με το συναίσθημα και μετά βάζω και τη λογική. Δηλαδή, συναισθηματικά είπα, θέλω να κάνω τη Σμύρνη. Δεν σκέφτομαι κάτι άλλο. Αφού το ξεκινήσω, αφού το γράψω και βεβαιωθώ ότι είναι καλό, μετά λέω και λογικά, ναι. Αξίζει. Και όταν έφτασα εκεί, είχα πάρα πολλές αμφιβολίες αν θα τα καταφέρω. Και ήθελα να είμαι πολύ ειλικρινής και αντικειμενική.
0: Είστε πολύ αυστηροί με τον εαυτό σας.
1: Ναι. Πολύ, γιατί είμαι πολύ τηλεομανής και πολύ λεπτολόγος. Δηλαδή, ένα κείμενο θα το παιδέψω. Δεν ξέρω άλλοι άνθρωποι πώς γράφουν σε 2 εβδομάδες έργο. Εγώ δεν μπορώ. Δηλαδή θα το γράψω και ξανά και ξανά και ξανά και πάντα βρίσκω λάθη μέχρι το τέλος να διορθώσω. Ειδικά σε έργα που είναι ιστορικά και γι' αυτό ποτέ δεν προτείνω σε κανένα να κάνει ιστορικό έργο αν δεν έχει τη διάθεση να κάνει έρευνα. Όταν κάνεις ένα έργο που στηρίζεται σε αληθινά γεγονότα, σε ανθρώπους που το έχουν βιώσει, δεν μπορείς έτσι υπερφύαλα να πεις εντάξει μωρέ πάω τώρα γράφω εγώ για τη Σμύρνη. Υπάρχουν απόγονοι, υπάρχουν ιστορικοί, υπάρχει η ιστορική μνήμη. Αυτό θα μείνει, ειδικά η ταινία.
0: Και θέλετε να σεβαστείτε όλα τα πρόσωπα, αυτό καταλαβαίνω.
1: Ναι, ναι. Δηλαδή μπορείς να γράψεις για τα πάντα και από όλες τις πλευρές, χωρίς να θίξεις και χωρίς να κρύψεις όμως την αλήθεια.
0: πολλές ισορροπίες, σε πολλούς ρόλους πρέπει να πείτε, πολλά συναισθήματα να αισθανθείτε για να το αποτυπώσετε όλο.
1: Ναι, ναι, αλλά ξέρεις τι, δεν μπορείς να γράψεις, ας πούμε, για τη Σμύρνη με ένα γλυκανάλατο τρόπο και να πεις η κακιά Τουρκία, η καλή Ελλάδα. Η Ελλάδα έκανε πάρα πολλά λάθη και πρέπει να έχεις το θάρρος να τα αναφέρεις αυτά τα λάθη. Η Ευρώπη μας εγκατέλειψε. Πρέπει να το πεις. Και βεβαίως θα πεις τον εθνικισμό και το κακό της Τουρκίας.
0: Πιστεύετε ότι αυτή την εποχή υπάρχει αυτή η ωριμότητα να μπορούν οι δύο πλευρές, οι εκάστοτε που είναι σε μία διαμάχη, να δουν και οι δύο τα κομμάτια που φταίνε?
1: Εννοείται από πολιτικούς ή από τον απλό κόσμο?
0: Ωραία διαφοροποίηση αυτή. Άρα μπορούν είτε η πολιτική είτε ο κόσμος, και ποιος επηρεάζει ποιον περισσότερο?
1: Να σας πω κάτι. Οι πολιτικοί έχουν λόγους και κίνητρα. Δεν σημαίνει ότι είναι κουτία και δεν τα βλέπουν. Δεν θέλουν να τα δουν πολλές φορές. Ο καθένας... Είμαστε πάρα πολλοί των κομμάτων στην Ελλάδα. Και εγώ αυτό το πράγμα το αντιπαθώ φρικτά. Δηλαδή, ο κόσμος, αν είχε άλλη καθοδήγηση και άλλη παιδεία, ο κόσμος είναι σε πολύ καλύτερο επίπεδο ψυχικό από αυτό που παρουσιάζεται. Ο λαός είναι καλύτερος από αυτό που φαίνεται πως είναι. Και εγώ, ξέρεις, επειδή πιστεύω πάρα πολύ στον κόσμο, από πολύ μικρή η απόφασή μου ήταν ότι εγώ θα στηριχτώ στον κόσμο. Η δύναμή μου είναι ο κόσμος. Αυτός ο κόσμος που 40 χρόνια έρχεται όπου πάω, είναι η δύναμη δικιά μου. Δεν είχα ποτέ τη μανία, να βρω από εδώ τρόπο, από εκεί, να μου γράφουν συνέχεια καλά. Ποτέ δεν ενδιαφέρθηκα. Είπα, όποιος θέλει να μου γράφει καλά. Και όποιος θέλει και δεν του αρέσω, ας μου γράφει άσχημα.
0: Αυτά δεν σας επηρεάζαν μέσα σας?
1: Θέλω, κάποια με επηρεάζαν όταν έφτανα σε σημείο κακοήθειας. Δεν με επηρεάζει το να πει ένας, εμένα δεν μ' αρέσει το έργο της Δενίση για τη Σμύρνη. Δικαίωμά του. Όταν εκτίθεσαι, πρέπει να πεις, παιδιά, εγώ εδώ είμαι. Παρουσιάζω το έργο μου και τον εαυτό μου και εσείς ελάτε και κρίνετε. Και εγώ σας δείχνω ένα δρόμο. Το ελληνικό έργο, το ελληνικό θέμα που πρέπει να πηγαίνει διεθνώς. Τώρα, αν εσύ μπορείς να το κάνεις καλύτερο, κάν' το. Εδώ είμαστε. Αλλά δεν είδα δεύτερη Σμύρνη.
0: Με το που σας είδα σήμερα πριν ξεκινήσει η συνέντευξη, μου έκανε τόσο πολύ εντύπωση η άβρα που αποπνέετε, με τι ζεστασιά ήρθατε και μιλήσαμε.
1: Μα το αισθάνομαι.
0: Και τελικά σκέφτομαι ότι οι πολύ αξιόλογοι άνθρωποι, οι πολύ φτασμένοι άνθρωποι, έχουν μια άλλη γενναιοδορία και έρχονται με μια άλλη ευγένεια. Και θέλω να σας ευχαριστήσω γι' αυτό.
1: Εγώ σας ευχαριστώ για αυτό που μου λέτε, αλλά για μένα είναι κάτι πάρα πολύ φυσικό. Όταν έχεις σε μια δύσκολη χώρα και χώρα με πολλά προβλήματα, μια καριέρα σαν τη δικιά μου, που έχει περάσει τα 40 χρόνια, ξέρω εγώ πάει στα 45 νομίζω, θεατρικά, δεν μπορεί να μην είσαι γενναιόδωρος, γιατί δεν την έχεις κάνει μόνος σου. Έχει έρθει πολλοί κόσμος να σε δει και σε στηρίξει. Σε έχουν βοηθήσει πολλοί άνθρωποι, πώς ανέφερα την Αρβελέρ, κατά εποχές σε πράγματα. Άρα δεν μπορεί να είσαι τσιγκούνης. Αν είσαι τσιγκούνης, δεν σου αξίζει αυτό που έγινες και θα πέσεις από εκεί.
0: Ποιοι ήταν οι άνθρωποι σταθμοί που θεωρείτε ότι επηρέασαν την πορεία σας και στήριξαν?
1: Καταρχής, είναι θέμα τύχης. Είχα πάρα πολύ καλούς γονείς. Πάρα πολύ. Όχι μόνο καλούς από πλευράς καλοσύνης που ήταν και γίγαντες. Το τι ζούμε μικροί στην οικογένειά μας, δυστυχώς, και το λέω δυστυχώς για πολύ κόσμο που υποφέρει από αυτό, δεν το ξεπερνάμε ποτέ. Τα χρόνια δηλαδή, τα παιδικά και τα εφηβικά, το πώς τα έχουμε βιώσει στο σπίτι μας, νομίζω ότι φταίνε ή κάνουν καλό σε ολόκληρη τη ζωή μας.
0: Σίγουρα μας επηρεάζουν και μας ακολουθούν.
1: Ναι. Βλέπετε ότι οι άνθρωποι που είχαν μια κακή οικογενειακή κατάσταση ή είχαν κακοποιητές γονείς ή συγγενείς μικροί, έχουν πρόβλημα και μεγάλοι. Εγώ λοιπόν είχα την τύχη να έχω πάρα πολύ καλούς γονείς και ήταν όλη η οικογένειά μου αστή. Και όταν λέω αστεί, παίζει ρόλο το αστεί, γιατί δεν δίνει σημασία στο χρήμα, δεν δίνει σημασία στην παιδεία. Η αστική τάξη στην Ελλάδα είναι η τάξη που έχει παιδεία. Δεν έχουμε εδώ ούτε βαρόνους, ούτε κόμητες. Λοιπόν, η διαφοροποίηση ταξική, αν θέλετε, που υπάρχει στην Ελλάδα, είναι ότι είμαι από μια οικογένεια, είχα την τύχη που μπορούσε να μου προσφέρει μόρφωση, που η γιαγιά είχε πάει στο πανεπιστήμιο. Αυτό κάνει μεγάλη διαφορά σε ένα σπίτι. Γιατί μεγαλώνεις με την... Εγώ μεγάλωσα δηλαδή με την... ακούγοντας, με τη φράση στο μυαλό μου, ότι τα λεφτά έρχονται και φεύγουν. Η μόρφωση είναι παντοτινή. Άρα θα στοχεύεις πάντα σε αυτό που θα είναι απόλυτα δικό σου.
0: Άρα τι είσαι και όχι τι έχεις.
1: Ακριβώς. Εγώ δεν είμαι γεννημένη για ζωή εξάπλαση σκάφος. Αδύνατον. Το εκτιμώ, ευχαριστώ όταν με καλούν. Μπορώ να πάω να περάσω μια εβδομάδα και δύο, πολύ ευχάριστα. Αλλά πρέπει να έχω κάποιο σκοπό, κάποιο στόχο στη ζωή μου. Ή κάποιο προορισμό, αν θέλετε. Γιατί πιστεύω ότι όλοι έχουμε κάποιο προορισμό. Γι' αυτό ερχόμαστε στον κόσμο. Αρκεί να καταλάβουμε ποιος είναι αυτός ο προορισμός.
0: Εσείς τον καταλάβατε νωρίς?
1: Όχι ακριβώς. Νομίζω ότι μας αποκαλύπτεται από μόνος του.
0: Στην πράξη.
1: Δηλαδή, πέτυχα, ας πούμε, στο θέατρο. Μου άρεσε το θέατρο. Προφανώς μου αγάπησε και εμένα το κοινό. Και στην πορεία κατάλαβα ότι ποιο ήταν το καλύτερο που μπορούσα να κάνω εγώ στο θέατρο. Το ελληνικό έργο. Αλλά αυτό μόνο του παρουσιάστηκε. Έκανα πάρα πολλές διασκευές, πάρα πολλές μεταφράσεις, ξέρω εγώ 80 πόσες έχω κάνει. Μετά άρχισα να γράφω δικά μου. Έκανα τη Θεοδόρα και έκανε τα δεκαπλά σε επιτυχία από όλα τα άλλα έργα. Έκανα την Μπουμπουλίνα, έκανα την Πινελόπη Δέλτα και έφτασα στη Σμύρνη και είπα, άρα τι είναι αυτό? Γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που μπορεί να κάνουν πολύ καλά, πολλά πράγματα στο θέατρο ή στο σινεμά. Ποιο κάνω εγώ καλύτερα? Το ελληνικό ιστορικό. Γιατί αυτό ήταν η πρώτη μου αγάπη, η ιστορία, και προφανώς έπρεπε να συνδυαστεί. Κάποιος λόγος υπήρχε που κατέληξε έτσι.
0: Απολαμβάνω τόσο αυτή τη συζήτηση. Θα πάμε όμως σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο θα είμαστε εδώ ξανά κοντά σας με τη Μιμή Ντενίση.

0: Η ζωή σε ένα σπίτι δεν σταματάει ποτέ. Το ίδιο και η ανάγκη για ενέργεια. ΔΕΗ My Home Maxima. Για μεγάλες καταναλώσεις με χαμηλές σταθερές χρεώσεις ενέργειας και σημαντικές εκπτώσεις και προσφορές. ΔΕΗ My Home Maxima. Σταθερά στις μεγάλες ανάγκες με μεγάλα προνόμια. Από τη ΔΕΗ.
1: Τον Αύγουστο, ο Μίκη, ο Γκούφι και οι συναρπαστικές τους περιπέτειες είναι στην Καθημερινή. Κάθε εβδομάδα ένας νέος τόμος από τη συλλογή Disney Editor's Choice. Εκτάκτος το Σάββατο, η ακτίνα της Ατλαντίδας. Ένα μαγικό πετράδι φέρνει ξανά την παρέα αντιμέτωπη με την αδερφότητα των Μοβ Λαγών. Εκτάκτος το Σάββατο με την Καθημερινή.
2: Έλα, έλα,
3: έλα πως είσαι.

0: ξενερώσεις.
1: Elabet, η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet, έλα όπως είσαι.
2: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
3: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
2: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
4: Capitalism can inform how we have sex.
2: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
5: It becomes more capitalistic.
2: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
6: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
7: It's so beautiful, Ava.
8: I can't go through with the wedding.
7: Are these your honeymoon tickets? Are they non-refundable? All expense paid trip to a first class resort? It'll be fun.
9: Welcome to the romantic heart hunt.
8: Whoever collects the most hearts wins a couple's massage. Here you go. A keepsake. Is this seat taken?
10: I made a giant mistake. I've come all the way here to tell you how sorry I am.
7: This just got a lot more complicated. Brett did fly all the way out here. Yeah, it was really sweet.
8: Have you the love of my life? Will you marry?
1: Μήνας του Μέλιτος. Κυριακή στις 9 το βράδυ. Στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Η Μίμη είναι μια γυναίκα γέροχη, νομίζω ότι είναι απόμακρη. Έχει αυτό το κλάσ που έχει, αυτή τη διακριτικότητα που την διακατέχει και φυσικά αυτή την υψηλή αισθητική στην εμφάνισή της. Όμως δεν είναι μόνο αυτά. Η Μίμη είναι μια πάρα πολύ μορφωμένη γυναίκα. Μελετάει αδιάκοπα, ειδικά και μετά το θέατρο. Με το που τελειώνει το θέατρο και έχει ένταση, θα ανοίξει τηλεόραση, θα πιει ένα ποτάκι και θα διαβάσει. Έτσι λοιπόν είναι μια γυναίκα που είναι και έξυπνη και μορφωμένη, έχει και κριτική σκέψη και ως εκ τούτου έχει τεκμηριωμένες απόψεις για τα πράγματα που συμβαίνουν γύρω μας. Δεν ήξερα ότι είναι μια τόσο καλή σεναριογράφος, ας πούμε. Γιατί ο πιο πολλής κόσμος νομίζω ότι η Μιμή είναι μόνο ηθοποιός, αλλά η Μιμή είναι εξαιρετική σεναριογράφος και συγγραφέας. Και ειδικά αυτή τη σειρά που συζητάμε τώρα, όταν τη διάβασα και έφτασα στο ένα επεισόδιο, δάκρυσα. Με συγκίνησε. Η Μιμή έχει κατακτήσει μέσα από τη δουλειά της, έχει κερδίσει τη λαϊκή ετιμιγορία. Δηλαδή έχει πιάσει τον παλμό του κόσμου και είναι κάτι που της βγαίνει πηγαία, δηλαδή δεν κάνει κάτι χωρίς να της προκύπτει πηγαία. Και έχει καταφέρει να έχει τον κόσμο με το μέρος της. Γι' αυτό και έχει γεμάτα θέατρα, είναι sold out. Τώρα πέρα από αυτό, γνωρίζοντας τη Μιμή, κατάλαβα ότι είναι μια πολυεπίπεδη και πολυδιάστατη προσωπικότητα. Κάτι που αρμόζει σε ανθρώπους με αυτό το επίπεδο, την ποιότητα και το εκτόπισμα. Η Μιμή, με το που θα συλλάβει μια ιδέα, ένα project, και αυτό είναι πολύ σημαντικό και θέλω να το υπογραμμίσω, με το που θα συλλάβει μια ιδέα, ταυτόχρονα, αυτόματα μάλλον, πηγαία θα έλεγα, ξέρει, έχει φτιάξει στο μυαλό της αυτό το road map των στρατηγικών κινήσεων που πρέπει να κάνει, ώστε να καταφέρει να το πραγματοποιήσει.
1: Και εδώ είμαστε, επιστρέψαμε στο EQ μαζί με τη Μιμή Ντενίση. Φτάνει η πίστη ενός για να παρακινήσει χιλιάδες. Mm-hmm. Αυτή η δύναμη λοιπόν πώς καλλιεργείται? Τι ήταν αυτό που πιστεύετε ότι είχατε μικρή και σας έδωσε όλη αυτή η δύναμη?
2: Όραμα. Δεν χρειάζεται κάτι άλλο. Όταν έχεις όραμα, βρίσκεις, κανείς δεν είναι πιο δυνατός από τον άλλον. Απλώς ο ένας έχει όραμα και ο άλλος δεν έχει.
1: Και τι περιλαμβάνει αυτό το όραμα?
2: Την Ελλάδα. Την Ελλάδα. Εγώ πιστεύω πολύ στην ιδέα της Ελλάδας. Πιστεύω και στους Έλληνες και στις δυνατότητες που έχουμε σε λαός. Και επειδή με στενοχωρούν πάρα πολλά πράγματα που βλέπω γύρω μου, πάρα πολλές ελλείψεις που έχει. Η Ελλάδα έχει ένα πολύ δυνατό έθνος και ένα, δεν θα πω ανύπαρκτο, θα πω ότι είναι ακόμα υποκατασκευή κράτος. Η δύναμη του έθνους δεν έχει σχέση με τη δύναμη του κράτους που έχουμε. Το κράτος μας, και προσπαθούν οι πολιτικοί, δεν θέλω να τους αδειάσω με αυτό, προσπαθούν γιατί έχει πολλές παθογένειες από τη γέννησή του αυτό το κράτος. Είναι ένα κράτος που δημιουργήθηκε με δάνεια. Ξεκίνησε με δάνεια.
1: Σε αυτό οφείλεται το γεγονός ότι είμαστε ακόμα υποκατασκευή, όπως είπατε?
2: Βέβαια. Όταν ένα κράτος ξεκινάει μετά από μια θηριώδη επανάσταση του κόσμου ενάντια σε ένα μεγαθύριο που ήταν τότε η Οθωμανική Αυτοκρατορία, που δεν είχε γίνει ακόμα ο μεγάλος ασθενής που έγινε μετά, και ξεκινάει παίρνοντας μέσα στη διάρκεια του αγώνα δάνεια, ξεκινάει στραβά. Οπότε και φυσικό είναι να ξεκινήσει έτσι στην κατάσταση που ήμασταν. Οπότε όλα τα χρόνια αυτά φέρναν αυτή την παλινδρόμηση. Όσο και να γκρινιάζουν και να λένε, οι πολιτικοί μας, κάποιοι τουλάχιστον, προσπαθούν και έχουν προσπαθήσει πολύ. Και τώρα και αυτή η κυβέρνηση προσπαθεί πάρα πολύ. Και έχει κάνει πάρα πολύ μεγάλα άλματα στα οικονομικά, τα οποία δεν φαίνονται εσωτερικά στην καθημερινή μας ζωή.
1: Και αυτό θα πει ο κόσμος, ότι ακόμα δεν ζει καλά, έχει μεγάλες δυσκολίες.
2: Όχι, αλλά ξέρετε, επειδή εγώ έχω ασχοληθεί πολύ με το Βενιζέλο που βλέπαμε και έξω, ο Βενιζέλος γιατί έχασε τότε τις εκλογές το 20? Γιατί ήταν συνέχεια στο εξωτερικό, προσπαθώντας να φτιάξει τη μεγάλη Ελλάδα, αλλά ο κόσμος εδώ υπέφερε, δεν ήταν κοντά του, ήταν έξω και έφτιαχνε τη Μεγάλη Ελλάδα και πήγε στη συνθήκη των Σευρών και την κατάφερε. Ο κόσμος όμως έλεγε, θέλουμε τα παιδιά μας πίσω, θέλουμε να ζούμε καλύτερα. τώρα προσπαθούμε για το εξωτερικό χρέος της Ελλάδας, το οποίο απαιτεί θυσίες από τους Έλληνες και η καθημερινή ζωή είναι πάρα πολύ δύσκολη. Όμως, αν σκεφτούμε αυτό που γίνεται γύρω μας, εγώ και μόνο το ότι έχουμε ειρήνη και ηρεμία, λέω δόξα τω Θεώ, ζούμε μέσα σε ένα κύκλο πολέμων. Αλλά εμείς πρώτα, αγαπημένοι μου, πρέπει να αποκτήσουμε ενότητα μεταξύ μας. Το τραγικό στην Ελλάδα είναι η εσωτερική διχόνοια.
1: Μόνιμα. Γιατί δεν μπορούμε να βάλουμε το κοινό καλό πάνω απ' όλα.
2: Την οποία τώρα τα ίντερνετ κλπ. Την έχουν κάνει τρεις χειρότεροι. Γιατί επειδή δόθηκε φωνή, και καλώς δόθηκε μέχρι ένα σημείο, στον κάθε άνθρωπο να εκφράζει άποψη, εδώ συνέβη όμως κάτι τραγικό. Όλοι νομίζουν ότι έχουν γίνει stars του διαδικτύου. Και έχει δημιουργηθεί ένας εγωισμός σε πάρα πολύ κόσμο, καλά όχι σε κόσμο σοβαρό, και βρίζονται για κάθε θέμα. Αυτό εμένα με στεναχωρεί πάρα πολύ, γιατί η διχόνοια δεν οδηγεί πουθενά. Δεν βλέπω δηλαδή να υπάρχει αγάπη, να υπάρχει όρεξη να δεις τον άλλον να κάνει κάτι καλό.
1: Και να πούμε ένα μπράβο όταν βλέπουμε τον δίπλα μας να κάνει κάτι καλό. Και όχι να θέλουμε να το δούμε από τη μία και από την άλλη και μονίμως να γκρινιάζουμε, αλλά να χρησιμοποιούμε όλα τα καλά γύρω μας για να τα πολλαπλασιάσουμε.
2: Ναι, βλέπω δηλαδή μία θεωρία ότι, ας πούμε και από τις γυναίκες, να βοηθάμε τις γυναίκες, οι γυναίκες που ακόμα υποφέρουν. Και αν διαβάσεις στο ίντερνετ, οι γυναίκες βρίζουν τις άλλες γυναίκες. Το οποίο είναι τραγικό. Και λέει αυτή έκανε αυτό. Η γριά που πήγε με αυτόν. Η χοντρή που έκανε. Τι είναι αυτά τα πράγματα. Αυτά δεν μπορεί να οδηγήσουν σε κάτι καλό ποτέ. Δηλαδή έχει πάρα πολύ υλικό ανθρώπινο σημαντικό η Ελλάδα. Αρκεί να το καταλαβαίνουν και οι ίδιοι άνθρωποι ότι πρέπει να υπάρχει. Εγώ το βλέπω και στο χώρο μου και σε πολλούς χώρους γύρω αυτό. Δηλαδή το να έχω ας πούμε ένα θίασο που να έχει τους καλύτερους και τις καλύτερες γυναίκες και τις πιο ωραίες. Για μένα είναι χαρά. Mm. Έχω κάνει πάρα πολλά πράγματα. Μου χάρισε ο Θεός και ο κόσμος πάρα πολλά και δύναμη.
1: Πόσο δύσκολο ήταν να γίνεται γυναίκα θειασάρχης?
2: Πολύ δύσκολο. Πολύ δύσκολο. Εγώ είμαι θειασάρχης μόνη μου, χωρίς το φέρτη που είχα την προστασία του μέχρι το 87. Από το 87 είμαι μόνη μου. Λοιπόν, τα πρώτα χρόνια και ειδικά όταν πήγα στο Ακροπόλι, δηλαδή από το 93-94 και μετά, που άρχισα τις πολύ πολύ μεγάλες παραγωγές, ήταν πάρα πολύ δύσκολο, γιατί και η τεχνική που έχουν ένα πολύ δυνατό σωματείο και που τότε κάναμε τεράστια σκηνικά σε αυτές τις παραγωγές, λέγανε, τώρα εμείς θα ακούμε το κοριτσάκι, θα μας πει πώς θα είναι τα φώτα και πώς θα είναι τα σταγκόνια και πώς θα είναι. Αλλά, ξέρεις, όταν έχεις γνώσεις και δεν μιλάς από έπαρση, στο κενό, όλοι σε σέβονται τελικά.
1: Άρα κερδίζεται ο σεβασμός.
2: Εννοείται. Δεν το επιβάλλεις. Δεν μπορείς να το επιβάλλεις. Δεν μπορώ να έρθω εγώ εδώ και να πω, α, δεν έχεις κάνει καλά τα φώτα, κάν' το κάπως αλλιώς. Αν ξέρω όμως, επειδή κάνουν πολύ και σοβαρή δουλειά και η τεχνική και στα θέατρα και στη τηλεόραση και στο σινεμά, όταν του πεις, ξέρεις, εμένα δεν με κολακεύει άμα το φως πάει πάνω από το κεφάλι μου, του λέω κάτι συγκεκριμένο που το ξέρω. Και επειδή είναι επαγγελματίας και εκείνος, το σέβεται. Άμα λέω γενικά, επειδή έχω ένα βεντετηλίκι, καλά κάνει να μην με ακούσει ποτέ.
1: Μιλάτε για όλα τα θέματα με πάθος. Έτσι μου βγάζετε ότι είστε μια γυναίκα με πάθος και με άποψη.
2: Έτσι είναι.
1: Και θεωρώ ότι εξίσου γεννάτε και πάθος.
2: Α, χαίρομαι που το λέτε αυτό.
1: Και αναρωτιέμαι, στη δική σας ζωή, η αγάπη και ο έρωτας, τι ρόλο έχουν παίξει?
2: Πολύ δυνατό. Πολύ σημαντικό. Ο έρωτας, όταν είχα πολύ μεγάλους έρωτες, δεν ξέρω αν θα ξαναζήσω μεγάλο έρωτα, ο έρωτας είναι μια φοβερή δύναμη, κινητήριος δύναμη και είναι και νομίζω το μόνο συνέστημα μαζί με τη δημιουργία που σε κάνει να ξεχνάς τα πάντα. Δηλαδή όταν είσαι σε ένα πολύ μεγάλο έρωτα δεν κρυώνεις, δεν πεινάς, δεν καταλαβαίνεις ότι έχεις κοιμηθεί 2 ώρες.
1: Μικρές στιγμές αθανασίας.
2: Ναι, μικρές στιγμές αθανασίας. Και μπορείς να τα κάνεις όλα. Το ίδιο βέβαια είναι και η δημιουργία.
1: Που είναι και αυτός ένας άλλος έρωτας, μια άλλη μορφή.
2: Ναι. Όταν έχεις, αυτό μου το είχε πει ο Βολανάκης σε μια εποχή που με σκηνοθετούσε, ο υπέροχος Μίνος Βολανάκης, και είχα πει, αχ Μίνο, είμαι μόνη μου, δεν έχω τώρα έναν έρωτα μεγάλο, και μου είπε, έρωτα μεγάλο, εσύ έχεις τέτοιο έρωτα με το θέατρο και με το κοινό, εντάξει, θα έχεις κατά εποχές και ένα μεγάλο έρωτα, αλλά έχεις έναν μόνιμο, μην το υποτιμάς. Και πραγματικά έχω σκεφτεί πάρα πολλές φορές ότι γιατί είναι δύσκολο ένας ηθοποιός του θεάτρου, το βλέπω και σε μεγάλους ηθοποιούς φίλους μου στο εξωτερικό, σαν τη Βανέσα Ρέντγκριβς, τον Ιαν Μακέλεμ, που έχω την τύχη να έχω και τέτοιους φίλους, τον Ολυμπία Δουκάκη που έφυγε, αλλά ήταν πολύ φίλοι μου, που και εκείνοι είχαν δυσκολία. Και μετά σκέφτηκα ότι είναι τέτοια η αδρεναλίνη και η αγάπη που σου δίνει το κοινό, που επιζητείς κάτι αντίστοιχο, και το αντίστοιχο δεν είναι εύκολο.
1: Άρα δεν συμβιβάζεστε.
2: Όχι. Δεν φαίνεται. Όχι, δεν συμβιβάζομαι.
1: Αναρωτιέμαι, με τόσα σημαδιακά πράγματα που έχετε ζήσει, όπως είχα διαβάσει, είχατε πει ότι ένας από τους μεγαλύτερους, αν όχι ο μεγαλύτερος έρωτας της ζωής σας, ήταν ο Τρίτσης.
2: Ένας πολιτικός, ναι.
1: Και
2: γι' αυτό και έχω ζήσει από πολύ κοντά την πολιτική.
1: Που είχε όραμα μεγάλο και δεν πρόλαβε να το πραγματοποιήσει.
2: Γι' αυτό ταιριάζαμε όμως, γιατί είχε, για την Ελλάδα είχε όραμα και ο Αντώνης. Και το είχε μέσα από την πολιτική. Και εγώ μέσα από το θέατρο πολιτική κάνω.
1: Μέσα από την τέχνη μπορεί να γίνει μεγάλη τομή στην κοινωνική ζωή, πολιτική ζωή. Αυτό που αναρωτιέμαι είναι, όταν χάσατε αυτόν τον άνθρωπο, γιατί έφυγε από τη ζωή μία εβδομάδα προτού ήταν να ενωθείτε με τα δεσμά του γάμου, πώς σας άλλαξε αυτό? Γιατί δεν γίνεται να μην επηρέασε την ψυχή σας?
2: Με άλλαξε το διάστημα εκείνο άσχημα. Δηλαδή ήταν το μόνο διάστημα της ζωής μου που πραγματικά αισθανόμουν ότι δεν ξέρω τι να κάνω, δεν ξέρω προς τα πού να πάω. Η μόνη φορά που σταμάτησα να παίζω στο θέατρο μετά από 4-5 μέρες προσπάθησα, είπα δεν μπορώ, πρέπει να σταματήσω. Και μετά με άλλαξε προς το καλό, γιατί ήταν μια εποχή που ήμουνα πάρα πολύ νέα ακόμα και έκανα τεράστιες επιτυχίες των χιλιάδων, των χιλίων και των 1500 ανθρώπων κάθε μέρα, και θα μπορούσε να έχει πάρει το μυαλό μου πάρα πολύ αέρα. Και όταν συνέβη αυτό το γεγονός σε μένα, από εκείνη τη στιγμή ζούσα την απόλυτη επιτυχία και είχα και τον απόλυτο έρωτα, είπα, α, όλα τα πράγματα είναι μια στιγμή. Αυτός ο άνθρωπος είχε τα πάντα και ξαφνικά στα 50 του φεύγει. Άρα τίποτα δεν είναι τόσο μεγάλο, τόσο σπουδαίο και τόσο δυνατό περισσότερο από τη ζωή. Άρα μάζεψε τα μυαλά σου και κάνε το σαν δημιουργία που γεμίζει την ψυχή σου, και άσε τα είμαι πρώτη και δεν είμαι πρώτη, και με προσγείωσε τόσο απότομα που ποτέ δεν καβάλισα το καλάμι μετά, που θα μπορούσα να το έχω.
1: Όταν βλέπετε να συμβαίνει γύρω μας αυτό...
2: Πολύ, πολύ.
1: Έχετε κατανόηση ή σας ή λυπάστε?
2: Έχω λύπη, έχω και οργή πολλές φορές. Γιατί έχω μεγαλώσει μέσα στο θέατρο και δουλέψει. Είχα την τύχη να είμαι σε ένα μετέχμιο γενιά που έχω δουλέψει και με τη Συνοδεινού και με τον Αλεξανδράκη και με τη Βουγιουκλάκη και με τον Παπά Μιχαήλ και με τον Βέγκο και με τον Φούντα, με όλα τα ιερά τέρατα, ας πούμε, της σκηνής, και έχω δουλέψει και σε δικούς μου θειάσους με τους ανθρώπους αυτούς, αλλά μετά και με τη νεότερη γενιά, φτάνοντας μέχρι Μαρκουλάκη, ας πούμε, και άλλα παιδιά πολύ πιο... και πολύ πιο νέα, και με τον Καπουτζίδη και με τον Αργύρη. Με έχω δουλέψει με όλους. Και δουλεύοντας με αυτά τα ιερά τέρατα, ας πούμε, δεν είδα ποτέ έπαρση. Αυτό που νομίζουν προς τα έξω, την έπαρση της Αλίκης ή την έπαρση του Παπαμιχαήλ ή του Φέρτη, δεν υπήρχε. Δεν υπήρχε.
1: Ήταν αφήγημα της εποχής, ενώ δεν ήταν έτσι αυτό μου
2: λέτε. Ήταν αφήγημα, ναι, όπως ήταν αφήγημα ότι εγώ είχα κόντρα με την Αλίκη. Ή ότι η Αλίκη ήταν βεντέτα. Η Αλίκη στη δουλειά ήταν εργάτης. Δεν ήταν βεντέτα. Όταν έβγαινε και όταν πήγαινε στη τηλεόραση, της άρεσε να είναι η στάρ με τα ωραία ξανθά μαλλιά και που θα έλεγε έτσι λίγο μυθιστορηματικά τη ζωή της. Τέριαζε και με την εποχή εκείνη που είχε ανάγκη ο κόσμος αυτό το παραμύθι. Στη δουλειά ήταν, ερχόταν πρώτη, έβγαινε τελευταία, ήταν με το κλάμερ στα μαλλιά της και έκανε τη δουλειά της. Δεν υπήρχε. Έχω δει σε πολλά νέα άτομα που έχουν κάνει μια τόση επιτυχία στην τηλεόραση το κοινό μου, το έργο μου. Ποιο κοινό σου έλε. Κάτσε να βγάλει την παντόφλα που σε βλέπεις στο σπίτι να έρθει για σένα στο θέατρο και θα μου πεις μετά αν έχεις κοινό. Και άσε να δεις αυτό το κοινό να έρθει και σε 5 χρόνια και σε 10 και σε 20, γιατί ένα χρόνο μπορεί να σου έρθει και από την τηλεόραση και 2.
1: Θα έχει διάρκεια μετά.
2: 40 αποκλείεται.
1: Η Αλίκη είχε ξεχωρίσει σε εσάς από πολύ νωρίς ότι κι εσείς θα γινόσασταν στάρ.
2: Πριν από μένα. Πριν από μένα. Εγώ τότε νόμιζα ότι ήμουν περαστική από το θέατρο. Επειδή είχα ήδη τελειώσει τη φιλοσοφική και ετοιμαζόμουν για να κάνω, ήθελα να κάνω δοκτορά κλπ. Νόμιζα ότι επειδή έπαιξα σε 3 τηλεοπτικές σειρές, τότε οι ακροματικότητες ήταν και γιγαντίες. Έτσι, ο συμβολιογράφος είχε ακροματικότητα 81%.
1: 81%.
2: Ναι. Μα δεν υπήρχε, ήταν 2
1: σχεδόν
2: κανάλια.
1: Σχεδόν όλη η Ελλάδα αυτό έβλεπε. Λοιπόν.
2: Ναι, ήταν 2 κανάλια. Λοιπόν, όταν ήταν μια σειρά που εγώ συνεργαζόμουν, που δεν ήμουν τίποτα, ήμουν στο Βουαβά, με τον Διαμαντόπουλο, με τον Ξενίδη, με τον τη Δέσπο Διαμαντίδου, με το Φέρτη, με όλους αυτούς, φυσικά ήταν να γίνω πάρα πολύ δημοφιλής. Θεωρούσα ότι έγιναν αυτά, επειδή έγινα δημοφιλής από τη τηλεόραση και παίζω και λίγο στο θέατρο και μάλλον θα γυρίσω στο πανεπιστήμιο μετά, θα γίνω καθηγήτρια, κάτι τέτοια νόμιζα. Η Αλίκη, από τον πρώτο χρόνο, ένα χρόνο συνεργαστήκαμε και είναι και ο μόνος άνθρωπος που έπαιξα στο Θείασότο, που και πέρα δεν ξανάπαιξα σε Θείασο άλλου. Μετά ήμουν Θείασάρης κατευθείαν με το Γιάννη και λόγω της καλοσύνης του Γιάννη και της πίστης που είχε σε μένα. Μετά ήταν δικές μου δουλειές. Η Αλίκη έλεγε, όχι, δεν ξέρεις εσύ. Εσύ θα μείνεις στο θέατρο για πάντα και θα, μετά από λίγα χρόνια που θα έχεις γίνει στάρ, θα σε βρίζουν όλοι όπως εμένα. Και έλεγα, όχι, όχι, αποκλείεται. Εγώ ούτε θα μείνω τόσα χρόνια, ούτε αν μείνω θα με βρίζουνε, γιατί είμαι αλλιώς. Και μου έλεγε, όχι, θα σε βρίζουνε. Αυτή ήξερε, διέλεγε, εγώ δεν ήξερα.
1: Η νοοτροπία που υπάρχει συχνά στον τόπο μας, που αμφισβητεί τους ανθρώπους που πρωτοποριακά μπορεί να θέλουν να προσφέρουν στην τέχνη, αυτή η νοοτροπία δεν σας έχει κουράσει ποτέ σε όλα αυτά τα χρόνια?
2: Την έχω συνηθίσει, είναι δεδομένη για μένα, δεν ασχολούμαι και το θεωρώ αυτό μόνιμο, βάση. Γι' αυτό και δεν ζητάω εγώ. Δεν ζητάω από το κράτος, δεν ψάχνομαι ποιος θα με βοηθήσει από το κράτος θα μου κάνει. Λέω, πρέπει να κάνω τον Έλγιν, πώς ήταν τώρα. Έχουμε μια πολύ ωραία συνεργασία με την ΕΡΤ.
1: Ετοιμάζεται ένα ντοκιμαντέρ.
2: Πολύ ενδιαφέρον, πιστεύω. Δεν μπορούσε. Στην Ελλάδα ένα ντοκιμαντέρ κάνει 40-50 χιλιάδες. Αυτό είναι ένα ντοκιουντράμα που κάνει 600 χιλιάδες και παραπάνω. Λοιπόν, ξέρω τις δυνατότητές μας και εκτιμώ πάρα πολύ το κρατικό κανάλι. Δεν μπορεί να βάλει παραπάνω από αυτά που έβαλε. Τα υπόλοιπα δεν πάω να τα ζητήσω από το κράτος. Πάω να βρω πηγές και ανθρώπους που αγαπούν την Ελλάδα για να με βοηθήσουν. Στο τέλος θα με αποφεύγουν βέβαια όλοι, γιατί θα λένε αυτοί έρχεται να ζητήσει λεφτά για κάποιο project. Ναι, το ξέρω.
1: Αλλά εσείς επιμένετε.
2: Να σας πω κάτι. Αν ήταν για τον εαυτό μου, για να κάνω κάτι που ήταν η μιμή σε ένα έργο που ερωτεύεται και παντρεύεται ένα, θα ντρεπόμουν. Όταν είναι για ένα εθνικό λόγο, δεν ντρεπόμουν καθόλου.
1: Και ο λόγος είναι, βρήκατε και κάποια σπάνια γράμματα της γυναίκας του Λόρδου Έλγιν.
2: Και αυτό καρμικό πιστεύω ότι ήταν. Λέω, γιατί να το βρω
1: εγώ.
2: Πώς
1: τα ανακαλύψατε?
2: Τυχαία. Σας ορκίζομαι τελείως τυχαία. Δηλαδή, ούτε ήξερα για την γυναίκα του Λόρδου, ούτε είχα σκοπό να ασχοληθώ με τον Έλγιν. Θεωρούσα ένα πολύ σημαντικό θέμα της Ελλάδας, το οποίο υπέροχα το χειρίστηκε η Μελίνα και προσπαθεί και η κυβέρνησή μας και κυρίως το Μουσείο της Ακρόπολης να το χειριστεί. Όταν πήγα στην Αμερική για τη Σμύρνη, σε μία από τις πολλές συναντήσεις που είχα, η Σμύρνη παίχτηκε στο Μητροπολιτικό Μουσείο, αυτό μου άνοιξε πάρα πολλούς δρόμους. Μίλησα και στον ΟΗΕ, είχα μιλήσει πριν, συνάντησα κόσμο πολύ σημαντικό. Σε μία βιβλιοθήκη λοιπόν που βρέθηκα, ιδιωτική βιβλιοθήκη, από αυτές τις τεράστιες όμως, έψαχνα για την Επανάσταση κάτι. Ψάχνοντας για την Επανάσταση, είχε πάρα πολλά για τον Λόρδο Έλγιν, γιατί τελείωσε το μάζεμα της η Λαϊλασία το 1816-21, έγινε η Επανάσταση. Οπότε ό,τι κείμενο βρίσκεις, κάπου έχει και τον Έλγιν. Είτε είναι από τον Μπάιρον κλπ. Και παντού όπου διάβαζα για τον Έλγιν, έλεγε τα γράμματα της Μέρι Νίσμπετ, δηλαδή της Έλγιν. Και έλεγα, πώς το καλό είναι αυτά τα γράμματα να διαβάσω. Και μετά βλέπω εκεί μέσα στα βιβλία αυτά ένα πολύ κουρελιασμένο βιβλίο, θα το δείτε στο ντοκιουντράμα, που είναι, το έχει εκδώσει ο της εγγονός της και δεν υπάρχει πια, γιατί τα αγόρασε στο Βρετανικό Μουσείο τα αυθεντικά γράμματα. Και όταν διάβασα τα γράμματα τρελάθηκα. Είπα, δεν χρειάζονται επιχειρήματα. Τα λέει μόνη της η γυναίκα, ότι τα παίρνουν για το σπίτι τους. Δεν χρειάζεται δηλαδή να πει κάποιος.
1: Ποιο ήταν το πιο έντονο σημείο που διαβάσατε?
2: Το σημείο είναι μια επιστολή που είναι εξωφρενική, που έχει πάει ο Έλγιν στους Δελφούς για να βρει και άλλες αρχαιότητες, γιατί δεν είχε αρκετές η Αθήνα. Πήγε στις Μυκήνες και στους Δελφούς και στη Μήλο, πήρε από παντού τέλος πάντων. Έχει πάει στους Δελφούς και γράφει σε εκείνον γράμμα. Τα πιο πολλά της γράμματα

0: ριτέτια. Γιατί δεν θυμάμαι πώς λένε τις κοπέλες λέει, σε αυτό το ναό. Και μου λέει ο συνταγματάρχης Λέισι, ένας που ήταν μαζί τους, ότι αν βρούμε ένα πολεμικό πλοίο, να πάρουμε ολόκληρο το ναό για τον κήπο. Μείνατε. Λοιπόν, όταν το διαβάζεις αυτό σε ένα γράμμα, πέραν το ότι μιλάνε απίστευτοι ιστορικοί και αρχαιολόγοι, σαν τον Νίκο Σταμπολίδη, τον Γενικό Διευθυντή του Μουσείου, τα λέει το ίδιο το γράμμα.
1: Πού θα θέλατε να φτάσει αυτό το ντοκιμαντέρ?
0: Παντού. Παντού. Θα κάνουμε πρεμιέρα τον Απρίλιο και ελπίζω, πέρα από την ΕΡΤ, μαζί το κάνουμε, από την ΕΡΤ, το Netflix κλπ, πιστεύω και ελπίζω ότι θα πουληθεί στο εξωτερικό. Σίγουρα θα κάνουμε, δεν μπορώ να σας αποκαλύψω ακόμα, σε κάποια πολύ σημαντικά μέρη στην Αγγλία παρουσίαση και στις Βρυξέλλες και στη Γαλλία και πιστεύω ότι πραγματικά θα δημιουργήσει πάρα πολύ συζήτηση και αντίδραση.
1: Είναι πολύ σημαντική αυτή η πρωτοβουλία που έχετε πάρει και ανυπομονώ πολύ να το παρακολουθήσω.
0: Δεν θα το πραγματοποιούσα, παρόλο που είχα το βιβλίο, αν δεν είχα πάρα πολύ μεγάλη βοήθεια από τον Γενικό Διευθυντή του Μουσείου, από τον Νίκο Σταμπολίδη. Του χρωστάω πολλά γι' αυτό, γιατί εκείνος βάζει τη σφραγίδα.
1: Μπορείτε να μοιραστείτε πώς θα λέγεται, ποιος είναι ο τίτλος?
0: Η γυναίκα πίσω από τον Έλγιν. Γιατί αυτό που δεν ξέρει ο κόσμος είναι ότι ο βασικός χρηματοδότης του Έλγιν ήταν η γυναίκα του. Η γυναίκα του ήταν η πλούσια. Γι' αυτό και επειδή πήραν διαζύγιο, τον απάτησε αυτή κάποια στιγμή και χωρίσαν, έμεινε άφραγκος και έτσι πούλησε τη συλλογή. Δεν την πούλαγε αλλιώς. Είναι πολύ αποκαλυπτικό αυτό το ντοκιμαντέρ.
1: Και ετοιμάζεται και μία άλλη μεγάλη τηλεοπτική παραγωγή, το Μάντρε.
0: Ναι.
1: Που σημαίνει μητέρα στα ισπανικά.
0: Το Μάντρε είναι ένα όνειρό μου εδώ και αρκετά χρόνια που σιγά σιγά υλοποιείται γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο. Δυστυχώς έχω τάσει τα δύσκολα. Πράγμα πολύ κακό. Γι' αυτό χρειάζεται να δουλεύω πολύ καιρό σε προετοιμασία. Τότε που χάνομαι και ο κόσμος νομίζει ότι ξεκουράζομαι, είναι τότε που κουράζομαι.
1: Τότε δουλεύετε περισσότερο. Αλλά χρειάζεται την απομόνωση για να δημιουργήσετε.
0: Ναι, κουράζομαι όταν κάνω όλα αυτά. Το Μάδρε λοιπόν είναι ο τίτλος, είναι Μάδρε Μάνα, γιατί είναι μια σειρά που κέντρο της έχει τη μάνα. Είτε είναι πόλη, είτε είναι πρόσωπο. Αφορά στη Θεσσαλονίκη, που ήταν μάτρε της Ισραήλ, για τους Εβραίους, έτσι τη λέγανε, προσφυγομάνα για πόντιους μικρασιάτες που πήγαν, και μάνα είναι το κεντρικό πρόσωπο, η φιλιό, εγώ, που είναι η συνέχεια της Μύρνης. Είναι πώς έρχονται αυτοί στην Ελλάδα, πώς τους αντιμετωπίζουμε οι Ελλαδίτες, άσχημα, πώς τους αντιμετωπίζει η Θεσσαλονίκη που έχει υποστεί μια μεγάλη πυρκαγιά το 17 και θεωρεί ότι αυτοί δεν είναι και ακριβώς Έλληνες. Mm. Άρα εμείς πρέπει να πάρουμε τα σπίτια, όχι αυτοί που ξεσπιτώθηκαν και ήρθαν. Η εβραϊκή κοινότητα πώς τους αντιμετωπίζει, που είναι σαν τους Μυρνιούς τότε. Είναι μορφωμένοι, είναι πλούσιοι, έχουν ωραία ζωή. Όμως μετά από λίγο έρχεται ο φασισμός και καταλήγουν χειρότερα από τους Μυρνιούς. Αυτό που θέλω να πω δηλαδή εγώ με αυτό το έργο που είναι καθαρά αντιπολεμικό είναι ότι οποιοδήποτε μπορεί να γίνει πρόσφυγας σε μία στιγμή και μην το σνομπάρεις και μην αισθάνεσαι ασφαλής, αλλά και οποιοδήποτε υπήρξε θύμα μπορεί να γίνει θήτη στη συνέχεια. Και το βλέπουμε πως πάει η ιστορία και πόσο λίγο μαθαίνουμε οι άνθρωποι.
1: Θέλω να πάω και σε ένα άλλο πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι της ζωής σας, που είναι ο ρόλος της μητέρας. Πήρατε κάποια στιγμή απόφαση, όπως είχα διαβάσει, να γίνετε μαμά από την καρδιά.
0: Mm-hmm. Ναι, εφόσον στη ζωή μου ήρθαν έτσι τα πράγματα που θα μπορούσα να έχω πάρα πολλά παιδιά και από νωρίτερα, αλλά τα ξέρουμε, μην τα λέμε, ήρθε έτσι η ζωή μου που δεν γινόταν. Δεν πιστεύω ότι όλες οι γυναίκες είναι γεννημένες για μάνες, και ότι είναι απαραίτητο. Αυτό το αναγκαστικά, είσαι σημαντική επειδή έγινες μάνα, δεν το πιστεύω. Πρέπει πραγματικά να μπορεί. Εγώ επειδή είμαι πολύ προστατευτική σαν άτομο, όχι μόνο με τα παιδιά, Είμαι γενικά με το

0: τον αδικημένο, με αυτόν που είναι πιο αδύναμος από μένα. Πιστεύω ότι θα ήμουν πολύ καλή μητέρα πολλών παιδιών. Έπρεπε να έχω 4-5 παιδιά. Mm. Δεν έτυχε, δεν έγινε έτσι. Μου φτάνει και αυτό το πολύ καλό παιδί που έχω. Πιστεύω ότι όταν μια γυναίκα, αν το λέει η ψυχή της και η καρδιά της και το θέλει, όταν γίνει μάνα, καταλαβαίνει πόσο υποδέστερα είναι τα υπόλοιπα που κάνει. Mm. Είμαι ευγνώμων για την επιτυχία που έχω βιώσει, για το κοινό, για τη δημιουργία, αλλά το να, στην ουσία, να δημιουργείς το χαρακτήρα ενός ανθρώπου, να πλάσεις το χαρακτήρα ενός ανθρώπου, είναι πολύ πιο δύσκολο και πολύ πιο σημαντικό.
1: Πώς θέλετε να σας θυμούνται, ποιο είναι το αποτύπωμα που εσείς επιθυμείτε να αφήσετε?
0: Όταν θα έχω φύγει από τη ζωή, δεν με ενδιαφέρει.
1: Δεν συνδιαφέρει να σας θυμούνται?
0: Όχι. Όταν φύγω δεν ξέρω τι θα γίνει, ούτε με νοιάζει. Με νοιάζει να έχω μια πολύ καλή φήμη για το παιδί μου. Δεν με νοιάζει η ιστεροφημία. Μόνο για την κόρη μου με νοιάζει. Να είναι περήφανη για τη μητέρα της, όπως είμαι εγώ περήφανη για τη δικιά μου μητέρα που έφυγε πριν λίγα χρόνια. Αλλά δεν με νοιάζει η ματαιοδοξία αυτή, πώς είμαι, πώς με θυμούνται, πώς θα με θυμούνται. Όχι. Η ζωή είναι εδώ.
1: Είναι ένα πολύ όμορφο μήνυμα αγάπης, τρυφερότητας και μας εμπνέεται και με αυτόν τον τρόπο.
0: Χαίρομαι και εσείς με εμπνέετε, γιατί ρωτάτε ωραία πράγματα και μ' αρέσουν. Πραγματικά δεν αισθάνθηκα σαν να ήμουν στην τηλεόραση. Κάναμε μια πολύ ωραία συζήτηση και αυτές οι συζητήσεις μας λείπουν και νομίζω ότι μας πηγαίνουν μπροστά.
1: Σας ευχαριστώ θερμά πραγματικά.
0: Και εγώ ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ και εύχομαι πάντα επιτυχίες και ευτυχία.
1: Και ευτυχία να ευχηθούμε και σε εσάς που μας παρακολουθήσατε. Ευχόμαστε έτσι να περάσατε όμορφα κοντά μας, να σας μεταφέραμε και κάποια μηνύματα διαφορετικά, να προσέχετε τον εαυτό σας, να ονειρεύεστε και μεγάλα όνειρα όπως είπαμε, να έχετε ένα υπέροχο βράδυ και φυσικά ανανώνουμε το ραντεβού μας για την άλλη εβδομάδα.

0: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
1: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
2: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
3: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
4: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
5: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
0: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
5: Δευτέρα με Παρασκευή στις 10 το βράδυ στο Action 24.
6: I am happy here. Morning.
5: Αμέσως μετά, η φάρμα του Κλάρκσον.
7: Find the gun before somebody else gets shot.
8: You stay out of the way.
7: Price, drop it.
8: Price, look out. You're under arrest.
7: For what? Back off or I'll jump.
9: Assault with a deadly weapon. Robbery and murder.
5: The Rookies.
10: Tell me it's not true. See you, right?
5: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.
11: Oh, oh, oh, oh, oh,
12: of course, it's just an accident. Be on your way, and I'll see you around.
13: I pitched you the Olivia Klein story. I was wondering, maybe you'd give me a shot at writing it.
12: Who is Olivia, and why are we writing about her?
13: Olivia might have been an agent of fate.
12: All these stories we've heard got me thinking a lot about my own life. Closing myself off from being vulnerable. Maybe love is worth that risk.
14: Surprise!
12: Hey, you.
13: Hey, you. I wanted to apologize. You did what you did for me.
12: What now?
13: I think we start writing our own story.
5: Ιστορίες αγάπης. Σάββατο στις 10 το βράδυ στο Action 24.

0: ξενερώσεις.
1: Elabet, η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet, έλα όπως είσαι.

0: Elabet. Η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet. Έλα όπως είσαι. Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του Athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του Athletico.gr.
1: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
2: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
1: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
3: Capitalism can inform how we have sex.
1: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
4: It becomes more capitalistic.
1: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
5: InfoWar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
6: He deserves to know the whole truth. Not just some half-assed lie.
7: Maybe she'll be able to help me find out who's behind all this.
8: He's in a lot more trouble than we thought.
9: This is our investigation, not yours.
10: I have a gun.
11: You lied to me.
0: Absentia.
12: This is too dangerous to do on your own.
0: Δευτέρα με Παρασκευή, στη μία μετά τα μεσάνυχτα, στο Action 24.

0: Θα άφηνες πίσω σου μία ζωή γεμάτη δόξα και γρήγορα αυτοκίνητα
1: Sideways in linen.
0: Για να απολαύσεις τις αξίες της φύσης.
1: Oh, shit. Let's go around, get some shit. I am happy here, only...
0: Καλώς ήρθες στη φάρμα του Clarkson.
1: I can either

0: λέει ο ελληνικός λαός. Εσείς 1000 χρόνια θα ζήσετε και θα βλέπετε αστερόσκονη.
1: Αυτός που περιμένω δεν θα έρθει από τα αστέρια.
0: Θάλασσες θα φτιάξω. Με αγαπημένους καλλιτέχνες και περίεργες πληροφορίες για το ελληνικό τραγούδι.
2: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτση. Δευτέρα με Παρασκευή στις 9 το βράδυ στο Action 24. Ακολουθεί επεξήγηση σημάτων καταλληλότητας προγράμματος. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Κατάλληλο για άνω των 18 ετών. Επιπλέον ειδική επιμέρους σήμανση προσδιορίζει το είδος ακαταλληλότητας του προγράμματος. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Ακατάλληλη φρασιολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.
1: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
3: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
4: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
5: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει. Τώρα δεν θα ήμουν ζωντανός.
3: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
2: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
1: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
2: Δευτέρα με Παρασκευή στις 10 το βράδυ στο Action 24.

0: Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
1: Έλα, έλα,
2: έλα πως είσαι.

Elabet. Η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet. Έλα όπως είσαι.

0: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Ακατάλληλη φρασεολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές.
1: Previously on Damages.
2: I believe Daniel Purcell's wife may have been murdered to protect the secrets of a major energy corporation.
3: Ultima National Resources is destroying the environment, and that's the guy who calls the shots.
4: Walter Kendrick, CEO.
5: We'll need you to testify that Aerosite is toxic and that UNR ignores your warnings.
6: I'll do whatever you need me to.
7: UNR doctored nothing. Their results are clean.
8: Motion denied.
9: You think Ultima National got to him?
10: Mr. Kendrick just wanted you to know that the first wire transfer went through.
11: I'm Agent Harrison. This is Agent Werner. We're with the FBI.

0: Elabet. Η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet. Έλα όπως είσαι.
1: Τον Αύγουστο, ο Μίκη, ο Γκούφι και οι συναρπαστικές τους περιπέτειες είναι στην Καθημερινή. Κάθε εβδομάδα ένας νέος τόμος από τη συλλογή Disney Editor's Choice. Εκτάκτως το Σάββατο, η ακτίνα της Ατλαντίδας. Ένα μαγικό πετράδι φέρνει ξανά την παρέα αντιμέτωπη με την αδερφότητα των Μοβ Λαγών. Εκτάκτως το Σάββατο με την Καθημερινή.
2: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
3: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
2: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
4: Capitalism can inform how we have sex.
2: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
5: It becomes more capitalistic.
2: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
6: InfoWar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
7: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Ακατάλληλη φρασεολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές.
8: You off to London?
9: Yeah, just on Friday. Back for the weekend.
8: Could you do me a favor?
9: Sure, what?
8: Could you look this over?
9: What is it?
8: See, you and our financial report. I'd really like your take on it.
9: All right, I'll do my best.
8: Thanks.
9: Brunch Saturday?
8: Of course.
9: Bye, babe.
8: Bye. We've got less than a week. Our scope needs to be more comprehensive. Doug Schiff is on our side, but we need to convince his commission that this merger should not go through. Craig Ari, I want to know more about UNR's environmental record. Look into every state that they've done business with for the last 20 years.
10: Okay.
8: Ellen, in my office. Shut the door. What do you think you're doing?
11: About what?
8: In there. You see anyone else checking their phone while I'm talking?
11: No, I apologize.
8: Don't. Just tell me the truth. What do you have in your life that's more important than work?
11: Nothing. I'm sorry, Patty.
8: I'm not asking you to be sorry. I'm asking you who called.
11: I was late for a meeting.
8: What meeting?
11: Counseling.
8: I thought you stopped going.
11: To group. I'm going one-on-one twice a week during lunch.
8: You're excused then. Leave.
12: Amazing.
13: It's amazing, babe.
12: This Ultima National merger.
13: You have a position in it? This is for Patty.
12: She's circling a case.
13: You want to run it by me?
12: You mind?
13: Not at all.
12: Look at these numbers. Tell me if you see what I see.
13: Later. We've only got one night in London.
8: I thought you were Phil.
14: You went out of town, remember?
8: Where?
14: London.
8: London. Again?
14: Then he's meeting me in Amherst to look at colleges.

0: Θα άφηνες πίσω σου μία ζωή γεμάτη δόξα και γρήγορα αυτοκίνητα
1: Sideways in linen.
0: Για να απολαύσεις τις αξίες της φύσης.
1: Oh, shit. Let's go around, get some shit. I am happy here. Morning.
0: Καλώς ήρθες στη φάρμα του Clarkson.
1: I can either go back to London and resume my old life.
2: Yeah, do that.
0: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 11 το βράδυ, στο Action 24.

Καλώς ήρθατε στο Ρέθυμνο, στην καρδιά της Κρήτης. Προστατευμένο από τα Λευκά Αιώρη και τον Ψιλορίτη. Μια πόλη γεμάτη χρώματα και αρώματα. Μείνετε μαζί μας, γιατί ένα ακόμη ταξίδι χωρίς χάρτη μόλις ξεκίνησε. Η πόλη του Ρεθύμνου θεωρείται μια από τις καλύτερα καλοδιατηρημένες αναγεννησιακές πόλεις ολόκληρη την Ευρώπη. Όπως βλέπετε, υπάρχουν έντονα στοιχεία από τους ενετούς, μιας και που οι ενετοί έκαναν την πόλη του Ρεθύμνου ξακουστεί στον τότε γνωστό κόσμο. Αργότερα ήρθαν και οι Τούρκοι, όπου άφησαν και αυτοί με την αρχιτεκτονική τους τα σημάδια σε αυτή την πόλη, όπως ο μιναρές που βλέπετε πίσω μου.

Αυτή είναι η νέα πλατεία στο Ρέθινο, όπου αν βρεθείς στο κέντρο της και κοιτάξεις τριγύρω, η αρχιτεκτονική των κτηρίων θα σε ταξιδέψει πίσω στο χρόνο.

Συνεχίζουμε κατηφορικά προς το νοτικό λιμάνι. Η βόλτα μας στην παλιά πόλη του Ρεθύμνου ξεκινάει εδώ από την κεντρική πύλη ή τη μεγάλη πόρτα που την αποκαλούν και ντόπιοι. Τόπο συνάντησης για όλους, και για τους κάτοικους που ζουν στο Ρέθυμνο, αλλά και για τους επισκέπτες. Η πύλη αυτή κτίστηκε από τους Ενετούς. Άνοιγε νωρίς το πρωί και έκλεινε αργά το βράδυ. Είναι από τα ελάχιστα σωζόμενα ενετικά, οχυρωματικά έργα, γιατί εξαιτίας του ότι η πόλη μεγάλωνε ξανά και ξανά, αναγκαζόντουσαν να τα γκρεμίζουν για να τα ξαναφτιάχνουν.

Αυτό είναι το μακρύ στενό, ένα από τα ομορφότερα στενά της παλιάς πόλης του Ρεθυμνού. Γεμάτο βογκαμβίλιες, ενετικά σπίτια και ενετικές κρίνες. Περπατώντας την παλιά πόλη του Ρεθύμνου, σου αποκαλύπτεται ένας άλλος κόσμος. Γίνεται μία όμορφη μίξη του παρελθόντος με το σήμερα. Ένας λαβύρινθος γεμάτος εκπλήξεις.

Η λύρα είναι η φωνή της Κρήτης που κρατά ζωντανές τις μνήμες και τις παραδόσεις με το διαχρονικό της ήχο. Ο Νίκος πρώτα έπαιξε τη λύρα, την αγάπησε και μετά ασχολήθηκε με την κατασκευή της. Και την παίζει καλά.

0: Νικόλα, βρισκόμαστε σε ένα παραδοσιακό εργαστήρι που φτιάχνουμε την κριτική λύρα.
1: Πολύ σωστά.
0: Πόσο παλιό είναι αυτό το μαγάζι εδώ?
1: Λοιπόν, θα σε εντυπωσιάσω, διότι είναι ανοιχτό από το 1948 και ιστορικά, εν ενεργεία τώρα μιλάμε, πρέπει να είναι το παλιότερο μαγαζί στον κόσμο.
0: Που κατασκευάζει
1: την κριτική λύρα, ναι, ο χώρος εδώ μέσα.
0: Εσύ πώς βρέθηκες σε αυτό το χώρο?
1: Εδώ πέρα λοιπόν υπήρχε ένας άλλος κατασκευαστής, ο οποίος δυστυχώς το άφησε τότε επειδή υπήρχε μια κακή κατάσταση μέσα στην οικογένειά του. Το είχαν αφήσει κλειστό για κανένα χρόνο και εφόσον ήταν ξενήλικιας αυτό το μαγαζί, το αναλάβαμε εμείς. Δηλαδή από το 1995 ουσιαστικά είμαστε εδώ πέρα σαν οικογενειακή επιχείρηση μέχρι και σήμερα. Έτσι. Δηλαδή κοντεύουν τα 30 χρόνια. Πατέρας μου όμως, από τον πατέρα μου ξεκινάει η ιστορία της τέχνης δηλαδή εδώ μέσα, είχε ξεκινήσει από το 1978 που εργάζεται μέχρι και σήμερα. Δηλαδή είναι τώρα, πόσο χρόνο είμαι εγώ δηλαδή, φαντάσου, 46, στα 47 χρόνια δηλαδή προχωράει στο θέμα κατασκευής. Που θεωρείται, πιστεύω, και ο παλιότερος επαγγελματίας κατασκευαστής. Έτσι, γιατί παλιότερα στην Κρήτη το είχαν και πολύ μεράκι το να είναι και παππούδες, ξέρεις, να φτιάξω μια λίρα έτσι, για τη δική μου ή για να φτιάξω μια λίρα για τον κονάκια μου. Αλλά πλέον δηλαδή, σαν επαγγελματίες, θεωρώ ότι είμαστε εμείς δηλαδή πιο παλιοί.
0: Ξεκίνησε αυτή τη δουλειά επειδή το έκανε ο πατέρας σου, ήταν κάτι άλλο, πιο βαθύ?
1: Λοιπόν, πρόσεξε να δεις. Ο άνθρωπος, να ξέρεις, μέσα στη ζωή του επηρεάζεται πάρα πολύ από τα παιδικά του χρόνια. Χωρίς να το καταλαβαίνεις κιόλας πολλές φορές. Έτσι, και τη μορφή περισσότερα μας τη δίνουν οι γονείς, διότι έχουμε την πρώτη επαφή, ξεκινάει η πρώτη αγάπη μες στη ζωή μας άμεσα με τον πατέρα μας και τη μάνα μας. Και με αυτόν τον τρόπο, λοιπόν, τι συνέβη για σε μένα, ναι. Πήγε το εργαστήριο το που είναι πάνω στο Τσουπόπουλο, με έπαιρνε ο πατέρας μου τα πρωινά, έτσι, ξέρεις, μικρούλι. Πάρ' το, δώσ' του λίγο να τρέψει κάτι εκεί για να περνάει η ώρα και τα λοιπά και να με προσέχει και παράλληλα. Αυτό όμως δούλευε όμως μέσα μου. Δηλαδή ήταν κάτι το οποίο έμπαινε μέσα μου ασθενέστητα, ωραία, και σιγά σιγά τα αγαπούσα. Έχει φοβερά συναισθήματα τα οποία αναπαύεται ο άνθρωπος. Έτσι, γιατί πάντα ο άνθρωπος τι κάνει η ζωή του, θέλει να δημιουργεί.

0: Και αυτό το επάγγελμα είναι ένα επάγγελμα το οποίο πραγματικά σε αναπαύει έτσι πνευματικά σε αυτό που κάνεις. Είναι ένα δύσκολο επάγγελμα, πρέπει να το αγαπάς, πρέπει να έχεις ταλέντο και μεράκι και το κυριότερο είναι υπομονή.
1: Πότε έφτιαξε την πρώτη σου λίρα και ποιος ήταν αυτός που την έδειξε? Πήγες στον πατέρα σου και λες: Πατέρα, τα κατάφερα.
0: Μαζί θα δουλεύουμε. Μα ακόμη μέχρι και σήμερα θα δουλεύουμε μαζί. Γιατί ο χώρος εδώ πέρα, πρόσεξε να δεις. Επειδή δεν είναι τόσο μεγάλος χώρος και θέλω μεγαλύτερο χώρο στο να δουλέψω, να κάνω τα χοντρά κομμάτια, τα δουλεύουμε όλοι μαζί. Εντάξει, έχω ολοκληρώσει λίρες πάρα πολλές φορές, έτσι δεν το συζητώ. Αλλά πάντα η εργασία μας ήταν μαζί. Γι' αυτό όλες οι λίρες έχουν κάτι από εμάς. Είναι ένα όργανο με τρία ξύλα κολλημένα μαζί. Έτσι. Δηλαδή έχουμε το κύριο σκάφος που είναι πίσω, πάντα μονοκόμματο, δύο το καπάκι και τρία η γλώσσα μας. Γιατί λέω για το σκάφος ότι είναι μονοκόμματο? Γιατί πάντα στην κατασκευή μας το μορφώνεις. Δηλαδή έχουμε αυτό εδώ το σημείο, το οποίο είναι πάντα μονοκόμματο και καλούπι. Δηλαδή είναι χοντροκομμένο και άντε τώρα σιγά σιγά
1: να το φας.
0: Με υπομονή να το τρως σιγά σιγά, να το ελέγχεις συνέχεια, γεωμετρικά, έτσι να μετράς συνέχεια και να ολοκληρωθεί να γίνει όπως είναι η λίρα που σου δείξα προηγουμένως.
1: Δηλαδή με ένα κομμάτι ξύλου τέτοιο ξεκινάει.
0: Ναι.
1: Ισχύει αυτό που λένε ότι πρέπει πρώτα να το φανταστείς και μετά να ξεκινήσεις να το φτιάχνεις?
0: Για να φτιάξεις ένα σπίτι τι πρέπει να κάνεις? Φανταστείς, έτσι να το σχεδιάσεις, και αυτό το ίδιο πράγμα γίνεται και στην κατασκευή της λίρας. Το έχουμε σχεδιάσει, δηλαδή. Βλέπεις ότι υπάρχουν ακόμα γράμμες. Είναι σχεδιασμένο κανονικά από το καλούπι. Στη συνέχεια λοιπόν το δουλεύω.
1: Κατασκευάζεις ή παίζεις κιόλας?
0: Πρώτα έπαιξα και μετά κατασκευάσα.
1: Όλοι έτσι ξεκινάνε?
0: Συνήθως, ναι. Συνήθως. Και ο πατέρας μου το ίδιο πράγμα έκανε. Πρώτα έμαθε να παίζει λίγο και μετά του ήρθε η έπνευση το να κάτσει να φτιάξει μια λίρα και το ξεκίνησε. Είναι πραγματικά ένα ευλογημένο όργανο το οποίο μπαίνει μες στο πνεύμα σου και σε ηρεμεί.

Κάθε τόπος έχει και μέρη τα οποία μένουν αναλύοντα στο πέρασμα των χρόνων και παραμένουν παραδοσιακά. Έτσι και εδώ στην Κρήτη, ένα από αυτά τα μέρη είναι η Αργυρούπολη, το παραδοσιακό χωριό που είναι χτισμένο στα 230 μέτρα υψόμετρο, πάνω στα ερείπια της αρχαίας πόλης Λάπα. Περάσουμε την Καμάρα και πάμε να περπατήσουμε μέσα στο χωριό.

Η βόλτα μέσα στο χωριό είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα, γιατί περπατώντας τα σοκάκια υπάρχουν σημεία που φανερώνουν πως το χωριό έχει μακρά ιστορία στο πέρασμα των αιώνων. Όπως για παράδειγμα αυτή η πύλη εδώ που είναι από την εποχή των Ενετών, που κοσμεί μέχρι και σήμερα το αρχοντικό αυτό.

κατά πράσινο παράδεισο. Θα περπατήσουμε τώρα κάτω και θα πάμε στις πηγές, γιατί σε αυτό το χωριό το σημαντικότερο αξιοθέατο το έχει δημιουργήσει η φύση και θα το δείτε σε λίγο.

Κάτω ακριβώς λοιπόν από το Ανοχώρι και το Κατοχώρι, οι πηγές της Αγίας Δύναμης. Βλέπετε, κατά πράσινο τοπίο, με τα πλατάνια από πάνω, τρεχούμενα νερά, μια δροσερή όαση.

Αυτό είναι το μικρό εκκλησάκι της Αγίας Δύναμης που βρίσκεται μέσα στο βράχο. Ένα μικρό σπήλο από όπου αναβλύζουν και τα τρεχούμενα νερά.

Βρισκόμαστε νότια του νομού Ρεθύμνης. Πίσω μας τα βουνά και απόκριμνη βράχη. Μπροστά μας το Λιβικό Πέλαγος. Έχουμε περάσει το χωριό Σελιά. Φτάνουμε στο Μύρτιο, που από κάτω του είναι η παραλία Πλακιάς. Εμείς όμως κατευθυνόμαστε προς την δημοφιλή παραλία Πρέβελη, μια από τις ομορφότερες παραλίες της Κρήτης αλλά και ολόκληρης της χώρας, και εννοείται όσοι επισκέπτες έρθουν στο νησί είτε και στο νομό Ρεθύμνης, επιβάλλεται να κάνουν μια στάση. Πηγαίνοντας για Πρέβελη, αφού έχω περάσει τα χωριά και είμαι παραλιακά, το βλέμμα μου έπεσε πάνω σε ένα πέτρινο κλισάκι, το οποίο είναι καρφωμένο πάνω στα βράχια. Είναι το κλισάκι του Αγίου Παϊσίου. Αν πηγαίνετε Πρέβελη, είτε ερχόμενοι από Ρέθυμνο, είτε από τα Σπακιά, να κάνετε μια στάση στο κλισάκι. Πραγματικά, η θέα από εκεί πάνω σου κόβει την ανάσα.

Όλα αυτά τα ταξίδια που έχω κάνει με έχουν διδάξει ότι οι ομορφότερες παραλίες είναι αυτές που για να τις προσεγγίσεις πρέπει να περπατήσεις αρκετά. Υπέροχη διαδρομή, η κατεβασιά είναι και πιο άνετη και ξεκούραστη, έχοντας φόντο το Λιβικό Πέλαγος. Είναι λες και βρίσκεσαι πάνω σε ένα μπαλκόνι και μπροστά σου απλώνεται το απέρατο μπλε. Πολλά τα σκαλιά, κανένα 20 λεπτό περπάτημα για να κατεβείτε, αλλά σίγουρα το τοπίο και η φύση θα μας ανταμείψει. Αμέτρητες οι ομορφιές της χώρας μας, αλλά και της Κρήτης ολόκληρης. Φοράσαμε και μαγιό, γιατί για να περάσουμε στο μονοπάτι θα μπούμε μέσα στο νερό. Δεν ξέρω αν έχετε ξαναδεί παραλία μέσα σε ένα φιλικό δάσος. Αλέξανδρε, σίγουρα. Σίγουρα, Μέχρι πού θα φτάσω. Οκ. Πάμε. Το οποίο είναι πραγματικά εξωτικό.

0: ελληνικά δεδομένα. Δεν μας έχει συνηθίσει η ελληνική φύση σε τέτοιες εικόνες. Αριστερά και δεξιά ένα τεράστιο φοινικό δάσος. Αν συνεχίσεις προς τα μέσα, υπάρχουν διάφορα καταρακτάκια, βάθρες, για να κάτσετε και να απολαύσετε έτσι τη δροσιά τους. Το νερό έρχεται μέσα από το φαράκι και καταλήγει στην παραλία. Αξίζει όντως να το περπατήσετε να φτάσετε μέχρι εδώ, μέχρι τις βάθρες, για πιο δροσερές βουτιές. Τελικά τι χρειάζεται ο άνθρωπος, παιδί μου, τι χρειάζεται. Ένα όμορφο φυσικό τοπίο να καθίσει, να ρεμβάσει, να το ακούσει και να ταξιδέψει.
1: Με βάση το θρύλο, ο Οδυσσέας, επιστρέφοντας την Ιθάκη από τον πόλεμο της Τρίας, πιθανότητα έκανε μια στάση στην ευρύτερη περιοχή της Πρέβελης. Ίσως κάπου εκεί που ξαποστάσα κι εγώ.
0: Ευτυχία, ευτυχία να βρίσκεσαι σε τέτοια μέρη.

Πηγαίνοντας για Ελεύθερνα, κάντε στάση στην ιστορική Μονή Αρκαδίου. Το μοναστήρι έπαιξε ενεργό ρόλο στην κριτική αντίσταση της τουρκοκρατίας κατά την κριτική εξέγερση του 1866. 943 Έλληνες, κυρίως γυναίκες και παιδιά, αναζήτησαν καταφύγιο στο μοναστήρι. Μετά από 3 μέρες μάχης και με εντολή του ηγούμενου της Μονής, οι Κρήτες ανατείναξαν βαρέλια με πυρίτιδα, επιλέγοντας να θυσιαστούν παρά να παραδοθούν. Μπαίνοντας στον προαύλιο χώρο, βλέπεις μπροστά το ναό με τα ιδιαίτερα καμπαναριά. Αριστερά καμάρες, τριγύρω αμπελώνες, και όλα αυτά δημιουργούν ένα τελείως διαφορετικό σκηνικό από τα μοναστήρια που έχουμε συνηθίσει στην υπόλοιπη Ελλάδα. Αφιερώστε λίγο χρόνο και περιπλανηθείτε τριγύρω της Μονής για να δείτε τους κήπους. Περιηγηθείτε σε όλους τους χώρους του μοναστηριού που μέσα τους λειτουργεί έκθεση εικόνων και ένα μουσείο.

Κριτικές και κριτικοί, σας ευχαριστούμε. Άλλο ένα ταξίδι χωρίς χάρτη έφτασε στο τέλος του. Να περνάτε τέλεια και σκεφτόμαστε πάντα θετικά. Τα λέμε!

0: You've been gone 6 years.
1: Αμέσως μετά, Absentia.
2: I'm gonna solve this.
3: Ακόμα εδώ είσαστε περίεργα πλάσματα. Αν και η περιέργεια σκότωσε τη γάτα, όπως λέει ο ελληνικός λαός, εσείς 1000 χρόνια θα ζήσετε και θα βλέπετε αστερόσκονη.
4: Αυτός που περιμένω δεν θα έρθει από τα αστέρια.
5: Θάλασσες θα φτιάξω.
3: Με αγαπημένους καλλιτέχνες και περίεργες πληροφορίες για το ελληνικό τραγούδι.
1: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτση. Δευτέρα με Παρασκευή στις 9 το βράδυ στο Action 24.

0: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
1: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
2: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
3: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
4: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
5: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
0: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
5: Δευτέρα με Παρασκευή στις 10 το βράδυ στο Action 24.

Elabet. Η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet. Έλα όπως είσαι.

0: Special Agent Kanto. We're looking at additional surveillance footage around the warehouse. We've identified a black town car leaving the area. Yeah? She's here. In fact, I don't think Girl Scouts left the office since this whole thing broke. Sure, I can bring her along. But that means you're pulling us away from Nick's case. Yeah, I know where they live. We're on the way. Hey.
1: What up?
0: Crown just gave us a special assignment.
2: It's so beautiful, Ava.
3: I can't go through with the wedding.
2: Are these your honeymoon tickets? Are they refundable? All expense paid trip to a first class resort? It'll be fun.
4: Welcome to the romantic heart hunt.
3: Whoever collects the most hearts wins a couple's massage. Here you go. A keepsake.
5: Is this seat taken?
6: I made a giant mistake. I've come all the way here to tell you how sorry I am.
7: This just got a lot more complicated.
8: Brett did fly all the way out here.
9: Yeah, it was really sweet.
10: Maybe you're the love of my life. Will you marry?
11: Μήνας του Μέγιστος. Κυριακή στις 9 το βράδυ. Στο Action 24.
12: Αυτό τον Αύγουστο κάθε λεπτομέρεια μετράει. Κλασικές περιπέτειες του θρυλικού Sherlock Holmes έρχονται στην Καθημερινή σε βιβλία τσέπης και audiobook. Διαβάστε, ακούστε, εντοπίστε τα ίχνη, λύστε το μυστήριο. Αυτή την εβδομάδα η κορδέλα με τις βούλες και άλλες περιπέτειες. Εκτάκτως το Σάββατο με την Καθημερινή. Μαζί ο τρίτος τόμος της συλλογής Disney Editor's Choice. Μεγαλύτερο φεστιβάλ γεύσης επιστρέφει στην Πειραιώς 260. Δύο ημέρες, δεκάδες μάγειρες από όλη την Ελλάδα. Γευσηγνωσίες, εργαστήρια, συζητήσεις, μαθήματα μαγειρικής, φαγητό και ποτό όλη μέρα και ένα παραδοσιακό πανηγύρι. 10 και 11 Οκτωβρίου σας περιμένουμε στη μεγάλη γιορτή του γαστρονόμου. Εισιτήρια στο gastronomos.gr.
13: Έλα, πως είσαι

0: Elabet, η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet, έλα όπως είσαι. Θα άφηνες πίσω σου μία ζωή γεμάτη δόξα και γρήγορα αυτοκίνητα
1: Sideways in linen.
0: Για να απολαύσεις τις αξίες της φύσης.
1: Oh shit. Let's go around, get some shit. I am happy here.
0: Καλώς ήρθες στη φάρμα του Clarkson.
1: I can either go back to London and resume my old life.
2: Yeah, do that.
0: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 11 το βράδυ, στο Action 24.
3: Ακόμα εδώ είσαστε περίεργα πλάσματα. Αν και η περιέργεια σκότωσε τη γάτα, όπως λέει ο ελληνικός λαός, εσείς χίλια χρόνια θα ζήσετε και θα βλέπετε αστερόσκονη.
4: Αυτός που περιμένω δεν θα έρθει από τα αστέρια.
5: Θάλασσες θα φτιάξω.
3: Με αγαπημένους καλλιτέχνες και περίεργες πληροφορίες για το ελληνικό τραγούδι.
0: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτση. Δευτέρα με Παρασκευή στις 9 το βράδυ στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Ακατάλληλη φρασεολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές.
6: Okay, I'm trying to get online.
7: Got anything yet?
6: Emily, we got a problem.
7: What?
6: Can't get a signal in this parking garage. It's too much concrete.
7: Shit.
6: Get me closer.
7: What?
6: There's a tech store on the third floor. I can tap into the Wi-Fi for a boost.
7: No, absolutely no.
6: Emily, I don't need to be able to see Dawkins. I just need to get close enough to tag
7: his
6: phone.
7: It's not gonna
6: happen. It's too late to call this off. Trust me, Emily, I can do this. Fuck! Emily!
7: Fine. But you stay out of sight. You got it?
6: Sure. I found something from the Meridian files. You can show Dawkins one of their blackmail videos.
7: Is it gonna be enough?
6: Yeah. It should be.
7: Okay. You stay in constant communication with me through the wire.
6: Wow. Shit just got real.
7: Just focus on tracking Dawkins, and everything's gonna be okay. Hey, look at me. Kai, don't worry, I'll be close by. I promise.
6: Okay.
7: Kai, thank you.

0: US.
1: Hey, stop! Escape patient requesting backup.
2: He's in Europe.

0: spiders.
1: I'm coming for you right now.

0: Σε αυτό το επεισόδιο, φίλες και φίλοι, οδηγούμε προς τη Θεσσαλία με προορισμό το συναρπαστικό τοπίο της λίμνης Πλαστήρα. Πρόκειται για μια πανέμορφη τεχνητή λίμνη που βρίσκεται 25 περίπου χιλιόμετρα δυτικά της Καρδίτσας σε υψόμετρο 750 μέτρων. Σχηματίστηκε το 1960 μετά την ολοκλήρωση του φράγματος στο νότιο άκρο του ποταμού Ταυροπού. Η ιδέα έμπνευση για την κατασκευή της ανήκει στο στρατηγό και πρωθυπουργό της Ελλάδας Νικόλαο Πλαστήρα, που καταγόταν από το μορφοβούνι Καρδίτσας. Καταλαμβάνοντας έκταση περίπου 25.000 στρεμάτων, αυτό το έργο είναι αναμφίβολα από τις σπάνιες φορές που μια ανθρώπινη παρέμβαση συμβάλλει στη δημιουργία ενός φυσικού περιβάλλοντος απαράμιλης ομορφιάς.
1: Περπατάω πάνω στο φράγμα, εδώ στη λίμνη Πλαστήρα. Πίσω μου υπάρχει μια ταμπέλα που λέει το σημείο όπου ο Νικόλαος Πλαστήρας εμπνεύστηκε τη δημιουργία αυτής της λίμνης και από τότε άλλαξε πέραν από τη μορφολογία της περιοχής η τοπική οικονομία και το ότι ξέραμε γενικότερα.
0: Αρκεί μια ματιά στην πλευρά του φράγματος που δεν υπάρχει νερό για να καταλάβει κανείς το μέγεθος αυτού του έργου. Πρόκειται για μια εντυπωσιακή τσιμεντένια κατασκευή που έχει μήκος 220 μέτρα και αν το δεις από ψηλά μοιάζει με τόξο.
1: Πάμε όμως να συναντήσουμε τον φύλακα του φράγματος για να μας πει περισσότερα.

0: Λοιπόν, πότε ξεκίνησε εδώ το έργο?
1: Το σκέφτηκε ο στρατηγός Νικόλαος Πλαστήρας το 1925, αλλά τα έργα ξεκίνησαν το 1956. Το 1960 τελείωσαν τα έργα και δώσανε κίνηση στο υδροηλεκτρικό. Τη λίμνη τη χρησιμοποιούν για ίδρυυση, άδρευση και για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.
0: Τι ώρα έρχεσαι εδώ το πρωί?
1: Εγώ έρχομαι 6 ώρα.
0: Πρωί-πρωί?
1: Ναι.
0: Και τι, έχεις δουλειά εδώ και κάνεις ελέγχους, να φανταστώ?
1: Κάνω ελέγχους, κάποιες μετρήσεις που τις χρησιμοποιούν για να δουν πότε πρέπει να δουλεύει το υδροηλεκτρικό, να τραβάνει ρεύμα για να ποτίζουν τα χωράφια εδώ στον τόπο μας.
0: Και από αυτή τη λίμνη, Τόμη, παίρνουν νερό όλος ο κάμπος, έτσι?
1: Ναι, παίρνει όλος ο κάμπος, Καρδίτσα, ποτίζουν το χωράφι και Λάρισα. Παίρνει, γενικά έδωσε ζωή και σαν αξιοθέατο ανέβηκε ο τουρισμός πάνω στη λίμνη Πλαστήρα και χρησιμοποιήθηκε για τα χωράφια. Για...
0: Πώς είναι να έρχεσαι κάθε μέρα εδώ, σε αυτό το τοπίο, γιατί εντάξει, είναι πανέμορφα.
1: Είναι, για εμένα είναι ό,τι καλύτερο, να μπορώ να εργάζομαι σε ένα μέρος που να σου αρέσει, να

0: Σε κάποια σημεία, ναι.
1: Μου έχουν πει ότι έχει, λέει, και τεράστια ψάρια, λέει, μέσα η λίμνη.
0: Έχει πάρα πολύ μεγάλα ψάρια, κυρίως οι γουλιανοί, που γίνονται όσο βρίσκουν νερό και μέρος, μεγαλώνουν.
1: Ναι, λέει, κάτι 3 μέτρα, λέει.
0: Και πολύ μεγαλύτερα, και πολύ μεγαλύτερα, ναι.
1: Και μεγαλύτερα από 3 μέτρα.
0: Ναι, ναι, ναι. Υπάρχουν τεράστια που δεν ξέρουμε γιατί αυτά τα ψάρια, τα μεγάλα, βρίσκονται στο βυθό κάτω. Δεν μπορείς να τα δεις εύκολα.
1: Μέχρι 90 μέτρα βάθος έχω διαβάσει και
0: πάλι. Όχι, εδώ είναι μέχρι 70 μέτρα βάθος. Το φράγμα είναι το πιο βαθύ σημείο, είναι εδώ στο φράγμα. Αλλά το φράγμα, το ύψος του είναι 83 μέτρα.
1: Μέτρα.
0: 83. Okay. Εμάς φτάνει μέχρι 70, μετά είναι υπερχείληση.
1: Σωστό, αφού συσσωρεύει το όλο, ναι, το νερό, ναι, ναι. Εδώ είναι το ψηλότερο
0: εδώ
1: σημείο.
0: Εδώ είναι το πιο βαθύ σημείο του φράγματος, ναι, της λίμνης.
2: Ο Τόμι εργάζεται για την εταιρεία που διαχειρίζεται το φράγμα, θέση που του επιτρέπει να αγναντεύει καθημερινά αυτή τη θέα. Αυτό που δεν του είπα πριν τον αφήσω, είναι ότι σαν κάπως να ζήλεψα τον πόστο του. Πλαισιωμένη από τις ελατοσκέπαστες κορυφές των αγράφων, η εικόνα της λίμνης αλλάζει θεαματικά ανάλογα με την εποχή του χρόνου. Άλλοτε καταπράσινη, άλλοτε χιονισμένη, ολάνθιστη την άνοιξη ή και φθινοπορεινά κοκκινοπή, το τοπίο της παραμένει μαγευτικό και προσφέρεται για διακοπές καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Συνδυάζει την ορεινή βλάστηση με υπέροχες ακρογιαλιές και πληθώρα δραστηριοτήτων που σε φέρουν πιο κοντά στη μητέρα φύση. Ξέρετε τώρα, από αυτές που μου αρέσουν και εμένα. Είμαι αρκετά κουρασμένος, αλλά με το που ανέβηκα πάνω σε αυτό το θαλάσσιο ποδήλατο και έκανα λίγο μία μικρή βολτούλα εδώ μέσα στη λίμνη Πλαστήρα, πραγματικά άδειασα. Άδειασα, φίλοι μου. Άδειασα. Όσοι μένετε εδώ κοντά, είμαι σίγουρος πως το κάνετε συχνά, έστω να καθίσετε έξω και να ρεμβάσετε αυτό το τοπίο. Η λίμνη είναι τεχνητή, αλλά βλέπετε η φύση πως ήρθε να αγκαλιάσει και να ζωγραφίσει το δημιούργημα του ανθρώπου. Πάμε όμως, φίλοι μου, να βρούμε τον Δημήτρη, ο οποίος δραστηριοποιείται εδώ στη λίμνη Πλαστήρα με υπαίθριες δραστηριότητες, και να μας πει, εννοείται, ιστορίες και διάφορες πληροφορίες για την περιοχή και ειδικότερα για τη λίμνη Πλαστήρα. Γυαλό, γυαλό, πηγαίναμε. Το λόγια σένα λέγαμε, κι άλλο να πας, κι άλλο να πεις, τα λόγια μου να θυμηθείς. Κι άλλο να πας, κι άλλο να πας, κι άλλο να πεις, στα λόγια μου να θυμηθείς.
1: Δημήτρη.
3: Ναι, και Δημήτρη μου.
1: Ωραία ήταν, έκανα μια βουρτούλα, βλέπεις.
3: Χαίρομαι.
1: Ήδρωσα λιγάκι.
3: Ναι, ναι. Με αυτή τη ζέση, εντάξει, αλλά είναι υποχρεωτικό για την ασφάλεια τόσο σημείο. Ασφαλέστατα είναι τα ποδήλατα, αλλά πρέπει να τηρούμε τους κανόνες εδώ πέρα.
1: Νομίζω ποια και εποχή και να επιλέξεις να δεις λίμνη Πλαστήρα, απολαμβάνεις, ναι, την ομορφιά στο επακρόν και στις τέσσερις εποχές.
3: Είναι τεσσάρων εποχών προορισμός. Και είναι και διαφορετική κάθε εποχή, έτσι. Το χειμώνα με τα χιόνια είναι πολύ διαφορετικά. Την άνοιξη, εντάξει, αρχίζουν τα φύλλα.
1: Η δική σου αγαπημένη περίοδος?
3: Οκτώβριος, το φθινόπωρο πιο πολύ, mm-hmm, λόγω χρωμάτων. Εντάξει, και ο Μάιος με τον Ιούνιο.
1: Πώς βρέθηκες εδώ, στην Πλαστήρα?
3: Τίποτα, μια απόφαση ήταν. Έτσι έφυγα από τη Θεσσαλονίκη πριν 28 χρόνια, μπήκα στα 29 τώρα και ήρθα να ασχοληθώ με δραστηριότητες. Έκανα πολύ ποδήλατο, mm-hmm, εκεί. Και είπα ότι το μέλλον είναι ο τουρισμός και οι δραστηριότητες.
1: Ερωτικός μετανάστης, να φανταστώ.
3: Ναι, ναι, ναι, αλλά με την περιοχή, όχι με γυναίκα. Είναι πολύ ιδιαίτερος τόπος. Έχει μοναδικότητα. Δηλαδή, έχω γυρίσει πολλά μέρη και στην Ευρώπη με λίμνες και αυτά. Καμία δεν έχει αυτό το ήπιο τοπίο και δίπλα. Έχει πάρα πολλά μέρη. Μπορείς να κάνεις μπάνιο, είναι πεντακάθαρη λίμνη, έτσι.
1: Α, κολυμπάμε κανονικά.
3: Ναι, ναι, ναι. Και έχει μέρη που είναι πολύ ωραίες ακρογιαλιές. Μπορεί να πάρεις ένα κανό και όλη την ημέρα να φύγεις απέναντι, να πας σε μια ακρογιαλιά και να καθίσεις να γυρίσεις το απόγευμα.
1: Ψάρεμα.
3: Ψαρεύουν μερικοί ντόπιοι και κάποιοι έρχονται, κάνουν και ένα διαγωνισμό ψαρέματος.

0: τρόπος που μιλάει ο συνονόματός μου φανερώνει τη μεγάλη αγάπη που τρέφει για αυτόν τον επίγειο παράδεισο, όπως τον λέει. Δεν ξέρω πόσοι γνωρίζουν ότι εδώ ακριβώς που στεκόμαστε, την περίοδο της κατοχής, λειτουργούσε κάτω από τη μύτη των Γερμανών κατακτητών ένα κρυφό αεροδρόμιο που δεν κατάφεραν ποτέ να ανακαλύψουν. Το αεροδρόμιο της Νεράιδας ή και αεροδρόμιο Φάντασμα, όπως έμεινε στην ιστορία, συνέβαλε καθοριστικά στις ενέργειες των συμμαχικών δυνάμεων και της ελληνικής αντίστασης.
1: Εδώ ακριβώς ήταν. Από εδώ έφυγε και πήγαινε απέναντι. Ήταν το πρώτο συμμαχικό αεροδρόμιο.
2: Το πρώτο συμμαχικό αεροδρόμιο, ναι. Πριν γίνει η λίμνη.
1: Πριν γίνει η λίμνη ήταν ένα οροπέδιο, το οροπέδιο της Νευρόπολης. Και το καλύπτανε, είχαν κάνει ένα διάδρομο και τον καλύπτανε με κάρα. Ήταν φορτωμένα με χώμα και είχαν δέντρα επάνω. Και όταν ήταν να προσγειωθεί το αεροπλάνο, ξέρουν αυτοί τα βράδια γινότανε, τραβούσαν τα κάρα, ανάβαν τους δαυλούς και προσγειωνότανε. Έφευγε το αεροπλάνο, ερχόταν μετά τα γερμανικά, το πρωί όποια, δεν βλέπαν τίποτε, βλέπαν δέντρα. Σου λέει δεν μπορεί να προσγειωθεί εδώ. Και έτσι είναι πολύ ιστορία.
2: Είχαν στήσει ένα σκηνικό δηλαδή.
1: Ναι, ναι, σκηνικό πολύ προχωρημένο.
2: Δέντρα πάνω σε κάρα που τα βάζανε, τα βγάζανε, προσγειωνόταν το αεροπλάνο, τα ξαναβάζανε πάλι. Ναι. Έλα. Μητσάρα μου, σε ευχαριστούμε.
1: Και εγώ.
2: Εύχομαι να είσαι πάντα αισιόδοξος.
1: Και εσείς καλά να περνάτε έτσι. Και να γυρνάτε, να κάνετε ωραία γυρίσματα.
2: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.

ξυπνήσεις νωρίς το πρωί και θα πάρεις το δρόμο προς το παρατηρητήριο. Αυτό μου είπαν και τίποτα άλλο. Και τελικά, παιδιά, είχαν απόλυτο δίκιο. Κοιτάξτε ομορφιά. Πίσω μου οι βουνοκορφές των αγράφων και μπροστά πανοραμική θέα προς όλη τη λίμνη.

Αναμφισβήτητα, το παρατηρητήριο στα 1350 μέτρα υψόμετρο εξασφαλίζει την πιο γοητευτική θέα προς τη λίμνη. Φτάνοντας εκεί, αντιλαμβάνεσαι πραγματικά την έκτασή της, αφήνοντας το βλέμμα σου να χαθεί στην υδάτινη επιφάνεια τα φιόρδ και τις κατάφυτες όχθες της. Εκεί που αξίζει όσο τίποτα να αδράξεις τη μέρα σου.

0: Αμέσως μετά, Γκαράζ με τον Ζη Σύρουπο.
1: Γκολ μετάβαση!
0: Ακολουθεί επεξήγηση σημάτων καταλληλότητας προγράμματος. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Κατάλληλο για άνω των 18 ετών. Επιπλέον, ειδική επιμέρου σήμανση προσδιορίζει το είδος ακαταλληλότητας του προγράμματος. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Ακατάλληλη φρασεολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.

0: πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
1: Είσαι μικρούλης, ε? Πού είσαι, 35.
2: Σε ευχαριστώ. Καλώς, πρώτον, σε αγαπώ. Δεύτερον, πώς να είσαι καλά.
1: Πόσο είσαι,
2: μάνα? Είμαι 50.
1: Ποιος είναι 50?
2: Είμαι 47.
1: Όχι, ρε.
2: Yes.
1: Α, να μπει μια προθήκη.
2: Boom, σοκ!
3: Θέλω να έρθω να σου καθαρίσω το σπίτι.
2: Δεν θες.
3: Όχι.
2: Είναι αυτό που κάθε μέρα γεμίζει σκούπα.
3: Ναι, έχω τη σκούπα αυτή που μαζεύει και τα κάρεν.
2: Έχω αυτό. Καλύτερη.
3: Σε παρακαλώ, πού μένεις?
2: Έχω καλύτερη. Συστή. Είναι μια μάρκα που λέγεται Δεν ασχολούμαι.
3: Α, η καλύτερη.
2: Είναι αυτό που κάνεις στον καναπέ. Παφ! Και φεύγει, ναι, το σύννεφο.
3: Κατάλαβα.
2: Ζεις με αυτό, μπαίνεις στα ρουθούνια σου, το αφήσεις τα ρούχα σου, δεν μπορείς να πας εγκύρισμα.
3: Η σκούπα δικιά μου έχει κάτι λαμπάκια μπροστά που σκοτώνουν και τα κάρεα.
2: Και εμάς.
3: Α.
2: Και έχουμε την ίδια μάλλον.
3: Εντάξει, εντάξει.
2: Όπα, δεν έχουμε την ίδια. Μόλις μείνει ο Σάνα τον κοντρόλ, τη σκούπα που έχει εσύ κάνει 5.000.
3: Όχι, ρε, εσύ, δεν νομίζω.
2: Είναι lasers, είναι ρομπότ.
3: Είναι καλή, είναι καλή.
2: Κουρμπιτά μαζί. Σαν να τα έκανα τώρα το καναφού, σίγουρα.
4: Γεια σας, είμαι ο Στέλιος Ανατολίτης και καλώς ήρθατε στον Γκαράζ. Καλεσμένοι απόψε ο Παναγιώτης Ραφαηλίδης και εγώ. Για τον παρουσιαστή έχω να πω το εξής. Κάθε άνθρωπος έχει κάτι στο οποίο είναι φοβερός. Έτσι και ο παρουσιαστής μας. Απλά δεν έχω βρει ακόμα ποιο είναι αυτό. Κυρίες και κύριοι, υποδεχτείτε το Ζήση Ρούμπο!
2: Γεια σας, καλώς ήρθατε στο Γκαράζ! Επιστρέψαμε εδώ στο ραντεβού μας στο Action 24. Παρέα μου φυσικά ο Στέλιος, αλλά και ένας άνθρωπος με τρομερή φωνή και πλέον απίθανος παρουσιαστής, influencer και YouTuber. Θέλω να δώσετε ένα τεράστιο χειροκρότημα για το μοναδικό Παναγιώτη Ραφαηλίδη!
5: Δώσε, δώσε, δώσε! Έλα, Μίτσο!

0: Τα Βασί. Μπούμ!
1: Ωραία. Λοιπόν, είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που είσαι εδώ και σε γνωρίζω. Γενικά είμαι χαρούμενος να γνωρίζω υπερταλαντούχους ανθρώπους. Πώς μουσική στη ζωή σου, πώς μπήκε αυτό το μικρόβιο, γιατί εδώ πέρα βλέπω συνεργασιάρες με Γιάννη Πλούταρχο, Χαρούλα Αλεξίου, Ελευθερία Αρβαντάκη. Τι γίνεται, μισό λεπτό. Και αν δεν κάνω λάθος, όπου κάνω λάθος με διορθώνεις, αποφασίζεις το 15, αν δεν κάνω λάθος, να ασχοληθείς με τηλεόραση.
2: Γενικά στη ζωή μου όλα έχουν γίνει ερήμην μου. Τίποτα δεν έχει αποτελέσει απόφαση και ξέρεις όνειρο.
1: Όντως.
2: Έρχονται τα πράγματα και με παίρνουν. Είμαι κάπου, ας πούμε, σε ένα σταθερό σημείο Α και έρχονται διάφορα πράγματα και με αρπάζουν και με πηγαίνουν στο Β, στο Γ.
1: Chosen One λέγεται αυτό και έχει γυριστεί ταινία, είναι το Matrix.
2: Κοίταξε, πάντα είχα έναν έρωτα και ένα φλερτ με τα πιο επισφαλή πράγματα στη ζωή. Δηλαδή, οτιδήποτε ήταν ασφαλές και να πω στο δημόσιο ή να έχω μια δουλειά σταθερή κτλ. Ποτέ δεν με εγωίτευε. Πάντα ήθελα να είμαι στην κόψη. Και δόξα τω Θεώ, στην κόψη είμαι μια ζωή. Δηλαδή, δεν θα ηρεμήσω ποτέ.
1: Πολύ
2: αλλά
1: καλό.
2: Είναι και αυτό που με κάνει να νιώθω ζωντανός. Ως προς το τραγούδι, κάποια στιγμή ξεκίνησα να το κάνω για μένα, να τραγουδάω για μένα κρυφά.
1: Μόνο σου.
2: Τίποτα. Έμενα σε ένα δωμάτιο εκτός του σπιτιού, σαν το σπίτι του σκύλου, ας πούμε. Ήταν στην αυλή και έβαζα ακουστικά και μικρόφωνο και είχα την ψευδέστηση ότι δεν με ακούει κανείς. Όπως καταλαβαίνεις, όποιος παίρνει έξω από το παράθυρο, ακούγεται να αγκαρίζει χωρίς μουσική μόνο του.
1: Φοράς τα ακουστικά.
2: Εγώ επειδή δεν ξέρεις από μόνο νόμου, λέω δεν με καταλάβει κανείς. Αυτό έφερε και κάτι μαθήματα φωνητικής μετά πάλι για πάρτι μου.
1: Okay.
2: Και κάποια στιγμή δουλεύοντας ως φοιτητής / σερβιτόρος, όταν ήμουν φοιτητής.
1: Φοιτητής, όπα, σε τι φοιτητής.
2: Τμήμα Οικονομικής Περιφερειακής Ανάπτυξης. Τίποτα. 2 έτη παρακολούθησα.
1: Ναι.
2: Πολύ ωραία πέρασα. Πέρασα και μαθήματα. Και εκεί στη μέση εγκάρσια έκοψα τη σπουδή μου και έφυγα. Εξαφανίστηκα. Γνώρισα μια κοπέλα στην καφετέρια που δούλευα, που τραγουδούσε, άνοιγε πρόγραμμα σε ένα μαγαζί. Μου δηλώνει αυτή η συμμετοχή σε ένα διαγωνισμό που έκανε η ΕΡΤ τότε για την ανάδειξη του εκπροσώπου μας στη Eurovision το 4, που πήγε ο Ρουβάζ με το Shake It.
1: Ναι.
2: Πήγα, δεν ξέρω γιατί σκεφτόμουν, έλεγα αποκλείεται. Ξέχνα το. Ξέχνα τι θα πάω, δεν υπάρχει περίπτωση. Με πήραν τηλέφωνο, πήγα. Δηλαδή, μόλις με πήραν και μου είπαν είναι ο Ντισιόν, πήγα. Άλλη προσωπικότητα, άλλη ψυχοσύνθεση. Πήγα.
1: Ναι. Οπότε έφτασες κοντά, δηλαδή, να πούμε, να εκπροσωπήσεις, ας πούμε, την Ελλάδα στην Eurovision.
2: Ναι, εντάξει, αυτό είναι λίγο, ας πούμε, έφτασα κοντά σε σχέση με το πόσο κοντά έφτασε κάποιος άλλος στην πολυκατοικία μου, ξέρω εγώ. Όντως, έφτασα πιο κοντά από όλους. αλλά γενικά βγήκα τέταρτος από αυτό το διαγωνισμό.
1: Ναι, okay.
2: Αλλά στην πολυκατοικία μου ήμουν, ας πούμε, φαβορή. από εκεί που τελικά πήγε ο Ρουβάς, δεν πήγε καν ο νικητής του διαγωνισμού. Με τσίμπησε ο Γιάννης Πλούταρχος και ξεκίνησα ξαφνικά από την μπανιέρα μου και τη ντουζιέρα μου.
1: Ξεκινάει τον ντόμινο τώρα,
2: Να βρίσκομαι στο Ποσειδόνιο, ναι.
1: Wow.
2: Τότε ήταν η πρώτη μου δουλειά. Πολύ γρήγορα ήρθε η μήνωση EMI, το συμβόλαιο, δισκογραφία και όλες αυτές τις συνεργασίες.
1: Τα οποία τα λέει μεταξύ και τα λέει. Από εκεί ξεκίνησα, έπαιζα μπροστά σε κόσμο και ένα συμβόλαιο μου.
2: Δεν καταλαβαίνεις. Είμαι ο χειρότερος πολιτής του εαυτού μου. Δηλαδή δεν. Ήμουν πολύ άχαρο το να πρέπει να κάνω κάτι άκρος καλλιτεχνικό και παράλληλα να κάνω κάτι άκρος σκηνικό. Να μιλάω για λεφτά, για
1: αεροπορικά
2: εισιτήρια, για αφήσεις. Τίποτα από όλα αυτά. Βάλε με να τραγουδάω σε μια γωνία.
1: Συμφωνώ. Δεν μπορώ να συμφωνήσω πιο πολύ μαζί σου.
2: Δεν γίνονται πια.
1: Είναι το πιο άχαρο πράγμα και επίσης είναι πόσο κρίμα που ακόμα. Στην Ελλάδα δεν έχουμε συνηθίσει αυτό το ξέρεις, το να έχουμε κάποιον εκπρόσωπο, ατζέντη όπως το λέμε. Δεν υπάρχει πολύ. Και άμα λες ότι έχεις και κάποιον που σε εκπροσωπήσει και ήταν λίγο.
2: Ναι, άκου τώρα τι είπε.
1: Ναι.
2: Τον είδατε. Θα μιλήσετε με τον συνεργάτη. Ποιος είναι.
1: Ναι, και λες τι, το ψώνιο.
2: να χαθεί, να χάνεται.
1: Λοιπόν, από πού να το πιάσω. Είναι δύσκολο να τρέφεις ένα προφίλ στα social media, έτσι, στα οποία είσαι ενεργός. Αλλά εσύ δεν είσαι μόνο ένα. Έχεις 2. Social profile.
2: Βρήκατε και το κρυφό.
1: Βρήκαμε και το κρυφό.
2: Που κάνω stalking. Όχι. Βρήκατε τη Λουίζα 465.
1: Βρήκαμε λοιπόν το προφίλ του Joey. Να πούμε λοιπόν εδώ ότι έχεις προφίλ για το σκύλο σου.
2: Ναι, προέκυψε. Ήταν μια δική του ανάγκη.
1: Βλέπει δική του ανάγκη.
2: Ναι, μου
1: βλέπω. Φαντάζομαι σκύλο σου να μπαίνει μέσα στο σπίτι και να λοιπόν πρέπει να μιλήσουμε. Πανώ. Θέλω να μιλήσουμε. Θέλω κι εγώ λίγο φως.
2: 2 πράγματα μου ζήτησε, όπως όλα τα παιδάκια. Το ένα μπόρεσα να του κάνω. Το ένα ήταν να του κάνω ένα Instagram προφίλ και σιγά σιγά και δειλά-δειλά και με την δική μου επιτήρηση να το δουλεύει. Και το άλλο που δεν μπόρεσα να κάνω ήταν που θέλει σκύλο.
1: Είσαι dog person.
2: Πάρα πολύ.
1: Είσαι.
2: Πάρα πολύ. Και το διαπίστωσα, το συνειδητοποίησα ακόμη πιο δυνατά με τον Joy. Γιατί
1: ο Joy τι είναι, συγγνώμη, τι
2: είναι. Είναι ένα Μαλτεζάκο, πάρα πολύ αλήθωρο.
1: Αλήθωρο.
2: Στραβοκανούλη.
1: Όσο μιλά, γίνεται όλο και καλύτερο.
2: Δεν καταλαβαίνω.
1: Είναι για
2: Είναι για φάγωμα και τον τρώω, δηλαδή καθημερινά. Δεν ξέρω πώς ακούστηκε.
1: Ένα πουλάκι λοιπόν μου είπε ότι ήταν και μια rescue ιστορία ο Τζόι, ε.
2: Ναι, ήταν. Γενικά να σου πω ότι είμαι πολύ κατά της, του να αγοράζει κανείς ένα σκύλο ράτσας κτλ. Και πόσο ξύμορο αυτό όταν μοστράρω με το μαλτεζάκι μου, ας πούμε. Με τον Τζόι τι προέκυψε. Εγώ έχω αλλεργική ρινίτιδα. Άσχετο. Φταρνίζομαι πάρα πολύ και με πειράζουν πάρα πολύ τα τριχώματα, ειδικά της γάτας, αλλά και των σκύλων, των περισσότερων. Είναι 3-4 ράτσες λοιπόν που είναι υποαλλεργικές. Τα μαλτέζ, τα κανείς. Τα Yorkshire, αυτά που έχουν μαλλί, μαλλί σαν το δικό
1: μας. Αυτά που έχουν, ναι, ναι.
2: Όχι την ακίδα που κάθεται μες στον καναπέ.
1: Μάλιστα.
2: Τον βρήκα σε αγγελία.
1: Τον βρήκες εσύ σε αγγελία.
2: Ναι, ένας δίθεν τάχα μου που δεν εξέτρεφε ζωντανά. Τούτη χελέ και του γεννήσαν τα δικά του και τέλος πάντων τα ξεφορτωνόταν ένα-ένα και τα πουλούσε σε μια συμβολική τιμή. Τέλος πάντων έμπορος ήταν ο τύπος και ήταν και απέσιος. Γιατί μου, όταν ήρθα από τα Γιάννενα για μου τον παραδώσει. Άνοιξε το πορτμπαγκάζ, το οποίο ήταν ένα μικρό pet shop. Δεν ήταν. Είχε μέσα του κόσμου τα κουτάβια. Όχι. Όλα πολύ χαρούμενα, όλα να κουνάνε ουρές και ένα ψοφίμι. Ψοφίμι. Ο Τζόι μου λέει: να σου πω, δεν θα ζήσει αυτό. Άστο, πάρε μου λέει αυτό. Τον παίρνω αγκαλιά τέλος πάντων, του λέω: χάσω τα μάτια μου, καλέ μου φίλη. Τον είχα ήδη πληρώσει. Και τον σώσαμε. Ήταν πολύ κακοζωισμένος, κακοταϊσμένος, γλυκαιμικούς δείκτες στα τάρταρα και κάναμε πολλά. Κάναμε ορούς, κάναμε ενέσεις. Σώθηκε.
1: Σώθηκε, ρε φίλε, διάλεξες αυτό. Να πούμε φυσικά ότι σε αυτό το σημείο που είναι πάρα πολύ σημαντικό, πάρα πολύ σημαντικό, ότι παίρνουμε σκυλιά μόνο από νόμιμους εκτροφείς, γι' αυτό να ακούω το λόγο.
2: Καλά, ναι, εκείνα τα
1: καλά,
2: χρόνια.
1: Εντάξει, μην ανοίξουμε την κουβέντα τώρα αυτό, ότι παίζει γιατί εκμετάλλευση και στα ζωάκια, αλλά ήταν meant to be μάλλον.
2: Ναι, και όλο αυτό το awareness μου ήρθε και ξέρεις μετά τη συγκατοίκησή μου και το γεγονός ότι συμβιώνω με τον Τζόι πριν. Και δεν οφείλει και ο καθένας, ήμουν άσχετος. Εκεί ξέρεις, έρχεται και η γνώση ως προς τη στήρωση, ως προς το δεν αγοράζουμε, υιοθετούμε. Οπότε πολλά πράγματα τα έκανα πολύ λάθος, αλλά κάτι έμαθα.
1: Λοιπόν, τηλεόραση. Ωραία. Τηλεόραση, μεγάλο κομμάτι αυτό. Πρώτα απ' όλα να σε ρωτήσω για το χρόνο σου. Κατανομή χρόνου, πώς το χειρίζεσαι, πώς είναι η συνεργασία.
2: Κοίταξε τώρα, σε σχέση με την κατανομή του χρόνου, τα πράγματα δεν είναι τόσο τραγικά. Γιατί μοιραία το τραγούδι το άφησα αρκετά στην άκρη.
1: Ναι.
2: Μπαίνοντας στην τηλεόραση και στο καθημερινό της, γιατί ξεκίνησα και καθημερινές εκπομπές.
1: Η οποία συνεργασία.
2: Με την Αταλία Γερμανού.
1: Ναι, διόρθωσε να κάνω λάθος. Πάλι ένα πουλάκι μου είπε ότι στην αρχή δεν ήσουν και πολύ ψημένος ή το σκεφτόσουν να.
2: Δεν το... Και πάλι ήταν κάτι που δεν αποφάσισα. Ήταν κάτι που άλλοι αποφάσισαν. Όλα
1: τρέμα αυτό.
2: Δηλαδή, κάναμε πολύ παρέα με την Αταλία Γερμανού. Ήμασταν πολύ φίλοι και πολύ γέλιο και στον καναπέ και χαχά και κουκού και μου λέει μπορούμε να το μεταφέρουμε αυτό στην τηλεόραση. Σε τρελή. Δεν υπάρχει. Μου λέει να κάνουμε ένα δοκιμαστικό, μου λέει και βλέπουμε.
1: Ναι.
2: Πάλι εγώ ήμουν ξέχνα το αποκλείεται και στο επόμενο ακριβώς πλάνο είμαι και δουλεύω στην τηλεόραση. Πολύ γοητευτική η τηλεόραση.
1: Ναι.
2: Έχει κάτι ματαιόδοξο πολύ ωραίο που μας φωτίζουν, μας βάφουν, κάνουμε, νιώθουμε ότι είμαστε και κάποιοι εν πάση περιπτώσει.
1: Μπαίνει στα σπίτια του κόσμου.
2: Μπαίνει στα πολύ σπίτια σημαντικό. Του κόσμου. Έχω να ξέρει το νου μου πάντα στο γεγονός ότι μπαίνω στα σπίτια του κόσμου και ότι δεν είμαι στο παππού μου το αμπέλι. Και ότι μπήκα μπαίνοντας στην τηλεόραση και σε έναν άλλο επαγγελματικό στίβο. Γιατί, ας πούμε, ανήκα στο τραγούδι και ξαφνικά μπαίνω σε ένα χώρο που δουλεύουν άλλοι άνθρωποι και δουλεύουν για χρόνια, θρέφουν τις οικογένειές τους. Οπότε δεν ήθελα να είμαι σε καμία περίπτωση ένας περαστικός, ψωνισμένος που. Εγώ τραγουδιστής είμαι τώρα, περιπτώντας.
1: Ναι.
2: Όχι, κάνω τη δουλειά που πρέπει να κάνω. Μπράβο. Και κάνω και δημοσιογραφική δουλειά και προσπαθώ να μαθαίνω.
1: Ναι.
2: Και έχει αλλάξει και η μορφή της τηλεόρασης. Εγώ ξεκίνησα στο Καλύτερα Δεν Γίνεται τώρα στον Α που είμαι, είναι τέταρτη χρονιά.
1: Ναι.
2: Ξεκίνησα να δουλεύω, ας πούμε, σε μια αμιγώς ψυχαγωγική εκπομπή.
1: Yes.
2: Μας βρήκανε μητού, γυναικοκτονίες, πόλεμοι, πανδημίες, τα πάντα. Και ξαφνικά βρεθήκαμε να διαχειριζόμαστε πράγματα πολύ εκτός.
1: Αυτό πήγα να σε ρωτήσω. Είναι άβολο, όχι άβολο, είναι δύσκολο να διαχειρίζεσαι πράγματα. Γιατί από την άλλη τι να κάνεις. Στρούθω καμιλισμό και δεν ασχολούμαστε και δεν τα κουμπάμε, δεν γίνεται.
2: Ναι, θα σου πω.
1: Επίσης, τα τελευταία χρόνια έχουν πάει ξύλο.
2: Ναι. Αυτό που κάναμε εμείς και το κάναμε δίχως να το συνεννοηθούμε σε αυτή την παρέα είναι το εξής. Μπήκαμε στη διαδικασία να διαχειριστούμε πράγματα χωρίς να πάθουμε αυτό το
1: κυνήγι.
2: Κάτι παθαίνουν σαν να τους χτυπάει ρεύμα όλοι και θέλουν να ασχοληθούν με τα πράγματα παριστάνοντας και τους ειδικούς τα πράγματα.
1: Μάλιστα, λάθος.
2: Εμείς λοιπόν κοινωνικά τα προσεγγίσαμε με εύλογες απορίες. Απορίες δικές μας λύναμε, διαβάζαμε και ενημερώναμε και τον κόσμο κατά συνέπεια. Και δεν μπήκαμε να γίνουμε ξαφνικά λοιμοξιολόγοι, δικηγόροι, παραρίο, παπαρίο.
1: Άρα λοιπόν ειλικρίνεια στη βάση και από εκεί ξεκινάμε.
2: Ναι, ανθρώπινα και με σεβασμό αυτό. Οπότε μας βγήκε. Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε.
1: Γεμίσαμε ειδικούς. Χαίρομαι πάρα πολύ που το ακούω όλα αυτά και είναι πάρα πολύ σημαντικό. YouTube.
2: Ναι, πολυτεχνίτη, είμαι ο σπίτι.
1: YouTube, και, YouTube. Και πάνω από 30.000.
2: Ναι, είμαστε τώρα, μαζευτήκαμε καμιά 35.000. Μου φαίνεται πάρα πολύ.
1: Θέλει επιμονή, θέλει να ασχολείσαι, θέλει να παράγει content.
2: Εντάξει.
1: Πώς την παλεύεις?
2: Τίποτα. Το 2018, μια μέρα καθόμουν με μια φίλη μου στην κουζίνα και πίναμε καφέ και συνειδητοποίησα ότι το YouTube είναι, ας πούμε, ένας χώρος όπου μονοπολεί το ενδιαφέρον το νιάτο.
1: Yes.
2: Και βασιλεύει το νιάτο. Και εγώ είχα αρχίσει να νιώθω πως αργοσαπίζω και ανήκω σε μια γενιά πέρα από το νιάτο.
1: Μην ανοίξει μαθήκουμε.
2: Και λέω, συγγνώμη, γιατί δεν έχει 40 άρθρα στο YouTube? Θα γίνω ο σαραντάρης του YouTube. Και ξεκινήσαμε, έκανα κάτι πρώτα δειλά βήματα, 6-7 βίντεο, δεν θυμάμαι, τα οποία μόνος μου τα έκανα, μόνος μου τα είδα, κανείς ποτέ.
1: Έτσι πάει συνήθως, ναι.
2: Το παράτησα.
1: Ναι.
2: Και μετά στην πανδημία, στην πρώτη καραντίνα, όπου η βαρεμάρα είχε βαρέσει, δηλαδή, αφού είχα...
1: Εκεί που στράφηκε και ο πολύς ο κόσμος.
2: Βέβαια.
1: Στα social, που η τηλεόραση έγινε και πλέον αυτή η μορφή. Εκεί έγινε χαμός, έτσι.
2: Έγινε. Αφού είχα κάνει γενική σε όλο το σπίτι, είχα περάσει με οδοντόβουρτσα τους αρμούς από τον μπάνιο και δεν είχε τίποτα άλλο να κάνω.
1: Καλά, και εγώ γενική.
2: Και ξεκίνησα εκεί από ανάγκη για επικοινωνία, γιατί με βρήκε η πανδημία μόνο μου στη ζωή, ας πούμε, single, με το σκύλο και άφραγκο.
1: Ζόρι.
2: Θα σου πω, δεν είμαι normal άτομο. Πέρασα τέλεια. Δηλαδή αυτό το γεγονός.
1: Πέρασε τέλεια με την απομόνωση.
2: Περνάω πολύ ωραία μόνο.
1: Και την ηρεμία.
2: Πάρα πολύ. Δεν φοβάμαι.
1: Είσαι ένας άνθρωπος πρώτον που δεν βαριέται ποτέ.
2: Όχι.
1: Έχεις συνεχώς πράγματα να κάνεις και να ασχοληθείς και να γράψεις και να τραγουδείς και να.
2: Τα πήγα τέλεια. Έγινα φέτες όταν όλοι είχαν παχύνει και τρώγανε.
1: Ξέρετε, είχαμε την αντίθετη πορεία.
2: Δεν καταλαβαίνω.
1: Γιατί εγώ πήρα 17 κιλά πάνω μου.
2: Σαν το ρόμποκοπ είχα γίνει.
1: Όντως.
2: Διατροφή, γυμναστική μόνο.
1: Ρε παιδιά, χειροκρότημα αυτό.
2: Γι' αυτό θα πεθάνω μόνο.
1: Καλή πλάκα, αλλά να σου πω κάτι. Εγώ απλά δεν. 17 κιλά δεν κάνω πλάκα, δεν υπερβάλλω. Για παιδιά που μας βλέπουν τώρα, έτσι, και που μπορεί να θέλουν να ασχοληθούν με κάτι που δεν είναι συνηθισμένο. Αν κοιτάξεις πίσω, τι είναι αυτό που θα έλεγες, ρε παιδί μου, έτσι, με κάθε ειλικρίνεια, αυτό που σε κράτησε, αυτό που σε βοήθησε, κάτι που, να το πω, μια σοφία εμπειρίας όλων αυτών των χρόνων και της πορείας σου με όλα αυτά τα πράγματα. Τι θα έλεγες σαν συμβουλή?
2: Δύο πράγματα είναι. Το ένα είναι εδώ, είναι μέσα στο κεφάλι μου, που θα μπορούσα να συμβουλέψω κάποιον. Είναι να είστε πολύ συμφιλειωμένοι πάντα με το γεγονός ότι δεν τα ξέρετε όλα. Αν κάτι δηλαδή ξέρω και είναι το μότο μου σε αυτή τη ζωή, είναι ότι παιδιά δεν ξέρω.
1: Πολύ
2: αυτό
1: σημαντικό.
2: Δεν το ξέρω.
1: Πάρα πολύ
2: αυτό
1: σημαντικό.
2: Δεν το ξέρω. Οπότε αυτό ξέρεις, σε ανοίγει και δεν σε κλείνει.
1: Yeah.
2: Και το άλλο που δεν μπορώ να το προτείνω σε κάποιον, ή τούτυχε ή δεν τούτυχε, κάτι που έχω εγώ στη δική μου ζωή,
1: yeah,
2: είναι που έχω μια οικογένεια έτσι. Έχω την ευλογία να έχω μια οικογένεια.
1: Ανατρίχισα
2: μέσα στην
1: λίγο,
2: αγάπη.
1: Αυτό
2: το εύχομαι. Αλλά δεν μπορώ να το δώσω.
1: Αυτό που είπες αυτή τη στιγμή, ανατρίχιασα, γιατί είναι το υποστηρικτικό περιβάλλον. Επειδή εμείς τώρα έχουμε και ένα μικρό 7 χρονών που το μεγαλώνουμε και δεν μπορούμε να υπογραμμίσουμε και δεν θα βαρεθώ ποτέ να το λέω. Πόσο σημαντικό είναι ό,τι και να θέλει να κάνει, με ό,τι και να θέλει να ασχοληθεί, και όποιος και αν είναι σαν άνθρωπος, κάποιος, δεν μπορούμε να υπογραμμίσουμε αρκετά το πόσο σημαντικό είναι το υποστηρικτικό περιβάλλον, και χαίρομαι πάρα πολύ που αναφέρεις κάτι τέτοιο. Πολύ σημαντικό, πολύ σημαντικό.
2: Άρα
1: γενικά the chosen one, έτσι, λέγινε.
2: Ναι, από αυτή την άποψη, ναι, μάλλον. Καλά πάει.
1: Δεν ξέρω τι σχέση έχεις με τα παιχνίδια. Να σου πω ότι εμείς οι δύο θα παίξουμε ένα παιχνίδι.
2: Γουστάρω.
1: Έχεις ενημερωθεί?
2: Έχω ενημερωθεί, έχω δει και κάποια άλλα επεισόδια.
1: Είσαι έτοιμος?
2: Θα πω ναι.
1: Δεν είσαι έτοιμος?
2: Ναι, είπα θα πω ναι, δεν είπα είμαι.
1: Κυρίες και κύριοι, αυτός ήταν ο Πάνος Ραφαηλίδης. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Εγώ.
1: Αλλά πριν το παιχνίδι, θα πάμε να σε ξανακούσουμε. Φυσικά με τι άλλο, με μια cool μετάβαση.

0: έτσι.
1: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
2: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
3: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
4: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει, τώρα δεν θα ήμουν ζωντανός.
2: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
5: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
1: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
5: Δευτέρα με Παρασκευή στις 10 το βράδυ στο Action 24.

0: Ras Battery or Re-Battery. Για σωστή διαχείριση μπαταριών από πατίνια, μηχανάκια, αυτοκίνητα, φορτηγά, σκάφη, φωτοβολταϊκά και ανεμογεννήτριες, επίλεξε σημείο πώλησης με το σήμα της Re-Battery. Είσαι επαγγελματίας, καταναλωτής, εκπαιδευτικός? Για κάθε απορία γύρω από την ανακύκλωση μπαταριών, επισκέψου το site της Re-Battery, του εγκεκριμένου συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης μπαταριών. Re-Battery. Για εμάς και τα παιδιά μας.
1: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
2: Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
3: Είμαστε εδώ έτοιμοι να παίξουμε «Μην το σκέφτεσαι».
4: Συγκεντρώνομαι.
3: Τόσο.
4: Δεν χρειάζεται να συγκεντρωθώ.
3: Καθόλου σκέψτε.
4: Α, τέλεια,
3: δεν θέλω. Θα σου κάνω κάποιες ερωτήσεις. Θέλω να απαντάς όσο πιο γρήγορα μπορείς χωρίς να το σκέφτεσαι. Όσες περισσότερες απαντήσεις μπορείς να δώσεις μέσα σε 90 δευτερόλεπτα. Και ο χρόνος σου ξεκινάει από τώρα! Ποιο τραγούδι άκουσες τελευταίο στο Spotify?
4: Της Βανδύ, το αγαπάω και δεν πάω καλά.
3: Τέλεια. Με ποιο καρτούν θα συγκατοικούσες?
4: Με το Tweety.
3: Τελευταία σειρά που είδες?
4: Τους Beckham.
3: Ένα πράγμα που σε χαλαρώνει μετά από κουραστική μέρα.
4: Ένα παγωμένο μπάνιο.
3: Αγαπημένο παιχνίδι που έπεσες μικρός. Όχι το πρώτο που σου ήρθε στο μυαλό, το δεύτερο. Αγαπημένο παιχνίδι, παιδικό παιχνίδι, οτιδήποτε. Από γειτονιά μέχρι.
4: Στρατιωτάκια, κούνητα, μήνυμα.
3: Στρατιωτάκια, αυτό. Τι ταλέντο έχεις που δεν το ξέρει ο κόσμος?
4: Κάνω κάτι μιμήσεις που και που.
3: Μιμήσεις? Επανέρχομαι. Αν ήσουν ράπερ, ποιο θα ήταν το stage name σου?
4: Τσούτσου.
3: Τσούτσου.
4: Ξέρω εγώ.
3: Πέρα από τα social media, ποιο app χρησιμοποιείς περισσότερο στο κινητό σου?
4: Ένα mindfulness λέγεται, το χρησιμοποιώ κάθε μέρα.
3: Το πιο άχρηστο αντικείμενο που έχεις αγοράσει?
4: Χιλιάδες τώρα. Ένα χωνί για να βάζω το λάδι από το μεγάλο στο μικρό, το οποίο δεν μπαίνει στο μικρό όμως, οπότε δεν.
3: Ποιος είναι ο πιο αστείος άνθρωπος που έχεις γνωρίσει?
4: Η μάνα μου. Φοβήθηκες μην πω η μάνα σου?
3: Πάμε λίγο, συγκεντρώσου λίγο. Ποιος είναι ο πιο αστείος άνθρωπος που έχεις γνωρίσει? Όχι.
4: Ο Ζήσης Ρούμπος!
3: Α, το κάρδωσε! Αυτή είναι παγίδα ερώτηση. Το εκτιμώ, επανέρχομαι όμως. Ποιο emoji χρησιμοποιείς περισσότερο σε chat?
4: Τη μαϊμού.
3: Τη μαϊμού. Αν ήσουν σεφ, ποια θα ήταν η σπεσιαλιτέ σου?
4: Αλλιόλιο.
3: Διάολε, θα επανέλθω σχεδόν σε όλα που έχεις πει. Ποια είναι η αγαπημένη σου ξενόγλωσση λέξη?
4: Σάισε.
3: Θες να μας πεις σημαίνει γρήγορα, ξέρω.
4: Shit.
3: Θες να μας πεις σημαίνει εγώ.
4: Σκατά.
3: Ποιο είναι το πιο ντροπιαστικό πράγμα που έχεις πάθει, είτε σε live είτε σε οτιδήποτε?
4: Μια φορά που ήμουν κάπου.
3: Που δεν μπορείς να πεις.
4: Που δεν μπορώ να πω.
3: Ωραία. Τι έγινε?
4: Και είχα επίσημη εμφάνιση, ναι. Και κατά λάθος,
3: ναι.
4: Επειδή ήμουν πολύ αφηρημένος,
3: ναι.
4: Κατούρισα το παντελόνι μου όλο.
3: Ένα χειροκρότημα! Στο τέλος χρόνου, λίγο χρόνο εδώ. Μισό λεπτάκι τώρα, γιατί από όσες φορές έχω παίξει αυτό το παιχνίδι, θα κάψω εγκέφαλο. Θέλω να σε ρωτήσω πάρα πολλά πράγματα. Θα ξεκινήσω με το πιο έτσι κραυγαλαίο που μας είπες. Γιατί δεν το ανέφερες νωρίτερα? Τι εννοείς συνέβη? Τι, ήσουν κάπου και σου φύγανε?
4: Όχι, όχι, πήγα επί τούτου. Πήγα, τουαλέτα,
3: ναι,
4: πήγα.
3: Ναι.
4: Και ήταν αυτά που γράφουν τα καδράκια, μην πετάτε τα
3: χαρτιά στη...
4: Ναι, παιδιά. Ήταν παραπάνω αναλυτικό αυτό από όσο χρειαζόταν.
3: Χαρτιά εδώ, μην τραβάτε αυτό, μην κάνετε
4: και
3: αυτό.
4: Και μου έκλεψε το βλέμμα και την προσοχή,
3: ναι,
4: από το στόχο μου.
3: Οπότε, φίλε, βγήκες έξω.
4: Βγήκα
3: με τατουάζ.
4: Θα σου πω. Ναι, ήταν, για καλή μου τύχη, το παντελόνι ήταν ψηλοαδιάβροχο. Δεν πότισε, αλλά έγραψε. και βγήκα έξω κυρίως, γιατί βγήκα. Με έβλεπα από τη μέση και πάνω.
3: Στον καθρέφτη.
4: Και βγαίνω στο κυλικείο που ήταν έξω από το. Και μου λέει ένας κύριος, λέει, έχεις κατουρηθεί πάνω.
3: Συγγνώμη που γελάω.
4: Και λέω μάλλον, ναι.
3: Τέλειο, τέλειο.
4: Για τον άνθρωπο είναι όλα.
3: Είναι αυτό που παθαίνω πλέον εγώ στην ηλικία μου, αλλά κάθε μέρα. Ηρεμής, είπες, χαλαρώνεις, με παγωμένο μπάνιο.
4: Να.
3: Εγώ έτσι, αν θέλει κάποιος να με σκοτώσει, θα με σκοτώσει.
4: Θα σου πω, είναι όλο...
3: Κάνεις αυτό που έχω δει στο TikTok και σε αυτά που γεμίζεις παγάκια και μπαίνεις απλά κρύο.
4: Όχι, αυτό δεν το έχω κάνει ακόμα, αλλά έχω τα τελευταία δύο χρόνια υιοθετήσει το κρύο μπάνιο, το παγωμένο τέρμα δεξιά. Δεν το σπάω
3: παγωμένο,
4: καν
3: κρύο,
4: τίποτα.
3: Παγωμένο κρύο νερό, ακόμα και χειμώνα.
4: Προς το παρόν, έχω φτάσει μέχρι εδώ και κάνω κρύο μπάνιο. Και το πρωί, και μόνο κρύο, σαν να μην υπάρχει το ζεστό. Σαν να μην υπάρχει ο θερμοσύφωνας. Το ξεκίνησα φέτος από τέλη Φεβρουαρίου, αρχές Μαρτίου.
3: Όχι, ρε φίλε.
4: Στην αρχή, αναρωτιέσαι.
3: Την γιατί το κάνω αυτό στη ζωή μου.
4: Όχι, πιο απλά πράγματα. Λες, πώς διάολα να σένουν.
3: Ναι.
4: Έχεις ξεχάσει πώς να πάρεις ένα πρωί. Δεν έχεις την πληροφορία. Μετά. Συνηθίζεις και πάει πολύ καλά και τώρα είναι σαν ένα challenge απέναντι στον εαυτό μου. Πόσο θα αντέξω. Δηλαδή μπαίνω στην πανιέρα κάθε μέρα και λέω σήμερα το σπάσω λίγο. Όχι.
3: Και όχι.
4: Παγωμένο. Και πρωί και
3: βράδυ.
4: Σε ξυπνάει, σε τσιτώνει. Είναι πολύ ευεργετικό.
3: Αυτό πήγα να ρωτήσω γιατί είμαι άσχετος. Επίσης δεν θα το δοκιμάσω ποτέ ζωή μου εγώ. Εγώ θέλω θερμοκρασία σώματος και πάνω για να μπω και στη θάλασσα.
4: Μα καυτό έκανα μέχρι πρωτινός.
3: Ρε φίλε, συγγνώμη, έχει ευεργετικές ιδιότητες προφανώς, φαντάζομαι.
4: Έχει, ή και αν δεν έχει ακόμα, έστω και σαν αυτοτιμωρία να το δεις για τα τυχόν αμαρτήματά σου, έχει μια χρησιμότητα.
3: Μια υπενθύμηση της ταπεινότητας καθημερινή.
4: Έτσι, σκουλίκι.
3: Ωραία, το σέβομαι, το ακούω. Μισό λεπτάκι. Σε παρακαλώ, έστω μία, τι εννοείς μιμήσεις, μία.
4: Όχι, όχι. Γιατί
3: δεν μπορείς, γιατί είναι πρόσωπα τα οποία γνωρίζουμε όλοι.
4: Όχι, περισσότερο είναι πρόσωπα που δεν γνωρίζετε καν. Οπότε αυτό δεν θα ήταν άστοχο.
3: Okay.
4: Θα ήταν άστοχο.
3: Ωραία. Άρα είσαι. Αλλά είσαι... και τελευταίο, ο πιο αστείος άνθρωπος, η μαμά σου.
4: Μακράν, ναι.
3: Πήρες χιουμόρ.
4: Είναι ένα πειραχτήρι. Είναι ένας άνθρωπος που θα το σχεδιάζει. Ένας άνθρωπος που δεν εγκολώνει να απαντήσει σουρεαλιστικά στα πάντα. Νομίζω ότι είναι μια καταπιεσμένη stand-up comedian.
3: Ναι,
4: που όμως η ζωή την έφερε να κάνει τρία παιδιά, να είναι μάνα, νοικοκυρά κτλ. Αλλά αυτό δεν χάνεται. Αυτή η πλόγα δεν χάνεται.
3: Τέλειο. Τα φιλιά μας λοιπόν.
4: Τα φιλιά μας, την κουλάρα μου.
3: Και να σας ευχαριστήσουμε πάρα εγώ. Πολύ που ήσουν εδώ.
4: Εγώ, πέρασα τέλεια.
3: Κάθε ένας άνθρωπος που παίζει μαζί μας εδώ παιχνίδια βγαίνει νικητής γιατί έχουμε τη φιλοσοφία Games Are Life. Οπότε έχουμε ένα δωράκι για σένα. Δεν ξέρω αν παίζεις επί τραπέζια. Έχουμε δώρο από την Γκάισα. Δύο επί τραπέζια για σένα. Έξι το, ναι, το οποίο είναι escape room, ασχολείσαι.
4: Έχω πάει σε κανένα δυο.
3: Τελεία, το 6 είναι escape room σε επιτραπέζιο.
4: Θα πρέπει να πω εδώ μέσα.
3: Θα μπει αυτό στο τραπέζι σου και το αζόλι το οποίο είναι υπερπαιχνιδάρες από Κάισα.
4: Θα τα λιώσουμε.
3: Ευχαριστούμε, ελπίζω να τα απολαύσεις. Κυρίες και κύριοι.
4: Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.
3: Παναγιώτη Ραφαλίδης και φυσικά εμείς περνάμε. Εσύ περνάς στο green sofa μας. Αλλά εμείς θα περάσουμε στο επόμενο κομμάτι με φυσικά τι άλλο. Κουλ μετάβαση. Λοιπόν. Ο επόμενος καλεσμένος μου είναι ένας άνθρωπος που έχει τσεκάρει τα περισσότερα κουτάκια σε επιτεύγματα. Από όσες ξέρω και το εκνευριστικό είναι ότι τα κάνει όλα εξαιρετικά. Κωμικός, συγγραφέας, αυτοσχεδιαστής, δάσκαλος αυτοσχεδιασμού, αμέτρητες παραστάσεις σε Ελλάδα και εξωτερικό, podcaster, vidcaster, αλλά και κυρίως spellcaster, ως πάτερ ονούφριος στο μία ζαριά και ένα καιρό, είχα την τιμή να πολεμήσω στο πλάι του ξωτικά και goblins. Κυρίες και κύριοι, ο μοναδικός Στέλιος Αναδολίτη!
4: Αγκαλίτσα.
3: Μπούμ, αγκαλίτσα. Μπούμ. Στέλιος.
4: Ναι, κάθομαι.
3: Στέλιο in the house. Στέλιο, να σε ρωτήσω, ξεκινάω κατευθείαν.
5: Ναι, ναι, ναι.
3: Μπαίνω και κάνω ναι. παιχνίδι και λέω το εξής. Στέλιο, θαυμάζω και όταν λέω θαυμάζω, ενώ ζηλεύω.
5: Ναι.
3: Okay. με το πόσα πράγματα καταπιάνεσαι και τα κάνεις και εξαιρετικά. Οπότε η ερώτηση μου είναι η εξής. Πώς την παλεύεις, ρε άνθρωπε.
5: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Πώς είναι μια μέρα στη ζωή σου. Ναι. Πλέον θα τα πούμε όλα στη συνέχεια.
5: Ωραία.
3: Αλλά πώς είναι, θέλω να πεις μια μέρα στη ζωή του Στέλιου. Δηλαδή είναι απλά ξυπνάς και διώχνεις πράγματα, λες αυτά δεν θα τα κάνω σήμερα, θα τα κάνω αύριο. Ποιο είναι το time management σου?
5: Ωραία. Λοιπόν,
3: τι γίνεται?
5: Ωραία, δεν τα κάνω όλα μαζί.
3: Μπράβο.
5: Δεν γίνεται αυτό. Δεν γίνεται αυτό και άμα τα κάνεις όλα μαζί, μάλλον θα αρχίσεις να γράφεις stand-up στα βιβλία, στα podcast, θα κάνεις. Δεν ξέρω. Πας να τους πίνεις τα πιάτα στο στούντιο, δεν μπερδεύονται όλα. Το καθένα έχει το χώρο του, το τομέα του, την αυτό. Εντάξει, ξυπνάω.
3: Είσαι οργανωτικός. Είσαι άνθρωπος που πιάνεσαι με κάτι, καταπιάνεσαι με κάτι, το τελειώνεις και μετά πας στο επόμενο. Όχι, προφανώς όχι.
5: Ανάλογα το πράγμα. Ωραίος. Που έχω να κάνω. Δηλαδή τα πιάτα δεν μπορείς να τα αφήσεις στη μέση, είναι εκνευριστικό. Είναι και
3: δεν μπορείς, λες,
5: θα έλεγα όχι.
3: Εγώ θα έλεγα αυτό που λέει ο Τζόκερ. Introduce a little anarchy
5: yes.
3: in your life.
5: Yes.
3: Πόσο είναι τα πιάτα, 4 πλην τα 3.
5: Και να αφήσω ένα.
3: Yeah, γιατί όχι.
5: Δώρο για τα επόμενα. Είναι βάση για να μπουν τα άλλα από πάνω.
3: Για στίβα.
5: Δεν τα κάνω όλα μαζί, ρε παιδί μου. Τα κάνω ένα-ένα. Έχει περιόδους που. Εντάξει, ξέρεις ότι η δουλειά μας είναι εποχιακή κατά βάση.
3: Yes.
5: Το χειμώνα δουλεύουμε. Το καλοκαίρι δεν πάει ο κόσμος να δει stand-up. Γιατί πάει να δει συναυλίες, που είναι πολύ λογικό.
3: Ναι. Αν και αρχίζει και αλλάζει και αυτό.
5: Αρχίζει λίγο αλλάζει και αυτό.
3: Μπαίνουμε στα θερινά σινεμά.
5: Ναι, δεν πεθαίνω για μία σεζόν 12 μήνη. Να σου πω την αλήθεια. Κάπου πρέπει να κοιμάμαι, να ξεκουράζομαι. Κατά τα άλλα, εντάξει, παιδί μου, ξέρεις ότι το κομμάτι των μαθημάτων, ας πούμε, είναι απόγευμα στη σχολή, στο αυτοσχεδιασμό.
3: Θα τα πιάσουμε όλα.
5: Ναι, οπότε εντάξει, το πρωινό μου είναι κενό για να διαβάζω, να γράφω, να μελετάω, να πάω, πηγαίνω στη λαϊκή, στο σούπερ μάρκετ, ό,τι άλλο χρειάζεται.
3: Αυτό περιγράφεις τώρα με το πρωινό μου. Είναι κενό για να.
5: Αυτό για να είμαι άνθρωπος, να βλέπω τις γάτες μου και όλα αυτά. Και μετά από τις 4 και μετά, θα έλεγα, αρχίζει το πανηγύρι που είμαι έξω από το σπίτι μέχρι τη 1 το βράδυ.
3: Αυτό. Πάμε λοιπόν στο πανηγύρι.
5: Ναι.
3: Ξεκινώντας με την ερώτηση που μου αρέσει να κάνω σε όλους τους ανθρώπους που ασχολούνται με την κωμωδία, όσοι έχουν έρθει εδώ, θα την ρωτήσω και εσένα και είναι το εξής. Πώς, γιατί, κωμωδία και τι ήταν αυτό που σου έκανε να πεις αυτό θέλω να το κάνω.
5: Δεν έχω ιδέα.
3: Τέλεια. Αυτή είναι η καλύτερη απάντηση που έχει δοθεί ποτέ. Επιτέλους.
5: Ευχαριστώ.
3: Επιτέλους. Δεν έχω ιδέα, ρε Ζήση. Δεν έχω ιδέα.
5: Τι δεν έχω ιδέα είναι. Γιατί δεν ξέρω. Ξεκίνησε μάλλον με μια λατρεία της κωμωδίας εκεί προς το τέλος του γυμνασίου και του λυκείου.
3: Το οποίο ήτανε
5: 2003 και 4-5-6 ήταν το λύκειο.
3: Ναι! Ισχύει!
5: Έχουμε 10 χρόνια διαφορά.
3: Δεν χρειάζεται να το υπογράμμισεις. Ευχαριστώ όμως που το είπες.
5: Εντάξει, τέλος πάντων. Και εκεί κάπου ξεκίνησε μια λατρεία με Blackadder.
3: Πήγες classic.
5: Ναι, Monty Python.
3: Το εκτιμώ.
5: Άρχισε μια τέτοια ιστορία εκεί. Είχαμε ένα βίντεο κλαμπ το οποίο, θυμάστε, δεν ξέρω πώς ξέρετε εδώ, κάποτε, ναι, πήγαινες και έλεγες με ενδιαφέρει αυτό και σου κάνουν, οκ, πάρε.
3: Ναι.
5: Γιατί βλέπαν τα πάντα, τα πάντα. Εκεί από τι θες, από Κισλόφσκι μέχρι ό,τι μπορείς να φανταστείς.
3: Ναι.
5: Κάπου εκεί πρέπει να διάβασα ένα άρθρο στον ταχυδρόμο για τον Bill Hicks,
3: ναι.
5: Ο οποίος είχε ήδη αποδημήσει, οπότε του είχε ολόκληρο αφιέρωμα και εξώφυλλο. Οπότε είπα, wow, τι είναι όλο αυτό και κάπου εκεί καταφέραμε να νικιάσουμε Hicks και Carlin.
3: Ναι.
5: Και είμαι από τους λίγους.
3: Μιλάς τώρα για γίγαντες.
5: Ναι.
3: Μ' αρέσει πάρα πολύ που μας έχει επηρεάσει και ο ίδιος κωμικός, γιατί ο Χίξ για μένα ήταν αυτός που με έκανε να πω «Αχ, θέλω να ασχοληθώ με αυτό»
5: Αλλού.
3: Και το έκανα με τεράστια αποτυχία την πρώτη φορά. Ευχαριστώ γι' αυτό. Χειροκρότημα στην αποτυχία, έτσι πρέπει.
5: Πάντα. Η αποτυχία είναι μέσα
3: στο ίδιο. Άρα, Bill Hicks, λοιπόν, είδε αυτό.
5: Ναι, και είπα, wow. Ο Hicks, βέβαια, να πούμε ότι δεν είναι από του πιο αστείου κωμικού που έχουν υπάρξει. Γιατί μετά έχει, ξέρω εγώ, Πατρίς Ο'Νιλ που δεν μπορούσε το θέατρο να αναπνεύσει. Δηλαδή, ήταν σε φάση σταμάτα για να μιλήσουμε.
3: Ισχύει.
5: Να πάρουμε ανάσα. Και μετά ήρθε αυτό το κλασικό του Eddie Murphy, δηλαδή αυτό το τέλος των 80s που υπήρχε σε DVD και
3: τα
5: τέτοιο.
3: Κλασικά ονόματα που παίζουν.
5: Τα πολύ κλασικά.
3: Και να μιλήσει, που είναι.
5: Οι περισσότεροι συνάδελφοι έχουν δει πρώτα τον Delirious του Murphy.
3: Yes,
5: εγώ είδα, νομίζω. Και εσύ,
3: εγώ νομίζω. Είδα βιντεοκασέτα κιόλας.
5: Okay. Εγώ νομίζω ότι είδα πρώτα Hicks. Williams και Hicks. Ναι, εκεί και Carl. Δηλαδή όλα αυτά ήρθαν κάπως έτσι.
3: Έφαγες το χαστούκι.
5: Και μετά για κάποιο περίεργο λόγο. Ωραία, για κάποιο εντελώς περίεργο λόγο. Άρχισα να αυτοσχεδιάζω σε ένα θέατρο που ήμουν, τέλος πάντων, σε ένα εργαστήριο. Και άρχισα να δουλεύω στο παιδικό θέατρο με μαριονέτες.
3: Ναι.
5: Όπου εκεί. Μαριονέτες φορετές, κούκλες.
3: Ναι.
5: Όπου εκεί.
3: Hand puppet.
5: Oh, τέλειο. Ναι. Ξέρεις, με δύο χαρακτήρες ταυτόχρονα, σε ένα σπετσάτο το οποίο είναι εδώ. Οπότε πρέπει να είσαι σε ένα βαθύ κάθισμα μία ώρα, έτσι, ας πούμε.
3: Γι' αυτό δεν το έκανα ποτέ.
5: Γι' αυτό,
3: εγώ,
5: δεν συνεχίστηκε αυτή η καριέρα στο παιδικό θέατρο. Και κάπου εκεί η κωμωδία είναι μονόδρομος. Γιατί μιλάει ένα ρακούν, ξέρω εγώ. Μιλάει μια γάτα. Μιλάει Δεν, η γάτα έλεγε πινιάου. Ξέρω, μετά στη ζωή μου έλεγα πινιάου. Για ένα χρόνο πινιάου. Ναι.
3: Δεν έκανε και λογοπαίγνια γάτα.
5: Έκανε και λογοπαίγνια γάτα.
3: Φαντάζομαι και μετά έβγαινε κυνηγός γάτα.
5: Ήταν μια γάτα που ήταν στο σπίτι και μια που ζούσε στην οροφή. Και αυτή που ήταν στο σπίτι ήθελε να ζήσει στην οροφή. Και αυτό στην οροφή έλεγε: εγώ θέλω σπίτι γιατί έχει καλοριφέρ. Και τέλος πάντων είναι τέλειο. Αυτό το δίπολο.
3: Έχει κάνει αυτό το πράγμα σε βαθύ κάθισμα.
5: Ναι, ναι.
3: Έχει κάποια φωτογραφία που μπορούμε να παίξουμε στην εκπομπή.
5: Backstage. Θα ψάξω να βρω.
3: Οπότε κωμωδία λοιπόν και φαντάζομαι ξεκινά πρώτα κείμενα Θεσσαλονίκη.
5: Ξεκινάω Θεσσαλονίκη και αρχίζει αυτό το πράγμα να ψιλομεγαλώνει. Κάνουμε εκεί μια σκηνή.
3: Yes.
5: Σιγά σιγά το έρχεται το Μευτήριο που ήταν το πρώτο Comedy Club.
3: Μευτήριο Comedy Club Θεσσαλονίκη!
5: Comedy Club. Yeah. Το οποίο συνεχίζει ακόμη σε νέο χώρο στη Θεσσαλονίκη.
3: Ναι, έχει περάσει πάρα πολλά, έχει στήσει πάρα πολλά.
5: Πάρα πολλά, πάρα,
3: πάρα πολλοί κομικοί ξεκίνησαν από εκεί.
5: Και κάπως έτσι.
3: Ακολουθήσες.
5: Ήρθε αυτό το πράγμα, ένα ρεύμα περίεργο και κάπου εκεί ήρθα στην Αθήνα το 2017.
3: Δύσκολο.
5: Ναι, ήταν.
3: Το μεταβατικό.
5: Ναι, ήταν πολύ δύσκολο.
3: Ήτανε.
5: Αλλά είχα την τύχη, επειδή οι συνάδελφοι είχε γίνει μια ανταλλαγή πληθυσμών ανά τα χρόνια, έρχονταν να παίξουν στο Μευτήριο και αυτά, μπορούσαν να με εμπιστευτούν από πλευρά υλικού και είχα πολύ υλικό. Είχα τότε τις Μάχες με Νεράιδες, αλλά δεν την είχα παρουσιάσει την παράσταση. Οπότε είπα, ξέρεις τι, αφού είμαι Αθήνα και έχω κείμενα, ας κάνω YouTube
3: yes.
5: και ας παίζω τα κείμενα. Και επειδή θέλαν παρουσιαστές πολλούς, θέλαν πολλούς MC στα μαγαζιά,
3: ναι, ναι.
5: μου δίναν συνέχεια μεροκάματα, γιατί ήταν η Αθήνα, η σκηνή της Αθήνας ήταν σε μια φάση που κάποιοι ανέβαιναν στο θέατρο. Και δεν υπήρχαν αρκετοί MCs. Οπότε ναι. μπήκα εγώ εκεί και με βοήθησε πάρα πολύ.
3: Μπομπομπ, και κάπου και γνωριστήκαμε κι εμείς, νομίζω, εκείνη
5: επίσημα,
3: την περίοδο.
5: Ναι, επίσημα, ναι.
3: Λοιπόν, κωμωδία. Να πούμε ότι η Μάχης με Νεράιδες ήταν η πρώτη σόλο από.
5: Από τι?
3: Πόσα σόλο?
5: Το τρίτο είναι τώρα.
3: Το τρίτο είναι τώρα. Το τρίτο είναι τώρα. Έτσι είναι οι νέοι. Παραγωγική και δημιουργική.
5: Βάζουμε
3: πάρα. Το πρώτο από τρίτο. Και stand-up, λοιπόν, με αμέτρητες παραστάσεις Ελλάδα, περιοδίες. Και εξωτερικό,
5: ναι.
3: εμπειριάρες.
5: Ναι, ναι, ναι. ναι.
3: Εμπειριάρες.
5: 6 χώρες, 6 μέρες.
3: 6 χώρες, 6 μέρες δεν είναι εμπειριάρα, είναι μόνο ξυλό. είναι...
5: ναι, ναι, ναι.
3: Πάμε λοιπόν από κωμωδία σε συγγραφή.
5: Ναι.
3: Γιατί ο Στέλιος Ανατολίτης, για όσους δεν το γνωρίζετε, είναι και συγγραφέας. Καλά, θα προσπαθήσουμε πολύ απόψε. Πάμε λοιπόν, συγγραφή.
5: Πάμε
3: ξέρω ότι είσαι ένας διαβαστερός άνθρωπος. Έχουμε και κοινή αισθητική, φάνταση, βιβλία πάρα πολύ. Γουστάρουμε τα ίδια πράγματα. Παίζαμε τα ίδια παιχνίδια πάνω
5: ναι,
3: κάτω.
5: Ναι,
3: έχουμε παίξει και μαζί.
5: Και, μαζί.
3: Και D&D και role playing games. Μια ζαριά και έναν καιρό, φυσικά. Οπότε έρχεται λοιπόν το βιβλίο
5: ναι.
3: που είναι το πρώτο σου.
5: Είναι το πρώτο. Γράφω αρκετά χρόνια. Νομίζω έτσι κάπως έτσι ξεκίνησε αυτό.
3: Γι' αυτό το είπα όχι ναι. 100% σίγουρος. Έχεις γράψει και μικρότερα πράγματα.
5: Διηγήματα, χαζομάρες, αλλά χωρίς να ξέρω τι κάνω περισσότερο. Γράφω σε μια φάση από τα 13 μου περίπου. Έβαλα πρώτα φορά λέξη στο χαρτί
3: ναι.
5: και έφτιαξα ένα μάγο σκουλίκι. Δεν ξέρω γιατί.
3: Ένα μάγο σκουλίκι.
5: Ναι, ναι, ναι. Και ήταν ένα. Εμπνεύστηκα από κάτι σκίτσα που είχαν τα σαΐνια τότε. Ένα αυτό, και
3: δεν έχει κυκλοφορήσει κάτι.
5: Όχι, όχι, όχι, okay. ούτε καν. Και είχα ένα blog και τέλος πάντων μετά ήρθε ο αυτοσχεδιασμός και μετά οι 5-6 αφού γελάνε αυτοσχεδιάζοντας γιατί να μην γελάνε άμα γράψω κείμενα. Και
3: ναι.
5: δεν γέλασαν. Οπότε
3: δεν γέλασαν, οπότε λες, όπα, μακτράκ.
5: Ναι. Και τέλος πάντων, με μια, δηλαδή, αυτό που ενώνει όλα αυτά που κάνω, νομίζω, είναι το γράψιμο όλα αυτά τα χρόνια. Είναι το γράψιμο. Και κάπου εκεί έχω μια ιδέα, εκεί γύρω στο 2017, και ξεκινάω και τη βάζω στο χαρτί και βγαίνει ένα ωραίο σύμπαν και ένα ωραίο πράγμα και είναι μια αστική φαντασία, την οποία δεν την πολύ διάβαζα εγώ. Και μετά σταμάτησα να γράφω, άρχισα να διαβάζω πολύ αστική φαντασία για να καταλάβω τι γράφω.
3: Τίτλος του βιβλίου.
5: Κοάλεμος είναι ο τίτλος, ας πούμε, της πολυλογίας.
3: Yes.
5: Και μετά το πρώτο είναι Κινούμενη Άμμος.
3: Κοάλεμος, λοιπόν, παιδιά, επειδή έχω διαβάσει το πρώτο βιβλίο από τα δύο που έχουν κυκλοφορήσει,
5: ναι.
3: Να σας πω ότι είναι βιβλιάρα.
5: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Ο γράφει, τώρα τα λέω εγώ, χύμα μπροστά σου. Είναι εξαιρετικό. Έπαθα σοκ, γιατί όπως σας είπα, έχουμε κοινές αναφορές και διαβάζουμε και τους ίδιους συγγραφείς και έχουμε συζητήσει γι' αυτό. Και όταν κάποιος φίλος, στο είχα πει νομίζω, όταν κάποιος φίλος σου λέει, ξέρεις, έχω κάνει αυτό. Ή διάβασε κάτι που έχω γράψει, είσαι πάντα.
5: Ναι, δύσκολο.
3: Πώς θα του πω την αλήθεια. Σε ευχαριστώ που έβγαλες από πάνω μου αυτό το δύσκολο έργο. να διαβάσω το βιβλίο σου και να πρέπει να πω ψέματα. Είναι πάρα πολύ καλό, ειδικά στο συγκεκριμένο τομέα.
5: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Εξαιρετικό. Και θα είναι πολυλογία, όπως είπες.
5: Ναι,
3: δεν θα είναι τριλογία.
5: Θα σταματήσει τα τρία τώρα, αυτή τη στιγμή, λόγω και άλλων συγγραφικών υποχρεώσεων και θα δούμε μετά στο μέλλον.
3: Είναι φάνταση στην Ελλάδα, αυτό ναι. που αγαπάω κι εγώ. Μου αρέσει πάρα πολύ και μπράβο και πάει και εξαιρετικά. Εκεί που καθόσουν, λοιπόν, είπες, ξέρεις τι, έχω λίγο ελεύθερο χρόνο, μέσα στο πρωινό αυτό. και χώνεσαι, τουπ, podcasting.
5: Ναι.
3: Ξεκινώντας με Μαρμελάδα Φράουλα.
5: Ναι.
3: Με...
5: Το 18.
3: Επιτυχία. 2018,
5: τα πρώτα που βγήκανε γενικά.
3: Μαζί με Χάρη Νταρζάνο.
5: Μαζί με Χάρη Νταρζάνο, ναι.
3: Πήγε εξαιρετικά αυτό.
5: Πήγε πολύ καλά.
3: Το κοινό σας.
5: Φτιάχνουμε ένα κοινό, τέλος πάντων, προχωράμε, το πάμε σε παραστάσεις. Μετά κάνουμε και ένα από τα πρώτα. Πρέπει να ήμασταν δεύτεροι, γιατί έκανε ο Κώστας ο Κουτάνης το πρώτο live, αλλά ήμασταν σε θέατρο όλο. Το πρώτο live επεισόδιο.

0: να κάνουμε μια ομάδα που είχαμε επιστήμονες που γράφανε κείμενα και κάναμε μια παράσταση, το Science Comedy, yes. τέλος πάντων, που είχε ερωτήσεις. Ήταν πρώτο μέρος κωμωδία με θέμα την επιστήμη. Και το δεύτερο ήταν ερωτήσεις του κοινού που έπρεπε να απαντάμε και να λέμε λάθος πράγματα.
1: Μάλιστα.
0: Και μετά το σωστό να το λέω ειδικό στο παιδί μου. Και κάπως έτσι, επειδή έχω ασχοληθεί με την εκλαήκευση της επιστήμης σε ένα βαθμό και λίγο στο YouTube κτλ., είπα γιατί, αφού είναι τόσο παρεξηγημένο πράγμα η χημεία, γιατί είναι πάρα πολύ παρεξηγημένο.
1: Επίστεψε με, πάρα πολύ.
0: Ναι, είναι πάρα πολύ. Γιατί να μην δοκιμάσω με το μέσο του podcast, το οποίο έχει αυτό το πάω κάπου και ακούω κάποιον να μου μιλάει για 20 λεπτά. Ας το βάλουμε και αυτό εκεί σιγά-σιγά, με πλάνο να υπάρξει και ένα μικρό βιβλίο που απομυθοποιεί κάποια πράγματα στη χημεία. Ας πούμε, δεν μ' αρέσουν εμένα τα χημικά. Αχ, κρίμα, όλα τα πράγματα είναι χημικά, γιατί είναι ένας ορισμός των ανθρώπων. Ισχύει. Δεν είναι από μόνα τους τα πράγματα χημικά ή φυσικά.
1: Ισχύει 100%.
0: Και μέσα σε αυτή τη διαδικασία βρήκα ότι πολλοί κόσμος και ενδιαφέρεται και μπερδεύεται και ρωτάει και.
1: Και τι σε βγάζει από τα ρούχα σου? Η λιθιότητα.
0: Ναι, είναι η λιθιότητα, αλλά θα σου πω. Όχι, δεν είναι αυτό. Εγώ το ορίζω. Ο χαζός είναι αυτός που δεν μπορεί. Ωραία. Δεν μπορεί. Για χύψη λόγους δεν μπορεί. Ο ηλίθιος είναι αυτός που επιλέγει. Για μένα αυτή είναι η διαφορά. Δηλαδή θέλει ένα.
1: Είναι δικό σου ή.
0: Είναι κάτι που θέλω, προσπαθώ να διαχωρίσω και εγώ τους ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν την ικανότητα ή τα μέσα να φτάσουν κάπου, με αυτούς που έχουν τα πάντα μπροστά τους και επιλέγουν συνειδητά να διαλέγουν το χειρότερο δυνατό δρόμο.
1: Yes.
0: Και για μένα αυτοί οι δύο πρέπει να διαχωριστούν, γιατί ο ένας δεν έχει την ευκαιρία και πρέπει να βρει την ευκαιρία, και ο άλλος έχει όλες τις ευκαιρίες, αλλά εκεί που βρίσκεται είναι τόσο άνετα και ωραία, σε αυτό το θρόνο.
1: Που διαλέγει το εύκολο.
0: Που διαλέγει το εύκολο, το κακό, το χαζό, το γενικά. Διαλέγει...
1: Το πιο πανικοβλητικό, το πιο.
0: Ναι, ρε παιδί μου, τώρα εντάξει. Δηλαδή έχουμε φτάσει σε ένα σημείο να συζητάμε πράγματα
1: αυτονοήτα.
0: Τα οποία είναι. Πέρα από το ότι είναι αυτονόητα, είναι και λίγο. Θυμήθηκαν τώρα όλοι, ας πούμε, μέσα στην πανδημία, ότι οι φαρμακευτικές δεν θέλουν το καλό μας. Πού είστε τα τελευταία 70 χρόνια, ενώ. Δηλαδή αυτή είναι μια συζήτηση που ανοίγει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Για τα φάρμακα, για τη ρύθμιση, για το ένα, για το άλλο.
1: Γενικά ανοίγουν.
0: Ανοίγουν οι κουβέντες, ακριβώς. Και βρίσκουμε να τις πάμε εκεί που θέλουμε εμείς για να πούμε τώρα ότι θα μας κάνει ένα εμβόλιο να γίνουμε, δεν ξέρω, από λικάνθρωποι, ναι. Έχω ακούσει και αυτό,
1: ακούστηκε.
0: Μέχρι να έρθουν οι σαυράνθρωποι από κάτω από τη γη και να κατακτήσουν
1: αυτό το κόσμο. Λίγο, ναι. Λίγο δεν μπορώ να το καταρρύψω τελείως.
0: Ούτε κι εγώ, γιατί τελευταία
1: έχει
0: σεισμούς.
1: Δεν
0: ξέρει ποτέ τι θα γίνει.
1: Μιλάς με αλήθειες, Γεροντά. Εγώ πήγα να το πάω στην πλάκα, αλλά εσύ το είπες μεγάλη σοφία και ισχύει 100%. Από όλα όσα έχει ζήσει, είναι μια ερώτηση που κάνω στους κομικούς πάντα, παιδί μου. Παίζουν την πιο αστεία ιστορία που ζήσει. Ναι, ναι. Αλλά ξέρω όμως ότι έχει ή μεγάλη καφρίλα ή πολύ αστεία ιστορία, είτε από περιοδία, είτε από παράσταση, είτε από social interaction.
0: Έχω κάνει άπειρες βλακίες, από το να βάλω μία μπλούζα μπροστά μου, γιατί δεν έβλεπα μπροστά μου από την ίστα μου, τα αντιψυχωσικά μου, δεν ξέρω σε ποια φάση ήμουν και εγώ τότε, ας πούμε. Όπου θα μου είπε το κοινό, τι ωραία μπλούζα να βγάλω μια φωτογραφία, και ήδη μάλλον φωτογραφίες, και μου είπε, γιατί έχεις βάλει την πιτζάμα σου στην παράσταση.
1: Έβαλε πιτζάμα και.
0: Ναι, κοντομάνι και πιτζάμα.
1: Το έκανα.
0: Το έκανα αυτό. Μπράβο, δεν είχα ιδέα ότι το έκανα, οπότε δεν είναι να το πάρω πάνω.
1: Συρίο.
0: Μέχρι το παίζω με τον Γιάννη Σαρακατσάνη, που το θαύμαζα πολύ ως σκηνοθέτη, αυτοσχεδιαστή και αυτά, ρε παιδί μου.
1: Γιάννη.
0: Και παίζουμε μαζί στο Superfly, στο Παγκράτη, συνοικιακό μαγαζί, γκίγκ για σκληρά γερά νεύρα, ρε παιδί μου.
1: Ναι.
0: Και του λέω, φαν, μπράβο, πολύ φοβερή δουλειά, σε έχω παρακολουθήσει, έχω κάνει χωράνι και είμαι παρουσιαστής. Και είμαι και πω, δεν το πιστεύω, παρουσιάζω στο Σαρακατσάνη, wow, ρε παιδί μου, αυτά. Και μετά παίζει, εννοείται, πάμε καλά. Και στο τέλος πρέπει να πω ποιοι παίξανε.
1: Ναι.
0: Και τρώω ένα εντόνι.
1: Και δεν θυμάσαι το όνομα του.
0: Και είναι μαζί μας ο. Και γυρνάει απόλυτα ψήμος και μου κάνει Σαρακατσάνη. Ο Γιάννης ο Σαρακατσάνης. Και είμαι πόσο ρεζίλη πρέπει να έγινα στον άνθρωπο.
1: Το καλύτερο νομίζω, Γιάννη, δεν το ξέρω. Το καλύτερο να το λες Καρακατσάνη. Το Γιάννη. Αυτό θα ήταν λίγο χειρότερο.
0: Όχι, εντάξει, όχι. Αλλά ήταν σε φάση, έφαγα σεντόνι εντελώς. Τι, έχουμε πάει να παίξουμε στο Κιλκίς που το μαγαζί μας λέει: ελάτε να παίξετε. Μπαίνουμε μέσα, βλέπουμε ένα μαγαζί το οποίο δεν έχει μικρόφωνο. Και μας λέει: βασικά μου πήραν την άδεια η μουσική και ήθελα να έχει λίγη φασαρία το μαγαζί, οπότε παίξτε. Το μαγαζί είναι άδειο.
1: Ήθελα απλά να κάτι να γεμίσει ο χρόνος.
0: Επειδή μου πήραν την άδεια για μουσική.
1: Ήσασταν time fillers.
0: Ναι, εγώ Βαβούρα και ο Κούδας.
1: Άρα στο βιογραφικό του Στέλιου και time filler.
0: Και time filler. Και στο τέλος δεν ήθελα να μας πληρώσει.
1: Προφανώς.
0: Εγώ ήμουν έτσι σαν την καρέκλα. Ένα τέτοιο πράγμα. Και ανέβηκε ο Κούδας Θεός και του άρχισε ένα αυτό. Κοίταξε, έχω οικογένεια, το ένα τάλο, ρε παιδί μου. Έπαιξε το χαρτί, έχω οικογένεια. Και ο άλλος, επειδή είχε οικογένεια, είπε εντάξει, δεν έχω πολλά, αλλά θα πληρώσω. Και βγάζει ένα πάκο με 500 ευρώ, ρε. Και τον ανοίγει και πρέπει να έχει τουλάχιστον 6-7 χιλιάρικα πάνω του.
1: Γιατί δεν το πήρε, το άρπαξε.
0: Και απλά έβγαλε να δώσει τα ψηλά τα 50, που θα ήταν τα... να δώσει σε εμά, α πούμε, τα 200 ευρώ πόσα ήταν.

0: Και ήμασταν τόση ώρα μα λέει ότι δεν βγαίνει, το έχουν πάρει την άδεια και τύπου κυκλοφορεί, ξέρω εγώ, με 5.000 ευρώ πάνω.
1: Έτσι βγαίνουν τα λεφτά, Στέλιο μου. Αυτά τα μάθια μεγάλο λίγο. Και τελευταίο bucket list, αυτοσχεδιασμό στη ζωή σου.
0: Ναι.
1: Είσαι πλέον House of Improv στην εξαιρετική σχολή που έχω ανοίξει εδώ και χρόνια τα παιδιά με μαθήματα και εδώ και καλοκαιρινά.
0: Ναι, φεστιβάλ. Με διεθνές φεστιβάλ. Σαμοθράκι.
1: Σαμοθράκι, γίνεται χαμός.
0: Πάει καλά.
1: Όχι, όχι. Δεν καταλαβαίνετε. Ανακοινώνετε τις θέσεις και εξαφανίζονται μέσα σε λεπτά.
0: Το πρώτο έτος σε 7 λεπτά και 3 δευτερόλεπτα από ό,τι έλεγε.
1: Πρώτο έτος δηλαδή.
0: Και το δεύτερο έτος πρέπει να βγει σε 9 λεπτά. Κάτι
1: μαθήματα έτσι. Αυτοσχεδιασμού, improv να πούμε λοιπόν.
0: Improv,
1: είστε εξαιρετικοί, κάνετε παραστάσεις.
0: Ευχαριστούμε πάρα
1: πολύ. Διδάσκετε πλέον, διαχειρίζεστε το θέατρο Άβατον. Εμπειριάρα και αυτό φαντάζομαι.
0: Όλο,
1: γιατί
0: έχει
1: μπει και,
0: όλο.
1: Και στο κομμάτι της διδασκαλίας πια.
0: Εντάξει, αυτό ξεκίνησε το 14 στη Θεσσαλονίκη, ναι. Που μου είπε ο Κούδας ξεκίνα, κάνε κάτι. Ας πούμε, πήρα την ευλογία από το δάσκαλό μου, τον Βαγγέλη Μανιτάκη, που είναι μεγάλο κεφάλι στον αυτοσχεδιασμό, ειδικά στη Θεσσαλονίκη. Απίστευτος δάσκαλος. Και ξεκινήσαμε αυτό δειλά-δειλά και με τα χρόνια βρεθήκαμε οι τρεις μας, απλώσαμε, κλείσαμε, ξανααπλώσαμε. Και τώρα είμαστε στην Αθήνα τα τελευταία 3 χρόνια.
1: Θέλω να χαλαρώσεις, σοβαρεύουμε λίγο.
0: Κικιμάτ.
1: Ναι. Ένα άπιαστο όνειρό σου. Εδώ έχουμε έθιμο στον καράζ να λέμε τα όνειρά μας και ξέρεις, που ξέρεις, μπορεί. Κάπως να τα ακούσει, κάπως να δει κάτι.
0: Θέλω να ζήσω αυτό που έζησε η Χρύσα.
1: Ναι.
0: Που έπαιξε σε 2.000 άτομα μπροστά και ήρθαν για αυτήν.
1: Ναι.
0: Αυτό θέλω να το ζήσω. Είναι τεράστιο αυτό το πράγμα.
1: Στο ευχόμαστε! Δεν είναι τόσο άδειαστο.
0: Θα δούμε. Θα δούμε.
1: Στο ευχόμαστε.
0: Και διαλέγω αυτό γιατί έχει να κάνει με το stand-up.
1: Τέλειο. Στο ευχόμαστε μέσα από κρατήρια. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Να παίξει μπροστά σε 2.500 και 5 και στο ότου στην Αγγλία λοιπόν.
0: Μάλιστα. Ξεφύγαμε. Να μαζευτούμε.
1: Και τελευταία ερώτηση. Κυβέρνηση κωμωδία.
0: Ναι.
1: Ωραία.
0: Ναι.
1: Κομική λοιπόν αναλαμβάνουν την κυβέρνηση. Ποιος είναι πρωθυπουργός και εσύ τι υπουργείο αναλαμβάνεις και ποιο είναι το πρώτο νομοσχέδιο που περνάς.
0: Ωραία, λοιπόν, βάζουμε πρωθυπουργό Παναγιώτη Κούδα.
1: Παναγιώτη Κούδα, τα
0: ακούω! Γιατί όμως.
1: Παναγιώτη Κούδα, βέβαια.
0: Γιατί είναι οργανωμένος με κουτάκια
1: ναι.
0: Και όταν αγχώνεται έχει πάρα πολύ γέλιο. Οπότε όταν διοικείς μια χώρα. Θα μιλάμε όλοι με τον Παναγιώτη όλη την ώρα.
1: Ανοιχτή
0: κλίση. Δεύτερον, θέλω να αναλάβουμε πλήρως το Υπουργείο Μεταφορών και για πρώτη φορά.
1: Εσύ.
0: Θέλω να το αναλάβουν όλοι οι κομικοί του Υπουργείου Μεταφορών για να δικαιολογήσουμε για πρώτη φορά κάτι δεν κάνει το κράτος. Τα έξοδα μετακίνηση στα τούρε, παιδιά, δεν δικαιολογούνται. Συγγνώμη. Και μετά θέλω.
1: Πληρωμένα με επιχορηγήσει ή κάτι.
0: Όχι, όχι, όχι. Απλά να δικαιολογούνται ως έξοδα.
1: Και να δικαιολογούνται.
0: Να θέλω να εκπίπτει το ΦΠΑ. Και μετά.
1: Καλά θα πάει αυτό.
0: Και μετά θέλω στο Υπουργείο Εξωτερικών
1: ναι.
0: Αναγκαστικά.
1: Εντάξει, σκεφτεί. Το βλέπετε ότι τα έχει σκεφτεί.
0: Αυτό σχεδιάζω σε μεγάλο βαθμό. Λοιπόν, θέλω, στο Υπουργείο Εξωτερικών θέλω πραγματικά να βάλουμε λάμπρο φυσφή.
1: Ναι. Εντάξει. Υπουργείο Εξωτερικών.
0: Υπουργείο Εξωτερικών με Κατερίνα Βρανά. Με Κατερίνα Βρανά.
1: Ναι.
0: Αυτοί οι δύο μαζί. Άλλο τομέα ο καθένας.
1: Ναι.
0: Θέλω να είναι υποχρεωτική η παρουσίαση όλων των νέων πλάνων συζητήσεων που γίνεται με αρχηγούς του εξωτερικού με κωμικό πεντάλεπτο.
1: Μισό, άρα όλες οι συζητήσεις παρουσίαση Υπουργείου Εξωτερικών
0: ναι, ναι, ναι, ναι,
1: με κωμικά
0: βγαίνει,
1: πεντάλεπτα.
0: Ναι, ναι, τίποτα. Βγαίνει να μιλήσει, ξέρω εγώ.
1: Εσύ το είσαι αστείο. Εγώ το βρίσκω εξαιρετική ιδέα όμως.
0: Λες,
1: φαντάζεσαι, γιατί να σου πω κάτι. Έχουμε δει πώς έχει πάει το υπόλοιπο.
0: Ναι, ναι, ναι. Εγώ θέλω πρωθυπουργό Αγγλίας να βγαίνει. Έχετε παρατηρήσει ότι δεν έχουμε να φάμε.
1: Ωραία. Το εύχομαι λοιπόν. Στέλιο, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Μισό. Δεν ξέρω αν έχει ενημερωθεί.
0: Ναι.
1: Αλλά εμείς οι δύο θα παίξουμε ένα παιχνίδι.
0: Okay, πάμε.
1: Οπότε θα περάσουμε σε αυτό το παιχνίδι τώρα για να μετρήσουμε τις δυνάμεις μας. Με τι άλλο φυσικά. Με μια cool mentality! Lost everything. They deserve justice. Remember, Addy, trust no one. No one can ever know what he was doing here. You're a lawyer. Lies come with the territory. She tried to kill me. Ellen's in counseling 3 or 4 times a week. Why would the lead counsel of an energy company be defending a hooker? There was someone else in the car. Finn Garrity. Do you think your friend killed Christine? Nothing comes to mind. You're blackmailing me. Dumbasses. Come back, Ellen. Κάθε βράδυ τα μεσάνυχτα στο Action 24.

0: Ακόμα εδώ είσαστε περίεργα πλάσματα. Αν και η περιέργεια σκότωσε τη γάτα, όπως λέει ο ελληνικός λαός, εσείς 1000 χρόνια θα ζήσετε και θα βλέπετε αστερόσκονη.
1: Αυτός που περιμένω δεν θα έρθει από τα αστέρια.